0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα, από Φιλανδία.
8: Καλημέρα, ονομάζομαι από Στουτγκάρδη.
6: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από Ρόζενταλ.
12: Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από τον Ταχάου.
14: Χάσολ, Φλαμανδία.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Πιλότης.
1: Ιδεοκινητικός.
2: Κουρσάρος.
3: Λατρευτός.
4: Μαχητικός.
5: Νικητής.
6: Ξεκάθαρος.
7: Όασης.
8: Παγκόσμιος.
9: Ρεαλιστής.
10: Σεισμός. Τιτάνιος.
11: Υπεύθυνος.
12: Φιλαλήθης.
13: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
14: Φταγμένος.
15: Ωραία.
16: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
9: Και τώρα θα μάθουμε...
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
12: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
13: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
14: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
15: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
16: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
17: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό.
9: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
19: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
20: Σιγά τα αίματα, καλέ.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
22: Ναι. Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
23: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
24: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
25: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει 29 του Ιούνιου, 2026 είναι το σωτήριον έτος. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε στο 69074-83-48-4, όπου είναι διαθέσιμο για όλους εσάς, εντελώς δωρεάν φυσικά, να στείλετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας και καλό πρωινό και καλή εβδομάδα, βέβαια Δευτέρα σήμερα. Τσαγκάρο Δευτέρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και άλλη μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Κάποιοι βέβαια μετράτε αντίστροφα για τις άδειες, οι οποίες ξεκινούν από τον άλλο μήνα, Ιούλιο, Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβρη. Οπότε έχετε και κάτι να περιμένετε, έστω και αν δεν πάτε πουθενά, καθότι έστω και λίγες μέρες ξεκούραση, κάτι είναι σε αυτή τη ζούγκλα την οποία ζούμε, και μιλάω γενικότερα για την Ελλάδα, όχι μόνο για Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Γιατί κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν μια εργασία η οποία δεν τους αρέσει καθόλου, δεν την κουστάρουν καθόλου, αδερφέ. Απλά την κάνουν για λόγους βιοπορισμού. Και ξέρεις, όταν κάνεις κάτι το οποίο δεν σου αρέσει και το κάνεις κατά ανάγκη, αυτό σου διαλύει λίγο για την ψυχολογία. Και όχι μόνο αυτό, άμα δει και οι συνθήκες δεν είναι καλές, εκεί μετά τα πράγματα δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω. Ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου παρόλα αυτά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 60%, με 25 ξημερώνει η Αττική. Επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 48%. Υποχωρούν τα μελτέμια. Θα έχουμε έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με άνοδο της θερμοκρασίας και ανέμους έως 7 μποφόρ. Και πάμε να δούμε τις καλημέρες μας στα μηνύματα. Καλημέρα στην Κύρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Στο Θανάση από την Ανδραβίδα, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στην Δράμα, στο Γρανίδι της Δράμας. Καλημέρα στη Δέσποινα, στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια, με 25 βαθμούς. Γεια σου, λέει, πρίγκιπα των Ερτζιανών. Γεια σου, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Στην Τίνα καλημέρα, όμορφο πρωινό Δευτέρας, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ο πατέρας Παναγιώτης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Δόξα τω Θεώ, σηκωθήκαμε και σήμερα και καταφέραμε να έρθουμε στη δουλειά μας. Το βίντεο που σου υποσχέθηκα στο έστειλα, δεν το ανεβάζει, αν μπορείς στείλε μου το email. Ναι, ναι, θα στο στείλω. Πατέρα Παναγιώτη, μόλις σου έστειλα το email μου, στείλ το μου εκεί πέρα, μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στο Βασίλη από την Αθήνα και ο Βασίλη σήμερα με 25 βαθμούς. Στη Σούλα καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία και ηρεμία. Τι ωραίο πράγμα να έχεις και την ηρεμία σου, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω, ακόμη και στην άδεια, άμα δεν πάτε πουθενά, κλείστε κινητά, κλείστε τα όλα, καθίστε εκεί στα μπαλκονίσια, πάρτε ένα φρέντο, πάρτε ένα φραπέ, ό,τι θέλετε, και απολαύστε την ηρεμία σας, τίποτα άλλο. Καλημέρα στο Γιώργο, στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα, εδώ πιστή στο ραντεβού μας. Καλημέρα στον Φάνη. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πολλές φωτιές και στο αστικό κέντρο πέρα από τα δάση. Γνώμη μου για τον καύσωνα είναι το σύστημα ελέγχου καιρού HARP και εκτινοβολία 5G. Γι' αυτό, με τους καύσων, με τις φωτιές θα σας το πω μετά. Γιατί τώρα πρέπει να πάω στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας και την εβδομάδα μας και να επανέλθω.

Έθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Οπότε θα έχουμε ζέστη και σήμερα, κακά τα ψέματα. Νορμάλ θερμοκρασίες για καλοκαίρι, μια χαρά είναι. Βέβαια θα έχουμε λίγο πιο λίγο αυξημένη θερμοκρασία, τα μελτέμια σταματούν. Αλλά εντάξει, ευτυχώς έχουμε κλιματιστικά τα οποία τα έχουμε και τα κοιτάζουμε. Γιατί οι περισσότεροι δεν τα βάζουν. Πού να τα βάζεις, δεν λες θα μου έρθει το ρεύμα. Άστο, καλύτερα να πεθάνω από τη ζέστη παρά από, τον, από το πόσο θα μου έρθει το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα όσο για αυτό που μου λέει ο Φάνης για το ποια είναι η γνώμη μου για τις πυρκαγιές στα δάση και για την ακτινοβολία 5G, αρχικά το 5G δεν ευθύνεται για κάτι τέτοιο. Για το σύστημα HARP, αυτό μπορεί να παίζει ρόλο, αλλά έχετε προσέξει κάτι με τις πυρκαγιές. Κοντεύει να βγει ο Ιούνις και έχω κάνει και ένα βίντεο το οποίο ανέβασα στα social media πάνω σε αυτό. Κοντεύει να βγει ο Ιούνις και παρόλα αυτά οι πυρκαγιές σε σχέση με άλλες χρονιές είναι λιγότερες. Το έχετε... ψάξτε το, ψάξτε, γιατί έκατσα και το κοίταξα. Μέχρι στιγμής, δηλαδή πέρσι, από Μάιο είχαν ξεκινήσει και καίγανε τα πάντα. Φέτος όμως, άμα παρατηρήσετε και θα το δείτε και μέχρι να φύγει το καλοκαίρι δηλαδή, θα δείτε ότι θα έχουμε λιγότερες πυρκαγιές σε σχέση με άλλες χρονιές. Γιατί γίνεται αυτό? Όχι γιατί προστατεύουμε τα δάση μας. Όχι, δεν τους έπιασε κανένας πόνος για τα δάση. Για τις καρέκλες τους έπιασε πόνος, γιατί ξέρετε τι. Φανταστείτε τώρα, είναι το τελευταίο καλοκαίρι το οποίο διανύουμε με Νέα Δημοκρατία και αυτοδύναμη τουλάχιστον Νέα Δημοκρατία. Φανταστείτε τώρα στις επόμενες εκλογές να έχουμε το τελευταίο καλοκαίρι της Νέας Δημοκρατίας όπου θα έχουν ξεσπάσει πολλές πυρκαγιές, όπου θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές για ακόμη μια φορά, όπου θα χαθούν δασικές εκτάσεις κτλ. Αυτό θα είναι κάτι εντελώς αρνητικό για τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή συνήθως μια τελευταία εικόνα μένει, εγώ θεωρώ ότι φέτος τα δάση θα τα προστατεύσουν για να μην γίνει όλη αυτή η αναμπουμπούλα στις επόμενες εκλογές και θα το πούνε ότι να προστατεύσαμε τα δάση. Αν το δείτε, εδώ θα είμαστε. Αν το δείτε, συγκρίνετε τις πυρκαγιές τις φετινές με τις πυρκαγιές τις περσινές, τις προπέρσινες, τις παραπροπέρσινες, θα δείτε. Μέχρι στιγμής, σε σχέση με τον αριθμό πυρκαγιών που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, είναι ελάχιστες αυτές που έχουν ξεσπάσει και μάλιστα είχαμε και συλλήψεις κιόλας. Γιατί αυτές οι οποίες ξέσπασαν έγιναν από εγκληματική αμέλεια κάποιων. Ένας έκανε μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος, ο άλλος έκανε εργασίες κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε. Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα, στο Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Και η καλή Νεράιδα λέει: ακούμπησε με το μαγικό ραβδάκι και εξαφάνισε το ομορφόπεδο. Ποιο ομορφόπεδο, τι, ποιον χάσαμε. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Ο Κούλης λέει: πήγε στη Νέα Σμύρνη και έπαιξε τάβλη. Το σχολίαζα το Σάββατο, έχασε. Άμα δεν άκουσε την εκπομπή του Σαββάτου, έχασε. Πρώτον, λέει: εγώ δεν θα έπαιζα ποτέ μαζί του. Και δεύτερον, ο παίκτη θα πρέπει στο τέλο να μετρήσει τα πουλιά αν είναι μέσα στο τάβλη. Άστα να πάνε, δηλαδή αυτούς καλημέρα σου λένε και κοιτάς από το παράθυρο να δεις, ρε παιδί μου, είναι πρωί, ξημέρωσε, είναι ένα θέμα. Σήμερα γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους σας, το φίλο μου τον Πέτρο τον Πετράκο, χρόνια πολλά. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 29 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Σαν σήμερα το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Της πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος στο βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Σαν σήμερα το 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαυλίζει με σειρά άρθρο της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. Σαν σήμερα το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. 2 γκολ σημειώνει ο Πελέ, 2 ο Βαβά και 1 ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Σαν σήμερα το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Ατζέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2002, έπειτα από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1886 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γάλλος πολιτικός ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Σαν σήμερα το 1900 έρχεται στη ζωή ο Αντουάν ντε Σεν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, γνωστότερος για το έργο «Το μικρός πρίγκιπας». Ενώ σαν σήμερα το 1941 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Γιάννης Πουλόπουλος. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1907 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Σαν σήμερα το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2003, φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθριν Χέμπορν.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 29 του Ιούνιου. Στον Πασχάλη καλημέρα με 20,3 βαθμούς και πέφτει λέει 78% υγρασία. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Τι πέφτει με 20 βαθμούς και πέφτει. Ανεβαίνει θες να πει, όχι πέφτει. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Είμαστε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου λέει, ας κάνουμε μπάνια στη θάλασσα και να πάμε σε κανένα βουνό. Βεβαίως εννοείται. Επιβάλλεται γιατί δεν κατάλαβα. Άντε μωρέ γράψτε τους όλους εκεί που δεν πιάνει το μελάνι. Βαριέσαι. Καλημέρα στην Ασπασία από την Αθήνα. Ναι πατέρα Παναγιώτη το έλαβα. Στο Φίλιππο καλημέρα, την καλημέρα μου και από εμένα καλή εβδομάδα. Για το Στέλιο λες. Κάτσε, ο Στέλιος κάνει διακοπές, περίμενε. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι στην ΚΟ. Να τον πάρω πρωί-πρωί τηλέφωνο να τον ξυπνήσω. Να τον πάρω ένα τηλέφωνο έτσι να τον βγάλω στον αέρα γούρο ξυπνημένο. Δεν θα έχει πλάκ. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Καλημερούδια λέει, καλή εβδομάδα.

Μεγάλο το βίντεο είναι, 12 λεπτά είναι. Θα το δω μετά, πατέρα Παναγιώτη, γιατί τώρα δεν έχω χρόνο, αλλά θα το δω μετά. Έχει ενδιαφέρον από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος μας καλημερίζει από το κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον φίλο των 712, ποιος είναι στην ΚΟ. Ένας φίλος μου κάνει διακοπές, δεν ξέρω, είσαι στην ΚΟ? Ένας φίλος μου εκεί, ο Στέλιος, ο οποίος ένα πρωινό, δεν ξύπνησε να πει μια καλημέρα, ένα πρωινό. Αυτή την Ελλάδα θέλετε? Τι κάνει η κυβέρνηση, ειλικρινά? Τι κάνει ο Μητσοτάκης, τι κάνει η πολιτεία? Δεν γίνεται να φεύγουν οι άλλοι διακοπές και να μην σηκώνονται το πρωί να πούνε μια καλημέρα. Τον έχω φάει τον άνθρωπο εδώ μεταξύ.

Για πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετά να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να τσακώσουμε έτσι όλη την επικαιρότητα, να αρχίσουμε να την αναλύουμε, να δούμε τι έγινε και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Εφημερίδα Τα Νέα από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Κληρονομιά σαν κοινή των 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο. Δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Σε 14 μήνες Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Προς τις κάλπες, επιτέλεια σε θέση συναγερμού. Ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλλων, ο Τσίπρας υπό το άγχος της τελέχωσης και η Καριστιανού υπό το φόβο νέων αποχωρήσεων. Κάψονας 12.000 νεκροί στην Ευρώπη μέσα σε τρεις ημέρες. Με το ΣΕΒ, επίσκεψη του Μαξίμου κατά της ακρίβειας. Κινηματογράφος, η Οδύσσια της Οδύσσιας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Επικουρικές τραπεζών ακυρώνονται αναδρομικές μειώσεις. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Στεγαστικό τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Πυραυλοκίνητος Made in Απιθύτα. Μία ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΑΣΑΤ των μηχανολόγων μηχανικών. Οι όροι και τα πρόστιμα οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Ο δράστης είχε μαχαίρι, σοκάρουν καταθέσεις για το φόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλυθέα. Μετά από 15 χρόνια νικητής ο ΣΓΕ στο ράλι Ακρόπολης. Εφημερίδα Κόντρα, έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι, ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, έκλεισε το ραντεβού. Νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε η Τζάκρη και από τον Κασελάκη. Πάνω από 1.430 είναι νεκροί.

0: ετοιμάζει η Ελλάς. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές, ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Λιμάνι Ραφίνας, 24 ώρια απεργία στις 3 Ιουλίου. Συμβούλιο της Επικρατείας, Βατερλό για το υπερταμείο. Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Μουντιάλ, ήθελε κόπο και τρόπο. Χανιά το Παλαιστινιακό στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Εφημερίδα Δημοκρατία, Πομίδα, κίνδυνος να μετακυλήσουν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη. Μεγάλο το πρόβλημα στα ενοικιαζόμενα ακίνητα. Πλήρης οδηγός, ακριβότερες οι αγορές από τις ασιατικές πλατφόρμες. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέσει 10 δισεκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Επιτέλους επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια. Καμπουρίδη, συνεργασία Άγκυρας με Καναδά για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών. Θετική εξέλιξη, Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης και Τουρκίας. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Εφημερίδα Απογευματινή, 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για τις 72 δόσεις και τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αύριο στους λογαριασμούς 975.000 δικαιούχουν το επίδομα παιδιού από 150 έως 650 ευρώ. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τζιτσάνι. Εφημερίδα One Voice, μπροστινή των Τούρκων οι Βούλγαροι σκουπίζουν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα για τουρκικά συμφέροντα. Συνεχίζουν ακάθεκτα νότια προάστια και Κυκλάδες, φρενάρει αγορά ακινήτων. Δικαίως η μεγάλη νίκη του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, από την αρχή ο διαγωνισμός για το λιμάνι του Βόλου. Επιχειρήσεις με 2 εκατομμύρια πρίκα ξεκινάει η Ave Pharma, φιλόδοξα σχέδια από τον Νίκο Βαρδινογιάννη για τη νέα του εταιρεία. Άτικα πολυκαταστήματα ζητούσαν 57 εκατομμύρια ευρώ, προσφέρθηκαν 212. Κώστας Αϊβαλιώτης, ο Σίβιος Ευελόπουλο και Αλατινοπούλου ψάχνει Νέα Δημοκρατία. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μακάριος Λαζαρίδης, ούτε πλαστοπτυχίου ούτε ψευδές δικαιολογητικό, έλαμψε η αλήθεια. Δίκη Λιγκερίδη, ήγκυκενη ώρα για τον ταξίαρχο Κωνσταντίνο Σχισμένο. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Νονός των Capital Control στο δωμάτιο, ο αριστερός κροκόδιλος. Εφημερίδα Πολίτικα, λιχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Χρυσές απάντες, 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψία στους πολίτες. Γεμίζουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κλείδωσαν άλλες 11 γαλάζιες υποψηφιότητες. Έρχονται 50 ακόμη μέσα στον Ιούλιο. Αυτοκινητοδρόμιο Σερών, lifting 9 εκατομμυρίων στη μεγαλύτερη πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού της χώρας. Αποκλειστικά στην πολίτικα, Δήμο Σαλίμου. Η αντιπολίτευση καταγγέλει εμπεγμό κονδύλι για τον παιδικό σταθμό. 2 νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, επενδυτικό πακέτο 56,5 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσια έργα και έρευνα καινοτομία. Εφημερίδα Εστία, με τη σφραγίδα των συμμάχων, συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιν με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύει στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, λέει, να καταργήσουμε τον νόμο των ομόφυλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Αλυτρωτικό κρεσέντο δίπλα στα ελλήνο-αλβανικά σύνορα. Από την αριστερά του μαξιμαλισμού στα σαλόνια του ορθολογισμού. Αξίζει να διαβάσετε το προξενείο Κωνσταντινούπολεως προειδοποίησε για την τουρκική φέτα, αλλά το Ισραήλ ανεγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων. Κλείνουν 32 δημοτικά, 43 νηπιαγωγεία και υποβιβάζονται 146 σχολεία. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο κατά των F-35 της Τουρκίας. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Το Οικονομικό Επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Το μοντέλο για εξτρά δημοσιονομικό χώρο. Μαξίμου, σε πρωθυπουργικό επίπεδο η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Εισηγημένες η λίστα των μεγάλων κερδισμένων του Euronext Athens στο πρώτο εξάμηνο. Γιάννης Μανιάτης, ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια Made in Greece. Παραπέει η συμφωνία και χειρία, στα χαρακόμματα βρίσκονται ξανά Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Στρατηγική ανάγκη μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Τσαγκαρό Δευτέρα σήμερα, 29 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας.

0: Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με όλα όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό. Σε αυτό το ηχητικό μιλάει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, η γνωστή της γνωστής πλουσίας οικογενείας εδώ πέρα που τυρανάει έναν ολόκληρο λαό, τον Μητσοτάκηδο. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρόσφατες και άκρος επιστημονικές αναλύσεις της κυρίας Μπακογιάννη, το να λες ότι δεν σου βγαίνει ο μήνας μετά τις 10 του μηνός είναι μια τεράστια υπερβολή. Και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί να αγχώνεσαι άλλωστε για τις 20 υπόλοιπες μέρες του μήνα όταν μπορείς απλά να τις διαγράψεις από το ημερολόγιο, ρε παιδί μου, να πεις δεν υπάρχουν, τέλος. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη ξέρει. Και η κυρία Μπακογιάννη τι είπε?
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
3: Έχετε δει που είναι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κυρία Μπακογιάννη?
1: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
2: Αλήθεια.
3: Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μετά από 7 χρόνια η χώρα μας να είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση.
3: Στην αγοραστική δύναμη είμαστε, κυρία Μπακογιάννη.
1: Έδει ο Γιώργος Αυτιάς, έστειλε ένα χαρτί.
4: Ο Γιώργος Αυτιάς. Μέσο μισθό είναι 18.000 έναντι 40.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Με τη Βουλγαρία θα.
6: Γιατί άφησε για 6 μήνες το Βαρουφάκι να κουβεντιάζει και να ξανακουβεντιάζει? Μπαίνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε.
2: Τι είπες τώρα?
1: Η μέτρηση είναι για 10 χρόνια. Mm-hmm. Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε έκτη από το τέλος.
2: Α.
1: Πέμπτη από το τέλος, κάτι τέτοιο.
3: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε? Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
0: Για πες τώρα.
1: Έχει βελτιωθεί η ζωή.
3: Αυτό σας λένε?
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
3: Εμένα, όταν είμαι έξω στο δρόμο, μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
2: Και τι έγινε?
1: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα.
0: Όχι, εντάξει, τώρα υπερβολές.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγειλα.
0: Ναι, ναι, μάλιστα,
1: πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο.
2: Ναι. Και τι έγινε?
1: Και του λέω, βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18.
2: Α.
1: Τι συμβαίνει?
0: Τι συμβαίνει?
2: Α.
1: Τι συμβαίνει?
0: Τι συμβαίνει, κυρία Ντόρα μου?
1: Πού είναι ο έλεγχος?
2: Αυτή η κυρία, έλατε. Τι δουλειά κάνει? Την ξέρει τη δουλειά της?
1: Τι συμβαίνει?
0: Τι συμβαίνει, Ντόρα μου? Πού είναι ο έλεγχος? Την πουλάει ο άλλος την γραβιέρα 9,90 και το σούπερ μάρκετ την πουλάει 18. Έχω την εντύπωση ότι κάπου μπερδεύτηκε η κυρία Μπακογιάννη. Νομίζει μάλλον ότι δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, κυρία Μπακογιάννη, κάντε μία βόλτα στη λαϊκή αγορά. Όχι της γειτονιάς σας, γιατί φαντάζομαι εκεί πέρα που μένετε είναι όλοι πλούσιοι, οπότε δεν. Πάτε στις λαϊκές γειτονιές και κάντε μία βόλτα στη λαϊκή αγορά και μιλήστε με τον κόσμο. Όχι αυτούς τους τιμένους που έρχονται και σας γλύφουν και σας λένε «Α, τι γκόμενος που είναι ο αδερφός σας και τι καλός που είναι ο Μητσοτάκης». Και... Όχι. Μιλήστε με αυτόν τον άνθρωπο που θα σηκωθεί από τις 6 ώρα το χάραμα για να πάει να πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο και θα πάρει 800-900.000 ευρώ και δεν του βγαίνει ο μήνας, να δούμε τι θα σας πει. Μιλήστε με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για πρώτη φορά πλήρωσαν εφορία άδικα, γιατί τους ανεβάσατε το βασικό μισθό, ναι μεν, αλλά δεν φροντίσατε να ανεβάσετε και το αφορολόγητο, κυρία Μπακογιάννη. Και τα χρήματα τα οποία τους δώσατε, τα πενιχρά χρήματα τα οποία πήραν αυτοί οι άνθρωποι από την αύξηση του κατώτατου μισθού τους, τα παίρνετε πίσω μέσω της εφορίας. Δηλαδή, ας τους τα παίρνετε απευθείας, να μην τα βάζανε καθόλου στην τσέπη τους, δηλαδή καλύτερα έτσι. Κυρία Μπακογιάννη, με τα 810 ευρώ τα οποία επιβουλεύεται ο αδερφός σας, ο κύριος Μητσοτάκης, πιστεύετε ότι βγαίνει ο μήνας? Γιατί πανηγυρίζετε ότι έχουμε φτάσει. Εντάξει, λέτε ότι δεν είναι στα 810, είναι στα 950. Ναι, γιατί μιλάτε με μεικτά νούμερα πάντα. Αλλά στην πραγματικότητα ο Έλληνας, αυτός ο οποίος δουλεύει με το βασικό μισθό, βάζει 810 ευρώ στην τσέπη. Κύριε Μπακογιάννη, μου πιστεύετε ότι με τα 810 ευρώ, και αν έχω ένα ενίκιο 400 ευρώ, ας πούμε, βγαίνει ο μήνας? Δηλαδή πληρώνω 400 ευρώ ενίκιο. 100 ρεύμα ΔΕΗ, πάμε στα 500. Και πρέπει εγώ με 310 ευρώ να βγάλω το μήνα, να πληρώσω σούπερ μάρκετ, να πληρώσω τηλέφωνο, να πληρώσω νερό, να πληρώσω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Άνθρωπος είμαι να μην πάρω και έναν καφέ να πιω, δηλαδή του κύρ να πούμε. Και πιστεύετε δηλαδή ότι βγαίνει ο μήνας? Το χειρότερο, ξέρετε τι είναι, κυρία Μπακογιάννη? Ότι μπορείτε και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι αυτός ο Έλληνας, αυτός ο λαός εδώ πέρα, ο απόλυτα, άντε να μην πω τίποτα πρωί-πρωί, σας πιστεύει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που όντως δεν τους βγαίνει ο μήνας, αλλά είναι τόσο φανατισμένοι που λένε όχι ρε παιδί μου, κάτι κάνω εγώ λάθος. Ναι, γιατί αυτό το μήνα, ας πούμε, πήρα μισό κιλό τυρί παραπάνω και έπεσα έξω από τον προϋπολογισμό. Ναι, υπάρχουν και αυτοί πραγματικά. Δεν σας κάνω πλάκα, υπάρχουν και αυτοί, ναι. Συζητάω καθημερινά με πολύ κόσμο. Ανάμεσά τους υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι, ναι, πανεπιστήμονες. Το βλέπουν έτσι το πράγμα. Το να βγαίνετε και να μιλάτε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο και να κοροϊδεύετε τον κόσμο, νομίζω ότι δεν σας ετοιμάει και ιδιαίτερα. Δεν σας τιμά ειλικρινά, δηλαδή όσο για αυτό το παράδειγμα το οποίο φέρατε, ότι πουλάει ο φίλος σας τι είναι τη γραβιέρα στα 9 και κάτι και το σούπερ μάρκετ την πουλάει 18. Γιατί δεν κάνετε ελέγχους εσείς, πού είναι οι έλεγχοι που θα έπρεπε να γίνονται για την εσχροκέρδεια? Γιατί μιλάμε για εσχροκέρδεια αυτή τη στιγμή. Όταν το φασόλι, οι φακοί φεύγουν από τον παραγωγό με μία τιμή για κλάματα και πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και βλέπει ο παραγωγός το προϊόν το δικό του να πωλείται 15 φορές πάνω, καταλαβαίνετε ότι ούτε αυτό σας τιμάει, αλλά και ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ότι οι μεσάζοντες, οι θυγατρικές των σούπερ μάρκετ και όλα αυτά που μπαίνουν στη μέση αγοράζουν και ξαναγοράζουν το προϊόν για να φτάσει στο ράφι και να είναι υπερπενταπλάσιο από ό,τι το έχουν αγοράσει από τον παραγωγό. Κάνετε ελέγχους εσείς σαν κόμμα, ρε παιδί μου, έχετε θεσπίσει έναν μηχανισμό ελέγχων ο οποίος να κοιτάζετε? Μα, το μόνο το οποίο μας κάνατε είναι ότι μας δώσατε το πόσο κάνει.gov.gr για να βλέπουμε ποιος μας κλέβει λιγότερο. Όλοι μας κλέβουνε, οπότε τώρα θεσπίσατε αυτή τη βλακία εκεί πέρα στο gov.gr για να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, όλοι μας κλέβουν, αυτό έγινε. Αντί να κοιτάξετε να μειώσετε το ΦΠΑ. Αντί να άντε, δεν μιλάω παντού, μιλάω στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, στο γάλα, στο ψωμί, στα ζυμαρικά, να έχει ο κόσμος να φάει, κυρία Ντόρα μου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και δεν τα λέει ο Ερμές επειδή δεν γουστάρει τη Νέα Δημοκρατία. Τα λένε αυτοί οι οποίοι κάνουν τις έρευνες. Τα λέει η Eurostar. Τα λένε αυτοί οι οποίοι μιλάνε με νούμερα. Ο Έλληνας έχει φτάσει να κόβει από το φαγητό του. Το ακούτε αυτό, κυρία Μπακογιάννη, το διανοείστε αυτό το πράγμα? Ο Έλληνας έχει φτάσει λοιπόν να κόβει από το φαγητό του για να μπορεί να του βγει ο μήνας και ο μήνας δεν του βγαίνει. Και είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα όταν αρχίζεις να κόβεις από το φαγητό σου. Αλλά βέβαια σας δεν σας ενδιαφέρει, γιατί εσείς τρώτε πλουσιοπάροχα με χρυσά μαχαιροπύρουνα εις βάρος και εις υγείαν των κορόιδων. Και τα κορόιδα είμαστε εμείς, 11 εκατομμύρια Έλληνες. Που δεν μπορούμε όλοι μαζί να συνταχθούμε επιτέλους και να πούμε εισιγκτήρ, σηκωθείτε και φύγετε όλοι σας, να πάμε προς μία κατεύθυνση, να δοκιμάσουμε αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν μας κάνει να πάμε προς άλλη κατεύθυνση, μέχρι να βρούμε τον κατάλληλο, ο οποίος θα βοηθήσει τη χώρα αυτή. Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας του αρέσει, ρε παιδί μου, να διασπάται. Του αρέσει. Το Διέρη και Βασίλειο καλά κρατάει εδώ πέρα. Και αυτό ξέρετε τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί οι δικοί της, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα μέσα, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τη χρηματική δύναμη, είναι εκεί, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ο Έλληνας όμως, αντί να συσπηρωθεί, πηγαίνει δεξιά και αριστερά σε κόμματα, σε υποκομματίδια, σε ανθρώπους που τους έχουμε ήδη δοκιμάσει και έχουν περάσει από το. Και μιλάω για το κόμμα του Τσίπρα τώρα, που έχουν περάσει ήδη από τη διακυβέρνηση της χώρας, τα έχουν κάνει ρόιδο. Και μετά τι? Μετά θέλουν να ξανακυβερνήσουν. Ή μετά ανθρώπους οι οποίοι είναι απόλυτα κατάλληλοι γιατί δεν έχουν ιδέα από πολιτική. Ναι, μιλάω για την κυρία Καριστιανό, που δικαίωμά της να κατέβει στον πολιτικό στίβο, δεν το αναιρεί κανείς αυτό το πράγμα. Όμως, εμείς σαν πολίτες πρέπει να τα ζυγίσουμε. Και όταν βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος πηγαίνει για να λειτουργήσει ως αχυράνθρωπος, δεν μου κάνει εμένα προσωπικά. Τι να κάνω, ρε παιδιά? Όσο και να τη συμπαθώ την κυρία Καριστιανό, δεν μου κάνει σαν πολιτικός, τι να κάνω. Από την άλλη, μετά έχουμε το κόμμα του Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ξεχνάμε ποιος είναι ο Σαμαράς. Ξεχνάμε τι έχει κάνει ο Σαμαράς. Τα ξεχάσαμε όλα. Πάμε να ψηφίσουμε Σαμαρά, ρε παιδί μου, το βάλουμε και αυτό μέσα στη Βουλή. Γιατί όχι? Έντιμος πρωθυπουργός και αυτός. Δεν θυμάστε? Εγώ λέω ότι μια φορά προδότης, για πάντα προδότης. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή το να ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί, να ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν, δεν γνωρίζουν από πολιτική, να ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόγραμμα και πρόγραμμα μάλιστα κοστολογημένο, το οποίο να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι αυτά που μας λέει αυτός ο τύπος βγαίνουν, ότι αυτά που μας λέει, ναι ρε παιδί μου, μπορούν να υλοποιηθούν. Γιατί θα κάνει αυτό, αυτό και αυτό? Τι να το κάνω τότε, συγγνώμη δηλαδή. Αλλά είπαμε, ο Έλληνας τον αρέσει, ρε παιδί μου, τον αρέσει να τρώγεται με τον διπλανό του. Τι θα ψηφίσει ο διπλανός μου? Κόκκινο. Εγώ θα ψηφίσω μπλε. Γιατί? Για έτσι, για να την πω στον διπλανό μου. Και βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και σας κοροϊδεύει μετά. Και σας λέει ότι είναι υπερβολή, ότι από τις 10 του μηνός και μετά δεν βγαίνει ο μήνας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, είναι υπερβολή. Άμα πληρώνεσαι στις 5 του μηνός, ναι, οκ. Okay. Μπορεί να φτάσει ο βασικός μέχρι τις 15, δεν αντιλέγω. Εκεί μπορεί να έχει και ένα μικρό δίκιο η κυρία Μπακογιάννη. Αλλά άμα πληρωθεί στις 5. Γιατί άμα πληρωθεί τη μία και πεις ότι θα πληρώσω το ενίκιο, θα πληρώσω το ρεύμα, θα πληρώσω το νερό, θα πληρώσω και το τηλέφωνο να έχω ένα ίντερνετ, ρε παιδί μου, για να με κοροϊδεύετε εσείς μέσα από τα social. Τι μου μένει στο τέλος, θα μου μείνει κανένα 300 ευρώ, 200 ευρώ. Και θα λέω Παναγιά μου, βόηθα, μη μου τύχει τίποτα και δεν μπορώ να ανταπεξέρθω. Και άστα να πάνε είστε. Το ξέρετε κυρία Μπακογιάννη μου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν έχει ούτε καν ένα χιλιάρικο στην άκρη. Ένα χιλιάρικο, τι είναι χιλιά ευρώ. Κι όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν έχει ένα χιλιάρικο στην άκρη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη στιγμή. Κάτι να συμβεί, ο Θεός να φυλάει, χάλασε κάτι ρε παιδί μου, χάλασε το αυτοκίνητο, χάλασε μια βρύση, κάτι. Τις τελευταίες στιγμές ψάχνουμε πού θα βρούμε λεφτά τώρα να το επισκευάσουμε. Άστα να πάνε. Αλλά είναι υπερβολή το ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Πραγματικά είναι υπερβολή. Κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε κάτι. Η υπερβολή είναι το ότι είστε ακόμα στην κυβέρνηση. Η υπερβολή είναι το γεγονός ότι υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι που είναι και φτωχοί. Γιατί το να είσαι φτωχός στην τσέπη αυτό δεν είναι κακό. Εντάξει. Το να είσαι φτωχός στο μυαλό είναι κακό, ειλικρινά. Το να μην σκέφτεσαι και να μην βλέπεις μπροστά σου, γιατί κατανοώ απόλυτα το να ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία οι ολιγάρχες. Κατανοώ απόλυτα το να ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία οι έχοντες. Ναι, εντάξει, για αυτούς δουλεύει άλλωστε. Και μέχρι εκεί το θεωρώ απόλυτα λογικό. Αλλά να είσαι ένας χαμηλοσυνταξιούχος και να λες ότι εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πόθεν πώς, δηλαδή ένας ο οποίος είναι πάμπλουτος με έναν ο οποίος είναι φτωχός ψηφίζουν το ίδιο κόμμα. Ποιος από τους δύο είναι ο ανόητος ρε παιδιά, πείτε μου. Ποιος από τους δύο είναι ο ανόητος, ο φτωχός ή ο πλούσιος. Άντε πείτε μου. Και δεν κατηγορώ τους πλούσιους, δεν είναι κακό να είναι κάποιος πλούσιος. Κακό είναι όμως να είσαι πλούσιος και να μην βλέπεις, να σε έχει τυφλώσει τόσο πολύ το χρήμα, όπου δεν βλέπεις τι γίνεται τριγύρω σου, δεν βλέπεις το τι υπάρχει τριγύρω σου. Έχεις σηκώσει ένα τείχος προστασίας, έτσι μέσα σε εισαγωγικά, ούτως ώστε να μην βλέπεις την κατάντια άλλων ανθρώπων. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι, πολλοί από αυτούς που σήμερα είναι πλούσιοι και μας κουνάνε τα λεφτά τους στα μούτρα, ξεκίνησαν από φτωχή. Αλλά ξεχνάνε από που ξεκίνησαν και με τους 1002 τρόπους. Είτε με εργασία, είτε με λαμογές, είτε με τίμιο τρόπο, μα ό,τι θέλετε ρε παιδί μου. Φτάσανε και ανέβηκαν εκεί που ανέβηκαν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν τον συνάνθρωπό τους και μπράβο τους και είναι προς τιμήν τους και δεν το λένε κιόλας. Αλλά υπάρχουν και κάτι κουπούκια που είναι περισσότεροι εξ αυτών. Οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει, τους νοιάζει μόνο το κέρδος, τίποτα άλλο. Και αναρωτιέμαι δηλαδή, έβλεπα ας πούμε προχθές λέγανε για τον Elon Musk ότι είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη, να τα βάλει εκεί που ξέρει. Στην τράπεζα δηλαδή. Εκεί να τα έχει και να τα φυλάει. Γιατί τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Όσα και να βγάλεις, δηλαδή ποτέ δεν τους κατάλαβα αυτούς τους ανθρώπους ειλικρινά. Να βγάλω ρε παιδί, να βγάλω του σκασμού τα λεφτά να τα κάνεις τι. Από ένα σημείο και μετά σου είναι άχρηστα. Για να λες ότι είμαι ο τρισεκατομμυριούχος και να έχεις δύναμη και. Το θέμα είναι αυτή τη δύναμη την οποία διαθέτεις και σου έχει δοθεί ευκαιρία να την έχεις. Να τη χρησιμοποιήσεις για το καλό της ανθρωπότητας. Δεν το κάνετε όμως. Γιατί εκεί θα έλεγα χαλάλι ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έχει τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, αν μιλάμε για τον Elon, όπου ναι εντάξει τουλάχιστον βοηθάει ρε παιδί μου, κάνει κάτι, σταμάτησε έναν πόλεμο. Εδώ δίνονται δισεκατομμύρια, δισεκατομμυρίων για να δημιουργούνται πόλεμοι. Αντί αυτά τα χρήματα να δοθούν για να δημιουργήσουμε, για να παράξουμε, για να ζει ο κόσμος ευτυχισμένος, δίνονται για να γίνονται πόλεμοι και να γίνονται όλα αυτά τα πολιτικά παιχνίδια. Ο Τραμπ ας πούμε είναι, πόσο χρόνο είναι αυτός, δεν είναι 80 φεύγα. Πόσο θα ζήσεις ακόμα ρε κεράτα, πόσο θα ζήσεις. Που μακάρι να ζεις 1000 χρόνια έτσι, εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά γιατί ήταν ο μόνος πρόεδρος των ΗΠΑ ο οποίος δεν έκανε πόλεμο. Και ξαφνικά έκανε, τα ξέσκησε όλα. Γιατί πραγματικά Ειλικρινά, εγώ θεωρώ εγκληματία όποιον άνθρωπο είναι υπέρ πολέμων και τα λοιπά και κάνει πολέμους. Οποιοσδήποτε είναι αυτός. Γιατί δεν είναι ότι την πληρώνουν οι δικοί τους και τα λοιπά. Την πληρώνει απλώς κόσμος. Την πληρώνουν γυναικόπαιδα. Την πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πόλεμο. Δεν θέλουν καμία εμπλοκή σε όλο αυτό το πράγμα. Και όμως για τα πολιτικά παιχνίδια κάποιον την πληρώνουν οι αθώους κόσμος. Και αυτό δεν το δέχομαι. Εγώ προσωπικά, η δικιά μου η ψυχούλα δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Να σκοτώνονται άνθρωποι για πολιτικά παιχνίδια κάποιον. Όποιος και αν είναι αυτός, είτε είναι ο Τραμπ, είτε είναι ο Πούτιν, είτε είναι ο. Δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι κυβερνούν τον πλανήτη. Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί. Με νοιάζει ότι σκοτώνονται για τα πολιτικά τους παιχνίδια, σκοτώνονται άνθρωποι άδικα. Αυτό με νοιάζει εμένα. Γιατί δηλαδή. Στείλτε τα δικά σας τα παιδιά στους πολέμους, να σας δω. Στείλτε τα δικά σας τα παιδιά να πάνε να πολεμήσουν πρώτη γραμμή, αν είστε τόσο μάγκες. Όχι ρε εσείς, δηλαδή κάπου όπα. Και βέβαια από αυτούς τους πολέμους την πληρώνει μετά και όλος ο πλανήτης. Βλέπετε η ακρίβεια, στενά ορμούς, κλείνουνε, ανοίγουνε, θα κλείσουν, θα ξανανοίξουν, η βενζίνη ανεβοκατεβαίνει, τώρα έπεσε λίγο, μετά μπορεί να ξανανέψει. Δηλαδή εντάξει, έχουμε γίνει πια ήμαρτον, ισάφι. Δηλαδή αντί να δώσετε όλα αυτά τα χρήματα τα οποία διαθέτετε για να μπορέσει ο πλανήτης να ανασάνει, γιατί ειλικρινά δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να σώσουν τον κόσμο, όλο τον πλανήτη, αλλά δυστυχώς πηγαίνουν σε ορισμένους. Κρίμα, πραγματικά κρίμα, είναι θλιβερό όλο αυτό. Είναι κατάρα να έχεις πολλά χρήματα, ειλικρινά. Είναι κατάρα. Δεν θα ήθελα ποτέ να ήμουν εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος. Αντί προτιμώ να σηκώνομαι από τις 5 ώρα το πρωί, να πηγαίνω να εργάζομαι τίμια, όμορφα και να γυρνάω στο σπίτι μου και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι ξέρεις τι, δεν έκανα κάτι κακό σε έναν άνθρωπο. Παρά να κάνω όλο αυτό το πράγμα, να με έχει τυφλώσει το χρήμα, να με έχει τυφλώσει η εξουσία, να μην βλέπω μπροστά μου και να διαλύω κόσμο, να διαλύω οικογένειες, χώρες, πατρίδες. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Να χέσω και τα λεφτά σας και τα πάντα, δηλαδή δεν αξίζεται τίποτα, ειλικρινά. Σαν άνθρωποι δεν αξίζεται τίποτα.

Εν τω μεταξύ, επειδή έπιασα και τους πολέμους και όλα αυτά, το Ιράν με τη ΣΥΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία ούτως ώστε να σταματήσουν προσωρινά τις μεταξύ τους επιθέσεις. Ενώ είχαμε και αντιπροσωπείες των δύο πλευρών, οι οποίες αναμένεται να συναντηθούν σήμερα, έχουμε 29, αύριο 30. Αύριο 30 στο Κατάρ, για να αναζητήσουν, λέει, μία λύση στην διαμάχη του σχετικά με τα στενά του Ορμού. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά το ότι έχει υπογραφεί το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου τώρα προχθές, είδαμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών ανταλλάξανε χτυπήματα τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα είδαμε να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, με τον έλεγχο των στενών του Ορμού να βρίσκεται κυριολεκτικά στο επίκεντρο, γιατί όλο τον πλανήτη αυτό τον ενδιαφέρει, τα στενά του Ορμού, γιατί από εκεί πέρα περνάει ένα μεγάλο ποσοστό πλοίων τα οποία μεταφέρουν καύσιμη ύλη. Και βλέπετε τι έχει γίνει, και πόσο μάλλον εδώ πέρα στην Ελλάδα, που βρήκαν ευκαιρία κάποιοι να σχροκερδίσουν, βέβαια. Σου λέει, κλείσαν τα στενά του Ορμούς, κάτσε να εκτοξεύσουμε την τιμή της βενζίνης παραπάνω από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, να οικονομήσουμε. Και ποιοι οικονομάνε? Οι ολιγάρχες. Ποιοι θα οικονομάνε? Ο πρατηριούχος που πήγε και έβαλε άλλος πλαφόν στο πόσο πουλάνε οι πρατηριούχοι, αντί να βάλει πλαφόν στο δηληστήριο, που το δηληστήριο διαμορφώνει τις τιμές. Είναι τραγικό, έτσι. Ο τύπος είναι τραγικός. Δεν υπάρχει.

Εν τω μεταξύ, για να πάμε λίγο και στην Βενεζουέλα, τα πράγματα είναι όχι απλά δύσκολα εκεί πέρα για τους ανθρώπους. Μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς, έχουμε πάνω από 1.450 νεκρούς αυτή την ώρα την οποία μιλάμε. Έχουμε πάνω από 50.000 αγνοωμένους, νούμερα τα οποία έχουν καταγραφεί επίσημα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, ο Χορχέ Ροδρίγκες, επί του συνόλου 774 κτίρια έχουν υποστείλει και ζημιές, ενώ 189 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Παράλληλα, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.150 και οι αρχές βλέπω ότι συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις πληγήσεις περιοχές, όπου δυστυχώς, όπως είχα πει, ο χρόνος στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι σύμμαχος. Ο χρόνος είναι εχθρός. Όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο πολύ λιγοστεύουν οι ελπίδες για να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί κάτω από τα συντρίμια. Ο αριθμός των θανόντων ανήλθε σε 1.450. Είναι γυναίκες και άνδρες οι οποίοι έχασαν την ζωή τους μετά από την κυριολεκτικά πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα στην ιστορία της. Πάντως, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε κάτι παραπάνω από 50.000. Ενώ τα σωστικά συνεργεία τα οποία βρίσκονται εκεί έχουν συνολικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται γύρω στα 25.000 άτομα, εξακολουθούν να δίνουν μια άνηση μάχη, κυριολεκτικά άνηση μάχη με τον χρόνο, και προκειμένου να μπορέσουν να βρουν ανθρώπους θα μένουν μέσα στα ερείπια. Και βέβαια, πάνω από 12.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους γιατί έχουν κριθεί ακατάλληλα. Έχουν αναρτηθεί πολλές φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο. Είναι αποκαρδιωτικό το τι έχει συμβεί εκεί πέρα πραγματικά. Βλέπω, ας πούμε, σε κάποιο βίντεο, έχω ένα βίντεο μπροστά μου τώρα που δείχνει τα σωστικά συνεργεία να είναι μέσα στα συντρίμια και να προσπαθούν να σε... Τώρα, ας πούμε, στο βίντεο που έχω μπροστά μου βλέπω ότι έχουν ανασύρει ένα μικρό μωρό μέσα από τα συντρίμια, ευτυχώς ζωντανό. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στο Viber 6907 4 80 3 4 84. Μαζί μας και σήμερα η εταιρεία DigiCar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του rent-a-car και του leasing αυτοκινήτων, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία DigiCar διαθέτει στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, το www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ελπίδα μέσα στην καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στην Βενεζουέλα έφεραν οι διασώσεις 2 11χρονων αγοριών τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά μέσα από τα ερείπια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις αρχές, 1.450 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.150 τραυματίστηκαν, περισσότεροι από 12.500 κάτοικοι έχασαν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων την ώρα που περισσότεροι από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας τον απολογισμό της θητείας των 7 ετών της κυβέρνησης. Μια επταετία μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα και το λαό, μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν φτιάχνει μια ισχυρή Ελλάδα, αλλά μια χώρα υποχείρια των ισχυρών, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που ομολογεί ότι δεν έλυσε όλα τα προβλήματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έλυσε σχεδόν κανένα και ταυτόχρονα χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως καύσιμο για ανάπτυξη, την ίδια στιγμή που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπίας στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες στη χώρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Αρχές Ιουλίου ανοίγει πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις λήξη πρόθεσμων χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Έως αύριο, 30 Ιουνίου, αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου αγοριού στην Φθιώτιδα. Τέλος σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τόπου στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη ιδιαίτερα έντονες οι νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα και στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν πρόσχερα κυρίως στα ορεινά, οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά.
5: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα σήμερα, τσαγκάρο Δευτέρα, 29 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, την πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών και Focus FM 103,6 για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό με υγεία. +69 074 83 48 4 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας.

0: Επίσης, επειδή έπιαζα την τώρα σήμερα, είπε και κάτι άλλο, πανηγύρισε για τη μείωση φορολογίας των μερισμάτων, γιατί κάποιοι λέει βγάλανε διπλά λεφτά.
1: Θα φορολογήσουν τα μερίσματα, γιατί θα τα φορολογήσουν τα μερίσματα, ρε παιδιά, με τη μικρότερη φορολογία μερισμάτων έχουμε πάρει 2 φορές παραπάνω λεφτά. Θα φορολογήσουν.
0: Καταλάβατε, γιατί ο κολλητός της μέσα σε 20 εκατομμύρια ευρώ μερίσματα πλήρωσε μόλις 5% φόρο και έβαλε στην τσέπη δηλαδή 19 εκατομμύρια. Ο Έλληνας, ο οποίος έχει κέρδος 20.000 ευρώ, πληρώνει 2.300 εφορία και καθημερινά 24% ΦΠΑ ακόμη και σε όλα τα βασικά είδη διατροφής. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί σκούζει τώρα για αυτό το πράγμα. Και είναι πολλά τα αρνητικά της φορολογίας μερισμάτων για τους πολίτες. Η φορολογία σήμερα είναι στο 5%. Είναι μια παρακράτηση η οποία πραγματικά εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση για φυσικά πρόσωπα. Και αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε τη μείωση του καθαρού εισοδήματος. Έχουμε διπλή φορολογία σε επίπεδο οικονομίας, γιατί τα κέρδη φορολογούνται πρώτα στο επίπεδο της εταιρείας, δηλαδή ο εταιρικός φόρος που είναι 22% εδώ πέρα στην Ελλάδα, και μετά στα μερίσματα συν 5%. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια οικονομική διπλή φορολογία, η οποία είναι και άδικη, έτσι. Και μειώνει και το κίνητρο για να κάνει κάποιος μια επένδυση, είτε σε μετοχές, είτε σε κάποιο μαγαζί, είτε οτιδήποτε άλλο, ενώ οι πολίτες λαμβάνουν λιγότερα από ό,τι θα έπαιρναν χωρίς αυτό το σύστημα. Και όμως αυτό το σύστημα υπάρχει. Και εννοείται ότι υπάρχει και μειωμένο κίνητρο αποταμίευσης. Γιατί υψηλότεροι φόροι στα μερίσματα. Ακόμη και αυτό το 5% το οποίο υπάρχει κάνουν τις μετοχές λιγότερο ελκυστικές σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης. Και αυτό οδηγεί πολλούς πολίτες να κρατούν χρήματα χαμηλής απόδοσης ή να επενδύουν στο εξωτερικό. Και αυτό μειώνει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει ούτε καν αυτό το πράγμα. Βέβαια και κάτι άλλο το οποίο θα έρθει τώρα. Περιμένετε, ο Σονούμπα από το 2027 θα μας έρθει αυτό το πράγμα. Είναι ότι μέχρι στιγμής στο ηλεκτρικό ρεύμα μέσα πληρώνουμε και ένα σωρό άλλα κερατιάτικα. Έτσι, πληρώνουμε για παράδειγμα τα δημοτικά τέλη. Τα οποία δημοτικά τέλη από του χρόνου, από 1η-1η-27 θα βγουν από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και θα μας έρχονται ξεχωριστά. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνουν αυτό το πράγμα για να δείξουν ότι έχουμε φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Τους έχω ικανούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα θα γίνει.
2: Αλλαγές έρχονται στον τρόπο πληρωμής των δημοτικών τελών, καθώς αυτά θα αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Σταύρου Βασιώτη, θα πληρώνονται κατευθείαν στους Δήμους.
3: Είναι ουσιαστικά μια είδηση που αφορά όλα τα νοικοκυριά και τι λέει. Λέει ότι τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Και πώς θα εισπράττονται? Θα εισπράττονται, αυτό είναι ο σχεδιασμός, απευθείας από τους Δήμους. Από τους Δήμους. Θα μου πεις με ποιον τρόπο? Με τον ίδιο τρόπο που βγαίνει, για παράδειγμα, ο ΕΝΦΙΑ. Θα εκδίδονται τα δημοτικά τέλη μία φορά τον χρόνο. Δεν θα πληρώνονται εφάπαξ, αλλά θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλούν έως και σε 12 δόσεις.
2: Ναι. Το ερώτημα είναι βεβαίως πόσο έτοιμοι είναι οι Δήμοι να κάνουν κάποιο τέτοιο.
3: Τώρα, επειδή δεν είναι έτοιμοι και επειδή χρειάζεται να φτιαχτεί και το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, είναι ένα μέτρο που δεν θα εφαρμοστεί αύριο το πρωί, αλλά από την 1η Ιανουαρίου του 2000.
2: Αλλαγές έρχονται στον τρόπο.
0: Από ό,τι καταλαβαίνετε λοιπόν, θα έχουμε ξεχωριστά πλέον τα τέλη των Δήμων από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα βέβαια αυτό σηματοδοτεί και πάρα πολλά αρνητικά. Αρχικά θα έχουμε μείωση όσον αφορά την ευκολία πληρωμής και την αύξηση της γραφειοκρατίας, γιατί σήμερα τα τέλη, όπως όλοι γνωρίζουμε, εισπράττονται αυτόματα μέσα από το λογαριασμό του ρεύματος κάθε μήνα ή κάθε 2 μήνες, ανάλογα, σε μικρές δόσεις και με εύκολη πληρωμή μέσω τραπέζης, μέσω app, μέσω πάγιες εντολής, ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας τέλος πάντων. Με τον διαχωρισμό τώρα θα εκδίδεται ετήσιος λογαριασμός, κατά πάσα πιθανότητα αυτό φαίνεται, όπως είναι ο ΕΜΦΙΑ, που θα πληρώνεται σε 8-12 δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα επιπλέον χαρτί, έναν επιπλέον λογαριασμό που θα πρέπει να θυμάται και να διαχειρίζεται ο πολίτης. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι θα έχουμε και κίνδυνο συσσόρευσης οφειλών και προσαυξήσεων. Γιατί με το τρέχον σύστημα η μη πληρωμή συνδέεται άμεσα με το λογαριασμό ρεύματος και σε ακραίες περιπτώσεις βέβαια μπορεί να οδηγήσει και σε διακοπή. Με ξεχωριστό λογαριασμό τώρα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να ξεχαστεί η πληρωμή ή να πει ο άλλος ότι το αφήνω ας πούμε στην άκρη, δεν το πληρώνω κτλ. Και να συσσωρευτούν οφειλές και να προσθεθούν πρόστιμα, προσαυξήσεις. Ξέρετε όλα αυτά τα όμορφα τα οποία γίνονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, ιδίως για τους ηλικιωμένους ή για τους πολίτες οι οποίοι έχουν χαμηλή έτσι ψηφιακή εξοικείωση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και θα αντιμετωπίσουν και βαρύτατα πρόστιμα ενδεχομένως. Τώρα, οι Δήμοι, για να το δούμε και από την πλευρά των Δήμων, βασίζονται έως ένα μεγάλο βαθμό στην αυτόνομη και αποδοτική ίσπραξη των τελών μέσω της ΔΕΗ, μέσω των παρόχων τέλος πάντων. Με ξεχωριστή ίσπραξη το ποσό αυτό μπορεί να πέσει, όπως συμβαίνει και σε πολλούς φορείς, για να καλύψουν τα κενά οι Δήμοι μπορεί να αυξήσουν τα τέλη, να γίνουν πιο επιθετικοί με κατασχέσεις, πληστηριασμούς κτλ. Γιατί αν ο κόσμος το αφήσει στην άκρη και δεν αρχίσει να το πληρώνει, άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει, ότι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν θα επιβαρυνθούν έτσι περαιτέρω με αύξηση των δημοτικών τελών, γιατί θα σου λέει ο Δήμος ότι ξέρετε τι παιδιά, εγώ δεν βγαίνω. Ότι μου χρωστάνε οι πολίτες τόσα χρήματα, δεν μπορώ να βγω, άρα θα αυξήσω τα δημοτικά τέλη. Και βέβαια οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν ξεχωριστά τους λογαριασμούς ρεύματος, νερού, δημοτικών τέλων, έμφυα κτλ. Και αυτό βέβαια αυξάνει και την πιθανότητα των λαθών, των καθυστερήσεων, των παρανοήσεων και όλα αυτά τα όμορφα. Για να το δούμε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα συνοπτικά. Ναι, η αποσύνδεση μπορεί να θεωρείται θετική για τους παρόχους του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί θα υπάρχουν ας πούμε καθαρότεροι λογαριασμοί, λιγότερες διαμαρτυρίες κτλ. Ωστόσο για το μέσο πολίτη το μεγάλο μειονέκτημα είναι η μείωση της ευκολίας και της αυτόματης συμμόρφωσης, η οποία δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες οφειλές προς τους Δήμους και πιθανές έμεσες αυξήσεις των δημοτικών τελών. Άρα λοιπόν το νέο σύστημα πιθανότατα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 1η-1η του 28, του 27 είπε προηγούμενο, του 28 νομίζω. Θα μοιάζει λίγο πολύ με τον έμφυα. Οπότε όποιος δυσκολεύεται με τέτοιους λογαριασμούς θα επηρεαστεί έτσι περισσότερο. Τα κάνουν γιατί μπορούν και τα κάνουν, αυτό είναι. Εν τω μεταξύ πληρώνουμε ακριβά δημοτικά τέλη, πανάκριβα δημοτικά τέλη, σε πολλές εκ των περιπτώσεων για παροχές τις οποίες δεν μας έχει ο Δήμος. Όπως για παράδειγμα σε πολλές πόλεις, σε πολλά σημεία, σε πολλούς δήμους, βλέπεις ότι η καθαριότητα είναι ένα πρόβλημα. Και ο Δήμος δεν είναι επαρκής με βάση τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι πολίτες. Ή όταν βλέπεις ας πούμε να βρέχει και οι δρόμοι να βουλιάζουν, να γίνονται ποτάμια. Και λες τώρα πληρώνω δημοτικά τέλη, ωραία. Για ποιο λόγο δηλαδή, γιατί δεν έχετε ξεβουλώσει τα φρεάτια. Ή πεζοδρόμια τα οποία είναι, δεν μιλάω μόνο για τη Θεσσαλονίκη, μιλάω γενικά για πολλούς δήμους της χώρας που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πεζοδρόμια τα οποία είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Πλακάκια τα οποία έχουν σπάσει, έχουν βγει προς τα έξω, δέντρα τα οποία βλέπουμε ότι με έναν αέρα πέφτουν κάτω. Γιατί να πληρώνω λοιπόν πανάκριβα δημοτικά τέλη όταν δεν είμαι ασφαλής σε έναν δήμο. Γενικά όλα αυτά τα παράδοξα συμβαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να συμβαίνουν εφόσον όλοι εμείς το επιτρέπουμε.

0: Και επειδή έλεγα για την κυρία Μπακογιάννη και την δήλωση αυτή την ντροπιαστική που έκανε, ότι είναι υπερβολή, λέει, ότι δεν βγαίνει ο μήνας με τα χρήματα τα οποία παίρνει ο Έλληνας. Άκουσα μια νέα κοπέλα η οποία περιγράφει το τι ακριβώς συνέβη στην εργασία της, όπου η κοπέλα αυτή εργαζόταν για 900 ευρώ. 900 ευρώ, μιλάμε για ένα ποσό τώρα, εντάξει, δεν είναι και κανένα τρελό ποσό τα 9 εκατοστάρικα, και έκανε δουλειά τριών ατόμων. Ανέλαβε περισσότερες ευθύνες στην εταιρεία την οποία εργαζόταν και βέβαια αρνήθηκαν να τις δώσουν παραπάνω χρήματα, ενώ τις είπαν ότι ναι ρε παιδί μου, θα το δούμε, θα πάρεις περισσότερα χρήματα, θα πάρεις 1200-1300 ευρώ, πόσα τις είπαν, θα ακούσετε και το ηχητικό τώρα γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς. Και όταν είπε ότι εγώ παρετούμε για να πάω σε μια άλλη εργασία, γιατί δεν γίνεται να κάνω δουλειά τριών ατόμων, να έχω τόσες ευθύνες στην πλάτη μου και να παίρνω 9 εκατοστάρικα, αρχίσανε τις απειλές και όλα τα γνωστά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η ίδια.
1: Πάνε νομίζω 900 ευρώ για να κάνω τη δουλειά δύο ατόμων, έτσι τώρα. Ξεκίνησα να κάνω customer onboarding. Μετά έκανα και τεχνικό support και μετά έρχεται σε κάποια φάση η ανάγκη να κάνουμε support Ηνωμένες Πολιτείες. Που αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να κάνει μια βραδινή βάρδη. Και λέω, εσύ να το πάρω και αυτό, μήπως και μου δώσουν αυτή την αύξηση. Μου είχαν πει, εν πάση περιπτώσει, ότι θα σου κάνω αύξηση στα 1200 και είχαν περάσει 6 μήνες και δεν είχε γίνει τίποτα. Μου το φέρνω ξανά μετά από 6 μήνες σε κουβέντα ότι ξέρετε, είχαμε πει αυτό και τώρα έχω αυτές τις ευθύνες και βλέπετε τα αποτελέσματα. Και πώς να μου το μασάνε, ήταν λένε ναι, ξέρεις και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αύξηση. Υπάρχουν άλλοι που είναι πριν από σένα που δικαιούνται αύξηση. Με το που μου είπαν αυτό, εγώ άρχισα να ψάχνω δουλειά. Βρίσκω δουλειά και τους ανακοινώνω ότι ξέρετε, έχω βρει δουλειά αλλού. Αυτό είναι το notice period μου. Και μιλάμε, μου κάνατε τόσο πόλεμο. Μέχρι που μου είπαν δεν θα μου πληρώσουν τις άδειες, δεν θα πάρω δώρα που δικαιούμαι.
0: Πώς το ακούτε αυτό το πράγμα? Να έχεις αναλάβει, να είσαι σε μια θέση εργασίας ρε παιδί μου, να παίρνεις 9 εκατοστάρικα το μήνα, φοβερά χρήματα μιλάμε, ζεις πλουσιοπάροχα όπως ζει η κυρία Μπακογιάννη, να κάνεις δουλειά τριών ατόμων με αυτά τα χρήματα, γιατί το κάνουν αυτό εδώ πέρα πολλοί εργοδότες, το κάνουν, παίρνουν ένα άτομο και σου λέει θα κάνεις αυτή τη δουλειά αυτού, θα κάνεις τη δουλειά εκείνου, θα κάνεις και με έναν μισθό. Έτσι και έχουν τρεις υπαλλήλους σε ένα. Η κοπέλα αυτή τώρα τι έκανε, ανέλαβε παραπάνω ευθύνες γιατί λέει μήπως ρε παιδί μου και μου δώσουν και καμιά αύξηση και μπορέσω λίγο και βελτιώσω το επίπεδο της ζωής μου κτλ. Και παίρνει και άλλη ευθύνη στην πλάτη της και η εταιρεία, όπως δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι, αν με ρωτάτε δεν ξέρω. Και λέει τώρα η κοπέλα ότι μου είχαν πει ότι ναι, θα σου δώσουμε 1200 ευρώ για να αναλάβεις και αυτή την ευθύνη. Εν ολίγοις την κορόιδεψαν για να πάρει και αυτή την ευθύνη στην πλάτη της, να μην χρειαστεί να πάρουν άλλο άτομο. Και όπως η ίδια μαρτυράει, πέρασαν 6 μήνες και αύξηση πουθενά, τίποτα, ούτε λόγος για αύξηση. Και όταν πήγε και τους είπε ότι παιδιά, έχουμε συμφωνήσει κάτι, έχω αναλάβει ευθύνες. Για ποιο λόγο? Τη είπανε τι? Ότι δεν μπορούμε να δώσουμε αύξηση γιατί υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι πριν από σένα όπου περιμένουν και δικαιούνται να πάρουν αύξηση. Βέβαια εννοείται ότι και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν αύξηση δεν πρόκειται να την πάρουν ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό είναι η σκληρή ελληνική πραγματικότητα που συμβαίνει στο μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων. Δηλαδή παίρνουν ανθρώπους με πενιχρά χρήματα, τους βάζουν να κάνουν 2, 3, 4 δουλειές, ιδιαίτερα άμα πάτε να δείτε στα εργοστάσια το τι γίνεται, άμα πάτε να δείτε σε πολλές έτσι εταιρείες στο χώρο της εστίασης, ένας χώρος ο οποίος είναι αρκετά δύσκολος και πονάει κιόλας, θα δείτε έναν εργαζόμενο ο οποίος βρίσκεται σε 5 διαφορετικά πόστα. Και αυτός ο εργαζόμενος μπορεί να παίρνει 900-1000 ευρώ και να τους φυλάει και τα παπούτσια γιατί του τα δίνουν αυτά τα χρήματα και γιατί σου λέει ότι έχει, και άμα φύγω από εδώ πού θα πάω γιατί έχω και οικογένεια από πίσω μου. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που συμβαίνει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έτσι εργάζεται το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δυστυχώς. Κάτω από αντίξωες συνθήκες, κάτω από εργασιακή πίεση, πολλές φορές υπάρχει και το εργασιακό bullying, όπου ο ίδιος ο εργοδότης ας πούμε σου κάνει bullying για να αποδώσεις τάχα μου δήθεν περισσότερο, απλά γιατί έχει ψυχολογικά και τα ξεσπάει στους υπαλλήλους του, και όταν έρθει η ώρα να πεις ότι ξέρετε τι ρε παιδιά, δώστε μου κάτι της παραπάνω, γιατί το δικαιούμαι, γιατί το αξίζω, γιατί έχω παραπάνω ευθύνες, γιατί για τους χίλιους δύο λόγους σου λένε ότι α, δεν μπορούμε. Αυτοί κερδίζουν όμως, έτσι, γιατί συνήθως αυτά τα κάνουν και μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι επιφανείς και τα λοιπά. Και σου λένε ότι α, δεν βγαίνουμε να κάνουμε αυξήσεις, δεν γίνεται. Ναι, αλλά πώς είναι

0: γιατί ο Έλληνας πλέον, έτσι πως έχει καταντήσει το πράγμα, δεν αμείβεται με βάση του τι παράγει, αμείβεται με βάση το τι θέλει το καθεστώς. Και το καθεστώς θέλει να είσαι με έναν μισθό που να πεινάς. Δυστυχώς έτσι έχει πάει το πράγμα και εσύ μπορεί να παράγεις και από σένα η εκάστοτε επιχείρηση να βγάζει χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα και όμως εσύ από αυτές τις χιλιάδες ευρώ να σου πούνε ότι πάρε 700, 800, 1000 ευρώ και πολλά σου είναι. Αυτά μάλλον η κυρία Μπακογιάννη δεν τα ξέρει. Μάλλον κάποιος δεν της τα έχει πει που βγαίνει και λέει ότι δεν βγαίνει ο μήνας, ότι είναι υπερβολή να λέμε ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Πολύ τη μελετάω σήμερα, δεν ξέρω. Αλλά μου την έδωσε που άκουσα αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Μου τη δίνει γενικότερα η κοροϊδία. Και δεν είναι μόνο αυτή η κοπέλα. Α, κάντε τώρα, είναι τουριστική περίοδος. Κάντε μία βόλτα και μιλήστε με τα παιδιά τα οποία τώρα που πάτε στις παραλίες. Κάντε μια ερώτηση στους σερβιτόρους να δείτε τι χρήματα παίρνουν. Άντε, τι χρήματα παίρνουν μπορεί και να μην σας πούνε, αλλά να τους ρωτήσετε αν είναι ευχαριστημένοι, ρε παιδί. Ρωτήστε τους, είσαι ευχαριστημένος από αυτό που κάνεις. Αν δείτε τι θα σας πούνε. Κάτω από τον καυτό τον ήλιο, μες στη ζέστη, να τρέχουν πάνω κάτω στην καυτή άμμο, με τους δίσκους στα χέρια. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρετε, σε αυτά τα παιδιά, όταν πηγαίνετε και κάθεστε στα μπιτσόμπαρα να πιείτε τον καφέ σας, το ποτό, αφήστε τους και κάτι, μωρέ. Αφήστε τους και κάτι. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία παίρνουν είναι δραματικά. Και αυτοί και οι ντελιβεράδες. Και γενικότερα όσοι εργάζονται στο χώρο της εστίασης δυστυχώς παίρνουν τραγικά χρήματα. Και μάλιστα πολλά παιδιά πάνε και εργάζονται σε ξενοδοχεία τα οποία είναι ξενοδοχεία φίρμες. Μεγάλα ξενοδοχεία που φέρνουν κόσμο την αφάνκατε, ξέρετε όλα αυτά τα χαζά, τέλος πάντων. Και τα χρήματα τα οποία παίρνουν, λες ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αυτός εργάζεται σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, θα παίρνει. Και άμα δεις τα πόσα παίρνει, είναι για κλάματα. Τόσο τραγικά είναι τα πράγματα εδώ πέρα στην Ελλάδα και θα γίνουν έτσι τραγικότερα. Μην νομίζω ότι θα πάνε προς το καλύτερο αν συνεχίσει όλη αυτή η συγκυρία πραγμάτων με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Τα πράγματα θα είναι έτσι περαιτέρω δύσκολα. Δεν το συζητώ. Πρέπει να αλλάξουμε αν θέλουμε να αλλάξει κάτι. Πραγματικά δεν, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι για τα νέα παιδιά, για τα δικά σας τα παιδιά. Αν δεν θέλετε να τυραννιούνται αύριο μεθαύριο. Αν δεν θέλετε να δουλεύουν 12 ώρα για ένα χιλιάρικο. Αν δεν θέλετε να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και να έχουν ένα πτυχίο το οποίο θα το έχουν κορνίζα στο παιδικό τους δωμάτιο μέχρι τα 40 τους γιατί δεν θα μπορούν να απογαλακτιστούν. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Διαφορετικά δεν γίνεται. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας, χωρίς να κοστίζει μία περιουσία.

0: Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε πανήλθαμε, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη συντονισμένη, αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Στο πρωινό της Δευτέρας, 29 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε για τα επόμενα 25 λεπτά ζωντανότητα εδώ στον αέρα της πόλης και πάμε να ασχοληθούμε με ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι το ζήτημα της υπογεννητικότητας εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είναι που περνάμε ζάχαρη σε αυτή τη χώρα και που, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, είναι υπερβολή το να λέμε το ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μια χώρα όπου πραγματικά απαγορεύεται ο μέσος Έλληνας να κάνει παιδί. Και το θέμα της, το πρόβλημα μάλλον της υπογεννητικότητας δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο έπεσε από τον ουρανό ξαφνικά. Είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής την οποία ασκεί η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Μέσα σε μια πενταετία έχουμε, με βάση τα επίσημα στοιχεία πάντα μιλάω, 19.000 παιδιά λιγότερα. 19.000 λιγότερες γεννήσεις. Δεν είναι ανικανότητα να μπορέσουν να βοηθήσουν τη χώρα. Είναι απλά μια συνειδητή διάλυση της χώρας που σε λίγα χρόνια η χώρα θα έχει συρρυκνωθεί σε τέτοιο βαθμό που, όπως βγήκε και είπε πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Τουρνάρας, ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος τέλος πάντων, ότι οι συντάξεις δεν θα μπορούν να καλύπτουν το κόστος διαβίωσης των ανθρώπων οι οποίοι θα βγουν στη σύνταξη. Γιατί δεν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εργάζονται. Οπότε λοιπόν θα πρέπει ο συνταξιούχος του μέλλοντος να σκεφτεί από τώρα το τι θα κάνει, το να προσφύγει σε ιδιωτικά ταμεία να κάνει μια εξτρά ασφάλιση για να μπορεί να έχει μια εξτρά σύνταξη για να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια.
1: Κάθε χρόνος που περνάει, όλο και λιγότερα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα και μια ολόκληρη πόλη σβήνει οριστικά από το χάρτη. Η εξέλιξη του δημογραφικού εκπέμπει σήμα κινδύνου. Οι γεννήσεις στη χώρα μας το 2025 υποχώρησαν στις 65.594 από 68.467 το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 2.873.
2: Είμαστε στο χειρότερο σενάριο. Αν αυτό το σενάριο ακολουθηθεί, ξέρετε που θα φτάσουμε το 2053 σε πόσες γεννήσεις. 42.000 γεννήσεις.
1: Ο πληθυσμός συρρυκνώνεται, πόλεις και χωριά έχουν ερημώσει και οι κύριες αιτίες είναι οι μειωμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας, έλλειψη ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης. Ο κύριος Νίκος είναι ο μοναδικός κάτοικος στο γενοχώρι του Δήμου Νεστορίου.
3: Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος εδώ πέρα να πιούμε ένα πρωινό καφέ. Οι δουλειές που υπάρχουν εδώ πέρα είναι εποχικές.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή υλοτομία, γεωργία.
1: Μέσα σε 5 χρόνια η χώρα έχασε 19.170 γεννήσεις, καταγράφοντας μια τρομακτική υποχώρηση που αγγίζει το 23%.
2: Η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, είναι ίσως από τις χειρότερες θέσεις που κατέχει σε αυτό το γεωγραφικό πλαίσιο. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές. Υπάρχει η Ήπειρος, υπάρχει η Πελοπόννησος. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι στην Ήπεθρο γεννούν λίγα παιδιά. Τα λίγα παιδιά γεννιούνται στις πόλεις. Εκείνο που γίνεται είναι ότι είναι λίγοι άνθρωποι.
1: Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την τόνωση της περιφέρειας, το Υπουργείο Οικογένειας μέσω του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφέρει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ σε νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε ορεινές και ακριτικές περιοχές. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι μικρό.
5: Από τις αιτήσεις που προβλήθηκαν, καμία δεν εγκρίθηκε. Οπότε, μέχρι στιγμή, στο Δήμο Σοφιού δεν έχουμε καμία εγκατάσταση κάποιο πολίτη.
1: Όσον αφορά τον πληθυσμό της Ελλάδας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής αναμένεται να μειωθεί κατά 14% μέχρι το 2050.
0: Μέχρι το 2050, δηλαδή σε 24 χρόνια από τώρα, γέροι να είμαστε, θα έχει μειωθεί η χώρα κατά 14%. Για κακά τα ψέματα, η υπογεννητικότητα στη χώρα μας είναι ένα από τα σοβαρότερα διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο δείκτης γονιμότητας είναι γύρω στο 1,27 με 1,35, είναι τα παιδιά τα οποία γεννιούνται ανά γυναίκα. Πολύ κάτω δηλαδή από το 2,1% που χρειάζεται για να υπάρξει ένας σταθερός πληθυσμός. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι γεννήσεις συνεχώς μειώνονται. Για παράδειγμα, πέρυσι είχαμε το 2025 65.500 γεννήσεις. Δηλαδή είχαμε 4,2% λιγότερες από το προηγούμενο έτος. Ενώ βλέπουμε να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία, ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες είναι περιοχές της Υπαίθρου, χωριά κτλ. Όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να πάρει κάποιος και να τα μελετήσει δείχνουν ότι έχουμε μια ραγδαία συρρήκνωση του πληθυσμού η οποία ανέρχεται κατά 20-25%. Και δυστυχώς αυτό σημαίνει γύρανση του πληθυσμού, πίεση σε ασφαλιστικό, οικονομία, περιφέρεια, ιδίως νησιά και περιοχές αγροτικές κτλ. Δεν θα υπάρχει κόσμος. Κατά κύριο λόγο τώρα, όλο το κακό ξεκινάει αφενός από το οικονομικό, έτσι. Γιατί το κόστος στέγασης είναι πάρα πολύ υψηλό. Αυτό συνεπάγεται ότι όλο και λιγότερα ζευγάρια παίρνουν την απόφαση να πούν ότι πάμε να συγκατοικήσουμε. Όταν ο καθένας δουλεύει με έναν βασικό μισθό και βλέπουν ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα, αυτό συνεπάγεται ότι δύσκολα θα πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι. Μετά είναι και το κόστος διαβίωσης, που και αυτό είναι πανάκριβο, γιατί κακά τα ψέματα και το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό και το ηλεκτρικό ρεύμα και όλα τα πάντα είναι πανάκριβα, οπότε λες ότι θα ζοριστούμε πάρα πολύ, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, κάτσε εκεί που είσαι. Το να κάνεις παιδιά εννοείται ότι είναι ένα περιττό, ένα μεγάλο έξοδο τέλος πάντων για τα ελληνικά νοικοκυριά, μιας και το κράτος δεν σε βοηθάει καθόλου οικονομικά αν έχεις κάνει παιδί, που αυτό συνεπάγεται ότι οι περισσότεροι Έλληνες πλέον αντί να κάνουν παιδιά παίρνουν σκυλιά, γατιά, που δεν είναι κακό να έχεις κατοικίδιο, αλλά κακό είναι να αντικαθιστάς ένα μωρό παιδί με ένα σκυλί ή με ένα γατί. Είναι πρόβλημα αυτό πραγματικά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν κίνητρα. Δεν υπάρχουν κίνητρα και αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πάρα πολλά προβλήματα. Στη συρρήκνωση του πληθυσμού, στο γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν ελληνικά εργατικά χέρια, ότι δεν θα υπάρχει δυναμικό ούτως ώστε να καλύπτει, όπως έλεγα και προηγουμένως, τις συντάξεις του μέλλοντος. Και για το λόγο αυτό μας έχουν φέρει τα άλλα τα παιδιά, ξέρετε, αυτούς που έρχονται λαθρέα εδώ πέρα στην Ελλάδα και τους υιοθετούμε και τους επιδοτούμε. Γι' αυτό το λόγο τους έχουν φέρει εδώ πέρα, για να διαλύσουν την Ελλάδα, να διαλύσουν την ελληνική οικονομία και να τους βάλουν μετά αυτούς να δουλεύουν τζάμπα και να κονομάνε κάποιοι. Μετά υπάρχει και η κοινωνική αιτία, βέβαια, όπου πλέον ο μέσος πολίτης κάνει το πρώτο του παιδί μετά από τα 32 του, γιατί έχουν αλλάξει προτεραιότητες, γιατί κυνηγάμε καριέρα, κυνηγάμε το lifestyle, υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα σε εργασία και οικογένεια, γιατί πλέον δυστυχώς κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, ότι θα βρω μια δουλειά, μιλάω τώρα πριν δεκαετίες πίσω, έχω μια κοπέλα να την παντρευτώ, να κάνουμε οικογένεια, να ανοίξουμε ένα σπιτικό. Τι πιο όμορφο από αυτό το πράγμα, έτσι, να δημιουργήσει οικογένεια κτλ. Πλέον όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πλέον οι νέοι, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι όχι να βρουν μια δουλειά και να κάνουν οικογένεια και να προχωρήσουν τη ζωή τους. Τους ενδιαφέρει τα social media, να κάνουμε καριέρα ως influencer ή να κάνουμε καριέρα οπουδήποτε αλλού, έτσι. Οι άνθρωποι, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι, κυνηγούν πάρα πολύ την καριέρα, που δεν είναι κακό να κυνηγάς την καριέρα, αλλά είναι κακό να κυνηγάς μόνο την καριέρα και να αφήνεις τη ζωή σου στην άκρη. Οπότε λοιπόν οι προτεραιότητες έχουν μετατοπιστεί προς τα εκεί και λιγότερο στο να κάνουν οικογένεια. Δηλαδή ένας νέος σήμερα μέχρι και 30-32 ετών, είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι σκέφτονται ότι θα κάνω οικογένεια και ότι θέλω πραγματικά να κάνω οικογένεια, ακόμη και αν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Μετά έπειτα υπάρχει και είναι και άλλη μια αιτία, είναι οι δομικές αιτίες, όπου έχουμε αρχικά ανεπαρκής υποδομή φροντίδας παιδιών, περιορισμένη στήριξη της πατρότητας, έχουμε και τον brain drain των νέων που πολλοί νέοι σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό, και βέβαια έχουμε και άλλη μια αιτία, η οποία είναι η αστικοποίηση, η ερήμωση της περιφέρειας κτλ. Γιατί βλέπουμε ότι πολλά νέα παιδιά, εφόσον δεν μπορούν να βρουν ευκαιρίες, επαγγελματικές ευκαιρίες στα χωριά, στις κομοπόλεις κτλ., αναγκάζονται και φεύγουν και πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια μαγική λύση για να μπορέσουμε να λύσουμε το δημογραφικό. Και όλες αυτές οι πολιτικές που προσπάθησαν με διάφορους ψευτοτρόπους να λύσουν το πρόβλημα, είχαν περιορισμένη επιτυχία ή συνήθως καθόλου επιτυχία. Οι λύσεις πρέπει να είναι πραγματικά μακροπρόθεσμες, πρέπει να είναι πολυδιάστατες και πρέπει να κοιτάξουν στην ουσία κατάματα τους νέους ανθρώπους και να πούν ότι, ξέρετε τι, ναι, θα σας βοηθήσουμε να κάνετε κάτι. Αρχικά πρέπει να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα, έτσι. Θα πρέπει να υπάρξει μία αύξηση του επιδόματος γένας, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή να πηγαίνει μια γυναίκα να γεννήσει και να πεις ότι θα σου δώσω 2.000 ευρώ επιδότηση, αλλά μέχρι πρότινος δίνανε μέχρι 10.000 ευρώ επιδότηση για να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μην τρελαθούμε τελείως. Θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να τα δώσουν για να κάνουν οι νέοι παιδιά. Αλλά δεν υπάρχει. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρξουν και φορολογικές ελαφρύνσεις. Θα πρέπει ή να μειωθεί ή καλύτερα να μηδενιστεί ο φόρος εισοδήματος για οικογένειες οι οποίες έχουν για παράδειγμα από 3 παιδιά και πάνω. Και να μειωθεί, ξέρω εγώ, για 10 χρόνια, 15 χρόνια, να υπάρξουν μειωμένοι φόροι για οικογένειες όπου έχουν 2 παιδιά, κάτι το οποίο το έκανε η Ουγγαρία. Ναι, η Ουγγαρία έχει θεσπίσει ένα νόμο ο οποίος έχει σχεδόν μηδενικό φόρο για οικογένειες οι οποίες έχουν 2 παιδιά. Όταν λοιπόν εσύ τώρα το αφορολόγητο το έχεις το 8.600 και τα ανεβάζεις ελάχιστο για κάθε παιδί, ο άλλος το σκέφτεται και 2 και 3 φορές και σου λέει μετά, καταλήγει ότι δεν θα κάνω παιδί ρε παιδί μου, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Μετά τα ενίκια και αυτά που έχουν ξεφύγει πραγματικά, θα μπορούσατε να δώσετε μια γενναία επιδότηση για νέα ζευγάρια με παιδιά ή χαμηλό το καδάνια τέλος πάντων για να πάρουν πρώτη κατοικία, αλλά την πρώτη κατοικία να την προστατεύσετε. Όχι να πάει ο άλλος να πάρει ένα στο χαμηλό του κοδάνιο και μετά να γίνει μια στραβή και να μην μπορεί να το αποπληρώσει και να του πάρετε και τα χρήματα και το σπίτι για να το μετάξετε στον δρόμο. Η πρώτη κατοικία θα έπρεπε να προστατεύεται, αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν προστατεύεται τίποτα. Και θα έπρεπε να υπάρξει και μια προσάυξηση των επιδομάτων ανεργίας ή των μισθών ανάλογα με τα πόσα παιδιά έχει ο άλλος. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει ταμείο, ας πούμε, με 1-2 παιδιά και να παίρνει 6-7 εκατοστάρια το μήνα. Δεν βγαίνει ούτε με σφαίρες αυτό το πράγμα. Ή να δουλεύει για 800 ευρώ το μήνα, 1000, ξέρω εγώ, και να έχει 2 παιδιά να θρέψει, ούτε αυτό βγαίνει. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θα πρέπει να υπάρχει και υποστήριξη φροντίδας και εργασίας. Και αυτό είναι το κλειδί για μια μακροπρόθεσμη αύξηση. Δηλαδή να υπάρχει δωρεάν ή φθηνή έστω ποιοτική παιδική φροντίδα. Πρέπει νηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, όπου θα έχουν επαρκή κάλυψη, όπου θα υπάρχουν ευέλικτα ωράρια, και αυτό θα ήταν μία από τις πιο έτσι αποτελεσματικές πολιτικές. Επίσης, θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την άδεια της μητρότητας ή της πατρότητας. Για παράδειγμα, πάνω από τους 6 μήνες, με πλήρεις αποδοχές, για να μπορεί η μητέρα να μεγαλώσει το παιδί, ή τουλάχιστον θα πρέπει, κάτι το οποίο είχε πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και ήταν πολύ ωραίο και πολύ σωστό αυτό το οποίο είπε, γιατί η μητέρα η οποία είναι στο σπίτι και μεγαλώνει τα παιδιά θα πρέπει να πληρώνεται κανονικά, όπως γίνεται σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες. Γιατί να μην γίνεται και εδώ πέρα αυτό το πράγμα, δηλαδή να προστατεύεται η μητέρα. Η μητέρα να μεγαλώσει τα παιδιά της. Δεν λέμε ότι να είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και να μην δουλέψει ποτέ και τα λοιπά εφόσον το επιθυμεί. Αλλά τουλάχιστον όταν η γυναίκα αποφασίζει να γίνει μάνα, που είναι ο ιερότερος σκοπός της αυτό το πράγμα, θα πρέπει να είναι εκεί μέχρι τα παιδιά να μεγαλώσουν τουλάχιστον, για να μπορέσει να τα γαλουχίσει και να τα κατευθύνει προς το σωστό δρόμο. Και θα έπρεπε το κράτος να τη βοηθάει την Ελληνίδα μάνα. Δυστυχώς δεν τη βοηθάει. Δεν βοηθάει κανέναν αυτό το κράτος. Και θα έπρεπε να υπάρχει και προστασία απόλυσης για τους γονείς από μια επιχείρηση. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά δυστυχώς ένα κράτος το οποίο το μόνο που θέλει είναι να διαλύει και όχι να φτιάχνει, εννοείται ότι δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και δυστυχώς η χώρα μας όλο ένα και περισσότερο συρρυκνώνεται, όλο ένα και περισσότερο μικραίνει, και οι νέοι οι οποίοι θα μείνουν εδώ πέρα, οι ελάχιστοι νέοι οι οποίοι θα υπάρχουν, θα τα μαζέψουν και θα φύγουν, ιδιαίτερα άμα είναι πτυχιούχοι, γιατί σου λέει ότι εγώ δεν θα κάθομαι να δουλεύω για ένα χιλιάρικο και να έχω φάει τα χρόνια της ζωής μου, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου μάλιστα, για να πάρω ένα πτυχίο και αυτό το πτυχίο να μην μπορώ να το χρησιμοποιήσω πουθενά. Οπότε

Λοιπόν, πάμε στο Viber στα μηνύματα. Καλημέρα σας. Ο Μιχάλης από το Βόλο στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Βασίλη. Τρέχουν τώρα λέει 40 τσουμπανόσκυλα στις λαϊκές αγορές για να πάρουν κανένα ψήφο. Τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν. Ήδη ξεκινήσαν. Ο Μητσοτάκης ήδη ξεκίνησε να κάνει άτυπες προεκλογικές περιοδίες. Τον Γιάννη καλημέρα, θέλει προσοχή στις διακοπές στην Ελλάδα. Στη θάλασσα μπορεί να συναντήσεις κουνελοκέφαλους, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα συναντήσεις οποιουσδήποτε κουφιοκέφαλους που θα ψηφίζουν τον Κούλι. Καλημέρα στον Πάτροκλο, μην πιστεύεις λέει στα παραμύθια, η μόνη που σε στηρίζει πάντα είναι η σπονδυλική στήλη. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου Πάτροκλε, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο φίλος ο Χρήστος, ο μοναχικός λύκος από την Ιρεμβέργη, στέλνει την καλημέρα του και τα χαιρετίσματά του. Ο Στέλιος χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού μου, λέει, δικαστικός επιμελητής εξώδικο μετά από 21 χρόνια ενοικιαστής, θέλει λέει το σπίτι ο ιδιοκτήτης ενώ δεν μένει στην Αθήνα και ρωτώ. Τι κάνουμε εκεί που έχεις φτιάξει μια ζωή, ξαφνικά έρχεται ένας και στην πετάει στον δρόμο. Τα ενίκια είναι πανάκριβα. Αυτός δεν θέλει να αυξήσουμε το ενίκιο, θέλει να φύγω. Η υγεία λέει να είμαστε καλά και να βγει ο πρόεδρος και να βάλει πλαφόν στα ενίκια, υπόψη δεν χρωστάω κάτι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί, αν έχει το δικαίωμα από τη στιγμή που δεν έχει λήξει το συμβόλαιο να σε πετάξει έξω. Νομίζω ότι δεν το έχει αυτό το δικαίωμα, να πω την αλήθεια. Ναι, μπορεί να στο ζητήσει για ιδιοκατοίκηση, για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο, αλλά όχι να σε πετάξει έξω. Ξύπνησα σήμερα το πρωί και πετάω τον ενοικιαστή μου έξω. Θεωρητικά πρέπει να λήξει το συμβόλαιο και πρέπει να σου δώσει, και από τη στιγμή που θα λήξει το συμβόλαιο πρέπει να σου δώσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, νομίζω μέχρι 6 μήνες είναι αν δεν κάνω λάθος, για να μπορέσεις να βρεις άλλο σπίτι και να μείνεις. Είναι δύσκολο, άμα δεν έχεις δικό σου σπίτι πραγματικά είναι δύσκολο στα χρόνια τα οποία διανύουμε στην Ελλάδα. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λέει Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά στις Σέρες, σαν σήμερα έγινε η απελευθέρωση των Σερών. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Πέτρου και Παύλου. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Δουλεύω οδηγός διεθνών μεταφορών. Εισπράττω 3.000 ευρώ το μήνα. Σπουδάζω το γιο μου στο Πολυτεχνείο. Συντηρώ την οικογένειά μου και δεν περισσεύει ούτε ένα δεκάευρο να βάλω στην άκρη κάθε μήνα. Συγχαρητήρια, λέει, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φαντάζομαι ότι άμα σπουδάζεις το παιδί σου και πληρώνεις άλλο ένα σπίτι, άλλο ένα νοικοκυριό, είναι τα έξοδα, είναι πάρα πολλά. Και βέβαια δεν ξέρω και πότε σε βλέπει αυτό το έρμο το σπίτι σου, όταν είσαι για μέρες ατέλειωτες πίσω από το τιμόνι ενός φορτηγού αυτοκινήτου και κάνεις ταξίδια. Είναι δύσκολο επάγγελμα. Στον Γιώργο από τη Σαμοθράκη, καλημέρα. Έχω άποψη για αυτό που είπες πριν, ότι αυτός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω πολλούς, λέει, που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γιατί στην άκρη του μυαλού τους έχουν τον Ρουσφέτη, τον βουλευτή τους, αν χρειαστούν. Αυτός είναι ο λόγος που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, πιστεύω. Ναι, είναι ένας λόγος αυτός. Είναι ένας λόγος αυτός, γιατί πιστεύουν ότι άμα βγει, ας πούμε, ο τάδε βουλευτής, θα με βολέψει και εμένα κάπου, μου έχει τάξει κάτι. Πελατειακό κράτος γενικότερα και γίνονται όλα αυτά τα όμορφα. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 22 βαθμούς. Στον φίλο τον Τζέρι, καλημέρα. Μείωση παγκόσμιου πληθυσμού, αυτό είναι το σχέδιο των μασόνων δισεκατομμυριούχων. Καλημέρα στον Χρήστο και τον Ντάνιελ πίσω από το τιμόνι από το Μπίλεφελντ της Γερμανίας. Καλημέρα σας παιδιά, καλά και ασφαλή χιλιόμετρα εύχομαι να έχετε. Καλημέρα στον Κώστα. Πόσες φορές, λέει, κατέληξε σε συμφωνία ο πόλεμος, μας δουλεύει και ο ένας και ο άλλος. Μόνο ο Θεός μπορεί να σώσει τον πλανήτη, να μας δώσει μία να μείνουν οδηγοί και να ξεκινήσουν από την αρχή. Τι εννοείς να μείνουν οδηγοί και να ξεκινήσουν από την αρχή? Και να σου πω και κάτι, και ο Θεός με την ανθρωπότητα νομίζω ότι έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, ειλικρινά. Δηλαδή, όσο θα και να θέλει να μας βοηθήσει, δεν θέλουμε να βοηθήσουμε εμείς τον εαυτό μας. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Βασίλη, Bill the King. Εχθές λέει, σε τελευταία δημοσκόπηση του Sky, έχει τον κύριο Βελόπουλο πλέον στην τέταρτη θέση. Δυστυχώς, με την είσοδο νέων κομμάτων υποχωρεί ο πρόεδρός μας. Κανένας δεν φταίει, μόνο αυτός ο ξεφτυλισμένος λαός. 50 χρόνια, δύο κόμματα. Ο πρωθυπουργός ετοιμάζει πακετάκι στη ΔΕΘ. Θα τσιμπήσουν πάλι τίποτα ψίχουλα τα γερόντια.
Αρχικά τις δημοσκοπήσεις θα σας παροτρύνω να μην τις πιστεύετε, να μην τις ακούτε. Οι δημοσκοπήσεις είναι απόλυτα ελεγχόμενες και απόλυτα κατευθυνόμενες από το ίδιο το σύστημα, το οποίο προωθεί αυτούς που θέλει να προωθήσει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να τις ακολουθείτε και να τις ενστερνίζεστε, γιατί πραγματικά όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές θα δείτε ότι τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Καλημέρα στην Ελένη, καλή εβδομάδα από την Dream Team των Κερασιών. Βασίλης, Ελένη, Ραφαήλ, παρέα λέει με την Αρκώδα. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Φαντάζομαι στο χωράφι αυτή την ώρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το εξωτικό Βούπερταλ. Ο Γιώργος λέει το ΕΤΜΕΑΡ και το ΙΚΟ να αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Κανονικά πολλά θα έπρεπε να αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Πληρώνουμε πολλά νταβατζιλίκια. Αλλά ποιος να τα αφαιρέσει, άντε πες μου. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Καλή εβδομάδα λέει. Εδώ Πειραιά να δεις πεζοδρόμια σπασμένα, λακκούβες, σκουπίδια παντού, μαύρα χάλια, παρακμή. Έχω κυκλοφορήσει στον Πειραιά, ξέρω λίγο πολύ τι γίνεται. Στο Δημοσθένη καλημέρα, στο πολεμικό ναυτικό. Το καλοκαίρι είναι η εποχή της εκμετάλλευσης, λέει. Ο ίδιος όταν εκμεταλλεύονται γκαρσόνια να τους τρέχουν κάτω από τον καυτό ήλιο, να τους εξευτελίζουν μέσα σε πισίνες, να τους δημιουργούν άγχος και πολλά άλλα, και να έχεις και τους βραχιολάκηδες ξένους τουρίστες, τους έχω συγχαθεί, λέει, τις εταιρείες εστίασης και ξενοδόχους. Δυστυχώς, κάθε χρόνο όταν ξεκινάει η τουριστική σεζόν, τα μεγάλα θύματα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτήν και πάνε να πάρουν ένα μεροκάματο λίγο καλύτερο από ό,τι θα παίρνανε από το να δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ή οπουδήποτε άλλο. Πηγαίνουν σε τουριστικές περιοχές για να πάρουν ένα λίγο καλύτερο μεροκάματο, το οποίο βέβαια με βάση τις συνθήκες εργασίας μόνο καλύτερο δεν μπορείς να το πεις. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, μη φοβάστε λέει για την υπογεννητικότητα, έρχονται με βάρκες λέει οι μαύροι. Στην Περσεφόνη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μιλάει και η Ντόρα λέει που γεννήθηκε πλούσια και παίρνει παχουλό μισθό από το λαό εδώ και 36 χρόνια για να κάθεται. Δώστε τις 800 ευρώ το μήνα να δούμε αν μπορεί να ζήσει. Αυτοί δοξάζουν τον Θεό που δεν έχει χρειαστεί να ζήσουν με 800 ευρώ το μήνα. Το είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άλλωστε. Καλημέρα στον Κυριάκο. Στο κομμάτι της υπογεννητικότητας λέει: εδώ βλέπουμε σε προηγμένες δυτικές κοινωνίες που είναι και εύπορες. Υπάρχει θέμα πέραν του οικονομικού. Έχει αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου προς την οικογένεια. Επίσης, στην επαρχία ο κόσμος δυνοπαθεί να βρει δουλειά. Πώς θα θέσει τις βάσεις για να κάνει παιδιά. Γι' αυτό ερημώνει η επαρχία και πάει ο κόσμος στις μεγάλες πόλεις. Είναι μια πλευρά του θέματος. Ναι, είναι και αυτό. Και πραγματικά δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να ζήσουν όμορφα στα χωριουδάκια τους, στην επαρχία, χωρίς άγχος, χωρίς στρες, και όμως αυτούς τους ανθρώπους τους διώχνουν από εκεί, τους στέλνουν στις μεγάλες πόλεις, οι μεγάλες πόλεις βουλιάζουν και δυστυχώς η επαρχία αρχίζει και ερημώνει όλο ένα και περισσότερο. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα στον Αποστόλη στο Βόλο, στον Σάκη καλημέρα από την Γερμανία, από τη λίμνη Κωνσταντίας με 35 βαθμούς, πάρα πολύ ζέστη. Η Άννα στέλνει την καλημέρα της, καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε εσάς κύριε Κώσταλο και σε όλη την οικογένεια του Focus, να είσαι καλά Άννα μου. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα λέει στην ομάδα της Αλήθειας από τη Μεσιά του Κιλκής με υγεία, να είσαι καλά Μιχάλη μου. Ο Σάκης ο Έλλην λέει όχι και δεν προστατεύεται τίποτα, προστατεύονται λέει οι πολιτικοί και οι παιδοβιαστές. Εδώ ναι, θα συμφωνήσω με την άποψη του Σάκη πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί αυτή μια χαρά προστατευμένη είναι, όλοι εμείς οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και δεν ξέρω που θα πάει όλη η κατάσταση. Εύχομαι να βρούμε τη δύναμη πραγματικά να αλλάξουμε τα πράγματα πριν να είναι αργά. Η ώρα είναι σχεδόν 8. Και εδώ είναι το σημείο που θα ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάναμε παρόν και σήμερα Δευτέρα. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 και πάλι εδώ θα είμαστε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, μια καλή εβδομάδα με υγεία και δύναμη να αντιμετωπίσουμε και αυτή την εβδομάδα όλες τις προκλήσεις τις οποίες θα έχουμε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σύσκεψη σήμερα το μεσημέρι στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο μειώσεις τιμών προϊόντων στα ράφια. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμευσεών της, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία έναρτησή του χθες ο Πρωθυπουργός. Για προσπάθεια ωρεοποίησης των κυβερνητικών πεπραγμένων κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν φτιάχνει μια ισχυρή Ελλάδα, αλλά μια χώρα υποχείρια των ισχυρών, πρόθυμο αγοραστή εξοπλιστικών συστημάτων χωρίς μακρόπνο σχεδιασμό, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που ομολογεί ότι δεν έλυσε όλα τα προβλήματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έλυσε σχεδόν κανένα, και ταυτόχρονα χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως καύσιμο για ανάπτυξη, την ίδια στιγμή που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνολικά 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες στην χώρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Αρχές Ιουλίου ανοίγει πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις λήξη πρόθεσμων χρέων προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Έως την 3η 30 Ιούνιου αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αχτίδα ελπίδας μέσα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στην Βενεζουέλα έφεραν οι δύο διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι στιγμής έχουν χάσει την ζωή τους 1.450 άνθρωποι, 3.150 τραυματίστηκαν, πάνω από 12.500 έχασαν σπίτια και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα μικρή άνοδο, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον νομό Θεσσαλονίκης έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
4: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ζέστη, έτσι. Έχει αρχίσει και σφίγγει η ζέστη. Και μαζί με το σφίξιμο της ζέστης έχει χαθεί η λογική. Έχει χαθεί η λογική. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Προσπαθήστε να συντηρήσετε το χαμόγελο στο στόμα σας. Είναι κομμάτι δύσκολο με όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα μας προκαλούν. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και σήμερα και αυτή την εβδομάδα, στη μέση, στην καρδιά του καλοκαιριού, προσπαθώντας να ξεβγούμε από όλα τα παράλογα τα οποία δυστυχώς συνοδεύουν την καθημερινότητά μας και τα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας. Να μιλάμε για αυτά. Πρέπει να μιλάμε για αυτά. Ξέρουμε ότι το ψέμα θέλει πολύ λιγότερη προσπάθεια να μεταδοθεί σε σύγκριση με την αλήθεια, η οποία θέλει εκατονταπλάσια προσπάθεια. Δεν πειράζει, μαθημένοι είμαστε από αυτά. Θα δώσουμε και αυτό τον αγώνα όπως έχουμε δώσει όλους τους άλλους. Θέλω να στείλω πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους ακροατές με τους οποίους συναντιόμαστε στον δρόμο, κοιταζόμαστε στα μάτια, ανταλλάσσουμε ένα χαμόγελο, ανταλλάσσουμε μια ευχή η οποία είναι για κουράγιο ως επιτοπλίστων και για συνέχιση της διεκδίκησης της λογικής μας. Καλημέρα σε όλους όσοι έχετε στείλει τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα στους TikTokers, στους Facebookάδες και στους YouTuberάδες. Καλημέρα σε όλους. Μηνυματάκια στο Viber 6907-483-484, όπως σας είπα. Θα ανοίξουμε λογικά και τηλεφωνικές γραμμές. Οι σκέψεις μας είναι στην δοκιμαζόμενη Βενεζουέλα. Μιλούσα πριν από λίγη ώρα με μια ομάδα Ελλήνων η οποία έχει ξεκινήσει ένα μακρύ ταξίδι, Έλληνες διασώστες εδώ από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βρεθούν στην Βενεζουέλα και να βοηθήσουν και αυτοί να συνδράμουν με ό,τι δυνάμεις έχουν. Μια ομάδα 15 περίπου ατόμων, 16 διασωστών με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα βρεθούν στο Καράκας και σε άλλες περιοχές, οι οποίες εκεί έχουν υποστεί τραγωδία, παιδιά. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για περισσότερους. Μάνο, καλημέρα και σε σένα. Ο ηχολήπτης μας εδώ πέρα. Μιλάμε για περισσότερους από 55-60.000 αγνοούμενους. Και αυτός ο αριθμός, αντιλαμβάνεστε ότι όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται ακόμα και πιο δραματικός ως απολογισμός. Η κατάσταση είναι τραγική και πώς να μην είναι όταν έχουμε να κάνουμε με δύο σεισμούς, δύο δίδυμα χτυπήματα. Ο ένας 7,2, ο άλλος 7,5 της τάξης των Ρίχτερ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να πατήσουμε το πόδι στον γκάζι. Πάμε να πατήσουμε το πόδι στο κάτι. Πού να σφίξουν και ζέστες. Τώρα έχω πολλά θέματα τα οποία θέλω να αναλύσω. Και δεν ξέρω με ποια σειρά πρέπει να το κάνω πραγματικά, δηλαδή. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε χάσει την πηξίδα μας ως λαός. Έχουμε χάσει την πηξίδα μας. Και για μένα ένα από τα αποκούμπια που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πραγματική πηξίδα δεν είναι άλλο από την Εκκλησία. Δεν είναι άλλο από την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στην αγριότητα των παιδιών μας. Αυτό το κατηχητικό, ξέρετε, θα μπορούσε να είναι σωτήριο αν δεν είχαν καταφέρει κάποιοι να του βάλουν μια ταμπέλα. Την ταμπέλα της θρησκοληψίας, την ταμπέλα του οπισθοδρομισμού. Ξέρετε, αυτές οι ταμπέλες οι οποίες εύκολα κολλάνε, είναι σαν το ψέμα. Εύκολα κολλάει το ψέμα. Η αλήθεια είναι το δύσκολο. Αλλά να στείλω το παιδί στο κατηχητικό με αυτά τα οποία ακούω για ιερείς, με αυτά τα οποία ακούω για τους ποιμενάρχες που βγαίνουν να υπερασπιστούν το 5.000 το οποίο τους έδωσε ο Μητσοτάκης, γιατί λέει ήταν πάγιο έτοιμο από το 2003. Σόπα. Ήταν πάγιο έτοιμο. Και εγώ έχω πάγιο έτοιμο. Και ο συνταξιούχος έχει πάγιο έτοιμο. Την αύξηση της σύνταξής του. Αλλά πεθαίνει και αντί να παίρνει 1.600 ευρώ παίρνει 800. Και να βλέπω μητροπολιτάδες να βγαίνουν στα κανάλια και να υπερασπίζονται και να υπεραμείνονται του 5.000 το οποίο τους έδωσε δώρο, διπλασιάζοντας τις αποδοχές τους, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Και έχουν βγει και έχουν μιλήσει μόνο τρεις από τους 80 ιεράρχες και έχουν καταδικάσει αυτό το μέτρο, αυτό το δώρο, αυτή την εξαγορά, αυτό το γραμμάτιο το οποίο ξεπλήρωσε το μαξί μου για τη στάση της Εκκλησίας απέναντι και την περίοδο του κορονοϊού, απέναντι και στην ψηφιακή ταυτότητα, απέναντι και στον προσωπικό αριθμό, απέναντι και σε τόσα άλλα προβλήματα. Και να βγαίνει ο Μεσσηνίας. Ο Μεσσηνίας. Έλα, αδελφέ μου, λίγο σε μένα. Έλα, λίγο σε μένα, αδελφέ μου. Και να βγαίνει ο Μεσσηνίας. Συγγνώμη, αυτό είμαι εγώ. Κάτσε να κλείσω τα. Τώρα δεν με ακούς, έτσι. Να βγαίνει ο Μεσσηνίας, λοιπόν. Να βγαίνει ο Μεσσηνίας στο Open και να λέει το εξής.
1: Όταν το Πίμνιο που θα πάει να πάρει το αντίδωρο την Κυριακή ξέρει ότι θα το δώσει ένα χέρι το οποίο θα πάρει 4.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι μέσα του κάπως νιώθει εκείνη τη στιγμή.
2: Πώς νιώθει,
1: είστε
2: πώς
1: και
2: νιώθει.
1: Άνθρωπος και νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, ναι. Σας λέω, έτσι δεν είναι.
2: Αλλά βρίσκεται και νιώθει αντιστοίχως όταν πηγαίνει στο Μητροπολίτη και του δίνει αυτό το οποίο πρέπει να του δώσει για να επιβιώσει.
0: Άκου τι είπε.
2: Τότε πώς αισθάνεται.
3: Ακούστε.
2: Για να γίνει λοιπόν, ακούστε, για να μην υπάρξει λοιπόν ο σκανδαλισμός που λέτε εσείς,
3: ναι.
2: Μια λέξη η οποία δεν καταλαβαίνω τι περιεχόμενο έχει.
0: Δεν θέλω να τον ακούω. Όταν μου λέει αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο Άγιος, εισαγωγικά αυτό το Άγιος Μεσσηνίας, πραγματικά στα χειρότερα του. Έχει πει και άλλα πράγματα αυτός. Του έχω πολλά ράματα για τη γούνα του. Αλλά αυτό είναι πραγματικά από τα χειρότερα του. Δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει σκανδαλισμός. Ξηραφάκι, κόντρα, βγάλε το ράσο και πήγαινε σπίτι σου. Και ασχολήσου με τα κοσμικά που τόσο σου αρέσουν. Ασχολήσου, ξέρω, γίνε τηλεσχολιαστής. Πήγαινε σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, κάτσε εκεί στο πάνελ και κάνε σχόλιο. Μην είσαι Μητροπολίτης. Άμα παίρνεις διπλασιασμό στο μισθό σου ως δώρο και λες ότι δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει σκανδαλισμός, αν σε ρωτάει η Καραμίτρου πώς θα αισθάνεται ο χαμηλοσυνταξιούχος με τα 700, 800, 600 ευρώ σύνταξη ή ο άνθρωπος ο οποίος κάνει δύο δουλειές για να φτάσει το 1,5 χιλιάρικο και εσύ από εκεί που έπαιρνες 2,5 πας στα 5 και λες ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας και ήταν πάγιο έτοιμο το 2003 για να το κάνει και λες ότι δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει σκανδαλίζομαι, τότε αδελφέ μου δεν είσαι Άγιος, είσαι τρισάθλιος. Τρισάθλιος είσαι. Άγιε Μεσσηνίας. Και θα έπρεπε να ντρέπεστε. Και εσείς οι ιερείς οι απλοί θα έπρεπε να δυναμώσετε τη φωνή σας και να ακουστείτε. Γιατί κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Και όσοι είστε χλωροί ακόμα ως ιερείς θα καείτε αν πάψετε να μιλάτε. Καταλάβετε το. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι δυστυχώς διώχνετε ανθρώπους από την Εκκλησία. Και δυστυχώς όσο υπάρχουν κάποιοι μεγαλόσχημοι ιερείς οι οποίοι έχουν αυτή τη στάση, τότε αυτομάτως δημιουργείται χώρος για διάφορους αετονίχηδες και τυχάρπας τους, οι οποίοι επειδή απλά φοράνε ένα ράσο θεωρούνται ότι είναι ιερείς. Αυτό θέλω να το σκεφτείτε λιγάκι και σε άλλες εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Η ένδυα μιας σοβαρής πολιτικής αφήνει χώρο σε κάτι μαθητευόμενους μάγους να μας πούν ότι εγώ θα σε σώσω. Κάπως έτσι εμφανιστεί και ο Τσίπρας. Και είδαμε πώς μας έσωσε με την προδοσία της Μακεδονίας, την προδοσία της Δημοκρατίας και τόσα άλλα πράγματα, να μην τα επαναλαμβάνω και γίνομαι κουραστικός. Η ένδυα σοβαρών ασοφόρων αφήνει χώρο σε διάφορους άλλους να φορέσουν το τιμημένο ράσο και να παριστάνουν τους ρασοφόρους, αλλά είναι τρεις χειρότεροι από αυτούς τους άθλιους ιεράρχες που έχουμε. Η ένδυα του πολιτικού προσωπικού αφήνει το περιθώριο σε κάποιους άσχετους με την πολιτική να πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μια χώρα η οποία είναι κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού να κάνει το βήμα και να ξεκινήσει η ελεύθερη πτώση, η οποία ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει, αλλά δεν είναι η λογική του αφού πέφτουμε ας πέσουμε πιο βαθιά. Η λογική είναι του αφού πέφτουμε ας πιαστούμε από κάπου. Ας βρούμε ένα κλαρί με βαθιές ρίζες και ας κρατηθούμε για να μην φύγουμε στο κενό. Γιατί άμα βρούμε ένα κλαρί και αυτό είναι σάπιο, τότε δεν αλλάζουμε σε τίποτα το αποτέλεσμα. Που το αποτέλεσμα είναι η πτώση μας στο θάνατο. Αυτός ο τύπος που παριστάνει τον ιεράρχη δημιουργεί απέχθεια σε πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού ως προς το σχήμα, ως προς την εκκλησία, ως προς την ιεραρχία. Και ξέρετε που φτάνουμε? Φτάνουμε στους παπα-influencers. Φτάνουμε στους παπα-influencers. Σε διάφορους οι οποίοι μασάνε τα λεφτά του Κοσμάκη. Παπα-YouTuber πριν από λίγες ημέρες, 48χρονος ρασοφόρος παπα-YouTuber, ο οποίος στο διαδίκτυο κάνει βιντεάκια και αυτοπαρουσιάζεται ως μοναχός, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τη δικαιοσύνη, βρέθηκε σε μια παραλία στην Νότια Εύβοια. Καλημέρα στην Νότια Εύβοια. Και τι λέτε ότι έκανε εκεί? Τι πήγε και έκανε ένας παπα-influencer, παπα-YouTuber, ρασοφόρος, κανονικά ράσο, σταυρό στο χέρι κτλ. Πάει και κάνει έναν αυτοσχέδιο αγιασμό και εξορκισμό σε λαγοκέφαλο. Αλήθεια, παιδιά. Πού να σφίξουν και οι ζέστες. Πάει και κάνει λοιπόν ένα εξορκισμό σε ένα λαγοκέφαλο μπροστά σε μία μητέρα με δύο ανήλικα παιδάκια. Το ένα ήταν 12 ετών, το άλλο ήταν 14 ετών. Και μετά προστάζει το 12χρονο να μπει μέσα στο νερό και να τον πιάσει, λέγοντας ότι με τη δύναμη του Τίμιου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο και δεν υπάρχει κίνδυνος. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο σας λέω? Ο παπα-YouTuber, ο παπα-influencer, ο οποίος βρήκε χώρο πολύ απλά γιατί οι ιεράρχες είναι ό,τι να είναι. Είναι ζητομητσοτάκηδες. Αντί να ασχολούνται με τα σοβαρά, ασχολούνται με το πώς θα αυξήσουν double score, double dot, το μισθό τους. Και φυσικά αυτό θα το ξεπληρώσουν ως γραμμάτιο όταν έρθει η ώρα της κάλπης, η δεξιά του κυρίου. Αυτή λοιπόν η συμπεριφορά αφήνει χώρο σε διάφορους είδαμε φως και μπήκαμε, βάλαμε ένα ράσο, βάλαμε και ένα σταυρό στο στήθος και παίρνουμε αμπάριζα τις παραλίες και κάνουμε εξορκισμούς για τους λαγοκέφαλους για να φύγει το δαιμόνιο. Και λέει στο πιτσιρίκι, πάρ' το ψάρι τώρα πιάστο, γιατί εγώ με τη δύναμη του Τίμιου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο και δεν υπάρχει κίνδυνος. Μαζέψτε τους! Μαζέψτε τους! Η μάνα την κατάλαβε, τη σακουλεύτηκε την κατάσταση, αρχίζει, φωνάζει, θα του λέει, θα το τραβάει σε βίντεο και πήρε ο άλλος το κινητό από τα χέρια της και το πέταξε μέσα στη θάλασσα. Την πατάει για κάτι πινελίγια, ξέρεις, εκκλησιαστικού τύπου, και σηκώνεται και φεύγει. Την κουπάνησε, έτρεχε. Και ξέρετε κάτι, ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ξέρετε πώς.

των ανθρώπων που τους έστελαν να παίξουν για να φτιάξουν εκκλησίες και μοναστήρια, ασύλληπτα πράγματα. Δεν είναι μεμονωμένο ένα και δύο. Είναι και είναι αποτέλεσμα αυτού του παραλογισμού ο οποίος υπάρχει στη σημερινή κοινωνία. Και έχουμε και ρασοφόρους YouTubers, οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι, οι οποίοι σκορπάνε επικίνδυνες δυσιδαιμονίες δεξιά και αριστερά. Άκου, λέει, έκανε εξορκισμό για να φύγει το δαιμόνιο από το τοξικό ψάρι, το οποίο έχεις βάλει στις θάλασσες. Και αν πες τώρα εσύ, παπα YouTuber, όταν είπες στο κοριτσάκι να μπει μέσα και να πιάσει αυτό το ψάρι, έπιανε το ψάρι και της έκοβε ένα δάχτυλο, τι θα έλεγες μετά? Θα της έλεγες πιάσε αγιασμό? Δηλαδή είστε τόσο ξεφτύλες κάποιοι. Και αυτό το πράγμα σας λέω δεν περιορίζεται μόνο σε τέτοιου είδους ζητήματα. Η ένδυα που έχει η δημοσιογραφία, η ένδυα της δημοσιογραφίας, η φτώχεια δηλαδή της δημοσιογραφίας, έχει αφήσει περιθώριο στον κάθε τυχάρπαστο wannabe influencer, wannabe δημοσιογράφο, να δημοσιολογεί και το στόμα του να πετάει απίστευτες παντόφλες. Αντίστοιχες με αυτές του παπα-YouTuber που έκανε εξορκισμό στο λαγοκέφαλο. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι από τους διάφορους πορτοσάλτιδες, από τους διάφορους ευαγγελάτους, από τους διάφορους λιάγκηδες, από τους διάφορους δαμιανίδηδες, άμα θες. Να βάλω και εμένα μέσα. Εμένα θα με βάλω μέσα. Έχει κουραστεί λοιπόν από τους επαγγελματίες δημοσιογράφους ο κόσμος και κάθεται και ακούει όποιον να είναι να του λέει ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι από το πολύ το ό,τι να είναι επηρεάζονται και άνθρωποι οι οποίοι τσιμπάνε. Δυστυχώς τσιμπάνε. Και μοιράζονται μετά άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα επίπεδο αποδεδειγμένα, μοιράζονται θεωρίες για αγρίους, καθώς έχουν φτάσει στο σημείο έως ένα βαθμό να τις ασπαστούν. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα με αφορμή, γιατί πάντοτε λέμε ότι η δράση φέρνει αντίδραση. Εγώ δεν τρελάθηκα χθες Κυριακή, για όσους διάβασαν αυτό το οποίο έγραψα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να θέλω να κάθομαι Κυριακάτικα και να γράφω κατεβατό ολόκληρο, προσπαθώντας να αποδομήσω κάτι το οποίο στα δικά μου αυτιά ηχεί και ως εσχρό ψέμα, αλλά να προσπαθήσω να απαντήσω, γιατί βλέπω έναν ετερόκλητο συρφετό, πραγματικά ετερόκλητο συρφετό, να χτυπάει για μένα, και μπορεί να διαφωνείτε μαζί μου, αλλά έχω το θάρρος της άποψή μου και θα το πω, για μένα την μοναδική πατριωτική επιλογή που έχουμε αυτή τη στιγμή ως επιλογή μας στις επόμενες εκλογές. Αν θέλουμε να λεγόμαστε πατριώτες, και πατριώτες δεν σημαίνει ότι ερχόμαστε από δεξιά μόνο, ερχόμαστε και από αριστερά, ερχόμαστε και από το κέντρο, πατριώτης είναι αυτός ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα και έχει κάποιες βασικές αρχές και αξίες σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Αυτός είναι ο πατριώτης για εμένα. Και θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Και όχι να φοβόμαστε να λέμε ότι θέλουμε μια χώρα η οποία να έχει τις αρχές και τις αξίες της Ελλάδας, να διατηρήσει τις αρχές και τις αξίες της πατροπαράδοτης παραδοσιακής οικογένειας. Και να διατηρήσει, να είναι ανεκτική, αλλά να διατηρήσει τις αρχές της Ορθοδοξίας. Μια Ορθοδοξία η οποία δεν θα ασχολείται με το μισθολόγιο, αλλά με τον πόνο του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν ο ετερόκλητος συρφετός, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει στοχοποιήσει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση. Και είναι άθλιο, ξέρετε, να λένε τόσα ψέματα για μια ομάδα ανθρώπων η οποία προσπαθεί. Αν μην τι άλλο προσπαθεί. Δεν είναι κυβέρνηση ο Βελόπουλος. Και το επιτίθενται λυσαλέα διάφοροι τυχάρπαστοι τύποι στο διαδίκτυο. Τυχάρπαστοι. Με εσχρό τρόπο. Και με εσχρά ψεύδι. Και αυτά τους τα ψεύδι τα σπάζονται και κάποιοι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι.

0: και οι οποίοι έχουν μία πορεία. Παράδειγμα. Παράδειγμα, και θα είμαι ξεκάθαρος. Και εγώ, να ξέρετε, δεν έχω κρυφτεί ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου. Και εδώ κατά το παρελθόν έχω φιλοξενήσει 2-3 φορές, αν θυμάμαι καλά, το παλικάρι αυτό από την Ολλανδία, το Δημήτρη του Σαββίδη. Και έχουμε κάνει πολύ ωραίες συζητήσεις. Δεν συμφωνούμε πολιτικά. Όχι, έχει μια άλλη πορεία ο Δημήτρης του Σαββίδης. Έχω μια άλλη πορεία εγώ. Δεν συμφωνούμε πολιτικά. Και είναι δικαίωμά του. Και δικαίωμά μου, σαφώς. Αλλά όταν βλέπω και διαβάζω χθες το πρωί το Δημήτρη του Σαββίδη να γράφει ένα κατεβατό και να χτυπάει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Πολιτικά τον χτύπησε. Δεν μπήκε δηλαδή στη διαδικασία να λέει για κρέμες, για επιστολές του Ιησού κτλ. Ναι. Έκανε μια πολιτική τοποθέτηση. Αλλά αυτή η πολιτική τοποθέτηση ήταν ασπασμός σχεδόν στο 100% των fake news που διακινούν δυστυχώς κάποια ούγκανα του διαδικτύου. Και όταν καταλήγει σε συμπεράσματα ότι ο Βελόπουλος ψηφίζει το 44% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο Βελόπουλος έβαλε πλάτη στη Νέα Δημοκρατία επειδή ψήφισε να φύγουν οι διοικήσεις της ΑΔΑΕ και του ΕΣΟΡΟΥ, όταν λες ότι ο Βελόπουλος με το μπόνους που ψήφισε για τις 50 έδρες επιπλέον είναι δεκανίκη του Βελόπουλου, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, εμένα αυτό με προσβάλλει. Εμένα αυτό με προσβάλλει. Που πιστεύω ότι αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία είναι καθαρά πατριωτική. Και με προσβάλλει γιατί είναι ένα ψέμα. Το μόνο πράγμα με το οποίο θα μιλούσα με πολιτικούς όρους με τον Δημήτρη τον Σαββίδη, που έχει αυτή την άποψη, είναι το θέμα του μπόνους. Που αν θέλετε έχω μια τεκμηριωμένη άποψη, την οποία μου την έχει αποκρισταλοποιήσει ο ίδιος ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Όταν το ρώτησα και εγώ το εύλογο, γιατί ψηφίσατε αυτό το μπόνους των 50 έδρων. Και ο άνθρωπος μου εξήγησε 5 πράγματα και το έχει κάνει και εδώ πέρα, το εξήγησε εμένα προσωπικά. Και όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει. Όποιος θέλει να παίξει το παιχνίδι του Βελόπουλου, δεκανίκη του Μητσοτάκη, εάν το κάνει, αν παίξει αυτό το χαρτί, τότε θα πρέπει να είναι έτοιμος να πάρει απαντήσεις. Και επειδή ακριβώς αυτή είναι μια θεωρία η οποία ξεκίνησε από συγκεκριμένα διαδικτυακά ούγκανα και την οποία δυστυχώς στεναχωρήθηκα όταν διάβασα τα γραφόμενα του Δημήτρη του Σαββίδη, έγραψα μια απάντηση μετά από πολλή σκέψη, στην οποία συμπεριέλαβα το Δημήτρη του Σαββίδη μαζί και με τα άλλα τα ούγκανα του διαδικτύου, τα οποία στυλίτευσα. Ξεκαθαρίζω λοιπόν και δημόσια, γιατί μίλησα χθες με τον Δημήτρη του Σαββίδη και θα κάνουμε και μια συνέντευξη, θα τα πούμε στον αέρα. Εγώ δεν φοβάμαι, δεν κρύβομαι. Θα τα πούμε και θα την παρατεθούμε. Γιατί υπάρχουν απαντήσεις. Στο ψέμα πάντα υπάρχουν απαντήσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί με κατηγόρησε ότι έκανα άσχημους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, λέει μια παροιμία, βέβαια, όποιος έχει τη μηγά μοιάζεται. Δεν θέλω να πάω εκεί. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησα, ο μόνος χαρακτηρισμός ο οποίος ήταν προς το πρόσωπο του Δημήτρη του Σαββίδη ήταν ο ξενιτεμένος επιστήμονας. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που απευθύνεται στο Σαββίδη. Τα υπόλοιπα που έγραψα για wannabe influencers, για αμόρφωτους, για ανώνυμα άθλια τρολ, για οχετό του διαδικτύου και πάει λέγοντας, απευθύνονται σε κάτι τύπους σαν αυτό το ρασοφόρο που παριστάνει τον ιερέα και πήγε να κάνει εξορκισμό του λαγοκέφαλου στην Νότια Εύβοια. Γιατί με τέτοιους έχουμε μπλέξει. Και αυτοί οι τέτοιοι που βάζουν τη λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο χάρος, έχουν ευθύνη για το ότι μπερδεύουν τον κόσμο. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος λοιπόν, για να το τελειώνουμε αυτό, ουδέποτε λειτουργήσε ως δεκανίκη του Μητσοτάκη. Το ΕΣΟΡΟΥ έπρεπε να φύγει. Είχε λήξει η θητεία του, οποιαδήποτε απόφασή του θα μπορούσε να προσβληθεί από οποιονδήποτε ήθελε να την προσβάλλει. Η διοίκηση του ΕΣΟΡΟΥ με τον Κουτρουμάνο ήταν μια διοίκηση η οποία ήταν, αν θέλει, νική, η οποία τον Focus FM του είχε βάλει πολλά πρόστιμα. Εγώ μόνο από αυτή τη διοίκηση έχω πάει καμιά δεκαριά φορές στο πειθαρχικό για να δίνω εξηγήσεις για αυτά τα οποία έβγαζα την περίοδο του κορονοϊού, για αυτά τα οποία λέμε για την woke παράνοια, για αυτά τα οποία λέμε για τις ανεμογεννήτριες. Μόνο η δικιά μου εκπομπή. Άλλες τόσες ο Σερέτης, μέχρι και ο Ερμές έχει πάει. Μέχρι και ο Κώστας ο Ερμές του τραβούσαν στο ΕΣΟΡΟΥ. Γιατί είπε κάτι, κάποια στιγμή ένας ακροατής για τους ΛΟΑΤΚΙ και δεν τους άρεσε, λέει, η στάση που κράτησε ο Ερμές. Τον ίδιο τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, η διοίκηση Κουτρουμάνου τον κυνηγούσε για τις εκπομπές του, γιατί είπε για τους Σκοπιανούς ότι είναι ψευτομακεδόνες. Έκανε αυτό το έγκλημα. Ο Κουτρουμάνος, θειασότης της Βόρειας Μακεδονίας. Πού! Ξεφτύλα. Με λιγμένη τη θητεία έπρεπε να φύγει. Κατανοητό μέχρι εδώ. Άρα λοιπόν και τώρα να τον έβαζε στο Βελόπουλο ξανά να ψηφίσει αν θα έπρεπε να φύγει αυτή η διοίκηση του Εσουρού, θα έφευγε. Πάμε παρακάτω. Να τελειώνουμε. Αυτά ξεκίνησαν από τον Καστηριάρη, να ξέρετε. Αυτά τα οποία σας λέω τώρα και οι απαντήσεις που δίνω ξεκίνησαν με τα ψέματα τα οποία έβγαλε ο Καστηριάρης. Πάμε παρακάτω. ΑΔΑΕ. Η ανεξάρτητη αρχή, το ανεξάρτητη αυτό βάλτε σε εισαγωγικά. Η ανεξάρτητη αρχή, η οποία υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη, αλλά καμία ανεξάρτητη αρχή δεν είναι ανεξάρτητη, γιατί στις ανεξάρτητες αρχές που έχουμε, αντί για 5 έχουμε 45, 35 πόσους έχουμε, έχουν γίνει το πάρτι των μετακλητών. Και πληρώνουμε εκεί πέρα μισθούς και 5 και 6.000 ευρώ. Και 7 και 8.000, σας πω εγώ. Και εκεί υπάρχουν πολιτικοί κυφήνες, οι οποίοι είναι οι βολεμένοι του συστήματος, και από εκεί ξεκινάει η καρδιά του κάθε κομματικού στρατού. Τώρα βλέπεις Νέα Δημοκρατία, παλιότερα έβλεπες ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα έβλεπες ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο πράγμα είναι σε διαφορετικά χρώματα. Η ΑΔΑΕ λοιπόν ήταν η ανεξάρτητη αρχή η οποία υποτίθεται ήλεγχε και έψαχνε και ερευνούσε το θέμα των υποκλοπών. Πρόεδρος της, ο Ράμος, πρώην δικαστικός, ο Ράμος, τοποθετημένος από ΣΥΡΙΖΑ. Θειασότης της προδοσίας της Μακεδονίας, θειασότης της μακεδονικής γλώσσας και υπέρμαχος της δημιουργίας φροντιστηρίου για την δήθεν μακεδονική διάλεκτο. Πού, ξαναφτύνω. Αυτός ο τύπος, όπως και τα μέλη της ΑΔΑΕ, είχε λήξει η θητεία τους. Όπως και το Εσουρού. Οποιαδήποτε απόφαση έπαιρναν θα μπορούσε να προσβληθεί στο μέλλον και να καταπέσει. Κατανοητό, μάλιστα. Κατηγορείται ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ότι ξύλωσε το Ράμο. Ψέμα. Όταν ψήφισε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μαζί με το Εσουρού και για την ΑΔΑΕ, ο Ράμος παρέμεινε στη θέση του. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ παρέμεινε στη θέση του. Άρα, με αλλαγμένα μόνο τα μέλη, κάλλιστα μπορούσαν και έπρεπε να συνεχίσουν την όποια έρευνα για το Predator και τις υποκλοπές. Επειδή λοιπόν βγήκε ένας και είπε ένα μπαρμπούτσαλο μέσα από ένα ιατρείο φυλακών, έφυγε ένα ψέμα, διαχύθηκε δεξιά και αριστερά και πρέπει τώρα να εξηγούμε τα αυτονόητα ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος έπραξε σωστά όταν ξύλωσε και την προεδρία του Εσουρού μαζί με τα μέλη αλλά και τα μέλη με τη λιγμένη θητεία από την ΑΔΑΕ αφήνοντας τη θέση του τον Ράμο για να ψάξει όπως ήθελε να ψάξει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη το θέμα των υποκλοπών. Και να σας πω πότε έφυγε ο Ράμος από την ΑΔΑΕ, που δεν έχει προφανώς καμία σχέση ο Κυριάκος Βελόπουλος. 1,5 χρόνο μετά από αυτή την ιστορία. 1,5 χρόνο μετά από αυτή την ιστορία, παρετείται, ξαναλέω, μόνος του ο Ράμος, με ποια αφορμή της λήξης της θητείας του. Και ότι αν θα παρέμενε, οποιαδήποτε απόφαση θα μπορούσε να έχει προσβληθεί και να καταπέσει αν κάποιος ήθελε να τη ρίξει. Καταλαβαίνετε το ψέμα. Ότι τάχαμε δίθεν στήριξε ο Βελόπουλος τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Βελόπουλος στάθηκε στο ύψος του και έπραξε πολιτικά. Η πράξη ήταν πολιτική. Δεν δέχομαι να υπάρχουν σε ανεξάρτητες αρχές άνθρωποι οι οποίοι είναι ανθέληνες. Όπως ανθέληνες ήταν αυτοί του Εσουρού, όπως ουσιαστικά ανθέληνας ήταν ο Ράμος, για τον οποίο όμως δεν τον έδιωξε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, άρα παραιτήθηκε μόνος του. Το λήξαμε το ένα το κομμάτι. Πάμε στο άλλο. Ψηφίζει, λέει, έγραφε χθες ο Δημήτρης, τον οποίο θα τον έχω αύριο εδώ πέρα, τα πούμε κιόλας, δεν έχω, να ξέρετε. Περίμενε τώρα. Κανονικά θα τα πούμε. Ψηφίζει, λέει, το 44% των νομοσχεδίων ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και κάνει έναν πραγματικά απαράδεκτο συμψηφισμό, το ναι, μαζί με τα όχι και τα παρόν. Δυστυχώς επενδύοντας έτσι στην ημάθεια πολλών νεοελλήνων, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν ξέρουν. Όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο, έρχεται στο κοινοβούλιο και είτε θα ψηφίσεις ναι, είτε όχι, είτε παρόν. Αυτές οι τρεις επιλογές είναι, δεν έχεις άλλες. Τι σημαίνει ναι? Ναι σημαίνει ότι συμφωνώ 100% με αυτό το νομοσχέδιο. Τι σημαίνει όχι? Όχι σημαίνει ότι διαφωνώ 100% με αυτό το νομοσχέδιο. Κατανοητό, μάνα με καταλαβαίνεις. Ναι σημαίνει ναι 100%, όχι σημαίνει όχι 100%. Παρόν τι σημαίνει, νύπτω τα σχήρας μου, το παίζω Κινέζος. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Ξέρετε τι σημαίνει παρόν. Ξέρετε γιατί ψηφίζει παρόν κάποιος. Έρχεται ένα νομοσχέδιο, το φέρνει ο Υπουργός Μάνος. Και εγώ είμαι η αντιπολίτευση. Και μου φέρνει ένα νομοσχέδιο που λέει αυξήσεις σε μισθούς γιατρών, αυξήσεις σε μισθούς σε συντάξεις και αυξήσεις σε μισθούς νοσηλευτών. Έχει τρεις καλές διατάξεις. Ωραία. Εφόσον είναι αυξήσεις για τον κόσμο, εγώ που είμαι αντιπολίτευση, προφανώς και θέλω να ψηφίσω υπέρ. Γιατί είναι σωστή αυτή η κίνηση. Δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση να λέμε σε όλα όχι. Ακόμα και όταν αυτά τα όχι κόβουνε κάτι σωστό και κάτι το οποίο το δικαιούται ο κόσμος. Ωραία, το διαβάζω και βλέπω αυξήσεις. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ναι. Και στις 12 παρά 2 λεπτά το βράδυ έρχεται ο Υπουργός Μάνος με μια ντροπολογία στο χέρι και μου τη βάζει από την πίσω την πόρτα στο νομοσχέδιο αυτό που εγώ θέλω να το ψηφίσω. Ναι, γιατί είναι σωστό. Και έρχεται και μου φέρνει ένα χαρτί και μου λέει: θα δώσουμε τα ταξί σε ξένους, θα βάλουμε αναμογεννήτριες στη Δαδιά και θα φτιάξουμε, ξέρω εγώ, και ένα έκτρωμα με φωτογραφικό διαγωνισμό που θα το δώσουμε σε έναν φίλο μας ολιγάρχη. Και λες τώρα τι κάνω. Δεν το συζητάω για αυτά τα οποία μου φέρνει στην τροπολογία, είναι όχι. Αλλά άμα δώσω όχι σε όλο το άρθρο, σε όλο το νομοσχέδιο, θα πω όχι και στις συντάξεις, όχι και στις αυξήσεις. Οπότε το σωστό και το πολιτικό, γιατί έτσι λειτουργεί το σύνταγμά μας, είναι να πεις παιδιά, εγώ λέω όχι σε αυτά τα άρθρα, ναι σε αυτά τα άρθρα, κατ' άρθρο να τα ψηφίζεις και εν συνόλο παρόν. Αυτό το παρόν όμως δεν μπορείς να μου το βάλεις στην ίδια εξίσωση παρόν και όχι ή παρόν και ναι και να βγάλεις ένα ποσοστό στήριξης της κυβέρνησης. Το ποσοστό στήριξης βγαίνει μόνο με τα ναι. Και εκεί λοιπόν η ελληνική λύση δεν έχει στηρίξει με 44% αλλά με 4,5% τα νομοσχέδια που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Για να μην λέμε ότι να είναι. Και θέλω να πω και 5 πράγματα για αυτό το περιβόητο μπόνους. Για το περιβόητο μπόνους. Αλλά για να μην πάθει εγκεφαλικό πολλαπλό ο Μάνος, θα πάω σε ένα διάλειμμα και θα το πω σε λίγο. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κάθομαι δηλαδή, προσπαθώ να εξηγήσω τα αυτονόητα. Αλλά ξέρετε, πρέπει να τον δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνει το Έλληνας. Ο Έλληνας έχει γυρίσει την πλάτη του στην τηλεόραση, γιατί είναι επαγγελματίες ψεύτες. Επαγγελματίες ψεύτες και το ξέρουν. Ακόμα και οι ίδιοι το ξέρουν. Και επενδύουν πάνω σε αυτά τα ψέματα για να κάνουν το παιχνίδι τους, όποιο μπορεί και να είναι αυτό. Και έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο διαδίκτυο και στην ανεξάρτητη ενημέρωση. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν παγίδες. Υπάρχουν παρανόφλουδες και πρέπει να μάθουμε να μην τις πατάμε. Και εμείς οι άνθρωποι που πραγματικά έχουμε αγωνιστεί αντισυστημικά και μακριά από τα πετσωμένα κανάλια, έχουμε ένα χρέος. Και το χρέος το έχουμε απέναντί σας. Να προσπαθήσουμε να αποκρυσταλώνουμε με επιχειρήματα για εσάς αυτό το οποίο σας παρουσιάζουμε. Αν δεν σας πείθουμε, τότε δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Αν σας πείθουν οι άλλοι με τα ψέματα, τότε αυτοί κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, που είναι πολύ πιο εύκολη από τη δική μας. Που προσπαθούμε να σας πείσουμε με επιχειρήματα αληθινά. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά. Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
14: Αφού ήρθαμε με Seajets.
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, έτσι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πέτρο και Παύλο σήμερα. Μεγάλη γιορτή, είναι η θρυλική πραγματικά Απόστολη, ο Πέτρος και ο Παύλος. Χρόνια πολλά στο φιλαράκι μου, τον παιδικό μου, τον φίλο, τον Πέτρο, τον Παπαφίλη. Πετράνε μου καλημέρα και καλή εβδομάδα και εσένα και χρόνια πολλά για τη γιορτούλα σου. Πέτρο εδώ έχουμε, Παύλο έχουμε. Παύλο, Πέτρο δεν έχουμε εδώ πέρα, δεν νομίζω. Ναι. Καλημέρα τέλος πάντων σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα, και στις Πετρούλες που γιορτάζουν σήμερα και στις Παυλίνες που γιορτάζουν σήμερα. Εντάξει, έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Εδώ είμαστε, Στέφανος Ζαμιανίδης, στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Καρδιά καλοκαιριού, 29 πλέον Ιουνίου. Έτσι πάει και ο Ιούνιος, τον φάγαμε γι' αυτό να. Σφίγγουν και οι ζέστες. Έχουμε και τους ρασοφόρους που βγαίνουν στις παραλίες και κάνουν εξορκισμούς για τους λαγοκέφαλους. Προσοχή, παιδιά, κυκλοφορούν περιστατικά δύσκολα. Έτσι. Ψυχιατρικά περιστατικά είναι αυτά, δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για αυτό το μπόνους των 50 εδρών. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Γιατί κάποια πράγματα, ξέρετε, εύκολα ακούγονται στα αυτιά, ωραία. Ωραία. Διαμαρτύρονται κάποιοι και λένε «Η απλή αναλογική είναι καλύτερη». Πότε είχαμε απλή αναλογική στην Ελλάδα, ξέρετε? Καταρχάς, ξέρει, πιστεύετε, άμα βγω έξω στον δρόμο και κάνω ένα γκάλωπ, Μάνο, ξέρεις την απλή αναλογική? Όχι, μου λέει ο Μάνος, ο οποίος είναι ένα νέο παιδί. Και δεν είναι κανένα χάπατο ο Μάνος. Άμα βγω έξω στον δρόμο και κάνω ερώτηση για το τι είναι η απλή αναλογική, τι πιστεύετε ότι θα πάρω ως απαντήσεις? Εκεί ακριβώς πατάει αυτός ο οποίος θέλει να δημιουργήσει κλίμα και μπορεί να περάσει εύκολα το αφήγημα. Η απλή αναλογική είναι το 50-50, αδελφέ μου. Κάνουμε εκλογές, εσύ και εγώ. Η Δέσποινα, ο Σερέτης, ο Δαμιανίδης ο άλλος, ο Βελόπουλος και η Θεοδόρα Ιωάννου. Εντάξει. Και πρόεδρος του Focus FM θα βγει αυτός ο οποίος θα πάρει το 50-1%. Κατάλαβες. Πρέπει να έχω εγώ το 50-1% για να είμαι ο νικητής. Πόσο πιθανό είναι να γίνει αυτό? Πάρα πολύ δύσκολο. Στην Ελλάδα λοιπόν, σας ρωτάω, είχαμε ποτέ τα τελευταία, άντε να το πάρω από το 2000 και έπειτα, είχαμε ποτέ απλή αναλογική? Ποτέ. Επί της ουσίας, ποτέ. Έγινε μία προσπάθεια να έχουμε απλή αναλογική. Και πότε ξεκίνησε τον πόνους, για παράδειγμα? Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στην απλή αναλογική. Η απλή αναλογική λοιπόν έγινε μία προσπάθεια να γίνει στις εκλογές από τη διακυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Το 2016 έφεραν στο Κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο. Επειδή όμως αυτό το νομοσχέδιο για την απλή αναλογική δεν βρήκε 200 ψήφους, δεν μπόρεσε να πάρει άμεση εφαρμογή. Να τεθεί δηλαδή σε εφαρμογή από τις επόμενες εκλογές. Οπότε έγινε από τις μεθ' επόμενες εκλογές. Οπότε το 19, ακόμα το 19 που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, βγήκε με τον πόνους. Και όχι με την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική εφαρμόστηκε στις πρώτες εκλογές του 23, όπου ορκίστηκε η κυβέρνηση την επόμενη μέρα και μετά τη μεθεπόμενη έπεσε, γιατί δεν μπορούσε να σταθεί η κυβέρνηση εξαιτίας απλής αναλογικής, και ξαναπήγαμε στις δεύτερες εκλογές ξανά με τον πόνους, όπως ήμασταν. Όχι ακριβώς όπως ήμασταν όμως. Προσέξτε τη διαφορά. Όχι ακριβώς όπως ήμασταν. Διότι τον πόνους ήρθε στις αρχές του 2000. Αρχικά το πρώτο κόμμα, έτσι έλεγε, έπαιρνε 40 έδρες παραπάνω. Αρχικά το πρώτο κόμμα έπαιρνε 40 έδρες παραπάνω. Εντάξει. Μετά από μερικά χρόνια, ο Καστανίδης, αν δεν κάνω λάθος, κάνει τον πόνους να πηγαίνει στις 50 έδρες. Ανεξαρτήτως ποσοστού που θα έπαιρνε το κόμμα. Και αυτός ήταν ο νόμος ο οποίος υπήρξε μέχρι και το 16, που τον άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ για να τον ξαναλλάξει μετά το 20 ο Μητσοτάκης. Κάτι το οποίο το ψήφισε και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος να αλλάξει. Γιατί θέλει να κυβερνήσει. Αυτός ο νόμος που έχουμε τώρα, που δίνει τον πόνους, έχει στάδια. Για να πάρεις τις 50 έδρες πρέπει να ξεπεράσεις κάποιους κοπέλους. Και άμα συνεχίσουμε σωστά και όχι διχασμένα, ο Μητσοτάκης θα περάσει κάτω από τον πήχη και δεν θα μπορεί να πάρει κανένα πόνους. Αυτός ο νόμος που έχουμε τώρα για τον πόνους και όχι με την απλή αναλογική, λέει ότι αν το πρώτο κόμμα δεν ξεπεράσει το 25% θα πάρει 0 έδρες, 0 πόνους. Είναι πιθανόν ο Μητσοτάκης να μην ξεπεράσει το 25%? Ναι, είναι. Αν κάνουμε σωστά κινήσεις. Και εκεί θα τους αναγκάσεις είτε σε συνεργασία να πάνε, είτε να πάμε ξανά σε εκλογές, όπως γίνεται και στην απλή αναλογική δηλαδή, μέχρι να βρούμε τη σωστή διακυβέρνηση. Αν ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν ξεπεράσει το 25%, που δεν πρέπει να το ξεπεράσει, αν θέλετε την άποψή μου, και δεν θα το ξεπεράσει, αυτό το πιστεύω βαθιά μέσα μου, τότε ο Μητσοτάκης θα φύγει και πολύ πιθανό να πάει και φυλακή. Μέχρι και οι ίδιοι τα λένε. Άρα λοιπόν, είναι εύκολο να λέμε εγώ θέλω απλή αναλογική γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Το ακούω σαν επιχείρημα, πραγματικά το ακούω, αλλά είναι ουτοπικό. Είναι ένα ουτοπικό επιχείρημα. Μπορεί σε άλλες χώρες να το εφαρμόζουν, να εφαρμόζεται η απλή αναλογική. Αλλά στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, αυτός ο νόμος ο οποίος έχει έρθει, η αλλαγή του εκλογικού νόμου, με τον πόνους να είναι κλιμακωτό, να μην είναι κατευθείαν δηλαδή το πρώτο κόμμα συν 50 έδρες, αλλά πρέπει να περάσει σκοπέλους για να φτάσει να πάρει αυτές τις 50 έδρες, είναι σωστό. Είναι σωστό. Και ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει, όπως θέλει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, πολύ καλά έκανε και ψήφισε αυτή την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο οποίος επί της ουσίας δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και τον έφερε ποιος? Ο Τσίπρας, παιδιά, μαζί με τον Καμένο. Και δεν μπόρεσαν να τον περάσουν. Και επειδή ακριβώς δεν μπόρεσαν να τον περάσουν, δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί στις επόμενες εκλογές του 19, γιατί τον έφεραν το 16, και εφαρμόστηκε στο 23. Και στη μία φορά που εφαρμόστηκε, κάηκε, Και στα καπάκια ένα μήνα μετά έγιναν ξανά εκλογές. Με τη λογική του πόνους. Μέχρι και ο ίδιος ο Τσίπρας, όταν έγινε κυβέρνηση με τον Καμένο, έγινε κυβέρνηση με τον πόνους, παιδιά. Δεν έγινε κυβέρνηση με την απλή αναλογική. Ο καθένας κοιτάει την πλάτη του. Εγώ δεν λέω ότι ο Μητσοτάκης δεν κοιτάει την πλάτη του. Την πλάτη του κοιτάει. Αλλά έλα μου όμως που αυτός ο νόμος με τα στάδια τώρα θα τον κάψει. Γιατί του χειρίζει μπούμεραγκ, αν δεν καταφέρει να περάσει το 25%. Αλλά σε ποιον να τα πω ρε Σιμάνα αυτά. Ποιος θέλει να τα ακούσει αυτά. Λένε έλα, απλή αναλογία, δημοκρατία κτλ. Ναι, εντάξει, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Εμένα με προσβάλλει να διαβάζω από τον Σαββίδη, τον Δημήτρη, που τον εκτιμώ ως άνθρωπο, δηλαδή πραγματικά. Γιατί άφησε να εννοηθεί ότι τον καλούσα και όταν τον καλούσα ήταν καλός. Όχι, αδελφέ μου. Όχι. Και μην βλέπεις τον εαυτό σου όταν λέω για αμόρφωτους, γιατί δεν είσαι αμόρφωτος. Μην τσιμπάς αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς εσύ τσίμπησες από τους αμόρφωτους και μετέδωσες το ίδιο αφήγημα. Και σαφώς και μιλήσαμε χθες το βράδυ και να έρθεις να τα πούμε. Να τα πούμε. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί όταν εγώ διαβάζω από σένα ότι ο Βελόπουλος θα συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη, εμένα με προσβάλλει αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ πιστεύω, είμαι πατριώτης και πιστεύω στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Και θα με απογοητεύσει αν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος συνεργαστεί. Όχι θα με απογοητεύσει. Όχι απλά θα με απογοητεύσει. Δεν ξέρω πραγματικά. Η αλήθεια σας το λέω. Για μένα θα είναι η υπέρτατη προδοσία να γίνει κάτι τέτοιο. Όλων μας. Όλων μας. Δεν θέλουμε να έχουμε την παραμικρή σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Πώς λοιπόν το γράφετε έτσι, άντε. Εσείς που έχετε ένα επίπεδο, μία μόρφωση. Να το ακούω από τα ούγκανα του διαδικτύου, να το καταλάβω. Αλλά πώς είναι δυνατόν να το ακούω από εσάς. Συμπεριφέρεστε, δυστυχώς, τσιμπώντας το ψέμα, σαν ρασοφόροι που κάνουν εξορκισμό των λαγοκέφαλων. Και θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα. Τώρα πόσα λεπτά έχω, 2. Σε 2 λεπτά μέσα. 2 λόγια να πω, γιατί από την Παρασκευή ψάχνω ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Από την περασμένη Παρασκευή ψάχνω και κάνω ένα ρεπορτάζ το οποίο προκαλεί ανατριχύλα. Φανταστείτε να μπαίνετε σε μια γνωστή πλατφόρμα για μεταχειρισμένα ρούχα και παιχνίδια, από αυτές που το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και ο κόσμος πουλάει και αγοράζει μεταχειρισμένα ρούχα και παιχνίδια, και ξαφνικά να πέφτεις πάνω σε μια αγγελία που έχει, ξέρω εγώ, ένα λούτρινο αρκουδάκι. Ή για παράδειγμα σαν την αγγελία την οποία θα σας δείξω τώρα, που έχει πάνω μια πιπίλα. Δες, βλέπεις αυτή την πιπίλα και λες, είναι δυνατόν ο άλλος να πουλάει τη μεταχειρισμένη την πιπίλα? Είναι δυνατόν ο άλλος να πουλάει ένα μεταχειρισμένο αρκουδάκι? Είναι ο άλλος να πουλάει αυτό το παπούτσι? Μεταχειρισμένο. Λες, εντάξει, οκ, πουλάει. Κοιτάς την τιμή και βλέπεις το παπούτσι 8.959,58 ευρώ. Άμα το δείτε εδώ, αυτό λέει. 8.959,58 ευρώ. Αυτό λέει το παπούτσι. Η πιπίλα είναι λίγο ακριβότερη. 9.449,65. Λες τώρα, ο κόσμος τρελάθηκε. Είναι δυνατόν να ζητάει για μια πιπίλα 9,5 χιλιάρικα? Είναι δυνατόν να ζητάει για ένα παπούτσι Τζέοξ μέγεθος 30 8.959 ευρώ? Λες εδώ πέρα τώρα κάτι πάει στραβά. Μετά διαβάζεις λίγο την περιγραφή και εκεί ξεκινάει να σηκώνεται η τρίχα σου. Κάγκελο, 9 ετών. Η πιπίλα, το λούτρινο, το παπούτσι. Όχι, όχι, δεν είναι, εδώ δεν έχουμε ζήτω η τρέλα. Μέρη μου, πρόσεξέ με. Εδώ δεν έχουμε ζήτω η τρέλα. Εδώ σηκώνεται η τρίχα κάγκελο τώρα. Ακούστε με λιγάκι. Γιατί αυτό το οποίο σας λέω δεν είναι από κύμα της φαντασίας μου. Υπάρχει έρευνα η οποία γίνεται. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Διαβάζει λοιπόν στην περιγραφή 9 ετών. Τι 9 ετών? Το παπούτσι είναι 9 ετών και το πουλάς 9,5 χιλιάρικα. Διαβάζεις μέγεθος 134 εκατοστά. 1,34. 1 μέτρο και 34 εκατοστά. Ποιο? Το αρκουδάκι? Το λουτρινό? Η πιπηλά? Θηλυκό, λέει πιο κάτω. Τι θηλυκό? Το αρκουδάκι? Το παπούτσι? Η πιπηλά? Λευκό? Μα δεν είναι λευκό το αρκουδάκι που βλέπω στη φωτογραφία. Ούτε η πιπηλά είναι λευκή. Ούτε το παπούτσι είναι λευκό. Παρθένο. Παρθένο. Τι ακριβώς είναι παρθένο? Το λούτρινο, το αρκουδάκι? Η πιπηλά είναι παρθένα? Ή το παπούτσι? Αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Οι γαλλικές αρχές έχουν εξαπολύσει κυνηγητό και έρευνα γύρω από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Είναι η πλατφόρμα Vinted αυτή, η οποία αυτές τις φωτογραφίες που σας έδειξα τις τράβηξα την Παρασκευή και σήμερα δεν υπάρχουν. Η Vinted, η πλατφόρμα που είχε αυτές τις ύποπτες για εμπόριο ανήλικων παιδιών σε χέρια τρελών, τις έχει κατεβάσει όλες τις συγκεκριμένες αναρτήσεις και αγγελίες. Η γαλλική αστυνομία και η ειδική του Εθνικού Κέντρου για το Παράνομο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, είναι μια ομάδα που λέγεται Φάρος, υποψιάζονται ότι πίσω από αυτά τα πανάκριβα λούτρινα, τις πανάκριβες πιπίλες, τα πανάκριβα παπούτσια και τις περίεργες λέξεις κλειδιά τις οποίες σας διάβασα, δεν κρύβεται προφανώς κάποιο συλλεκτικό παιχνίδι, αλλά ένα κωδικοποιημένο σύστημα επικοινωνίας, δικτύων παιδεραστίας και τράφικινγκ ανηλίκων. Σας λέω, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα που σας μιλάω, αυτές οι αγγελίες που σας έδειξα, τις έχουν ξεπαστρέψει, τις κατέβασε η πλατφόρμα η Vinted. Κάποιοι μάλιστα, εγώ δεν πρόλαβα, έστειλα μήνυμα, δεν μου απάντησε κανένας. Κάποιοι μάλιστα έχουν μπει στη διαδικασία να μιλήσουν με κάποιους από τους πολιτές αυτών των πανάκριβων λούτρινων πιπηλών και παπουτσιών. Και οι στιχομηθείες μεταξύ τους είναι φιαλτικές. Πώς θα μου το φέρεις, λέει, σε κουτί? Δεν μπορώ να το βάλω, λέει, σε κουτί, γιατί θα πάθει ασφυξία. Ποιο, το λούτρινο? Και πώς, λέει, το μεταφέρεις? Είτε με αυτοκίνητο θα το φέρω εγώ, είτε και με σκάφος, λέει, το έχω κάνει τη μεταφορά. Καταλαβαίνετε γιατί τέρατα μιλάμε? Τέρατα κανονικά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που προφανώς το ακούμε αυτό, γιατί και πριν από μερικά χρόνια αντίστοιχες υποθέσεις είχαν αντιμετωπιστεί και με μια πλατφόρμα του Wayfair, αν θυμάμαι καλά, και με μια άλλη πλατφόρμα που λεγόταν έτσι, αλλά δεν είχαμε βρει επίσημα αποδεικτικά στοιχεία και η υπόθεση πήγε στο αρχείο. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο το ερευνούν οι γαλλικές αρχές. Σαφώς και υπάρχουν προεκτάσεις και πλοκάμια τα οποία εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο και εμείς ως καταναλωτές που μπορεί να μπαίνουμε σε τέτοια site δεν θα πρέπει να προσπερνάμε τέτοιου είδους αγγελίες. Είδατε τέτοια αγγελία η οποία έχει τεράστιο ποσό σε κάτι το οποίο είναι ευτελές? Κατευθείαν ενημερώστε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κάντε κατευθείαν αναφορά, τραβήξτε φωτογραφίες, ενημερώστε και εμάς για να το δημοσιοποιήσουμε. Γιατί το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα εργαλείο για πολλούς από εμάς, για κάποιους είναι και επαγγελματικό εργαλείο, αλλά δυστυχώς οι πιο σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης βρίσκουν πάντοτε τρόπο να κρύβονται σε δημόσια θέα. Και αυτά τα τέρατα σε δημόσια θέα έστελναν αγγελίες για εμπορία βρεφών 4 μηνών, έλεγε μια άλλη αγγελία. 4 μηνών! 3 μηνών! Υγιές! Δεν κλαίει, έλεγε μια άλλη αγγελία. Δεν κλαίει! Ποιο, το λούτρινο, η πιπίλα ή το παπούτσι? Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Και αυτά πρέπει να πολεμήσουμε. Και πρέπει να τα πολεμήσουμε ενωμένοι. Και να μην έχετε εμπιστοσύνη στους ψεύτες του διαδικτύου και στους ψεύτικους ρασοφόρους, οι οποίοι πάνε και κάνουν εξορκισμό για να φύγει το δαιμόνιο από το λαγοκέφαλο. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου? Πού να ασφίξουν και οι ζέστες? Αυτά για την πρώτη ώρα. Έρχομαι με συνεντεύξεις δεύτερη. Δέσποινα Μποτίτη, συγγνώμη για την καθυστέρηση.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις τιμές στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και χωρίς ουσιαστικά σημάδια αποκλιμάκωσης, ο Πρωθυπουργός συγκαλεί σήμερα σύσκεψη στις 12 στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε απολογισμό του κυβερνητικού του έργου, τονίζοντας πως αποτελεί και τη βάση για όσα πρέπει να αλλάξουν έως το 2030. Για προσπάθεια ωρεοποίησης των κυβερνητικών πεπραγμένων μιλά το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν φτιάχνει μια ισχυρή Ελλάδα, αλλά μια χώρα υποχείρια των ισχυρών, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που ομολογεί ότι δεν έλυσε όλα τα προβλήματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έλυσε σχεδόν κανένα, και ταυτόχρονα χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως καύσιμο για ανάπτυξη την ίδια ώρα που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες στην χώρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις λήξη πρόθεσμων χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Έως και αύριο αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αν είπε ότι η καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς, 3.150 τραυματίες. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδάκια βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά ως ύποπτοι για αμέλεια. Τα παιδιά 8 και 10 ετών έφεραν καύματα από την έκθεσή τους στον ήλιο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με υψηλές θερμοκρασίες ξεκίνησε η σημερινή μέρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει το μεσημέρι τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις σήμερα, με τη θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Θεμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο. Γιορτάζουν σήμερα οι Απόστολοι μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Έχουμε πει πολλά στην πρώτη ώρα και πραγματικά τα μηνύματα τα οποία βλέπω μπροστά μου και είναι. Δεν τα έχω διαβάσει ακόμα, είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω πώς θα προλάβουμε σήμερα. Θα τα προλάβουμε όμως με καλή διάθεση. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνη, όλοι όσοι θέλετε να έχετε ανθρώπους οι οποίοι εγγυώνται ότι δεν θα δώσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, αυτοί είναι οι μεσίτες της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Πανελλαδική κάλυψη. Στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω θα απευθυνθείτε είτε θέλετε να πουλήσετε, είτε θέλετε να αγοράσετε, είτε θέλετε να νοικιάσετε, είτε θέλετε να έχετε μια εκτίμηση εντελώς δωρεάν για το ακίνητό σας. 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα, για όλους όσοι θέλετε να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα περιόριστα, απεριόριστα τηλέφωνα προς κινητά, απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, από και προς, που σημαίνει ότι αν είστε και στο εξωτερικό και μας ακούτε, μπορείτε να κάνετε και εσείς χρήση αυτού του τηλεφώνου, αν και εφόσον είναι και στη χώρα σας το ίδιο συμφέρον όσο είναι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά για συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας και την έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για όλους τους ακροατές του Focus FM που θέλουν να μπουν σε αυτό το συμβόλαιο. Και δωράκι επιπλέον 500 λεπτά προς κλήσεις για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν έχετε κάποιο συγγενή κάπου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πακέτο με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. 18,28 το μήνα σε εταιρεία, μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Με τον κωδικό Focus FM θα καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω ή θα στείλετε μήνυμα στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω και θα είστε και εσείς ο επόμενος από τους πολλούς, εκατοντάδες είναι η αλήθεια, φίλοι ακροατές του Focus FM μοιράζονται πλέον το ίδιο πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας και εγώ το έχω, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο σας λέω. Και είναι όντως έτσι, είναι σταθερό το νούμερο, το ποσό, δεν αλλάζει, ακόμα και όταν περάσει ο χρόνος που όλα τα τηλέφωνα παίρνουν 1,5 ευρώ πάνω, δεν θα γίνει αυτή η αλλαγή, θα είναι σταθερό για όσο καιρό έχετε αυτό το συμβόλαιο, 18 ευρώ και 28 λεπτά. Θα στείλετε μήνυμα ή θα καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM στο 6951-957-332. Το ξαναλέω μία ακόμα φορά αργά για να το γράψετε. 6951-957-332. Εντάξει, για εσάς, από εμάς, με αγάπη. Πάω τώρα να δώσω την καλημέρα μου στο βαρύ πυροβολικό της βραδινής ενημέρωσης. Εκεί στο Alert TV, ο Ανδρέας ο Παπακυριακόπουλος, εξαιρετικός συνάδελφος. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, αδελφέ μου.
1: Χαιρετώ τον εαυτό της πρωινής ζώνης και την αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί αυτοί είναι οι ακροατές του Focus.
0: Οι ακροατές του Focus είναι πραγματικά αφρόκρεμα.
1: Και αφρόκρεμα.
0: Crème de la crème. Crème de la crème.
1: Crème de la crème και ελπίδα για το έθνος, πραγματική ελπίδα. Έτσι, όχι μαϊμού ελπίδα.
0: Σωστό, σωστό. Έχουμε και μαϊμούδες ελπίδες. Ναι, ναι.
1: Πραγματική, πραγματική.
0: Λοιπόν, το κρατάω αυτό, δεν το έχω διαβάσει την πρώτη ώρα που ήθελα να το θέσω σαν είδηση. Το κρατάω για να πάρω το δικό σου σχόλιο, Ανδρέα. Ποιο είναι αυτό? Διαβάζω λοιπόν ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, Βασίλειος Φεύγας, ζητάει, λέει, την κατάργηση του νόμου των ομοφυλόφιλων και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Θα τρελαθούμε.
1: Είναι πάλι καλά που δεν προτείνει και τον Κώστα Καραμαλή για την αρχηγία. το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Όχι, συγγνώμη. Θυμάμαι τον Βελόπουλο στη Βουλή να λέει, να δείτε, λέει, που η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την κατάργηση του νόμου της Νέας Δημοκρατίας για το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Δεν γίνονται αυτά, αρέσει, Ανδρέα.
1: Παιδιά, χανόμαστε. Είδες, μάλλον λοιπόν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι και τόσο καλές, αλλά ξέρεις εδώ το σημαντικό ποιο είναι. Ναι. Δικαιώνεται ο Βελόπουλος, γιατί ο Φεύγας δεν είναι κανένας τυχαίος. Mm-hmm. Ο Φεύγας είναι στο στενό περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ και 30 χρόνια. Στο στενό περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι έρχεται ως προπομπός για να αφήσει ο Μητσοτάκη, να επιβεβαιώσει ο Μητσοτάκης για πολλωστή φορά τον Βελόπουλο. Δηλαδή να πει, ναι, ξέρετε, και επειδή μας έτυχε υιοθεσία και δεν το ξέραμε, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε τα δεδομένα και τρίκες κατσαρές. Προκειμένου να επιβιώσει ο Μητσοτάκης πολιτικά, δεν έχει, δεν οροδεί προουδενός. Δεν έχει όριο ο άνθρωπος. Εκεί που έλεγε για δικτατορία της πλειοψηφίας, με το που βγήκε ο Τραμπ είπε για δικτατορία της μειοψηφίας. Εκεί που έλεγε ότι τα φύλλα είναι 104, με το που βγήκε ο Τραμπ ότι είναι 2 τα φύλλα. Δεν έχει κανένα ιερό και όσιο. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει το μαγαζί στα χέρια του.
0: Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που παίρνουν κάθε μέρα στο Μαξίμου. Και προσπαθούν να βρουν τρόπους τώρα να περιορίσουν τη χασούρα, έτσι.
1: Ευτυχώς που ήρθε ο Τσίπρας και τους έχει δώσει μια ανάσα.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον το 2 θα το βλέπανε με το κιάλι μπροστά.
0: Με το νέο εκλογικό νόμο, να το πούμε αυτό λίγο, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Με το νέο εκλογικό νόμο, αν δεν περάσει το 25% Μητσοτάκης, έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Καταρχάς δεν υπάρχει μπόνους.
1: 70 βουλευτές έχει.
0: Έχει 70 βουλευτές.
1: Δηλαδή, ούτε η μισή για την αυτοδυναμία.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι στόχος των Ελλήνων αφυπνισμένων πολιτών, αυτών των ακροατών του Focus FM, των τηλεθεατών του Alert, των αφυπνισμένων Ελλήνων, να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, να μην περάσει το 25% Μητσοτάκης. Θα είναι τεράστια νίκη των ανθρώπων οι οποίοι βιώνουμε στο πετσί μας όλη αυτή την αδικία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίταξε, όλοι τη βιώνουμε στο πετσί μας. Άσχετα αν υπάρχει πλήση εγκεφάλου σε τέτοιο βαθμό ή εάν η αποχή οδηγεί το Μητσοτάκη να κυβερνά. Δηλαδή στις ευρωεκλογές τι πήρε ο Μητσοτάκης, 11% πήρε.
0: Ναι, σωστό.
1: 11% μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Και στις εθνικές εκλογές πήρε 20%. Mm-hmm. Και όμως κυβερνάει. Γιατί? Διότι η αδιαφορία του μερίδας του κόσμου φέρνουν στην εξουσία ανθρώπους που είναι επικίνδυνοι για την πατρίδα. Όταν νιώθεις ότι δεν έχεις εκλεγεί από την κοινωνία αλλά από συμφέροντα, δεν υπηρετείς την κοινωνία αλλά τα συμφέροντα. Είναι πολύ απλά αυτά τα πράγματα. Όταν σε κρατούν όμοιρο οι τράπεζες επειδή χρωστάς 550 εκατομμύρια, θα αφήσεις τους τραπεζίτες, προσέξτε, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα, εκ των οποίων το 1,8 δις πηγαίνει στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε τι κάνανε οι τράπεζες. Επειδή ακριβώς κρατάνε δεμένο χειροπόδαρα το Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη. Βγάζουν 2,5 δισεκατομμύρια μερίσματα, τα βάζουν στη τσέπη, εκ των οποίων το 1,8 πηγαίνει στο εξωτερικό γιατί η πλειοψηφία των μετόχων είναι ξένη. Αντί δηλαδή να έρθει το κράτος και να πει όπαρα παιδιά, χρωστάτε 45 δις. Τι είναι αυτά, δηλαδή, ποια μερίσματα. Πρώτα θα αποπληρώσετε το χρέος και μετά. Έχεις δει εσύ εταιρεία να μοιράζει μερίσματα ενώ χρωστάει στο δημόσιο.
0: Πότε.
1: Έχεις δει εταιρεία να πληρώνει μερίσματα ενώ δεν πληρώνει φόρους? Καμία. Μόνο οι τράπεζες γιατί στα χέρια των τραπεζιτών είναι η επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο το πρωί πατάνε το κουμπί και το κλείνουνε το κόμμα. Για να τα λέμε ξεκάθαρα στον κόσμο. Γι' αυτό νομοθετούν υπέρ των τραπεζών, υπέρ των φαντζ, υπέρ των κορακιών και όχι υπέρ των πολιτών.
0: Εδώ ξέρεις, όπως σε κάθε περιοχή, η Νέα Δημοκρατία έχει τα παραδοσιακά της κάστρα. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα κάστρα έχουν πέσει προπολού, ειδικά στη Β' Θεσσαλονίκης. Τα κάστρα πέφτουν το ένα μετά το άλλο, εδώ και καιρό. Αλλά ένα από αυτά τα κάστρα τα οποία πιστεύουν ότι θα το κρατήσουν είναι εκεί στο Πανόραμα. Ξέρεις, είναι τα βουπού της Θεσσαλονίκης, είναι τα βόρεια προάστια της Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγες ημέρες, και έχω ένα ηχητικό το οποίο θέλω να το ακούσουμε μαζί και να το ακούσεις και εσύ. Πριν από λίγες ημέρες, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες του Focus FM, έχει γίνει μια τέτοια μάζοξη στο Πανόραμα, σε ένα από τα κεντρικά ζαχαροπλαστεία του Πανοράματος, με πολύ ωραία τρίγωνα Πανοράματος.
1: Αχ, μη μου λες για ζαχαροπλαστεία τώρα.
0: Ανδρέα.
1: Ολοκλήρωσε και θα σου πω μετά.
0: Λοιπόν,
1: τι μου είπες τώρα.
0: Άκου αυτό και θα ακούσω και τα δικά σου.
1: Ναι, ολοκλήρωσε γιατί τώρα μου βάλες φυτίλι.
0: Ωραία. Ακούστε λοιπόν στιχομηθεία η Δημαρχάρα, ο Καϊτιτζίδης ο Ιγνάτιος, με την Υπουργάρα, ο Βαρτζόπουλος. Στιχομηθεία, δήμαρχος, γαλάζιος δήμαρχος, αγκαλιά με τον Βαρτζόπουλο. Ακούστε.
2: Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, εδώ είναι σίγουρο, όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, θα σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή, εδώ το ξέρεις από εμάς. Και θα σας πω ένα πράγμα, τι εκτιμώ στον Δημήτρη, είναι με την καλή έννοια του όρου, παλιά σκοπής πολιτικός, με την καλή έννοια του όρου, δηλαδή αγαπάει την πολιτική καταρχήν, όχι σαν αυτό σκοπό, αλλά γιατί τη θεωρεί το μέσο για να μπορέσει να βοηθήσει τις κοινωνίες, τους ανθρώπους να κάνει τη ζωή τους καλύτερη. Αυτό αξίζει το σεβασμό μας και την εκτίμησή μας, γιατί πραγματικά γι' αυτό εκλέγουμε τους πολιτικούς, να μπορούν να κάνουν τη ζωή μας λίγο καλύτερη.
0: Να μας κάνει τη ζωή λίγο καλύτερη. Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, ναι, ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλε, θα σε ψηφίσουμε. Όπως σε ψηφίσαμε και σε βγάλαμε, θα σε ξαναβγάλουμε, λέει πρωτοβουλευτή. Καλά, περίμενε, Ιγνάτια.
1: Είναι ανατριχιαστικό αυτό το ηχητικό. Είναι ανατριχιαστικό, γιατί να σου πω κάτι. Να καταλάβω τον Νεοδημοκράτη που ψήφισε Νέα Δημοκρατία με Καραμαλή. Μακεδόνας, να το καταλάβω. Για εμένα, και το λέω προσωπικά έτσι και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, είναι αδιανόητο στη Μακεδονία και στη Θράκη να ψηφίζεται Τσίπρας, γιατί επιστράφησε την προδοσία της Μακεδονίας που ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά, Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ο μόνος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που άφησε τη Θεσσαλονίκη χωρίς βουλευτή, σκανδαλωδός, και Μητσοτάκης, ο οποίος έχει καταστρέψει τη Μακεδονία και τη Θράκη.

0: να ακούγονται από Μακεδόνες, μην πω καμιά κουβέντα, τέτοιες, δηλαδή είναι αδιανόητο. Στηρίζονται και κυβερνούν, ελαίο, προπαγάνδας και μερικών βολεμένων που έχουν την πορτοφόλα γεμάτη, ελαίο Μητσοτάκη, και σου λέει να δεν πάνε στον εξαποδό οικογένεια, στον εξαποδό η πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς. Αυτό είναι το σύνθημα των Μητσοτακικών.
1: Αυτό είναι. Κάτι έλεγες για, ζαχαροπλαστεία.
0: Τώρα δηλαδή, εντάξει, τι φυτίλι μου έβαλες, έτσι. Υπάρχει υφυπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος κατηγορεί ευθέως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, πασίγνωστο, ναι, ότι κάνει, λέει, κάτι με κουτιά από γλυκά, κάτι μεταφέρει λεφτά, κάτι τέτοια πράγματα λέει.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Κάτι τέτοια πράγματα λέει. Και μάλιστα έχουν φτάσει και στο Μαξίμου οι οργισμένες καταγγελίες του. Και όσο προχωράμε, τώρα που είπες για ζαχαροπλαστεία, και όσο προχωράμε θα βγουν τα μεγάλα μαχαίρια. Όσο οι Μητσοτακικοί βλέπουν ότι θα εκλέξουν μόλις 70 βουλευτές, δεν φαντάζεσαι τι έχει να γίνει, Στέφανε, πόσα στόματα θα ανοίξουν. Θα το ψάξουμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί μου λένε ότι υπάρχει και ηχητικό. Αχα. Και θα το κάνουμε κούγκι. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
1: Αμάν, αμάν, αμάν, τα κουτιά, ναι, τα κουτιά με τα γλυκά. Από τις μαύρες σακούλες και τις τροχύλατες βαλίτσες πήγαμε στα κουτιά με τα γλυκά. Και τις τούρτες.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και τις τούρτες και, δηλαδή, τις πάστες.
0: Και να δεις τώρα κουτιά με γλυκά που θα πέσουνε, γιατί τα 10 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, δεν τα παίρνουν, ξέρεις γιατί δεν τα παίρνουν, λένε καθυστερήσαμε, δεν προλάβαμε. Τι λέτε ρε παιδιά, η κυβέρνηση των τεχνοκρατών που άρπαζε δίφραγκο από παιδάκι δεν πρόλαβε να πάρει τα 10 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης? Όχι βέβαια, η αλήθεια είναι άλλη, Στέφανε μου, ότι έχουν φορηβηθεί με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, mm-hmm, που διερευνά κάθε ευρώ ευρωπαϊκού χρήματος και σου λέει άσε μην μπλέξουμε. Οπότε τι κάνανε, συμβασιοποίησαν τα έργα για να εξασφαλίσουν τους δαβατζίδες και ετοιμάζονται να τα βάλουν στον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή, mm, να τα πληρώσουμε εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αυτό δηλαδή είναι σκάνδαλο εφάμιλο με τις απευθείας αναθέσεις. Το κάνουν έτσι γιατί στα κρατικά τα κονδύλια τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων δεν τα ελέγχει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Τα ελέγχουν εδώ πέρα οι εισαγγελείς, ξέρεις, οι ντόπιοι. Και θα βάλουν τώρα και τον εισαγγελέα, έτσι, και τον πρόεδρο τους δικούς τους.
1: Έτσι είναι.
0: Ούτως ώστε να έχουν 3-4 χρόνια μπροστά τους ανέθελου ποινικού βίου.
1: Μάλιστα. Έχω δύο ερωτήσεις από φίλους ακροατές, τις οποίες θα σας θέσω γιατί έτσι είμαστε εμείς. Παρεμβαίνουμε στην εκπομπή μας οι ακροατές μας και εσείς το κάνετε άλλωστε στο alert. Οπότε εδώ έχω ένα φίλο ο οποίος με ρωτάει, ρώτα τον Ανδρέα τον Κυριακόπουλο, ποια είναι η άποψή του για τη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος στον Νίκο τον Χατζηνικολάου.
0: Πρόσεξε. Εγώ θα ήθελα να η πολιτική αρχηγή να περάσει από τον Νίκο τον Χατζηνικολάου και να ρωτηθούν, όπως ρωτήθηκε ο Βελόπουλος, για όλα, όλα, δηλαδή ό,τι του καταλογίζουν του Βελόπουλου, το ρώτησε ο Χατζηνικολάου. Για όσα τον κατηγορούν, το ρώτησε. Αυτή είναι η συνέντευξη. Αυτή είναι πραγματική συνέντευξη. Για εμένα, με τέτοιες συνεντεύξεις, δηλαδή να έχεις δημοσιογράφο να σε ρωτάει, να σε ρωτάει σκληρά, αλλά να σε αφήνει και να απαντήσεις κιόλας. Όχι να σε ρωτάει και να πέφτουν άλλοι 10 πάνω σου να σε διαλύσουν. Ναι. Για εμένα, εκεί πέρα φαίνεται πραγματικά η διαφορά του Βελόπουλου από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Μάλιστα. Δηλαδή δεν αρνήθηκε καμία ερώτηση, απάντησε σε όλες, έδωσε πιστικότατες απαντήσεις ακόμα και για αυτά που μας έχουν κάνει τα νεύρα τσατάλια πλέον, για να προσπαθούν να του βρουν κάτι μεμτό, απάντησε σε όλα και επίσης έδωσε λύσεις. Δηλαδή ήταν μια συνέντευξη που παράλληλα έβγαζε, ρε παιδί μου, έδινε και...
1: Έδινε προτάσεις.
0: Υπαρκτά προβλήματα, ναι, ναι, τα φλέγοντα προβλήματα.
1: Μίλησε για οριζόντιο.
0: Δεν έχω ακούσει άλλο πολιτικό αρχηγό, ρε εσύ, Στέφανε, να βγαίνει και να λέει ναι, υπάρχει το πρόβλημα, αυτή είναι η λύση, αυτό προτείνω. Κανένα.
1: Είχε τουλάχιστον,
0: όλοι αερολογίες.
1: Είχε τουλάχιστον 6-7 προτάσεις μέσα, δηλαδή είχε εργατική κατοικία, είχε οριζόντιο φόρο. Ακόμα, αν θέλετε, και την αυστηροποίηση των νόμων που έκανε, τόλμησε και το είπε ευθαρσώς, θανατική ποινή σε ιδεχθή εγκλήματα. Έκανε λόγο για την προδοσία της Μακεδονίας. Δηλαδή έθεσε θέματα και απαρίθμησε προτάσεις πάνω σε αυτές.
0: Στέφανε, καθαρά και ψυχρά τεχνοκρατικά. Ψυχρά τεχνοκρατικά, θα σου πω κάτι. Δεν είναι δυνατόν μόνο ο Βελόπουλος να προτάσει την αυστηροποίηση των ποινών και την επαναφορά σκληρών ποινών. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το αξιακό και νομικό σύστημα της Δύσης, όπως και της Ελλάδας, είχε γίνει υπό άλλες συνθήκες. Δεν είχε γίνει με Ισλαμιστές να αποκεφαλίζουν, ναι, να βιάζουν και συμμορίες και τέτοια. Είχε γίνει για άλλη

0: σε πληθυσμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν λοιπόν εσύ έχεις εισρωή ανθρώπων που στις χώρες τους κόβουν χέρια και πόδια και βλέπουν εδώ τις ποινές ως ατιμωρησία, είναι απαραίτητο να αλλάξεις τον ποινικό σου κώδικα και να αυστηροποιήσεις τις ποινές. Και για εμένα, δηλαδή στεναχωριέμαι που το λέει μόνο ο Βελόπουλος και όχι άλλοι πολιτικοί, οι οποίοι στο κάτω-κάτω υπάρχουν και νομικοί. Ναι. Έχουν τελειώσει, ναι. Λένε μια νομική.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το λες, δεν το προτάσεις και δεν είναι ούτε φανατισμός ούτε τίποτα. Είναι τεχνοκρατική αντιμετώπιση ενός υπαρκτού προβλήματος. Πεγαλέ, οι ποινές, ο ποινικός μας κώδικας έγινε όταν η Ελλάδα άνοιξε στους Έλληνες. Δεν μπορεί τώρα να έχεις γεμίσει τα λιμπάν που να κάνουν οι δεκτοί εγκλήματα και εσύ να έχεις τις ίδιες ποινές.
1: Ορθόν, ορθόν. Ούτως ή άλλως η αυστηροποίηση, η πραγματική αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου πάνω σε αυτό το σκέλος θα λειτουργήσει και αποτρεπτικά. Έτσι. Αλλιώς είναι να ξέρει ο επίδοξος εγκληματίας ότι θα μπει μέσα και δεν θα ξαναδεί πραγματικά το φως του ήλιου ή θα υποστεί χημικό ευνουχισμό ή ενδεχομένως να έρθει αντιμέτωπος και με καρέκλα με πολλά ηλεκτρόδια να προεξέχουν. Αλλιώς θα συμπεριφερθεί.
0: Εδώ
1: σε ένα ενδεχομένο
0: εγκλήμα. Εδώ θα πω τη διαφωνία μου, Στέφανε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω στον χειρουργικό ευνουχισμό όπως εφαρμόζεται σε ορισμένες πολιτείες.
1: Δεν δε διαφωνούμε, να ξέρεις.
0: Είναι διαφωνία με αυτή με τον κύριο Βελόπουλο, αλλά αυτός κάνει τις προτάσεις, εγώ απλά σχολιάζω.
1: Ωραία, τελευταία ερώτηση, Αντρέα, και σε αποδεσμεύω. Για τις αποχωρήσεις Καρισιανού με ρωτάνε και για το μήνυμα το χθεσινό της Καρισιανού που ουσιαστικά πετάει κάτω από το τρένο όλους τους πρώην συνεργάτες.
0: Άκουσε με, επειδή έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα που έχει χάσει το παιδί της και δεν ξεχνάω πόσο στηρίξαμε, πόσο αγωνιστήκαμε, πόσο συγκρουστήκαμε με το παρακράτος. Όταν γυρνάς και εκφράζεσαι τόσο, όχι απαξιωτικά, για εμένα είναι συκοφαντική η αναφορά που φωτογραφίζει τον Βασίλη Κοκοτσάκη. Γιατί ο Βασίλης Κοκοτσάκης και η ομάδα Κοκοτσάκη αγωνίστηκε για την αποκάλυψη του εγκλήματος στον Τεμπόνος ολίγη. Ο Καράσκο που είναι στην ομάδα Κοκοτσάκη πλήρωνε μόνο του τα εισιτήρια για να έρθει στη Ζηρίχη, για να έρθει από τη Ζηρίχη στη Λάρισα, για να καταθέσει στα βίντεο, για τη δίκη για τα βίντεο που ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, δεν τον αφήσαν να είναι πολιτική αγωγή και να είναι μάρτυρας. Και κατέθεσε την περιβόητη έκθεση ο Βελόπουλος και αποκαλύφθηκε ότι σβήναν τα βίντεο χειροκίνητα και ήταν και ο Καράσκο, τον είδα εγώ με τα μάτια μου. Δύο φορές τουλάχιστον ή τρεις είχε έρθει από Ζηρίχη με δικά του λεφτά. Δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μάτωσαν για την αποκάλυψη της αλήθειας να τους καταλογίζεις δολό. Δολό.
1: Εκβιασμό.
0: Εγώ δεν ξέρω, κοίταξε, δεν θέλω, σου είπα, είμαι πάντα θετικά διακείμενος απέναντι σε ανθρώπους που έχουν ζήσει αυτές τις τραγωδίες. Αλλά όταν γυρνάς εσύ και λες για τους ανθρώπους που αποκάλυψαν τις πτυχές του εγκλήματος, δηλαδή την πυρόσφαιρα, τη μελέτη περί της πυρόσφαιρας για τα βίντεο, όλα αυτά ήταν η ομάδα Κοκοτσάκη που τα αποκάλυψε. Και εσύ τους καταλογίζεις δόλο και τους απαξιώνεις κυριολεκτικά. Κάνεις δώρο στο Μητσοτάκη και σε όσους θέλουν τη συγκάλυψη. Γιατί όταν τον δικαστικό πραγματογνώμονα, ο οποίος είναι πιστοποιημένος δικαστικός πραγματογνώμονας, εσύ τον αποκαλείς δόλιο, τι θα τον αποκαλέσει αύριο μεθαύριο Φλωρίδης.
1: Φαντάζομαι τώρα.
0: Δηλαδή πώς. Δεν θέλω να πω, σου λέω, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, αλλά εάν ας πούμε αυτό δεν το είχε κάνει η κυρία Καρισιανού, το είχε κάνει κάποιος άλλος, θα έλεγα ότι είναι στημένος για να απαξιώσει τη δίκη των Τεμπών.
1: Μάλιστα. Ανδρέα, σου εύχομαι καλή
0: επιτυχία. Όμως το έχει κάνει μια γυναίκα που είναι θύμα της τραγωδίας, μεγάλο θύμα της τραγωδίας, θα πω ότι είναι άδικο, ανεξήγητο, δεν θα ανταποδώσω το δόλο.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπαθώ να είμαι πολύ συγκρατημένος.
1: Το καταλαβαίνω, έτσι. Το καταλαβαίνω. Σου εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και εδώ θα είμαστε να συζητάμε και να προσπαθούμε να βρούμε τη λογική η οποία αγνοείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Στέφανε μου, καλή δύναμη.
2: Focus 103,6.
1: Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διαφημιστική ανάσα να πάρουμε και θα επιστρέψω με ένα εξίσου σημαντικό θέμα που θα συζητήσουμε εδώ στον αέρα του Focus FM 103,6, αφού πρώτα σας πω βέβαια ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Κάρτα Υγείας Safe Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε πραγματικά έτσι όσο το δυνατόν καλύτερη περίθαλψη και να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, δωρεάν αιματολογικούς ελέγχους, δωρεάν μικροβιολογικούς ελέγχους, δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις, να πάτε να κάνετε μαστογραφία, test pap και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε σε εξετάσεις. Η Κάρτα Υγείας Safe Club έχει σε όλη την Ελλάδα ένα δίκτυο γιατρών οι οποίοι συνεργάζονται με την Κάρτα Υγείας Safe Club και σας δίνουν τη δυνατότητα να πάτε να κάνετε και δωρεάν τέτοιους ελέγχους και σε μικροβιολογικά εργαστήρια και να κάνετε επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς με σχεδόν το 50% της τιμής που θα πληρώνετε υπό κανονικές συνθήκες. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα με την κάρτα Yes Club να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου τη δύσκολη ώρα, όσες φορές χρειαστεί, και να κάνετε δωρεάν εξέταση σε ιδιωτική κλινική και να αποφύγετε την ταλαιπωρία ενός δημόσιου νοσοκομείου. Και επίσης, οι κάτοχοι της κάρτας Yes Club μπορούν να κάνουν κάθε χρόνο έναν καθαρισμό δοντιών εντελώς δωρεάν σε οδοντίατρο προφανώς. Σε όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό. Έτσι. Οπότε, για όλους όσοι θέλετε να πάρετε την κάρτα ESF Club, η οποία υπό κανονικές συνθήκες κοστίζει 100 ευρώ η ατομική το χρόνο, θα καλέσετε στο 2313 253 333 και δεν θα πληρώσετε 100 ευρώ το άτομο, αλλά θα δώσετε για 4 άτομα για 2 χρόνια διάρκεια 150 ευρώ και οι 4. Αυτή είναι η προσφορά σημερινή. 2 χρόνια διάρκεια, 4 άτομα, 150 ευρώ, 2313 253 333. Διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο με πολύ δυνατό θέμα συζήτησης. Μην φύγει κανείς.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε και σε όλες όσες γιορτάζετε. Πέτρου και Παύλου σήμερα. Περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να επενδύσουμε στην προστασία της οικογένειας και της περιουσίας μας. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να προνοήσετε και να απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, εγκαθιστώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού 100% ασύρματο σε ειδική τιμή για τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 και με δωρεάν εγκατάσταση. Ο συναγερμός είναι, θα έλεγα, ένας από τους βασικότερους τρόπους να προστατευτείτε από κάθε είδους εισβολής. Και εμείς εδώ στον Focus FM επιλέξαμε το συγκεκριμένο σύστημα συναγερμού της Wi-Fi and Tech Experts και γι' αυτό και σας το συνιστούμε. Επίσης, να ξέρετε, πολύ συμφέρον είναι και αυτό το οποίο, και πρέπει να το εξετάσετε, αυτό το οποίο κάνει επίσης η Wi-Fi and Tech Experts, να εγκαταστεί δηλαδή θηροτηλέφωνο ή ακόμη καλύτερα και θηροτηλεόραση, για να μπορείτε να βλέπετε ποιος είναι αυτός ο οποίος σας χτυπάει την πόρτα. Και αυτό το σύστημα έχει τη δυνατότητα και χειρισμού εξ αποστάσεως. Δηλαδή, το τοποθετείτε στον ηλικιωμένο πατέρα ή στην ηλικιωμένη μητέρα σας, οι οποίοι ζουν στο χωριό ή ζουν κάπου μακριά από εσάς ή σε κάποιο άλλο σημείο εντός της πόλεως, και ξέρετε να πάσα ώρα και στιγμή, όταν χτυπάει το κουδούνι, ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να επισκεφτεί τους γονείς σας, τους ηλικιωμένους, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλοί αετονύχητες εκεί έξω. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για τους ηλικιωμένους γονείς. Wi-Fi Tech Experts, λοιπόν, μπορείτε να απευθυνθείτε και σε περίπτωση επίσης που χρειάζεται και δικτύωση για την επιχείρησή σας. 2392-029-600 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να καλέσετε και να ενημερωθείτε αναλυτικότατα από τους ειδικούς της Wi-Fi and Tech Experts. 2392-029-600. Και αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, τότε εμπιστεύεστε την Energas Group και με πολύ μεγάλη αμεσότητα σας εξυπηρετούν με πολύ καλές τιμές, με δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις, πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Ταχύτητα εξυπηρέτηση, σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή όποτε το χρειάζεστε. Θα κάνει η Energas Group δωρεάν την αυτοψία του ακινήτου σας, δωρεάν θα αναλάβει την γραφειοκρατική διαδικασία για να μην ταλαιπωρηθείτε και όλα σας απαλλάσσει πλήρως από την ταλαιπωρία στο να τρέχετε για να συμπληρώνετε αιτήσεις και να προσκομίζετε βεβαιώσεις. Για εγκατάσταση λοιπόν φυσικού αερίου πηγαίνουμε για σιγουριά στην Energas Group. Έχει ένα κατάστημα στην Καλαμαριά και ένα κατάστημα στην Περαία της Θεσσαλονίκης. 2-31-0-486-684 στην Καλαμαριά και 2392-400-400 στην Περαία. 2-31-0-486-684 και 2392-400-400 η Energas Group και σήμερα μαζί μας. Πάω να διαβάσω μερικά μηνύματα και σε δύο λεπτά και λίγο κάλεσε τον άνθρωπο να διαβάσω μερικά μηνύματα εδώ των φίλων ακροατών που γίνεται ο κακός χαμός. Καλημέρα Στελάρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μας εκεί στον Πλαταμόνα. Ποντιακό Τσακάλι αδερφούλη, η εκπομπή κάποιον που τον ξέρει τον προφήτη που αποκαλείται είναι είναι αιρετικός, άξιος Μητροπολίτης, λέει ο Μητροπολίτης Κέρκυρας. Ναι, είναι από τους άξιους Μητροπολίτες, η αλήθεια είναι. Χρόνια πολλά στις Σέρες, σήμερα είναι η απελευθέρωση των Σερών. Έχει δίκιο ο αδερφός, και της Καβάλας νομίζω είναι σήμερα. Νομίζω ότι είναι και της Καβάλας σήμερα. Χρόνια πολλά στις Σέρες, χρόνια πολλά και στην Καβάλα. Αν κάνω κανένα λάθος για την Καβάλα, διορθώστε με. Αλλά νομίζω ότι είναι και της Καβάλας σήμερα η απελευθέρωση. Καλημέρα Κωνσταντίνε, μου γράφεις πάρα πολλά, φίλε. Τι να πρωτοδιαβάσω, πραγματικά δεν μπορώ να διαβάσω όλο αυτό το κατεβατό. Καλημέρα και στον φίλο των 352. Η εταιρεία Wi-Fi Tech διαθέτει άδεια ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών τύπου. Μου λένε εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία για τους συναγερμούς, η Wi-Fi and Tech Experts, διαθέτει και άδεια ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας τύπου Β. Για την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας. Α, ρωτάς. Κάνουν ένα τηλέφωνο και θα σε ενημερώσουν. Είναι ειδικοί οι άνθρωποι. Ψηφιακό ευρώ. Θα το πιάσουμε μέσα στην εβδομάδα το ψηφιακό ευρώ. Θα κάνω μια συνέντευξη με τον καλό συνάδελφο από το Περί Αλήθειας, το Σέργιο του Ζαχαριάδη, και θα το συζητήσουμε αυτό αναλυτικά, διεξοδικά, τη μεγάλη παγίδα του ψηφιακού ευρώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Στέφανε. Ότι οι νόμοι ισχύουν στις χώρες τους για παράνομη είσοδο, και εδώ. Άμα ίσχυαν, δεν θα ερχόντουσαν. Δεν μας μπίπω ο Καϊτετζίδης με όλους τους βουλεμένους εδώ πάνω. Ένα μπίπ έχει το Δήμο και αυτός ασχολείται με τους ποιους θα στηρίξει, λέει ο αγανακτισμένος 328. Καλημέρα. Άψογος, λέει, ήταν ο πρόεδρος συνέντευξη του Χατζηνικολάου. Αυτός είναι για την Ελλάδα, για τον εργαζόμενο, για τον Γιώργο, για τον κτηνοτρόφο, για τους Έλληνες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Βέρεια. Καλημέρα και στον 302. Καλημέρα, αδελφέ μου Πασχάλη. Λέει εδώ πέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα, στον Focus και σε όλους τους Έλληνες. Όξο η Βρικόλακες φωνάζει. τις ευχές μου, λέει, στο Γιάννη στο Ζερβοχώρη. Άρα, Γιάννη. Λοιπόν, έγινε φίρμα ο Γιάννης από τον Ζερβοχώρη. Λοιπόν, μπορώ να παίρνω, λέει, Νιγηρία στη θεία μου να μου κάνει κανένα έμβασμα. Α, με το τηλέφωνο, ναι, μπορείς, αδελφέ μου. Άμα βρεις θεία στην Νιγηρία και έχει να σου στείλει και έμβασμα, μπορείς να την καλείς με το τηλέφωνο, με το συμβόλαιο. Κανονικά. Ναι, ναι, ειδικεύεται. Ειδικεύεται. Λες τώρα αυτό που το είπα, να πάρουν τηλέφωνο οι Νεοδημοκράτες και να κάνουν συμβόλαιο. Όχι, είναι μόνο για τους Φόκουερς. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Λαμπρινή, η οποία πίνει το καφεδάκι της το πρωί. Χρόνια πολλά, Πέτρου και Παύλου. Αναρωτιέμαι, Στέφανε, γιατί δεν θέλω τον Παπαδόπουλο. Γιατί? Γιατί είναι ψεύτης. Γιατί είναι ψεύτης. Ο Παπαδόπουλος για μένα είναι ψεύτης. Γιατί όταν πήγε και έκανε αυτό το οποίο έκανε στην Πινακοθήκη, είπε ψέματα. Και πήγε να το κάνει και επί τούτου κιόλας. Έτσι. Το σχεδίασε. Πήγε εκεί μαζί με συνοδεία και είπε μετά ότι του πέσαν οι εικόνες από τα χέρια. Όχι, φιλαράκι. Είπες ψέματα. Είπες ψέματα. Και άλλα πράγματα, τα οποία όταν του τα έλεγα για το βουλευτήριο, που τον έφτισαν μετά και τον έστυψαν σαν τη στημένη λεμονόκουπα, ποτέ δεν βγήκε να πει ότι ο Δαμιανίδης είχε δίκιο. Επίσης, δεν το θέλω τον Παπαδόπουλο γιατί είναι υβριστής μου σε προσωπικό επίπεδο και τον πειράζει που εγώ εργάζομαι. Εντάξει, γιατί εγώ εργάζομαι. Δεν είμαι. Δεν κάνω αργομιστία σαν κάτι συμβούλους που έχει. Εντάξει. Οπότε μην με τσιγκλάτε για την περίπτωσή του. Επίσης με βρήσανε κάποια συγκερικά του πρόσωπα σε δημόσιο χώρο και δεν θέλω να δώσω σημασία. Απλά τα πράγματα. Όπως έστρωσε να κοιμηθεί. Χώρια το ότι κλέβει θέματα τα οποία τα παρουσιάζω εγώ. Και μετά μου βγάζει και μου κάνει βιντεάκια με θέμα το οποίο το παρουσίασα εγώ για παράδειγμα πριν από 10 μέρες. Εντάξει. Αλλού Παπα Ευαγγέλιο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο Δημήτρης Σαββίδης λέει: ένα φωτισμένο μυαλό που ζει σε μια χώρα χωρίς το πατρίσι και η οικογένεια και πήγε πολύ μπροστά, αδύνατο να ακολουθήσει και να σπαστεί τα όγκανα διαδικτύου, λέει η Μαρία. Μαρία, κι όμως, και του το είπα κιόλας, ότι ασπάστηκε θεωρίες οι οποίες ξεκίνησαν από τα όγκανα διαδικτύου. Και θα το συζητήσω και μαζί του και στον αέρα. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν έχω να φοβηθώ κανέναν και τίποτα. Και ούτε αυτό φυσικά, έτσι. Εγώ τον εκτιμώ ως προσωπικότητα. Από εκεί πέρα, όταν η δράση πάντα φέρνει αντίδραση. Έδρασε με ένα κείμενο το οποίο το ανέβασε χθες, το οποίο για μένα ήταν στοχοποίησε, χωρίς να υπάρχει λόγος να στοχοποιήσει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Και η απάντησή μου ήταν αυτή η οποία ήταν. Τα ανέλησα την πρώτη ώρα, δεν θέλω να τα ξαναλύσω τώρα. Ελπίζω αυτό να είναι το αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν θα τα αποσύρουν. Ελπίζω αυτό να είναι το αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν είναι, θα τα αποσύρουν και δεν θα ξέρουν πού είναι τα παιδιά. Α, για τις αγγελίες που έλεγα νωρίτερα. Πες μου, Μάνο μου, τον έχουμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα μου δώσετε τη δυνατότητα τώρα να πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και μας έρχεται από την Όμορη Πέλα, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί κερασοπαραγωγοί οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Και συγκεκριμένα η κερασοπαραγωγή από τον Αρχάγγελο αντιμετωπίζουν χωρίς υπερβολή πρόβλημα επιβίωσης. Ο καλός μου συνάδελφος, ο Στέφανος ο Μίντζας από το Pella News, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμά του είναι πιεσμένο σήμερα, αλλά παρόλα αυτά βρήκε λίγο χρόνο ο άνθρωπος να μας ενημερώσει για το πώς έχει η κατάσταση, γιατί έχει κάνει ο ίδιος ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Στέφανε, καλημέρα, καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στην Στέφανε και στους φίλους τηλεθεατές. Πράγματι, όπως περιέγραψες την κατάσταση, η κατάσταση του Αρχάγγελο Πέλλας, αλλά και γενικά ευρύτερα στην αλμοπία και στους κερασοπαραγωγούς, είναι τραγική. Αρχικά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πέρσι, η κερασοπαραγωγή της αλμοπίας και του Αρχαγγέλου, ενός χωριού που παράγει το 20% μπορεί και παραπάνω της συνολικής παραγωγής των κερασιών της Ελλάδας, επλήγησαν από τις θεομηνίες και δεν είχαν παραγωγή.
0: Ναι.
1: Ο ΕΛΓΑ δεν τους αποζημίωσε γιατί ήταν προανησιακό στάδιο, εκτός κανονισμού.
0: Τι πάει να πει αυτό.
1: Τάξανε.
0: Τι πάει να πει αυτό. Συγγνώμη. Ήταν σε στάδιο, λέει, που δεν δικαιούνταν να πάρουν αποζημίωση ακόμα.
1: Ναι, πληρώνει κατά ασφάλιση φράση και λέει αυτό το στάδιο δεν το αποζημιώνουμε.
0: Ρε, δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται καθόλου. Είναι δυνατόν.
1: Έχουν ανεβάσει τα ασφάλιση στα ύψη. Ήρθανε διάφοροι κυβερνητικοί φορείς, επισκέφθηκαν και το χωριό. Τάξανε αποζημιώσεις για τον Αύγουστο. Μάλλον εννοούσαν 36 Αυγούστου, γιατί έχουμε φτάσει 29 Ιουλίου του 2026 και ακόμα αποζημιώσεις δεν είδαμε. Τον προηγούμενο μήνα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ήρθε στην Πέλα και στην Αλμοπία, εξήγηλε τις αποζημιώσεις, οι οποίες δεν δόθηκαν ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα ούτε τον τρόπο που θα δοθούν, ούτε τα ποσά που θα δοθούν, ούτε τίποτα. Και φέτος βιώνουμε μια καταστροφική χρονιά. Διότι δεν έχουν έρθει έμποροι να πάρουν τα κεράσια, από ό,τι μας λένε, κερασοπαραγωγή, δεν μπορούν να πουλήσουν το προϊόν και κεράσια εξαιρετικής ποιότητας. Δηλαδή νούμερο 32, 30, 28, σε μέγεθος, μιλάμε για μεγάλα κεράσια, ναι. Τα παίρνουν οι Ρουμάνοι με 1 ευρώ, 1,10. Το τετραγανό κεράσι, το οποίο είναι προστατευόμενο προϊόν, γιατί καλλιεργείται μόνο στην Πέλα και τα γαλανά, τα παίρνουν οι βιομηχανοί με 0,70 λεπτά. Και ρωτώ εγώ και θέτω το ερώτημα όπως μου το θέτουν παραγωγή. Ένας παραγωγός που έχει 20 τόνους κεράσια, με 70 λεπτά, εκ των οποίων τα 20 είναι εργατικά στη συγκομιδή, τα 10 είναι τα έξοδα, μπορεί και 15 τα έξοδα, μένουν ένα 30 λεπτά για τους παραγωγούς. 3-2-6. Μέχρι σε χιλιάρικα μπορεί να δει ένας κερασοπαραγωγός, ο οποίος καλλιεργεί 30 χιλιάρικα κεράσια.
0: Τι ρωτάμε τώρα.
1: Απλά ερωτήματα.
0: Τι ρωτάμε τώρα.
1: Το μεροκάματο έχει πάει στα ύψη με τους εργάτες εκεί. Ζητάνε 60 ευρώ μεροκάματο από 6, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 2. Δηλαδή η κατάσταση τους κερασοπαραγωγούς είναι απελπιστική.
0: Είπες ότι παίρνουν οι Ρουμάνοι 1,10 τα δικά μας τα κεράσια.
1: 1,10 και 1,20. Έρχονται τα
0: πέρα. 1,10 και 1,20.
1: Ναι, 1,10 και 1,20. Αυτές είναι οι τιμές. Άμα δείτε και το σχετικό ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και στο Πέλα News με τις δηλώσεις του Προέδρου του χωριού, ναι, η κατάσταση είναι απελπιστική. Η κερασοπαραγωγή είναι απελπισμένη. Οι βουλευτές της Πέλας, να το πω πιο απλά, σφυρίζουν διάφορα. Οι 4 βουλευτές. Εγώ προχτές είχα κάνει ένα άρθρο και ζήτησα να πιέσουν την κυβέρνηση να υποβάλουν και τις παραιτήσεις τους ακόμα, γιατί ένας ολόκληρος κλάδος πλήττεται και διαφορούν. Και μάλιστα δέχτηκα και από έναν βουλευτή προσωπικό email να μην ξανασχοληθώ μαζί του.
0: Εσύ συνάδελφε, σου στείλε email.
1: Ναι, βουλευτής.
0: Βουλευτής, να μην ασχοληθείτε μαζί
1: βουλευτής,
0: του.
1: Πέρας, ναι, μην ασχοληθείτε μαζί μου.
0: Όπα! Ποιος είσαι, ρε μεγάλε.
1: Ναι.
0: Ποιος είσαι, ρε μεγάλε, που θα πεις ένα δημοσιογράφο να μην ασχοληθεί.
1: Μεγαλείο, ναι. Εγώ το απάντησα βέβαια ότι δεν ασχολούμαι μαζί του προσωπικού. Η ελευθεροτυπία είναι καθιερωμένη από το Σύνταγμα. Έχουμε email στην εφημερίδα του Όστιλε, μην ξανασχοληθείτε μαζί μου, μην με αναφέρετε καθόλου, λέει, ούτε για θετικά ούτε για αρνητικά. Λες και ασχολούμαστε με την προσωπική του ζωή. Με θέματα που αφορούν τον νομό ασχολούμαστε.
0: Θέλω, συνάδελφε, Στέφανε, θέλω να μου στείλεις αν είναι εύκολο και τώρα, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείς να παράλληλα να μου στείλεις και το τηλέφωνο του Προέδρου, γιατί τώρα εδώ ακούμε σοβαρά πράγματα. Του Διονύση του Δρένου. Αν μπορείς να μου το στείλεις τώρα παράλληλα που μιλάμε, στείλ το μου λίγο να τον βγάλουμε στον αέρα και τον Πρόεδρο. Γιατί αυτό το οποίο ακούμε είναι εξωφρενικό. Έχουμε στον Αρχάγγελο της Πέλας, ακούστε με λιγάκι, εσείς μου ακούτε και έξω και δεν ενδιαφέρεστε. Τα ελληνικά κεράσια τα παίρνουν οι Ρουμάνοι με 1,10 και 1,20. Μιλάμε για κεράσια ποιότητας ΑΑΑ. Τα δίνουν, είπε εδώ ο συνάδελφος ο Στέφανος, 0,70 και τα παίρνουν τα σούπερ μάρκετ. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Έχουμε τον πρόεδρο των κερασοπαραγωγών εκεί στον Αρχάγγελο, τον κύριο Διονύση Δρένο, ο οποίος να λέει έχουμε σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Και έχουμε ένα δημοσιογράφο, ο οποίος επώνυμα καταγγέλει ότι για τα ρεπορτάζ που κάνει στο Πέλα News δέχτηκε email από βουλευτή. Ποιο βουλευτή θέλετε να μου πεις, συνάδελφε?
1: Μην αναφέρουμε το όνομά του.
0: Ωραία. Έχουμε, βλέπουμε. Αλλά φαντάζομαι εύκολα αποδεικνύεται. Το email υπάρχει. Αν θέλεις να μου το στείλεις και αυτό, θα κρύψω το όνομα του βουλευτή, να το δημοσιοποιήσουμε για να αποδείξουμε την αλαζονία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, οι οποίοι πραγματικά απειλούν δημοσιογράφους να μην ασχολούνται με αυτούς, γιατί ενοχλούν, τους χαλάνε το ζεν, τους χαλάνε τη θερινή ραστόνη. Ασύλληπτα πράγματα.
1: Αναφερόταν σε ένα άρθρο, Στέφανε, το οποίο ούτε την υπογραφή μου είχε, ούτε τον αφορούσε, ούτε τίποτα. Με έχει μπλέξει σε μια ιστορία φάνταση με το μυαλό του, δεν ξέρω εγώ τι συμβαίνει. Και στέλνει επιλυτικά μηνύματα.
0: Μισό λεπτό λίγο, γιατί μου στείλανε. Μισό λεπτό λίγο. Μάνο, πάρε τον πρόεδρο. Μάνο, πάρε τον πρόεδρο. Τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θέλω να σε ρωτήσω, καλέ μου συνάδελφε, υπήρξε κάποιο πολιτικό ο οποίο ενδιαφέρθηκε για τα κεράσια?
1: Κοιτάξτε. Ο αντιπεριφερειάρχης Στέλνης, ο κύριος Ιορδάνης Δαντζής, έχει κάνει φάκελο.
0: Δεν μιλάω για τους τοπικούς άρχοντες. Μιλάω για κεντρική πολιτική σκηνή. Κάποιο κόμμα. Για κόμμα. Κεντρικά θέλω, με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί ναι, αυτό είναι κεντρικό ζήτημα. Αφορά τον πρωτογενή μας τομέα. Κεντρικά. Ασχολήθηκε κανένας?
1: Θεωρητικά ναι. Πρακτικά όχι. Θεωρητικά τι εννοώ. Όλοι άπαντες οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητη βουλευτής, η κυρία Τζάγκρη, επισκέφθηκαν τον Αρχάγγελο, πήραν κτήματα με κεράσια και ξύγγυλαν τις αποζημιώσεις και τις στήριξη στην πρωτογενή τομέα, αλλά 1,5 χρόνο μετά δεν βλέπουμε στήριξη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι ντροπή, πραγματικά. Συνάδελφε, σε ευχαριστώ. Ψάχνω να βρω λίγο τον Διονύση τον Δρένο. Θα είμαστε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να, καλά, γεια.
0: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Πάντως, εγώ εξ όσων γνωρίζω και σας το λέω γιατί τις έχω διαβάσει τις ερωτήσεις, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, που είναι ένα όπλο το οποίο έχει η αντιπολίτευση, είναι πολλές οι ερωτήσεις που έχουν γίνει χρόνια τώρα από την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο για τους κερασοπαραγωγούς και συγκεκριμένα μάλιστα για τους κερασοπαραγωγούς στον Αρχάγγελο. Και επειδή το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, το πρόβλημα έχει κακοφορμήσει, θυμάμαι και πέρυσι τέτοιο καιρό να γίνεται ερώτηση και φέτος ξανά. Το βρήκε στον πρόεδρο? Όχι, είναι κλειστός, δεν το σηκώνει. Ωραία. Να το προσπαθήσω να τον ψάξω, γιατί είναι ένα θέμα και γενικότερα τα θέματα του πρωτογενού τομέα τα ακολουθεί πολύ στενά ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος θα είναι και εδώ σήμερα και μιας και θα έρθει κιόλας και θα είναι ζωντανά, θα του θέσουμε το ερώτημα λιγάκι για τα κεράσια εκεί πέρα. Αλλά αυτό το οποίο ακούσατε με το email το οποίο δέχτηκε δημοσιογράφος της Πέλλας από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μην ασχολείται, με αυτόν, είναι η απόδειξη της αλαζονίας. Και μπροστά σας κύριοι έχετε μια πολύ δύσκολη περίοδο να αντιμετωπίσετε. Ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία. Και κάτι δημαρχαίοι και κάτι δημαρχέσες που βγαίνετε εκεί στα ζαχαροπλαστεία αγκαλιά με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους λέτε ότι σας ψηφίσαμε και όπως σας βγάλαμε το 19, όπως σας βγάλαμε το 23, θα σας ξαναβγάλουμε τώρα, να ξέρετε ότι θα αποτύχετε ικτρά. Και θα αποτύχετε ικτρά γιατί? Γιατί δεν θα περάσει το 25% η Νέα Δημοκρατία. Και χαιρετήστε το τον πόνους. Και έρχονται φυλακές. Και εδώ αξίζουν συγχαρητήρια ξανά στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, γιατί είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός, και σας προκαλώ να μου πείτε αν ακούσατε άλλον να λέει ότι εγώ θα τους βάλω φυλακή. Ο μόνος ο οποίος λέει για φυλακή είναι ο Βελόπουλος. Και αυτό πρέπει να το δώσετε. Μόνο ο Βελόπουλος λέει θα τους βάλω φυλακή. Ποιους? Αυτούς που έκλεψαν τα σπίτια των Ελλήνων με τα φαν, θα τους βάλω φυλακή. Αυτούς που έκαναν το χρηματιστήριο ενέργειας, τι, θα τους βάλω φυλακή. Αυτούς που χρωστάνε ένα δισεκατομμύριο ευρώ και έχουν κόμματα τα οποία είναι χρεωμένα μέχρι το, όχι το λαιμό, και πάνω από το κεφάλι, θα τους βάλω φυλακή. Θα βάλω φυλακή αυτούς οι οποίοι έχουν χρήμα μαύρο σε τη Μαλφή, σε πίνακες, έχουν offshore, οι γυναίκες τους έχουν offshore, θα τους βάλω φυλακή. Μη με παίρνετε τώρα τηλέφωνο, τώρα είμαι στον αέρα ρε παιδιά, τι με παίρνετε τώρα τηλέφωνο? Και αυτό πρέπει να το δώσουμε του ανθρώπου. Και πρέπει να το απαιτήσουμε κιόλας. Εσείς οι οποίοι δεν ψηφίζετε Βελόπουλο, δικαίωμά σας. Καταρχάς να πάτε να ψηφίσετε. Σε αυτούς τους οποίους θα ψηφίσετε, πρέπει να τους πείτε, θα τους βάλεις φυλακή? Επίσης κάντε και μια άλλη ερώτηση πρώτα, αν θέλουν να απαντήσουν, τι δουλειά κάνεις? Εσύ που θα με σώσεις, τι δουλειά κάνεις? Πού βρήκες τα χρήματα για να κάνεις κόμμα? Ναι ρε φίλε, ναι ρε Σημάνο, λες εσύ θα σε σώσω. Ωραία, τι δουλειά κάνεις? Είσαι συγχολήπτης, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Πού τα βρήκες τα λεφτά για να κάνεις κόμμα? Δεν τα βρήκες. Ποιος τα έδωσε? Ποιος σου τα έδωσε? Όχι, καλή ερώτηση, βασική ερώτηση. Διότι αν εσύ μου πεις ότι έχω κολλητό έναν ολιγάρχη, γιατί ποιος νομίζεις πληρώνει τον Τσίπρα? Ο Τσίπρας πού τα βρήκε τα λεφτά να κάνει κόμμα? Το ρωτάει και ο Βελόπουλος. Πού τα βρήκε ο Τσίπρας τα λεφτά να κάνει κόμμα? Ποιος του τα έδωσε? Ποια κανάλια προπαγανδίζουν τον Τσίπρα? Ποια κανάλια του? Έλα, πείτε μου, ποια κανάλια προπαγανδίζουν τον Τσίπρα? Το Μέγκα το προπαγανδίζει? Το προπαγανδίζει. Ποιανού είναι το Μέγκα? Του Μαρινάκη. Τι σχέση έχει ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη? Δεν έχει. Ψυχροπολεμικές. Μπουνιές παίζουν με τον Δημητριάδη. Σε δημόσια θέα. Αυτές είναι μαφιόζικες συμπεριφορές. Έτσι συμπεριφέρονται τα καρτέλ. Οι τριάδες. Πού τα βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας? Οι άλλοι που λένε έρχεται η ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία, ποιος της έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα? Γιατί δεν το λέει? Ποιος της έταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λες και ήταν δικό του? Και πώς είναι δυνατόν να αφήνεις τέτοιες αιχμές και να κατηγορείς για εκβιασμό συνεργάτες σου, οι οποίοι κράτησαν ψηλά τη σημαία της αλήθειας για τα Τέμπη? Βλέπε Κοκοτσάκης και η ομάδα του. Και είπα στο Βασίλη τον Κοκοτσάκη, δεν του έχω μιλήσει, το είπα εδώ από τον αέρα, ότι εγώ δεν θα τον πάρω τηλέφωνο να βγει. Ούτε θα τον πάρω τηλέφωνο να του πω: Βασίλη, σου τα έλεγα. Κύριε Βασίλη, για να μην παρεξηγέσαι, Βασίλη Κοκοτσάκη. Δεν θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω: εγώ στα έλεγα. Όχι. Άμα θες, όπως μου στέλνες τόσο καιρό μηνύματα και διαμαρτυρώσουνα και παρίστανες τον παρεξηγημένο, για να μην πω κάτι άλλο και παρεξηγηθείς ξανά. Άμα θες, όπως μου στέλνες μηνύματα εδώ στο τηλέφωνο, να με πάρεις ξανά. Ξέρεις τον τρόπο. Άμα θες να βγεις εδώ να τα ακούσεις, να τα πεις αυτά που πρέπει να πεις. Εντάξει. Αλλά δυστυχώς, αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, ασχολούμαστε όλος αυτός ο ετερόκλητος συρφερτός με το πώς θα πολεμήσει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο στο διαδίκτυο. Και άνθρωποι οι οποίοι καταπίνουν αμάσιτα τα αφηγήματα, τα ψευδή αφηγήματα των ούγκανων του διαδικτύου και του κάθε τη χάρπας του δημοσιολογούντα, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην ενοχλούνται όταν παίρνουν τις απαντήσεις που τους πρέπει. Γιατί ακόμη, αν θέλετε, και όλη αυτή η ιστορία με τον μπόνους στο εκλογικό, που τώρα αυτός είναι ένας πολύ διαφορετικός εκλογικός νόμος σε σχέση με αυτόν που είχαμε παλιότερα, όταν τον άλλαξε ο Τσίπρας, ο οποίος κυβέρνηση έγινε με τον Καμένο με τον μπόνους ο Τσίπρας. Διότι αν δεν υπήρχε τον μπόνους των εδρών, ο Τσίπρας δεν θα ήταν η κυβέρνηση μαζί με τον Καμένο. Αλλά μετά ήρθε και το άλλαξε, δεν συγκέντρωσε 200 υπογραφές για να τεθεί σε ισχύ από τις επόμενες εκλογές και πήγε στις μεθεπόμενες. Και έγιναν οι μεθεπόμενες το 23. Για μία μέρα ορκίστηκε η κυβέρνηση και μετά άλλαξαν, γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει διακυβέρνηση. Και πήγαμε ξανά σε ένα νέο νόμο με τον πόνους των 50 εδρών, αλλά κλιμακωτά. Και επειδή ακριβώς αυτός ο νόμος είναι πολύ πιο δίκαιος από αυτόν που είχε αναμορφώσει τελευταία ο Καστανίδης, αν δεν κάνω λάθος, που είχε πάει 50 έδρες το πρώτο κόμμα, λέει αυτός ο νόμος ο εκλογικός: εάν δεν περάσεις το 25%, μηδέν. Μηδέν. Θα βγάλει 70 βουλευτές ο Μητσοτάκης. Από 151 θα βγάλει τους μισούς και λιγότερο. Μηδέν. Για να δείτε πόσο μπροστά βλέπει ο Βελόπουλος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό το ψήφισε. Μηδέν. Τώρα δεν προλαβαίνω να τον πάρω, θα τον πάρω σε λίγο τον πρόεδρο. Γιατί έχω άλλες δύο συνεντεύξεις για την τρίτη ώρα. Και σήμερα θα είναι εδώ ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Οπότε όταν λέτε αυτά τα μπαρμπούτσαλα για τον εκλογικό νόμο, εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι το βλέπετε ρομαντικά. Έτσι, ρομαντικά. Δεν ξέρω πόσο ρομαντικό είναι να υπάρχει μια χώρα η οποία να μην μπορεί να κυβερνηθεί. Δεν είναι καθόλου ρομαντικό. Αλλά αυτή η ιστορία με τον εκλογικό νόμο, να ξέρετε, όταν εγώ προσωπικά τον ρώτησα εδώ πέρα, μπροστά τον είχα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και τον ρώτησα, του λέω: Πρόεδρε, γιατί? Γιατί θέλω να κυβερνήσω, μου είπε. Σατισμένος κιόλας, έτσι, θα έχει πάρει στο κρανίο. Γιατί, του λέω: γιατί θέλω να κυβερνήσω. Και μετά έκατσε και μου το εξήγησε. Χωρία μου λέει ότι έχει αυτό το 25%, άμα δεν το περάσει, δεν θα πάρει τον πόνους. Θα τον διώξουν και μετά τον βάλουν και φυλακή. Φυλακή! Αυτό να τους λέτε να λένε τους άλλους που θέλετε να ψηφίσετε, αν δεν ψηφίσετε τον Κυριάκο του Βελόπουλου, που είναι δικαίωμά σας. Φυλακή! Φυλακή! Ναι, δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι είστε ρομαντικοί. Γιατί το να πάρει κάποιος το 51% με απλή αναλογική είναι ουτοπικό. Και μόνο που το συζητάμε. Χώρια τότε, άμα βγω έξω, το έλεγα και πριν. Άμα βγω έξω και ρωτήσω τους ανθρώπους τι είναι απλή αναλογική, θα με κοιτάνε σαν να τους λέω: πες μου τη συνταγή, πώς φτιάχνετε το σούσιο γκρατέν. Υπάρχει σούσιο γκρατέν? Αν υπήρχε, θα ήταν αηδία. Διάλειμμα, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει ασφιχτικά τα ελληνικά νοικοκυριά με τις τιμές στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και χωρίς ουσιαστικά σημάδια αποκλιμάκωσης, ο Πρωθυπουργός συγκαλεί σύσκεψη στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, τονίζοντας πως η Ελλάδα άλλαξε σε πολλά, από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ των καταναλωτών καταρρύπτει την εικόνα στο μεταξύ ανάκαμψης για τους εργαζόμενους, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να εξανεμίζει το εισόδημα και να κρατά την αγοραστική δύναμη 31% χαμηλότερα από το 2009. Η Τράπεζα της Ελλάδος από την πλευρά της καταγράφει με σαφήνεια στην έκθεση για την νομισματική πολιτική την μετριότητα των αυξήσεων στις αμοιβές της μισθωτής εργασίας και την παράλληλη ψηλή πτήση της κερδοφορίας του επιχειρηματικού τομέα, σημειώνοντας μάλιστα ότι από το 2026 φαίνεται πως τον πληθωρισμό τροφοδοτούν τα υψηλά επιχειρηματικά κέρδη. Για προσπάθεια ωρεοποίησης των κυβερνητικών πεπραγμένων κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν φτιάχνει μια ισχυρή Ελλάδα, αλλά μια χώρα υποχείριο των ισχυρών, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που ομολογεί ότι δεν έλυσε όλα τα προβλήματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έλυσε σχεδόν κανένα, και ταυτόχρονα χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως καύσιμο για ανάπτυξη, την ίδια στιγμή που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες στη χώρα. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς φωνικούς σεισμούς, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 1.500. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή, έπειτα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το εύθραστο μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Μέθριο καιρό, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες. Το Αιγαίο ξεκίνησε η εβδομάδα με τον υδράργυρο σήμερα να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δεντρολίβανο και Ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ποιότητα και τεχνική. Στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχει σήμερα την απελευθέρωση. Μαζί μας και σήμερα είναι η Καμπινοτεχνική, μια εταιρεία την οποία την έχουν αγκαλιάσει πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM που θέλουν να κάνουν ανακαινήσεις ή θέλουν να τοποθετήσουν μια καμπίνα στο μπάνιο τους, είτε έχουν ντουζιέρα είτε έχουν μπανιέρα. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη η Καμπινοτεχνική, με τις πολύ καλές τιμές και τις πολύ ωραίες ιδέες τις οποίες έχουν οι άνθρωποι της Καμπινοτεχνικής, μπορούν να σας δώσουν λύσεις για καμπίνες μπάνιου, για γυάλινες πόρτες μπάνιου, για κρίσταλ ελεύθερης τοποθέτησης, για γυάλινα κάγκελα και για ειδικές κατασκευές και φυσικά για μικρές ή μεγάλες ανακαινήσεις. Η καμπινοτεχνική είναι το νούμερο 1, είναι η ειδική στην ανακαίνιση, η ειδική στην καμπίνα μπάνιου. Πέτρου Συνδίκα 70 βρίσκεται το κατάστημα. Στο σταθερό απαντάει η φίλη μου η Γεωργία, 2310831807, 2310831807. Και ο επικεφαλής καμπινοτεχνικής, ο γκουρού της ανακαίνησης, ο αρχιεπίσκοπος της καμπίνας, 6942-01-2905, ο Δημήτρης Οδήμου. Αδερφός, φόκουερ και πάρα πολύ καλός μάστορας και γνώστης του αντικειμένου. 6942-01-2905 το κινητό και 2310831807 είναι το σταθερό τηλέφωνο της καμπινοτεχνικής. Βούλκομ, κυρίες και κύριοι, μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Κατάσκοπος, όχι των 5 υπηρών, των 45 παρόχων που έχουμε στην ενέργεια. Οπότε, άμα θέλετε έναν ειδικό να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος πάροχος φυσικού αερίου ή ρεύματος κάνει τις πιο συμφέρουσες προσφορές για εσάς, θα καλέσετε πανελλαδικά τη Βούλκομ, εντελώς δωρεάν η ενημέρωσή σας. Εντελώς δωρεάν η ενημέρωσή σας. Αν πληρώσετε κάτι, θα είναι το συμβόλαιο το οποίο θα σας προτείνει η Βούλκομ να το κάνετε. Και αυτή την περίοδο, για εσάς οι οποίοι είστε φοιτητές ή φοιτήτριες, ή αν έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας, ή αν θα κάνετε κάποιο φοιτητικό συμβόλαιο σε ένα νέο σπίτι το οποίο θα νοικιάσετε, ή αν είστε μεταπτυχιακός φοιτητής εσείς και μπορείτε να το αποδείξετε αυτό με τα κατάλληλα έγγραφα, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την προσφορά την οποία έχει ανακαλύψει η Βούλκομ σε ρεύμα, για ρεύμα, έτσι, με πάγιο μόλις 5 ευρώ και 200. Οι πρώτες 200 κιλοβατόρες στην τιμή των 0,095 ευρώ την κιλοβατόρα, την ώρα που η μέση τιμή είναι στο 0,16. Οπότε, αν είναι στο 0,16 και εσείς παίρνετε την τιμή της κιλοβατόρας στο 0,095, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ συμφέρον οικονομικά. Για τις επόμενες, μετά τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, η τιμή είναι κειμενόμενη, οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Σε κάθε περίπτωση, από όπου και αν με ακούτε, από όλη την Ελλάδα, αν θέλετε να ενημερωθείτε για το ποιες είναι πραγματικά οι χαμηλότερες προσφορές σε ρεύμα και σε αέριο, καλέστε στη Βούλκομ στο 2310-208-808 και εκεί κάποιος από τους εκπροσώπους της Βούλκομ, της ομάδας που έχει συνθέσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η Λαζαρούλα η σύζυγος, καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα σας εύχομαι, θα σας δώσουν τις καλύτερες προσφορές. 2310-208-808. Λοιπόν, θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο της εκπομπής όσο καλύτερα μπορώ και θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον πρόεδρο των κερασοπαραγωγών εκεί στον Αρχάγγελο, τον κύριο Διονύσιο Δρένο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δρένο, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
14: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
13: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα μιλούσαμε με τον συνάδελφό μου από το Pella News, τον Στέφανο Ντομίτζα, και μου περιέγραφε την κατάσταση ότι έχετε πρόβλημα επιβίωσης η κερασοπαραγωγή.
14: Επιβίωσης, και αυτή η επιβίωση συνεχίζεται από πέρυσι.
13: Δεν είναι φετινή. Το γνωρίζουμε.
14: Πέρυσι είχαμε πάθει ένα ολικό παγετό το 90%, από ζηλίωση ακόμα γνωρίζετε, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
13: Σας τα υποσχέθηκε προχθές όμως ο Χατζηδάκης, δεν σας τα υποσχέθηκε.
14: Αυτό ακριβώς. Υποσχέσεις πάρα πολλές. Άσυμε, υποσχέσεις χορτάσαμε.
13: Χορτάσατε, ναι.
14: Δεν μπορώ να πληρώσω ούτε το ρεύμα ούτε τις υποχρεώσεις. Με υποσχέσεις. Δεν πληρώνω λεφτά, ούτε γεωπόνη να πλήρω και από πέρυσι. Ερχόμαστε τη φετινή τη χρονιά που βιώνουμε κάτι πιο δύσκολο. Έχουμε την παραγωγή, έχουμε την παραγωγή αρκετή. Τα δέντρα μας είναι φορτωμένα. Οι τιμές είναι εξυπηρεστικές. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και μια απεργία. Που δεν μαζεύουμε κεράσι, εμπάς και κάνουμε κάτι με τις τιμές.
13: Ναι.
14: Ακόμα κάποιοι συνεχίζουν και δεν μαζεύουμε κεράσι τα βιομηχανικά αυτά τα λεγόμενα.
13: Ισχύει ότι τα βιομηχανικά τα κεράσια σας τα αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ με 0,7.
14: 0,7, 0,70 λεπτά, 70 λεπτά το κιλό. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Δύσκολη πάρα πολύ.
13: Ένας εργάτης, δηλαδή,
14: για να δώσω μια εικόνα και στον κόσμο και σε όλους.
13: Ναι.
14: Ένας εργάτης μαζεύει 90-100 κιλά κεράσι. Έτσι, τα κεράσια αυτά κοστίζουν 70 ευρώ. Ο εργάτης θέλει 60 ευρώ. Του παραγωγού μένουν 10 λεπτά. 10 ευρώ. Πέστε μου πόσο θα μπορεί αυτός ο κόσμος όλος να επιβιώσει.
13: Δεν γίνεται.
14: Να πληρώσει τις υποχρεώσεις, να πληρώσει τις περισσότερες υποχρεώσεις που δεν είναι ακόμα πληρωμένες και να έρθουν να πληρώσουν και τις φετινές υποχρεώσεις.
13: Ο άνθρωπος μας λέει κάτι πάρα πολύ απλό, φίλες και φίλοι. 70 ευρώ κεράσια σε αξία μπορεί να μαζέψει ένας εργάτης τη μία μέρα. Όταν τα πουλάς με 70 κιλά, έτσι. Όταν τα πουλάς με 0,7, τότε σημαίνει ότι όλο αυτό το κόστος είναι 70 ευρώ. 60 ευρώ είναι το πενοκάματο. Άντε, εσύ κάνε κουμάντο μετά.
14: Δεν θα πάω, θα φέρεις το εργάτη στο χωράφι. Δεν θα ακούω κάψιμα. Πώς θα βγουν υποχρεώσεις.
13: Τι λέμε τώρα. Και την ίδια ώρα ισχύει ότι έρχονται οι Ρουμάνοι και σας τα παίρνουν κοψοχρονιά στα κεράσια, τα καλύτερα
14: έρχονται
13: κεράσια.
14: Οι Ρουμάνοι το επιτραπέζιο το κεράσι, το παίρνουν, να μην πούμε, είναι ντροπή την να πούμε, αλλά είναι ένα ευρώ, ένα 10, ένα 5, ένα 20, τα γυρνάνε πίσω δεν τα θέλουν, γιατί είναι οι Ρουμάνοι, δεν μπορεί να σηκώσει το σπορτί όλο. Είναι ένα χωριό, το δικό μας χωριό που κάνει το 38% του κερασιού της Ελλάδος. Είναι το μοναδικό χωριό στην Ελλάδα που κάνει τόσο πολύ κεράσι. Ο Αρχάγγελος κάνουμε γύρω στους 14-15.000 τόνους κεράσι παράγει το χωριό μας.
13: Ξέρω ότι, ξέρω πρόεδρε, ξέρω ότι και πέρυσι και φέτος έγιναν ερωτήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Έχει και μια ευαισθησία με τα θέματα του πρωτογενούς τομέα ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Αλλά δεν θέλει να τον ακούσει κανένας.
14: Δεν ακούει. Και εγώ ίδιος έχω πάει στο Υπουργείο πάρα πολλές φορές από πέρυσι μέχρι και φέτος. Πάρα πολλές φορές. Δεν μπορούμε, δεν υπάρχει ανταπόκριση πουθενά. Δεν υπάρχει. Σφυράνε όλοι, όπως το λέμε στα πλάκια λαϊκά μας, σφυράνε αδιάφορα. Δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να βοηθήσει τον αγροτικό τομέα και όλους τους της Ελλάδας, έτσι. Αλλά οι αγρότες εμείς δεν είναι απελπισμένοι πάμε. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ακόμα σκεφτόμαστε να σταματήσουμε να συγκομίζουμε κεράσι. Δεν είμαστε δύσκολο πολύ.
13: Αν είχατε μπροστά σας τώρα τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα του λέγατε?
14: Εγώ έκανα μια ανάρτηση προθές την προηγούμενη εβδομάδα και είπα σε οποιοδήποτε πολιτικός στον Αρχάγγελο να με τα σημερινά δεδομένα και τα περσινά και τα σημερινά δεδομένα να μας κάνει στο άθροισμα πώς μπορούμε να επιβιώσουμε και πώς μπορούμε να υπάρχουν οικογένειά με κομμένο ρεύμα. Δεν μπορώ να τα συμμετέχουμε. Αυτό θα θέλω να έρθει να κάτι με τα σημερινά δεδομένα να μας πει πώς μια αγροτική οικογένεια μπορεί να επιβιώσει αυτό το καθεστώς. Και μιλάμε στο χωριό μας για πάρα πολύ νεολαία. Για πάρα πολύ νεολαία και όλοι απελπισμένοι. Όλοι είναι απελπισμένοι, δεν γίνεται.
13: Πρόεδρε, πριν από λίγες ημέρες η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε να γίνει διπλασιασμός του μισθού των ιεραρχών. Από εκεί που πέρανε 2.500 ευρώ να πάρουν 5.000 ευρώ περίπου, λίγο κάτι λιγότερο. Την ίδια ώρα, επειδή κουράζονται πολύ. Εγώ σας ακούω εσάς να είστε σε απόγνωση και την ίδια ώρα εσείς, όπως όλοι οι Έλληνες, μάθαμε αυτή την αύξηση. Πόσο άδικο είναι αυτό, πώς το βιώνετε εσείς αυτό το πράγμα?
14: Τι να βιώσω, το ακούμε, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι ιεράρχες που δεν το δέχονται.
13: Ευτυχώς.
14: Και δεν το περάσει, θα πάρουν τα λεφτά τους αυτοί. Αλλά εδώ ο κόσμος δεν έχει να επιβιώσει, δεν έχει να επιβιώσει το ρεύμα και ακούει κάτι, αυτή την άσκηση και έχει πάθει σοκ. Δεν υπάρχει, εδώ δεν μπορούν να πάρουν τις επιβιώσεις που πέρυσι για να επιβιώσουν. Δεν μαζέψαμε ούτε ένα κεράσι πέρυσι. Και ακούμε ασκήσεις στους ιεράρχες, είναι δυνατόν.
13: Μάλιστα.
14: Είναι δυνατόν. Είναι απαράδεκτο που κάνει κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός της κυβέρνησης αυτής. Δεν ξέρω.
13: Να σας εξαθλιώσει, να σας κάνει να τα παρατήσετε.
14: Είναι, καλά, ότι θέλει την εντροφία την διαλύσανε.
13: Έτσι.
14: Και θέλουν να διαλύσουν και τους αγρότες, αυτό είναι γεγονός.
13: Είναι σχέδιο, πρόεδρε μου. Είμαστε μαζί σας.
14: Θέλουν να μας κάνουν σερβιτόρους, μάλλον στους Ευρωπαίους. Να έρθουν οι Ευρωπαίοι να απολαμβάνουν τη θάλασσα, τον ήλιο της Ελλάδος και εμείς θα είμαστε σερβιτόρους στους Ευρωπαίους. Δεν ξέρω τι να πω.
13: Είμαστε μαζί σας, πρόεδρε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
14: Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
15: Focus 103,6.
13: Αυτή είναι η κατάντια. Αυτή είναι η κατάντια. Και τώρα θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας. Η δημοσιογραφία πρέπει να αναδεικνύει τα κακό κείμενα. Και πρέπει να ελέγχει την εξουσία. Μας λένε τις τελευταίες ημέρες και ακούμε για τον λαγοκέφαλο. Καλά, όχι αυτόν τον ιερέα, τον ψεύτο ιερέα. Βγήκε στην Νότια Εύβοια και έκανε εξορκισμό για να φύγει το δαιμόνι από το τοξικό ψάρι. Όχι αυτόν. Αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του. Και σας είπα ότι αυτά είναι φαινόμενα τα οποία βρίσκουν χώρο γιατί οι κανονικοί ιερείς αντί να ασχολούνται με αυτά που πρέπει να ασχολούνται, ασχολούνται με άλλα θέματα. Και καταπίνουν την κάμιλο εκεί που πρέπει να μην την καταπιούν. Ακούμε λοιπόν στα κανάλια τις τελευταίες ημέρες, κάθε μέρα, λαγοκέφαλος. Και βγαίνουν λοιπόν οι νεοδημοκράτες και λένε επιδοτούμε το ψάρεμα του λαγοκέφαλου για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Για να ξαναπάρουμε πίσω τις θάλασσές μας. Και θα επιδοτήσουμε τους αλλοιείς μας για να κυνηγήσουν το λαγοκέφαλο. Να πω κάτι σε αυτό το κομμάτι. ότι οι επιδοτήσεις αυτές απευθύνονται στους επαγγελματίες. Γιατί λοιπόν, άμα θέλετε να πολεμήσετε πραγματικά το ψάρι, αφήνετε έξω τους ερασιτέχνες. Βάλετε τους ερασιτέχνες να ψαρεύουν λόγω κέφαλος. Και τους ερασιτέχνες. Βάλετε τους όλους. Αλλά επιδοτήστε σωστά. Διότι αυτό το οποίο θα ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, είναι η απόδειξη ότι ακόμα και αυτή η επιδότηση των 5,2 ευρώ το κιλό για το λαγοκέφαλο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα προεκλογικό κολπάκι. Είναι δώρον άδωρον αυτή η επιδότηση και δεν το λέω εγώ που είμαι δημοσιογράφος και ερασιτέχνης ψαράς, θα μας το πει ένας επαγγελματίας ψαράς. Ο κύριος Οδυσσέας Μανιάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μανιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
16: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
13: Καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια, να σας ακούσουμε να μας εξηγείτε γιατί αυτό είναι ένα προεκλογικό κόλπο και τίποτα παραπάνω, η επιδότηση για την αλίευση του λαγοκέφαλου στα 5,2 ευρώ το κιλό.
16: Αυτή τη στιγμή το ένα μέτρο δίχτυ, το ένα μέτρο αλιευτικό εργαλείο στοιχίζει περίπου 5 ευρώ. Όταν λοιπόν ο λαγοκέφαλος πέσει πάνω στα δίχτυα μας, καταστρέφει 2 μέτρα και 3 μέτρα με τα κοφτερά του δόντια. Αυτά λοιπόν σημαίνει ότι εμείς θα κοιτάξουμε να αποφύγουμε το λαγοκέφαλο και όχι να τον πιάσουμε σαν επαγγελματίες ψαράδες. Γιατί? Γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό. Και επίσης, άλλο να σου λένε σου δίνω δίχτυα και άλλο να σου λένε ποσότητα. Καταρχήν, δεν μας έχουν κατοχυρώσει με υπουργική απόφαση. Αυτή τη στιγμή όλα είναι λόγια. Τα λιμεναρχεία δεν έχουν ενημερωθεί.

0: και προεκλογικά τερτύπια. Εάν νομίζουν κάποιοι ότι με αυτό το πράγμα θα κάνουν, με αυτές τις κουβέντες του αέρα, του ποδαριού, θα κάνουν κάτι, είναι πολύ γελασμένοι. Το ψάρι για να πιαστεί θέλει εργαλεία. Τα εργαλεία είναι πανάκριβα. Αντί λοιπόν να μας επιδοτήσουν αυτά, θα μπορούσαν να μας κάνουν κάτι άλλο. Τι, το ψάρι, κύριε, το ψάρι είναι πολύ απλά ένα ακριβό είδος. Θα μπορούσαν πολύ απλά να μας αφαιρέσουν ένα σωρό φόρους που μας έχουν βάλει έξτρα πλέον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όχι να μας ψευτοεπιδοτήσει στον αέρα, με λόγια του αέρα. Οι φορολογίες που μας έχουν βάλει πλέον είναι δυσβάσταχτες. Τα καύσιμα που θα πάρουμε για την παράκτη αλληλεία έχουν πάνω φόρο. Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι εξής. Ας αφαιρέσουν όλους αυτούς τους φόρους που είναι στο εδώ και τώρα, όπως λιμενικά τέλη, λιμενικά δημοτικά τέλη, λιμενικά τέλη για τα σκάφη μας. Ένα, παράδειγματος χάρη, φόρος έξτρα για τέλη κυκλοφορία στη θάλασσα. Τέλη κυκλοφορία στη θάλασσα μας έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα τα ακούσει? Να καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι τόσο τραγικά που είναι για γέλια.
1: Ασύλληπτο.
0: Έχουν αυξήσει τα λιμανιάτικα, τα λιμενικά τέλη του κάθε αλλιευτικού σκάφους 3 και 4 φορές επάνω και κατά τα άλλα λένε θα μας δώσουν και το λαγοκέφαλο χωρίς ούτε καμία υποδομή. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο παπατζηλίκη συζητάμε.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτή είναι η λέξη η οποία μπορεί να ακούγεται λαϊκίστικη, αλλά δυστυχώς μιλάμε για παπατζηλίκη. Εγώ θέλω να το καταλάβει όλο το ακροατήριο, θέλω να το καταλάβει.
0: Αυτή τη στιγμή το ακροατήριο, επειδή εγώ ως αλληλείας ψαράς επαγγελματίας ανήκω στον πρωτογενή τομέα και πρέπει να μάθει όλη η Ελλάδα ότι ο πρωτογενής τομέας είναι γεωργία, είναι κτηνοτροφία, είναι αλληλεία, είναι μελισσοκομεία. Αυτά τα 4 επαγγέλματα, εάν εκλείψουν από το ελληνικό λεξιλόγιο, θα πεινάσουμε. Και δεν θα μπορούμε να φάμε τίποτα δικό μας και θα αναγκαστούμε να μας ταΐζουν εισαγωγή, παύλα, μουρκουσούρ. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας ψαράς είναι 61 χρονών μέσω όρο ηλικίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Έλληνας ψαράς είναι οι τελευταίες γενιές, είναι η τελευταία φουρνιά, είναι οι τελευταίοι τομοϊκανών που είναι ακόμα στη δουλειά. Γιατί ο νέος κόσμος δεν μπαίνει στη δουλειά. Αν σκεφτούμε ότι το 8% μόνο της Ελλάδος ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, εκ των οποίων το 8%, το 2,5% είναι μόνο ψαράδες, αλληλείς. Και μάλιστα υπερήλικες. Γιατί ο νέος κόσμος δεν μπαίνει για δουλειά από τη μία, δεν δίνουν προνόμια, ίσα-ίσα η κυβέρνηση φέρνει και πάρα πολλές δυσκολίες γραφειοκρατικές για να γίνεις ψαράς.
1: Πεθαίνει το επάγγελμα. Πεθαίνει το επάγγελμα. Να είστε καλά, κύριε Μανιά. Θα είμαστε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Βεβαίως, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Μία ωραία μορφή διαμαρτυρίας, ξέρεις ποια είναι? Να πάνε να μαζέψουν ό,τι λαγοκέφαλο μπορούν να μαζέψουν και να πάνε να τα αφήσουν έξω από το Μαξίμου. Τα αφήσουν καμιά δύο μέρες, ξέρεις τι βρώμα θα έχει? Στο ρουθούνι του Μητσοτάκη. Θα μπει στο ρουθούνι του Μητσοτάκη βρώμα του λαγοκέφαλου. Βέβαια. Ωραίο, καλό. Βέβαια, πολύ καλή ιδέα. Βέβαια, γιατί δεν κατάλαβα. Πήγαμε, κάναμε για καλό. Δεν μας έχετε που να τα πάμε. Οπότε θα τα πάμε έξω από το Μαξίμου. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, ξαναλέω, για ποιο λόγο αφήνετε εκτός τους ερασιτέχνες? Αν σας ενδιαφέρει δηλαδή η αντιμετώπιση του προβλήματος, πες, σε επιδοτώ Δαμιανίδη, πάρε τη βάρκα σου, πάρε και τους Ερέτη μαζί και πάτε να ψαρέψετε λαγοκέφαλους. Βγάλετε τα μάτια σας, βγάλετε λαγοκέφαλους. Πάρετε εκεί το καλαμάκι σας, βάλτε σειρματένια παράμαλα και ψαρέψτε λαγοκέφαλους. Μέχρι να τα παρατήσετε λέει, την εκπομπή, ή κάντε εκπομπή πάνω του βάρκα, ξέρω εγώ, κάντε. Λέμε τώρα έτσι. Έχουμε πάρα πολλά βαρκάκια τέτοια τα οποία μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δηλαδή? Και θα βοηθήσουν και θα μπορέσουν να αυξήσουν και το εισόδημά τους κάποιοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά εδώ πέρα τι μας είπε ο άνθρωπος? Ότι βγαίνουν και λένε θα τα υπηδοτήσουμε, αλλά ούτε έχουν δώσει λογαριασμούς, ούτε ξέρουμε το πώς, ούτε τα λιμεναρχεία είναι ενήμερα. Κάτι ξέρει τίποτα, αλλά πανηγυρίζουμε δήθεν γιατί θα επιδοτήσουμε με 5,2 ευρώ το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Και σου λέει, ωραία, 5,2 ευρώ το ψάρεμα. Το ένα μέτρο δίκτυ κάνει 5 ευρώ. 5 ευρώ. Ο λαγοκέφαλος κάθε φορά που πέφτει πάνω στα δίχτυα μας χαλάει 3-4 μέτρα. Δώρον άδρον. Αν εγώ πρέπει κάθε δεύτερο ψάρεμα να αλλάζω 2,5 χιλιόμετρα δίχτυα, γιατί τα ρημάζουν, τα πετσοκόβουν για να πιάσουν τους λαγοκέφαλους. Η επιδότηση αυτή είναι αστεία. Καταλαβαίνετε.

0: λοιπόν, ωραία. Πόσους επαγγελματίες φαράδες έχουμε? 1000. Ωραία. Πόσους εραστέχνες φαράδες έχουμε? 10.000. Επιδότησε τους εραστέχνες. Να καθαρίζουν οι εραστέχνες τη θάλασσα για να μπορούν να ψαρεύουν οι επαγγελματίες. Όσοι θέλουν. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω και πώς το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για μένα η όλη ιστορία με το λαγοκέφαλο είναι πυροτέχνημα, να ξέρετε. Αποσπά την κοινή γνώμη από τα μεγάλα και σημαντικά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα. Θα πάω στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Δεν έχω τελειώσει με τις συνεντεύξεις. Σε λίγο θα έχω μαζί μου εδώ στον Focus FM 103,6 στον αέρα τον πατέρα Σεβαστιανό. Έναν ιερέα, ο οποίος μου ζήτησε να κάνει μία παρέμβαση στην εκπομπή με αφορμή τον double dot, τον διπλασιασμό, τον μισθολογικό διπλασιασμό ιερέων. Όχι ιερέων, συγγνώμη. Μητροπολιτάδων και του Αρχιεπισκόπου. Που από εκεί που έπαιρναν 2,5 χιλιάρικα θα παίρνουν 5 χιλιάρικα. Αφορμή για αυτό το αίτημα του πατρός Σεβαστιανού ήταν η τοποθέτηση του Μεσσηνίας. Την έβαλα νωρίτερα. Θα την ξαναβάλουμε το που θα γυρίσουμε και θα πάμε να δούμε τι έχει να πει για αυτό το θέμα ο πατέρας Σεβαστιανός σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
8: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Όταν το πίμνιο που θα πάει να πάρει το αντίδωρο την Κυριακή ξέρει ότι θα το δώσει ένα χέρι το οποίο θα πάρει, ναι, 4.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι μέσα του κάπως νιώθει εκείνη τη στιγμή. Είστε και άνθρωπος και νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, ναι, που σας λέω, έτσι δεν είναι?
10: Αλλά βρίσκεται και νιώθει αντιστοίχως όταν πηγαίνει στο Μητροπολίτη και του δίνει αυτό το οποίο πρέπει να του δώσει για να επιβιώσει.
9: Βεβαίως.
10: Τότε πώς αισθάνεται?
11: Ακούστε, ακούστε.
10: Για να γίνει λοιπόν, ακούστε, για να μην υπάρξει λοιπόν ο σκανδαλισμός που λέτε εσείς,
11: ναι,
10: μια λέξη η οποία δεν καταλαβαίνω τι περιεχόμενο έχει, αλλά το αφήνω αυτό.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, το αφήνω αυτό. Πρέπει λοιπόν αυτό που κάνει ο Μητροπολίτης και δίνει αυτή τη φιλανθρωπία στον κάθε άνθρωπο να βγει, να τη δημοσιοποιήσει και να την κάνει αντικείμενο.
11: Αυτό, να τα ξεχωρίσουμε σε βάθο.
9: Έχει
11: αναλάβει
10: υποχρέωση το ελληνικό δημόσιο έναντι της Εκκλησίας να καλύπτει τη μισθοδοσία των λειτουργών της. Είναι υποχρέωση αυτή. Έναντι της περιουσίας την οποία έχει πάρει από το 1833.
11: Ωραία, οι συνταξιούχοι που τα έδιναν μια στιγμή, σεβασμιότατε. Οι συνταξιούχοι τα έδιναν στα ασφαλιστικά ταμεία. Έρχεται το μνημόνιο, ωραία, τα μνημόνια και τους τρώνε τα λεφτά.
10: Μα ωραία, και εμείς για τα μνημόνια.
11: Δεν τα δίνανε, δεν τα δικαιούνται. Θα πούν και οι συνταξιούχοι, τα δικαιούμαστε.
10: Να τα πάρουν.
11: Τα πίσω.
10: Είπε κανείς τα αντίθετο.
11: Μα δεν έχει. Μα δεν έχει, δεν μπορεί πολύ και να έχει να δώσει για εσάς που είναι πάγια του 1800 και να μην έχει για τους συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν να φάνε.
10: Ο λαϊκιστικός τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να προσεγγίσετε το ζήτημα,
11: λαϊκιστικός τρόπος,
10: προσπαθείτε να
11: επικοινωνήσετε συνταξιούχους που τελειώνουν
10: το θέμα, νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
9: Μην πάμε τώρα σε λαϊκιστικό τρόπο, γιατί θα πρέπει να θυμηθώ ότι τότε θα πρέπει οι παπάδες να έχουν και ένα κομπιουτεράκι όταν πηγαίνουμε για τα μνημόσυνα και τα τρισάγια που δίνουμε τα δεκάρικα και τα πενηντάρικα. Ας μην συζητήσουμε λοιπόν, μην το κάνετε τώρα. Αυτό σας.
0: Για μένα, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, τέτοιου είδους τοποθετήσεις από αρχιερείς οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, λέει, για ποιο λόγο να σκανδαλίζεται το πίμνιο από αυτές τις αποφάσεις, οι οποίοι επικαλούνται ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να τους δώσει αυτή την αύξηση 100% πάνω την ώρα που ο κόσμος πεινάει, που οι συνταξιούχοι πεινάνε, ξέρετε σε τι οδηγούν? Οδηγούν σε φαινόμενα των παπα-youtubers, των παπα-influencers, όλων αυτών των τυχάρπας των ιερέων, οι οποίοι θα κάνουν την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Οι συμπεριφορές σαν αυτή του σεβασμιότατου Αγίου, σε εισαγωγικά, Μεσσηνίας, οδηγεί πολλούς ρασοφόρους ιερείς, οι οποίοι πολεμάνε με βάση τις αρχές της Ορθοδοξίας και φορώντας ένα απλό ράσο, χωρίς μεγάλους μητροπολιτικούς σταυρούς γεμάτους σμαράγδια και ρουμπίνια θα σου φέρω από τις Ινδίες στις μακρινές ακτές, τους οδηγούν αυτούς τους απλούς ιερείς στο να ντρέπονται να μπουν την Κυριακή στην εκκλησιά και να κοιτάξουν στα μάτια το πίμνιό τους, να ντρέπονται για λογαριασμό των δεσποτάδων τους. Θα πάω λοιπόν τώρα να δώσω την καλημέρα μου σε έναν τέτοιον ιερέα, στον πατέρα Σεβαστιανό, ο δεσπότης του οποίου δεν ανήκει σε αυτούς τους ελάχιστους ιεράρχες που βγήκαν και είπαν εμείς δεν τα θέλουμε τα λεφτά αυτά. Εγώ θα τα δίνω εκεί ή προτείνω να μην τα πάρουμε τα λεφτά αυτά. Δεν ανήκει σε αυτούς. Ή αν ανήκει, εγώ δεν άκουσα τη δήλωσή του. Πατέρα Σεβαστιανέ, δεν θα πω ποιος είναι, γιατί δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση τον πατέρα τώρα, γι' αυτό. Πατέρα Σεβαστιανέ, καλημέρα, την ευλογία σας.
12: Καλημέρα, Στεφάνε μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά, οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος να είναι μαζί μας.
0: Αμήν.
12: Οι συγκεκριμένοι, καλά βέβαια, και που τους αναφέρνουμε, ούτε στο ελάχιστο, όχι απλώς στο ελάχιστο, ούτε σε ένα χιλιοστό δεν τους φτάνουμε. Σε ένα εκατομμυριστό, σκέψε, διανούσαν τόσες και τόσες αποστάσεις οι πρώτοι κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος,
0: βέβαια,
12: χωρίς να έχουν δεύτερο ένδυμα επάνω τους.
0: Βέβαια.
12: Πληγωμένοι τους συντηρούσαν οι άνθρωποι που τους αγαπούσαν, οι άνθρωποι που φιλοξενούσαν. Τι να πεις, καμιά σχέση.
0: Σημάδεψαν ολόκληρη την Ευρώπη, σημάδεψαν οι Απόστολοι Πέτρος.
12: Ολόκληρη την Ευρώπη, ακριβώς, Στέφανε μου, ολόκληρη την Ευρώπη. Χωρίς να έχουν μισθό, χωρίς να έχουν τίποτα. Που ούτε κεφαλή κλείνει, γιατί αυτό είχαν, το λόγο του Χριστού είχαν πάνω απ' όλα. ότι όπως ο κύριος δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, δεν είχαν σπίτια, δεν είχαν τίποτα, παρόλα αυτά συνεχίζαν και κάνουν το έργο με προσήλωση και αγάπη.
0: Ο ένας ήταν ψαράς από τη Γαλιλαία, ο Πέτρος, και ο Παύλος ήταν γεννημένος στην Κιλικία, ήταν μορφωμένος Ιουδαίος και Ρωμαίος πολίτης και αρχικά δύο και τους χριστιανούς.
12: Φαντάσου, σκέψου, όχι απλώς πρέπει να φανταστούμε, αλλά πρέπει να καταλάβουν το πόσο βίωμα και το πόσο αγαπήσαν τον Χριστό αυτοί οι άνθρωποι. Αφήσαν τα πάντα, κυριολεκτικά.
0: Ναι, μιλάμε για δύο από τους πιο δραστήριους ιεραπόστολους της Ορθοδοξίας, έτσι, να ξέρετε.
12: Πρωτοκορυφαίοι λέμε. Ναι. Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος, δεν υπάρχουν πιο μεγάλοι απόστολοι από τους δύο. Για να τους συγκρίνουμε με τους σημερινούς δεσποτάδες και με τους σημερινούς ιερείς, όλους βάζουν και τον εαυτό μου μέσα, εννοείται, απέχουμε κατά πάρα πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας δούμε στο κείμενό μας. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα χρήματα, προσπαθώ να σκεφτώ να πω ότι θα πω χωρίς να θυμώνω και να αμαρτάνω. Να θυμώνω έχοντας διάκριση. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα χρήματα που δίνουν οι κρατούντες, οι κυβερνώντες, γιατί δεν τα δίνει το κράτος ιερείς, εγώ το βλέπω ότι έχουν δόλιο σκοπό οι κυβερνώντες. Τα δίνει πού? Στους δεσποτάδες. Οι δεσποτάδες δεν έχουν ένα έξοδο, αδερφέ μου. Και οτιδήποτε οικονομικά έξοδα έχουν, τα καλύπτουν με άλλο τρόπο ο φόρος που παίρνουν από τις εκκλησίες, από τους ναούς. Ναι, η εκκλησία έχει πολλά κοινοφιλή ιδρύματα. Συμφωνώ. Κάνει πολύ μεγάλο κοινοφιλή έργο. Σκέψου να μην υπήρχε αυτό το έργο. Ή να υπήρχε σε μικρότερο βαθμό από ό,τι είναι τώρα, σε τι κατάσταση έχει έρθει ο ελληνικός λαός. Σκέψου το λίγο αυτό. Ναι, το ξέρουμε. Αλλά το να δέχουμε βρώμικα χρήματα, γιατί συγγνώμη, όποια πέτρα και σηκώσω, από κάτω σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας θα βρω. Το λέω ξεκάθαρα. Να δέχομαι βρώμικα χρήματα και να βρωμίζω περισσότερο το λόγο και τη σκέψη του λαού του Θεού, είναι χειρότερο.
0: Άρα λέτε ότι είναι τα χρήματα, λέτε ότι τα χρήματα τα οποία πήραν την αύξηση οι ιεράρχες είναι χρήματα βρώμικα και ματωμένα.
12: Εγώ αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Γιατί δεν γίνεται από τη μια μεριά τάχα να μας δίνουν χρήματα. Πήρα και εγώ μια μικρή αύξηση. Α, και με ξέρεις, εγώ και πολύτεκνος και τάχα και τώρα δεν έχει σημασία. Πήρα και εγώ μια μικρή αύξηση. Θα σου πω και πόσα είναι. Κοντά στα 200 ευρώ είναι που πήρα αύξηση.
0: Μάλιστα.
12: Και αυτή μεγάλη είναι. Αλλά η σύγκριση με τον Δεσποτά δεν είναι μικρή, γι' αυτό το λέω. Μεγάλη είναι. Δεν χωράει η συζήτηση. Δεν το σκέφτομαι εγώ πόσο για αυτά. Με ξέρεις. Εντάξει. Αλλά αν είναι δυνατόν, δεν τη θέλουμε αυτή την εποχή. Προτιμώ να ζήσω φτωχός και να είμαι τίμιος και καθαρός. Θέλω την αξιοπρέπειά μου. Για μένα αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο. Θέλω την αξιοπρέπειά μου. Και οποιοδήποτε ίδρυμα, εγώ το βλέπω, πιστεύω ότι άνθρωπος που έρχεται στην εκκλησία δεν έχει τόσο απλός ζητιάνος. Έχετε γιατί έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο της κατάντιας του.
0: Έτσι.
12: Και δεν ξέρει πού άλλο να πάει.
0: Δεν μπορείς να το επικαλείσαι. Δεν μπορείς να το επικαλείσαι όντας δεσπότης να επικαλείσαι αυτό το πράγμα.
12: Το τι δίνεις στα ιδρύματα, αν οι τσέπες σου είναι τρίπιες, εντάξει, πρώτα το ξέρει ο Θεός, σίγουρα. Αλλά αυτή τη στιγμή και εγώ ως άνθρωπος που, ας το πούμε, παίρνω τη θέση ενός φτωχού ανθρώπου που ζητάω κάτι, συγγνώμη, θέλω να μου δώσεις ό,τι να μου δώσεις να είναι καθαρό, αδερφέ μου. Δεν ξέρω το καταλαβαίνεις που θέλω. Προτιμώ να μείνω να πεινάω παρά να μου δώσεις κάποια...
0: Πληρώνει ενίκιο ο Μητροπολίτης.
12: Σε τι πράγμα?
0: Το σπίτι του.
12: Όχι. Τι αστείο αυτό, ούτε καν το ρωτάμε, το ξέρεις.
0: Αυτοκίνητο, τέλη κυκλοφορίας για πράγματα πληρώνει μόνο πολίτης.
12: Όχι, αδερφέ μου, κοίταξε, οποιαδήποτε οικονομικά έξοδα έχει ένας Μητροπολίτης, εντάξει, στηρίζονται από τους ναούς που έχουμε στην εκκλησία.
0: Άρα ό,τι μισθός υπάρχει είναι παντελόν.
12: Κάθε Μητρόπολη έχει παντελόν. 10, 20, 30, 80 ναούς.
0: Ναι.
12: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη, ένας συγκεκριμένος μηχανισμός που πηγαίνει ένα ποσό, καλώς πηγαίνει, γιατί ναι, πραγματικά υπάρχουν κάποια έξοδα, εγώ αυτό δεν το λέω, όχι, εντάξει, καλώς πηγαίνει, αλλά αυτό το ποσό το οποίο πηγαίνει είναι υπεραρκετό για να καλύψουν τα έξοδα τους.
0: Ναι, εγώ αυτό που ρωτάω,
12: όπως
0: ωραία.
12: Είπε ο Κερκύρης, συγγνώμη, αδελφέ μου, τελευταίο, όπως είπε ο Κερκύρης, ότι καλό είναι και θα ήθελα πραγματικά να βάζεις αντιπαράδειση των λόγων που είπε ο Μεσσηνίας, τα λόγια που είπε ο Κερκύρης, εντάξει, ο Νεκτάριος. Πραγματικά θα μπορούσαν κάλλιστα η Εκκλησία να τους στρέψει και εμάς χέρια, δεν έχω πρόβλημα προσωπικά, αν είναι να μην πειράζουν τον λαό του Θεού, προτιμώ να μείνω άμεστος. Το λέω ξεκάθαρα. Έστω και αν είναι ιερέας έγαμος και έχω 5 παιδιά. Δεν ενδιαφέρει, λέω για τον εαυτό μου. Αλλά το ίδιο πρέπει να σκεφτούν. Αν είναι να πειράζουν τον λαό του Θεού και να δεχόμαστε πονηρά χρήματα, γιατί αύριο μεθαύριο οι συγκεκριμένοι κυβερνώντες έχουν δόλο. Εγώ εκεί το βλέπω. Το κάνω αυτή τη στιγμή γιατί κάτι σκέφτονται. Και αν βρούμε μεθαύριο θα σε χρειαστούμε μέσα αρχιερείς και θα σας το χτυπήσουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
12: Έτσι. Ας το σκεφτούν αυτό οι ιερείς. Και οι αρχιερείς. Το λέω και στους ιερείς. Όχι, εντάξει, δεν βγάζω από εμάς έξω.
0: Πατέρα.
12: Εγώ ούτε τυχερά έχω πολλά, το ξέρεις. Σε ένα απλό χωριουδάκι είμαι. Σε ένα απλό χωριό. Δεν είναι χωριουδάκι. Χωριό. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Μακριά από χρήματα που μπορεί να είναι και από ανθρώπους που μπορεί να σκέφτονται άσχημα.
0: Εγώ θα πω κάτι έτσι για να κλείσω την κουβέντα μας όπως την ξεκινήσαμε για τους δύο θρυλικούς αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο, τον Παύλο και τον Πέτρο, οι οποίοι στα πρώτα τους βήματα δεν ήταν κοντά στον Θεό μας. Ίσα-ίσα ήταν απέναντι. Μην ξεχνάτε ότι ο Πέτρος...
12: Ο Πέτρος ήταν κοντά του.
0: Ο Πέτρος τον αρνήθηκε πάνω στο σταυρό. Ακόμα και εκεί θέλω να πω, αλλού θέλω να καταλήξω. Σαφώς και ήταν κοντά του. Ο Παύλος ήταν πολέμιος αρχικά, αλλά και οι δύο μέσα από τη μετάνοια έκαναν αυτό το οποίο έκαναν. Δεν είναι αργά για τη μετάνοια. Ποτέ δεν είναι αργά για τη μετάνοια. Αρκεί να είναι ειλικρινής. Αλλά όσο ενδιαφερόμαστε για το πόσο χρυσεπίκλητο θα είναι το ράσο μας, όσο ενδιαφερόμαστε για το πόσα ρουμπίνια έχει πάνω η Μητροπολιτική Μήτρα ή πόσο γεμίζει το παγκάρι ή αν πηγαίνουμε να κάνουμε ένα τρισάγιο, το λέω για όλους και για όλους τους ιερείς και τους ρασοφόρους, πηγαίνουμε να κάνουμε ένα τρισάγιο ή ένα μνημόσυνο και κοιτάμε αν θα μου δώσει τάλιρο, δεκάρικο ή 50 ευρώ, εντάξει, για να πω καλά την προσευχή, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά και είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε μετάνοια. Άρα η μετάνοια μας αφορά όλους και εμάς τους λαϊκούς και εσάς τους ρασοφόρους.
12: Εννοείται. Στέφανε μου, και εγώ κάτι τελευταίο να σου πω. Στον κόσμο θέλω να το πω αυτό. Οτιδήποτε ακούγονται και οτιδήποτε βλέπουμε και οτιδήποτε σκεφτόμαστε, αδερφέ μου, πρέπει να το σκεφτόμαστε με αγάπη. Φτάνει τόσο να πειράζουμε και τον εαυτό μας εμείς οι ίδιοι. Πειράζεται που πειράζεται ο λαός Θεού, πειραζόμαστε πολλά από αυτά που ακούμε, μην θυμώνουμε περισσότερο από ό,τι πρέπει.
0: Μάλιστα.
12: Όσο μπορούμε ελέγχουμε το θυμό μας και ο θυμός να έχει αγάπη. Αδερφέ μου.
0: Την ευλογία
12: γιατί
0: σας.
12: Γιατί πολλές φορές, κλείνοντας η Παναγιά να είναι μαζί μας, πολλές φορές βάζουμε στο ίδιο το καζάνι και αυτούς που δεν αξίζει να είναι στο καζάνι το ίδιο.
0: Την ευλογία σας, πατέρα μου. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά.
1: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, μαζί μας είναι και σήμερα η AG Economy. Είναι η εταιρεία η οποία μας βοηθάει και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM να βρούνε λύσεις σε ζητήματα δύσκολα οικονομικής φύσης. Όλους εσάς οι οποίοι έχετε πρόβλημα με κόκκινα δάνεια, αν έχετε κάποια υπόθεση με φαντ, με χρέη προς το δημόσιο, προς οφειλές, προς ΕΦΚΑ, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια επιχείρηση, αν την έχετε κλείσει ή αν δεν την έχετε κλείσει και έχετε χρέη, ή αν έχετε χρέη παρά το γεγονός ότι την έχετε κλείσει, όλες αυτές οι υποθέσεις, ιδιαίτερα υποθέσεις που αφορούν σε εταιρείες, καλό θα είναι να μην αφήνετε τίποτα να πέφτει κάτω. Μην αγνοείτε τα χαρτιά που σας στέλνουν. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σας παγιδεύουν. Αν τα αγνοείτε, κακοφορμίζει το πράγμα. Καλέστε την AG Economy. Τώρα που με ακούτε. Από όπου και αν με ακούτε. Είναι πανελλαδική η κάλυψη. Η AG Economy είναι η εταιρεία του Γιώργου του Καμπαϊλή. Αυτού του τεράστιου άντρα, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει το είναι του για τη δικαίωση του γιου του που το φάγανε το παλικάρι του στο Λούνα Πάρκ εκεί στη Χαλκιδική. Αλλά παρόλα αυτά έχει αυτή την εταιρεία που βοηθάει μέσα από τον εξωδικαστικό διακανονισμό. Πάρα πολλούς φίλους ακροατές έχει βοηθήσει, έστω και σε επίπεδο συμβουλών, εντελώς δωρεάν. Τώρα, άμα μπουν στη διαδικασία να διεκδικήσουν κάποια πράγματα από τα φαντ, Θα κάνετε μια συμφωνία με την AG Economy, θα σας τα πούνε αναλυτικά. Από όπου και αν με ακούτε, μην αφήνετε αυτές τις υποθέσεις να χρονίζουν. Μόνο χειρότερες γίνονται. 2-10, συμπιώστε το τηλέφωνο, 2-10-32-50-652. 2-10-32-50-652, AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Σε πολύ πολύ λίγη ώρα θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Κυριάκος Βελόπουλος, φαντάζομαι έχει να πει πολλά. Να διαβάσω μερικά μηνύματά σας. Ο κόσμος πονάει και αυτοί το χαβά τους δεν ντρέπονται. Γράφει ο φίλος το 405 αναφορικά με τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των αρχιερέων. Φανερά θα προσκυνάνε τον διάολο, το είπαν λέει οι Άγιοι μας. Ποιος είναι? Θα σου πω μετά ποιος είναι. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος ημών των Ελλήνων και των Εθνών, ζούσε από το επάγγελμά του, το οποίο ήταν σκηνοποιός, ποτέ δεν το συντηρούσαν οι λαϊκοί. Πάτερ, συγγνώμη, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, μάλιστα. Η Σοφία Ιλούπη λέει: καλημέρα Στέφανε, σε όλους εσάς στο Focus FM μαζί με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ενημέρωση. Όταν θα φύγει ο ακατανόμαστος, θα αφήσει στάχτη και μπούρμπερι, εύχομαι να το καταλάβουμε. Επιτέλους να ξυπνήσουμε, λέει η Σοφία. Καλημέρα στην Αναστασία, λέει: να πει στους ψαράδες, δεν τους τσουβαλιάζω όλους, να μην σκοτώνουν τις θαλάσσιες χελώνες, για τις οποίες ο λαγοκέφαλος είναι ο καλύτερος μεζές. Ναι, οι θαλάσσιες χελώνες τρώνε λαγοκέφαλους. Δεν θεωρώ τώρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ψαράδων σκοτώνει τις χελώνες. Εντάξει. Όχι ότι δεν υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δυστυχώς κάνουν αυτό το έγκλημα, γιατί έγκλημα είναι. Καλημέρα, Στέφανε. Αν ήμουν παπάς, θα πήγαινα στο Μαξίμου να κάνω εξορκισμό να φύγει ο δαίμονας από τον μπουμπουνοκέφαλο. Λοιπόν, δεν υιοθετώ τον όρο. Καλημέρα, ο Βελόπουλος είναι ο μόνος που πρέπει να κυβερνήσει. Φοβούνται τα άλλα κόμματα γιατί ο Βελόπουλος είναι σταθερός στις απόψεις του. Και ξέρουν ότι τους περιμένει ένα ωραίο κελί. Και γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να χτυπήσουν τον πρόεδρο, αλλά δεν τους βγαίνει. Εδώ θα είναι σε λίγο να του τα πεις. Ο Τσίπρας πήρε από τράπεζα 300.000 ευρώ δάνειο. Το πληρώνει? Έλα ρε, δεν θέλω ρητορικά ερωτήματα. Ή το πήρε, λέει, για να το πληρώσει η Ελλάδα? Δεν θέλω ρητορικά ερωτήματα. Σαφώς και δεν το πληρώνει. Ο Θεοδός από το Χολαργό, πρώην κομμουνιστής. Καλημέρα, Στέφανε. Πρώην κομμουνιστής. Καλημέρα, Στέφανε. Για όλα αυτά που λες, έχεις δίκιο. Όμως όλα αυτά τα σαπρόφυτα της κοινοβουλευτικής δικτατορίας δεν φοβούνται τη φυλακή, διότι ξέρουν ότι τα δικαστήρια κρατάνε χρόνια και αν πάνε φυλακή θα τους βάλουν σε σουίτες με όλα τα κομφόρ. Αν κάτσε να το πω αυτό στο Βελόπουλο. Να τους βάλεις φυλακή, θα το πω πρόεδρε, αλλά θα τους βάλεις σε φυλακή μπουντρούμι. Όχι να έχουν air condition και τέτοια πράγματα κομπλέ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα πολιτικά καθάρματα φοβούνται την εκτόπιση σε βραχονισίδες μόνο χωρίς νερό και ψωμί. Αυτό φοβούνται. Στα βραχονίσια. Καλημέρα στο φίλο των 302. Καλημέρα, βλέπω εδώ πέρα από πολλά μηνύματα. Καλημέρα από τους ακρίτες της Ρόδου. Ξυπνάτε αδέρφια και δώστε μια ευκαιρία στον πρόεδρο τον Βελόπουλο να κυβερνήσει. Φτάνει ο κύκλος από τα ίδια πολιτικά λαμόγια από την πολίτευση μέχρι και σήμερα. Ψηφίστε Βελόπουλο, ψηφίστε πατρίδα και όχι δόγμα μια φορά στη ζωή σας. Ωραίος ο φίλος. Κάνει σεζόν με το γιο του στην Ρόδο αυτός. Ένα ευρώ λέει από τον παραγωγό και στα σούπερ μάρκετ πόσο φτάνουν. Στην Κύπρο το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι είδα κεράσια στα 8 με 9 ευρώ. Ο Στάθης λέει: καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στο Focus FM. Τα κεράσια τα ελληνικά είναι τα καλύτερα με διαφορά στην Ολλανδία. Τα προτιμούν και οι Ολλανδοί, οι ξένοι και εμείς. Ευχαριστούμε που μας διαφωτίσατε γιατί δεν τα βρίσκουμε πλέον εύκολα στα σούπερ μάρκετ. Πού να τα βρεις, άμα δεν τα δίνουν οι άνθρωποι. Το 38% της ελληνικής παραγωγής βγαίνει μόνο από τον Αρχάγγελο. Καλημέρα Στέφανε και χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα στη φίλη την Στέλλα, η οποία και αυτή λέει ότι είναι ο πολιούχος της πόλης μας. Την ωραία καβάλα μας, Πέτρος και Παύλος. Κάτι είχα στο μυαλό μου για καβάλα, αλλά δεν το είχα ακριβώς. Λοιπόν, και χρόνια πολλά στις Σέρες. Οι ηλικιωμένοι μας γονείς τι θα κάνουν, με ποιον τρόπο θέλουν να τους πεθάνουν για το ψηφιακό ευρώ. Θα τα συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα για το ψηφιακό ευρώ. Καλημέρα, αυτό το διαβάσαμε. Πολλά μηνύματα, ρε παιδί μου. Εδώ. Κατεβατώ ολόκληρο. Έχουμε, λέει, αυτή τη βουλή. Κάτσε, περίμενε. Καλημέρα, Στέφανε. Μεγάλη προσοχή σε ψευτό αντικειμενικού influencer. Τι λένε, τι ατζέντα προωθούν, είτε έμεσα είτε άμεσα. Ας πούνε επίσης, αφού είναι μέτρα του κραξίματος, πως όλοι οι Έλληνες ας πούν λύσεις, ας πούν τις λύσεις που προτείνουν. Αφού είναι, λέει, μέτρα του κραξίματος, όπως όλοι οι Έλληνες, ας μας πούνε ποιες λύσεις προτείνουν. Χορτάσαμε από θεωρία. Έχουμε αυτή τη βουλή, αυτά τα κόμματα και πρέπει να επιλέξουμε αυτό που θα μας εκφράσει περισσότερο. Γιατί η ουτοπία του τέλειου δεν υπάρχει. Αφού το 50-1 δεν πάει να ψηφίσει. Αφού το 50% και πλέον δεν πάει να ψηφίσει, τι κράζουν για τον πόνους των εδρών? Ας κοιτάξουν όλο τον εαυτό τους και τα πεπραγμένα τους πριν κράξουν. Και να προτείνουν λύσεις, φτάνει με τη θεωρία. Το διάβασα το μήνυμα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φιλαράκι μου εδώ πέρα που έχει κάνει βόλτα με το σκυλάκι του στα βουνά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας χαιρετώ για σήμερα, στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Μη φύγει κανείς. Ακολουθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση ο Κυριάκος Βελόπουλος, με την ζωντανή εκπομπή που θα τον έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6. Φαντάζομαι έχουμε να πούμε πολλά. Πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Από μένα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει ασφιχτικά τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις τιμές στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και χωρίς ουσιαστικά σημάδια αποκλιμάκωσης, ο Πρωθυπουργός συγκαλεί σύσκεψη σε μία ώρα στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς. Χθες έκανε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, τονίζοντας πως η Ελλάδα άλλαξε σε πολλά, από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Για προσπάθεια ωραιοποίησης των κυβερνητικών πεπραγμένων κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν φτιάχνει μια ισχυρή Ελλάδα, αλλά μια χώρα υποχείριο των ισχυρών, πρόθυμο αγοραστή εξοπλιστικών συστημάτων, χωρίς μακρόπνοο σχεδιασμό και χωρίς πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που ομολογεί ότι δεν έλυσε όλα τα προβλήματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έλυσε σχεδόν κανένα, και ταυτόχρονα χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως καύσιμο για ανάπτυξη, την ώρα που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Έκθεση του Ινστιτούτου Καταναλωτών της ΓΕΣΕ καταρρύπτει την εικόνα ανάκαμψης για τους εργαζόμενους. Η ακρίβεια, όπως τονίζεται, συνεχίζει να εξανεμίζει το εισόδημα και να κρατά την αγοραστική δύναμη 31% χαμηλότερα από το 2009. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος. Συνολικά 44 οι αγροτοθεσικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη χώρα. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι και αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς φωνικούς σεισμούς, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 1.500. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων, την ώρα που περισσότεροι από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή έπειτα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το εύθραστο μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί στις 17 Ιουνίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η άνεμοι ως 4 από φορ, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Restaurant. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Restaurant. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Restaurant. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022981.
9: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Πιάνω,
12: πιάνω,
11: βάζω,
12: βάζω,
11: το κεφάλι,
12: το κεφάλι,
11: κατεβάζω,
12: κατεβάζω,
11: φτιάχνω τα χέρια μου,
12: φτιάχνω τα χέρια
11: μου και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
18: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11. Μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Φόκους με το Βελόπουλο στο στούντιο του Focus FM 103,6. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τον καλωσορίζουμε, τον καλημερίζουμε. Τι κάνετε, είστε καλά, πρόεδρε?
1: Προσπαθώ να είμαι καλά όσο μπορώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δέσποινα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και στους ακροατές. Αλλά μου δυσκολεύουν τη ζωή κάποιοι φελοί.
0: Όπως?
1: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δεν είναι. Η κατάσταση είναι τραγική, παιδιά. Πραγματικά το λέω αυτό. Αυτή η χώρα δεν κινδυνεύει από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Πλέον το πιστεύω. Δεν κινδυνεύει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κινδυνεύει από τον Τσίπριζα, δεν κινδυνεύει το ΠΑΣΟΚ, δεν κινδυνεύει από όλους αυτούς που κυβέρνησαν και την ισοπαίδωσαν, κινδυνεύει από τους ανόητους που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση. Σε μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και 6-7 χρόνια και λίγο παραπάνω, να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος. Όταν μεταδίδεις ως λαμπαδιδρόμος τα όσα λέει ένας βαρυπινίτης ναζιστής, το λιγότερο πρέπει να είσαι αφελής ως βλάξ. Το περισσότερο επικίνδυνος. Έχω εξηγήσει χιλιάδες φορές ότι η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση για να την αφήνει στα όρκς και στα ούγκανα και σε όλους αυτούς που λένε γιουρούσι, θα τους φάμε, θα τους κάνουμε, χωρίς να έχεις το μυαλό σου μπροστά τι πρέπει να κάνεις ώστε να βοηθήσεις τον Έλληνα. Εάν υπήρχε λίγη φαιά ουσία στο μυαλό κάποιον, λίγη, όχι πολύ, και παρακολουθούσαν τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, θα έλεγαν, ρε παιδιά, εντάξει, μπορώ να πω οτιδήποτε για το Βελόπουλο, οτιδήποτε, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά που είπε, κατά 99,99% συμφωνώ μαζί του. Εμπεριστατωμένα όμως, έτσι. Όχι γελοιότητες και γραφικότητες. Από γραφικότητες χορτάσαμε. Από αθεωρητικές προσεγγίσεις περί δικαιοσύνης, περί κόμματα της συμπόνιας, του κλάματος, των παρατάξεων, της Νέας Δημοκρατίας, της αριστεράς, πευτοαριστεράς, πευτοδεξιάς, χορτάσαμε. Από επίκληση στο συνέστημα, χορτάσαμε. Από επιχειρηματολογία, διψάμε. Και από λύσεις, διψάμε. Ως κράτος, ως έθνος, ως λαός. Και για να το κάνω φραγκοδίφραγκα, έτσι το λένε στο Κορδελιό που μεγάλωσα και στην Νεάπολη, να σε εξηγήσω τι εννοώ. Βγαίνουν όρκς και ο παδί του Βαρυπινίτου, αλλά και κάποιοι άλλοι που μάλλον κοιτάνε την πολιτική επιφανειακά και επιδερμικά και μέφονται την επιλογή της Ελληνικής Λύσης να ψηφίσει τον εκλογικό νόμο που έχει μπόνους. Δεν έχουν καταλάβει ότι η μοναδική φορά που ο πατριωτικός χώρος μπορεί να κυβερνήσει είναι αν το ποσοστό είναι χαμηλό. Διότι με 50% δεν πρόκειται ποτέ να κυβερνήσει ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα. 50% δεν ψηφίζουν, 30% είναι βολεμένοι, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, 30 με 35, μένει ένα 10%-15%. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και επειδή λειτουργήσαμε ως Οδυσσέας και λέμε ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω, η Ελληνική Λύση θέλει να κυβερνήσει, και επειδή θέλει να κυβερνήσει γνωρίζοντας ότι 50% δεν πρόκειται να πάρει κανένα πατριωτικό κίνημα στη χώρα, κανένα, με διαπλήση εγκεφάλου, εδώ ακόμη και αυτοί που δηλώνουν πατριώτες πολεμάν τη μοναδική πατριωτική φωνή που λέγεται Ελληνική Λύση. Δηλώνουν πατριώτες, δεν είναι. Μέσα από την ημιμάθειά τους, από την αστοιχειοσύνη τους, από το μένος τους, από το μίσος τους, από τη ζήλια τους, από το φθόνο τους, γιατί ενώσαμε έστω το 12, 13, 14% των Ελλήνων, προσπαθούν να αποδομήσουν την επιχειρηματολογία. Όχι όμως με επιχειρήματα που ευσταθούν, αλλά με έολες ύβρις, με έολες κοιλίδες στο όριο της βλασφημίας. Διότι ναι, επέλεξα το συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, αλλά με μια ασφαλιστική δικλίδα. Έδωσα στον ελληνικό λαό το δικαίωμα να πάει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από 25% για να μπορούν να πάνε φυλακή. Αν οι Έλληνες πάνε και ψηφίσουν όλοι και κατέβει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 25, θα πάνε φυλακή όλα τα λαμόγια. Και τα επόμενα λαμόγια, όποια και αν αυτά. Αν υπήρχε και το 25 και κάτω, φυλακή θα πήγαινε ο Τσίπρας με τις αηδίες που είχε κάνει. Αλλά το έχουν έτσι φτιάξει, ώστε να μην πηγαίνει κανένας φυλακή. Λοιπόν, τους δίνω το δικαίωμα, αυτούς τους δίθεν πατριώτες, που μένουν εκτός πόλεως και εκτός άσκτη, εκτός Ελλάδος, που υβρίζουν, λιδωρούν, χειδεολογούν εναντίον ημών από την Ελβετία, από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από την Ολλανδία, να τους πω ελάτε εδώ να ζήσουμε μαζί το πρόβλημα και να το λύσουμε. Προτείνετε μας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. 7-8 χρόνια πόλεμος πριν τις εκλογές, πάντοτε κλιμακώνεται επίτηδες. Και φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Βγαίνει ο κάθε ανόητος και λέει τη βλακεία του. Πώς θα κυβερνήσει ένα πατριωτικό κόμμα με 50-1%. Για πείτε μου εσείς, είναι εφικτό. Η πολιτική δεν είναι η τέχνη του επιθυμητού. Το επιθυμητό είναι να πάμε όλοι στον παράδεισο. Δυστυχώς όλοι θα πάμε στην κόλαση. Τι γελάς ρε. Αυτό είναι το εφικτό. Σταματήστε λοιπόν να λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Φτάνει πια η αηδία που νιώθω για σας. Από τότε που βγήκε το TikTok και όλες αυτές οι ανοησίες, γιατί στα χέρια ενός ανόητου το TikTok είναι όπλο υπέρ των ανοήτων. Στα χέρια ενός εγκρατούς και νουνεχούς είναι όπλο εφιούς ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του εχθρού. Και ο εχθρός είναι οι ψευτοδιεθνιστές, ψευτοαριστεροί, ψευτοδεξιοί. Δεν είναι ούτε τα μικρά κόμματα, ούτε ο κανένας. Δεν σας έχω ακούσει πραγματικά να λιδωρείτε και να ευρίζετε με σκαιότατο τρόπο, σαν τον Βαρυπινίτη, τον γνωστό Βαρυπινίτη, που όποτε θέλει ο Μητσοτάκης τον αμολάει εκτός φυλακής. Τυχαίο και αυτό. Όποτε έχουμε εκλογές τον αμολάει ο Μητσοτάκης. Δεν το έχετε δει ούτε αυτό. Και κάποια στιγμή θα ανοίξω το στόμα μου για όλους. Για όλους. Και όταν λέω για όλους, εννοώ για όλους. Διότι πώς ιτίζονται κάποιοι τέτοιοι τύποι, από πού ιτίζονται και πώς επιβιώνουν. Δεν εργάστηκαν ποτέ στη ζωή τους και θα σώσουν εσάς. Ο Βαρυπινίτης πού εργάστηκε, πού εργάζεται. Ποια είναι η δουλειά του. Ότι έγραψε βιβλίο σαν τον Τσίπρα. Γιατί από εκεί μπορείς να πλύνεις τα λεφτά που έχεις βγάλει. Λέω τώρα εγώ. Ο Τσίπρας έβγαλε ένα βιβλίο για να μπορέσει να πλένει, ξέρω εγώ, να καθαρίσει, να οικονομήσει από το βιβλίο, δεν ξέρω. Αλλά από εκεί με χαμηλό ΦΠΑ είναι το καλύτερο πλυντήριο, Δεσποινά μου. Δεν λέω ότι το κάνει προς Θεού. Αλλά λέω ότι είναι μια τακτική. Για να βγάλεις 1 εκατομμύριο ευρώ και να μπεις τα έβγαλα από το βιβλίο. Γίνεται και αυτό. Τι χαμογελάσεις.
2: Διαβάζω, βλέπω κάτι σχόλια
1: εδώ. Όρξ. Των Βαρυπινητών.
0: Εγώ να ρωτήσω
1: τι?
0: Κάτι.
1: Τι.
2: Των πλαστών. Υπογραφών.
1: Ποιος, πλαστογράφοι.
2: Τώρα.
1: Εσείς, δηλαδή. Είστε πλαστογράφοι. Χειροκροτάτε ένα τριχίλιαρο που επιβίωνε με τη γιαγιά. Είστε πλαστογράφοι τώρα, έτσι. Αποδεδειγμένα. Χειροκροτάτε ένα τριχίλιαρο που επιβίωνε το χρόνο μένοντας με τη γιαγιά και τον παππού και τον θείο και τη θεία. Τον τάιζαν αυτοί. Και θα σας σώσει αυτός ή αυτή. Εντάξει. Δεν το κάνετε γι' αυτό. Όχι. Το κάνετε γιατί οραματίζεστε να πάρετε μια καρέκλα βουλευτού. Μέσα στην αγραμματοσύνη σας, μέσα στην αστοιχειοσύνη σας, εντός εισαγωγικών αυτό, και μέσα στο μίσος που βγάζετε για την ελληνική λύση. Ό,τι και να κάνετε, βλέπετε ότι εμείς μένουμε όρθιοι. Δεν ψηφίσαμε μεταλλαγμένα εμείς. Μεταλλαγμένα ψηφίσατε. Να τρώτε σκαθαράκια, μεταλλαγμένα. Το καταλάβατε. Και αντί να ορίεστε εναντίον αυτής της επιλογής, ορίεστε εναντίον ημών που δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα μέσα. Δεν μας αφορά η ύπαρξή σας. Είστε ανύπαρκτοι. Είστε ανύπαρκτοι, καταλάβετε το. Ό,τι και να κάνετε, όσο και να λιδωρείτε και να βρίζετε την ελληνική λύση, είστε ανύπαρκτοι για μας. Δεν υπάρχετε. Δεν σας βλέπουμε. Εμείς δεν έχουμε ούτε εκδότες από πίσω μας, ούτε ολιγάρχες, ούτε καναλάρχες, ούτε γλύφουμε το σύστημα για να υπάρχουμε. Ούτε στα 36 μου εγώ έκανα επιχειρήσεις. Από τα 27 μου έχω επιχειρήσεις. Απλά είναι τα πράγματα. Το λέω αυτό για να καταλάβουν κάποιοι ότι ό,τι και να κάνετε, όσο και να προσπαθείτε, λίγη αυτογνωσία δεν βλάπτει. Το να βγαίνεις και να βρίζεις όλη μέρα κάποιους, δεν σώζεται η Ελλάδα. Το να βγαίνεις και να λασπολογήσεις βάρος κάποιον, δεν σώζεται η πατρίδα. Έτσι. Και σε ομιλία ένας, ο οποίος από τα 27 του χρόνια και εργάζεται και αγωνίζεται για τη Μακεδονία και την Ελλάδα. Οι παλαιότεροι το γνωρίζουν καλά. Οι νεότεροι ήρθαν στο γραφείο μου, παρακαλούσαν να τους κάνω υποψηφίους βουλευτές και αρνήθηκα, όπως την κυρία ή τον κύριο που λέτε, στο γραφείο μου ήρθε. Και στη Θεσσαλονίκη πήγε και στην Αθήνα ήρθε. Και επειδή είπα όχι, εντάξει, δικαίωμά μου να πω όχι. Σε οπορτουνισμούς, εγώ είμαι απέναντι. Και όταν δεν έχεις αυτογνωσία, δεν αξίζει να είσαι στην ελληνική λύση. Και είδατε, όταν μπήκα για τη συνέντευξη του Χατζηνικολάου, έκανα πραγματική συνέντευξη. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούω ότι ψηφίσαμε το 44% των όσων λέει η Νέα Δημοκρατία. Όταν το ποσοστό ψηφίσαμε 4%. Και μάλιστα να πω και το εξής. Τα παρόν δεν είναι ναι ούτε όχι. Και γιατί δεν είναι ναι ούτε όχι? Διότι σε ένα νομοσχέδιο κάνουν το εξής τρίκ τα κυβερνώντα κόμματα. Βάζουν κάτι για τους λαθρομετανάστες μέσα, επιδόματα λαθρομεταναστών, βάζουν και αύξηση ξενοδοχείων, μισθών, συντάξεων ή πλήρωση θέσεων κενών για νοσοκομιακούς ή γιατρούς. Εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Στο πρώτο δεν μπορείς να πεις ναι όμως. Και αναγκάζεσαι και λες παρόν. Τόσο απλό είναι το κοινοβούλιο για κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι με εφόδους, με ύβρις, με αλλαλαγμούς και κραυγές, σαν τους Ιδιάνους θα μπορέσουν να καταλάβουν το οχυρό των καουμπόιδων. Κάνετε λάθος. Εμείς είμαστε Οδυσσέας, εσείς κάντε τον Αχιλλέα δήθεν. Κάντε τον δήθεν. Τι άλλο σχολιάστηκε πέρα των νομοσχεδίων? Ωραία. Να το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αν εσείς το παδί του Ράμου που λέει ότι οι Σκοπιανοί στην Ελλάδα μπορούν να μιλάνε τα μακεδονικά, έτσι είπε, δικό σας θέμα είναι. Εγώ το ξύλωσα και δεν έφυγε από τη θέση του. Επιχείρησα να το ξυλώσω και δεν μπόρεσα να το ξυλώσω. Όταν εμένα μου επέβαλε το ΕΣΟΥΡΟΥ πρόστιμα όμως 2 εκατομμυρίων, το ένα ήταν για τους λαθρομετανάστες ως έκφραση ρατσιστικής ρητορικής μίσους, δεν είδα κανέναν από εσάς να λέει μπράβο ρε Βελόπουλε που το αγωνίζεσαι για να το ανατρέψεις αυτό. Το ΕΣΟΥΡΟΥ μου το επέβαλε. Ότι έλεγα λαθρομετανάστες και αυτό είναι ρητορική μίσους. 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο. Πήγα στο ΣΤΕ, πήγα από εδώ, έτρεξα, έκανα και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να τους ξυλώσω, γιατί είναι ανθεληνική αυτή η τοποθέτηση, τους ξύλωσα στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Και καλά έκανα και θα το ξανά έκανα. Γιατί εσείς που γράφετε λαθρομετανάστες και λέτε στο YouTube, εάν δεν υπήρχε απόφαση αυτή εναντίον του ΕΣΟΥΡΟΥ, δεν θα μπορούσατε να λέτε λαθρομετανάστες. Και αντί να λέτε ευχαριστώ την ελληνική λύση, ψέγεται εμάς, γιατί εμείς κάναμε κάτι τέτοιο. Όσο κατ' οράμον τον ξυλώσαμε, παρέμεινε εκεί. Και τα 5/7 είναι ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ. Σταματήστε να λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Σαν τον Βαρυπινίτη. Το δεκανίκι του Μητσοτάκη. Τον Βαρυπινίτη δεκανίκη του Μητσοτάκη. Πότε έχονται εκλογές, τον αμολάει έξω. Απλά πραγματάκια.
0: Άρα, Πρόεδρε, όλοι αυτοί.
1: Φτάνουν οι λίβελοι, φτάνουν οι τρίβελοι και οι κατσίβελοι. Φτάνουν. Φτάνουν οι εξωχώροι ιδίως. Που δεν ζείτε εδώ, δεν ξέρετε πώς είναι εδώ, δεν ξέρετε τι ζόρι τραβάμε εδώ, δεν ξέρετε τι σημαίνει βουλή, δεν ξέρετε πώς είναι ο κανονισμός και έχετε άποψη για όλα. Σταματήστε να κάνετε τους ειδικούς. Εδώ εγώ πολλές φορές λέω δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, θα δω. Που είμαι μέσα στη Βουλή. Που κάθε μέρα και μας βάζουν και τρικλοποδιές.
2: Δεν κυβερνάτε εσείς. Αυτό πρέπει να
1: καταλάβετε. Δεν με ενδιαφέρει. Επαναλαμβάνω. Το ότι δεν κυβερνώ είναι αυτονόητο. Το ότι συνέχεια εσείς οι ειδικοί βάλετε εναντίον της ελληνικής λύσης, όλοι εσείς τα ψευτοκομματίδια του 0,5% και του 1%, του 2% και του περιθωρίου, ήσασταν οι ίδιοι άνθρωποι που χειροκροτήσαν τον Κοκοτσάκη και την Καρτσιανού. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Ήσασταν κλακαδόροι της και του Κοκοτσάκη. Τώρα που ο Κοκοτσάκης βγήκε εκτός και καταγγέλει διάφορα, μούγκασε στο Λουγκά όμως. Δεν είναι έτσι η πολιτική, παιδιά. Και εγώ για τον Κοκοτσάκη είπα κάτι πολύ απλό. Και μόνο που είναι ο πραγματογνώμονας που μπήκε μπροστά στο θέμα των τεμπών, έπρεπε η κυρία αυτή, γιατί με ρωτάτε πολύ, να μην μιλήσει. Γιατί έτσι απονευρώνει, αποδυναμώνει τη δίκη των τεμπών. Όταν βάλεις και μιλάς για υποχθόνους, χθόνους κτλ., την αποδυναμώνεις τη δίκη. Και δεν μπορεί να κάνεις τα αδύνατα δυνατά για τη δικαιοσύνη και να κάνεις κόμμα για τη δικαιοσύνη λόγω των τεμπών και στην πορεία να αδειάζεις τον άνθρωπο που μπήκε μπροστά ως πραγματογνώμονας ο Κοκοτσάκης για να υπερασπιστεί την αλήθεια. Όχι το κόμμα σου, την αλήθεια. Αυτά λέμε για να γνωριζόμαστε καλύτερα. Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω, γιατί θα σας πω κάτι. Την ανοησία δεν την παλεύω. Και όταν σας δείχνω εγώ το φεγγάρι, εσείς συνεχίστε να κοιτάτε το δάχτυλο. Είναι επιλογή σας. Το δάχτυλο κοιτάτε και όχι το φεγγάρι. Και στην τελική ό,τι είχα να κάνω, το έκανα. Και συνεχίζω να το κάνω όπως το έκανα και πριν. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Ψέξτε με, αλλά με αληθινά στοιχεία. Και για το Εσούρου θα το ξανάκανα, γιατί η ρητορική μίσου δεν αποκαλεί λαθρομετανάστη το λαθρομετανάστη. Και έφαγα εγώ το πρόστιμο, όπως και με τα Τέμπη. Όλοι αγωνιστήκατε για τα Τέμπη, 320 χιλιάρικα αγωγή εγώ έχω στο κεφάλι μου, κάτι πληρώσει αν χρειαστεί. Όχι εσείς. Όχι εσείς. Ούτε οι συγγενείς των Τεμπών. Εγώ θα την πληρώσω. 320. Για ποιο λόγο? Γιατί αποκάλυψα τα ονόματα στη Βουλή των εμπλεκομένων στη Σύμβαση 717 των τριών ηθικών αυτούργων. Έτσι. Ούτε μου δώσετε ένα χιλιάρικο και να μου πείτε να σε βοηθήσουμε οικονομικά για 320 χιλιάρικα. Γιατί δεν το θέλω κιόλας. Απ' την τσέπη μου τα βάζω. Σε αντίθεση με τους άλλους, μαζεύουν λεφτά από δεξιά και από αριστερά. Είτε από εγγραφές στο κόμμα, είτε από το σύλλογο, είτε από ολιγάρχες, είτε από καναλάρχες. Και αντί να επιδοκιμάσετε αυτό, ψέγετε την τρίχα και την κάνετε τριχιά, χωρίς να υπάρχει λόγος. Και δεν απολογούμε τώρα. Απλά δίνω επιχειρήματα σε αυτούς που είναι ελληνική λύση να καταλάβουν ποιοι μας πολεμάνε. Δεν μας πολεμάει τελικά η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Μας πολεμάνε αυτοί οι δίθεν πατριώτες. Γιατί βολεύονται με το δίθεν πατριωτισμό του 3% 3,5% για να παίρνουν την επιχορήγηση. Την επιχορήγηση. Το καταλάβατε? Την επιχορήγηση. Και έχω κουραστεί να απαντώ στον κάθε ανόητο που βγαίνει και λέει ο τάδε ήταν συνεργάτης σου. Δεν έχω συνεργάτες, κύριε. Οι συνεργάτες μου δεν είναι αυτοί που νομίζετε εσείς. Δεν είναι ούτε βουλευτές ούτε δημοσιογράφοι. Είναι άνθρωποι που είναι κοντά μου από την πρώτη στιγμή. Οι συνεργάτες μου. Δύο-τρεις τρελοί ήμασταν όταν ξεκίνησε το κόμμα. Αυτοί παραμένουμε. Δύο για την ακρίβεια. Δύο. Ακούτε τον κάθε φαφλατά που βγαίνει στο TikTok και λέει συνεργάτης. Α, πού και συνεργάτης, θα τα αποδείξει. Με 4 σελίδες ποινικό μητρό. 4 σελίδες ποινικό μητρό για εκβιασμούς έχει. Δικαστικής χρήσης. Αυτό δεν τον εμφανίζουνε. Εμφανίζουν το άλλο. Για εκβιασμούς σας λέω τώρα, έτσι. Δεν σας λέω για οτιδήποτε άλλο. Και μόλις το έμαθα, λέω, στείλ το αδιάβαστο να φύγει από εδώ πέρα.

0: Στέφανε, αγόρι μου, βρε Τάσο, να σου πω ρε παλικάρι μου, μου λέγες εσύ ότι έχεις λευκό ποινικό μητρό, μπορείς να μου πέσεις το δικαστικής χρήσεως. Τι αυτά που λες. Αυτά λέω ρε φίλε, αυτά μου λένε τις εκβιαστής. Και σε στέλνω αδιάβαστο για να μην γελαϊδάς. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Άρα, σύμφωνα με όλα όσα έχετε πει, είναι κατευθυνόμενη, αλλά υπάρχει και, υπάρχει και η έλλειψη γνώσης, υπάρχει και η άγνοια και ακούω, είναι ένα κράμα όλο αυτό.
0: Όταν επιχειρείς με κάθε τρόπο να αποδείξεις ότι εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους, αλλά ταυτόχρονα είσαι μη μαθής, είσαι πιο επικίνδυνος.
1: Θα πρέπει με επιχειρήματα να τοποθετηθείς σε κάθε
0: περίπτωση.
1: Είσαι
0: πιο επικίνδυνος, σε λέω.
1: Μάλιστα. Πολλά τα μηνυματάκια τα έχουμε δει, προσπεράστε τους, μην τους δίνετε σημασία. Ο κόσμος είναι κοντά σας, δεν πρόκειται να επηρεαστούν αυτοί που έχουν αποφασίσει. Μάλλον ότι ήδη έχουν καταλήξει και σας στηρίζουν όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Είναι για τα χρήματα, λένε κάποιοι άλλοι γράφουν. Δεν ξέρω τώρα πόσα είναι τα χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση, ότι είναι και τα χρήματα στη μέση για ορισμένους, για άλλους.
0: Ποια χρήματα, δεν καταλάβω.
1: Για τους TikToker, ότι υπάρχουν και τα fake προφίλ, υπάρχουν και τα.
0: Ρε κόλτσι μου, ρε δεσπινά μου.
1: Αυτά όταν γράφουν οι ακροατές.
0: Από τη μία εταιρεία που φαίνεται ξεκάθαρα τα χρήματα που βγάζω.
1: Όχι, ότι το κάνουν για χρήματα ορισμένοι.
0: Το να βρίζουν την ελληνική λύση για χρήματα.
2: Ναι, γιατί.
0: Εντάξει, ρε, μαζεύουν κόσμο νομίζουν. Μαζεύουν όλους τους. Τα όρξ, τα μη μαθή, πιθανόν.
2: Δεν μπορεί κάποιος να τους έχει ελεγχόμενο.
1: Δεν αφορά όλους, υπάρχουν και ψεύτικα προφίλ όμως σε κάθε περίπτωση.
0: Από τότε που βγήκε αυτό το TikTok, που βγήκαν τα social media και βλέπω κάτι φυσιογνωμίες, παιδιά, πραγματικά, κάτι φυσιογνωμίες, κάτι περίεργους τύπους, που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξέρουν τίποτα. Ότι έχουν μια επιφάνεια γνωστικού επίπεδου. Στο γνωστικό τη επίπεδο είναι επιφανειακό.
1: Συγκεντρώνω όμως κόσμο.
0: Ποιος σου είπε ότι οι υπόλοιποι Έλληνες και εγώ μένα μαζί έχουμε βάθος γνωστικού επίπεδου. Επιφάνεια είμαστε. Αν δεν διαβάσουμε λίγο παραπάνω, δεν γίνεται. Και βλέπεις, εγώ είμαι ένας πολιτικός αρχηγός που μπορεί να κατηγορούν για πάντα. Μπορεί να λένε ότι θέλουν. Έτσι. Που επιχειρούν το πλεονέκτημα που έχω ότι εργάζομαι και έχω λεφτά ενώ οι άλλοι δεν εργάζονται, είναι τεμπέληδες και είναι εκατομμυριούχοι. Το θεωρούν μειονέκτημα. Το ότι εργάζομαι το θεωρούν μειονέκτημα αυτοί που είναι οπαδοί άεργων εκατομμυριούχων. Που δεν δουλεύουν από τη ζωή τους. Και δεν ψάχνουν να πούνε, Ελλάδα ρε εσύ, από πού ζεις εσύ. Πώς ζεις εσύ, πώς επιβιώνεις, πώς ζεις, πώς βγάζεις λεφτά ρε παιδί μου. Πες μας, θες να με κυβερνήσεις εμένα ρε Δέσποινα, να γίνεις ηγείτιο ο δικός μου.
1: Και με τόσα χρέη στην πλάτη σου στα κόμματα.
0: Άλλο ας τα χρέη, παιδί μου.
1: Όλα είναι, πρόεδρε, όλα είναι.
0: Για τους ψευτοπατριώτες λέω τώρα εγώ, για τους βαρυπινίτες, τους οπαδούς. Ή για τους άλλους που με 3.000 το χρόνο μπορεί να ζήσει ένας, λέει, άνθρωπος, επειδή μένει με τον μπαμπά του και τη μαμά του, έτσι, αλλά θα σώσει την Ελλάδα. Ή τους άλλους που τα ξέρουν όλα, αλλά μένουν εκτός Ελλάδος και μπορούν να ξέρουν πώς ζω εγώ και πώς βιώνω το πρόβλημα μέσα στην Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό. Εγώ μπορώ να έχω άποψη για την Ολλανδία, ή για τη Γαλλία, πώς ζουν οι Γάλλοι, ή την Ισπανία. Όχι. Δεν βιώνω την κατάσταση όλη. Βρε, επιφανειακά μπορώ να ενημερωθώ και να μάθω. Αλλά δεν βιώνω την πραγματικότητα, ρε παιδιά. Να πάω στο σούπερ μάρκετ, να πάω το αυτοκίνητο μου στο συνεργείο, να πάω να πάρω το παιδί μου από το σταθμό, να δω τι νοσοκομεία υπάρχουν. Τους φόρους, σωστό.
1: Οπότε περιορίζεται σε γενικό σχόλιο.
0: Γενικό. Όχι ειδικό σχολιασμό. Ο Βελόπουλος για το τι συμβαίνει στη Γαλλία και για τα κακό σχήματα της Γαλλίας να τα διορθώσω. Δεν γίνεται. Λογικά δείτε το. Ή από την Ελβετία, ή από τη Γερμανία, ή από τη Σουηδία, ή από την Αμερική. Έχω άποψη. Μπορώ να την έχω και να τη λέω κιόλας. Αλλά δεν μπορώ να βιώσω το πρόβλημα. Ούτε μπορώ να δώσω τη λύση. Γιατί για να δώσω τη λύση σε ένα πρόβλημα πρέπει να είμαι κι εγώ μέρος του προβλήματος. Να ζω το πρόβλημα κανονικά καθημερινά. Αν δεν είμαι εκτός προβλήματος, δεν μπορώ να δώσω τη λύση γιατί δεν είμαι μέρος του προβλήματος. Ούτε καν μέρος της λύσης μπορεί να είμαι.
1: Άρα ο Πρωθυπουργός που έχουμε σύσκεψη λίγο στο Μαξίμου το βιώνει το πρόβλημα.
0: Τώρα
1: θα δώσει λύση.
0: Όσοι σκέπτονται. Δεν σκέπτονται. Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει σύσκεψη, σημαίνει ότι δεν σκέφτηκε και μαζεύει και άλλους 10, 15, 20, 30 ανοήτους για να σκεφτούν όλοι μαζί.
1: Γιατί όμως έχουμε νέα σύσκεψη, το πόσο κάνει δεν πήγε καλά.
0: Μα δεν πρόκειται να πάει καλά γιατί εξυπηρετούν ολιγάρχες και πλουτοκράτες, το έχω πει χίλιες φορές. Και όλοι εσείς που διαφωνείτε μαζί μου, ρε παιδί μου, βγείτε και πείτε μου. Η συνέντευξη του Χατζηνικολάου ήταν μια πλήρη συνέντευξη. Εκεί δεν το είπες καλά.

0: Θα το βελτιώσω κιόλας. Εσείς και από την Ολλανδία και από την Ελβετία και από την Γαλλία, βγείτε και πείτε μου, γιατί καλός είναι ο μονόλογος, αλλά εγώ σας καλώ να βγείτε εδώ και να μου πείτε, ρε Πρόεδρε, ρε Βελόπουλε, εκεί, αυτά που είπε στο Χατζηνικολάου, γιατί εκεί πήγε ο Βελόπουλος ως πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, για να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα και προβλήματα. Εκεί δεν το είπε σωστά. Έπρεπε να το πεις έτσι, εκεί έκανες λάθος. Γιατί πιάνεστε και ανακατεύετε την εργασία μου που για μένα είναι πλεονέκτημα γιατί δεν τα παίρνω από κανέναν και βάζετε σε ένα πολιτό μέσα ό,τι φαντάζεστε για εσουρού, για δεν ξέρω τι, ό,τι φαντάζεστε και δεν βλέπετε την πραγματικότητα ή για τον νόμο τον εκλογικό. Ναι, θα το ξανά έκανα πάλι και την ΑΔΑΕ και το εσουρού και τον εκλογικό νόμο θα ξαναψήφιζα. Η μόνη πιθανότητα να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης είναι το 25 και κάτω και το πέτυχα εγώ. Αντί να μου λέτε μπράβο όλοι εσείς οι αγωνιστές της λαϊκής οργής και αντίστασης ότι έχετε μια δυνατότητα να πάνε να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες και η απολυτήκα ακόμα να πάει κάτω από 25 Μητσοτάκης για να πάει φυλακή αυτός και όσοι κλέψανε, ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες να βάλετε με την ελληνική λύση. Και η δεύτερη δυνατότητα είναι ο πατριωτικός χώρος να πάρει 26% και να κυβερνήσει. Δηλαδή τι θέλετε άλλο, 27, 28, 29, 30, 31, δώστε 40. Με το 26?
1: Ναι.
0: Αν τα μικρότερα κόμματα που πιστεύουν αυτοί, ότι θα τους δώσουν κάτι βαρυπινίτες και κάτι περίεργοι τύποι, πάρουν όλοι από 3% επάνω. Γιατί όχι. Σου λέω, αν υπάρχει δυνατότητα, πες ότι ένα κόμμα αυτά παίρνει 27%, 28%. Okay. Και τα υπόλοιπα ψευτοπατριωτικά για μένα παίρνουν 34%. Mm. Ας συγκυβερνήσουν όλοι μαζί.
1: Ας
0: συγκυβερνήσουν όλοι μαζί. Να δω τι θα κάνουν αυτοί. Ωραία, την επόμενη μέρα τους βλέπω να χορεύουν τον χώρο του Ζαλούγκου όλοι μαζί. Πρόκειται περί γραφικών φυσιογνωμιών, ανικάνων ημιμαθών που δεν ξέρουν πού του πάνε τέσσερα. Δεν ξέρουν, σας λέω. Το να μου βγάζετε έναν τύπο που πολλή μέρα βρίζει στα κανάλια τον έναν, τον άλλον, σαν κατίνα, κουτσομπολιό, δεν μου λέει τίποτα, παιδιά. Δεν μπορεί έναν άνθρωπο που έχει επιχειρήσει να το εκπροσωπήσει ο Κουτσομπόλης, πρόεδρος ενός κόμματος.
2: Εδώ μου γράφει ακροατής, ο Αναστάσης, ότι ευρωβουλευτής και πρόεδρος κόμματος μόλις είπε, λέει, νωρίτερα στους ατέριας τους, φλατάξει 15%. Αντιγραφή, λέει.
0: Καλά, ο Σκάι είναι το μαγαζί. Έτσι, το μαγαζάκι μας. Εγώ δεν κοιτάξτε τώρα, εγώ είμαι πρόεδρος κόμματος 7, 8, 9, στη Βουλή μέσα. Σκάι δεν έχω πατήσει. Σκάι δεν έχω πάει.
2: Ναι, το ξέρουμε.
0: Και αυτοί οι οπαδοί, τα orks δεν το βλέπουνε, Sky δεν έχω πάει και πάνε αυτοί που είναι μαγαζί της Νέας Δημοκρατίας. Πώς γίνεται, για πείτε μου, γενικά.
2: Αυτό με την αντιγραφή του προγράμματος σας ή ακόμη και δηλώσεις. Την άλλη μέρα βλέπουμε να αναπαράγονται από κάποιον άλλον.
0: Μα το κάνει και ο Ανδρουλάκης το έχει κάνει αυτό.
2: Έχει γίνει από πολλούς
0: το περιπτώσεις. Και ο Τσίπρας το κάνει αυτό. Μα δεν σκέφτονται ρε συνδέσποινα. Δεν έχουν τριβή με την καθημερινότητα. Flat tax 15% από την πρώτη στιγμή που έγινε το κόμμα, το λέω. Από την πρώτη στιγμή. Και μάλιστα το έχω συγκεκριμένα δομημένο, όχι εγώ, έτσι, ο κ. Βιλιάρδος, οι οικονομολόγοι που έχουμε, ας βγάλουν έναν οικονομολόγο αυτοί. Ας μου δείξουν αυτό που στο Χατζηνικολάου εγώ. Ας βγάλουν εκεί την περίεργο.
2: Μα πόσο τιμά έναν πρόεδρο, μία πρόεδρο, να περιμένω εσάς, τι θα πείτε για να τοποθετηθώ εγώ την επόμενη
0: μέρα.
2: Δεν
0: θα κουλιάσω, μην το συνεχίζεις, άστο αυτό, γενικά λέω εγώ. Δεν είναι δυνατόν να έχω 400 σελίδες πρόγραμμα. 400 σελίδες πρόγραμμα. Κάθε πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής ζωής του τόπου με μια λύση και να πάνε και να. Εδώ έκλειψε το πρόγραμμα.
2: Ναι, εδώ λέμε τώρα.
0: Άλλο σου λέω, παιδί μου.
2: Ποιο?
0: Το πρόγραμμα του Μπογδάνου έκλειψε. Το καταστατικό τώρα, τι μου λες τώρα. Άσε, αυτοί έχουν μπερδέματα μεταξύ τους και δεν με νοιάζει εμένα.
2: Αυτό ήταν, ναι.
0: Εντάξει.
2: Υπήρξε, ναι.
0: Τι να συζητάω τώρα. Όταν αυτό το κάνει αυτό και τον ακολουθούν κάποιοι, λογικό είναι. Λογικό είναι. Γιωργάκης, Σταυράκης, Πουπουράκης. Στεφανάκης, ακολουθούν κι αυτοί. Τόσο έχουν μυαλό, τόσο ακολουθούν. Τι να κάνω τώρα εγώ. Για πείτε μου, τι να κάνω, Κακομοίρης. Τι να κάνω. Ας γύρε, ρε παιδί μου, κάποιος τώρα. 2-31-0.
1: 576
0: και 567. Ένας που διαφωνεί και να μου πει στην εκπομπή, στο Χατζηνικολάου, είπατε αυτό, είναι λάθος. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι έτσι. Γιατί θέλω απλά να μου πείτε είναι λάθος. Να μου πείτε και την πρόταση θέλω. Γιατί μπορεί όντως η δική μας ομάδα, ο κ. Βιλιάρδος, ο κ. Φωτόπουλος, ο κ. Γραμμένος, ο κ. Κουμπελόγλου, ο Χίτας, για να μην αδικήσω κανένα, η Σαμακοπούλου, η Αθανασίου, ο Μπούμπας. Ποια άλλη είναι, ρε παιδιά. Ο Παπαδάκης. Ποιος? Κωτίδης από τη Βέρα, το εξαιρετικός, έτσι. Ή αντιπρόεδρος. Όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Να μην σκεφτήκαμε κάτι σοβαρά. Πείτε μου εσείς ποιο είναι. Να το λύσουμε.
2: Έχουμε ήδη γραμμή.
0: Έχουμε γραμμή.
2: Σας ακούμε. Στον αέρα είστε. Σας ακούει ο πρόεδρος. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια, γεια σας.
1: Πρόεδρε Στέφανος από Λαγκαδά. Τι κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ, χρόνια φίλος, 30 χρόνια φίλος ο Στέφανος.
1: Ναι. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, μόνο αυτό έχω να πω.
0: Γιάννης Πάριος.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Μπράβο για τον Χατζηνικολάου. Έσκησες. Να είσαι γερός.
0: Να
1: είμαστε
0: καλά.
1: Μαζί σου πάντα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Δηλαδή βγαίνετε, ήσασταν ακόμα ρε παιδί μου και σου λέει. Λέει ένας Κακομοίρης Βελόπουλος, εδώ και 8-10 χρόνια 15% οριζόντιο φόρο. Και βγαίνει ο δικός σας πρόεδρος μετά και λέει 15%. Λέει, έλα εδώ ρε βλάκα. Κάνε το 14 εσύ τουλάχιστον.
2: 14 μισό.
0: Έλεγε 10. Όχι, κάνεις λάθος.
3: Έλεγε 10.
0: Γιατί όμως το έκανε 15, γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει 15 το χαμηλότερο.
3: Έλεγε
0: 10. Ναι. Τι να συζητάμε τώρα. Τι θες ρε. Δεν έχεις,
2: λοιπόν, 23-10-500-676, 23-10-500-677 και πολλά μηνύματα ήδη στο Viber.
0: Για Χατζηνικολάου και ό,τι θέλετε. Και ό,τι θέλετε, παιδιά. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ να σας ακούσουμε. Ό,τι θέλετε.
2: Πέντε κόμματα, λέει, αντιγράφουν ένα κόμμα χρόνια τώρα.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουνε, παιδιά.
3: Γιατί είναι Νέα Δημοκρατία, δεν
0: πώς θα αντιγράφει. Το τελευταίο σχέδιο που φέρνουν για το στεγαστικό είναι αντιγραφή της Ελληνικής Λύσης από το πρόγραμμά μας. Και ο ελεύθερος τύπος και η κάτσα θυμίω και απογευματινή. Πώς να ψηφίσω. Ναι! Παρακαλώ.
2: Να
0: σε ακούσω, ρε παιδί μου. Διαφωνώ εκεί, συμφωνώ εκεί. Τα πήγες καλά, δεν τα πήγες καλά. Στο Χατζηνικολάου, πέστε μου, να ακούσω κι εγώ.
2: Με επιχειρήματα όμως. Ναι, ναι. Σας ακούει ο πρόεδρος. Γεια σας. Ναι, εσείς είστε στον αέρα.
4: Καλησπέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Δόξα τον κύριο.
4: Πρόεδρε μου, ξαναμιλήσαμε και άλλη φορά και σας είπα εγώ τι προσβεύω. Να πούμε ότι θα βγει μάλλον, θα κάνω σύμπραξη Πασόκου με τη Νέα Δημοκρατία και μετά αν δεν να θυμάσαι θα. Προωθήσουν τον Τσίπρα και τα άρεστα δεν ξέρω να θυμάσαι. Τέλος πάντων, σε ξέρω από πολλά χρόνια, Προμηθέως ακόμα σε ξέρω. Σε περνάω εγώ τα χρόνια, ερχόσουν Προμηθέως και έπρεπε ένα πρόσωπο.
0: Προμηθέως, δεν ξέρω, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ναι, πάμε παρακάτω, δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά πάμε παρακάτω. Αν μου λέγες Καστριτσίου, αν μου λέγες Σερμού, ναι, εν πάση περιπτώσει, ας αφήστε αυτό, ξέρετε πολλά χρόνια.
4: Άκου λίγο να σου πω κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσει που αναφέρεις τη δέκα τη συνέντευξή σου με τον Χατζηνικολάου.
0: Γιατί?
4: Δεν μ' αρέσει. Κάνεις κάθε μέρα συνέντευξη, γιατί δεν αναφέρεις εκείνες.
0: Γιατί ήταν η μοναδική, είναι η μοναδική μια μισή ώρα συνέντευξη πολιτικού αρχηγού, ρε φίλε, μισό λεπτό. Άλλο να πηγαίνεις 15-16 λεπτά και 13 λεπτά στον Ευαγγελάτο, το πήγα 10 λεπτά.
4: Εγώ δεν φέρω αντίρρηση ότι είναι έτσι.
0: Αλλά και πάλι κάνετε λάθος, γιατί πολλές φορές ρώτησα στο Focus για άλλες συνεντεύξεις μεγαλύτερης διάρκειας. Δεν είναι έτσι.
3: Αλλά αυτή ήταν
0: μεγάλη συνέντευξη κανονική.
4: Εντάξει,
0: να κάνω, δεν σε αρέσει, εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Μπορώ να τα αλλάξω αυτό. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τοποθετηθήκατε και φόλη τη ύλη όμω αυτή τη στιγμή.
0: Παιδιά, ήταν μια συνέντευξη κανονική. Δεν ήταν συνέντευξη 11 λεπτών. Στον Ευαγγελάτο πήγα 11 λεπτά. 11 και 20 δευτερόλεπτα ήμουν. Αλλά το έχω κάνει και άλλε φορέ αυτό σε μεγαλύτερε διάρκεια συνέντευξη. Να πω αν συμφωνείτε με αυτό ή διαφωνείτε. Μάλλον δεν με ακούτε, αγαπητέ μου. Πιθανόν. Και για τη Βούλη, για τι ομιλίε μου. Κυρίω το μάχη όταν είμαι εκεί. Το κάνω συχνά γιατί μιλάω στη Βουλή και την μόνη να πάω στο μάχη. Ναι, πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
5: Γεια σας, πρόεδρε μου.
0: Χαίρετε.
5: Ήταν μια φοβερή συνέντευξη και άσε τον κόσμο να λέει. Ο κόσμος είναι βαλτός, τι να πω. Ήταν μια φοβερή συνέντευξη και σε ακούσαμε όχι στην τηλεόραση και σε επανάληψη στο Focus. Φοβερή, πρόεδρε. Αλλά θέλω ένα άλλο θέμα να μας πεις. Τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνεις πρόεδρε όταν θα βγεις.
0: Ακούστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι φαίνεται μετά τη τελευταία συμφωνία των 7 χωρών, υπάρχουν 7 χώρες ξέρετε, που συμφωνούν να κάνουν το σκληρό πυρήνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει πλέον και αδυνατή, δεν τους βλέπω καλά. Βλέπω μια διάλυση εκ του, ναι, εκ των έσω.
5: Πρόεδρε, συνεχίζει όμως το παραμύθι με τους Αμερικάνους, καταλαβαίνεις, των εμβολίων. Να επισπιβάλλουν πάλι τα εμβόλια. Τι θα κάνουμε σε αυτό το θέμα.
0: Ποια εμβόλια.
5: Δεν άκουσες τη συνέντευξη του Δαμιανίδη με τον Μαλάου.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ δεν ασχολούμαι με τον Δαμιανίδη. Αυτός είναι και ψαράς καλός και καλός παραντουφεκάς και καλός, εγώ δεν μπορώ.
5: Σε παρακαλώ, κοίταξε. Γιατί
0: να σε καλά, ο Δαμιανίδης είναι μέσα, μου λένε, αλλά δεν είπε κάτι τέτοιο. Μου φωνάζουν από πίσω. Δεν ξέρω, μην με μπλέξει με αυτά εμένα. Να σε καλά. Δεν μπορώ να μπλέξω σε πράγματα που δεν ξέρω. Γιατί δεν τα ξέρω, έτσι. Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά τα θέματα.
2: Είναι και ο φόβος που άφησε πίσω.
0: Και μην μου κάνετε να απολογούμε είτε για δημοσιογράφο είτε για τον ιδιοκτήτη του Σερέτη, όπως το χθες Σάββατο που έγινε εδώ με τον Σερέτη. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Κάτι είπε για το Σερέτη ένα τύπο. Είπε στο Σερέτη, λέω τάδε. Και τι μοιάζει με το Σερέτη. Λέω αφεντικό είναι, πάρτε το τηλέφωνο και πείτε. Πάμε στι γραμμέ. Χαίρετε.
2: Είστε στον αέρα.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σα.
6: Πρώτη φορά μιλάμε με τον πρόεδρο. Θα ήθελα λίγο έτσι να πω κάτι το οποίο ακούω την επικαιρότητα, το λέτε και εσείς κύριε Βελόπουλε, για το θέμα ας πούμε με τη ΔΕΗ που στην Κοζάνη που την άξανε και τα μηχανήματα. Αυτό θα ξαναγίνει να ξαναγίνει.
0: Τι να ξαναγίνει.
6: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Στην επικαιρότητα. Τα ακούτε.
0: Ναι, να σας ακούω.
2: Ήταν και η καταστροφή του απολύπτη. Ναι, σε άλλο
6: αυτό γίνεται και σε Μεγαλόπολη, το ίδιο έργο γίνεται, να ξέρετε.
0: Δεν το ξέρω, χαμένος το μικροφόν λίγο.
2: Φύμε λίγα λόγια.
6: Ναι, ναι, με ακούτε τώρα. Ναι. Με ακούτε.
2: Ναι, είστε στον αέρα, μισό λεπτάκι.
6: Ναι, ναι.

0: Ναι, εδώ είμαστε.
1: Όχι,
0: σας ακούμε.
1: Όχι, έμαθα μόλις τώρα που έκανε μήνυση ο Κελαρίδης της πρώην Νέας Αριστεράς που έγινε τέως Νέα Αριστερά, παλιά αριστερά, δεξιά αριστερά.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για τους λαθρομετανάστες.
0: Δηλαδή.
1: Μου έκανε μήνυση. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Θα μάθω, ρε παιδιά, τι ακριβώς έγινε. Μου έκανε μήνυση ο Κελαρίδης. Πήγε στο Άρειο Πάγο, λέει, και έκανε μήνυση. Εντάξει. Πώς, επειδή θα βουλιάζουμε στα λιμάνια της Λιβύης. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Γιατί δήλωση, ναι.
1: Άκου λίγο. Η χειρότερη κινούμενη άμονος κάμος του έθνους και της χώρας είναι αυτή η ψευτοαριστερή. Όχι το κουκουέ. Η ψευτοαριστερή. Κάτι Σακελαρίδηδες, κάτι Τσίπρες, έτσι, κάτι τέτοιοι τύποι. Έτσι. Η χειρότερη μορφή. Ειδικά ο Σακελαρίδης που συντίζεται από τη διαδικασία των λαθρομεταναστών, διεθνής αμνηστία, δεν ξέρω αν πληρώνονται κιόλας, αλλά ξέρω ότι συντίζεται πολιτικά, λέω. Αλλά τους είδαμε από που πήγαν στο 0,00001%. Δεν πάνε να κάνουν τι θέλει. 17 μηνύσεις, 45 μηνύσεις, 75 μηνύσεις. Και τι έγινε? Μαζεύουμε μηνύσεις. Όχι, το κάνουν για να φανούν και λίγο ότι έκαναν μήνυση τώρα. Να είχαμε ένα λέγαμε ασχοληθούμε με τον Σακελαρίδη τώρα, τελειωμένες ιστορίες πολιτικά. Ναι, πάμε στη γραμμή.
0: Έχουμε στην αναμονή τον ακροατή.
1: Ναι,
0: ναι, είστε στη γραμμή. Με ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω, αλλά ναι. Ακούγεστε λίγο χαμηλά και...
0: Είστε να... ο προηγούμενος...
1: Μετά τη μήνυση Σακελαρίδη πάθαμε ζημιά τώρα όλοι.
0: Πείτε μας.
2: Απλά έχει χαμηλώσει πολύ. Τέλος πάντων, εγώ απλά το είπα αυτό τώρα για τη Μεγαλούπολη, έτσι, για να καταλάβετε ότι... Αυτά δεν ξέρω ποιο, θα το κρίνει ο Έλληνας.
1: Με μπέρδεψες, φίλε, και με μπέρδεψες.
0: Συνεχίζουν την καταστροφή πέρα, των μηχανημάτων.
2: Εμένα
0: εκεί.
2: Πιο πολύ αυτό που πήρα να σου πω, Πρόεδρε, είναι με τα εργασιακά. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
1: Τα ξέρω.
2: Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δηλαδή εγώ τέτοια κατάσταση δεν έχω ξαναδεί. Να στο περιγράψω απλά για να μην κρατάω πολύ ώρα τη γραμμή. Flintstones. Δεν ξέρω άμα ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Γελάει ο συνωμοσιολόγος.
2: Αυτή την κατάσταση δεν την έχω δει πουθενά ποτέ.
0: Εργασιακός μεσαίωνας.
1: Τι λέτε, ρε, γαλέρα βρε είμαστε, γαλέρα. Να είστε καλά, γαλέρα έχει καταντήσει.
0: Να είστε καλά.
1: Εκεί να τραβάει κουπί. Βέβαια πρέπει να πω ότι στον Αθηναϊκό στόλο αυτή η κουμπέλα θα πέρανε λεφτά πολλά. Στις Τρίρις, στον Αθηναϊκό στόλο. Στους άλλους ήταν σκλάβοι στους Πέρσες. Ναι, για να κάνουν καλά δουλειά. Έτσι πέρανε περισσότερα.
0: Απλά μετά τη Μαυροπηγή πήρε σειρά και η Μεγαλόπολη.
1: Παιδί μου, να τα διαλύσουν όλα, ρε.
0: Είναι το τέλος.
1: Να τα διαλύσουν όλα, ρε. Αν θα τα ξαναφτιάξουν.
0: Είναι αυτή η βίαιη από λιγνητοποίηση.
1: Ο Σακελαρίδης μου λένε ήταν έμιστος της Διεθνούς Αμνηστίας. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Πάμε, γράμμες.
0: Ναι, είστε στον αέρα. Γεια σας.
3: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Ακούστε τώρα.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Έλα, ρε Γιάννη, κάθε φορά τώρα. Άσε να μιλήσει κάποιος άλλος, αγόρι μου. Περίμενε λίγο. Περίμενε.
0: Μισό λεπτάκι, περιμένετε, γιατί έχουμε κάτι
1: έκτακτο. Συμφωνώ 99% με όλα λέτε για την οικονομία και τη δικαιοσύνη. Αλλά χάσατε την ψήφο μου, δεν με νοιάζει αυτό. Για μια συνέντευξή σας που είπατε ότι πρέπει να υπάρξουν νεκροί στο μεταναστευτικό. Μάλλον δεν καταλαβαίνετε τι λέω, οπότε καλύτερα να με ψηφίσετε. Στο λέω ευθέως. Έτσι. Δεν ξέρω αν περάσετε εσείς με τα πόδια και πήγατε εκεί με βάρκες, παράνομα. Ως μετανάστης στη Δανία, δεν είναι δυνατόν να δώσω ψήφο για το θάνατο κάποιον. Πρώτον, δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Έτσι. Και δεύτερον, φαντάζομαι ότι εσείς πήγατε ως μετανάστης εκεί νομίμως, όπως πήγε η μάνα μου και ο πατέρας μου στη Γερμανία. Έτσι. Έχετε μπερδεμένα λίγο τα πράγματα στο μυαλό σας, κύριε ή κυρία από mail. Info, βέβαια, εντάξει. Δεν ξέρω τι mail είναι αυτό. Μάκης. Κύριε Μάκη μου, γι' αυτό λέω κανένα φορά δεν πρέπει να ψηφίσουμε όλοι. Μάκη μου, Λεβέντη μου, το λέω να μην ψηφίσουμε όλοι. Δεν γίνεται να ψηφίσουμε όλοι. Άμα δεν ξέρουμε τι λέμε και δεν ακούμε και δεν ακούμε τι λέει ο άλλος, αλλά έχουμε άποψη. Και δεν μπορείς να λες 99% σε ψηφίζω και συμφωνώ σε όλα, αλλά επειδή είπες αυτό που δεν είπα εγώ αυτό, επειδή είπα γι' αυτό που νομίζεις ότι είπα εγώ, δεν θα με ψηφίσεις. Τι να την κάνω αυτή την ψήφο, γιατί την άλλη επόμενη μέρα θα φύγεις. Εγώ θέλω. Αυτούς που ξέρουν τι λέμε, αυτούς που πιστεύουν σε ό,τι λέμε, να έρθουν στην ελληνική λύση για να κάνουμε την πατρίδα καλύτερη.
0: Γι' αυτό το θέμα έχετε την υπομονή να κάνετε για χίλιοστή φορά μία.
1: Όχι, δεν θέλω να ξανακάνω. Δεν μπορώ. Για κάθε μάκι που δεν καταλαβαίνει.
0: Όχι,
1: τι
0: δεν
1: λέω
0: στο...
1: Και διαστρέφει αυτό που λέω, δεν μπορώ να επαναλαμβάνομαι γιατί κουράζομαι και ο ίδιος η ψυχή μου ξέρει μαύρησε.
0: Πρόεδρε, δεν πειράζει.
1: Μαύρησε.
0: Για
1: όταν γυρίζει και λες.
0: Το
1: αμάξι έχει μηχανή. Το αεροπλάνο έχει μηχανή. Το αεροπλάνο είναι αμάξι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι. Όχι. Δεν είναι. Ο μετανάστης ο Έλληνας που πήγε στη Δανία πήγε σύνομα, με χαρτιά και όχι παράνομα. Ο άλλος ο λαθρομετανάστης που εισβάλλει στη χώρα μου Έχετε χωρίς καρδιά, τα πετάει κιόλας και έχετε παράνομα. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι.
0: Και ζητούμε να το σταματήσουμε εκεί.
1: Τα έχω πει χίλιες φορές.
0: Ας τα ξαναπούμε.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ας πεθάνουν οι Έλληνες να ζήσουν οι λαθρομετανάστες, ρε Μάκη. Εντάξει, οι παράνομοι λαθρομετανάστες. Ο νόμιμος σας έρθει, ρε παιδί μου, με χαρτιά στην προξενία να πάει στην... όπως πήγατε εσείς. Με email, κάνετε τα χαρτάκια σας, ωραία, ξέρουμε ποιος είστε. Αυτό που συλλάβανε, που βίαζε και κυνηγούσε γυναίκες στην Αθήνα, το πιάσαν 6 φορές, Μάκη. Με 6 διαφορετικά ονόματα. Κάθε φορά και άλλη ταυτότητα, για άλλο διαβατήριο, άλλο όνομα. Βίαζε γυναίκες. Έλα τώρα.
0: Και θέλω να πω κάτι προσωπικά, επειδή τον πρόεδρο τον γνωρίζω μια ζωή. Ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε και μαζί.
1: Ναι,
0: και συνεχίζουμε να έχουμε και μέσα από το ραδιόφωνο αυτές τις σχέσεις και με τις εκπομπές. Δεν έχει αλλάξει.
1: Δεν θα αλλάξει άποψη.
0: Και δεν υπάρχει περίπτωση. Σαφώς δεν θα αλλάξετε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να δω τον Βελόπουλο να πνίγεται μάνα με το παιδί και να γυρίσει το κεφάλι. Όχι. Πρόεδρε.
1: Ό,τι πεις εσύ.
0: Ό,τι πω εγώ. Είναι η αλήθεια, δηλαδή είναι ένα τριχιαστικό και μόνο που το σκέφτομαι.
1: Όταν πηγαίνει ο Σακελαρίδης, ο έμιστος
0: της
1: Διεθνούς Αμνηστίας και μου κάνει μήνυση, άλλο ένα παράσημο. Ο έμιστος της Διεθνούς Αμνηστίας. Εντάξει, ό,τι να είναι.
0: Έχουμε πολλές γραμμές, μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Να πάμε.
0: Ναι, είστε στον αέρα, γεια σας.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από τις Σέρρες, ναι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, σοβαρός πιστεύω. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας, συγχαρητήρια στον πρόεδρο για τον αγώνα που κάνει. Όλα συμφωνώ μαζί του. Θέλω μόνο να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Επειδή στο διαδίκτυο γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος εναντίον της ελληνικής λύσης, θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Ο Ηλίας του Κασιδιάρης τον επιτρέπει το Σύνταγμα, εφόσον έχει καταδικαστεί, να συμμετάσχει μετά στην Βουλή, έστω σαν βουλευτής, για να τελειώνουμε με αυτό το.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
4: Τότε τι μας δαλίζουν τον έρωτα πρόεδρε αυτοί όλοι.
1: Οι οπαδοί του Βαρυπινίτη.
4: Είναι στοιχείο ότι όλοι.
1: Οι οπαδοί του Βαρυπινίτη έχουν μυαλό όσο και ο Βαρυπινίτης.
4: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Αν
4: όλοι
1: είχε μυαλό.
4: Οι άνθρωποι πρόεδρε, ελληνική λύση θα ψηφίσουν.
1: Να είσαι καλά. Αν είχε μυαλό όλη αυτή η ομάδα των ανθρώπων, δεν θα ενοχοποιούσαν την ελληνική σημαία και τον πατριωτισμό των Ελλήνων με συμπεριφορές έκνομες. Και πολλές φορές το όριο της απανθρωπιάς. Έτσι. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί εξ αυτών αμαύρωσαν τον εθνικισμό, όπως είπα στον Χατζηνικολάου. Έτσι. Αμαύρωσαν τον αγώνα για το έθνος με τις συμπεριφορές τους. Έδωσαν το δικαίωμα στην άλλη πλευρά να ενοχοποιήσει σύμβολα εθνικά και πατριωτισμό και εθνικισμό. Το έδωσαν το δικαίωμα. Άρα λοιπόν, ας τον αφήσουμε εκεί που είναι, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει, έτσι κι αλλιώς κάθε φορά πριν τις εκλογές τον αμολάνε. Τώρα ποιος τον αμολάει. Αν δεν έχεις μυαλό να σκεφτείς, δεν σκέφτεσαι. Και δεν μίλησα ποτέ για αυτόν και για κανέναν από αυτούς. Και δεν με ενδιαφέρει, βαρέθηκα πια. Όλοι αυτοί μαζεύονται σαν τις κοπριές, να μην πω κανιά κουβέντα. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, γενικά λέω έτσι. Όταν έχονται εκλογές και βρίζουν την ελληνική λύση όλοι μαζεμένα. Τι να κάνουμε το, και εμείς αντιστεκόμαστε. Παλεύουμε. Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ λογικής και παραλόγου, έτσι. Εμείς είμαστε σαν ακόμα στο 12%, 13%. Ανεβαίνουμε. Αυτοί. Στις παρυφές του 2,5, 2, 3, 1,5 μόνο και μόνο για να κάνουν ζημιά στον χώρο τον ελληνοκεντρικό. Πάμε.
0: Ναι, γεια σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Κύριε Πρόεδρε, μη συγχύσετε καταρχάς.
1: Καθόλου, καθόλου. Δεν, μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι. Για τους Σακελαρίδη έλεγα τώρα. Δεν είναι...
5: θα σου πω για εδώ. Τρία πράγματα εντάχει, τάκι, για να μιλήσουν κι άλλοι. Το πρώτο είναι τη συνέντευξη με τον Χατζηνικολάου που ήταν φανταστική. Έτσι συνολικά η συζήτηση θα πρέπει να τη μελέτησαν πρωί-πρωί στο καφέ που λένε ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Ναι. Είναι, δηλαδή δώσανε την πρέπουσα σημασία γιατί όλα αυτά που είπατε ήταν πάρα πολύ λογικά και σου λέει τι μπορούμε να κλέψουμε τώρα από αυτά που είπε. Είναι σίγουρο αυτό. Πάει αυτό. Ήταν τέλεια συζήτηση. Είναι σαν να έχεις στο CNN ας πούμε να δώσεις, δηλαδή για την Ελλάδα είναι το CNN. Ο Χατζηνικολάου, καταλάβω τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, έχει το κύρος του εγκρίτου και εγκύρου, ναι, εντάξει.
5: Μπράβο, είναι όπως ήταν παλιά ο Κρονκάιτ, ο Walter Cronkite, ας πούμε στο CBS.
1: Αυτό ναι. Γιατί για το CNN δεν έχω καλή άποψη εγώ, να ξέρετε.
5: Δεν το ξέρω ούτε κι εγώ, γιατί εγώ κατζέντα.
1: Ναι, εντάξει, ήταν οι προπαγανδιστές.
5: Το CBS το διόρθωσα Walter Cronkite και το έχω πει και του ιδίου.
1: Καλά κάνετε.
5: Το δεύτερο, δεν υπάρχει πολιτικός αρχηγός να βγαίνει σε ραδιόφωνο και να δέχεται ερωτήσεις από ακροατές και μάλιστα ανώνυμα, δηλαδή είναι μέσα στη Βουλή κιόλας, έτσι.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν κάνω, τα τηλέφωνα βγαίνουν απευθείας στον αέρα. Δεν δηλίζουμε. Όποιος
5: θέλει. Δεν κάνει υπόθεση αυτό. Αυτό είναι για να καταλάβουν όλοι πόσο δημοκράτης είστε. Εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμα είμαστε.
5: Και τρίτον, για τους Σακελαρίδη λίγο να πω, να μάθουν οι κρατές τίποτα. Το Σεπτέμβριο λοιπόν, αφού μαλώσαν εκεί πέρα και διαλύθηκε το σύμπαν και έφυγε, δεν έφυγε στο Λονδίνο για δραστικές σπουδές όπως ο ίδιος δήλωσε. Έφυγε γιατί βγήκε ένα περίεργο βίντεο. Όσο και σταματάω. Στο
1: καλά,
5: YouTube,
1: δεν είναι, ξέρω, εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπαίνω σε αυτά εγώ, έτσι.
0: Εννοείται πως πρέπει να το τονίσουμε ότι να φιλτράρεις την εκπομπή. Δεν περνάει από κόσκινο κανένα, καμιά τηλεφωνική γραμμή.
1: Δεν λέμε αφήστε το τηλέφωνο να τηλεφωνήσουμε εμείς.
0: Εννοείται.
1: Βγαίνει ο καθένας και λέει αυτό πιστεύει. Μερικοί λένε και το μακρό και το κοντό του, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, όπως ο άλλος που έλεγε που είσαι τα 135.000 που τα βρήκες.
0: Εντάξει, γι' αυτό ακούγονται και διάφορα. Στο κάτω-κάτω, αν θέλαμε. Έχουμε γραμμές, πολλές γραμμές και μηνύματα
1: και
0: πολλά. Κατανόηση λέει
1: στον. Άφησε και μουστάκι ο άλλος. Τι είναι? Τσιμόδα είναι.
0: Δείξτε κατανόηση στο Σακελαρίδη. Έχει
1: και εγώ ένα μουστάκι, ρε παιδιά. Πάμε σε γραμμές.
0: Περνά δύσκολες στιγμές, λέει, επειδή επικήρυξαν τον λαγοκέφαλο. Υπεύθυνος είστε για αυτά που λέτε, όχι για αυτά που καταλαβαίνουν. Καλά, χιλιάδες μηνύματα.
1: Για το μάκι.
0: Πανικός.
1: Να είστε καλά.
0: Πανικός.
1: Να είστε καλά, παρακαλώ.
6: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
6: Με λένε Αντώνη, είμαι 48 ετών. Είμαι γκάγκαρος Αθηναίος, τέταρτη γενιά.
1: Α, γκάγκαρι.
6: Δύο φράσεις θα σου πω μόνο. Η μητέρα μου σου είχε πει όταν ήσουν στο Λάος και σε είχε πετύχει στην Τεκοντέταλ στην Αθήνα, βορβάντησε Κυριάκο.
1: Έχει χρόνια αυτό.
6: Θα σου πω κάτι. Τη μάνα μου την έχασα πριν ένα χρόνο. Μέσα σε 1,5 μήνα κατέρευσε ψυχολογικά και έφυγε τελικά από συμπτική καταπληξία. Σου δίνω ένα βέλος να βάλεις στη φαρέτρα σου, να ψάξεις τα νοσοκομεία γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί θερίζει η συψεμία, το συμπτικό σοκ και η συμπτική καταπληξία. Ο κορονοϊός είναι πλάκα. Έμαθα ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο φεύγουν από αυτή την ιστορία γιατί δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν οι γιατί σωστά.
1: Θα το δω.
6: Ψάξω πολύ βαθιά αυτό, παρακαλώ.
1: Θα αντιστούμε κύριο Γκάκη και έχουμε τον ειδικό εδώ τον Λαμιάννη.
6: Γιατί ο Σπυρίδωνας Γεωργιάδης που υπερηφανεύεται τα λύνει όλα στο θέμα της υγείας, θα έλεγα τίποτα τώρα, αλλά δεν αξίζει να σχολιάσω.
1: Ο Σπύρος ο Γεωργιάδης είναι ο οπαδός της ανοησίας. Έβγαινε χθες και έλεγε γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν air condition. Ναι, ρε, ανόητε. Ζουν σε ψύχος περίεργο. Τι έπρεπε να βάλουν και air condition. Τώρα θα βάλουν αναγκαστικά air condition γιατί τώρα έχει, ουσιαστικά τώρα έχει ξαναλλάξει και το κλίμα ριζικά πλέον. Εντάξει,
6: Κυριάκο,
1: δεν το μπορώ.
6: Μετά από οικονομική καταστροφή μένω στη Λένορμαν στον Άγιο Κωνσταντίνο την εκκλησία κοντά.
1: Α, ξέρω πώς.
6: Από το σταθμό Λαρίσης έχω 3 βαθμούς διαφορά συν. 33 λέει ο σταθμός Λαρίσης, 36 έχει εδώ. Γιατί είναι γούβα.
1: Βορείο Υπήρου έμενα εγώ, Άγιο Μελέτη.
6: Και έμενα 25 χρόνια πριν στα Βόρεια Προάσια, Μαρούσι και Νέα Ερυθρέα.
1: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι δεν μπορούν να το διαχειριστούν καν. Είναι πρωτόγνωρο για αυτούς όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Είναι λογικό, δηλαδή, ρε παιδιά. Εντάξει. Σαν ξαφνικά στην Ελλάδα να έχει χιόνια επί 1,5 μήνα.
0: Εμείς μπορούμε. Αυτοί δεν έχουν ιδέα.
1: Τα χιόνια.
0: Όχι, όχι, για τις καιρικές συνθήκες. Τις υψηλές θερμοκρασίες, λέω. Για τις υψηλές θερμοκρασίες. Λογικό είναι.
1: Πάμε
0: κλιματιστικά. Γεια σας.
1: Ναι.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Εγώ είμαι.
1: Εσείς
0: σας
1: και
0: ακούει
1: εγώ.
0: Ο πρόεδρος, ναι, και εμείς.
7: Καλημέρα σας από Γερμανία, Έσεν.
1: Να σε καλά. Σας. Εκεί γεννήθηκα.
0: Καταφώνη.
7: Λαμπρακάκης Άγγελος.
1: Ναι, κύριε Λαμπρακάκη.
0: Πείτε μας.
7: Προσεύχομαι να είστε καλά. Είσαι ο άνθρωπος που θα αλλάξει την Ελλάδα.
1: Μαζί μπορούμε. Να είσαι καλά, κύριε Λαμπρακάκη. Μπορούμε να αλλάξουμε με τη Μάη αυτό που λέτε, αλλά μόνος μου δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Πιστέψτε με. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Τελειώσαμε.
0: Ακόμη μία γραμμή είναι στην αναμονή.
1: Μία,
0: να μην περιμένει ο ακροατής. Ναι, γεια σας. Μία τελευταία. Ναι, μας ακούτε.
8: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου. Σας ακούει ο κύριος Βελόπουλος.
8: Πολύ ωραία. Κύριε Βελόπουλε, όπως πολύ σωστά είπατε για τις ΜΚΟ, θα ήθελα να αναφέρω, δηλαδή ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο. Σώζουμε από τα ναυάγια που προκαλούνται και ξέρουμε πως γίνονται όλα αυτά, δεν μπορούμε όμως να τους στείλουμε αμέσως πίσω όλους αυτούς, έτσι,
1: ναι,
8: δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
8: Από τον δρόμο που ήρθαν, δηλαδή μια γραμμή πλεύσης που ακολουθούν μπορεί να προσδιοριστεί, οπότε να ακολουθηθεί να φύγουν προς τα πίσω. Αυτές οι ΜΚΟ, όπως είπατε πολύ σωστά, οι οποίες πληρώνονται.
1: Γι' αυτό μου έκανε μήνυση ο Κελαρίδης σήμερα από ό,τι έχω μάθει, ενημερώθηκα.
8: Ναι, αυτή δηλαδή το διεθνές δίκαιο στηρίζει τις ΜΚΟ που πληρώνονται για να τους φέρουν, για να τους σώζουν και για να τους αφήνουν στη χώρα μας, δεν τους στέλνουν πίσω, να τους σώζουν και να τους στέλνουν πίσω. Μια γραμμή πλεύσης μπορεί να προσδιοριστεί και να ακολουθήσει.
1: Και πώς θα βγάζουν χρήματα αυτοί οι διαθεσιτίζοντες?
8: Και ένας παραλληλισμός. Το διεθνές δίκαιο δίνει το δικαίωμα στις μικρές.
1: Κάτι δεν πάει καλά με το κινητό.
8: Δίνουν γη, να προσφέρουν γη για αυτούς που έρχονται, τους περιτούς αλλού. Αυτοί όμως όταν θα γίνουν η πλειοψηφία σε κάποια φάση αργότερα, θα αιτηθούν κάτι ας πούμε από το Διεθνές Δικαστήριο.
1: Δεν χρειάζεται να αιτηθούν, θα έχουν δημά, ακούστε με λίγο, ακούστε με, θα έχουν, δεν με ακούτε, εσείς μιλάτε μόνο από ό,τι κατάλαβα, δεν πειράζεται.
8: Μπορεί και να απαγορευτούν και τα ελληνικά, άμα είναι η πλειοψηφία και είμαστε εμείς η μειοψηφία εδώ στη χώρα μας.
1: Να είστε καλά, ακούστε με λίγο. Δεν θα αιτηθούν τίποτα. Με βάση τον κανόνα της πλειοψηφίας και της δημοκρατίας, θα έχουν δημάρχους, θα έχουν υπουργούς, θα έχουν βουλευτές, όπως είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Τα βλέπετε, θα τα ληστούμε και εδώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό θέλω να αντιστρέψω εγώ και το ανατρέψω.
0: Το πρόγραμμα.
1: Αύριο το βράδυ θα είμαι στο Χατζή. Έτσι. Στο One, στον Τάκη το Χατζή.
0: Τρίτη βράδυ.
1: Αύριο θα είναι και 25 λεπτά από ό,τι κατάλαβα. Την Πέμπτη μιλάω στη Βουλή και Παρασκευή πρώτα ο Θεός το Open το πρωί. Αυτά.
0: Ωραία. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Και Τετάρτη πρωί, λαϊκή. Λαϊκή.
0: Σε ποια λαϊκή?
1: Όχι, δεν πάω. Άμα το πω από τώρα, μας αρθούν εκεί πέρα να έχουμε άλλα. Δεν είναι.
0: Θα είναι μια έκπληξη.
1: Γιατί μετά μπαίνουν οι προβοκάτες.
0: Επίσκεψη.
1: Προβοκάτες έτοιμες τις έχουν.
9: Άμα το πείτε από τώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι γι' αυτό.
0: Ναι, μπορείς να το δεις και έτσι, να το ερμηνεύσεις και από αυτήν.
1: Θα μαζευτεί ο Σακελαρίδης και η παρέα του και θα έχουμε θέματα. Έτσι, μου έκανε και τη μύριση. Να είστε καλά.
0: Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε φαινόμενα με αυτά που παρατηρήσαμε την προηγούμενη.
1: Ναι,
0: κατανοητό. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και σε εσάς, αγαπημένοι μας. Μένετε εδώ στον Focus FM, Στέφανε, είμαστε στον αέρα ακόμη. Δεν πειράζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας. Πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
1: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
14: Αφού ήρθαμε με C-Jets!
1: C-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
17: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
18: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
19: Καλημέρα από Σέρες.
20: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
21: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
22: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 2310-252320.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
24: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
26: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Λίγο ακόμη και αποχαιρετούμε τον Ιούνιο, ένας δύσκολος ομολογουμένος μήνας με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή η εβδομάδα πάντως που ξεκίνησε θα είναι έτσι πιο καυτή σε εντός και εκτός εισαγωγικών, με 37. Από Πέμπτη θα έχουμε μια αλλαγή του σκηνικού του καιρού, θα δροσίσει από ό,τι φαίνεται, βέβαια δεν θα είναι και νορμάλ από ό,τι κατάλαβα, μακάρι να είναι φυσιολογικά τα καιρικά φαινόμενα, αλλά θα έχουμε μπουρίνια, θα τα πούμε κατά την διάρκεια που θα χρειαστεί προσοχή. Όπως και να έχει, θα έχουμε μια αλλαγή, οπότε ας κρατήσουμε το καλό, ότι θα ανακουφιστούμε τουλάχιστον από Πέμπτη και έπειτα. Θα μου πεις τώρα αυτό πόσο θα κρατήσει, για λίγο καλοκαίρι είναι, σε κάθε περίπτωση υπομονή. Αλλά όπως και να έχει, δύσκολος μήνας ούτως ή άλλως ήταν, γιατί και με τα οικονομικά, με τις εξελίξεις λόγω του πολέμου. Βέβαια, τώρα που το σκέφτηκα, στη βενζίνη δεν είδαμε κάποια τρελή έτσι πτώση ακόμη, Γιώργο. Παλεύουμε με τα σέντς εκεί, λίγο πάνω, λίγο αυτό. Αλλά σε αντίθετη περίπτωση, όταν έχουμε άνοδο, βλέπουμε από την επόμενη μέρα μεταφέρεται η αύξηση στις αντλίες, η γνωστή ιστορία με τα διηλιστήρια. Τα μηνύματάκια σας 69-07-483-484 έχει αποχωρήσει ο Κυριάκος Βελόπουλος από το στούντιο, οπότε δεν μπορώ να του μεταφέρω άλλα ερωτήματα, αν και στην πλειονότητά τους αναπάντητα μείνανε, γιατί είναι τόσα πολλά, δεν είναι εφικτό να απαντηθούν μέσα σε λίγη ώρα. Υπάρχουν και οι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία με τους ακροατές που έχει ο Πρόεδρος, αλλά σε κάθε περίπτωση να διευκρινίσω ότι δεν είναι εφικτό, γιατί έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή του, έχει φύγει από το στούντιο. Καλημέρα στην κυρία Ελένη, στον κύριο Νικόλα, εδώ είστε. Καλή εβδομάδα με υγεία, μου γράφει ο 087, να είστε καλά, γερός και δυνατός. Ο Δημοσθένης επίσης εδώ. Άκουσα, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει μείωση τιμών σε προϊόντα. Ναι, τι όμως, σε μανταλάκια, αποσμητικά χώρου, είδη πολυτελείας. Έχουν σύσκεψη, ξεκίνησε νομίζω τώρα αυτή την ώρα στο Μαξίμου. Τι να πω, προφανώς αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι οτιδήποτε εξαγγέλλεται, οτιδήποτε αποφασίζεται δεν έχει αποτέλεσμα, είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, γιατί η ουσία είναι μία, αυτό που παραμένει είναι ότι η καθημερινότητα, αυτή η δύσκολη καθημερινότητα του Έλληνα, της Ελληνίδας, δεν αλλάζει. Και χθες βέβαια, τι μάθαμε, μας έλυσε κάποια απορία, γιατί δεν πηγαίνει καλά η ιστορία με την οικονομία μέσα από την ανάρτησή του. Το μόνο που έκανε ήταν επίθεση στην αντιπολίτευση. Καμία αναφορά βέβαια εννοείται για τα μεγάλα σκάνδαλα, έλλειψη αυτοκριτικής. Το μόνο που προσπαθεί έτσι με γενικόλογα είναι να δημιουργήσει ένα κλίμα επιτυχίας, ένα success story, αλλά η πραγματικότητα τον διαψεύδει, η πραγματικότητα είναι εδώ και είναι τελείως διαφορετική η εικόνα από αυτά που ακούγονται, λέγονται, γράφονται, με αυτό που βιώνουμε καθημερινά, γιατί η ακρίβεια είναι εδώ, εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, τα ψώνια νομίζω στο σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, τα δάνεια, καλά, είναι τόσα πολλά, τόσες πολλές οι ανάγκες που οι μισθοί δεν επαρκούν ούτε το 15ήμερο να αντιμετωπίσει έτσι ένας μέσος μισθός το αυξημένο κόστος ζωής. Καλά, για ποιες διακοπές? Οι περισσότεροι Έλληνες, στην πλειοψηφία τους, δεν θα κάνουν διακοπές και φέτος, είναι για λίγους, είναι πλέον πολυτέλεια. Οπότε σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να πούμε προς τον Πρωθυπουργό, ότι ναι μεν οι αριθμοί πάντα είναι αυτοί που ευημερούν, αλλά όχι οι πολίτες. Και είχαμε και νέα στοιχεία και από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, των καταναλωτών. Τα στοιχεία για τους πραγματικούς μισθούς αμφισβητούν ευθέως αυτή την εικόνα της οικονομικής ευημερίας που προβάλλει η κυβέρνηση μέσω αυτών των αυξήσεων στις αποδοχές. Γιατί η συνεχιζόμενη ακρίβεια εξανεμίζει κάθε εισοδηματικό όφελος, όχι πως είναι και μεγάλο, αλλά πριν καν φτάσει στην τσέπη των εργαζομένων, βλέπουμε να έχει κάνει φτερά. Ναι, είχαμε, πώς θα σου είπα Γιώργο, να βρεις το ηχητικό του Λοβέρδου, του Υφυπουργού Εξωτερικών. Βλέπει ευμάρεια στην Ελλάδα, γιατί γέμισαν οι δρόμοι με ντελιβεράδες. Δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό να ακούς τέτοιου είδους δηλώσεις, να στρουθοκαμιλίζεις σε κάθε περίπτωση και να αφήνεις άναυδο και το τηλεοπτικό κοινό και όλους μας, γιατί αναπαράγονται όλες αυτές οι δηλώσεις. Δηλαδή σε μία προσπάθεια εκεί στο Μαξίμου, βουλευτές, υπουργοί, να πείσετε ποιους εμάς που προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα ότι όλα είναι καλά. Και είναι τεκμήριο πλούτου το γεγονός ότι κυκλοφορούν πολλοί ντελιβεράδες, διανομής λέει, στους δρόμους. Νομίζω πως μας τρελαίνει η αγοραστική δύναμη, το ΑΕΠ, ο μέσος μισθός. Δηλαδή όλα αυτά σας λένε πραγματικά τίποτα? Όχι, γιατί για εσάς φαίνεται πως ο νέος δείκτης οικονομικής επιτυχίας λέγεται σε κάθε περίπτωση delivery. Το έχουμε, αλήθεια? Μπράβο ρε Γιώργο, απίστευτος.
1: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς δηλεβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
2: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
0: Δεν ξέρω αν το σκέφτηκε, αν ήταν τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω πως ήταν. Από τη στιγμή που κυκλοφορούν πολλοί τελιβεράδες στον δρόμο, αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι Έλληνες στην πλειονότητα είναι μια χαρά. Δηλαδή ακόμη και αν έχεις κόψει τον καφέ έξω και θα το παραγγείλει στο σπίτι, ναι, αυτό είναι ανάπτυξη. Δηλαδή αρκεί να μετρήσεις πόσα μηχανάκια έτσι διανομέων κυκλοφορούν, πόσα delivery στους δρόμους και βγάζεις το συμπέρασμα. Είναι ο νέος δείκτης οικονομικής επιτυχίας. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αν μια χώρα, αγαπημένη μου, πηγαίνει καλά. Ούτε τι μισθούς παίρνεις, ούτε ποια είναι η αγοραστική δύναμη, ούτε ποιες είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ούτε πόσο μπορεί να ψωνίσει, ούτε πόσα χρωστάς. Όχι, πόσα delivery, πόσα μηχανάκια, πόση διανομής κυκλοφορούν στο δρόμο. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Όλα τα άλλα, ΑΕΠ και ΕΛΣΤΑΤ και η καθημερινότητα των Ελλήνων, εντάξει, ξεπερασμένες έννοιες σε κάθε περίπτωση.

Ένα μετρητή ζαχάρου, λέει, μήπως το έπεσε, γράφει ο Αντώνης. Δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή ο κύριος Χατζής. Το θέμα είναι, ακούσατε, δεν το πίστευε αυτό που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Πόσες μα πόσες έτσι δηλώσει εδώ η... Ας την αφήσουμε, τέλος πάντων. Δεν θέλω να ξεκινάω με γκρίνια, αλλά δυναμητίζεται έτσι την ατμόσφαιρα με τέτοιου είδους συζητήσεις, δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση, μόνον οργή, όχι κατευνασμό, μπορείτε να προκαλέσετε. Γεια σου Πασχάλη, να είσαι καλά. Ο Απόστολος εδώ, μετά το αφοπλιστικό επιχείρημα Λοβέρδου, λέει: είμαι έτοιμος να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Μα είναι δυνατόν. Θα βγεις, Απόστολε, στον δρόμο. Θα δεις και σήμερα το μεσημέρι πόσα μηχανάκια delivery κυκλοφορούν. Άρα είμαστε καλά, θα πεις. Άρα ναι, βεβαίως θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία, γιατί περισσότεροι Έλληνες παραγγέλνουν. Έχουμε πολιτικούς που μας αξίζουν, αλλά είναι καιρός να αλλάξει αυτό, γράφει ο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλη. Κυρία Ελισάβετ, επίσης εδώ σας καλωσορίζουμε. Ο Σάκης, ναι, έχει σταματήσει Σάκη εδώ και αρκετό καιρό. Ο Τάκης από τους Αγίους Αναργύρους. Τάκη, από σήμερα μάλλον ξεκινάει, ναι, η πίστοση του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ. Αύριο θα ολοκληρωθεί, αλλά νομίζω πως οι καταβολές θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα. Κρατάμε τα μπούρια, αγαπημένε μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τους χαιρετισμούς μας. Το μικρό σας όνομα δεν γνωρίζω. Αν θέλετε να το συμπληρώνετε πίσω από το μηνυματάκι. Ο Νικόλας εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα μηνύματα. Να είστε καλά. Για τα ορυχεία, για την καταστροφή. Ναι, δεν σταματάει αυτή η ιστορία. Θέλουν με την καταστροφή των μηχανημάτων που έγραψαν ιστορία, που βοήθησαν τόσο πολύ τη χώρα μας, που έδωσαν ψωμί σε πόσες οικογένειες εκεί στην Δυτική Μακεδονία, να μας πούν ότι τελείωσε, ότι γυρίζουμε σελίδα, ξεχάστε λιγνίτη, πάμε σε άλλα τώρα. Παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων, ακόμη και των συνταξιούχων, είναι δυστυχώς για αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν, που εργάστηκαν, σε κάθε περίπτωση πολύ πολύ σκληρό, αλλά όλα αυτά τα μηχανήματα δεν αγοράστηκαν από τους τωρινούς μετόχους της ΔΕΗ σε καμία περίπτωση, πληρώθηκαν από όλους τους Έλληνες πολίτες, μέσα από φορολογία, μέσα από λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι δημόσια υπηρεσία, περιουσία, συγγνώμη, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνεχίζουν αυτό το έγκλημα, γιατί και απαράδεκτο και εγκληματικό είναι όλο αυτό που γίνεται. Ξεκίνησε με την ανατίναξη των εξκαφέων στη Μαυροπηγή εκεί στο ορυχείο, και πήρε σειρά τώρα, βλέπουμε, και η Μεγαλόπολη.

Στο κέντρο στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Πρασάκη, ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο. Το κατάστημα, λένε οι πρώτες πληροφορίες, ότι ήταν κλειστό όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιές. Υπάρχουν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην εν λόγω επιχείρηση. Ευτυχώς δεν υπάρχει πληροφορία για τραυματισμό. Ήταν κλειστό το κατάστημα, η επιχείρηση, την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Και πραγματικά ήταν σοκαριστικές οι εικόνες που παρακολουθήσαμε χθες από την φωτιά στην Καλυθέα σε διόροφο σπίτι και την στιγμή που μία ηλικιωμένη γυναίκα πηδάει από το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου που έχει τυλιχτεί στις φλόγες προκειμένου να σωθεί από την φωτιά. Έσπευσε και η πυροσβεστική, αλλά εκείνη την ώρα που βλέπουμε το βίντεο ντοκουμέντο με την κυρία να πηδά από τόσο μεγάλο ύψος, πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, υπήρχε ένας νεαρός, από ό,τι είπε ένας διανομέας που φώναζε πήδηξε γιαγιά, εμείς θα σε βοηθήσουμε. Περνούσε το παιδί, σταμάτησα, λέει, με το μηχανάκι και της φωνάξαμε, θα σε πιάσουμε, εμπιστεύσου μας, μην αγχώνεσαι, πίστεψέ μας. Και τελικά έκανε το άλμα η 70χρονη γυναίκα, ενώ έκλαιγε, ενώ φώναζε, την πιάσαν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν χτύπησε, με αναπνευστικά κυρίως έτσι προβλήματα στο νοσοκομείο η κυρία. Ο σύζυγός της είχε κατάφερε να βγει λίγο νωρίτερα. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Όλα καλά, όλα καλά. Και εκεί στην Λίμνο είχαμε ένα άλλο απίστευτο περιστατικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ένα 5χρονο αγοράκι από τη Ρουμανία ήταν μαζί με τους γονείς του. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγινε. Πάντως παρασύρθηκε στα βαθιά με φουσκωτό στρώμα, γιατί υπήρχαν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο. Οπότε ξεκίνησε μια επιχείρηση διάσωσης άμεσα από το λιμενικό. Ήταν δύσκολες στιγμές για το ίδιο το παιδί, μόλις 5 ετών. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, περισυνελέγει από λέμβο του λιμενικού. Οι γονείς ωστόσο συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, πάντως τους πέρασαν χειροπέδες. Τα μάτια σας, 14. 2-3 λεπτά είναι αρκετά για να συμβεί το κακό. Και στο Βόλο ένα άλλο τρομακτικό επίσης περιστατικό. Βαφτιζόταν ένα παιδάκι χθες, μόλις 10 μηνών. Λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της λειτουργίας. Έκλαιγε ασταμάτητα και κάποια στιγμή σταμάτησε να ανταποκρίνεται. Δεν είχαν προλάβει ο ιερέας να το βαφτίσει, να μπει το μωρό στην κολυμπήθρα. Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ευτυχώς συνήλθε και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ολοκληρώθηκε αργότερα η βάφτιση. Όλα καλά.

Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Δημογράφετε, οι Γερμανοί ξαναήρθαν, οπότε δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Αλλά ο λαός μπορεί να μην αντιδρά, ο Θεός όμως των Ελλήνων ούτε ξεχνά ούτε συγχωρεί, γράφει η Ιθάλια. Ο Θεοδόσης μου στέλνει βίντεο, είναι αυτό, θα το ανοίξω αργότερα. Θεοδόση, για ό,τι καταστρέφει ο Πρωθυπουργός, ξέρει τι έρχεται και αφήνει καμένη γη. Έχει. Τι να σου πω, Βαγγέλη, τι να σου πω. Νομίζω τροχός είναι και γυρίζει σε κάθε περίπτωση. Από Νέα Πολιτεία Ευόσμου, αυτή τη κυβέρνηση μας περνούν για πολύ καθυστερημένους, γι' αυτό και ξεστομίζουν όλα αυτά, γράφει ο Μανώλης. Μάλιστα, θα έχουμε ενεργειακά πετρώματα, λέει.

0: Και συγκεκριμένα και προσωπικά δεν μου αρέσει και εμένα η υποκρισία. Δηλαδή θα σου άρεσε εμένα αύριο να με δεις έναν άλλον ραδιοφωνικό σταθμό και να ακούς να λέω πράγματα εντελώς διαφορετικά αυτά, από αυτά που σου λέω σήμερα. Καμένη γη, έχει δίκιο ο συνακροατής, επίτηδες ανατείναξαν τα μηχανήματα. Ποιο ρώτησαν εξάλλου, όλα για την Ατζέντα 2030, γράφει ο Στάθης. Πολλοί σε γνωρίζουν, λίγοι σε καταλαβαίνουν και ελάχιστοι σε νοιάζονται, μας γράφει ο 377, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε γιατί έχουμε να μιλήσουμε με τον στρατηγό, τον κύριο Κούσατα, και για το δημογραφικό, αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά και για τα εθνικά μας. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Οπότε μένετε εδώ στον Focus FM. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Πιάνω,
12: πιάνω,
11: βάζω,
12: βάζω,
11: το κεφάλι,
12: το κεφάλι,
11: κατεβάζω,
12: κατεβάζω,
11: φτιάχνω τα χέρια μου,
12: φτιάχνω τα χέρια μου
11: και σηκώνω ψηλά.
13: Μπράβο.
14: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή.

0: στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλωσορίσαμε και τον ακροατή μας από Άγιο Δομήνικο. Έχει φτάσει. Χαιρόμαστε πραγματικά πολύ όταν σας γνωρίζουμε από κοντά. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, την αγάπη μας και πολλά πολλά ευχαριστώ για αυτήν την τη στήριξη πραγματικά στον Focus FM. Από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας, η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Για το δεύτερο μέρος μέχρι και τη μία, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Κούσαντας, θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας. Έχουμε πολλά πολλά να πούμε, αλλά υπενθυμίζω ότι και σήμερα έχουμε κοντά μας την Βούλκο με μια νέα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνετε το μεταπτυχιακό σας και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα αλλά και για αέριο. Καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε λοιπόν αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: Καλή εβδομάδα και στην Βαλεντίνη. Ευχαριστούμε πολύ πολύ στην κυρία Άννα από την περιοχή της Νέας Ελβετίας. Μας ακούτε επίσης, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και πάμε σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε πολλά πολλά πραγματικά να πούμε με τον κύριο Κούσαντα, όπως σας ενημέρωσα και νωρίτερα. Είμαστε έτοιμοι, Γιώργο? Ναι, είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Κούσαντας. Καλώς ορίσατε στον Focus FM. Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε. Τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Αποτίτσι, με υγεία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε πολλά πολλά να πούμε και λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, δυστυχώς. Αλλά είναι τα θέματα, είναι τα εθνικά μας, είναι τα ελληνοτουρκικά μας, είναι το δημογραφικό που μας καίει, στρατηγέ μου, που είναι μια πραγματικά απειλή για τον ελληνισμό μας, και έχετε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, έχετε προτείνει μέτρα μέσω της αρθογραφίας σας, μέσω των εμφανίσεών σας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Είναι ένα θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα το ότι εξαφανίζεται σχεδόν μία πόλη κάθε χρόνο από την Ελλάδα μας, και το ερώτημα είναι πού θα φτάσουμε, αλλά θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την Τουρκία, με τον Ερντογάν, με τη γαλάζια πατρίδα. Τι γίνεται, παίρνει σάρκα και ωστά με νόμο σύντομα, στρατηγέ μου?
1: Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο η Τουρκία, με το οποίο μάλλον η Τουρκία θέλει να αναβάλει αυτή την εσωτερική νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας, και από ό,τι φαίνεται το έχει μεταφέρει το θέμα αυτό για τον Οκτώβριο, για πρακτικούς κυρίως λόγους, το ότι τώρα το καλοκαίρι ό,τι νομοσχέδια ήταν να περάσουν έχουν περάσει, είναι σε θερινή περίοδο, επομένως το ετοιμάζουν να δούμε ακριβώς πώς θα το προσαρμόσουν και ποια θα είναι κυρίως τα σημαντικά στοιχεία αυτής της εσωτερικής νομιμοποίησης της γαλάζιας πατρίδας, η οποία γαλάζια πατρίδα, θα ήθελα να σας πω εδώ, ότι αποτελεί μια σύνθεση πολλών απαιτήσεων, παύλα αξιώσεων της Τουρκίας, μονομερών. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι θέλει να φέρει δραστηριότητες μέσα στο Αιγαίο μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή με λίγα λόγια να σφετεριστεί και χωρικά ύδατα της Ελλάδας και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά το θέμα είναι ότι θέλει να συνθέσει όλες τις προκλήσεις αυτές, τις οποίες σταδιακά τα τελευταία 25-30 χρόνια, από τα Ίμια κυρίως και μετά, έχει αρχίσει και αξιώνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το θέμα της έρευνας και διάσωσης, το θέμα των γκρίζων ζωνών, το θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό είχε τοποθετήσει μέσα στο Αιγαίο στα διεθνή ύδατα 4 πεδία βολής και ασκήσεων, θέματα που έχουν σχέση με τις έρευνες των υδρογοναθράκων, θέματα που έχουν σχέση με τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, οι οποίες τελευταία πρέπει να σας πω ότι είναι σε έξαρση πάλι. Και όλα αυτά,
0: και τα τουρκικά αλλιευτικά και οι προκλήσεις τους που δεν συνεχίζονται, που δεν σταματούν, που συνεχίζονται καθημερινά.
1: Όλα αυτά πράγματι θέλουν λοιπόν να τα συνθέσουν, και ξέρετε τι γίνεται. Εάν τα συνθέσουν αυτά όλα και εάν πραγματικά κάνουν μια εσωτερική νομιμοποίηση, τότε το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, που είναι εκτελεστικά όργανα στην ουσία, θα λένε «Μα εμείς έχουμε εντολή από την Τουρκία να πάμε στο τάδε σημείο. Έχουμε εντολή από την Τουρκία, διότι είναι μέσα στην επικράτειά μας, να πάμε στο τάδε σημείο». Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο η Ελλάδα δεν το έκανε επί τόσα χρόνια, από το 1995 μέχρι τώρα, δηλαδή με λίγα λόγια να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, τι κάνει τώρα η Τουρκία? Έρχεται η ίδια η Τουρκία να σφετεριστεί τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας και λέει «Εγώ εσάς σας έχω σε κάσους μπέλη. Άρα αυτό που σας έχω σε κάσους μπέλη το κάνω εγώ». Αυτό είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι? Είναι και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια πρωτοφανής ευκαιρία αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα να αποκαλύψει την Τουρκία μέσα στο σπίτι της στην Άγκυρα, να αποκαλύψει τον ρόλο της Τουρκίας. Να δουν όλοι και να ενημερωθούν όλοι και τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ και ο ίδιος ο Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ που θα είναι εκεί, να δουν όλοι ποια είναι η Τουρκία και να δουν όλοι ότι αυτή η Τουρκία είναι η οποία επιβουλεύεται το μισό Αιγαίο και όχι μόνο, το έχει βάλει μέσα και στα βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως θέμα γεωγραφίας.
0: Χρόνια τώρα.
1: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή οι επόμενες γενιές της Τουρκίας να μεγαλώσουν με το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, η οποία θα λέει ο χάρτης αυτό, για την οποία θα λέει ο χάρτης αυτό, ότι η Τουρκία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία έχασε αυτά τα νησιά τους, μέσα σε εισαγωγικά, τους κακούς Έλληνες. Έτσι θα μεγαλώσουν οι επόμενες γενιές της Τουρκίας, γνωρίζοντας ότι οι Έλληνες έχουν πάρει από την Τουρκία τα νησιά του Αιγαίου. Εντωμεταξύ,
0: με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές, για το τι θα ακολουθήσει αργότερα.
1: Αυτό είναι το ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. Αυτό και η Αγιά Σοφιά και η Ιερά Μονή της πόλης, δηλαδή αυτή η ισλαμοποίηση, είναι κυρίως τα μεγάλα ζητήματα αυτή τη στιγμή, διότι η γαλάζια πατρίδα έχει περάσει και στην παιδεία της Τουρκίας. Και εμείς εδώ είμαστε υπεράνω, δεν τα βλέπουμε αυτά, δεν κάνουμε διαδήματα, δεν κάνουμε διαμαρτυρίες. Έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα. Ακόμα και η ισλαμοποίηση της Αγίας Σοφίας και της Ιεράς Μονής της πόλης πρόπερση έπρεπε να έχει ξεσηκώσει όλο το θρησκευτικό χριστιανικό κόσμο. Και δυστυχώς αδρανούμε, αλλά αυτά όμως θα σας πω λίγο κάτι. Ναι. Είμαστε σε ένα χρονικό περιθώριο που δεν υπάρχουν πλέον όρια που να πούμε, ξέρετε, έχουμε περιθώρια ακόμη. Δεν έχουμε. Τα περιθώρια κλείνουν εάν τον Οκτώβριο ψηφιστεί αυτό το θέμα,
0: τελείωσε.
1: Η ισλαμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας, θα έχουμε μεταξύ μας Ελλάδα και Τουρκία συνέχεια κρίσεις, εντάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι θα υπάρξει ρήξη μέσα στο Αιγαίο. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ρήξη μέσα στο Αιγαίο. Επομένως, αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Εκ των υστέρων θα είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε οτιδήποτε, λέτε, τώρα που γυρίζει, τώρα που είναι και η σύνοδος. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα ακουστούμε, εάν θα κάνουμε κάποια έτσι δυνατή κίνηση, όπως λέτε, και θα πρέπει να γίνει αυτή. Αλλά νομίζω ότι έχουμε και έναν Τραμπ, ο οποίος λίγες μέρες πριν, είδαμε, με δώρα λέει, θα πάω στον Ερντογάν, είναι φίλος μου, με βοήθησε, μου στάθηκε σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους, η Τουρκία ήταν κοντά μας, έκανε ό,τι του ζήτησα, άρα και εγώ θα τον χαροποιήσω. Άρα,
1: ναι. Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή, η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει τίποτα στην Τουρκία
0: μέχρι στιγμής,
1: το Λευκό Οίκο, μέχρι τώρα δεν έχει δώσει τίποτα, ούτε τα F-35 θα πάρει, για τον λόγο του ότι οι
0: πιστεύετε ότι θα
1: είναι. Και παραμένουν και οι κυρώσεις αυτές για τα F-35 είναι του ίδιου του Τραμπ. Από την προηγούμενη τετραετία του, ο ίδιος τις έχει επιβάλει. Και όχι μόνο αυτό, για τα F-35 δεν θα τα πάρει, διότι είναι στη μέση και του Ισραήλ. Δηλαδή, ακόμα και αν προσπαθήσει να ευνοήσει την Τουρκία έναντι της Ελλάδας, είναι και του Ισραήλ, που σημαίνει ότι δεν θα τα πάρει τα F-35. Εδώ ο αγώνας αυτή τη στιγμή γίνεται να μην πάρει τους κινητήρες. Διότι αν πάρει τους κινητήρες, μέχρι το 2030-32 ενδεχομένως να έχει δική του παραγωγή σε ό,τι αφορά κυρίως τα θέματα αυτά που έχουν σχέση με τα αεροσκάφη ΚΑΜ. Και θα αλλάξει το ισοζύγιο της αεροπορικής υπεροχής που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σήμερα. Διότι μέχρι το 2030 η χώρα μας θα έχει 165 αεροσκάφη 4,5 γενιάς και πέμπτης γενιάς, 20F-35 δηλαδή, συνολικά 165, και η Τουρκία δεν θα έχει ούτε καν 4,5 γενιάς αεροσκάφη. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να μην δώσουμε την ευκαιρία στην Τουρκία να πάρει κινητήρες, να τους βάλει έστω τους παλιούς κινητήρες αυτούς στα αεροσκάφη τα κάνουν.
0: Και βέβαια ζητούμενο είναι και η στάση του Ισραήλ σε κάθε περίπτωση. Γνωρίζουμε
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον το Ισραήλ σε όλες τις περιπτώσεις τώρα τελευταία, ετοιμάζεται μάλιστα και για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έχω τη γνώμη ότι έχει στηρίξει την Ελλάδα και θα σας πω λίγο πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ εξοπλισμοί, στρατιωτικοί εξοπλισμοί από το Ισραήλ.
0: Ναι. Και σε κάθε περίπτωση μας βολεύει ως χώρα η κόντρα που έχουν, έτσι.
1: Βεβαίως, μας βολεύει και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στρατιωτική συνεργασία η χώρα μας δεν περιμένει μεγάλο χρονικό διάστημα για τις προμήθειες αυτές. Έρχονται σύμφωνα με το χρόνο και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον οδικό χάρτη που έχουμε υπογράψει αυτές τις συμβάσεις προμήθειας κύριου στρατιωτικού υλικού, με καλύτερο από όλα ασφαλώς την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία αποτελεί ένα τεράστιο έργο 30 εκατομμυρίων ευρώ αυτή τη στιγμή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θεωρώ ότι το Ισραήλ έχει στηρίξει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα στα θέματα αυτά. Και αν θέλετε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει την Τουρκία, διότι από ό,τι φαίνεται είναι μια συνέργεια, η 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ, υπό τη ΣΥΠΑ, είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ την Τουρκία και αυτός είναι και ο λόγος, και ένας από τους λόγους, για τους οποίους προσπαθεί και κάνει αυτές τις προκλήσεις, αλλά εγώ όμως στέκομαι επί του πρακτέου. Το πρακτέο είναι αυτή τη στιγμή να εμποδίσουμε να πάρει η Τουρκία τους κινητήρες τους F-110 και το κυριότερο να μην γίνει η νομιμοποίηση αυτή η εσωτερική της γαλάζιας πατρίδας, διότι θα φέρει προβλήματα και εντάσεις τεράστιες μέσα στο Αιγαίο, οι οποίες θα φτάσουν μέχρι επί του πεδίου.
0: Να υψώσουμε έστω και την τελευταία στιγμή ανάστημα, λέτε, στρατηγέ μου, να κινητοποιηθούμε. Και όχι μόνο γι' αυτό, διάβαζα ένα άρθρο σας για το νομό Εύρου, είναι το μόνο χερσαίο τμήμα με τη γείτονα Τουρκία, για το μεγάλο, για το τεράστιο πρόβλημα με το δημογραφικό, που και αυτό είναι τεράστια απειλή για τη χώρα μας και για τη συγκεκριμένη, για την τόσο πραγματικά ευαίσθητη περιοχή της χώρας μας. Ναι, τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο ο Εύρος, έτσι, είναι και άλλα τμήματα της Ελλάδας.
0: Σαφώς, εννοείται.
1: Για την Δυτική Μακεδονία, έτσι, Δυτική Μακεδονία, την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή Καστοριά, Φλόρινα, Κοζάνη, Ρεβενά, που οι άνθρωποι έχουν ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Είναι ίσως και το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας που έχει τόσο μεγάλη δημογραφική κατάρρευση. Και στη συνέχεια έρχεται φυσικά η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αρκεί να σας πω ότι από το 2011 στο νομό Εύρου, από τους 147.000 περίπου κατοίκους που ζούσαν το 2011, το 2021 φτάσαμε στους 135, δηλαδή μείον 12.000 περίπου σε πληθυσμό, που σημαίνει μείον 9,5% περίπου σε ό,τι αφορά την δημογραφική κατάρρευση. Διότι όταν κάποιος νομός χάνει 12.000 μέσα σε μια δεκαετία, αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για κατάρρευση δημογραφική. Και θα σας πω λίγο και το εξής, ότι ενώ η Αλεξανδρούπολη διατηρεί τον πληθυσμό της, όπως δημογραφικά είχε και το 2011, οι περιοχές Σουφλίου, Δημοτίχου και Ορεστιάδας έχουν καταρρεύσει. Εντελώς έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι τα χωριά όλα αρχίζουν σιγά σιγά και σβήνουν, τα σχολιά κλείνουν, και έχουν μείνει μόνο ελάχιστοι γέροντες, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτοί θα εκλείψουν σε κάποια χρόνια.
0: Λογικό.
1: Με αποτέλεσμα τα χωριά αυτά να ερημώσουν, να μην είναι πλέον κατοικημένα. Και εκεί που λέμε αυτά, έρχονται από πάνω, από το Δημότικο ή από την Τουρκία, με ψεύτικα αφημί και με βεβαιώσεις ότι πρόκειται για εταιρείες, έρχονται και αγοράζουν τμήματα μέσα στο νομό Εύρου, σε ένα νομό ο οποίος έχει ερημώσει. Θα σας πω λίγο από την άλλη μεριά του ποταμού τι γίνεται.
0: Τα οποία θα ανήκουν σε ποιους, στρατηγία μου, τα επόμενα χρόνια?
1: Σε αυτούς που θα τα πάρουν και σε αυτούς που βρίσκονται από πίσω.
0: Και ποιοι βρίσκονται από πίσω?
1: Από πίσω βρίσκονται ενδεχομένως ορισμένες κτηματικές εταιρείες ή συμφέροντα ιδιωτικά, οι οποίοι θέλουν να κάνουν επενδύσεις μέσα στον Εύρο, και είναι κάτι το οποίο έχει καταγγελθεί και από τους τοπικούς βουλευτές.
0: Έλληνες.
1: Ναι, βέβαια, έχει καταγγελθεί από τους τοπικούς βουλευτές, από τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος βγήκε και το είπε ευθέως. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα μεγάλο ξενοδοχείο μέσα στον κεντρικό δρόμο της Αλεξανδρούπολης που ανήκει σε Τούρκο ιδιοκτήτη.
0: Α, αυτό εννοώ. Ότι δεν θα ανήκουν σε Έλληνες, αλλά σε Τούρκους.
1: Εννοώ ότι, ότι έρχονται και τα παίρνουν εταιρείες οι οποίες είναι
0: φαινομενικά
1: από Τουρκία ή Βουλγαρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, θα σας πω λίγο από τη μεριά του ποταμού τι γίνεται από την άλλη μεριά του Εύρου, δηλαδή από τη μεριά της Τουρκίας. Η Αδριανούπολη σε 10 χρόνια μέσα, από 150.000, έχει 180 αυτή τη στιγμή. Η Μακρά Γέφυρα, το Ζούν και ο Πού που λέμε, από 58-65.000. Η Κεσάνη από 80.000-84.000. Η Ένος 11.000 περίπου, είχε 12 έχει τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, αντίθετα, πώς γίνεται από την άλλη πλευρά του ποταμού να υπάρχει ανάπτυξη.
0: Δύο διαφορετικές σχόλες.
1: Να υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, όχι μόνο να διατηρούν τον πληθυσμό και να τον ενισχύουν, και εμείς από την πλευρά τη δική μας να υπάρχει δυστυχώς μια δημογραφική κατάρρευση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία.
0: Γιατί προφανώς διότι... κλείνουμε τα μάτια. Κάνουμε πως δεν βλέπουμε. Υπήρξαν προγράμματα, τα λέμε και εμείς από εδώ. Υποτίθεται ότι το Υπουργείο Οικογένειας θα στήριζε προτάσεις. Αλλά όλα στα λόγια. Τελικά, πού οδηγούμαστε ως χώρα?
1: Ναι,
0: από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι να λειτουργεί αποτελεσματικά, δεν πρέπει να προχωρήσουμε? Δεν είναι ανησυχητικό αυτό?
1: Τεράστια η ανησυχία όλων των ανθρώπων και όλων των κατοίκων. Αρκεί να σας πω ότι από τα 600, περίπου 700 άτομα που είχαν δηλώσει για να πάρουν τις 10.000 ευρώ να μετεστεγαστούν στο νομό Εύρου, μόνο δύο πληρούσαν τα κριτήρια.
0: Ναι, άρα είναι αυστηρά τα κριτήρια. Είναι αυστηρά τα κριτήρια. Άρα δεν θέλουμε να καλωσορίσουμε αυτόν τον κόσμο, αυτές τις νέες οικογένειες.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω. Τα κριτήρια είναι αυστηρά.
0: Γιατί
1: επομένως,
0: να είναι αυστηρά?
1: Στην ουσία τι κάνουμε? Απλά κλείνουμε τα μάτια.
0: Αυτό.
1: Διότι, παραδείγματος χάρη, εάν αντί να είχε 10.000, δίνανε 40-50.000 σε κάποιον για να πάει στον Εύρο, ασφαλώς θα υπήρχαν περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν κλείνουμε τα μάτια.
0: Θέλουμε τελικά.
1: Δεν επιλύουμε το πρόβλημα σε μια περιοχή, στην ουσία, την οποία έχει μείνει μόνο ο στρατός. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις.
0: Ηλικιωμένοι.
1: Αν βάλουμε την Αλεξανδρούπολη που έχει τα πανεπιστήμια, έτσι, τα πανεπιστήμια που αποτελούν μεγάλο κεφάλαιο και ένα μεγάλο περιφερειακό τεράστιο νοσοκομείο, αν εξαιρέσετε τις ένοπλες δυνάμεις, το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο, η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη η οποία, ενώ έχει όλα τα προσόντα, είναι μια πόλη η οποία είναι αυτή που είναι. Δεν υπάρχει και μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω. Ακόμα και η Αλεξανδρούπολη. Σκεφτείτε τι γίνεται στο Σουφλίδι Δημότικο και Οριστιάδα.
0: Εδώ μου γράφει κάτοικος από την περιοχή. Ήδη αρχίζουν να αγοράζουν, λέει, σπίτια στα χωριά. Εδώ κλείσανε υπηρεσίες, στρατόπεδα, τράπεζες. Δηλαδή, εννοείται πως δεν γίνεται τίποτα.
1: Η ερήμωση αυτή που σας λέω, η δημοκρατική, έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τράπεζες. Να κλείνουν σταδιακά ορισμένα σχολεία, διότι το ελάχιστο όριο είναι 15 μαθητές. Και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Να μην γίνονται έργα, να μην υπάρχουν δρόμοι. Να μιλάμε για χωριά,
0: Μαρασμός,
1: τα οποία είναι μόνο στους τύπους. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, ο κάθε νέος ο οποίος γίνεται 18-19 χρονών, με την πρώτη ευκαιρία θα σηκωθεί να φύγει και να πάει. Είτε στα αστικά κέντρα τα μεγάλα, που οι πιο πολλοί, να σας πω, φεύγουν κυρίως για Ευρώπη. Το brain drain καλά κρατεί ακόμα και δεν το έχει λύσει καθόλου η πολιτεία. Δυστυχώς το brain drain ακόμα υπάρχει. Υπάρχει μια στατιστική η οποία λέει το εξής, ότι το 70% περίπου των νέων σκέφτονται, έχουν τη σκέψη, έχουν ένα πλάνο να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ξέρετε είναι πολύ ανησυχητικό. Ανησυχητικό γιατί υπάρχει εκείνη η ένδειξη στο μυαλό του κάθε νέου ότι, ξέρεις, έχω δυνατότητες και μπορώ να πάω στο εξωτερικό και έχουν δυνατότητες στα Αγγινόπουλα. Διότι όλα είναι μορφωμένα,
0: ναι,
1: όλα έχουν τελειώσει τα πιο πολλά ΑΕΗ, όλα έχουν τις ικανότητες εκείνες της γλωσσομάθειας οι οποίες απαιτούνται, γιατί τα παιδιά τώρα στη σημερινή εποχή έχουν μία και δύο γλώσσες όλα σχεδόν. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να είναι περιζήτητα στο εξωτερικό. Έλληνες οι οποίοι είναι είτε γιατροί, είτε δάσκαλοι, είτε νηπιαγωγοί, είτε νοσηλευτικό προσωπικό, διαπρέπουν και ακόμα και στην τεχνολογία και στην έρευνα σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Το θέμα είναι να τα κρατήσουμε στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας, στρατηγέ. Και βεβαίως να δώσουμε μέσα σε όλα αυτά συγχαρητήρια. Υπάρχουν και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχουν δήμαρχοι που προσπαθούν με κάθε τρόπο να δώσουν κίνητρα σε νέους να μείνουν, σε νέα ζευγάρια να φτάσουν να κάνουν την οικογένειά τους. Αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
1: Ναι,
0: η κεντρική εξουσία θα πρέπει να κινηθεί.
1: Σαφώς, εννοείται. Έχει μεγάλα, εδώ πρέπει να πέσει μεγάλο κεφάλαιο, εννοώ μεγάλες πιστώσεις. Δηλαδή στον Εύρο
0: πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και τα περιθώρια στενεύουν. Ναι.
1: Έπρεπε εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια, κυρία Μποτίτση, να έχει γίνει η μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή η οποία θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Ορμένιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρούσια, Μολδαβία, Ουκρανία και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Και σκεφτείτε ότι θέλει τουλάχιστον ακόμα 5, 6, 7 χρόνια για να γίνει αυτό το μεγάλο σιδηροδρομικό έργο, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει εμπορεύματα και προσωπικό και να παρακάμπτει τα στενά του Βοσπόρου, παίρνοντας ένα μεγάλο κομμάτι από τα στενά του Βοσπόρου.
0: Σιδηρόδρομος, λιμάνια,
1: αεροδρόμια. Ακόμηστρα. Τέλος πάντων, σημασία έχει πάντως ότι το θέμα δεν είναι να βλέπουμε το πρόβλημα, το θέμα είναι να το αντιμετωπίσουμε.
0: Έτσι,
1: και από ό,τι φαίνεται η πολιτεία, τουλάχιστον για τον Εύρο, δεν έχει κάνει τίποτα στο πιο ευαίσθητο σημείο γενικά όλη τη Ελλάδα.
0: Τουλάχιστον δεν το ξεχνάμε και εμείς και εσείς, στρατηγέ μου, όσο μπορούμε να το αναδεικνύουμε. Μήπως φιλοτιμηθούν κάποιοι να πάρουν την απόφαση να σώσουμε τη χώρα μας. Τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Χάρηκα, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Focus 103,6. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή στο ξεκίνημα της εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, το Γιώργο Δαμιανίδη, ευχές, τα φιλιά, την αγάπη μας. Καλό μεσημέρι, έρχεται Γρηγόρης Σερέτης, κόντρα στο σύστημα, εδώ στον Focus FM. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδης εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου «Τα μικρά γλωσσικά». Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
15: ναι,
14: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς, Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
15: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
14: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
15: ναι,
14: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε Πέτρους και Παύλους. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.

Ο άνθρωπος αντέχει 3 με 5 μέρες χωρίς νερό. 40 με 70 μέρες χωρίς τροφή. 5 με 10 λεπτά μέσο όρο χωρίς οξυγόνο. Περίπου 10 με 11 μέρες χωρίς ύπνο. Σε ακραίο ψύχος αντέχει περίπου 30 λεπτά. Ο μέγιστος καρδιακός παλμός. Η καρδιά αντέχει μέχρι 220 παλμούς το λεπτό. Μπορείς να περπατάς έως 30 ώρες συνεχόμενα, τόσο αντέχεις. Ανάλογα και πόσο γυμνασμένος είσαι, για το μέσο όρο μιλάμε πάντα. Μέση διάρκεια ζωής είναι περίπου τα 80 χρόνια. Στον πόνο αντέχουμε περίπου 5 λεπτά, ανάλογα πόσο μαζόχες είστε, και ο Έλληνας φημίζεται για το μαζοχισμό του. Αλλά δεν μπορείτε λεπτό χωρίς την εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Με το που φεύγουμε από το στούντιο εδώ πέρα στέλνετε μηνύματα. Με το που λείπουμε μία μέρα γιατί έχουμε δικαστήρια στέλνετε ολόκληρα κείμενα. Δεν σταματάτε να παίρνετε τηλέφωνα. Η απάντηση είναι απλή. Καθημερινά συντονιζόμαστε 1 με 4. Δεν θέλει κάτι περισσότερο. Δεν είμαστε κολλητοί, ούτε κουμπάροι, ούτε παντρεμένοι. 1 με 4 συντονίζεσαι, ακούς αυτά που είναι να ακούσεις και δεν χρειάζεται να μιλάμε την υπόλοιπη μέρα. 3 ώρες συνεχόμενα μιλάω στον αέρα. Τι άλλο θέλετε, να μιλάμε και 3 ώρες εκτός αέρα.

0: Το ξέρετε ότι κάποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές, το έχουμε πει 10 φορές, αλλά δεν ακούτε, ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Δηλαδή, και δεν θα γράφει πάνω στη συσκευασία το τι περιέχει αυτό το προϊόν. Το ψήφισε ο Γιώργος ο Αυτιάς, που ερχόταν η Εφηδόδη εδώ στον αέρα και έλεγε ότι έχει μεγάλα αυτιά και ότι είναι για τράβηγμα τα αυτιά του. Ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο οποίος μιλούσε με κάτι βιντεάκια του Ψωμιάδη στον αέρα και τον στείλατε στην Ευρώπη να σας εκπροσωπήσει και πήγε ψήφισε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Τι περιμένατε δηλαδή να κάνει, να πάει κόντρα, που έλεγε στον Πρωθυπουργό «Σε ευχαριστώ πολύ για όλα και όποτε χτυπήσεις το τηλέφωνο είμαι έτοιμος να το σηκώσω για σένα και να κάνω τα πάντα». Και του έλεγε «Μου πάει πολύ η φανέλα της εθνικής στο εξωτερικό». Κάτε τις βλακίες, τον στείλατε αυτόν εκεί πέρα, ορίστε. Πάρ τον πρώτο που ψηφίζει υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Ποιος σας θέλει. Δεύτερος είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος έχει κάνει σε όλη του τη θητεία 9 ερωτήσεις στην Ευρωβουλή. Ο Μεϊμαράκης, τον οποίο το στείλανε εκεί πέρα κλωτσιδών, σε εισαγωγικά οι Νεοδημοκράτες. Γιατί όταν έπεσε το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ήταν πρώτος, ξαφνικά μετά ήταν δεύτερος. Και έβγαινε στα κανάλια και έβριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, και τον έλεγε κόπεδο. Είσαι πολύ κόπεδο. Να μην πω το λάμδα. Τώρα το λέω και περίεργα το λάμδα. Λου. Είσαι πολύ μα... Ωραία, ο Μεϊμαράκης. Και μετά σου λέει, εφόσον δεν μ' άφησαν να βγω πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ρίξαν τα συστήματα εκεί πέρα, ποιοι τα ρίξαν τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Πάνε εκεί στην Ευρώπη. Καλά είσαι εκεί στην Ευρώπη στις Βρυξέλλες. Άντε πιέσαι εκεί κανένα εσπρεσάκι. Φόρα κάνα φουλάρι. Καλά δεν είναι. Μετά είναι η Ελίζα Βόζεμπερκ. Από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού να φτάσω για τη Βόζεμπερκ. Δεν χρειάζεται καν να ασχοληθώ. Η γυναίκα από μόνη της με τις δηλώσεις της δείχνει ποια είναι. Ο Δημήτρης Τσιόδρας. Η Ελεονόρα Μελέτη με τις καλές πίτες. Ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος συμφώνησε να κατέβει στην Ευρωβουλή μπας και τον βγάλουν από τη φυλακή, γιατί αν δεν συμφωνούσε θα παρέμενε εκεί πέρα μέσα στις φυλακές του Έντι Ράμα. Και μετά από όλους αυτούς τους νοδημοκράτες για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων, ψηφίζει και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τώρα θα μου πεις, όλοι στην ίδια παράταξη ήτανε, φιλαράκια ήτανε όλοι, Νέα Δημοκρατία ήτανε όλοι. Δεν έχει καμία διαφορά. Όλοι είναι ο Δημοκράτες και η Αφροδιτούλα. Παιδί του κομματικού Σωλήνα. Ξεχνάτε κάποιοι τι δηλώσεις έχει κάνει στο παρελθόν. Εγώ όμως δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω. Γιατί ξέρω τι εστί η Αφροδιτούλα. Εσείς μπορεί να μην θέλετε να ξέρετε. Εγώ όμως ξέρω και είμαι υποχρεωμένος να σας ανοίξω τα μάτια και να σας υπενθυμίσω τι εστί Αφροδιτούλα. Για βάλε τα ηχητικά. Τα ηχητικά, απλό είναι το πράγμα. Δώσε μου ένα λεπτό. Φύγαμε για τελικό. Φύγαμε για τελικό. Πάμε, για να ακούσουμε τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Γιατί μου φάνηκε περίεργο που ψήφισε υπέρ μαζί με τους υπόλοιπους νεοδημοκράτες.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία...
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργήσουμε.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία με πολύ καλά λόγια μιλάει. Δεν μου φαίνεται και περίεργο. Απλά εσείς είστε χρυσόψαρα. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Μη μου πείτε ότι δεν είστε χρυσόψαρα, γιατί είστε χρυσόψαρα. Είστε χρυσόψαρα. Και πολλοί από εσάς εκεί πέρα έξω δεν θέλετε να δείτε και την αλήθεια και βγάζετε κάτι συμπλεγματικές συμπεριφορές. Γιατί ξέρετε, ο συμπλεγματικός άνθρωπος δεν ζηλεύει απλά. Πονάει. Πονάει και δεν καταλαβαίνει. Νομίζει ότι όλοι θέλουν να τον εκμεταλλευτούν. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι κάποιοι του λένε την αλήθεια. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι του πουλάνε πρόλογο. Ότι τον κοροϊδεύουνε. Δεν μπορεί να τα αποδεχθεί. Σου λέει, εμένα δεν με κοροϊδεύει κανένας. Αν του πεις ότι τον κοροϊδεύει κάποιος, φύγεται. Εγώ, εμένα, άσε μας ρε αδερφέ, σας έχουνε γλεντήσει. Αυτός ο λαός το 2004 έλεγε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία για να φύγει το Πασόκ. Πολύ καλά τα λέει ο φίλος Μονίκος. Το 2009 ψήφιζε Πασόκ για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά κάνατε όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε μετά το 2012... Ξαναψηφίσατε Νέα Δημοκρατία για να φύγει το Πασόκ. Το 15 ξεπετάχθηκε από το πουθενά ο πολιτικός προδότης Τσίπρας και σας είπε πρώτη φορά αριστερά. Δεν σας είπε όμως ότι συνεχίζετε το σλόγγαν με δεξιές τσέπες. Γιατί 45 εκατομμύρια την Τρενοσέ δεν την πούλησε κανένας άλλος. Καλύτερα να την άφηνες τζάμπα. Και το 2015 αυτός ο λαός τι είπε? Θα ψηφίζω Τσίπρα μαζί με το μισό Πασόκ μέσα για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Ω, συνέχεια αυτό το δίπολο. Και το 19 τα ίδια. Θα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο Τσίπρας. Και τώρα έρχεστε το 2027 να μας πείτε τι? Ότι θα ξαναψηφίζετε Τσίπρα για να φύγει ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία? Καλά, θα μας τρελάνετε τελείως. Και μετά μας ας πούμε ότι σας κοροϊδεύουν και σας γλεντάνε. Κλαίτε και πονάτε και φωνάζετε και τσιρίζετε και με βρίζετε. Αντί για να σώσετε τον εαυτό σας, αντί για να σηκωθείτε όρθιοι και να πείτε δεν γίνεται ρε φίλε άλλο. Ποιο Πασόκ, ποια Νέα Δημοκρατία, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το δίπολο συνέχεια που μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντί για να στρέψετε το βλέμμα σας εκεί και να πείτε ρε μας έχουν γλεντήσει, μας κοροϊδεύουνε, ξέρετε τι λέτε? Ο Σερέτης φταίει. Ο Σερέτης τι φταίει? Δεν σου έχει πει ποτέ τι να πας να ψηφίσεις, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ μαζί σου. Σου εξηγεί πως έχει κατάσταση. Πού είστε ρε όλοι εσείς υποστηρικτές της Χαριστιανού? Πού είστε χωμένοι ρε που πριν δύο μήνες μας τα είχατε κάνει ανανάδες? Και σας λέγαμε ρε, σε δύο μήνες θα καταλάβετε τι έχει συμβεί. Πού είστε τώρα που φεύγει ένας-ένας από το κόμμα Χαριστιανού? Δεν έμεινε κανένας, ακόμα και ο Αυγερινός απογοητευμένος είναι λέει. Έτσι λένε τα καναλάκια. Πού είστε τώρα να μας πείτε την άποψή σας που βγήκαν τα μερσεντικά και τα κουστούμάκια και τα φουλάρια και τα πουκάμισα και οι μοδίστρες και οι απόψεις για περίεργα θεματάκια? Δεν σας βολεύει τώρα να μιλήσετε, τώρα γαργάρα. Τώρα γαργάρα, στην αρχή βρίζετε με σχόλια, με ανώνυμα προφίλ, λέτε εκεί τα δικά σας τα σενάρια, βγάζετε εκεί την τρέλα σας και μετά αβαβά και γαργάρα. Κλασικά όπως πάντα. Δώσε ρε να ακούσουνε γιατί είναι και άπιστοι θωμάδες. Δώσ' το!
3: κύμα αποχωρήσεων στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μετά την παρέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και άλλα μέλη αποχωρούν με καρφιά και κατηγορίες. Η Άννα Σταματιάδου έχει τις πληροφορίες.
4: Σε 48 ώρες, Μάρα, έχουμε 5 αποχωρήσεις. Όπως είπες, Βασίλης Κοκοτσάκης, Αθανάσιος Παπανικολάου Αντιπτέραρχος, Κώστας Βαμβακάς, Αχιλέας Ρομπογιαννάκης και Αγγελική Λενακάκη έχουν αποχωρήσει από το κίνημα, ενώ ακόμη ένας από το οργανωτικό, ο κύριος Μανώλης Σοφούλης, είναι και αυτός έτοιμος να πάρει την πόρτα εξόδου από το οργανωτικό. Υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση και παγωμάρα και στην Ελλάδα και σε άλλα μέλη, όπως μαθαίνω από πηγές. Τώρα, οι περισσότεροι, όπως είδαμε, είναι από την Κρήτη. Η Κρήτη όμως δεν είναι ένα τυχαίο μέρος για το κίνημα από τη Δημοκρατία. Θυμίζω ότι από εκεί ξεκίνησε, έγινε μέσω της Περιφερειακής Οργάνωσης Ελλήνων Πολιτών. Αυτοί βοήθησαν στη δημιουργία του κινήματος και θυμίζω ότι εκεί ήθελε να πάει για τις περιοδίες η κυρία Καριστιανού, απογοητευμένος και ο Θανάσης Αυγερινός με την εξέλιξη. Ωστόσο, εκφράζει μήνυμα ενότητας.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ σου.
0: Απογοητευμένος Αυγερινός, φεύγουν τα στελέχη, καταραίει το σύστημα. Ξέρετε, συχνά πυκνά βάζω έτσι ένα τραγούδι που θεωρώ ότι εκπροσωπεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Βάλτε από πίσω να ακούγεται. Είναι το κατάλληλο τραγούδι για το κόμμα Ελπίδα και την Καριστιανού αυτή τη στιγμή που καταραίει, που βυθίζεται, γιατί νομίζανε ότι θα πάρουν Μουντιάλ. Έπιασε πάτο το καράβι! Ούτε ένα συγγενής δεν ήταν στο πλήρωμα. Θα μείνει ξανά εκτός βουλής η Γρατσία. Θα μείνει ξανά εκτός βουλής ο Σύρπης. Πίστεψαν ότι δίπλα στην Καριστιανού θα μπουν όλοι στην καρέκλα. Ο Αυγερινός θα αναγκαστεί να γυρίσει στη Μόσχα. Θα ξαναξεκινήσει τα σπασίμπα. Ο Κοκοτσάκης θα ξαναγίνει πραγματογνώμονας. Δεν θα είναι πλέον πυρήνας για να μαζεύει ψήφους και υποψήφιους. Ξάνει με το Τιτανικό. Αν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το τραγούδι για την παρουσίαση κόμματος. Αλήθεια, το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο τι αποφάσεις έχει βγάλει? Έχει δώσει καμιά γραμμή το ότι δεν υπάρχει πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα? Ρωτάω, γιατί εγώ ξέρω ότι εκεί πέρα έξω όλοι είναι περήφανοι Έλληνες, ότι γουστάρουν να σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία. Όσο και αν δεν τους δείχνουν τα κανάλια. Εδώ μαζεύτηκε κόσμος και κοσμάκι στο Μακεδονικό και δεν ήρθε κανένας. Κανένας. Μας έδειξαν 5 λεπτά στην ΕΡΤ. Τους πληρώνουμε για να μας δείξουν 5 λεπτά. Καταλάβατε. Καταλάβαμε να λέτε. Και να πω ότι δεν υπάρχουν μυαλά. Υπάρχουν μυαλά. Υπάρχουν μυαλά τα οποία δεν τα αξιοποιεί αυτό το κράτος. Γιατί? Για να βάλει πλάτες σε κάτι διοικητές της ΕΗ που έχουν φύγει στους Άραβες, που χορεύουν το χορό της κοιλιάς μπροστά στους Άραβες. Υπάρχουν μυαλά τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε. Αλλά βάζετε πλάτη σε διοικητές της ΕΗ οι οποίοι χορεύουν το χορό της κοιλιάς για τους Άραβες και εκπροσωπούν φυσικά και τα συμφέροντά τους. Θα ξανακάνουμε μια ανάλυση για τους διοικητές της ΕΕΠ. Και για κάτι ανοιχτές υποθέσεις με σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Έχω πράγμα. Αλλά όσο εμείς εξηγούμε όλα αυτά που εξηγούμε, ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει. Ο ελληνικός λαός προτρέχει να βρίσει. Ο ελληνικός λαός δεν ακούει. Ο ελληνικός λαός δεν διαβάζει. Ο ελληνικός λαός γουστάρει μόνο να βλέπει τη Σολομού, τη Μαρία τη Σολομού, να λέει ότι έχει φαντασιωθεί το σύντροφό της να πηγαίνει με άλλες. Και ότι σκέφτεται να κάνει σεξ με γυναίκα. Ο Έλληνας μόνο για αυτά έχει ενδιαφέρον. Για καμιά Σολομού, για καμιά Τούνη, Για όλους αυτούς και αυτές. Άμα τον μιλήσεις για αξιοπρέπεια, για λογική, για αυτοσεβασμό, για αυτοκριτική, για αντίληψη, για ανθρωπιά, θα σου πει άσε μας ρε φασίστα. Άσε μας ρε, θα σου πει, σήκω φύγε από εδώ πέρα. Και όπως είπαμε, κάποιοι στηρίζουν ακόμα τον Τσίπρα. Ουδέποτε στη σύγχρονη ιστορία του τόπου αυτού ένα κόμμα που ιδρύθηκε πριν λίγες μέρες με θολή ιδεολογία προβλήθηκε τόσο πολύ όσο έχει προβληθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο συγκεκριμένος στραγαλοφάγος. Όλη μέρα μας δείχνουν το στραγαλοφάγο, το Τσίπρα, ο οποίος δεν ξέρει ότι η θάλασσα έχει σύνορα, μας δουλεύετε ρε. Δεκάδες ιστοσελίδες δεν αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Στο ακροατήριο απευθύνομαι. Δεν αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Δεκάδες ιστοσελίδες καθημερινά σε ζωντανή μετάδοση δείχνουν την ομιλία του Τσίπρα. Βγάζουνε μπροστά και λένε. Βγάζουνε μπροστά κάθε δημοσιογράφο που λέει ότι ο Τσίπρας είναι καλός, είναι γλυκός, είναι όμορφος, είναι γοητευτικός, είναι ο κατάλληλος. Δεν το σκέφτεστε δηλαδή, δεν αναρωτιέστε. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί όλες αυτές οι ιστοσελίδες, γιατί όλα αυτά τα κανάλια όλη μέρα δείχνουν τον Τσίπρα. Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με το Μητσοτάκη και πάνε και στηρίζουν Τσίπρα. Και είναι μεγάλα ονόματα και είναι δισεκατομμυριούχοι, τους έχετε δει πολλές φορές σε πολλές τοποθεσίες. Και τους ξέρετε όλοι. Κάποιοι έχουν ομάδες, άλλοι έχουν ιδρύματα, άλλοι έχουν κανάλια, καναλάρχες κοινώς. Και όλοι αυτοί λένε, παιδιά, εγώ και ο Τάδε και ο Τάδε και ο Τάδε κάνουμε έτσι μια ένα παρεάκι και θα στηρίξουμε Τσίπρα. Και στηρίζουν Τσίπρα. Και υπάρχουν εκεί πέρα έξω τα κατευθυνόμενα μυαλά που βλέπουν όλη μέρα στην τηλεόραση τον Τσίπρα και τι λένε, α, ο Τσίπρας. Θα μας σώσει ο Τσίπρας. Η αποθέωση του Τσίπρα. Καναλάρχες και μηντιάρχες, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Ξεχνάτε ποιος είναι ο Τσίπρας. Επειδή υπάρχουν στημένα άρθρα. Επειδή διαλέγουν ή τον μπλε ή τον κόκκινο. Άνθρωπος που δηλώνει αριστερός και ονομάζει το κόμμα Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη ενώ ήταν πάνω στα κότερα. Ενώ έκανε διακοπές σε επαύλεις. Έχετε δει πολλούς αριστερούς να είναι πάνω σε κότερα και να έχουν βίλες. Έχετε δει πολλούς αριστερούς, για πείτε μου. Και αυτοί που έχουν κότερα και βίλες δεν είναι αριστεροί. Έτσι δεν είναι κυρία Κανέλη. Και μας έγραψε και βιβλίο η Ιθάκη. Ο Οδυσσέας να πούμε. Και μιας και λέω Οδυσσέας. Θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης στο Άξιον Εστί. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου. Να το ξαναπώ. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου. Έρχονται σαν φίλοι αλλά είναι εχθροί μας. Πάρτε το πρέφα. Αλλά όσο η χώρα το καλοκαίρι δέχεται εγκεφαλικό πόλεμο, ο λαός βασικά δέχεται εγκεφαλικό πόλεμο, δέχεται πλήση εγκεφάλου, γιατί όλοι προωθούν μια συγκεκριμένη προπαγάνδα που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Ο Ελληνάκος σου λέει ρε φίλε, δεν θα κάθομαι να ασχολούμαι εγώ τώρα με όλους αυτούς τους εφοπλιστές, τους επιχειρηματίες, τους εκατομμυριούχους, με τα κανάλια τους, με τις ιστοσελίδες τους, με τον Τσίπρα, με τον Μητσοτάκη, με τον Ανδρουλάκη, με όλους αυτούς. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με όλους αυτούς, ξέρεις τι θα κάνω, λέει ο Έλληνας. Θα ψάξω για δωμάτια στους Παξούς. Τι κι αν κοστίζει για ένα βράδυ το δωμάτιο στους Παξούς όσο το ενίκιο δύο μηνών.

Παντούλες, ούτε ελέφαντες, τίποτα δεν έχεις ρε φίλε. Πουλάκια, ψαράκια, κάνα σαρκαδάκι, άντε έχεις και τις σαρκούδες, που άμα πετύχεις σαρκούδα, άμα πετύχεις λύκο, μέχρι εκεί. Οι πιο τυχεροί είμαστε και δεν μπορούμε να πάμε στα νησιά μας. Δεν μπορούμε να χαρούμε τον τόπο μας, εκεί φτάσαμε. Γιατί, γιατί τα έχουν δώσει όλα σε ιδιώτες. Γιατί για να ασχολούνται όλοι με αυτό το θέμα, το ότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάει σε ένα ελληνικό νησί να κάνει διακοπές, δεν μπορεί να πάει μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρει πέντε πράγματα να ταΐσει τα παιδιά του, ασχολείστε εσείς για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας σας, που αυτοί όλοι είναι στις βίλες και στα κότερα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απλό. Και η Καριστιανού μυρίστηκε την κατάσταση, σου λέει κοίτα εδώ ρε φίλε, το Τσίπρα το θαυμάζουνε κιόλας. Το χειροκροτάνε κιόλας. Και κότερα, και με κότερα γυρνάει. Και μέσα σε βίλες είναι. Γιατί να μην είμαι κι εγώ σε τέτοια κατάσταση. Εδώ στο πανόραμα σπίτι χτίζεται. Με το σύλλογο τελικά τι έγινε με τα λεφτά. Θα μάθουμε ποτέ. Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει εφόσον μιλάει Καριστιανού για διαφάνεια. Τι γίνανε τα 500.000 ευρώ. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να μάθω πού πήγαν αυτά τα 500.000 ευρώ. Θέλω να μάθω για ποιο λόγο έλεγε η Καριστιανού στην τηλεόραση ότι χάθηκαν μερικά παραστατικά. Δεν μπορώ, πονάω. Θέλω να μάθω πού πήγαν τα λεφτά που συλλέχθηκαν για τις υπόλοιπες οικογένειες. Γιατί βγαίνουν εδώ τραυματίες και λένε ότι δεν έχουν πάρει χρήμα. Νιώθω κορόιδο, το καταλαβαίνετε. Νιώθω κορόιδο που έτρεξα, που κατέβηκα στις πορείες. Που είπα σε κόσμο και κοσμάκι να στηρίξει την προσπάθεια. Που είπα σε κόσμο και κοσμάκι να πάει να υπογράψει. Και τελικά δεν μου έχει πει κανένας που έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Νιώθω κορόιδο. Και ξέρετε γιατί νιώθω κορόιδο. Γιατί έχω καλή καρδιά. Και πίστεψα για άλλη μια φορά ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να μην μας πουλήσουν για μια καρέκλα. Να μην μας πουλήσουν για τη δόξα και για το χρήμα. Γι' αυτό νιώθω κορόιδο. Και από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνομαι, γιατί δεν έμεινε και κανένας σε αυτό το κόμμα, σε αυτό το κίνημα. Ναι ρε, να μειωθεί ο βουλευτικός μισθός. Και όσοι δεν πατάνε στη Βουλή να μην παίρνουν φράγκο. Και να γίνει έλεγχος το πόθεν έσχες τους. Περάσαν ένα νόμο που λέει ότι άμα έχουν διαμάντια δεν πρέπει να τα δηλώνουν, άμα έχουν χρυσά δεν πρέπει να τα δηλώνουν, άμα έχουν πίνακες και έργα τέχνης δεν πρέπει να τα δηλώνουν. Τι μας λέτε ρε, όλα θα τα δηλώσετε. Όλα. Όπως κάνει και ο ελληνικός λαός, δεν κατάλαβα. 3 χρόνια δεν δηλώνανε τίποτα. 100 δις από την Ευρώπη ρε ήρθε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και τα μισά τα κάνανε ανεμογεννήτριες. Και το 1/3 μας λένε δεν το καταναλώσανε διότι η κυβέρνηση δεν ήξερε πού να το επενδύσει. Πηγαίνετε να δείτε σε ποιους δώσαν λεφτά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στους φίλους τους, στους ιδιώτες, σε συγκεκριμένες εταιρείες. Την έχω τη λίστα και την έχω αναφέρει στον αέρα. Σε φωτοβολταϊκά πάρκα, σε ανεμογεννήτριες και σε τέτοιες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 100 δις. Για να καταλάβετε γιατί μέγεθος μιλάμε, σκεφτείτε ότι το Τέξας, στο Τέξας, το εργοστάσιο που κατασκευάζει αυτή τη στιγμή τα Τέσλα, τα αυτοκίνητα του Έλον Μάσκ, κόστισε 1 δισεκατομμύριο. Το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα Τέσλα του Έλον Μάσκ κόστισε 1 δισεκατομμύριο και εμείς μιλάμε τώρα για 100 δις. Και πας στα νοσοκομεία στη Ρόδο και στάζει το ταβάνι νερό. Με αυτά τα χρήματα η χώρα αυτή θα έπρεπε να έχει φτάσει στο φεγγάρι. Και τελικά η χώρα έχει φτάσει στον πάτο. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ο Focus FM 103,6 και ο Σερέτης. Γίνεται τώρα να μας λέτε αυτά τα πράγματα? Για τόσο μεγάλη χώρα, ένα τόσο τεράστιο έθνος, με ιστορία, με γίγαντες προγόνους, επιτρέπεται να διοικείται από πολιτικούς νάνους? Επιτρέπετε να αποδέχεστε αυτό το πράγμα και να μαλώνετε μεταξύ σας και να φωνάζετε και να τσιρίζετε? Οι άνθρωποι είναι πολιτικοί νάνοι. Είναι ασχετοί, είναι ανίκανοι. Τι να πω άλλο.
Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε μόνοι σας.

0: έχετε πρόβλημα. Και όχι ότι είναι κακό να έχεις πρόβλημα. Τουλάχιστον να παίρνετε και καμιά σύνταξη. Εσείς και πρόβλημα έχετε και σύνταξη δεν παίρνετε. Τα λεφτά δεν τα ρίξανε για χρήσιμα έργα. Τα ρίξανε για να συντηρήσουν τους ψηφοφόρους τους. Για να συνεχίζουν να πηγαίνουν στις κάλπες και να τους κρατάνε στην εξουσία. Πεινάει ο λαός και αυτοί είναι στα λούσα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Καταλάβετε το. Και προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς. Είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει τουλάχιστον το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Γι' αυτό τους πληρώνουμε, για να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Όχι για να κάνουν τη δική τους και των φίλων τους καλύτερη. Ούτε για να ελέγχουν τους θεσμούς, ούτε για να χειραγωγούν την δικαιοσύνη, ούτε για να έχουν ο καθένας από 20 αστυνομικούς. Να πάνε πάρουν security, να τους πληρώνουν. Πρέπει να πληρώνει ο ελληνικός λαός τη φύλαξή τους. Από ποιον κινδυνεύει ρε ο Λαζόπουλος? Από ποιον κινδυνεύει ο Φουρθιώτης? Από ποιον κινδυνεύει ο Πορτοσάλτε? Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, από ποιον κινδυνεύουνε? Και αν κινδυνεύουν, γιατί να τους πληρώνω εγώ φύλαξη? Ο Έλληνας αστυνομικός δεν διορίζεται για να κάθεται σε ένα κύμπο έξω από το σπίτι του Πορτοσάλτε. Δηλαδή έχουνε και προσωπικό, δεν φτάνει που πληρώνουμε τους βουλευτές, τους υπουργούς και όλους αυτούς. Χαρίζουνε και το προσωπικό που πληρώνουμε εμείς σε δικούς τους φίλους. Σκέψου τώρα. Εγώ, ωραία, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, εγώ κινδυνεύω πιο πολύ από όλους αυτούς. Γιατί λέω αλήθειες. Γιατί μιλάω για σπήρες, για διαφθορά, για εγκληματικές οργανώσεις, για συμμορίες, για συμφέροντα. Πιο πολύ κινδυνεύω. Σκέψου τώρα εμένα να μου δίνανε 10 αστυνομικούς να έχω. Και να το παίζω φίρμα. Και να γυρνάω και να έχω προστασία την αστυνομία. Πού τα έχετε ξαναδεί αυτά, ρε? Ο αστυνομικός θα πάει στη δουλειά του. Η δουλειά του είναι να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν είναι η δουλειά του να προστατεύει πλυντήρια. Ούτε φιλαράκια του Πρωθυπουργού. Ή του Άδωνη. Ή του Κικίλια. Όσο και να βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%, δεν έχει 38%. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20-22% με το ζόρι πανελλαδικά. Στη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 15%. Κάτω από το 15% και αυτό δείχνει πολλά. Γιατί ο Βοράς έχει αφυπνιστεί. Ο Βοράς ξέρει. Ο Βοράς θα τους γκρεμίσει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Εγώ θα το φωνάζω. Γιατί εμείς 12 χρόνια εδώ πέρα βαράμε αλίπητα και ξύπνησαν μετά κάτι περίεργοι στη μέση της διαδρομής της δικής μας και ήρθαν να μας πούνε ότι αυτοί ξεκίνησαν το έργο. Όχι, εσείς ήσασταν εκεί πέρα και προσκυνούσατε. Οι Βορειοελλαδίτες ξύπνησαν και αφύπνισαν το λαό. Οι Μακεδόνες ήταν αυτοί που πόνεσαν πρώτοι από τις προδοσίες σας. Οι υπόλοιποι στηρίζατε ενεργά. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Και από εδώ θα έρθει η πτώση σου. Να το ξέρεις. Και ό,τι κι αν κάνεις, όσα δικά σου τσιράκια κι αν ενεργοποιήσεις, γιατί τσιράκια σου είναι, και όσο κι αν προσπαθείς να κοροϊδέψεις τον κόσμο, χρησιμοποιώντας όποιον μπορείς και όπως μπορείς, δεν αλλάζει η κατάσταση αυτή. Να το ξέρεις. Έρχεται η ανατροπή. Μου λέει ο άλλος, Γρηγόρη, λέει, τι καφέ πίνεις? Του λέω, γλυκό, γιατί? Φρέντος πρέσο γλυκό, γιατί? Γιατί, λέει, διάβασα μια έρευνα στο διαδίκτυο που λέει ότι αν πίνεις φρέντος πρέσο γλυκό είσαι ψυχοπαθής. Ναι, οι άλλοι, ας πούμε, που πίνουνε καπουτσίνο με στέβια και γάλα αμυγδάλου είναι καλά. Εγώ σας θέω πάλι. Και ποιος την έκανε αυτή την έρευνα και πώς έβγαλε αυτό το πόρισμα που πιστεύετε ότι διαβάζετε στο διαδίκτυο? Εδώ η Νέα Αριστερά κάνει δική της δημοσκόπηση και βγάζει ότι είναι πρώτη. Και δεν υπάρχει Νέα Αριστερά. Έχουν παραιτηθεί όλοι και εκεί. Μην πιστεύετε ότι διαβάζετε. Να τελειώνουμε με τις βλακίες. Εν τω μεταξύ, ρωτάω και λέω, ρε φίλε, υπάρχουνε Ορθόδοξοι οι οποίοι αποδέχονται μέσα στην εκκλησία να ακούγονται ψαλμωδίες στα αραβικά? Άλλο και αυτό τώρα. Σε μια εκκλησία, λέει, πήγανε μέσα και ακούσανε, λέει, ψαλμωδίες στα αραβικά. Πριν κάτι μήνες μέσα στην εκκλησία οι άλλοι βάλαν τα μπουζούκια και τις κιθάρες και κάνανε live εκεί πέρα, τραγουδούσαν. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Οι άλλοι βγάζουν πανεπιστήμιο με το ChatGPT, με την τεχνητή νοημοσύνη. Καθηγητές δεν ενδιαφέρονται. Σου λέει, τι μου έφερε εμένα μια εργασία εδώ πέρα, όλα τέλεια. 20. Βγαίνει μετά ο άλλος, κουπούκι. Γιατί μας νοιάζει? Σου λέει, καθηγητής, εμείς σε 30 χρόνια δεν θα ζούμε. Έχει λαλήσει ο κόσμος, φίλοι μου. Εδώ βγαίνει, ρε, στην Αγγλία, στη Γαλλία, συγγνώμη, βγαίνει στη Γαλλία βουλευτής της ριζοσπαστικής αριστεράς και λέει, ακούστε εδώ, βουλευτής της ριζοσπαστικής αριστεράς στη Γαλλία, λέει, λευκοί Γάλλοι έχετε ήδη χάσει, τους λέει, ένας στους τρεις Γάλλους, λέει, κατάγεται από τη μετανάστευση. Δεν έχει, λέει, νόημα να συνεχίζετε να υπερασπίζεστε τη χώρα. Ωραία, να ονομάσουν τότε και τη Γαλλία Βόρεια Αφρική ή Νέο Μαρόκο ή Νέα Αλγερία, για να είναι ευχαριστημένοι όλοι αυτοί της αριστεράς. Και αυτό ονομάζεται ρατσισμός για εμένα. Ονομάζεται ρατσισμός. Οι αριστεροί είναι ρατσιστές με τους λευκούς Γάλλους εκεί πέρα. Και στην Ελλάδα είστε ρατσιστές με τους Έλληνες. Ο Έλληνας δέχεται ρατσισμό, ναι. Είστε ρατσιστές με τους Έλληνες. Όλοι οι άλλοι δεν σας ενοχλούνε. Σας ενοχλούνε μόνο οι Έλληνες. Ό,τι κι αν κάνει ο Έλληνας, φταίει. Ό,τι κι αν κάνουν οι παράνομοι μετανάστες, δεν φταίνε. Εδώ βγαίνει δημοσιογράφος της ΕΡΤ και λέει, μου ζητήθηκε από το Υπουργείο να στείλω το ρεπορτάζ μου για έγκριση. Το καταλαβαίνετε? Το Υπουργείο είπε σε δημοσιογράφο στην ΕΡΤ να στείλει το ρεπορτάζ του για έγκριση. Μήπως θέλει το Υπουργείο Απευθείας να στέλνει τι ρεπορτάζ να κάνουν οι δημοσιογράφοι? Παπαχλημίτζουρας εκεί πέρα τι έχει να πει για όλα αυτά? Λέει τίποτα? Ή κάθεται με το κουστούμάκι και τη γραβάτα και παρατηρεί? Και μου στέλνανε χθες, παραιτήθηκε Θεοδόρα Τζάκρη. Και θα βάλω τώρα τη γάτα μου να κλαίει. Μα η Τζάκρη Πασόκ ήτανε και στο Πασόκ θα επιστρέψει. Αφού ο Κασελάκης επέλεξε να κάνει podcast. Αφού έγινε κολλητός με τον Άδωνη. Τι περιμένατε, κάτι καλύτερο? Τι περιμένετε από όλους αυτούς? Ότι θα είναι σοβαροί? Σοβαρά τώρα? Έχουμε τώρα και ένα καινούριο κόλπο που όλοι λένε ότι ακούστε να δείτε, η φωτογραφία αυτή είναι AI, η άλλη φωτογραφία δεν είναι αληθινή, δεν μπορεί πλέον κανένας να ισχυριστεί τίποτα. Γιατί, θα πει ο άλλος, η φωτογραφία είναι ψεύτικη. Είναι φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να ελέγξετε αν η φωτογραφία είναι γνήσια. Υπάρχει η γεωμετρία της προοπτικής, υπάρχουν οι σκιές, υπάρχουν πιθανά ίχνη τα οποία αφήνει η τεχνητή νοημοσύνη όταν φτιάχνει μια φωτογραφία. Υπάρχουν ασυνέπειες και ασυνέχειες, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να ανακαλύψει κάποιος έναν έλεγχο μιας φωτογραφίας. Οπότε μην τρελαίνεστε. Πάρα πολύ εύκολο να ελέγξετε αν μια φωτογραφία έχει φτιαχτεί έτσι. Για να μην σας λένε και βλακίες, σας τα λέω αυτά. Δώσε λίγο, ναι, τους καινούριους υποψήφιους θα προλάβουμε, βέβαια, βέβαια. Καινούργιοι υποψήφοι για τη Νέα Δημοκρατία. Ο φωτογράφος από το GNTM, το Next Model της Ελλάδας, Ναι, εκείνο ο Φαλακρός, πώς το λένε, ρε, εκείνο τον Καράφλα. Τι να γράψω τώρα, πώς θα το ψάξω, περίμενε. Καράφλας, δώστε μου μισό λεπτό, ξέρετε, εγώ είμαι παιδί της πιάτσας, δεν μπορώ τώρα να κλείνω μικρό. Καράφλας από GNTM. Ένα λεπτάκι, δώστε μου να σας πω ποιος είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ρε, τι είναι αυτός, ποιος Αντώνης Γιαμούρης, τι Καράφλας είπαμε. Έλα μωρέ τώρα, μη με τρελαίνεις κόλλη στο μυαλό μου. Ο Δημήτρης Κουλός. Έτσι δεν λέγεται. Ναι, αυτός πρέπει να. Ο Δημήτρης Κουλός. Από ό,τι φαίνεται θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Ε, ναι. Ροζ γραβάτα τα φοράει. Ε, βέβαια. Ο Κικίλιας το διάλεξε. Ποιος το διάλεξε. Ο Κακλαμάνης. Και τον άλλον, βάλε και τον άλλον, ναι. Και έναν ακόμα, αυτός έχει και δηλώσεις. Πώς το λένε αυτόν, Βισκαδουράκης. Δώστε να τον ακούσει ο λαός τι λέει. Ετοιμαστείτε πριν τις εκλογές, θα πονέσουν τα μάτια μας και τα αυτιά μας.
1: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε.
1: Είμαι έτοιμος, Άρχοντα. Είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
1: Είμαι εδώ για σένα. Ναι.
2: Είμαι τον Πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
1: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ο Άρχοντας.
1: Ναι.
2: Εάν γίνει αυτό.
0: Ο Άρχοντας. 11 λέει νέα πρόσωπα. Καλλιτέχνες, τραγουδιστές, οι οποίοι θα χρειαστούν σαλιάρα. Λοιπόν, σαλιάρα Focus FM. Σε όλους αυτούς. 11 νέα πρόσωπα. Φωτογράφος είναι ο ένας. Όλοι έχουν τα κατάλληλα κριτήρια για να μπορέσουν να πάνε στις κάλπες. Και ο Αργυρός θα είναι. Ο Αργυρός είναι το ζωντανό παράδειγμα βασικά. Για ποιο λόγο ο Έλληνας είναι ακατάλληλος και δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Θα κατέβει ο Αργυρός στις εκλογές. Πόσες γυναίκες θα πάνε να το ψηφίσουν, πείτε μου. Το ίδιο ισχύει και με τους άντρες. Μόλις βλέπουν μια ωραία πολιτικό, τρέχουν να την ψηφίσουν. Να μην το πω τώρα στον αέρα. Λες και τι θα καταφέρετε δηλαδή αν την ψηφίσετε. Λες και άμα την ψηφίσετε, θα σας στείλει να βρεθείτε τώρα. Γελί, φαντάρι. Πόσες γυναίκες θα ψηφίσουνε, αλήθεια πείτε μου, τον Αργυρό. 20.000. Πόσα κοριτσάκια θα τρέξουν και θα πούνε «Α, ο Αργυρός κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, ας πάμε να το ψηφίσουμε». Πόσοι. Για το Ρουβά, πόσες. Λέτε να ακούω αριθμούς θέλω. Πόσες γυναίκες θα πάνε να ψηφίσουν Ρουβά ή Αργυρό αν κατέβουν με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσες. 20.000. 30 λέει ο άλλος. 35% λέει Νέα Δημοκρατία μόνο από τους τραγουδιστές που θα κατεβάσει. Ο άλλος μου στέλνει τώρα. Με Πασόκ λέει, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε στη σύνταξη. Δεν ξέρω τι λες, λέει, για το Ρουβά και τον Αργυρό. Εδώ ένα ολόκληρο νησί δήλωνε ότι είναι τυφλή και έπαιρναν επιδοτήσεις. Κάτσε τώρα με τα λαγοκέφαλα. Θα δεις τον Άδωνη να πηγαίνει να παίρνει, να πούμε, καμιά τράτα. Θα δεις να αρχίσει ο Άδωνης να δηλώνει καμιά τράτα με τα λαγοκέφαλα τώρα, έτσι ως πήγε. Ναι. Μου την έπεσα, ναι, μου την έπεσε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και άρχισε να με βρίζει. Γιατί ανέβασα μια φωτογραφία με τον Πλεύρη, χαμός! Και τι είναι αυτά που κάνεις και το ένα, ρε, καλεσμένος μου ήταν ο άνθρωπος. Θα έχω κι άλλους καλεσμένους σε αυτή τη τηλεοπτική εκπομπή που λέγεται Ανάλυση Σκέψης. Θα είναι και από τον αριστερό χώρο κάποιοι. Δηλαδή, άμα θα ανεβάσω και εμένα από τον αριστερό χώρο, τώρα να δίνω το χέρι έτσι που έχουν μια άλλη ιδεολογία, μα η εκπομπή λέγεται Ανάλυση Σκέψης. Τι δεν καταλαβαίνετε, αναλύουμε τη σκέψη του άλλου, όποιος κι αν είναι αυτός. Εσείς αντί για να σκεφτείτε ότι έχετε ταλκά να βάλετε νηφικό και να πάτε στην εκκλησία να παντρευτείτε δύο γυναίκες, πηγαίνετε στο Δημαρχείο. Πρέπει να βάλεις νηφικό. Βάλ το νηφικό και πας στο Δημαρχείο. Αφού το νηφικό υποτίθεται ανήκει στην Ορθοδοξία και το έθιμο όλο αυτό με το γάμο. Δηλαδή θέλετε να είστε επιλεκτικά Ορθόδοξοι. Ρε, τι πρόβλημα υπάρχει. Ο φτωχός δουλεύει. Ο πλούσιος εκμεταλλεύεται το φτωχό. Ο στρατιώτης τους φυλάει και τους δύο. Ο φορολογούμενος πληρώνει και για τους τρεις. Οι τεμπέληδες ξεκουράζονται με ένα μπροστινό και δεν τους ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους τέσσερις. Ο μεθυσμένος πίνει για τους πέντε. Ο τραπεζίτης τους εξαπατά όλους. Ο δικηγόρος τους κοροϊδεύει και τους εφτά. Ο γιατρός προσπαθεί να τους σώσει και τους οχτώ. Πολλές φορές και όχι, γιατί έχει συνεργασία με φαρμακοβιομηχανίες. Ο πολιτικός ζει στην πλάτη και τον εννιά. Και ο νεκροθάφτης τους στάβει όλους. Άρα να ξέρετε ότι στο τελικό στάδιο όταν θα φτάσετε, θα αντικρίσετε τον νεκροθάφτη, αν τον αντικρίσετε. Που δεν νομίζω. Όπως φωνάζαμε ένα σύνθημα στην Τούμπα, κουφάλα νεκροθάφτη, εμείς θα σε δάψουμε πρώτοι. Καλό θα ήτανε κάθε μέρα να αφιερώνετε περίπου 5 λεπτά για να ουρλιάζετε. Να πηγαίνετε σε ένα σημείο που δεν σας ακούει κανένας και να ουρλιάζετε 5 λεπτά συνεχόμενα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμπίεση. Γιατί τώρα τι κάνετε, αντί για να ουρλιάζετε, μπαίνετε στα προφίλ μου στο διαδίκτυο και με βρίζετε. Πηγαίνετε ρε σε ένα βουνό, κάπου σε ένα ποτάμι και ουρλιάξτε 5 λεπτά. Δεν θα θέλετε ούτε να σχολιάσετε σε όλες αυτές τις πλατφόρμες και σε όλες αυτές τις εφαρμογές. Ακούστε που σας λέω.

Ο σεβασμός έχει κάποια συγκεκριμένα θεμέλια και επέλεξα σήμερα λίγο να ανεβάσω κάποια πράγματα για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι πρέπει να είστε ευγενικοί με όλους. Το ότι πρέπει να υπάρχει πέρα το σεβασμό και άλλο σεβασμό. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τον εαυτό μας αλλά και τους διπλανούς μας. Ωραία. Πάνω απ' όλα δεν είναι σωστό να εκφοβίζουμε ούτε να χειραγωγούμε τους γύρω μας. Πρέπει να τους σεβόμαστε όλους και αυτούς και τον προσωπικό τους χώρο. Εντάξει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει δηλαδή να μιλάμε με σωστό τρόπο και να λέμε την αλήθεια. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι γουστάρει, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση. Επίσης, σαν λαός πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε για τη λέξη υποστήριξη. Πρέπει να υποστηρίζουμε ένας τον άλλον. Να ακούμε ο ένας τον άλλον. Να υπάρχει κατανόηση. Να προσφέρουμε ανοιχτόχερα εμψύχωση. Να ακούμε τι λένε οι υπόλοιποι και αν δεν συμφωνούμε δεν πρέπει να τους βρίζουμε. Τουλάχιστον όμως να έχουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας αντίληψη, το δικό μας τρόπο σκέψης. Αλλά να ανταλλάζουμε απόψεις με ευγένεια και να αξιολογούμε τη γνώμη του αλλού. Και αν κάτι, ξαναλέω, δεν μας αρέσει, να το σχολιάζουμε. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια συνεργασία. Να αποδέχομαι ότι ο άλλος δίπλα μου είναι παράλογος ή το έχει κάψει. Πώς αλλιώς να σας το πω. Και πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν γίνεται να παίρνουν αποφάσεις για όλους μας αυτοί που το έχουν κάψει. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Έχω τη διάθεση να συμβιβαστώ με τον οποιοδήποτε και να μιλήσω με τον οποιοδήποτε και να συζητήσω με τον οποιοδήποτε. Να συμβιβαστώ δεν ακούγεται σωστό, όχι. Να κάτσω και να μιλήσω με τον οποιοδήποτε. Αυτό ήθελα να πω. Έχω τη διάθεση να κάτσω να μιλήσω με τον οποιοδήποτε. Αλλά άμα δω ότι αυτός ο οποιοσδήποτε δεν σκέφτεται λογικά, δεν θα συνεχίσω τη συζήτηση προφανώς. Και προφανώς θα καταλάβω ότι είναι ακατάλληλος για να πάρει αποφάσεις. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή επιτέλους, από την οποία θα περνάνε οι Έλληνες πολίτες για να μπορούμε να ξέρουμε αν είναι κατάλληλοι να πάνε να ψηφίσουν. Και από την ίδια επιτροπή θα έπρεπε να περνάνε και όσοι είναι υποψήφοι για να γίνουν πολιτικοί. Άμα ο άλλος λέει χαζομάρες, άμα ο άλλος λέει αρλούμπες, άμα ο άλλος είναι αλκοολικός, άμα ο άλλος είναι χρήστης ναρκωτικών, άμα ο άλλος είναι παράλογος ή δεν έχει, ας πούμε, το κατάλληλο IQ για να μπορέσει να αντιληφθεί κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να το βάλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι επιτροπές και να ελέγχουν όλους αυτούς που τρέχουν για μια καρέκλα. Και κατεβαίνουν οι υποψήφια, η Σάρα και η Μάρα, χωρίς να έχω πρόβλημα με συγκεκριμένες Σάρες και Μάρες. Ναι, και ας έπεφτε το εκλογικό σώμα στο μισό εκατομμύριο. Τι να κάνουμε δηλαδή, από το να έχουμε 10 εκατομμύρια εκλογικό σώμα και οι μισοί να μην ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα, οι μισοί να μην ξέρουν τι σημαίνει η λέξη τηλεδιοίκηση. Καλύτερα θα ήταν. Εδώ πέρα ο Θεοδωρικάκος μας λέει ότι το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα. Ποιο πλαφόν, αφού δεν έχετε βάλει πλαφόν πουθενά. Εδώ λες τον άλλον, ρε, έχουνε πρόβλημα κάτω στην Πελοπόννησο. Το ίδιο πρόβλημα που έχουν και οι Αλβανοί. Και σου λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το πιο σημαντικό σας το κράτησα για το τέλος. Και θέλω να τα ακούσετε. Γιατί είναι το πιο σημαντικό, ξαναλέω. Αυτό που θα αναφέρω τώρα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί συμβαίνει κάτι πολύ ύποπτο στη μαγευτική και προστατευόμενη ελαία της Μεσσηνίας. Κάτι πολύ ύποπτο. Η παραλία σε εκείνη την περιοχή, στην ελαία της Μεσσηνίας, έχει περικυκλωθεί με μια περίφραξη με ακατάλληλο τρόπο. Και το καταγγέλουν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής. Ποιοι είναι αυτοί που βάλανε περίφραξη στη συγκεκριμένη παραλία και τι σχέση έχει αυτός ο φράχτης εκεί πέρα? Είναι παρόμοιος με το φράχτη στα Τύρανα?
Στην Αλβανία βασικά, εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σημείο που αντέδρασαν οι Αλβανοί στα τύρανα και πήγανε και τα σπάσανε όλα. Που φωνάζουνε ότι η Αλβανία δεν είναι προσπόληση. Μήπως να φωνάξουμε σιγά σιγά ότι η Μεσσηνία δεν είναι προσπόληση. Ήρεμα ρωτάω. Μήπως ήταν να γίνει στην Αλβανία και τελικά θα γίνει στη Μεσσηνία. Και μήπως έχω δίκιο που λέω τόσο καιρό ότι οι Αλβανοί αντέδρασαν ενώ οι Έλληνες θα το αποδεχθούνε και θα κοιμούνται όρθιοι. Από την περιοχή έχουμε ακροατές εκεί πέρα στη Μεσσηνία. Για πείτε μας, έχουν βάλει περίφραξη ή δεν έχουν βάλει περίφραξη στη συγκεκριμένη παραλία. Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο ή δεν συμβαίνει. Και ενημερώστε φυσικά και το Δήμο που υποτίθεται δεν ξέρει, που όλοι βαράνε προσοχή, την περιφέρεια και τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό που τον έχετε βουτήξει στο ψέμα, στη διαφθορά και στην προπαγάνδα. Μπήκε ή δεν μπήκε περίφραξη στη μαγευτική ελαία της Μεσσηνίας στην παραλία. Για ψάξτε το! Για δείτε το! Και τα ξαναλέμε. Αν δεν είστε αποβλακωμένοι στο Μουντιάλ.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Ερέτης. Ο Δήμος λέει, ξέρει αλλά δεν κάνει τίποτα. Και η περιφέρεια το ίδιο, ναι. Αφού έχει πέσει γραμμή από το Μαξίμου. Ο λαός τι κάνει, ρωτάω. Ο λαός τι κάνει. Γνωρίζει. Καταλαβαίνει. Αντιλαμβάνεται. Αντιδράει. Κάνει κάτι τελικά ο λαός. Ή βαράει και αυτός προσοχή μπροστά στα συμφέροντα. Δεύτερη ώρα θα επανέλθω με τον κύριο Ηλιόπουλο να μιλήσουμε για ένα εξώδικο που στην πορεία θα γίνει και μήνυση από ό,τι καταλαβαίνω στο Στουρνάρα και σε διάφορους άλλους φορείς, σε διάφορες άλλες υπηρεσίες από Ίνκα, από πολλούς. Έχει εδώ πέρα, έχει ζουμί το θέμα. Δεύτερη ώρα ο κύριος Ηλιόπουλος θα μας ενημερώσει για αυτό το εξώδικο και για αυτές τις μηνύσεις που πρόκειται να γίνουν, διότι είναι υποχρεωμένοι να δώσουν απαντήσεις όλοι αυτοί. Και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο κάθε λαϊκής. Να μας πει τι εικόνα έχει από τη λαϊκή, τι ακριβώς συμβαίνει με την αγορά και τις τιμές. Πάμε με Πασχάλη Τερζή. Ναι, Πασχάλη Τερζή. Νόμιζα είναι έτοιμος. Παραστράτημα, παλιόκερο, μα δεν έχει παλιόκερο. Είμαι άστατος πολύ, βάλε, είμαι άστατος πολύ, γιατί όχι. Φύγαμε, επανέρχομαι. Άιντε λίγο οι Μακεδόνες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περτογάν, αφήνοντας αιχμές για τη χώρα μας ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Έχουμε τη βούληση να συμπεριληφθούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, τονίζει χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών. Με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, τώρα είναι η ευκαιρία ώστε η κυβέρνηση να θέσει επισήμως το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης από τους Τούρκους στην κυβέρνηση του Ισραήλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε στο Μαξίμου η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια που εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά με τις τιμές στα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και χωρίς ουσιαστικά σημάδια αποκλιμάκωσης. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενοίκια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε πρώτη φάση, αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, με τους νεκρούς να πλουσιάζουν τους 1.500. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοουμένων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Καλός ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι από μεταπαλωμένες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις στο κέντρο, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
8: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
12: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
17: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτό, είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πρωταγωνισμός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλ. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο το να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία είναι και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
18: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλιόπουλο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τα εξώδικα, με τις μηνύσεις, με τον τρόπο που προσπαθούν να δικαιωθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι οργανισμοί, κάποιες υπηρεσίες, κάποιες κοινωνικές ομάδες. Κάποιοι πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν έχουν νόημα και αυτό είναι που θέλει και το σύστημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορείς πολλά να καταφέρεις. Μπορεί η δικαιοσύνη να δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά σε μαζικές μηνύσεις και σε μαζικές κινητοποιήσεις δεν μπορούν να μας βγάλουν όλους τρελούς. Και όταν είμαστε ενωμένοι, έχουμε πολύ δύναμη και πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις τώρα ότι η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, ας πούμε, είναι Νοτιοδυτικής Ελλάδος, μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο Κεφαλονιάς, μαζί με την Ένωση Καταναλωτών, μαζί με την Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, την Ίνκα, το Ίνκα, και πάει λέγοντας, καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα δεν μπορούν να μην απαντήσουνε. Δεν μπορούν να μην πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Οι δικαστές πάνω απ' όλα μπορούν μία φορά να δεχθούν την πολιτική παρέμβαση, στο εφετείο ξανά, αλλά όταν υπάρχουν και άλλες δίκες παράλληλα, ζορίζονται και αυτή η πίεση κάπου θα βγάλει. Κάπου θα βγάλει. Σίγουρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι με τα λεφτά, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εταιρείες που πήραν επιδοτήσεις και μετά τις πουλήσανε σε Ουκρανούς, σε Εβραίους και όλα αυτά. Ξέρετε, τώρα εδώ πέρα είναι κόλπα σοβαρά αυτά. Αν πάρεις παράδειγμα τώρα κάποιες εταιρείες πουλερικών που δεχθήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά και μετά πούλησαν όλο το γκολοσό, όλο τον όμιλο σε Ουκρανούς, καταλαβαίνετε ότι κάτι παίζει εδώ. Κάτι έχει συμβεί. Κολπογκρόσο. Όπως επίσης πρέπει κάποτε να εξετάσουμε γιατί ακριβώς έχει συμβεί με τα σούπερ μάρκετ. Με τους παραγωγούς μας. Και με πολλά άλλα θέματα. Γιατί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και όλα αυτά τα υπουργεία ευθύνονται. Και όσοι είναι υπουργοί, και Φλωρίδηδες και Πιερακάκηδες, όλοι ευθύνονται. Για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αυτοί είναι οι πρώτοι που ευθύνονται. Και όλοι αυτοί μαζί είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται με το ελληνικό κτηματολόγιο? Τι γίνεται με την Τράπεζα της Ελλάδας? Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης τι κάνει? Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους τι κάνει? Ο Συνήγορος του Καταναλωτή τι κάνει? Ο Τηρεσίας τι κάνει? Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τι κάνουν? Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τι κάνει? Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο. Δώστε με ένα λεπτό να τον καλέσω.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να είστε καλά επίσης, εύχομαι.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, βλέπω το ότι υπάρχει ένα έγγραφο και διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι οργανισμοί, διάφορες υπηρεσίες απευθύνονται προς τον κύριο Στουρνάρα και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβει το ακρατήριο?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις απαιτήσεις, τις διαρκώς αυξανόμενες των περίφημων funds. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, δεν υφίστανται επενδυτές οι οποίοι κατά το αφήγημα έχουν αγοράσει αυτές τις απαιτήσεις και μάλιστα με δισεκατομμυρίων κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γίνεται ένα πλιάτσικο σε βάρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Έχει εξαπατηθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που έχουν συμμετάσχει στην έγκριση των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί λείπει η βασική προϋπόθεση, δηλαδή της πραγματικής πώλησης και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 513 του αστικού κώδικα. Επομένως, δεν έχουμε πώληση, έχουμε στην καλύτερη περίπτωση καταπιστευματικής φύσης δικαιοπραξίες, οι οποίες απαγορεύονται ρητά στον νόμο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Γι' αυτό και βέβαια, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, δεν έχει έρθει ποτέ ένας πλήρης φάκελος με όλα τα νομοποιητικά έγγραφα αυτών των κατασκευασμάτων. Αρκεί, εννοώ σε επίπεδο δικαστηρίων.
0: Ναι.
1: Η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ότι αγνοεί ποιοι είναι, αν υπάρχουν, οι πραγματικοί επενδυτές. Ελέγχει πλημελέστατα τις εταιρείες διαχείρισης, γιατί κατά το άρθρο 2 του νόμου 4354, μέσα σε 10 μέρες υποτίθεται η σύμβαση διαχείρισης κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μα δεν έχει εμφανιστεί μία πλήρης και σύμφωνη με τον νόμο σύμβαση διαχείρισης ποτέ σε δικαστήριο. Τι ελέγχει λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας? Και προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι χάνονται καθημερινά περιουσίες Ελλήνων, και όπως γνωρίζετε αγοράζονται κυρίως από αλλοδαπούς ή από κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι μετά ανεβάζουν τα μισθώματα στα ύψη, και βέβαια γι' αυτό δημιουργείται και η κρίση στέγης, αλλά βάζουν χέρι στη δημόσια περιουσία μέσω των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί τα προγράμματα Ηρακλής, ακούστε το αυτό, δεν έχουν οροφή. Άρα, πού είναι εδώ ο δημόσιος έλεγχος? Εγγυάται το ελληνικό δημόσιο μέσω όλων των φορέων εξουσίας και εποπτείας σε αγνώστους, δίχως όριο, σε βάρος ουσιαστικά του δημοσίου συμφέροντος και των αποθεμάτων των οικονομικών και των επομένων γενεών. Γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν λήξει το 2060 και το 2080. Ποιος λοιπόν τότε θα μπορέσει να αμυνθεί από τους απογόνους μας στις απαιτήσεις που θα εκφράζουν αυτοί οι άγνωστοι? Τώρα, οι άγνωστοι στην ουσία είναι πραγματικά άγνωστοι, γιατί τις σένιορ ομολογίες, δηλαδή τις ομολογίες που έχουν υψηλή εγγυητική κάλυψη αλλά και απόδοση, τις έχουν στους ισολογισμούς τους, τους διατηρούν οι τράπεζες. Πώς λοιπόν έγινε μεταβίβαση αφού παραμένουν στη δική τους κατοχή? Τι παιχνίδι ακριβώς παίζεται μπροστά στα μάτια μας?
0: Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Ηλιόπουλε, ότι μετά τον νόμο Κατσέλη και μετά από αυτά τα προγράμματα Ηρακλής, κάποιοι πιάστηκαν στα πράσα, όπως μιλάω συγκεκριμένα για το σκάνδαλο του Πάτσι. Γιατί δεν είναι τυχαία όλα αυτά, το ένα φέρνει το άλλο.
1: Μα δεν είναι μόνο το σκάνδαλο Πάτσι. Ένα σωρό δικηγορικά γραφεία έχουν σχέση με πολιτευτές κομμάτων, μέλη που είναι στα διοικητικά συμβούλια και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, είτε της παρούσας είτε της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν αμυθεύματα επί Αλέξη. Αυτός μας είπε ότι θα έρθουν funds ενώ ήταν το αφήγημα που τότε ξεκίνησε, ότι ήταν δίθεν μνημονιακό μέτρο να έρθουν κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία τα αγόραζαν υποτίθεται τα προβληματικά δάνεια κτλ. Θα πρέπει να ρωτηθεί κυρίως αυτός ο κύριος. Στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων, όπως μας είπε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, μιλάω για τον δυστυχώς υπουργό ακόμα, είπε εκεί ότι όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται, Πασόκ και Δημοκρατία, να πληρώσουν ποτέ τα δάνειά τους, αλλά ότι αυτά επί της ουσίας έχουν εξοφληθεί, γιατί ήταν μέσα στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων. Και επομένως η τράπεζα έχει υπερκαλύψει κάθε απέτηση και δεν υπάρχει ζημία. Τι είδους λοιπόν θέατρο του παραλόγου παίζεται μπροστά στα μάτια μας? Τα ίδια είχαν ακουστεί και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2016, όπου κατέθετε η αρμόδια του αρμοδίου τμήματος προϊσταμένη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κατέθεσε ακριβώς αυτό που είπε και ο Γεωργιάδης, ότι δηλαδή τα κόκκινα δάνεια εντάχθηκαν, αυτή ήταν και η αιτία των ανακεφαλαιοποιήσεων, ως αμετάκλητη ζημία. Και επομένως τους ισολογισμούς έχουν εκμηδενιστεί ως αξίες. Πώς λοιπόν, ενώ ο νόμος επιβάλλει την πώληση στη λογιστική αξία, υποτίθεται πολλούν, οι κύριοι αυτοί μεταβιβάζουν και ανακτούν? Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο της ανάκτησης από τις τράπεζες. Μα παίζουμε νομίζω ένα απόλυτο θέατρο διακομόδησης κάθε έννοιας νομιμότητας. Γιατί όταν τιτλοποιείται μια απέτηση, οι ομολογιούχοι που έχουν πλέον τους τίτλους κατά πλειοψηφία αποφασίζουν και απαγορεύεται η επανατιτλοποίηση και αποτιτλοποίηση. Πώς λοιπόν μια τράπεζα, εάν δεν αποτιτλοποιηθεί και μετά πώς ξαναπουλά, εάν δεν επανατιτλοποιηθεί μια τέτοια απέτηση? Υπάρχει απόφαση λοιπόν της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Και δεν υπάρχει μια ελεγκτική αρχή. Τα δικαστήρια είτε από άγνοια, είτε γιατί ζουν το θέατρο του παραλόγου δίχως να μπορέσουν να αντιδράσουν, είναι το παράθυρο του Overton που άνοιξε, είναι τα συμπεράσματα του πειράματος του Milgram, ότι αν κάτι λέγεται από θέση αυθεντίας, εδώ βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, βγαίνει ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, που στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιωτικός υπάλληλος μια άγνωστον προθέσεων εταιρείας, αυτό είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν καθίστε και δείτε το καταστατικό της. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τους πληστηριασμούς, γιατί αλλιώς για κάποιο λόγο που δεν σε εξηγούν κλειδονίζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μα πώς, αφού απαλλάχθηκαν υποτίθεται από τα κόκκινα δάνεια, έχουμε αυτές τις επιπτώσεις σε βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή, εάν κάποιοι επενδυτές υποτίθεται στην Ιρλανδία ή στο Λουξεμβούργο κερδίσουν λιγότερα ή περισσότερα, φύγεται το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα? Άρα ομολογούν ότι τα συνεχίζουν να τα έχουν οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έχουν υπερκαλυφθεί. Αν λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία που τα συγκοινοποιούν με αυτό το εξώδικο, ας βγουν να αντιλέξουν.
0: Ωραία, εσείς τώρα...
1: Έχουμε προειδοποιήσει ότι εάν εντός 10 ημερών από την τελευταία επίδοση, γιατί επιδίδεται παντού.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη, ένα λεπτό για να μας τα πείτε. Για να μας τα πείτε όλα αυτά για να καταλάβει και το ακροατήριο. Λοιπόν, εδώ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, έχουν μαζευτεί συγκεκριμένοι άνθρωποι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, μια δήλωση, μια πρόσκληση προς συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες υπηρεσίες.
1: Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
0: Ωραία.
1: Είναι το ΙΝΚΑΣ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, και είναι επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικοί σύλλογοι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, μαζί με συγκεκριμένες ομοσπονδίες εμπορίου, μαζί με εμπορικούς συλλόγους, μαζί με ενώσεις καταναλωτών άλλες όπως είναι η δικαίωση και πάει λέγοντας, στέλνουν ένα εξώδικο, μια αναφορά προς το ακροατήριο, κύριε Ηλιόπουλε, απευθύνομαι για να καταλάβουν ακριβώς τι συζητάμε, προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Σωστά.
0: Και το κοινοποιούν αυτό και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Ένωση Δικαστών και στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα διαβάζω ακριβώς όπως είναι. Και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και σε κάποιους άλλους φορείς και υπηρεσίες, τέλος πάντων, πολύ σημαντικούς.

0: 60.000 περισσότεροι από αυτούς που γεννιούνται. Δεν υπάρχει αναπλήρωση δηλαδή κάθε έτος 60.000 Ελλήνων, που σημαίνει ότι μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, δεν φεύγουν το σύνολο των κατοίκων και δεν αναπληρώνονται. Από τη φτωχοποίηση αυτό συμβαίνει κυρίως. Και επειδή ζούμε μια συνεχή δυστοπία, μια ανάποδη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Αν έχουν απαντήσεις, καλώς.
1: Παρουσιάζεται, κύριε Λιόπουλε, παρουσιάζεται στην ουσία στο Στουρνάρα και στους υπόλοιπους που διαβάσαμε και αναφέραμε, το ότι αυτή τη στιγμή τα fan της services, οι δικηγορικοί, κάποιοι δικηγόροι και όλοι αυτοί που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κόλπο έχουν στήσει μια πλεκτάνη και κάνουν πλιάτσικο, όπως το αναφέρατε στην αρχή, στη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό αναφέρεται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οι real estate εταιρείες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά και τα funds, είναι στην πραγματικότητα θυγατρικές των τραπεζών. Ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Υπάρχουν πλέον αποφάσεις που τα λένε αυτά τα πράγματα. Ακόμα είναι μετρημένες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν. Και αυτό ακριβώς έχει σκοπό η πρωτοβουλία. Να στηρίξουμε τους δικαστές που με αυταπάρνηση επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά θα πρέπει και αυτοί που βρίσκονται στο κοινοβούλιο και σητίζονται σε βάρος μας να αποδείξουν ότι πραγματικά εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη.
1: Σωστό.
0: Και εκφράζουν το δημόσιο συμφέρον.
1: Σωστό. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά Βημή, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιον, ας πούμε, που θα αναλάβει την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχουν έναν άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει αφημί. Δεν υπάρχει αφημί.
1: Δηλαδή είναι πώς λειτουργούν? Συγγνώμη κύριε Λιόπουλε, σας διακόπτω, αλλά είναι μια ερώτηση κρίσιμη που θέλω να κάνω αυτή. Πώς λειτουργεί κάποιος στην Ελλάδα χωρίς αφημί και αγοράζει πράγματα χωρίς αφημί?
0: Η ΑΔΕ μας λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί οποιοδήποτε αποκτά δικαιώματα που αξιολογούνται οικονομικά, πολύ περισσότερο εμπράγματες αξίες και διασφαλής, όπως είναι οι υποθήκες, όπως είναι οι προσημειώσεις, δεν μπορεί να μην διαθέτει αφημί. Πώς λοιπόν πηγαίνουν σε ένα χειροφυλακία και τους δέχονται? Με έναν αριθμό, λέει, Μητρώου στην Ιρλανδία, που ποτέ δεν έχουν φέρει μία βεβαίωση ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση καμιά διακοσαριά από αυτά, τα φαντς, και την ίδια υποτίθεται νόμιμη εκπροσώπηση καμιά 150αριά. Δηλαδή πώς διαφορετικά πρέπει να εμφανιστεί μια απάτη για να πούμε ότι τη βλέπουμε? Τι άλλο πρέπει να κάνουν? Να έρθουν και να το ομολογήσουν ανοιχτά? Μα σχεδόν το κάνουν.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε όλο αυτό που συμβαίνει απάτη?
0: Όχι απλώς απάτη, είναι κακουργηματική απάτη, εάν δεν δοθούν απαντήσεις, έτσι. Γιατί όταν δεν φέρουν κανένα παραστατικό, τι πρέπει να πούμε? Επί 10 χρόνια υπάρχει κάποιος που να είναι καλόπιστος και να μην σου δείχνει τα στοιχεία που το νομιμοποιούν στα δικαστήρια? Με ένα σωρό προσχήματα δεν φέρνουν ούτε τα καταστατικά, ούτε τις αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, ούτε τις συμβάσεις όπως υπογράφηκαν. Τις συμβάσεις ενώ πώλησης και διαχείρισης. Δεν φέραν ποτέ απόδειξη καταβολής οποιοδήποτε ποσού. Το διανοείται κανείς αυτό? Αυτό αν ερχόταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το έλεγε, θα την πετούσαν από το παράθυρο οι δικαστές. Θα λέγαν πού είναι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Πού είναι το καταστατικό? Πού είναι η βεβαίωση του γεμί ότι υπάρχεις? Δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να παρίσταται σε δικαστήριο αν δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει, πάει για νομολογία. Εδώ όμως ακριβώς αυτό είναι που πέτυχαν μέσω της προπαγάνδας. Ζούμε μια τεράστια ψευδαίσθηση. Αυτό που μας λέει ο Πλάτωνος με το μύθο του Σπηλαίου. Δείτε την αλήθεια και όχι ό,τι υπαγορεύει ο φόβος, η απογοήτευση, η κατάθλιψη που μας έχουν δημιουργήσει, ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
1: Ναι, φταίνε και οι θεσμοί, κύριε Λιόπουλε. Συγγνώμη λίγο, αφήστε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω λίγο πώς το βλέπω εγώ το πράγμα, γιατί για μένα φταίνε οι θεσμοί. Και επειδή αναφέρατε.
0: Ένα λεπτό,
1: κύριε Λιόπουλε, γιατί αναφέρατε και το πείραμα του Μίλγραμ, και πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι μιλάμε για την τυφλή υπακοή στην εξουσία. Γιατί αυτό απέδειξε αυτό εδώ το πείραμα. Το ότι ο άνθρωπος ο απλός δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν και ότι του δίνουν εντολές, που στην τελική είναι εις βάρος του αυτές οι εντολές. Και βλέπουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν και εσκεμμένα κάνουν ό,τι κάνουν, γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε γιατί έχουν παρανομήσει, είτε γιατί τους χειραγωγούν, είτε γιατί τους κρατάνε, είτε γιατί έχουν βάλει κάπου την υπογραφή τους. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ηλιόπουλε, θεωρείτε λοιπόν ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να προστατεύσουν πλέον τον Έλληνα πολίτη και ότι δεν έχουμε τη δημοκρατία που θα έπρεπε και ότι μας κυβερνά ένα καθεστώς?
0: Φυσικά.

0: το καθεστώς όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο του. Και οι υπόλοιποι που βάζουν πλάτη μέσα στο κοινοβούλιο, στο ίδιο καθεστώς ανήκουν. Και η εκκλησία που νομιμοποιεί είτε τα σκευάσματα ως εμβόλια. Γιατί εγώ περιμένω να αποδειχθεί από την ολοκλήρωση των μελετών, οι οποίες όπως γνωρίζετε έχουν σταματήσει, ότι αυτό ήταν ωφέλιμο.
1: Βέβαια.
0: Στην Αμερική γνωρίζετε την εξέλιξη των γεγονότων.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, η αφετηρία αυτής της υπακοής, πάλι η Εκκλησία, μας είπε ότι και ο προσωπικός αριθμός ή οι νέες ταυτότητες είναι μια χαρά.
1: Έτσι
0: γιατί
1: ακριβώς
0: ανακατεύεται η Εκκλησία εκεί που είναι καθαρά νομικά ζητήματα, ακριβώς για να ενισχύσει αυτό που είπατε, την τυφλή υπακοή.
1: Μα κατευθύνει τα μυαλά.
0: Αυτό το δόγμα εκεί.
1: Κατευθύνουν τα μυαλά οι συγκεκριμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Κατευθύνουν τα μυαλά, κύριε Ηλία.
0: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Η Ορθοδοξία πηγάζει από την ελευθερία της επιλογής. Όχι από την υπαγόρευση και τον φόβο ότι αν δεν υπακούσεις θα σε βρούνε χίλια δυο δεινά.
1: Έτσι. Ο καθένας αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Δεν πρέπει να ακούμε και καλά τι λένε οι παπάδες. Να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί οι συγκεκριμένοι παπάδες μπορεί να μην είναι καν Ορθόδοξοι και απλά να εκπροσωπούν κάποιους συγκεκριμένους πατριάρχες ή κάποιες συγκεκριμένες κυβερνήσεις που έχουν δώσει χρήμα για να κατευθύνουν τον λαό σε λάθος μονοπάτια.
0: Δυστυχώς η Εκκλησία από καιρό έχει καταντήσει βοηθός μοναρχικών καθεστώτων και αντιλήψεων. Γιατί γνωρίζετε τι έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά από ό,τι βλέπω και τώρα δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
1: Έτσι.
0: Δυστυχώς από την επίσημη εκφρασή της. Δεν μιλάω βέβαια για τους χιλιάδες κληρικούς ιερωμένους που με αυταπάρνηση και εκείνη.
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ναι, να μην τσουβαλιάζουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Το ότι είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, το γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 10. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Η διαφάνεια είναι υποχρεωτική. Αλλά θεωρείτε ότι, γιατί εγώ τους έχω ικανούς, δεν θα σας απαντήσουν ή δεν θα λογοδοτήσουν, γιατί καλώς ή κακώς αυτό κάνουν τόσα χρόνια. Ούτε λογοδοτούν ούτε απαντάνε στον ελληνικό λαό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουν να απαντήσουν. Αυτοί που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, οι προδήλως υπεύθυνοι, περιμένουν να δω τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η εργασία είναι περίπου 200 σελίδων ανάλυση και τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία.
1: Έχει κοινοποιηθεί δηλαδή σε όλους τους πολιτικούς φορείς αυτό που μου στείλατε και εμένα?
0: Όχι ακόμα, γιατί είναι πολλοί αποδέκτες. Ήδη έχει ξεκινήσει όμως αυτό με κάποιους ρυθμούς.
1: Ωραία.
0: Από την ώρα λοιπόν που θα επιδοθεί και στον τελευταίο αποδέκτη, έχουμε θέσει μια προθεσμία 10 ημερών. Εάν δεν δούμε αντιδράσεις, εάν δεν δούμε διάψευση, τότε θα καλέσουμε κάθε Έλληνα πολίτη που θεωρούμε ότι στο σύνολό τους φύγονται για να υποστηρίξει ό,τι ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς να διερευνήσουν το θέμα και εφόσον καταλήξουν ότι υφίστανται στοιχεία να...
1: Η αποστολή σε πάσες μέρες θα ολοκληρωθεί, κύριε Λιόπουλε.
0: Και τις σχετικές διώξεις. Γιατί έχουμε βεβαίως λόγω των... Η αποστολή θα ολοκληρωθεί θεωρώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
1: Άρα από τη μέρα που θα το αποστείλετε σε όλους, να φανταστώ, θα δώσετε αυτή τη διορία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από τη μέρα που θα έχει φτάσει σε όλους δηλαδή, θα πείτε ότι πλέον το έχουμε αποστείλει σε όλους και περιμένουμε δηλαδή μισό μήνα να μας απαντήσετε.
0: Επομένως ο κύριος Τουνάρες είναι και σε πλεονεκτική θέση γιατί το έλαβε πρώτος.
1: Το έλαβε πρώτος για να δούμε αν θα απαντήσει ή θα κάνει κάτι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω, αλλά κάντε την ανάλυση σας και θα σας πω εγώ τι σκέφτηκα.
0: Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθεί αυτό το σχέδιο, γιατί προφανέστατα δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί διαφορετικά θα το γνωρίζαμε.
1: Μα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
0: Ναι, θα καταλάβουν. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το χάλι στις επόμενες γενιές. Δεν μας οφείλουν τίποτε να πληρώσουν τα δικά μας φάλματα. Όπως και εμείς πληρώνουμε των προηγούμενων γενεών, γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια. Απελευθερωθήκαμε υποτίθεται από τον Οθωμανικό ζυγό και μπήκαμε σε ένα ζυγό υποτιθέμενων χρεών, σε αγνώστους. Γνωρίζετε ότι τα δάνεια της ανεξαρτησίας δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τον αγώνα. Ίσα ίσα τροφοδότησαν δύο αφιλίους πολέμους που έφτασαν την επανάσταση σε τέτοιο σημείο ώστε σχεδόν ανατραπεί από τον Ιμπραήμ. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που επινόησαν η Ελλάδα να γίνει απικία χρέους και τι ακριβώς επιδίωξαν. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε εάν υπάρχει μνημόνιο το οποίο έχει γίνει πραγματικά, έχει εγκριθεί από τη Βουλή ή εγκρίθηκε ένα προσχέδιό του και κατά πόσο μας δεσμεύουν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα, γιατί έτσι ήρθαν και τα πάντς, έτσι περιορίστηκε η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι μείναν ανεξέλεγκτοι αυτοί οι οποίοι εκμηδενίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με όλες αυτές τις δράσεις διαφθοράς που βλέπουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τελικά βέβαια το καθεστώς, ακριβώς για να έχει όλους υπό έλεγχο, δημιούργησε και την κατάσταση με τις παρακολουθήσεις, οι οποίες βλέπετε ότι διστάζει υπερβολικά η ελληνική δικαιοσύνη να τις αναδείξει.
1: Θα πάμε στις παρακολουθήσεις. Θέλω την άποψή σας για αυτό το σκάνδαλο. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω ότι απευθύνεστε και στο ελληνικό κτηματολόγιο. Έχουμε αποκαλύψει σε αυτή την εκπομπή, κύριε Ηλιόπουλε, ένα τεράστιο σκάνδαλο με το ελληνικό κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν γίνει πράγματα και θαύματα. Έτσι, και με την ψηφιοποίηση και το ποιοι κρυβόντουσαν από πίσω και το τι ακριβώς κάνουν με τα ορφανά αγροτεμάχια, με τα ορφανά οικόπεδα. Ακούστε τα αυτά, κύριε Ηλιόπουλε, όταν λέω ορφανά, εννοώ διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα τα οποία άνοικαν σε ανθρώπους που δεν τα άφησαν σε κάποιον. Δεν τα άφησαν σαν κληρονομιά σε κάποιο παιδί, τα πήρε το κράτος και πλέον δεν είναι κανενός. Αυτά, καλός ή κακός, δεν ελέγχεται αν περνάνε σε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα με χρησικτησία. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κόλπο ανάμεσα σε δήμους, περιφέρειες και μεσίτες που έχουν το κτηματολόγιο, που γνωρίζουν πια, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ορφανά και τα μοιράζουν, κύριε Ηλιόπουλε. Μιλάμε για μια πολιτική κλοπή. Και αυτή συμβαδίζει με αυτό που αναφέρετε εσείς με τα fund και τους services. Γιατί και αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Και αν θέλετε, πάνω σε όλα αυτά, μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό που γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί ποιος έδωσε το δικαίωμα σε όλους αυτούς να πάνε να τοποθετήσουν στα ελληνικά βουνά ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς να δίνουν ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό? Πείτε μου, ποιος τους έδωσε την άδεια να εκμεταλλευτούν το δημόσιο πλούτο?
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε όλη την αλήθεια και το πώς κάποια περιγράφονται τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών μπροστά στα μάτια τους. Λοιπόν, έγινε αυτή η καταστροφή και επειδή δεν έχει αποταμιευτική υποδομή η Ελλάδα, το ρεύμα αυτό στέλνεται στη Βουλγαρία, η οποία μας το ξαναπουλάει. Ναι. Και επειδή αυτό δεν τους αρκεί, την τιμή τελικά διαμορφώνει η ακριβότερη αγορά ρεύματος, που βέβαια είναι τριπλάσια τουλάχιστον σε αξία, είναι αυτή από LNG. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ έχουμε υποστεί αυτή την καταστροφή, ενώ συνεχώς χρηματοδοτούμε υποτίθεται την πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση και όλα αυτά τα παραμύθια, και πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης, ενδεχομένως και παγκοσμίως. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, για να πλουτίζει παρέα του κυρίου Κυριάκου? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσουμε το λόγο?
1: Βέβαια.
0: Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι πολίτες ενωμένοι να βγουν μπροστά, όχι πίσω από προσωποπαγή κόμματα και...
1: Τον ζητάμε το λόγο καθημερινά, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ και 10 χρόνια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν δεχόμαστε καμία απάντηση, και καμία απάντηση δεν θα λάβετε ούτε κι εσείς. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, διότι αυτοί όλοι έχουν θράσος. Και καλώς ή κακώς συμφωνώ το ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να είμαστε ενωμένοι, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, αν μπορούμε με δημοκρατικό τρόπο και με μια διαμαρτυρία και με ένα συλλαλητήριο να πάμε κόντρα σε αυτούς τους θρασίδηλους?
0: Μα εννοείται. Καταρχάς, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν άνοες. Δηλαδή, υπολογίζουν ότι με τα τεχνάσματα της προπαγάνδας και την γνώση υποτίθεται των κανόνων της κοινωνικής μηχανικής, δεν θα βρεθεί κανένας που να είναι αρκετά αφυπνισμένος για να τους βάλει στη θέση τους. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μπορούμε και θέλουμε να αποδείξουμε. Και νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης, εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά άνοες ή θα πρέπει να δεχτούν ψυχιατρική συνδρομή, κάθε Έλληνας λοιπόν με μέσο νου μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους ανατρέψει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ληστεία, αυτή η καταστρατήγηση κάθε έννοιας λογικής και κυρίως του νόμου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και τελικά
1: εγώ το καταλαβαίνω. Ζωής μας. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω και μια αλήθεια όμως, γιατί εγώ έχω επαφή με τους ανθρώπους καθημερινά μέσω από αυτής της τεράστιας ραδιοφωνικής παρέας που έχει χτιστεί. Να σας πω εγώ μια αλήθεια. Ότι ο ελληνικός λαός πλέον φοβάται να υποστηρίξει κάποιον, γιατί όλοι με το που δέχονται μια υποστήριξη κατεβαίνουν και κάνουν ένα κόμμα ή πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τα Τέμπη, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί το ζήσατε ενεργά. Και σε μένα έρχονται διάφοροι δυσαρεστημένοι και μου λένε: δες εδώ, Γρηγόρη, στηρίξαμε την Καριστιανού και πήγε, έκανε κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες που στηρίξανε Μόσχο και διάφορους άλλους και κατεβαίνουν με τον Τσίπρα. Και λέει ο ελληνικός λαός: ρε φίλε, κάθε φορά που κάποιος βγαίνει μπροστά και τον στηρίζουμε, στην τελική κάνει ή κόμμα ή κατεβαίνει υποψήφιος με κάποιο κόμμα. Για ποιο λόγο εγώ να αγωνίζομαι για να πάνε αυτοί να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο? Ακούστε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει και βέβαια εννοώ η ένωση όλων μας όσων είμαστε νουνεχείς. Όσων δεν πιστεύουμε στην Αρμένη, αλλά γιατί δεν είμαστε άνοες, αυτό ήταν η αντίληψη στην αρχαιότητα, ότι μόνο οι άνοες πιστεύουν στην Ημαρμένη, δηλαδή στη μοίρα την αναπόφευκτη. Ο νουνεχής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος πληρεί στοιχειωδώς τα πρότυπα να λέγεται άνθρωπος, διαμορφώνει την πραγματικότητα. Έτσι, εδώ, ενώ έχουμε εργαλεία και όπλα, δηλαδή η ίδια η νομοθεσία ακόμη δεν έχει αλλάξει, μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία μιας θετικής πραγματικότητας για κάθε Έλληνα πολίτη. Δεν αξιοποιείται. Τι πρέπει να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε πυρήνες ενότητας δίχως προσωπολατρικές τάσεις. Δεν υπάρχει κανένας μεσίας που να ξεκινά με το εγώ.
1: Ναι, και μετά αυτοί οι πυρήνες. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Λιόπουλε, ότι μετά αυτοί οι πυρήνες δεν θα εκμεταλλευτούν πάλι τον κόσμο για να πάνε να κάνουν ένα κόμμα και να πάρουν 10 άτομα μια καρέκλα και να τους συντηρούμε πάλι εμείς οι ίδιοι? Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός κάθε φορά. Γι' αυτό είναι έτσι φοβικός.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρατε, αλλά και αυτό που βλέπουμε τώρα να δημιουργείται με επίκεντρο τον Τσίπρα, υπάρχει ένας προσωποπαγής προσανατολισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζονται βοσκοί. Βοσκοί πυμένες χρειάζονται μόνο στα πρόβατα. Εμείς είμαστε πολίτες και μπορούμε να ενωνόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Κάτω από μια ενιαία συμφωνία, κάτω από κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας της οποιασδήποτε συλλογικότητας. Και η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μπουν και ποινικές τρίτρες για όποιον εξυπνάκια θελήσει να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη για να παίξει το δικό του παιχνίδι.
1: Ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό μου άρεσε.
0: 5 εκατομμύρια ποινική ρήτρα.
1: Μου άρεσε αυτό, γιατί βαρέθηκα να βλέπω εθνοσωτήρες να ξεπετάγονται, κύριε Λιόπουλε.
0: Μα πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να ανοίξουμε
1: χώρο
0: στους νέους ανθρώπους, στους νέους πολίτες. Υπάρχουν ένα σωρό ταλαντούχοι άνθρωποι που αξιοκρατικά θα μπορούσαν να αναλάβουν εκ περιτροπής και όχι πάνω από 4 χρόνια. Να εκπροσωπήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να βρουν την οδό.
1: Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός.
0: Γιατί τους κατευθύνει το σύστημα.
1: Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τους καθηγητές και τους μορφωμένους και τους ταλαντούχους, γιατί με όσους μορφωμένους ταλαντούχους και τέτοια που είχα σχέσεις και τους έβγαζα και τις εκπομπές, τελικά πήγαν και μου στήριξαν κάτι Σαμαράδες και κάτι Τσίπρες.
0: Δεν μίλησα για καθηγητές.
1: Όχι, όχι, γενικά μιλάω εγώ, δεν μιλάω συγκεκριμένα.
0: Στα πλαίσια της αξιοκρατίας θα μπορούσαν πραγματικά να μας εκπροσωπήσουν.
1: Πρέπει να είναι ακέραιοι. Πρέπει να είναι ακέραιοι και να μην δέχονται να συμβιβάζονται, κύριε Ηλιόπουλε. Όλα τα άλλα δεν έχουν τόσο σημασία. Πρέπει να έχουν ιδεολογία.
0: Αυτό. Κοιτάξτε, ο επιτάφιος του Περικλή και η πολιτεία του Πλάτωνα πρέπει να διδάσκονται στην Ελλάδα από τα προνήπια. Να μην πω από τους παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένα.
1: Βέβαια.
0: Αυτά διαμορφώνουν πολίτες. Αυτή η γνώση και η αποκωδικοποίηση των σημενωμένων.
1: Ναι, αλλά ο επιτάφιος του Περικλή μιλούσε για αξιοκρατία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Μα ακριβώς αυτό σας είπα. Εκεί βρίσκεται η λύση.
1: Η λύση βρίσκεται εκεί, αλλά πώς θα φτάσουμε στο να έχουμε αξιοκρατία?
0: Μα βλέπετε τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, ότι ακριβώς αυτό θέλουν να μην συμβεί. Είτε είναι το προερχόμενο από την δράση των Τεμπών, που έρχεται μια κυρία να καρποθεί ότι κάναν πολύ, που είναι λάθος, έπρεπε να καλέσει τους πάντες, αλλά δεν το βλέπετε γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Να μην πω κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια του εγώ, δεν μπορούμε να καλούμε ανθρώπους για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Τα ίδια συμβαίνουν και με τον Τσίπρα. Τα έκανε όπως τα έκανε σε όλους τους τομείς, δηλαδή μας φτωχοποίησε ακόμα και την εθνικότητα της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τη διαπραγματευόμαστε. Και όπου υπάρχουν αρχαία ρητά, κατά τη γνώμη ορισμένων στελεχών αυτού του κυρίου, θα πρέπει να το συζητάμε κιόλας αν θα αναρτώνται δημόσια, γιατί λέει φύγουμε ποιους, τους Σλάβους που ήρθανε εκατοντάδες χρόνια μετά την ελληνιστική εποχή.
1: Βέβαια, και είναι να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή εμένα ο προπάπους μου ήταν Μακεδονομάχος, χάθηκαν πόσοι άνθρωποι, πόσοι ήρωες που αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αναγνωρίζονται σαν Σλάβοι. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει κάποιος, ό,τι θες στην Κίνα, στην Αμερική, που είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια.
0: Εμφανίζεται αυτή η καρικατούρα και παριστάνει τον ηγέτη. Δεν είναι δυνατόν ένας ψεύτης πρώτου μεγέθους, ένας ο οποίος ολόκληρο δημοψήφισμα το υποβάθμισε με τέτοια πλειοψηφία. Καλός ή κακός, όταν αποφασίζει ο ελληνικός λαός, ακόμη και για πόλεμο, είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε τον κάλεσε να αποφασίσει να εφαρμόσει την απόφασή του. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε ανδρίκελο να καταστρατηγεί την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί εκεί μπήκαμε στα μυθεύματα των μνημονίων, ανταποκριθήκαμε στην πλόφα των οικονομικών συμφερόντων κάποιων κύκλων της Ευρώπης και βλέπετε την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, καταληστευόμαστε καθημερινά από κάποιους επιτίδιους και χάνουμε τα σπίτια μας. Και βέβαια δεν θα μείνει Έλληνας τελικά στην Ελλάδα εάν δεν αντιδράσουμε.
1: Έτσι.
0: Τι δηλαδή χειρότερο θα παθαίναμε, θα κλείναν τα ATM. Γιατί βλέπω και ορισμένους και λένε τι θα γινόταν έξω από την Ευρωζώνη. Γιατί από την Ευρώπη δεν θα βγαίναμε γενικό. Τι θα γινόταν, ας μου πει κάποιος, τι θα γινόταν. Που δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν μια τεράστια μπλόφα αυτό που συνέβη τώρα.
1: Εγώ κύριε Ηλιόπουλε θέλω να σας τονίσω κάτι όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Τα βάζουμε με τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα, ο οποίος τι είναι στην ουσία, ένας μπροστινός των εφοπλιστών και αυτών των ομήλων που τον στηρίζουν. Γιατί θέλουν να παρουσιάζουν ένα δίπολο, γιατί δεν είναι τυχαίο που όλες αυτές τις ιστοσελίδες, όλα αυτά τα κανάλια, καθημερινά του δίνουν τόσο προβολή. Υπάρχουν από πίσω κάποιοι, τους οποίους εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα, που είναι τεράστια.
0: Δεν θα τοποθετούσα στους εφοπλιστές, σε όποιους άλλους, πραγματικά μπορεί ως ενδιάμεση, ως διαμεσολαβητές να κερδίζουν. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι μέτοχοι που έχουν την πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν μας το λέει κανένας και απαγορεύεται εκ του καταστατικού να μάθουμε, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία και ο προϊστάμενος των υπαλλήλων της να έχει δικαίωμα να εκδίδει κανονιστικές διατάξεις, φυσικά δηλαδή να νομοθετεί, και πώς είναι δυνατόν να ελέγχει από θέματα χρήσου να μας εκπροσωπεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάποιος που το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας που υπηρετεί δεν δηλώνει ότι εκφράζει και επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και των Ελλήνων γενικότερα. Μήπως λοιπόν αυτοί που τους δίνουν εντολές είναι αυτοί οι άγνωστοι μέτοχοι, λέω εγώ. Για να το δούμε λιγάκι.
1: Ναι, σωστό
0: για αυτό. Όλους αυτούς. Γιατί ξέρετε πόσα κακά απορρέουν από τη λάθος τοποθέτηση ή τους ανύπαρκτους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Και το υπερταμείο να ελέγξουμε, και το υπερταμείο.
0: Βεβαίως και το υπερταμείο. Κάθε μνημονιακή συνθήκη και κάθε μνημονιακό δημιούργημα πρέπει να ελεγχθεί εξονυχιστικά. Στο σύνολό τους, νομικά τουλάχιστον, είναι μετέωρα. Γιατί και μέσω του υπερταμείου γνωρίζετε τι είδους πωλήσεις έχουν γίνει ακινήτων. Το 1 χιλιόστο της αξίας τους ορισμένους.
1: Μα όλα έχουν περάσει, κύριε Λιόπουλε, στο υπερταμείο, όλα.
0: Όχι, μιλάω για το πώς μεταβιβάζονται, με τι τίμημα.
1: Ναι, γελίο τίμημα.
0: Έτσι.
1: Και ο Τσίπρας συγκεκριμένα, τώρα που αναφέρατε και τα τέπη, την τρένωσε, την πούλησε 45 εκατομμύρια και έγινε μετά Hellenic Train.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Γιατί επί Τσίπρα μειώθηκε το προσωπικό στο 1/3. Ο Μητσοτάκης κόβει, ο Τσίπρας ράβει εκείνος. Σε πολλούς τομείς.
1: Ναι, και τώρα που το είπατε, ενημερώστε μας κιόλας λίγο που βρισκόμαστε με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Για να μάθει και ο κόσμος, γιατί καλός ή κακός, τα κόμματα αυτά που δημιουργήθηκαν μετά από τα Τέμπη καπέλωσαν κυριολεκτικά τη δίκη.
0: Ναι, δεν είναι ότι τα κόμματα καπέλωσαν τη δίκη. Εξ αρχής η πλειοψηφία των συγγενών, βέβαια υπάρχει το πένθος που δικαιολογεί πολλά πράγματα, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Χειραγωγούνται από διάφορους συναδέλφους μου. Και κανένας τελικά δεν διακρίνει και δεν θυμίζει, όπου και αν βρισκόμαστε, ότι υπάρχει ένα κορυφαίο ζητούμενο. Γιατί δεν δόθηκε απάντηση στο τι απανθράκωσε αυτούς τους 28 ανθρώπους. Γιατί πήγε το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Τριαντόπουλο και αλλίωσε το σύνολο των στοιχείων. Και γιατί ενώ υπάρχει η σαφής τοποθέτηση του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι οι Λίμνες υπήρχαν τρεις φάσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη θέση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν με την πυρόσφαιρα. Η τρίτη είναι χρονικά εντελώς διάφορη, είναι 3 με 3,5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου και μιλάει για λίμνες καυσίμων κάτω από το κηλικείο. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να μιλάει για συνωμοσία του ξυλόλιου? Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε αυτό το ανδρίκελο, τον Κυριάκο εννοώ, να βγαίνει και να λέει περί ξυλολιάδας? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Βορύδης και με εκείνες τις δίθεν μάγικες αλλά στην πραγματικότητα φιλιπρεπείς κινήσεις να λέει και πού είναι τώρα αυτά περί ξυλολίου και τα λοιπά? Αυτά κύριοι είναι ακόμα σε κρεμότητα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, που θα μάθετε να τη σέβεστε κυρίως όταν θα διαβαίνετε την πόρτα της φυλακής. Γιατί όποιος κι αν είναι, ο οποιοσδήποτε γονέας έχει ξεστρατήσει, το δικαιούται. Όλοι εμείς όμως οι υπόλοιποι Έλληνες οφείλουμε καθαρά για λόγους αυτοσεβασμού να επιμείνουμε αυτοί οι άνθρωποι να καταλήξουν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν είναι το τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
0: Γιατί εκμεταλλευόμενοι από ό,τι φαίνεται κάποιοι το πένθος των συγγενών αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των θυμάτων, δεν θέλουν να πάμε με σταθερά βήματα την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία τι θέλουν οι συγκεκριμένοι, αφού διαπιστώσαμε την κατάσταση και έχουμε τα στοιχεία, δεν θα γλιτώσει κανένας από τη φυλακή.
1: Και
0: το
1: στην τελική,
0: και το ξαναλέω.
1: Κύριε Λιόπουλε, καλά λέτε, φυλακή να πάνε όλοι. Και στην τελική, τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα και για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία?
0: Μα δεν υπάρχει ο μηχανισμός θανάτου αυτών των 28 απανθρακωμένων. Δεν υπάρχει σωστός νομικός χαρακτηρισμός, γιατί μόνο σε εμπρισμό μπορεί να οφείλεται αυτό, άσχετα αν ήταν από ενδεχόμενο δόλο ή από δόλο εμπρισμός. Πώς είναι δυνατόν να έχει απανθρακωθεί κάποιος και μάλιστα να έχουν εξαϊλωθεί τμήματα του όλου σκελετού, ακόμα και εκτός βαγονιών? Έχουμε έναν τουλάχιστον που δεν έχει τα χέρια του, είναι απανθρακωμένος και έχουν λιώσει, έχουν εξαφανιστεί τα χέρια του, άκρα του, εκτός βαγονιού. Ήτανε τα έλα σιλικόνης? Γι' αυτό ο Πλάτωνας μας λέει, πάψτε να βλέπετε μέσω της ψευδέστησης σκιές. Δείτε την αλήθεια. 2.500 χρόνια δεν είναι αρκετά για να αφυπνιστούμε? Αυτή είναι η δική μου η απορία. Δεν είναι, ξαναλέω, θέμα του όποιου πενθούντα συγγενή, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι πλέον εαυτός του. Ούτε των τραυματιών. Είναι όλων των υπόλοιπων ημών. Να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τις αξίες του κράτους δικαίου και να δούμε κατάματα την αλήθεια. Κάθε δολοφόνος πρέπει να καταλήξει τη βλακή. Έχουμε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και έστειλε όσους έστειλε να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Γι' αυτό ένα σωρό αρχές, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το Χημείο του Κράτους, οι ίδιες τις αγγελικές και δικαστικές αρχές, η αστυνομία, η τροχέα, μπήκαν σε όλη αυτή την δημιουργία μιας ψευδαίσθησης, μιας πραγματικότητας που δεν υπήρχε στην ουσία. Και γι' αυτό φυσικά λιώθηκε το πεδίο και σκάφτηκε σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι εξυγίανση εδάφους. Ακριβώς γιατί είχαν διαρρεύσει δυτικές έφλεκτες ουσίες τις οποίες θέλουν να εξαφανίσουν. Αλλιώς θα μας πει κάποιος το γιατί. Γιατί τέθηκε προχθές ερώτημα στον κύριο Βελόπουλο και δεν νομίζω δεν απήντησε σωστά σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Μα οι Γερανοί πάτησαν πριν επιστρωθεί το πεδίο. Τι δουλειά είχε η επίστρωση του πεδίου και η εξκαφή, εάν έπρεπε να πατήσουν οι Γερανοί? Ό,τι έπεφτε εκεί έπρεπε να πέσει.
1: Γιατί τι πριν. Είπε, τι είπε, δεν το είδα, τι είπε.
0: Δεν απήντησε μακρύβα, γιατί ο άνθρωπος βέβαια δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αλλά οι Γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή, αφού ολοκλήρωσαν τη μεταφορά μεγάλων βαγονιών και μηχανών, τότε ήρθαν και σκάψανε και ρίξανε αυτά που ρίξανε. Αφού φύγαν φυσικά οι Γερανοί.
1: Ναι, πάντως για, για την πυρόσφαιρα αναφέρθηκαν κάποια πράγματα, από όσο γνωρίζω. Και εγώ θέλω, εγώ θέλω να σταθώ στην πυρόσφαιρα, αν και δεν έχουμε χρόνο, κύριε Λιόπουλε. Θα μου δώσουν λίγο δύο λεπτά.
0: Όσο τοποθετείτε δημόσια, πρέπει να διαβάζει.
1: Ένα λεπτό. Από την αίθουσα σύνταξη. Α μου δώσουν δύο λεπτά από την αίθουσα σύνταξη, γιατί αυτό που συζητάμε με τον κύριο Λιόπουλο είναι πολύ σημαντικό για το δελτίο ειδήσεων. Δύο λεπτά παράταση παίρνουμε. Ζητάω συγγνώμη από του δημοσιογράφου μέσα. Κύριε Λιόπουλο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θέλω να έτσι ένα γρήγορο να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είχε συμβεί λοιπόν στα Τέμπη, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Και ξέρετε, ο Αριστοτέλης τι έλεγε: η συνήθεια κάνει τα δυσάρεστα ευχάριστα. Και η συνήθεια είναι πολλές φορές και κακό πράγμα, γιατί έχουν συνηθίσει τα εγκλήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τράγαναν τα τρένα, υπήρξε η πυρόσφαιρα, απανθρακώθηκαν 28 άτομα μετά τη σύγκρουση, πήγαν εκεί πέρα, ξεμπαζώσαν το σημείο. Το μπαζώσαν από πάνω με τσιμέντο. Για ποιο λόγο λέτε εσείς, για να μην βρεθούν τα έφλεκτα υλικά?
0: Ακούστε, με φυσικά. Ακούστε πώς είναι η σειρά των γεγονότων.
1: Ωραία,
0: η πυρόσφαιρα.
1: Απλά γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Η πυρόσφαιρα δεν σκότωσε κανέναν. Η πυρόσφαιρα ολοκληρώνει ως φαινόμενο την εκδήλωσή της και έχουμε μετά από 3,5 λεπτά μια φωτιά που φτάνει τα 20 μέτρα, η φλόγα της, και σε θερμοκρασία πάνω από 1200 βαθμούς. Κατασβαίνεται σε 2 ώρες. Αυτό μας λέει ο Δάσαν. Έριχνε αφρό η πυροσβεστική επί 2 ώρες. Πού στα έλα σιλικόνης. Αφού λοιπόν σβήσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν την αλλίωση του πεδίου. Πήγαν άγνωστοι, η Χελένη Κθρέη νομολογεί ότι έστειλε υπαλλήλους, ενώ απαγορευόταν, δεν στήθηκε διπλή περίμετρος όπως επέβαλε η τέταρτη ΣΔΑ και το εγχειρίδιο του ΑΦΙΚ, και μπήκε κάθε μέσα άσχετος προκειμένου να αλλοιώσει το πεδίο.
1: Ωραία.
0: Ήρθαν οι Γερανοί, οι μπουλντόζες, δεν υπήρχε καμία αστυνόμευση του χώρου. Δεν φωτογραφήθηκαν οι νεκροί εκεί που βρέθηκαν. Δεν υπήρξε συλλογή των στοιχείων που έπρεπε από την πρώτη στιγμή από τη Δένωση Εγκληματολογικών Ερών, αλλά και το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το ανακατοικό της πυροσβεστικής, να συλλεγούν δείγματα εδάφους,
1: ναι,
0: και οποιαδήποτε άλλα είχαν επηρεαστεί από τη φωτιά, για να δούμε τι τελικά την προκάλεσε. Και από εκεί και πέρα έχουμε το επόμενο διήμερο, με παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου εκεί, όλα τα υπόλοιπα έκτροπα. Δηλαδή, αφού φεύγουν τα βαριά αντικείμενα, εννοώ οι σύρμοι, οι μηχανές κτλ., αρχίζει η εξκαφή του πεδίου, φεύγει το φυσικό έδαφος και ρίχνουν χαλίκι σε βάθος περίπου 2 μέτρων, τα οποία είχε και στοιχεία πίστας. Αφού ως υπόβαση έχει μπει άμμος, λευκή άμμος. Αυτό σημαίνει εξυγίανση. Πήραν τα στοιχεία και τα πέταξαν εκεί που δεν θα μπορούσαμε εύκολα να τα βρούμε. Κάποια όμως βρέθηκαν, οι Ανούμπις. Έχει βρει και οι μάντες πρόσδεσης,
1: βέβαια,
0: και δίχτυα συγκράτησης. Γι' αυτό και την κυνηγούν.
1: Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο κυνηγούσαν και εμάς, έτσι. Βέβαια. Γιατί καλός ή κακός, κύριε Λιόπουλε.
0: Ένας από τους σκύλους της.
1: Κύριε, ναι, το ξέρω. Το φόλιασαν το σκυλί. Το έχουμε πει. Απλά, κύριε Λιόπουλε, πριν κλείσουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
1: Δεν έχω χρόνο και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Και
1: ο Focus FM 103,6. Που στάθηκε δίπλα σε όλους τους συγγενείς, σε όλους τους δικηγόρους και σε όλες αυτές τις ομάδες και ανέδειξε πολλά πράγματα για τα Τέμπη. Λιθοβολήθηκε, κύριε Ηλιόπουλε, γι' αυτό με πονάει. Λιθοβολήθηκε και τώρα πλέον που δεν είναι χρήσιμο σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Όταν κλείσουν τα παράθυρα του Overton, τα οποία δημιουργούν την ψευδέστηση, είναι αυτό που λέτε ότι όταν συνηθίσουμε κάτι, μαθαίνουμε να μην αντιδρούμε σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το παράθυρο του Overton. Είναι η ωραιοποίηση της δυστοπίας την οποία σου παρουσιάζουν σιγά σιγά και στο τέλος συνηθίζει σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι είναι κάτι το φυσιολογικό.
1: Έτσι,
0: αυτό όμως θα ανατραπεί, να είστε βέβαιος, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο χαμηλά.
1: Σας
0: ευχαριστώ. Οφείλουμε λοιπόν να βλέπουμε μόνο την άνοδο. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω σε σχέση με όσα είπα.
1: Πάμε, γιατί έχει πάει και 4 και πρέπει να μπει για δελτίο. Πάμε.
0: Σύμμαχος σημαίνει κάποιος που όταν έχεις ανάγκη σε κάθε περίπτωση θα σταθεί δίπλα σου. Να προσέχουμε ποιους εν δυνάμει βαφτίζουμε συμμάχους. Γιατί σύμμαχος δεν είναι αυτός που ευκαιριακά μπορεί να σε συμφέρει στο παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής να επικαλείσαι, αλλά αυτός τον οποίο πραγματικά μπορείς να στηριχθείς.
1: Και η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική όμως, κύριε Λιόπουλε, και η εκτίμηση.
0: Δεν νομίζω ότι αυτούς τους οποίους αναφέρθηκε μπορούμε να τους εμπιστευτούμε σε μια δύσκολη
1: και η εκτίμηση
0: στιγμή.
1: Όμως, εγώ μιλάω για εμένα και για κανέναν άλλον. Και η εκτίμηση. Γιατί εμείς βοηθήσαμε και στην τελική μας βρίζανε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα όμως θα ξανά είμαστε στον αέρα παρέα. Υγεία.
0: Καλά, γεια.
1: Καλό μεσημέρι. Yeah. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς έχουμε ήδη ξεπεράσει. Δεν θα ακούσουμε τραγούδι. Θα πάμε κατευθείαν σε δελτίο ειδήσεων. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ιτωλοκαρνανία. Η εκτίμηση η εκτίμηση γιατί βοηθήσαμε και αντί για να ακούσουμε ευχαριστώ, μας βρίζουν και από πάνω.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας αιχμές για τη χώρα μας. Ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, έχουμε βούληση να συμπεριληφθούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, σημειώνει. Μεταξύ εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών. Με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, τώρα είναι η ευκαιρία ώστε η κυβέρνηση να θέσει επίσημα το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης από τους Τούρκους στην κυβέρνηση του Ισραήλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Την διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφασίστηκε, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκεια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας real estate, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες στη χώρα. Αύριο λίγη προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Μέθριο καιρό, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο. Η σημερινή ημέρα με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 από φορ. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια της εκπομπής τώρα κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει η δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, Γιατί τα λέω αυτά πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
6: Είναι τόσο.
13: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο, Νότος News. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Σωτηρίου. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
9: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία?
9: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένα στο άλλο, μπαίνουμε σε οικογενικές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη της ελληνικής κοινωνίας και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπε την προηγούμενη δεκαετία, βλέπε COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε με μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο, κρατιούνται με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν, έχουν πέσει τη μισή παραγωγή, μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι εναπομείνατες προσπαθούμε νύχια και με δόντια να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Δηλαδή αυτό που εξηγείτε, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, σίγουρα μιλάτε για την εκτείναξη του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί παραγωγή αγωνίζονται.
9: Αγωνίζονται. Βλέπει λιπάσματα, βλέπει λιπάσματα, βλέπει ενέργεια, βλέπει ίδρυυση.
1: Κάψιμα.
9: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Κάψιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Βιωτία μετράγαμε 500, 600 και 1000. Και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50, 60 μέσα από τα χωριά της Βιωτίας, έρχονται 7, 8, 10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση. Και αυτό πάμε και στην κοινωνία μετά στους καταναλωτές. Βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά. Δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους για να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάμε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα φρούτα, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα έρχονται με χαρά, ας πούμε, και ψωνίζουν για το νοικοκυριό τους. Και μόλις περάσει ο μήνας τις 15, αρχίζουν και εξαφανίζονται. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Τι, ανοίξαμε Δευτέρη, προσέξτε, πάρα πολλοί έχουν ανοίξει Δευτέρη. Μιλάμε τώρα για πάμε στις δεκαετίες που μένει για το 60. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν φτάνει πια ο μισθός τους, γιατί τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, γιατί τα έξοδά τους και αυτό μόνο έχουν εκτοξευτεί, το μεροκάμωτο παραμένει ίδιο και μην ακούμε για αυξήσεις. Τι αυξήσεις όταν την αύξηση την τρώει στην πενταπλάσια τιμή, ας πούμε, η αύξηση του προϊόντων.
1: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε.
9: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές.
9: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στις αγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αφιβόλου ποιότητας, βέβαια καμία σχέση με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και που λέτε στη μισή τιμή, ας πούμε, πώς θα ανταγωνιστεί όταν ο παραγωγός στο χωράφι πρέπει να δώσει το καρπούζι 40-50 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του και το δίνει 30 και 40 και 10.
1: Άρα λοιπόν, επιλέγουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να παίρνουν πράγματα από...
9: Όχι, δεν επιλέγουν. Απλώς λέω ότι πια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παράξουν τα εξαίσια προϊόντα τα δικά
1: μας. Το καταλαβαίνω, είναι ποιοτικά τα προϊόντα της Ελλάδας. Απλά θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται, ας πούμε, στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, να βλέπουμε ότι έχει προϊόντα από διάφορες εισαγωγές, και πώς γίνεται στη λαϊκή αγορά να κρατάτε ακόμα αυτό το στοιχείο, το ότι είναι ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή, και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα τα σούπερ μάρκετ είναι ένα κλειστό κύκλωμα, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προστοζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Σας είπα και ξεκίνησα την εισαγωγή μου. Στην εισαγωγή μου είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή, σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά, έτσι κρατάμε τις τιμές χαμηλά, αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας, σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι, που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά, ξεπουλάμε και κάτω του κόστους, για να φύγουν από πάνω μας την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως, πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη, και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπου πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά η πολιτεία, και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι, θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν το μήνα.
1: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης, και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
9: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έχουν το ψωμί για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, σιγή. Έχουν τελειώσει τα χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωνίσουν. Έτσι, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
1: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
9: Όχι βεβαιότητα, σίγουρα είναι βεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι. Και για τους παραγωγούς και για την και τον καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν σου φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700.
1: Ναι.
9: Είναι τόσο απλό. Όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
1: Συμφωνώ. Αυτά είναι κάποια θέμα. Άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίου, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος και ξέρω ότι κινητοποιείστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
9: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη. Κάναμε τις απεργίες μας. Συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζει στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη λαϊκή και να μετράει τα δεκάλεπτα για να πάρει ένα κιλό γαύρο. Ή δύο ραπανάκια, ή δύο πορτοκάλια, ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι, και το κεράσι, και το βερίκοκο, και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
1: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου, σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω.
9: Όσο θέλετε,
1: ακριβώς. Όσο θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω κιόλα καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρνω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου, ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκινα πάνω στα δέντρα για να μην σαπίσουνε. Πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράβι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες. Δηλαδή, πέρυσι δεν υπήρχαν τον ολακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία, ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά και 20 δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στα 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή, ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε, προσωπικό να τα μαζέψει, να κάνει διαλογή, να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή, θα γίνει συσκευασία. Έτσι, α, β, γ,
1: τι εννοείται συσκευασία?
9: Συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
1: Α, σε τελαράκια. Ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
9: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
1: Ωραία.
9: Λοιπόν, σε τελαράκια, πάλι μεταφορά στην λαχαναγορά, έτσι, τα ψυχτικά της λαχαναγοράς και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάδου κτλ. Για να τα πάει στο ράφι.
1: Ωραία.
9: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
9: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή στη λαϊκή αγορά, γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια. Εκεί θα τα βλέπουμε πιο φθηνά. Έτσι βέβαια και αυτός έχει πάλι έξοδο, θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη λαϊκή, γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη λαϊκή, είναι αδύνατον. Έτσι.
1: Ναι, και η εισαγωγή πώς πάει τιμές στην ουσία, τι καλύτερο έχει εισαγωγή?
9: Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι, εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη, στις τρίτες χώρες δεν τους υποχρεώνει κανείς τίποτα.
1: Ναι.
9: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια, που είναι πάθυνα εκεί, οπότε καταλαβαίνετε το κόστος είναι πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
1: Και πόσο προϊόντα δηλαδή μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής?
9: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά. Έτσι και βγάζουν και κέρδος.
1: Δηλαδή άμα είναι 1,5 ευρώ όπως μας είπατε τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγή? Σε 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φθηνά.
9: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας είναι 1,5 αυτά.
1: Κατανοητό. Εγώ βλέπω ότι η ελληνική παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
9: Σας είπα ένα παράδειγμα, το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
1: Ναι.
9: Που είναι πολλά πρόημα κτλ.
1: Ναι.
9: Πάνε μεγάλες εισαγωγές από το Ιράκ, το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας προϊόν. Έτσι, καμία σχέση. Και σε ποιότητα, έτσι και σε γεύση.
1: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
9: Εντάξει, τώρα εκεί αυτό, στη λαϊκή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα όπου αλλού είναι υποχρεωμένο να τον αγράφουν. Τον αγράφουν, δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει?
9: Βεβαίως, υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν. Το ελέγχουν.
1: Ένας θεός ξέρει δηλαδή, τα αφήνουμε στην κρίση τους.
9: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρεις κάποιο προϊόν εισαγωγής, εκτός βέβαια τις μπανάνες και ό,τι άλλο υπαντακτήριο. Αυτά που υπάρχουν παναγκαστικά είναι εισαγωγής.
1: Κύριε Σωτηρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε. Έχω εικόνες από τη λαϊκή πάρα πολλές φορές που περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς τον λένε, που πήγανε στη λαϊκή και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους που περνάνε και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
9: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, αφού το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό στην εκλογική αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει, οι πολιτές, οι συνάδελφοι πραγματικά παρατάνε τις άδειές τους και γίνονται οδηγίες εταιρείες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πολλή παραγωγή από τους όμορους νομούς παρατήρησε τις καλλιέργειές τους που ερχόντουσαν λαϊκοί και τα βάζουν σιτάρι και καλαμπόκι και πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια στα ενόφυτα, ας πούμε, για να βγάλουν το προστοζήν. Αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα μας.
1: Φοβερό.
9: Και σας είπα, να το πω τόσο λαϊκά, ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε. Θα φοβόμαστε να φάμε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η παραμέληση της ελληνικής γης, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε τι δρόμο.
1: Ήδη νομίζω με τη συμφωνία Μερκοσούρ συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε.

0: αυτές τις χώρες. Δεν ελέγχει κανείς. Και όταν σας λέω ένα λείπασμα, το ανάλογο, εδώ ας πούμε έχει 120 ευρώ το τσουβαλάκι και εκεί έχει 20 ευρώ και 15, και όταν εδώ ένα φυτοφάρμακο έχει 300 ευρώ και εκεί έχει πάλι 20-35 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα διαφορά της ποιότητας και του αθέμητου ανταγωνισμού.
1: Και εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιούν, από όσο γνωρίζω, και συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Αυτό.
1: Είναι, συγκεκριμένα είναι λοιπάσματα, συγγνώμη, που πρέπει να είναι βιολογικά και πάλι.
0: Φάρμακα και λοιπάσματα τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Έτσι, και πρέπει διαροπάλου να πορεύονται με αυτά. Να πορευόμαστε με αυτά. Όπως στις τρίτες χώρες αυτό δεν ισχύει. Έτσι, τι να το κάνω εγώ όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πραγματικά και καλά κάνει, στέκεται για την υγεία όλου του πληθυσμού, στέκεται σε αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και γενικά τα φάρμακα, ή μου κάνεις εισαγωγή, ας πούμε, που δεν ξέρεις ούτε τα αφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τι νόημα έχει, ας πούμε, να επιβάλλει στους Ευρωπαίους κατοίκους να πορεύονται με αυτή την λογική και να κάνει εισαγωγή προϊόντα που δεν ξέρει πώς είναι καλλιεργημένα και με τι.
1: Δηλαδή στις λαϊκές οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες τώρα, δεν μιλάμε για αυτούς που πηγαίνουν και ψωνίζουν, οι επαγγελματίες που από όσο βλέπω τώρα μπροστά μου το έχω το 2023 τον Ιούνιο, κατά 40,56% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και μετά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Έχουν μετανιώσει.
0: Δεν νομίζω να υπάρξει αυτό.
1: Κι όμως έχουν μετανιώσει.
0: Εννοείται.
1: Για αυτό που κάνανε, έχουν μετανιώσει. Οι περισσότεροι κλάδοι, κύριε Σωτηρίου, οι περισσότεροι κλάδοι, αυτό μου απαντάνε. Έχουμε μετανιώσει που ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω ευθέως, δεν με απασχολεί.
0: Με μια μόνη εξαίρεση, θα σας πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγει, όταν για ένα καινούριο νομοσχέδιο που κατέβηκαν για τις φυλακές αγορές, μέσω του, ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι έσκυψε πάνω και πέρασε ό,τι χρειάζεται. Βέβαια αυτό είναι για την καθημερινότητα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Έτσι δεν έχει σχέση με τα προϊόντα και την παραγωγή. Έχει σχέση με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην καθημερινότητα.
1: Δηλαδή τι εννοείται, για να καταλάβω, συγγνώμη, γιατί γι' αυτό θέλω να σας το ρωτήσω. Μιλάτε για κάποιους αυστηρούς κανόνες, όπως είναι, ας πούμε, η υποχρεωτική λειτουργία, πώς, η πλήρης ψηφιοποίηση
0: καλά,
1: και αυτά όλα.
0: Αυτά ήταν την ΑΔΕ, αυτά είχαν πει όλα. Απλώς την καθημερινότητα μας απλούστευσε λίγο αυτά που ζητήσαμε, μας τα έκανε, τα πέρασε το νομοσχέδιο. Όπως κάποιες αλλαγές αγοράς, τέλος πάντων. Πράγματα που είναι δικά μας, ας πούμε.
1: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, με τις άδειες?
0: Με τις άδειες όχι κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τις άδειες παρατάνε, όχι να πάρουν καινούργιες. Έχει πια πραγματικά ο κλάδος είναι γυραιός, να το πω έτσι. Είναι πολύ λίγα τα νέα παιδιά που ακολουθούν πια το κλάδο. Και δυστυχώς δεν βλέπω ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν παραγωγή για να, όχι μόνο για τη λαϊκή, γενικά για την ελληνική κοινωνία. Βλέπω τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμα και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το ράφι του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
1: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
0: Όχι, τώρα πια όχι.
1: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο, κύριε Σωτηρίου, δεν το συμφέρει?
0: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά. Και πέρα από αυτό έχουμε, εμείς, ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγορών, που ήταν επιπεριστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό, και καλά κάνανε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? Να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
1: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα?
0: Τα πάντα. Ναι. Ό,τι έχει μια μεγάλη επιχείρηση, το έχουμε κι εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία, έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά, επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, ενώ πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπε καιρικές συνθήκες, βλέπε προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες για δουλειά και μας φορολογούσαν μέχρι τώρα, καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
1: Ναι, είναι διάφορα το λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
0: Κανονικό, βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική, έτσι, οι πάροχοι μας χρεώνουν κανονικά, σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες. Βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς ψηφίσουν.

0: ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προγνώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
1: Και εγώ δηλαδή που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
0: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
1: Ναι. Ναι, εγώ, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μια άδεια για ένα πάγκο στη Λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
0: Τώρα θα κάνω προκήρυξη, μόλις τελειώσω μια εργασία που κάνουμε τώρα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες, θα προκηρυχτούν άδειες. Θα προκηρυχθούν, δηλαδή μετά τον Αύγουστο σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και για επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
1: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια...
0: Τίποτα. Θα κάνετε μια... Σαν παραγωγός πρέπει να έχετε το όστο, πρέπει να έχετε χωράφια κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι, θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη Λαϊκή Αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο, το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι θα κάνετε ποτέ απόσβηση.
1: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω.
0: Περίπου. Ένα αυτοκίνητο για να πάρεις το ένα ψυγείο.
1: Ναι, άμα κύριε Σωτηρίου, συγγνώμη τώρα θα σας το πω έτσι απλά. Αλλά ένας νέος στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια
0: ιστορία. Και 30 να θέλει. Και 30 λεπτά να πάει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάρει. Και 30.000.
1: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
0: Ναι, παρακάτω δεν μπορείς να ξεκινήσεις.
1: Αλλιώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση
0: εδώ,
1: αυτό που λέτε.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους που ήταν χρόνια στη Λαϊκή Αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο και πάλι τα παρατήσαν και φύγαν.
1: Δεν βγαίνουν. Και έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και μελισσοκόμους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών,
0: τώρα,
1: φρούτων,
0: βέβαια, τα πάντα,
1: τυριά, κασέρια, κοτόπουλα, ψάρια, χαμός γίνεται.
0: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη Λαϊκή Αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο άμεσο. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρι το δίνεις την επόμενη μέρα φρέσκο. Όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι. Σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Δεν είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
1: Ναι, όχι, σίγουρα. Συμφωνώ και έχει και καλή ποιότητα, ναι, συμφωνώ. Απλά πόσοι πιστεύετε ότι είναι, πόσοι είναι βασικά οι αδιούχοι, οι πολιτές λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, περίπου ξέρουμε?
0: Γενικά παραγωγή και επαγγελματίες γύρω στις 25.000.
1: Δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 οικογένειες.
0: Μπορεί και πιο λίγη τώρα, σας είπα, μόνο στην Αττική. Πριν 2 χρόνια ήμασταν 7.500 και τώρα έχουμε μείνει 4.500, σχεδόν η μισή. Και δεν ξέρω πού θα βγει αυτό.
1: Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και λαϊκές στο μέλλον?
0: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Αλήθεια, άμα δεν υπάρχουν λαϊκές είμαστε καταδικασμένοι.
0: Είναι καταδικασμένη η κοινωνία.
1: Βέβαια, οι λαϊκοί, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα, οι λαϊκοί σαν λαϊκοί, είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να αναζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ θέλει ένα κατοστάρικο για 2 σακούλες.
0: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν. Ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει. Ξέρετε γιατί? Και μου το είπε ένας μεγάλος, δεν τον αναφέρω ονόματα, είναι κάποιον που θέλει να καταργήσει μια λαϊκή αγορά και του λέει, κοίταξε να δεις, δεν θα βάλεις χέρι στη λαϊκή αγορά, θα σου πω τούτο. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, αλλά όμως αυτά που ψωνίζω από τη λαϊκή αγορά τα τρώω, τα γεύομαι, τα ευχαριστιέμαι, δεν τα βρίσκω αλλού. Είναι και αυτό ότι δεν είναι μόνο στηρίζει και αυτοί που παίρνουν, γιατί έχουμε διάφορες, έτσι, έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια. Ό,τι ψωνίζουν πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες. Γιατί τώρα, έτσι πως το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρ, είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
0: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει γίνει το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά, που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Τις εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί Θα πάτε όλοι σε εργασμένο εμπόριο. Δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
1: Τι σας είπαν ακριβώς, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα.
0: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφεί πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όλος ο πλούτος της γης και θάλασσας Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες, το 2014. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Πέφτανε τα τσιμέντα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
1: Σταδιακά λοιπόν. Απλά τι σας είπα, ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
0: Το Σκορδά.
1: Τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον Σκορδά?
0: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Σωτηρίου. Θέλω να μου εξηγήσετε. Ένα λεπτό, κύριε Σωτηρίου, για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό.
0: Θέλετε ένα παράδειγμα να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα?
1: Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με τον Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
0: Ο Σκορδάς με τον Χατζηδάκη είπε: τελειώνετε όλοι. Όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό έχει πει.
1: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπα.
0: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλυντες, το πλάσμα των παγοπόλυντων. Ήρθε ο Καραμανής, λέει έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Λέω τι συγκρίνεις, άνθρωπε μου, του λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσας Ελλάδος με τους παγοπόλυντες. Αν είναι δυνατόν, μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Η λαϊκή αγορά είναι πρωτογενή τομέα της Ελλάδος, είναι η παραγωγή.
1: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
0: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους ή οι ιδιώτες.
0: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25. Σούπερ μάρκετ τώρα είναι 5. Άρα, ναι. Μέχρι εδώ φτάνει.
1: Άρα όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
0: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. Έχουμε παντοπόλυδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι, που πουλάνε και γκαζάκια, πουλάνε, ας πούμε, ένα γκαζάκι, για τον γκαζάκι εγώ, ας πούμε. Λοιπόν, ο δικός μας ο φουκαράς, ας πούμε, που πάει να βγάλει ένα μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι γκαζάκια και πουλάει. Το κάθε συμπονέμιο και αλυσίδα καταλαβαίνει ότι είναι κοντέινερ. Τα λέω καλά?
1: Ναι.
0: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο καζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ? Δηλαδή, ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο καθένας να πω. Να πουλιέται το καζάκι πιο φτηνά από το φουκαρά στη λαϊκή και πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
1: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς κάποιες χώρες και εδώ πέρα μας την πουλάνε πιο ακριβά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Κάποια υπηρεσία, κάποιος αρμόδιος, κάποιος που ελέγχει, ας πούμε, τον ανταγωνισμό ή τις τιμές, κάποιο πλαφόν, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν πια στο ελεύθερο εμπόριο. Τελείωσε. Πλαφόν δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
1: Γιατί θέλω να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε.
0: Τώρα εγώ πολιτικός δεν είμαι, λοιπόν...
1: Όχι, ας πούμε, να σας το θέσω πιο απλά, δεν λέω ότι είστε πολιτικός, λέω απλά ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που βάζαμε ένα πλαφόν ή που λέγαμε πλαφόν, όταν λέω τι εννοώ. Δηλαδή, θα είσαι επί τρία στο κέρδος. Μέχρι εκεί, δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο.
0: Τώρα γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ.
1: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση.
0: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη.
1: Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν.
0: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς. Το εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως είναι ελεύθερο, τελείως δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από αλλού. Έτσι. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις, αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει. Ποιος θα τις δώσει μάλλον και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ, είμαστε έρμεο. 10 μεγάλων και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
1: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
0: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
1: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
0: όταν ξεκινήσουμε και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια, για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, σε οποιοδήποτε κλάδο. Πια. Από πού να πιάσουμε, ασφάλειες? Από πού να πιάσουμε.
1: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι η ασφάλεια καταναλωτή. Δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα. Δεν ξέρουμε καν τι τρώμε. Δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
0: Αυτά δεν μπορώ να. Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω πάλι. Το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση, έτσι, και η αύξηση των προϊόντων είναι 100. Μιλάμε τώρα ότι έχεις μείωση και όχι αύξηση. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να σταθούμε στους μισθούς της Ελλάδος και πρέπει να σταθούμε και στις αυξήσεις στην ενέργεια, έτσι, και στα σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας, ας πούμε, και ίδρυυσης στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες είναι πολύ λιγότερο. Και με καλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί ο μισθός στην Ελλάδα να παραμένει αυτός που είναι, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
1: Σαν εργαζόμενος.
0: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία, δηλαδή έλεος.
1: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο για να ανταπεξέλθει? Γιατί ξέρετε τώρα η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους μικρούς που έχουμε έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, ας πούμε, αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο? Αν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο, πώς θα δώσει περισσότερο μισθό?
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Είναι δηλαδή, αυτά είναι αλυσίδα. Αλληλένδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
1: Απ' την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε? Είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
0: Όχι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γι' αυτό ακριβώς μου φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω πραγματικά αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι. Από τα αρχαία χρόνια δηλαδή μέχρι τώρα πάντα μας έχει φάει ο διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι, κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα. Τώρα μας έχει φάει διχασμός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
0: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά, γιατί είναι ένας κλάδος που ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον. Αν και εκεί, ακόμη και, ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άλλος παρατάει τη δουλειά του που είναι χρόνια, ας πούμε, μέσα, και πάει να πάρει ένα μεροκάμα 2.000 ευρώ για να ζήσει. Δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια. Το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας. Και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους. Ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
0: Αυτά είναι προσωπικά.
1: Δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
0: Εμείς τώρα από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία, είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα. Έτσι. Βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
0: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Για αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα. Είναι προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν δύο και τριών και τεσσάρων ταχυτήτων χώρες. Όπως η Ελλάδα μας, όπως η χώρα μας. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε. Είμαστε, είναι αυτό που σας είπα πριν. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίε με όλα τα μόλις τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα. Έτσι είναι η Ελλάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα, δυστυχώς.
1: Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα που βλέπω τώρα σε γειτονική χώρα. Δεν θα πάω μακριά, γιατί πάρα πολλές φορές όταν αναφέρω, ας πούμε, κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία ή τη Ρωσία ή κάποιες χώρες στην Ασία, γενικά μου λένε, έλα ρε Γρηγόρη, άλλη Ήπειρος, άλλες χώρες αυτές, άλλη τοποθεσία. Ωραία, θα πάω στη Βουλγαρία. Βαλκάνια και εδώ Βαλκάνια. Μην νομίζετε τώρα ότι εγώ Θεσσαλονίκη μένω, δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια του σούπερ μάρκετ να προέρχονται από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
0: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
1: Εντάξει. Καταλήγουμε εκεί. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, τι να συζητάμε. Τι άλλο να συζητήσουμε?
1: Τα είπαμε όλα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
0: Προς το καλό της κοινωνίας.
1: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους θέλω και κλείνουμε.
0: Για τους νέους γενικά, για τους
1: για
0: νέους.
1: Τις για τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Σε αυτούς τι έχετε να πείτε, σας ακούνε.
0: Έχω άμεση επαφή με τους νέους πολλά χρόνια τώρα, γιατί υπήρξα και στους συλλόγους γονέων κυβερνών, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους να λένε, έλα μωρέ, όλο στο κινητό. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη, έχουν τρομερό μυαλό, απλώς είναι άλλη γενιά, σκέφτεται τελείως διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά. Έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν, να μην τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς, ό,τι να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να αναλάβει μια γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Έχουν στραφεί όροι. Πρέπει η νέα γενιά να αναλάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
1: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νίκο Σωτηρίου.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Μεσημέρι να έχετε. Καλή, υγεία και ευλογία. Γεια σας. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το συγκεκριμένο κύριο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Νότος News 97 και 8. Και πού στα ακόμα. Κανένας δεν μπορεί να πάει κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει, θεωρώ. Και χαίρομαι που μαθαίνω καθημερινά το ότι ο Έλληνας πλέον έχει καταλάβει. Φίλοι μου, έχει καταλάβει. Το θέμα είναι, θα επιτρέψει για άλλη μια φορά να τον εξαγοράσουν όλοι αυτοί? Θα επιτρέψει για άλλη μια φορά κάποιοι να παίξουνε με την πάρτι του? Θα επιτρέψει για άλλη μια φορά και θα ανεχθεί το κάθε πολιτικό κυφίνα να του τάζει λαχούς και πετραχίλια? Εκεί είναι το ζουμί. Αν προεκλογικά θα ξαναπέσει στην ίδια παγίδα. Αν προεκλογικά θα ξαναανεχθεί τους πολιτικούς απατεώνες. Εκεί είναι το ζουμί. Εκεί πρέπει να πάει κόντρα. Εκεί πρέπει να σταθεί στο ύψος του ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας φορολογούμενος που τον έχουν κατακλέψει. Προεκλογικά, ξέρετε τι πρέπει να γυρίσει, να τους πει όλους αυτούς μαζί με τις ξένες δυνάμεις, μαζί με τα συμφέροντα, τους ομίλους, τις πολυεθνικές τους. Έλληνες είμαστε, δεν πωλείται η Ελλάδα, γουστάρουμε να κυματίζει ψηλά και περήφανα η ελληνική σημαία. Μαζέψτε φράχτες Μαζέψτε ομίλους, μαζέψτε συμφέροντα και μαύρες σακούλες. Και όσοι έχουν παρανομήσει, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι εισαγγελείς, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι στρατηγοί, θα φορέσουν βραχιόλια και θα μπουν ανάμεσα σε τέσσερις τείχους. Μόνο έτσι θα υπάρξει η λύτρωση, η πραγματική λύτρωση του ελληνικού λαού, ο οποίος είναι όμηρος, ο οποίος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιδράσει έτσι όπως θέλει. Γιατί? Γιατί του κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και απευθύνομαι και προς τους κριτικούς εκεί πέρα κάτω. Η Κρήτη πρέπει να σηκώσει το κεφάλι ψηλά. Τέλος στα επιδόματα, τέλος στα κόλπα, τέλος στα συμφέροντα. Πάνω απ' όλα η πατρίδα. Πάνω απ' όλα η πατρίδα. Γιατί αργά ή γρήγορα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εντάξει, εγώ τα λέω έξω τα δόντια. Τέλος τα συμφέροντα, οι φιλοδοξίες, τέλος η φιλαργυρία, τέλος η φιλιδονία, τέλος οι εγωισμοί. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι για να μπορέσει να επιβιώσει το ελληνικό έθνος. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Όπως πάντα. Τραγουδάκι και συνεχίζει το υπόλοιπο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι! Έλα ρε γονίδι άρχοντα!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αφήνοντας αιχμές για τη χώρα μας. Ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, έχουμε τη βούληση να συμπεριληφθούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, τονίζει χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, τώρα είναι η ευκαιρία ώστε η κυβέρνηση να θέσει επισήμως το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης από τους Τούρκους στην κυβέρνηση του Ισραήλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας. Real estate, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια χθες Κυριακή. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα του Κατάρ. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση με το Ιράν. Δραματική είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, με τους νεκρούς πλέον να πλησιάζουν τους 1.500. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα, με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγισσών περιοχών μετά τους πρόσφατους σεισμούς.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές καταρακτώδεις βροχές κυρίως στην Ήπειρο, στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Εκεί θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά ως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες 30-32 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 34-36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως και 3 μποφόρ, τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς με ένταση 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103.6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα και θα μάθουμε σήμερα τι γίνεται στις ομάδες, όπου ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την προετοιμασία στην Ολλανδία. Έχει ήδη φτάσει εκεί. Ο Άρης πάει για συγκέντρωση τη Δευτέρα φυσιολογικά. Ο Ηρακλής το ίδιο από εβδομάδα. Μεταγραφές που ακούγονται, μεταγραφές που ακούγονται και δεν γίνονται, μεταγραφές που θα γίνουν, θα τα δούμε όλα. Και αποχώρηση ενός παίχτη σήμερα, ο οποίος πραγματικά πρόσφερε στον ΠΑΟΚ, για λίγο χρονικό διάστημα ήρθε, για μια χρονιά, τελείωσε με την κατάξη του κυπέλου και μάλιστα με δικό του γκολ. Ο Μίχαλ Κρμέντσικ κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον ευχαρίστησε για τις μνήμες και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: απόλαυσε την επόμενη σου περιπέτεια, σε ευχαριστούμε για όσα περάσεις, για τις αναμνήσεις γενικότερα στον ΠΑΟΚ. 33 ετών, 22 τώρα τελειώνει 33 ετών την καριέρα του, 22 συμμετοχές, 4 γκολ, 1 assist τότε, και πήρε και το κύπελλο Ελλάδος με τον γκολ στο 90, τον γκολ που έβαλε εναντίον του Ολυμπιακού στον τελικό, στον κορονοϊό. Την εποχή του κορονοϊού, ο ΠΑΟΚ με προπονητή τον Παύλο Γκαρσία. Το κύπελλο το οποίο κατέξε τότε. Και βέβαια ο Κρμέντσικ για μένα προσωπικά αδικήθηκε από τον ΠΑΟΚ, γιατί την επόμενη χρονιά ο προπονητής, ο καινούριος που ήρθε, ο Λουτσέσκου, καινούριος Παύρο παλιός, προτίμησε τον Ολιβέιρα από τον Κρμέντσικ. Θα μπορούσε να κρατήσει τον Κρμέντσικ. Ήταν ένα βουνό, πραγματικά ένα βουνό. Κάποιοι λέγανε δεν ήξερε μεγάλη μπάλα. Τι να το κάνεις να ξέρει μπάλα ο επιθετικός? Ο Αναστόπουλος ήξερε μεγάλη μπάλα και έβαζε 30 γκολ τη χρονιά. Τι να το κάνει? Ο Μαύρος ήξερε τεράστια μπάλα, ας πούμε, και έβαζε άλλα 30 γκολ. Δηλαδή, αυτοί οι παίχτες δεν χρειάζεται να είναι μάγοι να κάνουν τρίπλες ή οτιδήποτε άλλο. Μόλις τους έρθει μπάλα στην περιοχή, πάρ το, άντε γεια. Δηλαδή, να είναι εκτελεστές. Ο Δημόπουλος, ο Χρήστος ήξερε μεγάλη μπάλα? Όχι. Δηλαδή, θέλω να πω, οι εκτελεστές αυτοί οι killer, πραγματικά οι killer αυτοί, έτσι είναι. Ο Κρμέτσικ δεν ήταν killer σαν αυτούς που ανέφερα, αλλά ήταν ένας παίκτης ο οποίος μέσα στην περιοχή θα ήταν πολύ καλός. Έκανα αυτή την παρένθεση γιατί εγώ το θεωρούσα ότι ήταν λάθος του ΠΑΟΚ τότε που τον άφησε να φύγει, και το είπα, το είχα πει τότε. Αλλά ο Λουτσέσκο, ο οποίος είχε έρθει από τις Κελεμπίες εκείνη τη χρονιά, μετά το φάγωμα του Παύλο Γκαρσία, νομίζω ότι είχε πάρει άλλη απόφαση. Δεν ξέρω για δικούς του λόγους. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήγε στην Ολλανδία. Να πάρουμε λίγο μια σκούπα το ρεπορτάζ. Είναι στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη εβδομάδα το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου με διπλή προπόνηση. 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Τετάρτη 1 Ιουλίου, θυμίζω, φιλικό, πρώτο φιλικό ΠΑΟΚ Μπέβερεν στις 5 ώρα το απόγευμα. Πρώτο φιλικό ΠΑΟΚ Μπέβερεν. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Open. Όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ θα μεταδίδονται από την υβριδική τηλεόραση του Open. Την Τετάρτη λοιπόν 1 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ έχει πρώτο φιλικό με την Μπέβερεν. Την Πέμπτη έχει μία μονή προπόνηση. Την Παρασκευή έχει διπλή προπόνηση 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Και το Σάββατο στις 2.30 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, θα παίξει με τη Βέστερλο, το δεύτερο φιλικό παιχνίδι. Τώρα το ερώτημα είναι με ποιους παίκτες θα παίξει, ρε παιδιά. Γιατί η μοναδική μεταγραφή που ήρθε, ο Ελουστόντο, θα είναι κανονικά στην ομάδα. Θα παίξει ο Ελουστόντο. Λένε ότι είναι σε κατάσταση καλή. Έτσι κι αλλιώς έπαιζε μέχρι τέλος στη Λα Λίγκα με την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Από εκεί πέρα όμως άλλη μεταγραφή δεν έχει γίνει από πλευρά ΠΑΟΚ. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, και σήμερα έγινε μια δεύτερη προσπάθεια, για να έρθει ο Γιαννούλης, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα προπονείται, όπως λένε οι πληροφορίες, όπως και άλλοι βέβαια. Η Augsburg, η οποία δεν δέχτηκε την πρόταση των 3,5 εκατομμυρίων του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ την ανέβασε την πρόταση στα 4 εκατομμύρια. Και πλέον περιμένουμε την απάντηση των Γερμανών στην πρόταση αυτή του ΠΑΟΚ, που είναι για αμυντικό παίχτη, για αριστερό μπακ, 4 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω είναι εξωγήινη πρόταση. Αν δεν τη δεχτούν αυτοί, μπορεί να πάρει 4 παίχτες αριστερούς μπακ ο ΠΑΟΚ με 1 εκατομμύριο τον καθένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι, okay, ο Γιαννούλης, γιατί ο Γιαννούλης είναι το κάτι άλλο, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ. Εννοώ κάτι άλλο. Θα έρθει, θα μπει κατευθείαν, θα είναι ενδεκαδάτος, δεν θα καταλαβαίνει τίποτα. Ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ μπορεί να πουλήσει τον Μπάμπα μετά. Εγώ το βλέπω μπροστά μου αυτό ότι θα γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει και Γιαννούλη και Μπάμπα και Τέιλορ.
ή θα πουλήσει τον Τέιλορ, κάτι θα κάνει τέλος πάντων, για να μείνει με Γιαννούλη και Μπάμπα αριστερά. Αν μείνει με Γιαννούλη και Μπάμπα αριστερά, είναι πολύ καλά, με δύο πάρα πολύ καλούς παίχτες. Αν πουλήσει τον Μπάμπα, γιατί ο Μπάμπα είναι με την εθνική Γκάνα στο Μουντιάλ και πάντα παίρνουν αξία αυτοί οι παίχτες, έρθει κανένα 3 εκατομμύρια πρόταση από καμιά ομάδα ή 4, ξέρω εγώ κλπ., θα τον δώσει. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Εγώ αλήθειες λέω. Όπως επίσης για την περίπτωση του κέντρου, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στο κέντρο έχει δύο παίχτες μόνο. Ποιοι είναι? Είναι ο Ζαφίρης και ο Καμαρά για ενδεκάδα. Οι άλλοι είναι πιτσιρικάδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι θα βάλει ένα πιτσιρικά 17-18 χρονών. Εντάξει, μπορεί να το βάλει και να ουριάσει, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ ήθελε να έχει τελειώσει άλλη τουλάχιστον μία μεταγραφή στο κέντρο, και λέω δύο και βγάζω έξω το ΜΕΙΤΕ, γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί να παίξει. Ο ΜΕΙΤΕ έχει καεί, κάηκε από τη χρησιμοποίηση, τη συνεχή χρησιμοποίηση του Λουτσέσκου, 50 παιχνίδια συνεχόμενα τον έκαψε στην κυριολεξία. Όπως πιστεύω ότι και ο Τάισον είναι ψιλοκαμένος, αλλά για τον Τάισον οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια προσπάθεια για να τον κρατήσει, να παίξει τουλάχιστον ένα 30 λεπτό, 40 λεπτό. Αν και εγώ προσωπικά πιστεύω, και γράφτε το αυτό σήμερα που σας το λέω, σήμερα έχουμε φτάσει 29 του μηνός Ιουνίου του 2026, γράφτε το ότι ο Τάισον άμα θα έρθει θα είναι βασικός. Δεν μπορεί να αύριο πάω καλύτερο παίχτη με ένα εκατομμύριο, ας πούμε, 900 χιλιάρικα, ξέρω, ένα εκατομμύριο. Πρέπει να δώσει διάρρη, ένα διάρρη εκατομμύρια. Δεν θα δώσει 2 εκατομμύρια για εξτρέμ. Ίσως να δώσει ένα 800 για να κρατήσει ακόμα ένα χρόνο το Γιακουμάκι. Αυτό μπορεί να το κάνει για ένα 800. Και το λέω γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που θέλει ο ΠΑΟΚ ενίσχυση. Δεν έχει στόπερ. Είναι με δύο στόπερ, Λουστόντο και Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει πρόβλημα. Άρα με ποιο θα παίξει, με τον Παταούλα? Δηλαδή, ερωτηματικά είναι αυτά, ρε παιδιά. Βεβαίως, εδώ πρέπει να καταλήξουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ πάντα καθυστερούσε στις μεταγραφές του. Όμως τώρα, σε 25 μέρες, παίζει η Ευρώπη. Δηλαδή, δεν είναι και πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που και ο προπονητής πάει επάνω για να φτιάξει ομάδα. Δηλαδή, πήγε πάνω τώρα να παίξει με την Μπέβερεν την Τετάρτη, με στόπερ τον Παταούλα και τον Μιχαηλίδη, μάλλον, φυσιολογικά. Γιατί ο Λουστόντο δεν ξέρω αν θα μπει κατευθείαν στην πρώτη ομάδα. Με χαφ τον Ζαφίρη και τον Καμαρά. Με δεκάρι τον Κωνσταντέλια, οκ. Okay. Με τον Μπέλκα εξτρέμ, μάλλον φυσιολογικά. Ή ανάποδα. Με τον Κωνσταντέλια εξτρέμ, τον Μπέλκα δεκάρι. Να εναλλάσσονται αυτοί μεταξύ τους. Δεξιά τον Ζίβκοβιτς έχει εκεί. Έχει και το Χατσίδη. Μπορεί και ο Χατσίδης να παίξει αριστερό εξτρέμ. Να τον πάει αριστερά. Σέντερφορ έχει το Γερεμέγεφ και το Μύθου. Δύο σέντερφορ. Στην άμυνα έχει δεξιά τον Γκένι. Αυτή τη στιγμή μόνο και ένα πιτσιρίκο από τη Β' ομάδα. Αριστερά έχει τον Τέιλορ και ένα πιτσιρίκο από τη Β' ομάδα. Στα στόπερ έχει τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο και δύο πιτσιρικάδες από τη Β' ομάδα και από την ΚΑΠΑ 19. Μετά στα χαφ σας είπα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ελλείψεις, προσωπικά πιστεύω, 6 παικτών. 6, γιατί σας το πω, 2 στόπερ πρέπει να τους πάρει. Χατζηδιάκος είναι ένας καλός στόπερ, είναι όμως για δεύτερος, δεν είναι για πρώτος. Θα μου πεις χρειάζεται, βεβαίως χρειάζεται, δεν το συζητάμε. Άρα δηλαδή, από το να έχεις ας πούμε τον Βολιάκο, καλύτερος είναι ο Χατζηδιάκος. Και Έλληνας είναι και δυνατό παιδί είναι, θα σου βγάλει παιχνίδια, κάτι πανετολικούς, κάτι αστέρα άκτορ, κάτι ξέρω εγώ ομάδες δηλαδή αυτής της εμβέλειας, ο Χατζηδιάκος είναι ό,τι πρέπει. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί την καλή του ομάδα στα ντέρμπι, φυσιολογικά, τα οποία φέτος γίνονται 6 τα ντέρμπι και όχι 5. Βάλτε και τον Ηρακλή μέσα. Γιατί το ντέρμπι με τον Ηρακλή, μπορεί ο Ηρακλής να μην είναι ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό, γιατί αυτό φαίνεται, αλλά θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι τοπικό ντέρμπι. Και πάντα τα ντέρμπι αυτά, Ηρακλής, ΠΑΟΚ κλπ., φανατίζουν, κάνουν και όλα τα σχετικά. Άρα βάλτε 6 ντέρμπι φέτος και όχι 5, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά με μία βεβαίως δεύτερη υποσημείωση εδώ στο θέμα αυτό, γιατί είπα Ηρακλής. Ο Ηρακλής κατέθεσε πρόταση στη Λίγκα σήμερα για το νέο φορμάτ του πρωταθλήματος και ζητάει, μάλλον προτείνει, η χρονιά η επόμενη να γίνει με 16 ομάδες και φέτος να πέσει μία ομάδα από τη Σούπερ Λίγκα 1. Αυτό το ζητάει και ο Παναθηναϊκός για πολλούς και διάφορους λόγους, θα το αναλύσουμε το θέμα σε λίγο. Το ζητάει και η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το ζητάει ο ΠΑΟΚ, δεν είμαι σίγουρος 100%, αλλά ή ο Ολυμπιακός ή ο Άρης, δεν είμαι βέβαιος για αυτά. Αλλά θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα, γιατί θα έχω στον αέρα το Σάββατο Λιβάνιο γύρω στις 4.30 από την Αθήνα.
ο οποίος θα τα ξέρει καλά, τα ψάχνει καθημερινά, το έχει ψάξει το θέμα. Η κυρία Περάκη εκ μέρους του Ηρακλή κατέθεσε την πρόταση, ζητώντας ο Ηρακλής να πέσει μία ομάδα φέτος, μόνο μία, και να ανέβουν τρεις από την Super League 2. Καλό και αυτό, πολύ καλό και αυτό. Πιστεύω ότι είναι καλή η πρόταση του Ηρακλή, για μένα προσωπικά. Ο Παναθηναϊκός γιατί το θέλει, γιατί ο Αλαφούζος θέλει αυτούς τους τρεις που θα ανεβούν από τη Β' Εθνική, από τη Super League 2, να τους πάρει στην πλατφόρμα του. Και ήδη έχει τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή και να τους κάνει πέντε. Θα δυναμώσει η πλατφόρμα του Αλαφούζου. Και επειδή ρωτάνε κάποιοι πώς θα βλέπουμε ρε παιδιά τώρα, δηλαδή θα κάνει καινούργιο, ξέρουμε την Νόβα, ξέρουμε και την Κοσμοτέ. Ήδη αυτοί έχουν ενωθεί και μπορείς να πάρεις ας πούμε τον Κοσμοτέ και να δεις και την Νόβα μέσα. Αλλά ο Αλαφούζος τι θα κάνει άλλη πλατφόρμα ή θα κουμπώσει και αυτός εκεί. Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε λίγο, γιατί πολλοί και από εσάς που με ακούτε είστε και τηλεορασάκηδες, είστε και του καναπέ, εννοείται. Γιατί άλλος μπορεί να μην έχει λεφτά να πάει στο γήπεδο. Δηλαδή και αυτό δεν το αποκλείω εγώ. Κάποιος λέει, ναι, αλλά άμα έχει 25 και 30 ευρώ το εισιτήριο, ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο εύκολο άλλος να δίνει 60 ευρώ το μήνα, που είναι οι βενζίνες του, π.χ. 20 ημερών, να δίνει 60 ευρώ το μήνα για να πάει στο γήπεδο. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί, να μπορεί να πάει μια φορά. Άρα την άλλη φορά θα κάτσει να το δει στην τηλεόραση. Μην το παρεξηγείτε. Γιατί κάποιοι λένε, άρε, τηλεόραση, πάνε λέει στο γήπεδο, γιατί. Άμα δεν μπορεί ο άλλος οικονομικά, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση εδώ. Στον ΠΑΟΚ, λοιπόν, με τον οποίο ξεκίνησα, να πούμε ότι ο προγραμματισμός για την πρώτη εβδομάδα ήταν αυτός που σας ανέφερα. Επίσης, ένα επίσης σημαντικό είναι ότι δύο-τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ είναι λίγο πίσω και εκτός του ΜΕΙΤΕ είναι και ο Ντεσπόντοφ πίσω, είναι και ο Σορετήρε πίσω. Και επειδή αρχίζουν να λέγονται διάφορα έτσι παραμύθια της Χαλιμάς και για τον γιο του Βαρέλα, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το γιο του Βαρέλα και έρχεται, επειδή ήρθε διακοπές ο Βαρέλα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν μπορεί να έρθει. Με αυτή τη λογική, άμα έρθει ο Κοντρέρας, πάμε να πάρουμε το γιο του Κοντρέρα που είναι 39. Δηλαδή, τι να λέμε, από ένα σημείο και μετά μην τρελαθούμε τελείως. Ήρθε εδώ και ξαφνικά, επειδή ήρθε ο Βαρέλα εδώ, μίλησε με τον ΠΑΟΚ, άρα τον Πιτσιρικάς, άρα με το μυαλό κάποιον. Καραγκιουζλίκια δηλαδή. Παραμύθια της Χαλιμάς. Η ουσία αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει αυτούς τους παίχτες που σας είπα. Χατζηδιάκος είναι υποψήφιος. Ο Σανταμαρία, ο Χαφ της Βαλένθια, είναι επίσης υποψήφιος. Η Βαλένθια δεν τον θέλει τον παίχτη. Ο ΠΑΟΚ πάει να τον είχε αγοράσει 1,5 εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ πάει να τον πάρει δανεικό για 6 μήνες με εξαγορά το επόμενο καλοκαίρι. Και επίσης υπάρχει και η περίπτωση, όπως σας είπα, του Γιαννούλη. Δηλαδή Χατζηδιάκος, Σανταμαρία, Γιαννούλης. Και υπάρχει και η περίπτωση του Αργεντίνου, για τον οποίο είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, της Boca Juniors, που και αυτός παίζει γενικά. Και η Μπόκα υπάρχει περίπτωση να τον παραχωρήσει, λένε οι πληροφορίες. Στο μεταξύ, αυτός ήταν βασικός στην Μπόκα. Απορώ πως θα τον παραχωρήσει η Μπόκα και πόσα λεφτά θα ζητήσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έδωσε 2 εκατομμύρια. Αυτοί του κοστολογούν 4 εκατομμύρια δολάρια. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 2 εκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει μια διαφορά, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά αν τα βρούνε κάπου στη μέση, μπορεί ο παίκτης να έρθει. Με αυτή τη λογική, επειδή ο παίκτης παίρνει γύρω σε 600.000, δεν είναι ακριβώς ο συγκεκριμένος. Εκεί δεν πληρώνουν τα εξωγήινα λεφτά που πληρώνουν εδώ στην Ελλάδα. Αν βάλεις, ας πούμε, από μια πλευρά το Γιακουμάκι και από την άλλη τον center forward της Μπόκα, για τον οποίο είχαμε μιλήσει και είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα το τι ακριβώς μπορεί να γίνει με το συγκεκριμένο παίκτη, μιλάω για τον Μερεντιέλ. 30 ετών είναι, δεν είναι μεγάλος σε ηλικία σχετικά. Ο Μιγγέλ Μερέντιελ, για τον οποίο έγραψαν οι δημοσιογράφοι στην Αργεντινή, λένε ότι ο παίχτης έχει συμβόλαιο μέχρι 31-12 του 27, δηλαδή μέχρι 1,5 χρόνο ακόμη. Και τον ζήτησε ο ΠΑΟΚ, είναι Ουρουγουανός αυτός και παίζει στην Αργεντινή. Τον ζήτησε ο ΠΑΟΚ, όπως γράφουνε, για να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο τώρα, με όψιον αγοράς για την επόμενη χρονιά. Αλλά δεν ξέρω εάν θα τον δώσει η Boca Juniors, έτσι όπως τον θέλει ο ΠΑΟΚ, και αν θέλει να τον πουλήσει με 4 εκατομμύρια. Να πω ότι επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας, τώρα ας πούμε είναι ξημερώματα εκεί, δεν μπορούμε να έχουμε πληροφορίες
στο διάστημα 4 με 6. Το βράδυ θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το Μερεντιέλ, το συγκεκριμένο παίχτη της Boca Juniors για το οποίο σας ανέφερα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε και λέμε τα θέματα του Άρη. Τα θέματα του Άρη. Α, στον ΠΑΟΚ να πω επίσης κάτι τελευταίο, ότι ο δικέφαλος του Βορρά αναμένεται να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη, για το θέμα του γηπέδου, το οποίο λένε της Τούμπας, της Νέας Τούμπας, λένε ότι προχωράει καλά. Επαναλαμβάνω, λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι προχωράει καλά. Θα το δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στον Άρη μιλάμε εδώ και μέρες με βάση το ρεπορτάζ για πιθανή επιστροφή του Μαντσίνη. Ο Ντανιέλ Μαντσίνη, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, είναι για να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη, ο οποίος Άρης πήρε το Σανούσι, ένα πιτσιρικά Ντιαλό Σανούσι, δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα μετά τον Ντέλε Μπασίρου, είναι 20 ετών, είναι επένδυση, είναι κάτι σαν τον Διαντή, ο Διαντή ήταν πιο μικρός. Αυτός είναι 20 ετών, είχε έρθει από χτες στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης πούλησε τον Σούντμπεργκ στην Γκεστέπε, πήγε εκεί για 3 χρόνια ο Σούντμπεργκ, οριστικά τέλος. Και πιθανολογώ ότι περιμένει, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε, την τυπική επιβεβαίωση από πλευράς της FIFA για το θέμα των μπαν. Ο Άρης έχει 2 μπαν. Αυτά τα 2 μπαν, λένε οι άνθρωποι του Άρη, ότι τα πλήρωσαν. Άρα περιμένουν από την FIFA την οριστικοποίηση το ότι μπορείτε να κάνετε μεταγραφές για να προχωρήσουν μετά σε μεταγραφικές κινήσεις. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Είναι 2 ποινές απαγόρευσης μεταγραφών. Τελικά ο Άρης λέει ότι διευθετήθηκαν αυτές. Δεν μπορεί να κάνει όμως μεταγραφή. Δηλαδή, τον Μπασίρου, ας πούμε, από τη Γουότφορντ, δεν μπορεί να τον κλείσει οριστικά. Αν έχει συμφωνήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει με υπογραφές αυτή τη στιγμή, ούτε και τον Κλέι, τον Διαντή. Πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει ούτε να πάρει ούτε να δώσει παίχτη. Έχουν διευθετηθεί αυτά, λέει. Ούτε να πουλήσει και τον Σούντμπεργκ στην Γκεστέπε κανονικά μπορεί. Δηλαδή, όλα είναι στον αέρα. Σήμερα όμως, που είναι η μέρα Δευτέρα, λέγεται ότι μπορεί να τελειώσει αυτό και ο Άρης να μπορέσει να κάνει μεταγραφές, να πάρει και τον Μαντσίνη, τον οποίο θέλει ο πρόεδρος της ΠΑΕ και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι και από εκεί θα έχουμε περισσότερα να πούμε στην συνέχεια. Πάμε στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος αναμένεται μετά τις 30 του μηνός να αρχίσει ανακοινώσεις μεταγραφής ποδοσφαιριστών. Και ο Ηρακλής, να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα προχωρήσει τις μεταγραφές, επαναλαμβάνω, μετά τις 30 του μηνός. Γιατί μετά τις 30, γιατί οι παίχτες στους οποίους παίρνει ο Ηρακλής είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες που τα συμβόλαιά τους λήγουν στις 30 του μηνός. Υπάρχουν και ονόματα παιχτών τα οποία ακούγονται, όπως του Ρομπ Νίζετ που ακούστηκε, ένα τελευταίο όνομα. Είναι ένας μεσοεπιθετικός από την Αρμενία, εξτρέμ της ΝΟΑ από την Αρμενία. Η ΝΟΑ ήταν η ομάδα η οποία απέκλεισε στην ΑΕΚ, αν το θυμάστε. Και έχει παίξει και στη Λέτσε αυτός ο παίχτης, ο Ρομπ Νίζετ, και λένε ότι είναι πολύ καλός στη δημιουργία με assist κλπ. Και αυτό τον περιμένουν. Τον Ίνιγκο Πίνιο, όπως ονομάζεται, Πίνιο, και αυτόν τον κλείνει. Ίνιγκο Πίνιο ή Πίνια, όπως θέλετε πείτε το, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι 31 χρόνων, Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Εδώ πρέπει να έπαιξε ο θέμα με τον Κόντι, γιατί ό,τι Ισπανό βλέπετε, ο Κόντις αυτός σου προτείνει. Άρα λοιπόν ο Πίνια μπορεί και αυτός να έρθει στον Ηρακλή, φυσιολογικά λέγεται, οι τελευταίες πληροφορίες

0: και πήγε και στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Βούρος είναι έμπειρος παίκτης. Έκανε 21 συμμετοχές με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο. Ήταν βασικός στέλεχος της κυπριακής ομάδας και είναι και αυτός υποψήφιος για τον Ηρακλή. Πραξιτέλης Βούρος. Περιμένω μέσα στην εβδομάδα τις μεταγραφές του Ηρακλή να ανακοινωθούν. Μπορεί να ανακοινωθούν 5-6 μαζί. Μπαμ, μπαμ, η μία πίσω από την άλλη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Τώρα, επειδή έχουμε πολλά και διάφορα και επειδή έχουμε και τους έτσι. Τις ομάδες γενικότερα στο Μουντιάλ που μπήκαμε στην δεύτερη φάση και σε αυτή τη δεύτερη φάση περιμένουμε να δούμε πιο καλά παιχνίδια ενδεχομένως, έτσι, νομίζω ότι όλοι το περιμένουμε αυτό, να δούμε πιο καλά παιχνίδια. Είχαμε και ένα παιχνίδι το οποίο έγινε χτες, Νότια Αφρική Καναδάς 0-1 στη φάση των 32. Και όπως θα ξέρετε με τον γκολ στο 90-2 του Στίφεν και Στίφεν Ευστάκη όπως ονομάζεται, έβαλε τον γκολ στο 90-2 του, τελείωσε τους Νοτιοαφρικάνους που πηγαίνανε για παράταση κλπ. Νομίζω ότι ήταν ένα μάτς το οποίο είχε συγκινήσει, όχι όμως τίποτα συγκλονιστικό. Εγώ περίμενα να πάει στην παράταση αυτό το παιχνίδι και από εκεί πέρα θα βλέπαμε τι θα γινότανε. Τώρα έχουμε σήμερα 8 ώρα το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11 ώρα το βράδυ, 11 και μισή μάλλον για την ακρίβεια, Γερμανία-Παραγουάη σήμερα, τα δύο παιχνίδια, και αύριο θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο 4 ώρα, τέτοια ώρα που θα είναι η εκπομπή, το απόγευμα 4 ώρα, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 η ώρα το βράδυ, και την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι παρακαλώ, ώρα Ελλάδος, Γαλλία-Σουηδία, 4 το απόγευμα Μεξικό ή σημερινός, 7 το απόγευμα Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και 11 το βράδυ, την Τετάρτη, Βέλγιο-Σενεγάλη. Έχουμε και συνέχεια, ξημερώματα Πέμπτης, 3 ώρα τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και μετά πάμε για Πέμπτη κλπ. Άρα αυτά είναι τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα μαζέψουμε, σε λίγο τα σχολιάσουμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε σε Σάβα Λιβάνιο, τον οποίο θα έχουμε από την Αθήνα και για την προσφορά, και για την πρόταση του Ηρακλή, αλλά και για θέματα τα τηλεοπτικά, τι γίνεται, γιατί και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο, όπως επίσης και τα παρασκηνιακά με διαιτησίες, γκαγκάτσιδες κλπ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ακούτε Focus 103,6, επιστρέφουμε σε λίγο. Rise, one
1: gold, one Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά.

0: το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα και θα πάμε λίγο στην Αθήνα, όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, γιατί υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι ο Ηρακλής, δια της κυρίας Περάκη, καταθέτει μια πρόταση για το format του νέου πρωταθλήματος. Ο έμπειρος συνάδελφος, ο Σάβας Λιβάνιος, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ γενικότερα από τη Live Sport είναι, και το ντοκουμέντο, την εφημερίδα, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σάβα. Σάβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Η πρώτη ερώτηση, αυτό το θέμα με την πρόταση του Ηρακλή για το format, πού ακριβώς βρίσκεται σαν θέμα δηλαδή?
1: Ναι, αύριο όπως ξέρουμε συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, δεν είναι μόνο εκλογές, αλλά είναι και, είναι και η προκήρυξη του πρωταθλήματος, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται πόσες ομάδες υποβιβάζονται και ο τρόπος, το μοντέλο δηλαδή, με το οποίο διεξάγεται το πρωτάθλημα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Ηρακλής κατέθεσε μια πρόταση στο προηγούμενο, εδώ να κάνω μια παρένθεση, Διοικητικό Συμβούλιο. Την είχε υποστηρίξει ο κύριος Πρίτσας, ο πρόεδρος της Κηφισιάς, αλλά τελικά η πρόταση ήρθε από τον Ηρακλή, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι από το πρωτάθλημα της επόμενης περίοδου, δηλαδή της περίοδου 26-27, θα υποβιβαστεί μόλις μία ομάδα, ενώ θα ανέλθουν από τη Super League 2 τρεις ομάδες, οπότε πάμε σε πρωτάθλημα την περίοδο 27-28, 16 ομάδων στη Super League 1. Δεν καταργούνται όμως οι αγώνες κατάταξης. Σύμφωνα με την πρόταση του Ηρακλή, θα υπάρξουν play-off για τις θέσεις 1-4, για τις θέσεις 5-8 για το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, και μάλιστα αν δεν υπάρχει 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν κρίνεται μάλλον το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο στα play-off, όπως συνέβη την περασμένη σεζόν, καθώς ο Όφη πήρε το κύπελο, τότε η 5η ομάδα θα παίρνει, Νίκο, ένα bonus 500.000 ευρώ. Θα υπάρχουν τα play-off 9-12, εκεί θα υπάρχει για τον ένα το ένα bonus 300.000 ευρώ, και θα υπάρχουν και τα play-out για το ποια ομάδα θα υποβιβαστεί.
0: Τα play-out στο 12-16?
1: Ναι, 12-16.
0: Α, οι τέσσερις θα παίζουν play-out.
1: Ναι.
0: Και άρα προβλέπει και σε περίπτωση που βγει μια ομάδα πέμπτη και δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο να πάρει 500.000.
1: Ναι, για να έχουν ένα κίνητρο οι αγώνες, για να μην είναι αδιάφορο, όπως έλεγαν την περασμένη σεζόν, θυμάστε τη Γηγενή, τον Άρη, το Βόλο γενικά.
0: Λεβαδιακό, αυτές τις ομάδες που παίξαν εκεί. Και τελικά...
1: Είναι νομίζω σωστή κατεύθυνση η πρόταση του Ηρακλή, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο και το οικονομικό VLR, αλλά θα δω τι θα πούνε οι μεγάλοι, γιατί 16 ομάδες σημαίνει ότι επιμηκύνεται η αγωνιστική περίοδος. Είναι περισσότερα δηλαδή τα μάτς. Στο προηγούμενο συμβούλιο ο κ. Καραπαπάς είχε αντιδράσει και είχε πει ναι, να πάμε 16 ομάδες, αλλά να μην αυξηθεί η αγωνιστική περίοδος, γιατί οι μεγάλες ομάδες έχουν υποχρεώσει και στην Ευρώπη. Από την άλλη, άμα κάνεις ένα πρωτάθλημα ανήκω 16 ομάδων, και ενώ το μοντέλο που έχουμε τώρα από το 2019 είναι απόλυτα επιτυχημένο, νομίζω είναι σε λάθος κατεύθυνση.
0: Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτοί μπορούν να πάρουν και περισσότερα λεφτά από τα τηλεοπτικά, γιατί είναι δύο μάτς παραπάνω, ας πούμε, ενδεχομένως. Αλλά μπορεί να είναι και κάπως αλλιώς τέσσερα συνολικά μάτς, δηλαδή αν μπουν άλλες δύο ομάδες. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι και ο Παναθηναϊκός είναι υπέρ της προτάσεως του Ηρακλή. Από ό,τι τουλάχιστον.
1: Ναι, είναι υπέρ. Είχε πει ο κ. Μπουτσικάρης στο προηγούμενο συμβούλιο ότι δεν πρέπει να γίνουν 16 ομάδες, δεν πρέπει να καταργηθούν όμως τα play-off.
0: Τα play-out. Ναι, δεν καταργούνται.
1: Τώρα αυτό που ανέφερες πήγε για τα οικονομικά, εγώ νομίζω όχι, γιατί από την εταιρεία που έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 12 από τις 14 ομάδες, μόνο ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην Per Capital,
0: ναι,
1: έχει διαμηνηθεί ότι για τις 9 ομάδες, αναφέρω τώρα ένα ποσό στην τύχη, είναι 15 εκατομμύρια. Λοιπόν, αν οι 9, ενώ μικρομεσαίες ομάδες, γίνουν 11, το ποσό που θα μοιραστούν οι ομάδες θα είναι πάλι 15 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή θα αυξηθούν δύο ομάδες ότι τα 15 θα γίνουν 20 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει, Νίκο, ότι ομάδες όπως ο Βόλος, ο Λεβαδιακός, θα έχουν μια σημαντική μείωση από τα τηλεοπτικά έσοδα που μπορεί να είναι και τη τάξη των μισού εκατομμυρίου ευρώ.
0: Ναι, εντάξει. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα έχουν περισσότερα εισιτήρια από τους αγώνες, αν μπορεί να ληχθεί αυτό. Και επίσης ένα άλλο να πω ότι ο Αλαφούζος το θέλει αυτό, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε και παρασκηνιακά εδώ, γιατί οι τρεις ομάδες από τη Β' Εθνική, από τη Super League 2 που θα ανεβούν, μπορεί να είναι δικές του στην πλατφόρμα την τηλεοπτική. Γιατί
1: αυτή θα τις, σίγουρα τις διεκδικήσει, όπως σίγουρα θα διεκδικήσει και το συμβόλαιο της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, το οποίο λύγει στο τέλος της νέας σεζόν. Δηλαδή το 27, το καλοκαίρι του 27, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ δεν θα έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο, γιατί υπέγραψε για 2 χρόνια, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες για 4, και είναι βέβαιο ότι θα τους κάνει πρόταση ο κ. Αλαφούζος να ενταχθούν στη δική του πλατφόρμα.
0: Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι είναι με την Νόβα, η ΑΕΚ είναι με την Κοσμοτέ. Αλλά τώρα πλέον έχει ενοποιηθεί αυτό. Δηλαδή...
1: Νίκο, μεταδίδουν τα μάτια Κοσμοτέ
0: και
1: η Νόβα.
0: Μεταδίδουν.
1: Ο ΠΑΟΚ έχουν υπογράψει και δύο στην Per Capital.
0: Σωστά. Να πούμε ότι στην Per Capital, για να καταλάβει ο κόσμος, συμμετέχουν ο Βάρδινο Γιάννης, ο Μαρινάκης και ο Κυριακού.
1: Και ο Σόλακ, όχι εκεί.
0: Α, όχι Σόλακ.
1: Είναι η Per Capital, έχει δώσει τα. Θα δώσει, ακόμα δεν υπάρχει πλατφόρμα των τριών που προανέφερες. Τώρα η Per Capital είναι από 33,3%. Έχει ο κ. Βαρδινογιάννης, ο Σόλακ, ο Σέρβος και ο κ. Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Αυτή η εταιρεία θα τα δώσει στη νέα πλατφόρμα που είναι να δημιουργήσει. Μάλλον έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις. Ο κ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Κυριακού.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό εντάξει, είχα αυτή την εντύπωση, αλλά από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Υπάρχει κάτι άλλο σχετικά με την.
1: Ναι, έχουμε και τις εκλογές αύριο.
0: Αυτό.
1: Γίνεται μεγάλο παζάρι. Είχε ανακοινώσει ο κ. Μπέος, θα είναι υποψήφιος.
0: Καλά, αυτό.
1: Από τον Παναθηναϊκό όμως έλεγαν, δήλωναν μάλλον κατηγορηματικά, ότι δεν πρόκειται να εκλεγεί πρόεδρος ο κ. Μπέος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αλαφούζος σκέφτεται να κατέβει. Αυτή τη σκέψη του επιδείω. Στο μικρό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου όλο μαθαίνονται. Αυτή τη σκέψη λοιπόν την Αλαφούζου την πληροφορήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος εδώ και τρεις μέρες λέγεται ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος, θα διεκδικήσει απ' την άλλη φορά την προεδρία της Λίγκας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κύριος Αλαφούζος τα ζυγίζει και θα θέσει τελικά υποψηφιότητα αν είναι βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Αν δεν είναι βέβαιος ότι θα εκλεγεί, τότε δεν θα θέσει υποψηφιότητα και αυτό διότι είχε ιτηθεί και στις προηγούμενες εκλογές από τον κύριο Μαρινάκη με ψήφους 7-6, οπότε δεν θέλει να υποστεί μια δεύτερη ήττα στις εκλογές της Λίγκας, διότι αυτό συνεπάγεται.
0: Και αν μετρήσει τα κουκιά και πεις ότι είναι Μαρινάκης Αλαφούζος, ο Μαρινάκης υπερτερεί αυτή τη στιγμή στα κουκιά.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 7-7, αλλά όπως καταλαβαίνεις 7-7, ενώ η ΕΠΟ σε αυτές τις περιπτώσεις, Νίκο, κρατάει ιδιαίτερη στάση και
0: δεν παίρνει θέση.
1: Δεν ψηφίζει. Ναι.
0: Εντάξει,
1: προφανώς γίνεται προσπάθεια από τα δύο μπλοκ
0: να τσιμπήσει κάποιον.
1: Να τσιμπήσει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι,
1: να το πω έτσι
0: τρύπημα.
1: Πολύ λαϊκά.
0: Τρύπημα κατευθείαν.
1: Ναι. Αν δούμε λοιπόν ότι είναι υποψήφιος μόνο ο κ. Μαρινάκης, και εδώ να πω ότι δεν είναι υποψηφιότητες, δεν μπορεί και την ώρα δηλαδή να ξεκινήσει το συμβουλίο, να πει ο Πετουλάκης θέτω υποψηφιότητα και μετά να έρθει ο Λιβάνης να πει θέτω και εγώ.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει ότι πρέπει 24-48 ώρες πριν να τεθεί υποψηφιότητα. Μπορεί και στη διάρκεια του συμβολίου και λίγο πριν στη κάλπη να σηκωθεί κάποιος να πει είμαι και εγώ υποψήφιος. Λοιπόν, γίνεται ένα πικπον, καλά όπως σήμερα λογικά θα ξέρουν οι ομάδες πώς ψήφους έχουν μάλλον τα δύο μπλοκ. Οπότε αν δούμε ότι είναι μόνο ο κ. Μπαρνάκης, σημαίνει ότι μπόρεσε και έσπασε τον μπλοκ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού έχει αυτή τη στιγμή καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Ηρακλή. Λοιπόν, οπότε θα δούμε τελικά ποιος θα επικρατήσει αυτό το έτσι, παρασκήνιο το ποδοσφαιρικό.
0: Τώρα, να πάμε λίγο σε κάτι τελευταίο. Έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη του παραθλήματος του κυπέλου της ΕΠΟ, Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με την αλλαγή που υπάρχει για συμμετοχή 2 νεαρών παικτών πλέον από φέτος στην ενδεκάδα.
1: Σωστό αυτό, αλλά μόνο που είχε ανακοινωθεί εδώ και ένα χρόνο. Γιατί
0: ότι θα το κάνανε.
1: Ναι, είχε πει ο κ. Νταγκάτης ότι πάμε για έναν πιτσιρικά και την επόμενη χρονιά, δηλαδή τη χρονιά που μας έρχεται, οι πιτσιρικά θα γίνουν 2 οι οποίοι θα πρέπει να παίζουν υποχρεωτικά στην δεκάδα. Επομένως, οι ομάδες δεν πιάστηκαν αδιάβαστες γιατί υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Το γνώριζαν από το περασμένο καλοκαίρι ότι τη φετινή περίοδο θα πρέπει να έχουν 2 παίκτες που θα είναι γεννημένοι το 2004 στην ενδεκάδα τους.
0: Ναι, λένε όμως ότι στο φύλλο αγώνους για την εργοσχή περίοδο 26-27 για τα αεραστεχνικά κλπ. 4 ποδοσφαιριστές αλλοδαποί, ταυτόχρονη συμμετοχή στον αγώνα μέχρι 2 αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στην ενδεκάδα. Αυτό είναι. Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, μπορεί να είναι και καλό αυτό, νομίζω ότι θα είναι. Από το 8.
1: Μπα, Νίκο, οι ομάδες, το ξέρεις και εσύ καλά, ότι επενδύνουν μεγάλα ποσά, ειδικά ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Και ο Άρης πιστεύω ότι σιγά σιγά θα φτιάξει, δεν ξέρω σε τι επίπεδο. Νομίζω φέτος είχε ένα τμήμα πολύ καλό. Οι ομάδες επενδύουν. Γιατί λοιπόν να μην αξιοποιήσουν αυτά τα παιδιά και να τα δίνουν δεξιά και αριστερά ως δανεικούς. Πρέπει να κρατούν, να έχουν 4-5 ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και στο κύπελλο θα πρέπει από αυτούς οι δύο να παίζουν.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σάβα Λιβάνιο για τα όσα μας είπε από την Αθήνα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Αυτά λοιπόν από τον συνάδελφο του Σάββα το Λιβάνιο, ο οποίος μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ από την Αθήνα, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Νομίζω είστε πλήρως ενημερωμένοι. Έχουμε είδηση για αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ο Τάισον συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, θα πάρει 500.000 ευρώ και θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ άλλη μια χρονιά. Σας το είπα από την αρχή της εκπομπής ότι πιθανολογώ ότι ο Τάισον θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και για την επόμενη χρονιά. Και αυτό φαίνεται ότι τελειώνει και είναι ok. Ο Τάισον θα μείνει στην ομάδα για ένα ακόμη χρόνο, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες και ευχαριστώ και τον φίλο τον Νίκο που μου στείλε το μήνυμα τώρα για το πώς θα βλέπουμε την πλατφόρμα του Αλαφούζου, που δεν το ρώτησα. Γιατί δεν το ρώτησα? Γιατί δεν, από την αρχή όταν το είπα του Σάβα εκτός αέρα, μου είπε ότι δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα βλέπουμε την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Γι' αυτό δεν το ρώτησα. Θα ρωτήσω κάποιον ειδικό για το πώς θα βλέπουμε την πλατφόρμα του Αλαφούζου, και νομίζω αυτό είναι σημαντικό, έτσι, πώς θα βλέπουμε την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Αθήνα πάλι. Πάμε να καλησπερίσουμε τον έμπειρο συνάδελφο και από τους κορυφαίους του ρεπορτάζ, τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας στη γραμμή 2. Καλησπέρα Μάνο και καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα Νίκο, επίσης στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Να είσαι καλά. Και Μουντιάλ, πώς τα βλέπεις?
3: Μια χαρά. Νομίζω πάμε κάθε μέρα από το καλό στο καλύτερο. Είχαμε τώρα βέβαια τρεις εκπλήξεις, έτσι, με τον αποκλεισμό της Τουρκίας, της Ουρουγουάης και της Νοτιού Κορέας και της Τσεχίας βεβαίως, αλλά αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Αυτό θέλουμε όλοι, ασχέτως αν καμιά φορά θέλουμε και τα μη φαβορή να περνάνε, αλλά εντάξει, το παγκόσμιο κύπελο, το μεγαλύτερο αθλητικό εικόνα στον κόσμο, εντάξει, καλός κακός με τον τρόπο του δείχνει ότι οι μεγάλες ομάδες, οι πιο δυνατές, οι πιο ακριβοπληρωμένες κερδίζουν.
0: Μέχρι στιγμής, εντάξει, μπήκαμε στη φάση των 32, ναι, όπου βέβαια στην αρχή υπήρχαν και αυτά, γιατί στα τελευταία είδα κάτι 3-3, κάτι αυτά, ποιος θα περάσει, ναι, να περάσουμε και οι δύο, ξέρω εγώ, κάπως, ναι, έτσι πήγε η ιστορία. Θα
3: μου πεις, ρε φίλε, είναι και αυτά, να σου, ναι, τώρα, όταν ο άλλος έχει εξασφαλίσει την πρόκληση, ναι, ακόμα και η Γερμανία είδαμε που ναι μεν προηγήθηκε απέναντι στο Εκουαδόρ, τελικά έχασε, αλλά είχε εξασφαλίσει την πρόκληση η Γερμανία και, ναι, ως πρώτη κιόλας, οπότε ίσως έκανε συντήρηση δυνάμεων.
0: Δεν είχε
3: κάνει. Ο γερμανικός τύπος αποδοκίμασε τον, έτσι, και τον Νάγκελσμαν και τους παίκτες, βγήκε ο Σβάινστάιγκερ και λέει αυτή η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με τη δικιά μας του 14 στη Βραζιλία, εκείνη ήταν ομάδα παγκόσμιας κλάσης, αυτή είναι μια μέτρια ομάδα. Εντάξει,
0: ναι,
3: τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Θα δούμε από εδώ και πέρα τι μελιγενέστε.
0: Τώρα έχουμε,
3: έχουμε και απολύσεις προπονητών.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Κατευθείαν.
3: Κατευθείαν, ναι.
0: Ενώ,
3: αυτό που γίνεται στην Νότια Κορέα,
0: ναι,
3: εντάξει, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος της χώρας τώρα, ο Lee Jae-mung, και λέει να ξεκινήσει έρευνα για τον προπονητή, για τον 57χρονο Hong Myo-bo. Για ποιο λόγο δηλαδή έρευνα, τι έχει κάνει ο άνθρωπος? Δηλαδή επειδή αποκλείστηκε ομάδα, έκανε κάτι κακό αυτός, αν οι παίκτες δεν παίξανε, δεν ήταν σε καλή μέρα ή αντίπαλοι ήταν καλύτεροι? Τι έρευνα? Και μάλιστα πήγε ο άνθρωπος γυρίζοντας στην πατρίδα του σε ένα σούπερ μάρκετ και ο κόσμος δεν το επέτρεψε να μπει μέσα.
0: Απίστευτο, έλεω, δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο. Τον κατηγορούν ότι έστησε τα παιχνίδια.
3: Καλά, τώρα αυτό αποδείξε το.
0: Πώς θα τα στήσει τα παιχνίδια?
3: Πώς θα αποδειχθεί, έλατε, πώς θα αποδειχθεί?
0: Στην Ουρουγουάη.
3: Θα κάποιος ποδοσφαιριστής, ναι, να πει άμα είναι έτσι. Πώς θα αποδειχθεί ένας προπονητής χωρίς ποδοσφαιριστές?
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί μόνος να το στήσει. Μόνο το τένις μπορεί ένας μόνος του να στήσει τον αγώνα του. Να χάσει ο ίδιος και εσύ είναι ο καλύτερος.
0: Βέβαια.
3: Είναι... Άντε αποδείξε το μετά.
0: Ήταν έκπληξη η παρέτηση του προπονητή της Σκωτίας.
3: Ο Steve Clark.
0: Ναι, ο Steve Clark, τον οποίο θέλαμε να παραιτηθεί νωρίτερα εμείς, να μην παίξει στα μπαράζ με εμάς. Αλλά τέλος πάντων έκανε φοβερή πορεία η Σκωτία και παρόλα αυτά τον διώξανε.
3: Όταν την είχε νικήσει η Ελλάδα μέσα στη Γλασκόβη εκείνο το 3-0 για τον Nations League.
0: Θαύμα ήταν.
3: Νόμιζα, ναι, εντάξει. Νόμιζα ότι και στον παγκόσμιο κύπελο θα τους νικήσουμε. Τελικά δεν τα καταφέραμε. Όπως δεν τα καταφέραν και από τους Δάνους που για μένα η καλύτερη ομάδα του ομίλου ήταν η Δανία τελικά. Ασχέτως αν και αυτή αποκλείστηκε.
0: Αποκλείστηκε.
3: Άλλο τον άλλο το άλλο.
0: Ναι,
3: ναι, ο Steve Clark παραιτήθηκε. Εντάξει, όμως παραιτήθηκε.
0: Είχε ανανεώσει όμως, Μάνο, είχε ανανεώσει αυτό... πριν από λίγες μέρες, πριν από ένα μήνα πριν το Μουντιάλ, είχε ανανεώσει άλλα 3 χρόνια και τελικά, ή 4.
3: Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Δεν λέει τίποτα.
3: Ουσιαστικά σε απολύω εγώ, απλώς θα δηλώσουμε παρέτηση.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
3: Για να πάρεις και τα λεφτά σου.
0: Ναι. Σήμερα, έχουμε...
3: Βέβαια και ο Μπιέλσα θα παραιτηθεί.
0: Και ο Μπιέλσα. Και αυτός...
3: Θα απολυθεί και θα το παρουσιάσουν ότι
0: παραιτήθηκε.
3: Έτσι πάει τώρα και στις ελληνικές ομάδες παντού έτσι πάει.
0: Ναι. Βραζιλία ή Ιαπωνία έχουμε σήμερα, 8 η ώρα.
3: Δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι αυτή η Βραζιλία με τον Αντσελότη στην τεχνική της ηγεσία έχει βάλει σε ένα κανονισμό τα δύο παπούτσια σε ένα πόη, θα έλεγα, και του Νεϊμάρ.
0: Ναι.
3: Στο τελευταίο παιχνίδι που νίκησαν 3-0 τη Σκωτία και μπήκε στο 70 αντί του Κουνιά που είχε πετύχει το 3ο γκολ, έγινε ένα όμορφο περιστατικό που δείχνει γιατί αγαπάμε και υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Ο γιος του από προηγούμενο γάμο, ο Λούκα Ντέιβιτ, χωρίς να το ξέρει ο φύλακας, λογικό είναι έτσι, θεώρησαν ότι ήταν ball boy. Ήθελε να μπει μέσα να τον χαιρετήσει τον πατέρα του. Οι αστυνομικοί δεν το αφήνανε εκεί οι φύλακες. Ευτυχώς η τελευταία σύζυγος του Νεϊμάρ το κατάλαβε και έκανε νόημα και τον αφήσανε. Μπήκε μέσα, τον αγκάλιασε ο Νεϊμάρ, το φίλησε στο κεφάλι. Όμορφος περιστατικό, ρε παιδί μου.
0: Ωραίο.
3: Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
0: Από τον προηγούμενο γάμο είναι αυτός.
3: Ναι, από τον προηγούμενο γάμο.
0: Είναι παιδί του Νεϊμάρ, κανονικά.
3: Ναι, βέβαια, ναι. Εντάξει, και καλό είναι τώρα όταν έχεις λεπτά να κάνεις και 5-6-7 παιδιά.
0: Σπανούλης. Σπανούλης, 5 πόσα έχει. Ναι. Γερά να είναι η δύναμη.
3: Σωστά.
0: Τα παιδιά. Βέβαια.
3: Θα κάνει 5 παιδιά.
0: Ευτυχία είναι. Τα παιδιά είναι ευτυχία. Γερμανία-Παραγουάη το βράδυ.
3: Δύσκολο, δεν με πείθει η Γερμανία αυτή βέβαια,
0: αλλά
3: νομίζω εύκολα, δύσκολα θα περάσει η Γερμανία. Εκείνο που είναι για μένα το πιο αμφίροπο παιχνίδι, Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ολλανδία-Μαρόκο, ναι, 4 ξημερώματα.
3: Ναι, αλλά εγώ βλέπω το Μαρόκο. Το Μαρόκο μέχρι τώρα με τη Γαλλία είναι οι ομάδες που μου αρέσουν περισσότερο από όλες, από το θέαμα, το ελκυστικό, το όμορφο, που αντί για παράδειγμα αυτό το παιδί της Λίλ, αμυντικό σχαφ. Σε λίγο 70 εκατομμύρια θα κάνει, αν συνεχίσει.
0: Πεχτάρα. Πω.
3: Έτσι είναι. Κερδισμένος καθώς κερδισμένη και η ομάδα του. Για μένα το Μαρόκο είναι μια μικρή εθνική Γαλλίας.
0: Ναι.
3: Μοντέρνο ποδοσό, γρήγορο, σύγχρονο. Θα έχει πολλά προβλήματα η ομάδα του Κούμαν. Θα δούμε. Και πιστεύω εγώ, λέω ότι θα περάσει το Μαρόκο. Θα δούμε τώρα.
0: Το Μαρόκο το πιστεύεις πολύ, έτσι.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και άλλα αμφίροπα παιχνίδια. Τώρα από εδώ και πέρα τα μάτσα όλα είναι ντέρμπι, δηλαδή.
3: Ναι. Αυτό... Είναι και μερικά βέβαια που έχει κάποιες τυχερές ομάδες, έτσι. Δηλαδή τώρα η Αγγλία θα παίξει με Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Είναι σαν να γίνει ό,τι έγινε τότε που είχαν τις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι,
3: που δεν είχαν καμία σχέση με τη σημερινή ομάδα των Εθνικών Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
3: Και τη σημερινή ομάδα παίξει με την Αγγλία. Είναι 50-50 το παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι,
3: Το έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είδαμε την προσπάθεια της Κροατίας, της Πορτογαλίας, τώρα που έρχεται μπροστά της η Κροατία, αυτό πιστεύω ότι είναι αμφίροπο παιχνίδι. Δεν μπορώ να βάλω κάποιο κλπ. Ας πούμε, αν πήγαινε πρώτη, θα έπαιζε με την Γκάνα, με την οποία θα παίξει η Κολομβία τώρα, στον όμιλο, η Πορτογαλία. Πήγε δεύτερη η Πορτογαλία και παίζει με την Κροατία. Αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο αυτό το μάτς.
3: Σίγουρα. Πρέπει και οι άλλοι 10 να παίξουν πολύ καλύτερα τώρα, έτσι. Ο Βιτίνια, ο Ζωάο Νέβες.
0: Ναι.
3: Και ξέρεις, όπως πάνε τα πράγματα, για μια γενική ματιά,
0: ναι,
3: μπορεί να έχουμε τελικό ξανά Γαλλία-Αργεντινή. Στην επόμενη φάση θα βρεθούν κάποιοι αντιμέτωποι, η Αργεντινή με τη Βραζιλία.
0: Βρίσκονται.
3: Η Γαλλία με και η Γαλλία με την Ισπανία.
0: Κάτσε, ναι. Βρίσκονται στο όχι στους 16, κάπου, πιο πίσω.
3: Όχι, παραπέρα, στο 8 ίσως.
0: Στο 8 ίσως.
3: Ναι, για... Αλλά κάποια στιγμή νομίζω θα βρεθούν, αν δεν υπάρξουν.
0: Εκεί είναι το θέμα, τι θα γίνει εκεί.
3: Ναι, ναι,
0: εκεί τι θα γίνει. Εκεί τι θα γίνει.
3: Σωστό.
0: Τον Μέση πάντως εγώ το βλέπω ότι βγάζει φωτιές, ναι, από τα μάτια. Δεν,
3: έτσι,
0: δεν είπε.
3: 6 γκολ, νομίζω ότι πρέπει να φτάσει στα 10 φέτος για να βγει πρώτο σκόρερ. Γιατί μέχρι τώρα 6 ή 7 γκολ έπαιρνε στην πρώτη θέση.
0: Για να βγεις πρώτος κόρος, ναι, αλλά πρώτος κόρος όλων των εποχών έγινε.
3: Πρέπει να φτάσεις πιστεύω 8 με 10 γκολ σίγουρα.
0: Ναι, αλλά με αυτά που έβαλε έχει γίνει πρώτος κόρος όλων των εποχών, ναι, στο Μουντιάλ.
3: Σίγουρα, αυτό σίγουρα, 17 γκολ.
0: Ναι, ναι, είναι
3: αλλά
0: πολλά.
3: Όλων των εποχών μιλάμε τώρα 6 παγκόσμια γκολ.
0: Έχει παίξει πολλά, ναι.
3: Για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν το 58 Ζις Φοντέν σε ένα παγκόσμιο κύπελο 13 γκολ.
0: 13, αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, δηλαδή σε ένα παγκόσμιο.
3: Σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, αυτός το έχει τον τίτλο.
3: Ναι, αυτός το έχει.
0: 1900...
3: Τώρα, ο Μέση έχει παίξει 58,
0: ναι.
3: Γιατί, εντάξει, ο Μέση έχει παίξει 6 παγκόσμια κύπελα, έτσι, στα, ναι, 40 του και θα παίζει ακόμα.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, έχεις μεγάλη απόσταση. Σε κάθε, ναι, μουντιάλ να βάζεις 2-3, συμπληρώνουν τα 17. Αλλά να βάλεις ένα παγκόσμιο κύπελο 13, εκείνη η πιο μεγάλη επιτυχία.
0: Δεν νομίζω να φτάσει τόσο ο Μέση φέτος.
3: Ναι, ούτε εγώ το πιστεύω.
0: Έως απίθανο. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται, αλλά εδώ τον είδα αλλαγή. Μπήκε αλλαγή προχτές και.
3: Και βάλει τον γκολ.
0: Όχι, και ήταν σαν να έπαιζε από την αρχή να σκυλιάσει, να κάνει. Δηλαδή, άλλο στυλ.
3: Ο Μέση έχει το χάρισμα.
0: Ναι.
3: Έτσι. Το χάρισμα, ή το έχει ή δεν το έχει. Ο Ρονάλντο δεν έχει το χάρισμα. Ο Ρονάλντο έχει τη δουλειά του όμως.
0: Έχει δουλέψει, ναι.
3: Γι' αυτό πρέπει όλοι, λέω, που δεν έχουμε την ευφυΐα του Μέση ή του Αϊνστάιν, ότι θέλει να πει ο καθένα το επάγγελμά του, με τη δουλειά μπορεί να φτάσει στην κορυφή.
0: Ναι, ο Μέση είναι ο Αϊνστάιν του ποδοσφαίρου.
3: Ναι,
0: να αμφισβήτηση.
3: Ναι, αλλά λέω, για εμάς τους υπόλοιπους, τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, πολιτικούς.
0: Ναι, ναι.
3: Μπορεί να μην έχουμε αυτό το χάρισμα, αλλά με δουλειά μπορεί να φτάσουμε και εμείς στην κορυφή.
0: Μάλιστα. Αυτό κάνουμε εμείς τόσα χρόνια, Μάνο. Με δουλειά.
3: Το ξέρω.
0: Γιατί και χαμηλά την μπάλα και το κεφάλι χαμηλά. Ό,τι και να λέει ο καθένας. Αυτή είναι η διαφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στη διάρκεια. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, ο Τάισον στον ΠΑΟΚ. Αυτό που σας έδωσα πριν βγάλουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στον αέρα. Είναι οριστικό, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, θα παραμείνει στην ομάδα για ένα ακόμη χρόνο. Θα είναι ο παίκτης ο οποίος για άλλη μια χρονιά, νομίζω ότι όσοι παρακολουθείτε από την αρχή της εκπομπής το ακούσατε, ότι σας το είπα ότι βλέπω ότι θα κλείσει ο Τάισον κλπ. Θα ανανεωθεί η συνεργασία και θα ενσωματωθεί αμέσως στον ΠΑΟΚ. Προσωπικά πιστεύω και το λέω δημοσίως, μπάλα βλέπω, ξέρω, έχω παίξει 14 χρόνια μπάλα, ότι ο Τάισον θα είναι βασικός. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Ο Τάισον, αν είναι ο περσινός Τάισον, έτσι, του πρώτου γύρου μέχρι τον Φεβρουάριο, αν είναι ο περσινός, και ο Τάισον είναι ένας παίχτης ο οποίος ανεβάζει και τον Κωνσταντέλια. Άρα ο ΠΑΟΚ πλέον εκεί πρέπει να πάρει ακόμα έναν οπωσδήποτε εξτρέμ, αλλά αρχικά με τον Τάισον, τον Χατσίδη, τον Ντεσπότοφ και τον φυσικά τον Ζίβκοβιτς, στα εξτρέμ ψιλοκαλύπτεται. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρει ακόμα έναν εξτρέμ εγώ, και ο επόμενος πρέπει να πάρθει είναι χαφ, στόπερ και σέντερ μπακ. Αν πάρει και αυτούς τους τρεις με το Γιαννούλη τέταρτο, είναι μια χαρά ο ΠΑΟΚ, προσωπικά αυτό πιστεύω. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ καλή κίνηση να παραμείνει ο Τάισον στα 39 του. Παίχτη σαν τον Τάισον με 500 χιλιάρικα δεν θα βρεις, είναι σίγουρο 100%. Άρα λοιπόν είναι μια καλή κίνηση, να λέμε και τα καλά παιδιά, να μην λέμε μόνο στραβά. Άρα λοιπόν μετά τον Ελουστόντο, δεύτερη μεταγραφή είναι του Τάισον, παραμένει στην ομάδα. Ενδεχομένως να μάθουμε και για το Γιαννούλη σήμερα αύριο. Λέει μια τελευταία δικιά μου πληροφορία ότι σήμερα αύριο μπορεί να μάθουμε ότι έρχεται και ο Γιαννούλης. Θα είναι τρεις καλές κινήσεις. Ελουστόντο τον ξέρουν αυτοί. Τον βλέπουμε εμείς. Ψιλοπετατζής, δυνατός φαίνεται. Παλικάρι, κατεβάζει την μπάλα ωραία. Από ό,τι τουλάχιστον είδαμε. Θέλει ακόμα ένα στόπερ δυνατό. Μπορεί να είναι ο Χατζηδιάκος. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ κινείται. Δεν κινείται γρήγορα. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά ποτέ επί Σαβίδη δεν κινείται γρήγορα ο ΠΑΟΚ. Αν τουλάχιστον κινηθεί σωστά, είναι κάτι καλό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Διαφημιστικά μηνύματα, σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στον Focus 103,6. Πάμε και ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας εχμές για τη χώρα μας. Ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, έχουμε βούληση να συμπεριληφθούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, τόνισε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, τώρα είναι η ευκαιρία ώστε η κυβέρνηση να θέσει επισήμως το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης από τους Τούρκους στην κυβέρνηση του Ισραήλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας, real estate, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τις οικογένειες εκείνες που έχουν παιδιά που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε ξερά χόρτα κοντά σε εμπορικό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Για την επιχείρηση κατάσβεσης έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Βάρδα στην Ηλία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια χτες Κυριακή. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα του Κατάρ. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι η απεσταλμένη του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση με το Ιράν. Δραματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, με τους νεκρούς πλέον να πλησιάζουν τους 1.500. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα, με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγισσών περιοχών μετά τους πρόσφατους σεισμούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 34 με 36 και τοπικά στα υπηρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο θερμαϊκό μεταβλητή με ένταση 3 μποφόρ, τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς με ένταση 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί αύριο από 22 και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Περάσαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Όπως ανέφερα και πριν το τέλος της εκπομπής, ο Tyson θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για μία ακόμη χρονιά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει γράψει και αυτός πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ. Αλλά από την άλλη πλευρά, μπορεί κάποιοι να μιλήσουν για την ηλικία του ή οτιδήποτε άλλο. Είναι γεννημένος το 88, 13 Ιανουαρίου του 88, δηλαδή 13 Ιανουαρίου του 27, θα είναι 39 ετών. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί ο παίχτης έχει φοβερή ποιότητα και το ποσό των 500.000 ευρώ που θα δώσει ο ΠΑΟΚ για ένα χρόνο είναι ποσό ότι με 500.000 τέτοιο παίχτη δεν βρίσκεις. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση και από πλευρά του Tyson να παραμείνει, γιατί γουστάρει την ομάδα, θέλει κλπ. Και από πλευρά του ΠΑΟΚ. Όμως θα μας τα πει καλύτερα ο συνάδελφος ο Γιώργος Τζιούκας, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ γενικότερα και είναι στη γραμμή 1. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τώρα, με τον Tyson είναι η είδηση ουσιαστικά της τελευταίας στιγμής.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής ό,τι αφορά τις ανανεώσεις του ΠΑΟΚ. Ο Tyson θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας και για τη νέα σεζόν, με μείωση αποδοχών, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας της επερχόμενης σεζόν 2026-2027 με τον ΠΑΟΚ και θα αμείβεται με το ποσό των 500.000 ευρώ. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει στεθεί φυσικά και πρωταθλητής με την ομάδα το 2024, δέχθηκε υπό τους όρους του προπονητή, του καινούργιου προπονητή, του Αλέσιο Λύση, να συνεχίζει να αγωνίζεται για τον ΠΑΟΚ και μάλιστα αυτή να αναμένεται να είναι και η τελευταία του χρονιά στο ποδόσφαιρο σαν επαγγελματιάς παίκτης, καθώς όλα δείχνουν ότι θα κλείσει την καριέρα του στα ασπόμαυρα.
0: Μάλιστα. Καλό αυτό. Άρα θα είναι μια χρονιά και για αυτόν καλή. Οποιοδήποτε αναρωτιέται ποιος παίκτης θα μπορούσε να είναι εκεί, ο Tyson μπορεί να δώσει λύσεις. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω και για τις άλλες μεταγραφικές κινήσεις τι τελευταία νέα υπάρχουν.
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αρίτζ Ελουστόντο, οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν, όπως είπαμε, τον σχεδιασμό τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Ισπανός δήλωσε σήμερα στην κάμερα του ΠΑΟΚ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και πως θα κάνει τα πάντα για να τιμήσει αυτά τα χρώματα. Ο Ελουστόντο αναμένεται να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας το βράδυ της Δευτέρας, ώστε να ενσωματωθεί με την ομάδα. Και την Τρίτη θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τα ασπρόμαυρα και θα μπει στην φαρέτρα του Λύση. Παράλληλα, στο προσκήνιο φαίνεται εκ νέου η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ να επανέρχεται προς την Άουσμπουργκ, καταθέτοντας βελτιωμένη πρόταση σήμερα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν πόνους, αυξημένη κατά 500.000 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη που είχε απορριφθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει σύμμαχό του τον ίδιο τον παίκτη. Όλοι πιστεύουν ότι θα έχει θετική κατάληξη εν τέλει η διαπραγμάτευση αυτή και ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης θα φορέσει και πάλι την φανέλα του ΠΑΟΚ. Εκκρεμότητες υπάρχουν και με τον Παντελή Χατζηδιάκο, από τον οποίο ο ΠΑΟΚ περιμένει το πράσινο φως από την Κοπεχάγη, την ομάδα του, ώστε να καταφέρει να τον φέρει και αυτόν στην Θεσσαλονίκη. Ενώ συνεχίζεται ο αγώνας προκειμένου και ο Σάντα Μαρία, ο κεντρικός μέσος της Βαλένθια, να πλαισιώσει το κέντρο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αυτές είναι οι μεταγραφές. Τώρα, στη διάρκεια των επόμενων ημερών, υπάρχουν και φιλικά, δύο φιλικά αυτή την εβδομάδα, έτσι. Αυτή τα πρώτα φιλικά.
1: Έτσι ακριβώς. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία μέχρι και τις 12 του Ιούλιου, ο ΠΑΟΚ θα δώσει 4 φιλικές αναμετρήσεις απέναντι στην Πέβερεν μεθαύριο 1 του μηνός το απόγευμα, την Βέστερλο στις 4 Ιουλίου, την ΑΕΚ Λάρνακα στις 7 και την Τβέντε το τελευταίο φιλικό στις 11 Ιουλίου. Και να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την υβριδική τηλεόραση του Όπεν.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.
0: Tyson λοιπόν παραμένει στον ΠΑΟΚ, η δεύτερη μεταγραφή, 38-39, παίχτης ο οποίος προσωπικά πιστεύω θα είναι βασικός, θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δεν έχει τέτοιο παίχτη ποιοτικό, αλλά δεν είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι, θα μπορούσε να πάρει ένα καλύτερο παίχτη ο ΠΑΟΚ όσον αφορά μπροστά και πιστεύω ότι πρέπει να τον πάρει τον παίχτη αυτόν, πρέπει να πάρει μια εξτρεμάρα και μια σεντρεφοράρα, πιστεύω εγώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παίκτες, πιτσιρικάδες, οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν. Δεν ξέρω ποιους θα προκρίνει ο προπονητής. Είναι ο Ντούγκα, είναι ο Κωσίδης, είναι ο Σαρίς. Πέρσι αυτοί παίξαν οι δύο πρώτοι στον ΠΑΟΚ Β. Ο Σαρίς τον πήρε, αν θυμάστε, τον Ιανουάριο από τη Μόντενα, ο ΠΑΟΚ. Και ήταν και ο Ντούγκα από τους καλύτερους παίκτες της K19, νταμπλούχος K19 θυμίζω. Επίσης υπάρχουν ο Μπαταούλας, ο Κοτάς, ο Μπέρδος, ο Μπάλντε, ο Μοναστηρλής φυσικά και ο Μπαλωμένος, δύο τερματοφύλακες. Δηλαδή πάω και έχει πιτσιρικάδες. Αν δηλαδή θέλει να εμπιστευτεί κάποιους, μπορεί να εμπιστευτεί κάποιους από αυτούς. Θεωρώ ο Ντούγκα είναι ένα παιδί το οποίο έχω δει κάποια παιχνίδια της K19 και πήρα και πληροφορίες. Πάρα πολύ καλός και πιστεύω ότι μπορεί να είναι να κάνει κλικ στον προπονητή που γουστάρει τους πιτσιρικάδες, και ο Κωσίδης μπορεί να κάνει κλικ. Ο Σαρίς είναι ποιοτικός παίκτης. Από εκεί και πέρα θα δούμε για τους υπόλοιπους. Εμένα μου αρέσει και ο Μπέρδος πάρα πολύ, ας πω την αλήθεια, σαν παίκτης. Αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής. Λέω τώρα σαν κρίση κάνω με βάση αυτά τα οποία είδαμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στον... ΠΑΟΚ. Μία είδηση να δώσω, ότι σήμερα έπαιξε η εθνική ομάδα πόλο των εφήβων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K18 που γίνεται στην Πορτογαλία. Κέρδισε 33-5 την Νότια Αφρική. 33-5. Και αύριο στις 8 το βράδυ παίζει με τον Καναδά, ο οποίος είναι νικητής του 6ου ομίλου. Η Ελλάδα σφράγισε την πρωτιά στον 5ο ομίλου, είναι πρώτη στον 5ο ομίλο. Παίζει με τον νικητή του 6ου ομίλου και ανάλογα με το αποτέλεσμα, την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, θα αντιμετωπίσει τον 3ο ή τον 4ο του 2ου ομίλου. Δηλαδή ή την Ιταλία ή την Κίνα. Σε ένα παιχνίδι που δίνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μπράβο και στα παιδιά, το πόλο πάει από το καλό στο καλύτερο. Λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πάμε στον Άρη, όπου και στον Άρη υπάρχουν εξελίξεις. Έχει έρθει παίκτης πιτσιρικάς χθες. Υπάρχει μεταγραφή, υπάρχουν τα μπαν, υπάρχει ο Μαντσίνη. Όλα αυτά θα μας τα πει ο συνάδελφος ο Γιάννης Παντελίδης από το σφίνα.gr. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα σε όλους.
0: Το μπαν είναι βασικά το θέμα. Τα μπαν, μάλλον τα δύο.
3: Κοίταξε, τα μπαν έχουν πληρωθεί, όπως τουλάχιστον έχει πει η ΠΑΕ την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Από το απλή λίστα της UEFA, που μάλιστα κοιτάω και τώρα ακόμα δεν έχουν σβηστεί, αλλά αυτό προφανώς έχει να κάνει με το, με τη μεταφορά των χρημάτων. Τώρα έχει γίνει μεταφορά Παρασκευή από Ελλάδα στο εξωτερικό. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω από μια εργάσιμη ημέρα για να φανούν. Οπότε ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που δεν έχουν σβήσει τα μπάν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως έχουν πει οι άνθρωποι της ΠΑΕΑΡΙΣ, έχουν τακτοποιηθεί αυτά τα θέματα. Ούτως ή άλλως τα ποσά συνολικά, αλλά δηλαδή τέτοια που να πεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πενταψήφιο νούμερο ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε λογικά είναι τυπικό το θέμα να μην εμφανίζονται πλέον στη λίστα της FIFA, εκτός κι αν έχουν στάσει FIFA. Οπότε ο Άρης μπορεί να προχωρήσει κανονικά σε μεταγραφές. Ενδεχομένως δηλαδή, αν το επιτρέψουν οι εξελίξεις σήμερα, να ανακοινωθεί η μεταγραφή του πιτσιρικά Διαλό Σανουσί. Ο Άρης τον παίρνει από την Κοπενχάγη αυτόν, είναι 20 χρονών, είναι από την Ακτή Ελεφαντός, με ρίζες από τη Γουινέα. Ταλέντο, είναι περίπτωση διαντή δηλαδή κι αυτός, και μάλιστα περίπου και στην ίδια θέση παίζουν, αριστερά αγωνίζει, χαφ και σαν εξτρέμ. Το είδαν σαν ευκαιρία οι άνθρωποι του Άρη, ούτως ή άλλως και το κόστος της μεταγραφής δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Οπότε τον έφεραν στη Θεσσαλονίκη. Θα υπογράψει για 4 χρόνια. Άρα πρέπει να ολοκληρώνει τα ιατρικά του και όλα αυτά. Και καταστήθηκε, εκτός ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα, η μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Ο οποίος, εντάξει, δεν έρχεται σε πρώτη φάση για να είναι βασική επιλογή. Έρχεται περισσότερο σαν επένδυση, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, το Διαντή κάπως έτσι ήρθε και τελικά φέρνει στον Άρη 5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε,
0: αυτό το θέμα έχει κλείσει, Γιάννη, ή ακόμη περιμένουν να τελειώσουν τα μπαν πρώτα και μετά, του Διαντή εννοώ.
3: Η πώληση του Διαντή δεν επηρεάζεται από τα μπαν. Νομίζω περισσότερο επηρεάζεται από την υπόθεση του Διαντή, έχουν εμφανιστεί Έχουν μπλεχτεί δηλαδή πολλά άτομα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι και, και τα τροφεία που θα πρέπει να πάρει η Ακαδημία από όπου τον πήρε ο Άρης. Από το ρεπορτάζ είναι το θέμα είναι τελειωμένο. Απλά απομένουν κάποια διαδικαστικού τύπου, κάποιες διαδικαστικού τύπου λεπτομέρειες, ούτως ώστε να σημά η συγκεκριμένη μεταγραφή και να ανακοινωθεί. Δεν το οποίο έχει μπλοκάρει την όλη υπόθεση, τώρα για κάποιους λόγους ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση η εβδομάδα η οποία άρχισε πέραν περίπτωση του πιτζερικά του Σανούση, λογικά θα φέρει και άλλες μεταγραφικές εξελίξεις. Λογικά μέσα στην εβδομάδα θα τελειώσει και το τυπικό μέρος της μεταγραφής του Μπασίρου. Το παίρνει ο Άρης με μεταγραφή από την Watford. Και αυτός αναμένεται ίσως και μέσα στην εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ούτως ή άλλως μέσα στην εβδομάδα αναμένονται ποδοσφαιριστές για τον Άρη, διότι όπως το έχουμε πει, οι πρώτοι είναι προγραμματισμένοι για τις 7 του μήνα, την επόμενη Τρίτη, αλλά από πρώτη του μηνός έχουν ποδοσφαιριστές αναγκρουπ να έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να περάσουν από ιατρικό και εργομετρικό έλεγχο. Είναι σε προετοιμασία, αν υπάρχουν μετρήσεις, και ανάλογα μετά να βγει το τεχνικά, θα υπάρχει από μεθαύριο, θα αρχίσουν να έρχονται οι ποδοσφαιριστές του Άρη, αυτοί που έχουν συμβόλαιο, εν πάση περιπτώσει, και ευελπιστούν στον Άρη να καταφέρουν να ολοκληρώσουν και κάποιες μεταγραφικές πριν την ερχόμενη Τρίτη που θα ξεκινήσει η ομάδα την προετοιμασία της. Είναι αρκετά μέτωπα ανοιχτά, ούτως ή άλλως είναι γνωστό ότι ο Άρης στοχεύει σε αρκετούς ποδοσφαιριστές το ρόσερ του, αν και αυτό κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα εξαρτηθεί και από το αν θα και παίκτες. Λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο Άρης έχει λοκάρει μια υπόθεση που είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Κοιτάει για αριστερό μπακ σίγουρα. Και το όνομα του Μαντσίνη, το οποίο ανέφερες προηγουμένως, στο τραπέζι. Μάλιστα το θέμα είναι αρκετά προχωρημένο, όχι στο να πέσουν υπογραφές, αλλά στο ότι οι δύο πλευρές έχουν μπει πλέον καθαρά στο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Ο Άρης έκανε την πρότασή του, ο Μαντσίνη έκανε την αντιπρόταση, η πλευρά του Μαντσίνη πιο σωστά έκανε την πρόταση. Και πλέον είναι μια διαπραγμάτευση στο οικονομικό, για να δούμε αν θα προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Απλά το καθυστερεί τις όποιες εξελίξεις αυτό, ενώ ότι προφανώς ο ελεύθερος Μαντσίνη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων. Μάλιστα λέγεται ότι υπάρχει μια ομάδα από τη Βραζιλία που επίσης διαπραγματεύεται με τον παίκτη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που μπήκαμε στο οικονομικό, νομίζω ότι δεν θα αργήσει να υπάρξει εξέλιξη, είτε αρνητική είτε θετική. Πάντως γενικά το κλίμα δείχνει να είναι θετικό, χωρίς να λέμε ότι είναι δεδομένο στον Άρη, αλλά υπάρχει έτσι η αίσθηση ότι είναι μια υπόθεση η οποία βρίσκεται σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Ο Σούντμπεργκ οριστικά στην ΓΕΣΔΕΠ, έτσι, πόσα λεφτά θα πάρει ο Άρης?
3: Ο Άρης θα πάρει γύρω στις 500 με 600.000 ευρώ, όπως γράφουν οι Τούρκοι. Χρήματα τα οποία έδωσε για να πάρει τα δικαιώματά του από την Λουντογκόρετ. Η δική του μεταγραφή λογικά θα ανακοινωθεί την πρώτη του μήνα, όταν και τυπικά θα ανήκει τον Άρη, διότι στις 30 του μήνα τελειώνει το συμβόλαιο δανεισμού του από τη Λουντογκόρετ. Από πρώτη του μήνα ανήκει στον Άρη και μετά ο Άρης μπορεί να προχωρήσει τις διαδικασίες να τον δώσει στην τουρκική ομάδα. Για 3 χρόνια θα υπογράψει αυτός εκεί. Είναι ένα deal το οποίο μάλλον το ήθελε ο Άρης, διότι θα έχει ένα οικονομικό όφελος από την όλη ιστορία. Από την άλλη ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογιζόταν για βασική επιλογή, αλλά από τη στιγμή που ήταν υποχρεωτικό να πάρει τα δικαιώματα του Άρης με βάση τη συμφωνία που είχε κάνει με τη Λουντογκόρετς, η εξέλιξη της παραχώρησής του στην Τουρκία μάλλον είναι θετική κατάληξη για τους κυτρινόμαυρους.
0: Μάλιστα. Στο μπάσκετ έχει κάτι, Γιάννη? Δεν νομίζω, δεν παίζει κάτι δυνατά από ό,τι φαίνεται, σήμερα τουλάχιστον.
3: Όχι, μάλλον δεν θα έχει ανακοίνωση σήμερα, αν και να μην το αποκλείσουμε βέβαια.
0: Αν και είναι στην Αθήνα ο Σιάο.
3: Ναι, στην Αθήνα ο Σιάο, στην Αθήνα είναι και ο Σπανούλης με τον Ζήση, στην εθνική ομάδα. Φαντάζομαι ότι η κοινή παρουσία τους εκεί συνδυάστηκε και με κάποια συνάντηση.
0: Ναι, σήκωσε και μια φωτογραφία από το ξενοδοχείο που σε σύσκεψη ναι. κλπ. Άρα προφανώς κάνανε.
3: Αν και δεν έχει υποθεί κάτι. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο Κώστας Αντετοκούνμπου που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό την περασμένη Παρασκευή. Και είναι και οι υπόλοιποι παίχτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει.
0: Ξεκαθαρίζει και, και του Θανάση θα ξεκαθαρίσει.
3: Και το Θανάση είναι ανοιχτό. Ο Θανάσης τυπικά μένει αύριο ελεύθερος από το Milwaukee, αύριο τελειώνει το συμβόλαιό του. Οπότε και τώρα περιμένουμε να δούμε. Ουσιαστικά μάλλον είναι δική του απόφαση αν θα συνεχίσει στο NBA ή αν θα αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Αν δεν συνεχίσει στο NBA, το έχουμε ξαναπεί, η επόμενη ομάδα της καριέρας του θα είναι ο Άρης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννης Παντελίδης. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα μάθετε και τι γίνεται και στον Ηρακλή σε λίγο για τις μεταγραφές του Ηρακλή. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο σήκωσε ο Ράτσιτς, ένα βίντεο από στιγμές περασμένης σεζόν και λέει κάποιες στιγμές από την περασμένη σεζόν θα σας δω σύντομα, λέει ο Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος θέλει να έρθει στον Άρη και όλοι περιμένουν να έχει καλύτερη χρονιά από την περσινή. Μεγάλη επιτυχία για το τζούντο, το ελληνικό τζούντο. Ο Αλέξανδρος Πολυχρονίδης πήρε την πέμπτη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών. Ο αθλητής του Άρη έγινε το Σαββατοκύριακο στο Βουκουρέστι και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στον Πολυχρονίδη.

Λοιπόν, ανακοινώθηκε και για τα δύο παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα και δηλώσεις και του Σπανούλη και των παιχτών. Υπάρχει μια νέα απώλεια που προέκυψε για την εθνική ομάδα. Ενώπιση των δύο αγώνων με τη Ρουμανία παίζουμε μεθαύριο εκτός έδρας. Και την Πορτογαλία παίζουμε 5 του μηνός Ιουλίου στην Σανέλ Αρίνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη όμως στέθηκε εκτός ομάδας και ο Δημήτρης Οφλιώνης αντιμετώπιζε έναν τραυματισμό, δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει. Και έτσι αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του Μίτογλου. Ο Σπανούλης έχει καλέσει 15 παίχτες για την προετοιμασία, η οποία πραγματοποιείται στο κλειστό της Γλυφάδας. Κάναν και δηλώσεις σήμερα Παπα-Νικολάου, Σπανούλης, Μπαζίνας, θα τα δούμε λίγο αργότερα αυτά. Και απουσιάζουν παίχτες όπως ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, ο Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Εκτός κλήσεων έμειναν ο Σλούκας, ο Κατσίβελης, παίχτες που αγωνίζονται στο NCAA, όπως ο Αβδάλλας, ο Σαμοντούροφ, αλλά και ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος επιστρέφει από σοβαρό τραυματισμό. Όλοι αυτοί μείναν εκτός εθνικής ομάδας. Επειδή τον Γκιουζέλη το μάθαμε και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έπαιξε και σε ομάδες κλπ., πάει στο Περιστέρι για τους φίλους μας ακούνε. 31 ετών ο Γκιουζέλης, και ο Γιώργος Γκιουζέλης, και θα συνεχίσει πλέον στην περίοδο την επόμενη στο Περιστέρι. Να πω ότι από το 24 και ως το μέσο της περασμένης σεζόν ήταν στον Άριο ο Γκιουζέλης, ενώ έχει παίξει και στον Ηρακλή, στον Ιωνικό Νίκαια, στην Καρδίτσα, στον Απόλλωνα Πάτρας, και τώρα συνεχίζει στο Περιστέρι.

Και για να πάω στη διαφημίση των 5.30, υπάρχει μια είδηση η οποία κάνει τον κύκλο της σε όλα τα social media για τον αρχηγό του Πράσινου Ακροτηρίου. Ο αρχηγός του Πράσινου Ακροτηρίου, ο Ράιαν Μέντες, κατηγορείται για βιασμό, όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού, γιατί προσπάθησε να βιάσει την... Μάλλον όχι προσπάθησε, βίασε λένε, τη μεταφράστρια της ομάδας σε ένα ταξίδι που είχε εθνική ομάδα στη Νέα Ζηλανδία τον περασμένο Μάρτιο. Η ίδια η μεταφράστρια δήλωσε ότι είχε προσληφθεί για αυτό το ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία για αγώνες που θα είχε εκεί η ομάδα. Μετά το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο τη Χιλή, προσκλήθηκε να δώσει το παρόν σε μια συνάντηση. Σε αυτή κατάλαβε ότι ήταν αναγκαία η παρουσία της, επέστρεψε στο δωμάτιό της. Λίγο αργότερα, λέει, όπως αναφέρει, άκουσε χτυπήματα στην πόρτα και όταν την άνοιξε ο Μέντες μπήκε στο δωμάτιο, τη χτύπησε και τη βίασε. Μάλιστα, στις αρχές έδειξε τα σημάδια από τα χτυπήματα αυτά και η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας συνέταξε υλικό από τις κάμερες του

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Fox 103,6 και βεβαίως, όπως σας είπα, θα πάμε να μάθουμε τι γίνεται και στον Ηρακλή, όπου και εκεί αναμένουμε μεταγραφές. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι ενδιαφέρουν την ομάδα, υπάρχουν παίχτες που συζητάει η ομάδα, υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν κάποιοι που είναι στα σκαριά για να ανακοινωθούν. Ο συνάδελφος ο Μάκης ο Ιωαννίδης από το Μάχη FM είναι τώρα μαζί μας και παρακολουθεί και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα. Ναι, σιγά σιγά γίνεται ένας κορμός στον Ηρακλή. Δηλαδή τώρα και εγώ πριν από λίγο αυτά έβλεπα. Αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινωθεί Τσιντότας και ο Κιμπουέ, ο Κίλαν Κιμπουέ.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη πλευρά είναι δεδομένη συνεργασία με τον Πραξιτέλη Βούρο, ο οποίος φεύγει από τον Απόλλωνα Λεμεσού, αρχηγός για πολλά χρόνια με τον Όφη, από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχει δώσει τα χέρια για διετή συμφωνία, δεν ανακοινώθηκε ακόμα. Ο Σουρλής είναι στην ίδια κατηγορία, ο Θανασιάδης είναι στην ίδια κατηγορία. Ο Πίνια έρχεται από την Ουέσκα, θεωρείται έτσι όπως τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ και αυτός κλεισμένος και το μόνο που απομένει είναι να ανακοινωθεί. Αν σε όλους αυτούς προσθέσουμε ο Ντισίλιο, ο πρώην παίχτης της Γιουβέντους, ο οποίος θα πάει, θα έρθει Θεσσαλονίκη για να περάσει εργομετρικές εξετάσεις και αν ανάψει το πράσινο φως και αυτός θεωρείται παίχτης του Ηρακλή, και από εκεί και πέρα έχουμε τους παραμένοντες με τον Τσάκλα, τον Κούστα, τον Τσιντόνι, τον Γιαννούτσο, τον Παναγιωτίδη και τους μικρούς Ταχμετζίδη, Μωυσίδη. Τώρα όλοι αυτοί είναι περίπου μια δεκάδα παιχτών, ίσως και περισσότεροι, δωδεκάδα ποδοσφαιριστών, αλλά έχει ακόμα αρκετό δρόμο ο Ηρακλής μέχρι να φτάσει στην τελική ευθεία για να σχηματίσει το ρόστερ του. Φυσικά τα ονόματα τα οποία ακούγονται είναι αρκετά, γιατί και οι θέσεις είναι αρκετές. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Λιρόι ο Βίσου, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος, μπάκτηνε και αυτός, ελεύθερος από την Οντένσε. Πέρσι είχε 36 συμμετοχές, 4 γκολ, παλιότερα έπαιξε σε Βίλεμ Ντε Γκράφτσαπ, Αλμερία Σίτι, Εξέλσιορ. Φαίνεται ότι την εξετάζουν αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι του Ηρακλή. Υπάρχει επίσης ακόμα ένας παίχτης, ο Ρομπ Νιζέτ, ο οποίος αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης. Σύμφωνα με το όσα μετέφερε το τούτο Μερκάτο, είναι εξτρέμ, πέρσι αγωνίστηκε στην ΟΑ, στην Αρμενία. Τι θυμόμαστε, αυτήν την ομάδα είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, αλλά είχε κάνει και μια καλή πορεία νομίζω στο Conference, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πήγε καλά, πολύ καλά.
1: Έχει παίξει και σε Τουρκία, στην Gaziantep, από εκεί πήγε στην ΟΑ. Φαίνεται και αυτός να είναι στο στόχαστρο για την ομάδα του Ηρακλή. Τώρα, φυσικά, όσο περνάει ο καιρός, από τα ονόματα τα οποία βγαίνουν προς τα έξω, κάποια οπισθοχωρούν. Για παράδειγμα, ο Τεσέιρα που φαινόταν να είναι υποψήφιος για τον Ηρακλή από τον Πασαραϊκό, τελικά ανανέωσε με τον Πασαραϊκό και έμεινε εκεί. Υπάρχει ακόμα μια περίπτωση στην οποία γίνονται αρκετές αναφορές στο εξωτερικό. Πρόκειται για τον Σαρπίντε Σίνγκ, ο οποίος αγωνίστηκε με τη Νέα Ζηλανδία μεσοεπιθετικός. Αγωνίστηκε στο Μουντιάλ. Την περασμένη σεζόν είχε παίξει στο MLS, στην Wellington Phoenix, αλλά ήταν δανεικός από την Τομπόλα της Σερβίας. Παλιότερα είχε περάσει από την Μπάγερ Μονάχου στο 2019-20 και είναι ένας παίκτης που και αυτός φέρεται να είναι μέσα στο στόχαστρο για την ομάδα του Ηρακλή. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσο από αυτές τις περιπτώσεις θα προχωρήσουν για τους κεανόλευκους.
0: Μάλιστα. Σε αναμονή είμαστε όλων αυτών λοιπόν των εξελίξεων.
1: Σε αναμονή, ναι. Και αύριο έχουμε το διοικητικό συμβούλιο.
0: Αυτό.
1: Ουσιαστικά για πρώτη φορά επίσημα θα πάει να παραστεί στη Super League στο διοικητικό.
0: Η κυρία Περάκη, αν δεν απαντώμε, θα είναι.
1: Ορίστε, η κυρία Περάκη θα είναι αυτή η οποία θα πάει. Και θα είναι κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο, γιατί υπάρχει και το θέμα σιγά σιγά της προεδρίας της Super League, εκεί που είμαστε κυριολεκτικά στη μέση. Γιατί από τη μια μεριά οι πληροφορίες τελευταίες λένε ότι ο Μαρινάκης θα ξαναθέσει υποψηφιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα κάνει οπισθοχώρηση ο Αχιλλέας ο Μπέος, γιατί είναι στο ίδιο μπλοκ. Άρα στο ίδιο μπλοκ είναι Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας, Τρίπολης, Άρης, Καλαμάτα, Όφη και Βόλος. Στο άλλο μπλοκ τώρα που ας πούμε προείσταται ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, είναι ο Παναθηναϊκός, η Κηφισιά, Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, ΑΕΚ και Πανετολικός. Τώρα άμα τα βάλουμε κάτω πάμε στο 7-7. Άρα εδώ θα παίξει ρόλο η ψήφος της ΕΠΟ.
0: Λευκή.
1: Αυτό ήθιστε να είναι λευκή η ψήφος
0: ναι,
1: της ΕΠΟ.
0: Λευκή θα είναι.
1: Αλλά στην τελευταία ψηφοφορία είχε ψηφίσει.
0: Τι είχε ψηφίσει.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε μια τέτοια έκπληξη και αν η ΕΠΟ θα κρίνει την προεδρία της Superlink.
0: Όπως μας είπε πριν από λίγο ο Σάββας ο Λιβάνιος, κατά την εκτίμησή του κάποια από τις δύο πλευρές θα τσιμπήσει μία ψήφο από κάπου αλλού. Δηλαδή...
1: Ναι, είναι στοχευμένες ομάδες που γίνονται πιέσεις. Δηλαδή ναι, από το γκρουπ του Παναθηναϊκού πιέζουν πολύ την Κηφισιά, κυρίως την Κηφισιά και τον Πανατολικό για να πάνε από την πλευρά του Ολυμπιακού και από την πλευρά του Ολυμπιακού πιέζουν πολύ τον Όφη και τον Ατρόμητο για να τις πάρουν από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Τώρα αν έχουμε έκπληξη των 90
0: θα το δούμε. Ναι. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Καλπάκη, τον πρώην διεθνή καλωσφαιριστή του Κεφάλου του Βορρά και προπονητή και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει και στο εξωτερικό, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και έχει άποψη και την καταθέτει. Έκανε μια ανάρτηση για τον μπάσκετ. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Έκανες μια ανάρτηση για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έχει προκαλέσει πάρα πολλά έτσι ωραία σχόλια πιστεύω, αλλά και ερωτηματικά. Πώς μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα στον ΠΑΟΚ, και επειδή ο ΠΑΟΚ τώρα έχει έναν μεγαλομέτωχο ο οποίος πράγματι έχει και πολλά λεφτά και έχει και διάθεση από ό,τι φαίνεται να φτιάξει μια καλή ομάδα, για να μην γίνουν λάθη τα λες αυτά. Πες μας λοιπόν τι σκέφτεσαι.
1: Κοίταξε Νίκο, καταρχάς να πούμε το εξής. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο ότι εμείς, γιατί είμαι και στο Σύλλογο των Παρεμάχων, είμαστε μαζί με τον κύριο Μιστακίδη και στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί είναι η ομάδα του μπάσκετ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί την ομάδα να την οδηγήσει εκεί που είναι που αρμόζει η ιστορία του ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ υπάρχουν, αρχίζει αυτή τη στιγμή η εποχή του κυρίου Μιστακίδη και πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Εντάξει, γιατί πάμε στο επόμενο βήμα. Υπάρχουν, εγώ τώρα από την εμπειρία μου βλέπω ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα πω. Να τα πω τώρα που είναι αρχή, μήπως και κάποια πράγματα διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ο κύριος Μιστακίδης αυτή τη στιγμή κάνει ένα budget. Έχει κάνει ένα budget, έχει πάρει 6 ξένους και 6 Έλληνες. Οι οποίοι είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Και πρέπει σαν ομάδα να μας πει ποιος είναι ο στόχος της ομάδας. Εντάξει. Εγώ για μένα, ο στόχος πρέπει να είναι. Ο ΠΑΟΚ να μπορεί να με ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν είναι να διαχειριστούμε μια μετριότητα. Εντάξει, γι' αυτό έχουμε τον κύριο Μιστακίδη εκεί. Ο στόχος είναι να δει στα μάτια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά, ποιο είναι το κριτήριο. Το κριτήριο είναι η Βαλένθια, η οποία με 9,5 εκατομμύρια budget τους κοίταξε στα μάτια τον Παναθηναϊκό, τον καθάρισε. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, με τον κύριο Μιστακίδη, εδώ και τώρα, όχι ορισμένοι που λένε μετά από 3 χρόνια. Εντάξει, άρα από εκεί ξεκινάει μια ομάδα. Τι θέλει να χτίσει η ομάδα αυτή. Τι στόχο έχει. Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό ερώτημα αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει κάνει ήδη ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια. Τώρα, αν νομίζουν ορισμένοι όμως, επειδή κάναμε ένα budget 10 εκατομμύρια, ότι μπορούμε να είμαστε μια από τις μεγάλες ομάδες, είναι γελασμένοι, διότι οι παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι υπερτιμολογημένοι ορισμένοι. Να το αναλύσω αυτό λίγο, να το καταλάβουν. Έχουμε 6 Έλληνες παίκτες.
0: Ναι.
1: Πήρε το Μπαζινά, 50.000 συμβόλαιο, τον πήγε στα 500.
0: Ο Μπαζίνας.
1: Πήρε τον Μπαζίνα. Το Χουγκάζ με 150 συμβόλαιο, τον πήγε στα 600. Πήρε τον Καλάθι στα 37 του, σε στήλε φάπαξ και τον έδωσε ένα 100 το χρόνο, 2.200. Με τι προοπτική, δηλαδή... δεν έχει πρόπτυκε για να φτιάξει η ομάδα να μπει στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πήρε τώρα το Καμανάκι, ο οποίος είναι μια μεταγραφή η οποία δεν χρειάζεται. Και αυτό τον ακρίβο πλήρωσε. Δηλαδή, δώσαμε 4 εκατομμύρια για Έλληνες παίκτες. Το Μίτρο Λόγκ πήρε 6 παίκτες Έλληνες, ο οποίος είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Οι οποίοι δεν ξέρουμε, στήξαν πάρα πολύ για την ομάδα. Το θέμα δεν είναι να βάζει χρήματα. Το θέμα είναι τα χρήματα που βάζει η ομάδα να αξίζουν οι παίκτες. Διότι θα πέσουν από τα σύννεφα.
0: Δηλαδή, αυτούς τους όλους τους παίκτες που πήρε, θεωρείς ότι κάποιοι από αυτούς δεν έπρεπε να έρθουν.
1: Κοίταξε, αυτό είπα. Αν θέλει να κοιτάξει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό στα μάτια και να κρίνει και τον προπονητή που πήρε με 10 εκατομμύρια να το φτιάξει μια ομάδα που να τους κοιτάζει στα μάτια. Αν σκέφτεται έτσι, αυτοί οι παίκτες δεν ανεβάζουν το ΠΑΟΚ επίπεδο. Τρίτοι ήμασταν. Εντάξει, εμείς θέλουμε παίκτες να ανέβουμε επίπεδο. Και νομίζω ότι με αυτούς τους παίκτες, τους Έλληνες που πήρε, έτσι, καταρχάς πάμε και οι ξένοι, μην νομίζεις ότι στήξαν λίγα χρήματα. Δηλαδή έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια μπάτζετ. Πρέπει να εμφανίσουμε μια μαδάρα μες στο γήπεδο. Και ανησυχώ, διότι έχει πάρει 6 παίκτες στο νούμερο 1. Πρωτοφανές αυτό. Αφού μπαίνω στη διαδικασία και λέω: αποκλείεται ο προπονητής να πήρε 6 παίκτες στο ένα. Μήπως κάνουν κομμάτι οι μάνατζερ στον ΠΑΟ.
0: Περίμενε. Πήρε και ψηλούς όμως. Πήρε και ψηλούς.
1: Ναι, αλλά στο 3 δεν έχει πάρει τώρα. Έχει πάρει 3 ψηλούς όντως, αλλά στο 3 δεν έχουμε κανέναν. Λένε θα πάρουν ένα παίκτη. Μα ένας παίκτης δεν φτάνει στο 3. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα έχουμε μαζέψει 6 παίκτες στο 1-2 και θα ιστορούμε στο 3 και στο 4. Πώς θα γίνει μια μεγάλη ομάδα. Αυτό με ανησυχεί. Φυσικά πιστεύω ότι
0: άρα δηλαδή λες ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες επιλογές οι οποίες δεν είναι σωστές και γίνονται κάποιες επιλογές ίσως βεβαιασμένα, ίσως με προτάσεις
1: μάνατζερ. Προπονητικά δεν στέκονται αυτές οι επιλογές. Δηλαδή όταν κάνεις ένα ρόστερ σε μια ομάδα θέλεις να έχεις παίξει σε όλες τις θέσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και να το πούμε και αλλιώς. Λένε πάλι, δηλαδή ορισμένα πράγματα μην τα λες σε εμάς που τα ξέρουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει Ευρωλίγκα. 50 αγώνες θα κάνει τη χρονιά. Η Ευρωλίγκα κάνει 90. Δεν χρειάζεται να έχει ένα ρόστερ με 15 παίχτες, ούτε με 12. Ας έχει μια εξάδα, 7 καλή, αστέρια, να πάμε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ το στο NBA ο καλός παίχτης της Νέας Υόρκης έπαιζε 40 λεπτά. Δηλαδή εμείς τι θα κάνουμε. Θα βάζουμε 10 λεπτά τον καλό, 10 τον άλλον. Ο Ολυμπιακός πήρε παίχτες, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιξε πάνω από 85 παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή να έχουμε στόχους και να πούμε ότι χρειαζόμαστε 3 παίχτες παιχταράδες, οι οποίοι θα τραβάνε και τον κόσμο, θα μας δίνουν και προοπτική. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε, αλλά αυτό, Νίκο, οδηγεί σε άλλες σκέψεις, ότι ποιος κάνει κουμάντο στον ΠΑΟΚ, να μην γίνει μια ομάδα ξένων. Διάβασα ότι το βοηθό μας στον Μπούτσκο δεν το κράτησε στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε όλο ξένους, πήραν ένα από την Ζαγκλήρης, όχι ρε φίλε. ΠΑΟΚ, πρέπει να κρατήσει το DNA του ΠΑΟΚ. Έπρεπε ο παίκτης αυτός, ο προπονητής αυτός να είναι στην ομάδα. Να έχουμε και δικούς μας ανθρώπους.
0: Θα αναλάβει κάποια άλλη ομάδα, δεύτερη ομάδα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο λένε.
1: Όχι, μα τι θα αναλάβει, να το κρατήσει το παιδί στην πρώτη ομάδα. Ναι. Τώρα, σε αυτό που είπε στην αρχή, να πω και σε αυτό λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κοίταξε, ο κύριος Μιστακίδης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, είπε ότι ήρθε για να βοηθήσει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι μόνο ρόστερ και συμβόλαια. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το συνδέσει με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και αυτό μπορεί να γίνει, Νικό, γιατί είναι μια μπασκετομάνα η Θεσσαλονίκη. Έχει βγάλει τους μεγαλύτερους παίκτες. Το Σουλούκα, όλοι, Βεζέκοφ, όλοι αυτοί περάσαν από εδώ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνει μια στρατηγική κίνηση και κοινωνική συγχρόνως, να πάει στα σχολεία, να κάνει 10 γήπεδα σχολικά, τα οποία θα τα δώσει στα παιδιά στις αυλές, το πρωί να προπονιούνται το σχολείο και το βράδυ να τα έχει η ΚΑΕ, ΠΑΟΚ, έτσι στη γειτονιά του όλες τις Θεσσαλονίκες, τις συνοικίες, να έχει στηθεί ομάδα και να παίρνει τα ταλέντα να παίζουν.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό να καταλάβω. Λες σε κάποια γήπεδα που δεν έχει γήπεδο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, που δεν έχουν γήπεδο μπάσκετ.
1: Στην ταμπλέ του σχολείου.
0: Όχι κλειστά.
1: Αυτό
0: γίνεται. Όχι κλειστά, ανοιχτά.
1: Κλειστά. Όχι, κλειστά κανονικά. Σήμερα ένα κλειστό γήπεδο είναι προκάτ. 200.000 στοιχίζει. Κανονικό γήπεδο να κάνει σύγχρονο. Ενεργειακά, με φωτοβολταϊκά τα πάντα. Θα πάνε να κάνει εκεί αυλές μεγάλες στα σχολεία, τα οποία δεν έχουν. Ολόκληρη Τούμπα που είναι 600.000 δεν έχει ένα τέτοιο γήπεδο. Εντάξει, έχει ένα ημέτρο.
0: Άρα λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος, λες εσύ και κοινωνική προσφορά του Μιστακίδη στην πόλη, φτιάξε 10 γήπεδα με 150-200 χιλιάρικα το καθένα, όσο θα πάρει ο Καλάθης δηλαδή. Φτιάξε αυτά τα γήπεδα λοιπόν, τα 10 γήπεδα, να τα χρησιμοποιούν τα παιδιά στο σχολείο το πρωί και το βράδυ να τα χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ σε όλες τις περιοχές.
1: Βέβαια. Να έχουμε. Μα η Θεσσαλονίκη βγάλει τους μεγάλους παίκτες. Και να μείνουν. Θα μείνει αυτό το έργο και θα μείνει και στη Θεσσαλονίκη
0: ο είναι σαν ιδέα. Σαν ιδέα είναι καταπληκτικό.
1: Αυτό το κάναμε. Νικό, εγώ ήμουν υπεύθυνος του προγράμματος στη Λοζάνη. Όλα τα γήπεδα των σχολείων. Είχαμε 11 ομάδες που παίζανε. Δηλαδή, υπάρχει τεχνογνωσία, το ξέρουμε το. Και είναι ένα θέμα το οποίο όλη η ομάδα, μην το βλέπεις μόνο παικτικά. Ναι. Γιατί αν βλέπεις ένα ταλέντο, θα το πάρεις θα το πάρει στο κεντρικό γήπεδο και θα το βάλει σε επαγγελματία προπονητή. Αλλά αυτοί όλοι θα γίνουν φίλαθλοι του μπάσκετ του ΠΑΟ. Θα παίζουν γύρω στα 1500 με 2000 παιδιά. Αυτοί που βαλάνε από δύο γονείς. Όλοι αυτοί θα είναι διαρκείας. Δηλαδή θα έχει και 3-4.000 φιλάθλους. Αλλά θα είναι και όλοι παοξίδες. Θα νιώσουν την ομάδα ότι είναι δικιά τους. Εντάξει. Έτσι γίνεται ο οργανισμός. Δεν είσαι ένα μαγαζί που αγοράζει και πουλάει παίχτες. Ο ΠΑΟ έχει να γίνει οργανισμός. Και έτσι γίνεται σε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή το να φορέσει τη φανέλα ο Καλάθης, εντάξει, αύριο θα είναι ένας άλλος παίκτης. Θα γίνει και αυτό. Αλλά πρέπει να αφήσει και κάτι στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη εσκεμμένα έμενε καθυστερημένα σε καταστάσεις. Ο Σλούκας βγήκε στο γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ένα ανοιχτό, δεν το φτιάξανε καθόλου. Φτιάξει Σταυρούπολη ένα γήπεδο, φτιάξει το Κορδελιό, φτιάξει την Νεάπολη. Ο ΠΑΟΚ, το μπάσκετ θα τα φτιάξει. Θα μαζεύονται όλα τα παιδιά. Εντάξει, αυτά είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ καλό. Και φυσικά και κοινωνική προσφορά.
0: Θέλω να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Η ιδέα είναι καταπληκτική, δεν το συζητάμε. Αν την υλοποιήσει.
1: Νίκο, δεν είναι ιδέα.
0: Τι είναι.
1: Αυτό που γίνεται είναι και το γαλλικό σύστημα. Οι Γάλλοι ξεσβγάζουν όλους τους παιχταράδες. Το συνδέεις την ομάδα με το σχολείο και με την κοινωνία. Πρέπει να συνδέσει τον ΠΑΟΚ με την κοινωνία. Εντάξει, πέρα από τα αγωνιστικά που είπαμε ότι πρέπει να βάλει στόχο να δει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Διότι ορισμένοι λένε θα κάνουμε σε 3 χρόνια ομάδα. Τι σε 3 χρόνια, αφού όλοι οι παίκτες αυτοί σε 2 χρόνια θα έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους. Πώς θα κάνουμε ομάδα. Το επαγγελματικό μπάσκετ. Πέρσι χάσαμε μια πιέση.
0: Το 28 ναι. Λέγουν τα συμβόλαια, ναι. Το 28. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, τουλάχιστον να μείνει κάτι στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και να μην μας παίρνουν τα ταλέντα. Εδώ μέσα είναι οι παίκτες. Έτσι. Να κάνει τέτοιο κίνηση. Διότι όταν ακούω ότι πάει να πάρει το 10, τι να το κάνει το 10 ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να έχει τη θηγατρική ομάδα. Εντάξει, μπορεί όμως να κάνει ΠΑΟΚ Β βάσει του νόμου όπως έκανε και ο Προμηθέας. Λοιπόν, φυσικά Νίκο, αυτά που συζητάμε, όλα που καταλήγουμε, ότι πρέπει να βάλει ανθρώπους μέσα στη στη δομή του ΠΑΟΚ. Που να έχουν το DNA του ΠΑΟ. Δεν μπορεί να είμαστε όλο με ξένους βοηθούς και μεταλλούς και τέτοια.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να μπουν άνθρωποι. Έχουμε ιστορία, έχουμε παλέμαχους με προσωπικότητα, έχουμε ανθρώπους με προσωπικότητα. Πρέπει να μπουν μέσα στην ομάδα. Να συνδέσει την ομάδα με την κοινωνία.
0: Πάντως με αυτόν τον τρόπο, Δημήτρη, με αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά της περιοχής, π.χ. ας πούμε, κάνει ένα γήπεδο στους Αμπελόκηπους. Και τα παιδιά της περιοχής των Αμπελοκήπων θα πάνε το απόγευμα, αυτοί που είναι σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, ξέρω εγώ, θα πάνε το απόγευμα να προπονηθούν και θα είναι με τον ΠΑΟ.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ΠΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή θα μεγαλώσουν με τη φανέλα του ΠΑΟ. Εντάξει, είναι στρατηγική σημασία.
0: Είναι καταπληκτικό πλάνο. Αρκεί να το εφαρμόσουν.
1: Διότι...
0: Αν δηλαδή αυτό είναι πρόταση βασικά, δική σου πρόταση.
1: Πρόταση κάπου που εφαρμόζεται μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβε, δεν είναι ιδέα, είναι πράξη. Άμα θέλει, πάνε να το δει το πρόγραμμα αυτό, να δει πώς συνδέει μια ομάδα, την ομάδα με την κοινωνία.
0: Ναι, τώρα...
1: Θα έχει τρομερά αποτέλεσματα, Νίκο.
0: Είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρόταση. Η ερώτηση είναι η εξής, με βάση αυτούς τους παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ, τον Τρινκέρι που... Είναι ένα μεγάλο όνομα στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ καλός προπονητής. Φαίνεται από τα προηγούμενα. Θα τον κρίνουμε βέβαια και στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε τι θα κάνει. Και με βάση τους παίκτες που πήρε, τον ΠΑΟΚ τον βλέπεις ότι μπορεί να κάνει διάκριση στο EuroCup, γιατί ο στόχος είναι η τρίτη θέση πάλι. Για να μην λέμε ότι να είναι, δεν μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ακόμη τουλάχιστον. Μακάρι να γίνει, αλλά δύσκολα. Είναι η τρίτη θέση, είναι η κατάξυση του EuroCup.
1: Κοίταξε, εκεί υπάρχουν τις 4 ομάδες, είναι και πάω μας τα φαβορεί. Αλλά Νίκο, αυτό που ακούγεται ότι δεν μπορούμε το πρωτάθλημα, άκου να δεις κάτι. Και πέρσι το έκανε αυτό το λάθος ο ΠΑΟΚ και φέτος. Όταν έχεις το Μιστακίδη με τόσα χρήματα και πας να παίξεις τελική fast playoff, φέρεις 2 παίκτες από το NBA. Εντάξει, έπρεπε να φέρει 2 παίκτες, να το Παναθηναϊκό να το παίξουμε.
0: Για ένα μήνα.
1: Τι περιμένει.
0: Για ένα μήνα,
1: ναι. Και πάλι το ίδιο πρέπει να κάνει. Εντάξει, πρέπει να έχει το πρόγραμμα έτσι που όταν λήξει είναι να το προγραμματίσει με μια ομάδα. Να πει θα πληρώσω εγώ ένα μέρος του συμβολέου για ένα μήνα, θα το στείλει στον παίκτη σε μένα. Να παίξω τα τελικά. Πώς θα τους χτυπήσει τους Αθηναίους. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια ομάδα όπου έχει πάνω από 40 εκατομμύρια έσοδα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάπως, κάπως να το ανατρέψεις. Τα χρήματα σου χρειάζονται να μας πάρεις το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα δεν το πάρει το πρωτάθλημα, πάω κανένα να πηγαίνει για τρίτος με τόσα χρήματα που ξοδεύει.
0: Δεν κάνω. Το ίδιο πράγμα.
1: Ότι...
0: Τρίτος βγήκε και φέτος. Και ενδεχομένως και με τον, τον Χατζόπουλο έπαιξε τελικό του Euro Cup. Του Europe Cup. Και με τον Χατζόπουλο έπαιξε τελικό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά θέλω να πω ότι ίσως με τον κύριο Μιστακίδη, γιατί κάνει και γήπεδο βοηθητικό εκεί, προπονητήριο λέει κλπ. Ετοιμάζει, τα βλέπεις αυτά. Είναι εντάξει, καλά είναι
1: ναι,
0: αυτά.
1: Οργανώνει την ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μας φέρει ότι να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό φέροντας δύο παίκτες στα play-off. Ήδη πρέπει να το προγραμματίσουμε αυτό το πράγμα. Να φέρουν δύο και τρεις παίκτες αν μπορούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: διότι ναι. Όταν είσαι Μιστακίδης και έχεις χρήματα, όταν δίνει τώρα ένα εκατότητα το Γκαλάθι, ας τα έδινε σε ένα παίκτη του NBA. Εντάξει, να έρθει να τους παίξουμε το πρωτάθλημα.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει κριτήριο τη Βαλένθια, δηλαδή με 9,5 εκατομμύρια να παίξει ένα μπάσκετ ένα μπάσκετ μεγάλο επίπεδο και να πάει να χτυπήσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Άρα και φυσικά, πρότυπο η Βαλένθια.
1: Πρότυπο η Βαλένθια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί 10 εκατομμύρια φτάνει για να κάνεις ομάδα επίπεδου μπάσκετ. Αλλά εδώ παρατηρείται και το εξής, γι' αυτό ανησυχώ. Οι μεταγραφές, άμα τις ζεις όλες τις δικές μας, δεν είναι Ευρωλίγκας παίκτες. Δεν φέραμε ένα Αμερικάνο 22 χρονών, 23 χρονών. Κάνα ταλέντο δηλαδή να το βρουν σε καμιά ομάδα να το φέρουν. Όλοι είναι πάνω από 30 περισσότεροι. Δηλαδή λες, οι μάνατζερ μας πάλι μας φορτώνουν παίκτες. Τι γίνεται. Λοιπόν, νομίζω αυτά θα σας σκεφτούν, ναι, διότι είναι κρίμα να έχεις το Μιστακίδη, να μην μείνει κάτι στον ΠΑΟΚ, τα γήπεδα στα σχολεία, κάτι το φανές για τα ελληνικά δεδομένα, διότι πρέπει να φέρουμε τα καλά που γίνονται έξω εδώ πέρα, γιατί και αυτό ζει στην Ελβετία και το ξέρει το θέμα αυτό, πώς γίνεται η οργάνωση. Και φυσικά να κοιτάξουμε, δεν θα είμαστε σε ρόλο κομπάρσου με τον Μιστακίδη πρόεδρο. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Με γνώση πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουμε και με τα χρήματα που έχουμε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε λίγο αυτό. Να τους κοιτάζουμε στα μάτια. Εντάξει, δεν θα είμαστε κομπάρσι. Τέρμα αυτό εδώ πέρα για τον ΠΑΟΚ με πρόεδρο τον Μιστακίδη.
0: Νομίζω
1: ότι
0: πιο ξεκάθαρα δεν θα μπορούσε να τα πεις όπως πάντα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Μα δεν είναι και άλλα περιθώρια. Αυτό είναι ωστό. Έτσι θα κρυθεί.
0: Ναι.
1: Άρχισε η εποχή του. Κάπως θα κρυθεί.
0: Βεβαίως.
1: Να μας κάνει πράγματα τα οποία θα μείνουν στην ομάδα και θέλουμε να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν ταιριάζει ο ρόλος κομπάρσι στον ΠΑΟΚ.
0: Έγινε κατανοητό, Δημήτρη.
1: Έτσι, γιατί εντάξει, Νίκο,
0: και νομίζω ότι τα λες μέσα από την καρδιά σου και με βάση την εμπειρία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ. Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι. Waving your banner all over the place.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας εχμές για τη χώρα μας. Ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, έχουμε βούληση να συμπεριληφθούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, τονίζει χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας real estate, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, τονίζει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμα και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, τονίζει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσχροκέρδειας, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών, τα οποία γεννήθηκαν έως και τα τέλη του 2024. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πιερία και συγκεκριμένα στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με τη συνδρομή ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 8 πυροσβεστικών οχημάτων από αέρος. Πραγματοποιούν ρήψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου για τον περιορισμό της φωτιάς. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε ξερά χόρτα κοντά σε εμπορικό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Για την επιχείρηση κατάσβεσης έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης στην περιοχή Βάρδα στην Ηλία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που και η αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη την επικράτεια χθες Κυριακή. Λύγει αύριο η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα του Κατάρ. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση με το Ιράν. Δραματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 1.500 σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγισών περιοχών μετά τους πρόσφατους σεισμούς.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά ως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως και 3 μποφόρ, τις βραδινές ώρες βόρειο-δυτική 4 ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103.6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Φόκους στον κόσμο.
11: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
12: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
13: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδι.
14: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάου.
17: Καλημέρα από
5: από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
6: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
14: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ, Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM με το καλημέρα.
19: Καλημέρα από Εύωσμο.
20: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
21: Καλημέρα από Πάτρα.
22: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
23: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
24: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: λατρευτός,
1: μαθητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όασης,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: σταγμένος.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα, ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή από τον Focus FM 103,6. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόπουλου και σήμερα μαζί μας, πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Εσείς έχετε να ακούσετε και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα στη σημερινή εκπομπή. Ένα από αυτά είναι ότι η σύγχρονη λύση για τη μετακίνησή σας ονομάζεται DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του RentaCar και του Leasing, προσφέροντάς σας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr για περισσότερες πληροφορίες. Τα δικά σας μηνύματα για την εκπομπή εδώ μπορείτε να τα στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber για να τα διαβάζουμε στον αέρα στον αριθμό 6907-483-484, όπως άλλωστε κάνετε σε όλες τις εκπομπές του Focus και σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε μέρα. 6907-483-484, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχετε αναλυτική ενημέρωση όλο το 24ωρο ακούγοντας τον Focus FM στους 103,6 από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές. Όμως αναλυτική ενημέρωση και πλήρη δοσιογραφία θα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας και πρέπει να την επισκέπτεστε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εκεί θα βρείτε όλη την δισογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας, διαδικτυακά, όπου και αν είναι κανείς στον κόσμο, μπορεί να ακούει το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, κυρίως για όσους είναι εκτός Θεσσαλονίκης, έτσι, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδας, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, για τους συμπατριώτες μας που μας ακούνε. Για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Focus είναι παντού. Στο Facebook, στο X, στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram. Το μόνο που χρειάζεται κανείς να κάνει είναι στην αναζήτηση του κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης να γράψει Focus FM 103,6 για να εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του Focus και να την ακολουθήσετε. Και έτσι θα έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν την κατεβάζετε στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε, γράφετε στην αναζήτηση και στην ψηφιακή πλατφόρμα Focus 103,6 FM Radio. Θα σας εμφανίσει την εφαρμογή με το λογότυπο, θα την αναγνωρίσετε αμέσως, την κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν και θα έχετε τον Focus FM, τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας, όπου και αν είστε στον κόσμο. Μέσα από αυτή την εφαρμογή, 24 ώρες το 24ωρο, ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Την καλησπέρα μας, έτσι να ξεκινήσω με καλησπέρες σήμερα σε ακροατές μας. Τον κύριο Νίκο λέει, μέχρι τις εκλογές θα χορτάσουμε θέαμα. Τι θέαμα εννοείται, κύριε Νίκο μου? Θα τα πούμε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι άλλο. Ο φίλος μας ο Δημοσθένης λέει εδώ ότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα στείλει Έλληνα αστροναύτη και θα δώσουν 350 εκατομμύρια. Ναι, ισχύει αυτό, υπάρχει Έλληνας αστροναύτης, αγαπητέ φίλε Δημοσθένη, ο οποίος επισκέφθηκε τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα βέβαια, τι κοιτάς ρε Γιαννόπουλο, εσύ αν ήσουν να πας στο διάστημα και ήσουν αστροναύτης, θα πήγαινες στον Πρωθυπουργό πρώτα, έτσι είναι, όχι? Ο Γιαννόπουλο δεν θα πήγαινε. Μάλιστα, λοιπόν, τέλος πάντων. Ο φίλος μας ο κύριος Νίκος λέει, καλησπέρα του εδώ, ο Νίκος μάλλον εδώ ο φίλος μας, τι λέει, ευχαριστούμε λέει για την ενημέρωση και εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση αγαπητέ φίλε Νίκο, να είσαι καλά. Λοιπόν, ξεκίνησα έτσι με τις καλησπέρες. Πάμε λίγο να δούμε επικαιρότητα τώρα. Να δούμε τι γίνεται. Έχουμε καταρχήν εξελίξεις σημαντικές, έτσι, διεθνείς που μας αγγίζουν. Το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Πολύ καλό αυτό. Το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και βέβαια προκάλεσε το θυμό της γειτονικής μας Τουρκίας, που δεν τα πάει καθόλου καλά με το Ισραήλ και το ξέρουμε αυτό. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Περντογάν, μάλιστα, σε ό,τι αφορά τώρα όχι τόσο την υπόθεση της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά το θέμα με τους εξοπλισμούς στην Ευρώπη και όλα αυτά, κάνει λόγο για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων, όπως είπε, και είπε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι μία από τις χώρες που έχουν λόγο, λέει, στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα των ΝΑΤΟ και έχει τη βούληση να συμπεριληφθεί σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια. Δηλαδή από την πίσω πόρτα να περάσει στην Ευρώπη. Αυτό μας λέει ξεκάθαρο ο Ερντογάν. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος του. Βέβαια και αυτό που ψηφίστηκε προσφάτως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ψήφισμα αυτό για την Τουρκία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση μάλλον, αν θέλετε, καλύτερα για την Τουρκία, αν τη διαβάσει κανείς λεπτομερώς και δώσει βάση σε αυτά που λέει μέσα, ουσιαστικά αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συμμετοχή της Τουρκίας στα εξοπλιστικά της Ευρώπης, την Κερκόπορτα, επιτρέψτε μου να πω. Τι άλλο έχει τώρα η πολιτική επικαιρότητα, η εσωτερική, η σύσκεψη, λέει, στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Έτσι, μετά από αυτή τη σύσκεψη τώρα μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι δεν θα έχουμε ακρίβεια. Ο Αλέξανδρος ήδη, λέει, τρέχει να ψωνίσει τώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή. Μετά από αυτή τη σύσκεψη, λέει ο Γιαννόπουλος εδώ, φεύγει κατευθείαν να πάει να ψωνίσει, να προλάβει. Λοιπόν, θα διατηρηθούν σε χαμηλές τιμές 2.000 προϊόντα. Μάλιστα. Πού τις είδαν τις χαμηλές τιμές? Από 1η Ιουλίου σταματάει και η εφαρμογή, λέει, στο πλαφόν του περιθωρίου κέρδους. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να κερδίζει όσο θέλει πλέον, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Ωραία. Σταματάει το πλαφόν. Ο καθένας μπορεί να κερδίζει όσο θέλει. Κατά τα άλλα, θα διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές σε 2.000 προϊόντα. Έτσι μας είπε η κυβέρνηση. Φυσικά οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αναμενόμενες. Έτσι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, και στα τρόφιμα και στην υγεία και στα ενίκια. Μίλησε για χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και είπε ότι η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας, και λόγω για real estate του κ. Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Το προεκλογικό εμπόδιο της ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο, λέει, να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμα και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα, λέει, θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, αναφέρει το ΚΚΕ. Τώρα, δηλώσει για αυτό το θέμα, αλλά όχι μόνο για αυτό το θέμα, και γενικότερα για την ακρίβεια, για τα θέματα της επικαιρότητας, έκανε νωρίτερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε? Τα έχουμε έτοιμα? Ωραία, μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
1: Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσκοκέρδειας. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι σοβαρή η πρόταση για την κατάργηση του γάμου ομοφυλοφίλων, που σημαίνει υιοθεσία, ψάξτε να βρείτε ποιος είναι ο σοβαρός. Ποιος είναι ο ασόβαρος? Η κυβέρνηση σίγουρα είναι ασόβαρη. Ξαφνικά ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδίες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστοδίες την ώρα που η εσχοκέρδεια είναι στα ύψη. Ό,τι και να κάνουν, η αλήθεια είναι μία και είναι πικρή για αυτούς. Οι δολοφόνοι της ελπίδας και του ξεπουλήματος του πλούτου της Ελλάδος μπορεί να γυρίζουν στον τόπο του εγκλήματος, αλλά δεν πάβουν να είναι δολοφόνοι, και αυτό το ξέρουν καλά οι φτωχοί Έλληνες πολίτες.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι το Ισραήλ αναγνώρισε επίσημα την γενοκτονία των Αρμενίων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόφαση αυτή έχει έναν ισχυρό πολιτικό συμβολισμό και προφανώς το Ισραήλ περνάει και ένα μήνυμα προς την Τουρκία, με τις σχέσεις των δύο χωρών να είναι εντελώς αντίθετες, έτσι, πολύ άσχημες εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι και καινούριο. Τώρα, η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέρει ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Γκιντεόν Σαρ. Θα επικυρωθεί, αναμένεται η επικύρωσή της από την Κνεσέτ, από το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, και χαρακτηρίστηκε ως ιστορική απόφαση, όπου ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ήρθε η στιγμή το Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος να υιοθετήσει επισήμως αυτή τη θέση, και έκανε λόγο μάλιστα για ηθικό και ιστορικό καθήκον αναφορικά με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες οι Αρμένοι επιδιώκουν την αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας, την περίοδο 1915-1917, που κάνουν λόγο για περίπου 1,5 εκατομμύριο νεκρούς. Φυσικά η Τουρκία από την πλευρά της απορρίπτει αυτόν τον όρο γενοκτονία, όπως συνηθίζει άλλωστε για όλα τα εγκλήματα που έχει διαπράξει. Και να επισημάνουμε βέβαια ότι δεν είναι το Ισραήλ η μόνη χώρα. 34 χώρες μέχρι στιγμής και τα κοινοβούλια τους, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, φυσικά η Κύπρος, έχουν ήδη αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων.

Νωρίτερα έκανε μια σχετική δήλωση ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, λέγοντας ότι είναι, είναι μεγάλη ευκαιρία να, και η Ελλάδα να προωθήσει στο Ισραήλ τώρα το αίτημα για αναγνώριση και της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Λέει χαρακτηριστικά ότι με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ και την επιστολή που απέστειλε η Εύξηνος Λέσχη Ευρωπαίων Πολιτών, είναι ευκαιρία ώστε η κυβέρνηση να θέσει επισήμως το ζήτημα της αναγνώρισης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης από τους Τούρκους στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Ο ποντιακός ελληνισμός, λέει, έχει κουραστεί να ακούει μόνο λόγια. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στις πράξεις και η αρχή μπορεί να γίνει με την αναγνώριση των γενοκτονιών από το Ισραήλ, προκειμένου να ξεκινήσει η διεθνοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Πόντιων, των Μικρασιατών και των Ελλήνων της Θράκης, ώστε οι τουρκικές θηριωδίες μετά από 100 και πλέον χρόνια να αναγνωριστούν παγκοσμίως και να τιμωρηθεί το φασιστικό καθεστώς της Τουρκίας, αναφέρει στην δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αναμφισβήτητα μια σημαντική εξέλιξη για έναν αδελφικό μας λαό, τους Αρμενίους. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο, γιατί μου κάνει νόημα ο Αλέξανδρος να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε περάσει τις 18:30. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Τα δικά σας μηνύματα τα περιμένουμε πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Κάποια μηνύματα που ήρθαν εδώ θα τα διαβάσω μετά, που έχουν έρθει κανένα δυο που δεν τα διαβάσαμε, και περιμένουμε και από τους υπόλοιπους

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Τα δικά σας μηνύματα πάντα τα περιμένουμε στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Για να δούμε εδώ, ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Ελβετία λέει: το σύστημα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κτλ. Είναι όπως οι άγγελοι της αποκάλυψης, λέει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Μάλιστα. Αυτό με τους 7 αγγέλους της αποκάλυψης, μάλλον εννοεί ο Βαγγέλης, εδώ στα τα κεφάλαια 8 έως 11 της αποκάλυψης του Ιωάννη. Για όσους δεν ξέρουν, είναι οι 7 άγγελοι με τις σάλπιγγες, καθώς και με τις φιάλες της οργής του Θεού που λένε, έτσι. Που θα οδηγήσουν στο, οι δοκιμασίες που θα οδηγήσουν στο τέλος του κόσμου, έτσι, να το πούμε εν ολίγης. Αυτό εννοεί ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο μήνυμα για να δω. Απόστολος μας γράφει να μην αδικούμε, λέει, την κυβέρνηση για την πρόθεσή της να χαμηλώσουν τις τιμές των προϊόντων. Ανάμεσα σε αυτά θα είναι τα μανταλάκια, λέει, και τα ξεσκονόπανα. Μάλιστα. Λέει ο Απόστολος. Ναι, μπορεί να είναι και αυτά ανάμεσα στα προϊόντα, Απόστολο. Το έχουμε δει και αυτό στο παρελθόν. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484. Σήμερα είχαμε και πυρκαγιές, έτσι να ρίξουμε μια ματιά και να πούμε ότι καταρχήν λόγω των καιρικών συνθήκων που θα επικρατούν αυτές τις ημέρες, εδώ η δική μας η περιοχή, η Κεντρική Μακεδονία και κυρίως η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική έχει υψηλό κίνδυνο αυτές τις μέρες. Χθες είχαμε 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές όλη την Ελλάδα. Σήμερα είχαμε δύο, έτσι, σημαντικές πυρκαγιές. Η μία στην περιοχή Βρία της Κατερίνης να επιχειρούν 32 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση. Φυσικά υπάρχει και απαραίτητη συνδρομή εκεί των Δήμων με μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Άλλη μια παρόμοια πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδας στην Ηλία, όπου και εκεί έχουμε ενεργοποίηση πεζοπόρων τμήματων, 36 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη κάνουν ρήψη νερού και υδροφόρες εκεί των Δήμων. Δύο σημαντικές πυρκαγιές. Νωρίτερα είχαμε και άλλη μία εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, μεγάλο εμπορικό κέντρο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ήταν σε ξερά χόρτα. Χρειάστηκε η επέμβαση 12 πυροσβεστών με 6 οχήματα για να σβηστεί η πυρκαγιά. Καλό θα είναι πάντως αυτές τις μέρες και ειδικά με τις ζέστες και τους καύσωνες που θα επικράτησουν, να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί. Όσοι είστε σε υπαίθριες περιοχές, έτσι, να αποφύγετε υπαίθριες δραστηριότητες που ενδεχομένως να προκαλέσουν σπινθήρες. Τα ξέρετε αυτά, ψησίματα ή δουλειές με εργαλεία κτλ. Που από αμέλεια κανείς μπορεί να προκαλέσει κάτι, έτσι. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα θα δούμε. Ευχόμαστε να μην έχουμε φέτος, έτσι, σημαντικά προβλήματα. Για να δούμε.

Στα διεθνή επίσης να μην ξεχάσουμε να επισημάνουμε ότι αύριο θα έχουμε άλλη μια συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπιών των ΗΠΑ και του Ιράν για την εφαρμογή αυτής της περιβόητης εκεχηρίας και τη συζήτηση που γίνεται βέβαια για τα περαιτέρω κατά τη διάρκεια της κατάβασης πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Από πλευράς των ΗΠΑ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ θα λάβουν μέρος σε αυτή την συνάντηση, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ, ενώ την συνάντηση αυτή καθ' αυτή την ανακοίνωσε νωρίτερα στο Truth Social, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα στη Βενεζουέλα, εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά κρίσιμα μετά τους δύο πολύ μεγάλους σεισμούς που έγιναν απανωτά άνω των 7 Ρίχτερ και οι δύο, έτσι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάνει λόγο για 50.000 αγνοούμενους. Οι νεκροί ξεπερνάνε τους 1.500 μέχρι στιγμής, έτσι. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σώθηκαν κάτω από τα συντρίμμια των πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Ωστόσο, η μάχη για να βρεθούν επιζώντες συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό ακόμα. Ήδη σπέβδουν και συνεργεία σωστικά από όλο τον κόσμο προς βοήθεια στην Βενεζουέλα για να συνδράμουν έτσι ώστε αν μπορούν να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες. Και από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε και την παροχή χρηματικής βοήθειας 5 εκατομμυρίων ευρώ στη Βενεζουέλα για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες στις πληγήσεις περιοχές. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, εξαιρετικά κρίσιμη, και όταν μιλάμε για 50.000 αγνοούμενους αντιλαμβάνεται κανείς τι μπορεί να ακολουθήσει. Τώρα βέβαια, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, είδα νωρίτερα ένα ρεπορτάζ που μεταδίδουν και τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία. Πολυκατοικία, λέει, πως η οποία στηριζόταν πάνω σε φελιζόλ. Μπορείς να το διανοηθείς, Αλέξανδρα? Ναι, υπήρχαν φωτογραφίες, ναι. Σε φελιζόλ. Δηλαδή, γιατί κατασκευές μιλάμε τώρα? Τι να πει κανείς.

φίλος μας ο Δημήτρης από τη Χίο λέει καταξοδεύτηκαν λέει στην Ευρώπη, ναι, για τα χρήματα που δίνουν στη Βενεζουέλα αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, τι να πούμε Δημήτρη μου, αυτό είναι το ποσό για την ώρα, δεν ξέρουμε τι άλλο θα ακολουθήσει. Τώρα βέβαια προφανώς όλες οι χώρες πέφτουν, πολλές χώρες πέφτουν να βοηθήσουν, έτσι. Αλλά αλλού και αλλού, τώρα εδώ μου δίνει ο Δημήτρης από τη Χίο ένα πολύ ωραίο πάτημα. Αλλού και αλλού ξέρουμε να δίνουμε δισεκατομμύρια. Έτσι. Δισεκατομμύρια. Εδώ που πραγματικά υπάρχει ανάγκη για ανθρώπους οι οποίοι είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια, για ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα αυτή τη στιγμή. 5 εκατομμυριάκια μόνο. Ε? Κάτι άλλα δισεκατομμύρια που πηγαίνουν σε όπλα. Ξέρουμε να τα δίνουμε στην Ευρώπη, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν έχει άδικο ο φίλος μας από τη Χίο.

0: Αλέξανδρε, να ανοίξουμε και γραμμές παράλληλα όσο τα λέμε εμείς εδώ, γιατί νομίζω ότι έχουμε χρόνο αρκετό. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο έτσι και με τους ακροατές μας για όλα αυτά τα θέματα που είπαμε στη σημερινή εκπομπή. Αρκετά πράγματα παρουσιάσαμε. 2-31-05-576, 2-31-05-577, οι γραμμές μας ανοιχτές. Να επικεντρώνουμε και στα ζητήματα αυτά μόνο, έτσι που αναφέραμε στην εκπομπή, μην πάμε σε άλλα πράγματα. Έχουμε ήδη δύο γραμμές, μου λέει ο Αλέξανδρος. Παίρνουμε την πρώτη και στη δεύτερη γραμμή, παρακαλώ, υπομονή. Λίγο, θα σας δώσω το λόγο. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Μου θέλετε γιατί να σας ακούσω λίγο καλύτερα, να μετακινηθώ. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για τις τιμές, για το πλατφόρμα που είχαν πει και το χειμώνα είχαν ξανακάνει και ήταν όπως μου πρόλαβε το μήνυμα για μανταλάκια και χαρτομάτιλα. Σε ήδη πολυτελείας απάντητα θα είναι το πλατφόρμα.
0: Το πλαφόν καταργείται. Ο καθένας μπορεί να κερδίζει τώρα όσο θέλει. Συμφωνία κυρίων, λέει, θα υπάρξει. Είχαμε
1: τιμές, συγγνώμη.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι.
1: Αυτό ήθελα να πω, αλλά πώς να πάει και ο επόμενος.
0: Κατά τα άλλα, λέει, 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν, λέει, φτηνές τιμές. Τώρα που είναι φτηνές τιμές, τέλος πάντων, και τι προϊόντα είναι αυτά.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Σίγουρα, τα εισαγόμενα. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα και στον Νικόλα από την Καλαμάτα και σε όλους τους ακροατές.
0: Πάμε, κύριε Νίκο. Κύριος Νίκος από την Πεντάλοφο, φίλος μας και ακροατής.
2: Αυτά είναι ψίχουλα. 15 δις θα στείλει και λίγα θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Βενεζουέλα. Και μεταξύ αυτών, εδώ και τώρα, καλό τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον κύριο Μητσοτάκη, εδώ και τώρα να στείλει βοήθεια σε τρόφιμα, σε ιατρικό προσωπικό, σε χρήματα στη Βενεζουέλα. Και όχι να στέλνει στους φασίστες, στους Ουκρανούς, εκείνους τους δολοφόνους, τους εγκληματίες. Λοιπόν, όσον αφορά την ακρίβεια...
0: 60 δις παίρνει η Ουκρανία, ξέρετε.
2: Ναι. Εκεί θα το χειροκροτήσω το Μητσοτάκη άμα στείλει στη Βενεζουέλα.
0: Καλά, εδώ είπαμε τι στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάμε, ναι, για την Ελλάδα.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: τα 5 εκατομμύρια αυτά είναι ψίχουλα που στέλνει η Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση. 15 δις και 20 δις θα στείλει και πάλι λίγα θα είναι. Γιατί είναι 30 εκατομμύρια πληθυσμός εκεί πέρα, όπως έχω ακούσει στη Βενεζουέλα. Λοιπόν, όσον αφορά την ακρίβεια, πέρσι τέτοιο καιρό, τον Ιούλιο του 25, το πακετάκι, ο ελληνικός καφές, το μικρό το πακετάκι, είχε 1 ευρώ και 10 λεπτά. Από το Σεπτέμβριο πήγε 1,5 και από τα Χριστούγεννα, από πριν τα Χριστούγεννα, πήγε 2,40. Πού τα 1,10 και πού τα 2,40. Όλα τα τρόφιμα πήραν 1,5, 2,5, 3,5 ευρώ επάνω.
0: Αυτό για όλα τα τρόφιμα θα συμφωνήσω. Για... Απλά την τιμή του καφέ που αναφέρατε. Την τιμή του καφέ που αναφέρατε. Γενικά ο καφές είναι ένα προϊόν το οποίο η διεθνής τιμή του πήγε στα ύψη. Έτσι να το επισημάνω.
2: Δεν με νοιάζει εμένα, ναι, δεν με νοιάζει εμένα τι κάνει η διεθνής τιμή.
0: Είναι ένα προϊόν που δεν το παράγουμε εμείς, κύριε Νίκο. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι.
2: Η διεθνής κοινότητα δεν με νοιάζει εμένα τι κάνει. Αυτός ο πρωθυπουργός που λέει ότι νοιάζεται για την ακρίβεια και νοιάζεται για τη φτώχεια, έπρεπε το καφέ να τον έχει φθηνό. Να τον παίρνει ακριβό από το εξωτερικό και να τον έχει φθηνό. Όχι να δίνει τα δισεκατομμύρια στους ολιγάρχες, στους μεγιστάνες του πλούτου. Αυτούς τους ανθρώπους γιατί τους επιδοτεί? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί δεν έχουν λεφτά να κάνουν τις επενδύσεις? Είναι ανάγκη να παίρνουν από το κρατικό κορβανά, από το κράτος δισεκατομμύρια? Και ο Λάτσης και ο Μυτιληναίος και ο Ιερτζίαν και ο ένας και ο άλλος. Αυτοί είναι ολιγάρχες, έχουν δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ντροπή και έσχος. Να κόβει τους συνταξιούχους τα δώρα, να μην δίνει τα δώρα στους συνταξιούχους, να μην δίνει το ΕΚΑ στους συνταξιούχους και να τα σκορπάει τα δισεκατομμύρια σε 10-20 ολιγάρχες. Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Καλό βράδυ. 2-31-05-576, 2-31-05-577. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές και τώρα βλέπετε η αγανάκτηση του κόσμου. Είναι εμφανής, έτσι. Πλέον δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Γενικά με το θέμα ακρίβεια και όσο πλησιάζουν και εκλογές τώρα, έτσι, που θα αρχίσουν και λίγο οι παροχές, υποτίθεται, τα χτυπήματα στην πλάτη. Λοιπόν, θα δούμε και τέτοια. Έχουμε γραμμή. Ναι, πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Από την Καλαμάτα, την καλησπέρα
0: μου. Ο Έτερος Καπαδόκης. Καλησπέρα, κύριε Νικό.
3: Συμφωνώ μαζί σας ότι μέχρι τις εκλογές θα προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι όλα είναι, πώς να το πω, σύνομα. Όλα είναι σωστά. Ότι κόπτονται για το λαό μας.
0: Έτσι δεν γίνεται πάντα στις προεκλογικές περιόδους.
3: Έτσι γίνεται. Ναι. Αυτή τη φορά όμως ο γενικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει άλλα περιθώρια. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι Γερμανοί έχουν κάνει συμφωνίες, δεν μας, να το πω αλλιώς, δεν μας εξαπάτησαν τότε που μας είπανε το 80 ότι θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ, και ότι τα προϊόντα μας θα προωθούνται στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. Το βλέπετε εσείς να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και αν θυμάστε ακόμα και τα πρώτα χρόνια που μπήκαμε στην τότε ΕΟΚ, μας επιδοτούσαν για να τα πετάμε στις χωματερές, το θυμάστε έτσι.
3: Όλα τα θυμάμαι. Το θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε μπλοκάκι. Τα πάντα. Αύριο λέει λίγη η προθεσμία να δηλώσεις το ανσασέρ. Μεθαύριο λίγη η προθεσμία να δηλώσεις τις ελιές σου. Δύο μέρες αργότερα τελειώνει το πρόγραμμα ανακαινήσω, κάνω δείχνω αυτόν. Και εγώ τώρα κύριε Τουτσίδη, να ανακαινήσω ένα σπίτι 50 χρόνων. Με τι σαντικότητα υπάρχει.
0: Έχετε δοκιμάσει να πάτε να δείτε τι ζητάει το πρόγραμμα.
3: Εγώ δεν θέλω να πάω. Παρότι έχω ένα σπίτι, αλλά δεν θέλω να πάω. Γιατί δεν θέλω να μπλέξω με δάνεια, με τέτοια προγράμματα, γιατί ξέρω ότι κάποιοι κοιτάνε στα χέρια. Πάμε παρακάτω.
0: Γιατί έχω ακούσει και εδώ το έχουμε πει και στην εκπομπή παλιότερα και τα λοιπά, ότι σε αντίστοιχα προγράμματα πολλοί κόσμος πάει, βλέπει και δεν παίρνει, φεύγει. Γιατί αυτά που ζητάνε για να...
3: Μα είναι παγίδες.
0: Ναι.
3: Είναι παγίδες. Κάτι άλλο. Είχαμε τη συμπατριώτησά σας την Εύα, την Καϊλή, με το σκάνδαλο Κατάρ. Τώρα βλέπουμε ότι το γιος του Τσίμι και αυτός είχε πιάσει δουλειά στο Κατάρ. Τελικά δηλαδή στο Κατάρ πιάνε δουλειά παιδιά διπλωματών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών. Ένας απλός Έλληνας μπορεί να πιάσει δουλειά αλήθεια σε τέτοιες επιτελικές θέσεις. Δεν νομίζω.
0: Το ερώτημα νομίζω είναι ρητορικό, έτσι.
3: Αν λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν καταλάβει ότι αυτούς όλους πρέπει να τους τιμωρήσει και να τους κάνει το καλύτερο δώρο να περνάνε απ' έξω από τη Βουλή, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Όλα ό,τι γίνονται είναι φτιαγμένα με ειδικούς συμβούλους που παίρνουν πολλά λεφτά. Έχει δίκιο συνονόματος που λέει 5 εκατομμύρια λέει στη Βενεζουέλα, όταν στην Ουκρανία στέλνε τα δισεκατομμύρια. Έτσι.
0: Ναι, στη μία περίπτωση, το είπα και εγώ νωρίτερα αυτό, έτσι το άφησα να εννοηθεί, ότι στη μία περίπτωση έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω από ερείπια, γκρεμίστηκαν τα πάντα εκεί και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο και έχουν ανάγκη, μεγάλη ανάγκη για την επιβίωσή τους. Έτσι, και από την άλλη πλευρά έχουμε πόλεμο. Και εμείς επιδοτούμε τον πόλεμο με δισεκατομμύρια και στείλαν 5 εκατομμύρια απλά. Αυτό είναι το. Έτσι. Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό το νούμερο, δηλαδή πραγματικά.
3: Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπουν προφανώς.
0: Τα 5 εκατομμύρια είναι από την Ευρώπη, το ξαναλέω, όχι από εμάς.
3: Ναι, ναι, όχι από εμάς, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, μην κρατάω τη γραμμή άλλο, κύριε Τουτσίδη.
0: Να είστε καλά.
3: Συνέχεια να έχετε και στον Αλέξανδρο καλησπέρα. Και χρόνια πολλά στους Παύλους και στους Πέτρους.
0: Α, παρέλειψα κι εγώ, ναι. Χρόνια πολλά σε όλους εορτάζονται, στους Πέτρους και τους Παύλους, βέβαια.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Παρέλειψα κι εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Τουσίδη και συγγνώμη πάλι. Χρόνια πολλά στους Παύλους και στους Πέτρους να είναι γεροί και δυνατοί. Τώρα που ολοκληρώθηκε η καταστροφή, το έγκλημα με τους λιγνίτες, ο ελληνικός λαός να έχει το νου του, να έχει την προσοχή, οι τοπικές κοινωνίες, τα χωριά, οι κομοπόλεις για πιθανές πυρκαγιές. Γιατί θα γεμίσει η Ελλάδα, θα γίνει εγκατάσταση χιλιάδων ανεμογεννητών.
0: Κύριε Νίκο, μου τα έχουμε πει αυτά. Μην πάμε να σας πω κάτι, να σας παρακαλέσω, επειδή έχετε πάρει τη γραμμή προηγουμένως. Να αφήσουμε και κάποιον άλλο που με προλάβει να μιλήσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, αυτά θέλω να τα συγκεντρώνετε κάθε φορά που τηλεφωνείτε και να τα λέτε μία φορά, να μην έχουμε δεύτερη παρέμβαση από κανέναν. Έτσι και παρεξηγούμαστε ότι κάποιοι δεν προλαβαίνουν κτλ. Λοιπόν, ανοιχτή γραμμή μας για 3-4 λεπτά ακόμα, 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77.

Είχαμε και ένα Γερμανία, το οποίο είναι σημαντικό από ό,τι φαίνεται εδώ, μέχρι στιγμής με 6 νεκρούς από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν έγινε κοντά σε ένα κέντρο φιλοξενίας μητέρων και παιδιών σε μικρή απόσταση από την πόλη Στάντε της Γερμανίας, και μέχρι στιγμής 4 γυναίκες και ένας άνδρας, όλοι ενήλικες, καταλέγονται στους νεκρούς. Και από ό,τι λένε τώρα οι πληροφορίες που έρχονται από τα Διεθνή Ζωγραφικά Πρακτορία, άλλο ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του, που αρχικά φερόταν ως τραυματίας. Δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα ακόμα η αστυνομία περισσότερα στοιχεία για το αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Από τις γερμανικές αρχές κλήθηκαν οι πολίτες της περιοχής εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες αστυνομίας και να αποφεύγουν να πλησιάζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πτήσεις από ελικόπτερα που γίνονται αυτή την ώρα. Οι γερμανικές αρχές λένε ότι συνελήφθησαν ήδη 2 άτομα. Ο ένας φέρεται για την ώρα να είναι ο βασικός δράστης αυτής της επίθεσης. Μάλιστα, για να δούμε. Σημαντικό πάντως αυτό το περιστατικό, με 6 νεκρούς μέχρι στιγμής στην Γερμανία από πυροβολισμούς.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 ακριβώς και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματά σας. Πρώτα ο Θεός, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM 103,6. Θα παραδώσω τη σκυτάλη αμέσως μετά στην Εύη Καγιά, στην εκπομπή Κωδικός Εύη που ακολουθεί, στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Στις 8 και στις 9 θα έχουμε δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, στη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Ραντεβού και πάλι με το απογευματινό μαγκαζίνο αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Και σας αποχαιρετούμε και με τραγουδάκι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
3: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
2: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο ζεστούλι, όχι από άποψη ζέστης, γιατί εδώ πέρα στην Κρήτη δεν έχουμε ζεστές μέρες με την έννοια «Ουφ, ζεστάθηκα». Σπάνια, πολύ σπάνια κάποια καλοκαίρια, την χάνει να έχουμε και μερικές μέρες λίγο πιο ζεστές, δηλαδή να φτάνουν και το 36-37 βαθμούς Κελσίου. Από άλλη άποψη το λέω. Πιθανότατα κάποιοι έχουν πιστέψει αυτό που διαδίδουν μερικά site, όχι τυχαία, έχω να πω, ότι θα έχουμε εκλογές, θα έχουμε προκήρυξη εκλογών το Σεπτέμβρη. Κάθε Σεπτέμβρη αυτή φαντάζονται προκήρυξη εκλογών μετά τη ΔΕΘ. Και θα γίνουν εκλογές μέσα στον Οκτώβρη. Έχω να τους ενημερώσω ότι ακόμη δεν μου λέει η διέστησή μου ότι θα πάμε σε εκλογές. Μακάρι, όμως θα πάμε. Έτσι. Άλλο η επιθυμία, άλλο η ελπίδα και άλλο η πραγματικότητα. Επειδή όμως μερικοί πίστεψαν ότι έρχονται εκλογές σε 3-4 μήνες, σου λέει είμαστε κοντά, κάτσε να ξεκινήσουμε την προπαγάνδα. Τι μας ενοχλεί? Η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουν βγει κάποιοι, επειδή είμαι σε πάρα πολλά social media, δηλαδή Instagram, TikTok, X, Facebook και με σελίδα και με προφίλ και τους βλέπω. Βλέπω τελευταία. Έχουν σκάσει κάτι άνθρωποι, οι οποίοι ακολουθούνται για παράδειγμα από 500 ανθρώπους. Και έχουν αρχίσει ένα πόλεμο εναντίον του Κυριάκου του Βελόπουλου. Όχι με επιχειρήματα, κυρίως με ψέματα. Πότε θα θυμώσει αυτός ο άνθρωπος και θα αρχίσει τις μηνύσεις, που δεν τις θέλει κιόλας, έτσι, μήνυση, κοντραμήνυση σε όλους μήνυση. Άλλοι είναι οι μηνυσολάγνοι και αγωγολάγνοι και εξωδικολάγνοι. Τους ξέρουμε όλοι. Αλλά πραγματικά απορώ με την υπομονή του Κυριάκου του Βελόπουλου. Πραγματικά. Του βγάζω το καπέλο. Γιατί ακόμη κι εγώ, εντάξει, εκνευρίζομαι. Δηλαδή, βλέπω. Και μου φαίνεται απαράδεκτο να σκάνε κάτι καινούρια νούμερα. Αλλά και παλιά άτομα. Δεν λέω νούμερα. Παλιά άτομα. Και να αρχίσουν ξαφνικά τον πόλεμο κατά της Ελληνικής Λύσης. Έχουν φάει την παραμύθα για εκλογές το Σεπτέμβρη. Και τους έχει πιάσει πανικός. Το λες και τσιγλιτιτί. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάποιοι τον Δημήτρη το Σαββίδη. Έναν άνθρωπο που είναι, τελείωσε τη σχολή μηχανολόγων μηχανικών, με πολλά πτυχία τέλος πάντων, πολλούς τίτλους, που κάνει βιντεάκια στα διάφορα social media, που κάνω κι εγώ, ή μάλλον έκανα, γιατί τα έκοψα τελευταία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όντας κάτοικος Ολλανδίας πολλά χρόνια, θεώρησε σκόπιμο να αρχίσει να κάνει αναρτήσεις, μία ανάρτηση για τη Νέα Δημοκρατία, μία για τον Τσίπρα. Το λογικό δεν θα ήταν μετά να κάνει μία ανάρτηση για το Πασόκ, αλλά προφανώς. Και οι δικές του πληροφορίες λέγανε ότι εκλογές έρχονται μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και αποφάσισε τον τρίτο που θεώρησε σκόπιμο να πιάσει. Έκανε τις προηγούμενες δύο αναρτήσεις για ξεκάρφωμα, εγώ θα πω, επειδή είμαι πονηρή και καχύποπτη γι' αυτό το λόγο. Και μετά έπιασε την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Σας διάβασα ότι έγραψε και μετά δεν πρόκειται να το σχολιάσω εγώ, γιατί έκαψα τον εγκεφαλό μου εχθές να προσπαθώ να το εξηγήσω ότι μερικά πραγματάκια δεν τα γνωρίζει και πώς ακριβώς λειτουργεί η Βουλή και πώς ακριβώς εκλέγονται οι βουλευτές. Επειδή δεν έχουμε το ίδιο σύστημα με την Ολλανδία, δεν θα μπορούσε κι αυτός να αξιολογήσει το σύστημα στην Ελλάδα. πώς λειτουργεί, πώς εκλέγονται οι βουλευτές, πώς ψηφίζουν παρόν, όταν θα ψηφίσουν παρόν, και ναι και όχι. Προσπάθησα να το εξηγήσω με απλά λογάκια. Δεν τσακώθηκα, έτοιμη ήμουνα, δεν τσακώθηκα όμως. Προσπάθησα να το εξηγήσω απλά πραγματάκια που δεν γνωρίζει ή που το έχουν διαφύγει ή που δεν τα καταλαβαίνει. Κάνει την εξής ανάρτηση, σας λέω. Αυτό ήταν και το σχόλιο μου. Σας διαβάσω μετά τι απάντησε ο Στέφανος ο Δαμιανίδης, γιατί προφανώς πήρε και αυτός χαμπάρι το τι γίνεται και αποφάσισε να κάνει δική του ανάρτηση για να απαντήσει στον κύριο Σαββίδη, ο οποίος ήταν και κάποια στιγμή καλεσμένος στην εκπομπή του, του Στέφανου. Επειδή πολλοί δεν έχετε Facebook και δεν θέλετε να κάνετε και Facebook, και καλά κάνατε, κάνετε, δικαίωμά σας είναι, μια αποβλάκωση είναι και αυτό, θα σας το διαβάσω γιατί ίσως δεν έχετε πρόσβαση να το διαβάσετε. Γράφει λοιπόν ο κύριος Σαββίδης. Οι υγιείς πολίτες κρίνουν τους πολιτικούς. Οι χουλιγκανοπολίτες φανατίζονται, εθελοτυφλούν και μιλάνε για χαρακτηρισμούς αντί για επιχειρήματα σε όσους ασκούν κριτική στους αγαπημένους τους πολιτικούς. Στα τρία προηγούμενα post άσκησα κριτική βασισμένη σε επιχειρήματα, βασισμένη σε πράξεις κεντρικών προσώπων του κινήματος Ελπίδα, σε πράξεις του κυρίου Κασελάκη και σε πράξεις του κυρίου Τσίπρα. Ελάχιστα σχόλια υγιών πολιτών, πολιτών που μιλάνε με επιχειρήματα. Θα διαβάσετε κάτω από τα σχετικά post. Πληθώρα από σχόλια γεμάτα χαρακτηρισμούς δίχως επιχειρήματα. Οι ελπιδοχούλιγκαν με βάφτισαν εχθρό του κινήματος επειδή άσκησα κριτική σε πράξεις κάποιων προσώπων. Τι κι αν έχω υποστηρίξει τόσο μέχρι σήμερα. Σε πάρα πολλές αναρτήσεις στηρίζει την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της. Μέχρι που βγάλανε ότι ήταν μέλος και διαγράφηκε, αποχώρησε. Εντάξει, τα site και η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο. Αλλά ας πάμε λίγο παρακάτω. Οι τσιπροχούλιγκανς, πως είμαι ανθέληνας, δεξιός, μία φορά δαπίτης για πάντα δαπίτης, τι και αν παρουσίασα γεγονότα και φωτογραφίες. Πάμε να δούμε τι θα πούν οι βελοπουλοχούλιγκαν σε όσα διαβάσουν παρακάτω. Ο κύριος Βελόπουλος παρουσιάζεται ως η λύση απέναντι στο πολιτικό πρόβλημα της κοινωνίας. Και ενώ φωνάζει κυριολεκτικά και μεταφορικά, εντύπωση μου προκαλούν συχνά οι πράξεις του. Δεν θα σταθώ σε όσους τον κατηγορούν πως πουλούσε χειρόγραφες επιστολές του Ιησού, τελοπών για το τέλος του πόνου και βοηθήματα για την τριχόπτωση, την ώρα που ο ίδιος δεν έχει και το πιο πυκνό μάλι. Θα σταθώ στις πολιτικές πράξεις. Πράξεις που προσωπικά, με κεφαλαία, κρίνω πως δεν συνάδουν με τα λόγια του. Ακούστε τώρα πράξεις. Το 2023, νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις ανεξάρτητες αρχές. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ελέγξει καλύτερα τις ανεξάρτητες αρχές. Πόσο πιο καλά, ρε εσύ, Δημήτρη. Πόσο πιο καλά να τις ελέγξει. Αλλά αφήνω το σχολιασμό. Παρεκτρέπομαι, είδατε. Σταματήστε με κι εσείς. Τις μόνες αρχές που, όπως λέει το όνομά τους, λειτουργούν ανεξάρτητα. Δύο από αυτές είναι το ΕΣΟΡΟΥ, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, και η ΑΔΑΕ, Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών. Στο ΕΣΟΡΟΥ να σημειώσουμε πως εκείνη την περίοδο υπήρχε μεγάλο πρόστιμο για κάποιες εκπομπές του κυρίου Βελόπουλου. Ας σταθούμε όμως στην ΑΔΑΕ. Η τότε ηγεσία της ΑΔΑΕ και συγκεκριμένα ο Χρήστος Ράμος αποκαλύπτουν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και ενώ απαιτείται μια δύσκολη ενισχυμένη πλειοψηφία τα 3/5 της Βουλής για να περάσει το νομοσχέδιο, ποιος είναι αυτός που ξελασπώνει την κυβέρνηση? Μπράβο, Δημήτρη. Σωστά το μαντέψατε. Στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση ψήφισαν ναι στις αλλαγές της σύνθεσης της ΑΔΑΕ και του ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό επέτρεψε στην κυβέρνηση να ελέγξει καλύτερα τις αρχές, χωρίς την απαιτούμενη ενισχυμένη πλειοψηφία τα 3/5. 2020. Μπόνους 50 εδρών. Ίσως ό,τι πιο αντιδημοκρατικό μπορεί να θεσπιστεί στην πατρίδα μας, για μένα τον αδαή πολίτη. Η κυβέρνηση έφερε νόμο που κατάργησε την απλή αναλογική που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εισήγαγε κλιματοκοτό μπόνους στο πρώτο κόμμα έως 50 εδρες. Με απλά λόγια, η αρχή της αναλογικότητας και της ισοτιμίας κάθε ψήφου, που είναι θεμέλιο της δημοκρατίας στην πατρίδα μας, πάει περίπατο. Το πρώτο κόμμα δεν κερδίζει ίση και ανάλογη αντιπροσωπεία στο κοινοβούλιο, με το αντίστοιχο ποσοστό πολιτών που το ψήφισαν.
1: παίρνει έξτρα μπόνους μέχρι και 50 έδρες. 50 έδρες δώρο σε ένα κοινοβούλιο 300 εκπροσώπων. Είναι με λίγα λόγια έξτρα ποσοστό 16,6%, χωρίς αυτό το 16,6% να έχει ψηφίσει το κόμμα. Έξτρα ποσοστό που δίνει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Ποιος ήταν εκεί να βάλει πλάτη στην κυβέρνηση? Σωστά μαντέψατε. Και πάλι ο Κυριάκος Βελόπουλος και το κόμμα του, λέει ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης. 2019. Αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Ψηφίστηκε με ψήφους Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση. Για να μην γράφουμε κατεβατά ολόκληρα, υπολόγισα πόσα νομοσχέδια έχει στηρίξει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ακούστε τώρα. Κρατηθείτε, λέει. Έχουν ψηφίσει υπέρ ή παρών σε 43 από τα 44. 43 με 44% υπολόγισε ο μεγάλος επιστήμον. Ότι είναι τόσο. Άλλο τι λένε ακόμη και οι νεοδημοκράτες, ας πούμε, ότι δεν το στηρίζουν αυτό γιατί έχει ψηφίσει γύρω στο 5%. Έχω να σας πω. Και υπάρχουν, μπορείτε να το ψάξετε παντού στο διαδίκτυο. Αυτός δεν το ψάξε, το υπολόγισε. Συνεχίζω όμως, ξαναμπήκα στον πειρασμό να σχολιάσω, δεν μπορώ. Σκληρή αντιπολίτευση στα κανάλια υπέρ ή παρών σε 43 με 44% των νομοσχεδίων που φέρνει η κυβέρνηση σε μια τετραετία. Με δύο από αυτά τα νομοσχέδια να μην ξελασπώνουν από σκάνδαλα και να τις δίνουν την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Την αυτοδυναμία που επιτρέπει αργότερα σε υπουργούς, δικούς της υπουργούς, να δηλώνουν πως δεν έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να πει αν είναι ένοχος ο τάδε υπουργός. Ποιος έχει αυτό το δικαίωμα? Η Βουλή. Ποιος είναι η πλειοψηφία στη Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία. Τι είπε η Νέα Δημοκρατία? Πως είναι αθώοι. Άρα είναι αθώοι. Τα συμπεράσματα δικά σας. Γράφει και δύο υστερόγραφα, άνευ ουσίας, άνευ σημασίας. Πάμε τώρα να δούμε τι ξεκαθάρισμα του έκανε ο Στέφανος ο Δαμιανίδης. Ένα από τα πολύ αρνητικά χαρακτηριστικά των νεοελλήνων είναι η ροπή τους στο να παραμυθιάζονται. Είναι ακριβώς αυτή η ροπή την οποία εκμεταλλεύονται οι διάφοροι επώνυμοι αλλά και ανώνυμοι δημοσιολογούντες και wannab influencers προκειμένου να επηρεάσουν το δικό τους κοινό ο καθένας με αδιανόητα ψεύδη αλλά και με μισές αλήθειες. Άλλοι είναι γνωστοί υπερασπιστές του συστήματος και άλλοι υποδίονται τους αντισυστημικούς και ελεύθερα σκεπτόμενους. Άλλοι είναι παντελώς αμόρφωτοι και κάθε δεύτερη κουβέντα που ξεστομίζουν ή γράφουν είναι προσβολή για τη γλώσσα μας και άλλοι είναι παραμορφωμένοι και ικανοί μέσα από τη δημιουργική ασάφεια να διαβάζουν ανθρώπους που προσπαθούν με σκληρή δουλειά να κατακτήσουν αρχικά και να διαλύσουν τη συνέχεια το πολιτικό σύστημα που έχει καταστρέψει τη χώρα. Ολόκληρος αυτός ο ετερόκλητος σύφερτος το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει συνασπιστεί εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου. Για όσους ξέρουμε καλά πώς στείνεται ο βρώμικος πόλεμος της πολιτικής, το γεγονός αυτό δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη. Όμως υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος παρασύρεται και πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα πολύ απλά γιατί το ψέμα διαδίδεται 100 φορές πιο εύκολα από ό,τι η αλήθεια. Σχεδόν καθημερινά λοιπόν αναρωτιέμαι αν πρέπει να καταλάβω, να καταβάλω προσπάθεια να πολεμήσω το ψέμα και τη λάσπη όταν τα εντοπίζω ή να καταναλώνω φαιά ουσία μόνο για το πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος ως πολίτης, επαγγελματίας, δημοσιογράφος και ως πολιτικό όν. Συνήθως επιλέγω το δεύτερο, αλλά σήμερα θα μου επιτρέψετε μια αναφορά αποκατάστασης σε χιλιοϊπωμένα ψεύδι και ανακρίβειες και μάλιστα πασφαλισμένα με μια υποκριτική και ύπουλη σοβαροφάνεια από ανθρώπους που θα έπρεπε να ξέρουν καλύτερα, αλλά επιλέγουν για μερικά likes να επενδύουν στην ημιμάθεια των νεοελλήνων, παραδίδοντας ως βορρά στον όχλο του διαδικτύου υπεύθυνες πολιτικές πράξεις. Εξηγούμε λοιπόν. Γράφει σήμερα ένας ξενιτεμένος επιστήμον ότι ο Βελόπουλος ψήφισε το εκλογικό μπόνους των 50 ευρών, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι αυτό στηρίζει το Μητσοτάκη. Αδιάβαστος, κύριε επιστήμονα. Αν όχι αδιάβαστος, τότε επικίνδυνα λαϊκιστής. Ο Κυριάκος Βελόπουλος λέει ανοιχτά ότι θέλει να κυβερνήσει και τον πόνους των 50 ευρών για κάθε κυβέρνηση είναι άκρος απαραίτητο. Εκτός αν εσύ πιστεύεις ότι μπορεί κάποιο κόμμα σήμερα στην Ελλάδα να αποσπάσει το 51% του εκλογικού σώματος. Οπότε αυτό το παραμύθι με τον πόνους των εδρών που κάνετε, όποιοι το χρησιμοποιείτε ακόμα, να το αφήσετε κατά μέρους, γιατί ξεφτιλίζεστε. Καλά θα κάνετε λοιπόν, αυτοί οι κάποιοι που το χρησιμοποιείτε ακόμα, να το αφήσετε κατά μέρους, γιατί ξεφτιλίζεστε, πιο σωστά. Πάμε και στο παραμύθι με τη δίθεν στήριξη της ελληνικής λύσης στα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πραγματικά τραγικό να κάνετε συμψηφισμό των όχι και των παρών, που έχει ως επιλογές ψήφου ένα κόμμα στο κοινοβούλιο, μαζί φυσικά και με το ναι. Είναι άθλιο να ποντάρετε στο ότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο, και κακώς, και να πετάτε κορώνες εντυπωσιασμού για δίθεν ανίερες συμμαχίες της ελληνικής λύσης με τη μαφία του Μαξίμου. Ας ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι το ναι σημαίνει ναι, και αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Αντίστοιχα, όχι σημαίνει όχι, που επίσης είναι εύκολο ως προς την κατανόησή του. Το παρόν όμως, έτσι όπως ύπουλα καταθέτουν στα νομοσχέδια οι υπουργοί του Μητσοτάκη εδώ και 7 χρόνια, είναι η μοναδική πολλές φορές υπεύθυνη πολιτική πράξη, και όχι γιατί ψηφίζοντας παρόν παριστάνει στον Πόντιο Πιλάτο, αλλά γιατί μέσα σε νομοσχέδια που έχουν αναγκαίες ευεργετικές ρυθμίσεις για διάφορες ομάδες συμπολιτών μας, οι γαλάζιοι πολιτικοί απατεώνες βρίσκουν την ευκαιρία και προσθέτουν προδοτικές, άθλιες και φωτογραφικές τροπολογίες, επιχειρώντας να παγιδεύσουν την αντιπολίτευση. Ένα ναι σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι μαζί με τα καλά αποδέχεσαι και τις προδοσίες. Ένα όχι σημαίνει ότι απορρίπτεις μαζί με τις αθλειότητες και τις ευεργετικές διατάξεις των νομοσχεδίων, των πολυνομοσχεδίων. Έτσι λοιπόν, το παρόν σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις την πολιτική σου αντίθεση, και με το παρόν σου δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσεις, να καταγγείλεις την απαράδεκτη τακτική της κυβέρνησης. Πώς να το κάνουμε? Έτσι λειτουργεί η Βουλή. Και ακριβώς αυτό κάνει με μεγάλη συνέπεια εδώ και 7 χρόνια η ελληνική λύση, και είναι ντροπή να βγαίνουν κάποιοι παραμορφωμένοι και να λένε ότι ο Βελόπουλος έχει ψηφίσει υπέρ το 44% των νομοσχεδίων. Αυτό είναι ένα άθλιο και εσκεμμένο ψέμα, και όλοι όσοι το επαναφέρουν προφανώς κάπου αποσκοπούν. Πάμε και στην άλλη παραμορφωμένη διακινούμενη μπουρδολογία. Στήριξε, λέει ο Βελόπουλος, το Μητσοτάκη για την αλλαγή της ηγετησίας του ΕΣΟΥΡΟΥ και της σύνθεσης της ΑΒΑΕ. Πάμε λοιπόν. Πρώτον, και οι δύο αυτές ανεξάρτητες αρχές είχαν προεδρία, των οποίων οι θητείες είχαν λήξει. Και μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να μην χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση, γιατί βάσει συντάγματος όποια απόφασή τους θα ήταν άκυρη αν κάποιος αποφάσιζε να την προσβάλλει. Από εκεί και πέρα όμως, ο πρόεδρος Κουτρουμάνος του ΕΣΟΥΡΟΥ, που ψήφισε ο Βελόπουλος υπέρ της απομάκρυνσής του, ήταν αυτός που είχε ρημάξει με πρόστιμα πάμπολα κανάλια και ραδιοφωνικά και ραδιόφωνα που μιλούσαν για λαθρομετανάστες, για walk παράνοια, για την προδοσία της Μακεδονίας, για τα εγκληματικά λάθη της υγειονομικής χούντας του COVID-19. Άρα σας ρωτάω όλους, έπρεπε ή δεν έπρεπε να φύγει? Όχι μόνο έπρεπε, αλλά υπόλογοι θα έπρεπε να είναι αυτοί που ψήφισαν υπέρ της παραμονής του, και όχι ο Βελόπουλος. Και πάμε και στην ΑΔΑΕ. Ο τότε πρόεδρος Ράμος είχε επίσης λιγμένη θητεία, και άρα έπρεπε και για τους λόγους που εξήγησα πριν να φύγει. Επιπλέον, ο Ράμος ήταν δηλωμένος υποστηρικτής της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και υπέρ της δίθεν μακεδονικής γλώσσας και θειασότης της δημιουργίας φροντιστηρίου της ψεύτο-μακεδονικής διαλέκτου. Αντιπρόσωπος δηλαδή όλων όσων αντιμάχεται με όλες του τις δυνάμεις ο Βελόπουλος. Όμως, ο Βελόπουλος δεν έδιωξε το Ράμο σε εκείνη την ψηφοφορία από τη θέση του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Σε εκείνη την ψηφοφορία άλλαξαν μόνο τα μέλη και όχι ο Πρόεδρος. Καταλαβαίνετε το ψέμα? Ο Πρόεδρος Ράμος είχε όλα όσα χρειάζονταν για να συνεχίσει την έρευνα για τις υποκλοπές, χωρίς να παρενοχληθεί από την ελληνική λύση. Και το καλύτερο, ο Ράμος παραιτήθηκε 1,5 χρόνο μετά, επικαλούμενος τη λήξη της θητείας του. Άρα λοιπόν, πού ακριβώς εντοπίζουν οι διάφοροι πολιτικοί αναλυτές της δεκάρας το πρόβλημα με τη στάση του Κυριάκου Βελόπουλου? Αν καταφέρατε, λέει, να φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο, σημαίνει ότι είστε από αυτούς που δεν τσιμπάνε εύκολα τις σιρήνες της λάσπης και αφού πρώτα σας ζητήσω συγγνώμη για το μακροσκελές κείμενο, θα σας παρακαλέσω να το κοινοποιήσετε αυτό το post για να βοηθήσετε και άλλους να μην τσιμπάνε στα ψέματα των λαγοκέφαλων του Αιγαίου. Και ένα υστερόγραφο που βάζει στο τέλος. Σήμερα απάντησα και στα σοβαροφανή, λέει, ψεύδι. Τα άλλα που διακινούνται και που έχουν μέσα δράκους, γοργόνες και το γέτι των Ιμαλαίων, θα τα πιάσω άλλη μέρα που θα έχω περισσότερο κέφι για γέλιο. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Έχουνε λυσάξει. Βλέπουνε την άνοδο της ελληνικής λύσης και δεν μπορούν να τη σταματήσουν με τίποτα και βγαίνουν και κάτι ζαβά και λένε ότι τώρα που θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα φύγουν από την ελληνική λύση και θα πάνε στο Σαμαρά. Τι λέτε βρε, βρε είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας, μην να βάλω τις φωνές. Η ελληνική λύση θα χάσει. Δεν θα χάσει η Νέα Δημοκρατία, η ελληνική λύση θα χάσει ψηφοφόρους και θα πάνε στο Σαμαρά. Γιατί το πρόβλημα αυτών που πήγανε στην ελληνική λύση ήταν επειδή δεν τους άρεσε η οικογενειοκρατία Μητσοτακέικου. Είστε με τα καλά σας. Όχι επειδή είναι πατριώτες. Όχι επειδή πιστεύουν στον Κυριάκο το Βελόπουλο και σε αυτά που πρεσβεύει. Ε? Θα πάνε, λέει, τώρα που θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Τι θα ακούσω, Θεέ μου, ακόμα, δεν μπορώ. Πάμε τώρα σε έναν άλλο φίλο της εκπομπής. Τον έχετε ακούσει αρκετές φορές στην εκπομπή του Γρηγόρη του Σερέτη. Είναι ένας εκ των οποίων την υπογραφή πλαστογράφησε το κόμμα της φωνής παραλογισμού προκειμένου να συσταθεί και να περάσει από τον Άριο Πάγο. Φυσικό και επόμενο είναι λοιπόν να τον κυνηγάει με νύχια και με δόντια η φοβερή σούπερ ντούπερ που έτρωγε ένα πιάτο φαΐ στη γιαγιά της. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Κυκλοφορούσε μια φωτογραφία με την Αφρούλα να φυλάει τον πρόεδρο των Τσιγκάνων, η οποία λένε ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ανέβει λοιπόν σε πάρα πολλές ιστοσελίδες, σε όλα τα social media, έχω να σας πω, και περισσότεροι γελάνε. Μία τέτοια φωτογραφία λοιπόν ανέβασε και ο φίλος ο Ιωνάκος στο προφίλ του και τι έκανε, είπαμε, μινισολάγνος. Του έκανε μήνυση. Και όχι μόνο αυτό, έκανε μήνυση μόνο σε αυτόν. Λοιπόν, και όχι στις υπόλοιπες ιστοσελίδες, έτσι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Ίωνας ο Ανδρικόπουλος. Να πούμε δύο πράγματα για όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα. Πρώτον, μήνυση έχει υποβληθεί μόνο σε μένα και σε κανέναν άλλον, παρότι τη συγκεκριμένη φωτογραφία ανέβασαν πάνω από 100 λογαριασμοί. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.

0: εισαγγελέα απολύτη με 6 αστυνομικούς και μία εισαγγελέα στις 8 η ώρα το βράδυ για μήνυση συκοφαντικής δυσφήμισης. Ποτέ ο επικεφαλής της επιχείρησης, αστυνομικός, θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη τόσο γι' αυτό, όσο και για τη σκευωρία περί απήθειας. Υπάρχουν ντοκουμέντα που τον καίνε. Θα είναι στο χέρι του εάν θα αναλάβει όλη την ευθύνη ή εάν θα μας υποδείξει και τον διοικητή που τον κάλεσε τηλεφωνικώς 2 φορές για να βεβαιωθεί πως συνελήφθη ο Ροχάμης με την κατηγορία της συκοφαγητικής δυσφήμισης. Τέτοιο άγχος είχε ο άνθρωπος. Τέταρτον, ο στόχος της μήνυσης και της φαντασμαγορικής επιχείρησης ήταν διπλός. Ο εκφοβισμός μου και ο υπολογιστής μου, ο οποίος και κατασχέθηκε. Ο εκφοβισμός μου για να σταματήσω να ενοχλώ την προστατευόμενη της Νέας Δημοκρατίας και ο υπολογιστής μου για να ελέγξουν τι στοιχεία έχω εναντίον της. Ακούτε τι γίνεται? Θα κληθούν οι αρμόδιοι να μας υποδείξουν οποιαδήποτε υπόθεση με κατάσχεση οικιακού υπολογιστή για κατηγορία συκοφαντικής δυσφήμισης, ενώ ο δικηγόρος μου ήδη επιμελείται τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προστασία του υλικού. Πέμπτον, ο επικεφαλής της επιχείρησης έλεγξε και τη μοτοσικλέτα μου. Αναρωτιέμαι πώς συνάδει ο εν λόγω έλεγχος με το αδίκημα. Πληκτρολογούσα οδηγώντας? Θα κληθούν να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι σε αυτό. Και τέλος, οδηγήθηκα με χειροπέδες σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο 2 τετράγωνα παρακάτω. Προφανώς οι αστυνομικοί ήθελαν η εν λόγω σύλληψη να είναι υπερπαραγωγή και για τη γειτονιά μου. Το κακό για αυτούς είναι πως οι γείτονες με γνωρίζουν 30 χρόνια. Τσάμπα κόπος. Ελπίζω οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Φλωρίδης, να είναι πολύ περήφανοι για όσα έκαναν οι υφιστάμενοι τους με τη σύλληψη του ακραία επικίνδυνου για την κοινωνία φερόμενου συκοφάντη κατά δήλωση της πολύ αξιόπιστης πολιτικού με το παράνομο κόμμα. Διερωτώ με αν γι' αυτό δεν βρίσκονται και πολλές φορές εισαγγελίες για βαριά αδικήματα όπως κακοποιήσεις παιδιών, μάλλον επειδή τρέχουν να συλλάβουν παραβάτες για συκοφαντική δυσφήμιση. Πιθανότατα για τον ίδιο λόγο βιώνουμε όλοι στην Αθήνα ακραία εγκληματικότητα με κλοπές, βιασμούς, βανδαλισμούς, ναρκωτικά και χιλιάδες εγκληματίες ελεύθερους για σοβαρά αδικήματα. Επειδή ολόκληρα βανάκια τίγκα αστυνομικούς σπέβδουν να συλλάβουν ακραία παραβατικούς με το βαρύτατο έγκλημα του σχολιασμού πολιτικών. Από ό,τι φαίνεται, είναι πιο σημαντική η υπόλοιψη των πολιτικών από την ασφάλεια των πολιτών. Μπράβο σας, κύριε Υπουργέ. Όχι, μπράβο σας. Για τους φίλους, είμαι καλύτερα από ποτέ και δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε για οτιδήποτε. Άλλοι έχουν χάσει τον ύπνο τους. Είμαι εδώ, πιο δυνατός από ποτέ, με 2 χέρια και 3 πόδια και συνεχίζω ακάθεκτος το έργο μου. Δεν εκφοβίζομαι, δεν εκβιάζομαι. Και σας ευχαριστώ για τα πάνω από 100 τηλεφωνήματα και μηνύματα στήριξης. Τόση στήριξη σε μια φαινομενικά δύσκολη στιγμή δεν θυμάμαι να έχω ξαναλάβει στη ζωή μου. Είστε υπέροχοι. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, καθυστερήσαμε. Και μετά σας έχω λίγο για εμβολιάκια. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα.

0: πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube όπου θα ανέβει σήμερα, μετά το τέλος της εκπομπής, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο και πάλι για τα παιδικά εμβόλια. Με αφορμή ένα τηλεφώνημα που πήρα από ένα φίλο σήμερα, ο οποίος με ρωτούσε τι θα γίνει, δεν θέλω να κάνω στο παιδί μου εμβόλια, φοβάμαι, έχω γνώση πλέον και δεν θα ήθελα, αλλά με πιέζουν από τον παιδικό σταθμό. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για τα παιδικά εμβόλια. Εγώ, όπως έχω ξαναπεί, αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, όχι 5, κανένα δεν θα έκανα στο παιδί μου. Έτσι, ούτε καν αυτά τα 5. Στα οποία φυσικά δεν περιλαμβάνεται ούτε καν το εμβόλιο κατά της γρήπης, όπως το συνιστούν στα μωρά, ούτε καν κατά του μυριγκητιδόκοκου, ούτε καν κατά του πνευμονιόκοκου, ούτε καν του τετάνου. Ούτε καν. Ούτε το MMR. Ξέρω πλέον τα πάντα. Με τη γνώση που έχω σήμερα λοιπόν, όπως είπα, και αυτός ήταν ο λόγος που έφαγα το δεύτερο πειθαρχικό από τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος ξέρουμε τι ρόλο παίζει, δεν θα έκανα κανένα απολύτως, ειδικά όλα αυτά που συνιστούν πλέον μεταμανίας. Μιλάμε μερικές εποχές, είναι σε ίστρο οι παιδίατροι. Καταπολεμήστε το. Πάτε για ψάρεμα. Βγάλτε τον εαυτό σας στη δημιουργική του φύση. Κάντε κάτι άλλο. Όχι να επιμένετε σε παιδικά εμβόλια. Θα σας πάρει και εσάς η μπάλα. Εγώ σας το λέω φιλικά. Θα σας πάρει μπάλα όλους όσους επιμένετε σε εμβολιασμούς με όλα αυτά τα παιδικά εμβόλια και όσους επιμείνατε με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, ειδικά σε παιδιά. Έρχεται και να μου το θυμηθείτε. Εσάς θα πάνε φυλακή αυτοί που δώσανε εντολές και σας δώσανε γραμμή να προωθείτε το εμβόλιο του κορονοϊού και στα παιδιά. Θα είναι μια χαρά. Εσάς θα ρίξουνε μπροστά όπως το σταθμάρχη στα Τέμπη. Εσείς θα πάτε μέσα. Το νου σας. Φιλική συμβουλή συναδέλφου. Τον οποίο συνάδελφο δεν υποστηρίξατε σε καμία περίπτωση. Πήγατε και εμβολιαστήκατε ή προσποιηθήκατε ότι εμβολιαστήκατε και δεν στηρίξατε σε καμία περίπτωση τον αγώνα. Ούτε το δικό μου, αλλά ούτε και των συναδέλφων μας που βγήκαν σε αναστολή. Πάμε παρακάτω. Ξένα σωματίδια στα παιδικά σκευάσματα. Τι έδειξε η έρευνα των Γκάτι και Μοντανάρι σε 44 δείγματα. Μη δηλωμένα στοιχεία σε ανθρώπινα εμβόλια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν εργαστηριακών ελέγχων ανιχνεύθηκαν επικίνδυνες ουσίες και βιομηχανικά κατάλοιπα σε μια ευρεία γκάμα γνωστών παιδικών εμβολίων. Τι περίεργο, ε? Σας ακούγεται περίεργο? Δεν τα ξέρατε, ε? 3 χρόνια μιλάω για αυτά. Το δεύτερο πειθαρχικό μου ήτανε γιατί είπα ότι αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, σαν μάνα και σαν γιατρός, δεν θα έκανα κανένα εμβόλιο στο παιδί μου. Και έφυγα δεύτερο πειθαρχικό. Γι' αυτό και αυτοδιαγράφηκα, με παρατήσανε ήσυχοι και ακόμη κάνω εκπομπές και σας μιλάω. Αλλιώς θα ήμουνα πίσω από τα κάγκελα και δεν θα με ακούγατε. Ίχνη μολύβδου λοιπόν, εντοπίστηκαν σε 5 σκευάσματα. Το Tifim VI, το Serva Rix, το Agripal, γρυπούλα, το Meningitech και το Gardasil. Σας είναι γνωστά, δεν θα σας πω τι ακριβώς είναι το καθένα. Σε άλλα 8 δείγματα επίσης, εταιριών όπως η Pfizer, GlaxoSmith, Novartis και μια άλλη εταιρεία, ανιχνεύτηκε βολφράμιο. Αισθάνεστε Robocop, Κάπως έτσι αισθάνθηκα εγώ. Επιπλέον, περισσότερα από τα μισά δείγματα, στα 25 από τα 44, εμφανίστηκαν μικροσωματίδια ανοξίδου του χάλιβα. Robocop, σας είπα, σας το ξανάπα. Η χημική ανάλυση έφερε στο φως ποικίλα μεταλλικά κράματα που περιείχαν στοιχεία όπως χρυσό, άργυρο, λευκό χρυσό, χαλκό, ψευδάργυρο, βισμούθιο, αντιμόνιο, δημήτριο, ζυρκόνιο, βάριο, στρόντιο, κασίτερο και άφνιο. Τι είναι όλα αυτά? Πολύ υγιεινά. Μόνο ένα από αυτά αρκεί για να σε στείλει να δεις τα ραδίκια ανάποδα. Αλλά δεν είναι σε μεγάλες ποσότητες. Μη με αγχώνεστε καθόλου. Είναι σε μικρές ποσότητες. Δηλαδή πρέπει να πάρεις 7-8 παιδικά εμβόλια, ας πούμε, για να πάθεις κάτι. Πάμε και ξύλο. Συνεχίστε να εμβολιάζετε τα παιδάκια σας. Είναι πολύ ασφαλή. Το σημαντικό είναι ότι καμία από τις παραπάνω ουσίες δεν αναγραφόταν στα επίσημα συστατικά ή στα ενημερωτικά φυλάδια των φαρμακευτικών εταιριών, καθώς δεν εξυπηρετούσαν κανένα θεραπευτικό ή προστατευτικό σκοπό. Τώρα, η συγκεκριμένη επιστημονική μελέτη, αν και δημοσιεύτηκε το 2017 από τους Ιταλούς ερευνητές υλικών, Αντουανέτα Γκάτι και Στέφανο Μοντανάρι, που εργάζονταν στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας, αποκρίθηκε. Γιατί? Δεν εξυπηρετούσε το αφήγημα για ασφαλή και αποτελεσματικά. Θέλετε και το τρομερό? Από τα 44 εμβόλια της μελέτης, τα 43 προορίζονταν για τον άνθρωπο και μόνο ένα για τα ζώα, που χορηγείται σε γάτες συγκεκριμένα. Ένα εμβόλιο που χορηγείται σε γάτες. Το εντυπωσιακό έβριμα ήταν το ότι το κτηνιατρικό εμβόλιο ήταν το μοναδικό που βρέθηκε εντελώς καθαρό από ανόργανες μολύνσεις, βαρέα μέταλλα και βιομηχανικά κράματα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μας θεωρούν χειρότερους από ζώα? Πώς αλλιώς να το εξηγήσω, πέστε μου εσείς. Αγαπούν περισσότερο τα ζώα από τον άνθρωπο οι εταιρείες. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ξάλλου ο συχαμένος βάτραχος, σαν βάτραχος είναι, από τους τεράστιους, τους χοντρούς και τους αειδιαστικούς. Ο Κλάους Σβάμπ θέλει να μειώσει την ανθρωπότητα. Δεν θέλει να μειώσει τα ζώα του πλανήτη. Αλλά να σας πω λίγο και για το κατά του HPV, κατά του καρκίνου τραχύλου της μήτρας, το οποίο ούτε καν προστατευτικό είναι, αλλά προκαλεί αυτό για το οποίο βαφκαλίζεται ότι σώζει. Το εμβόλιο Gardasil, λοιπόν, και Cervarix, που χορηγείται ευρέως σε έφηβες και εφήβους, βρέθηκε να περιέχει 1569 σωματίδια ανασταγόνα, ανοξείδωτο χάλιβα, μπρούτζο και άλλα, και 304 έως 454 σωματίδια μόλυβδο, βισμούθιο, τιτάνιο, Robocop. Λίγο μετά την παγκόσμια κυκλοφορία αυτών των σκευασμάτων, Gardasil και Cervarix, άρχισαν να καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία σοβαρές παρενέργειες. Ποιος το έμαθε, ε? Πού θα το μάθετε? Έρευνες λοιπόν στη Δανία το 2015, στην Ιαπωνία και στην Ιταλία περιέγραψαν εκατοντάδες περιπτώσεις νεαρών κοριτσιών που εμφάνισαν έντονους πονοκεφάλους, γνωστική δυσλειτουργία, προβλήματα στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, χρόνιο πόνο και απώλεια της ικανότητας βάδισης. Αυτό οδήγησε το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας να αποσύρει τη σύστασή του για το εμβόλιο το 2013, ενώ στη Δανία δημιουργήθηκαν ειδικές κλινικές για τη φροντίδα αυτών των ασθενών. Εδώ, ακόμη πάτε σε γιατρούς και σας λένε «Ω, να το κάνεις! Ω, είναι καλό! Ω, θα προστατέψει!» Γυναίκες και άντρες από καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Καρκίνο των όρχεων λένε στους άντρες, αλλά αφού δημιουργήθηκε κατά του καρκίνου τραχύλου της μήτρας.
1: Αλλά τι να λέμε τώρα. Εδώ υπάρχουν βιντεάκια στο TikTok με άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, άντρες που αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες, να δείχνουν ότι έχουν πόνους εμινουρίσεως. Ναι. Τι άλλο θα δούμε, Θεέ μου. Ακούστε τώρα κάτι το οποίο εμένα δεν μου προκαλεί εντύπωση, έτσι, και έχει σχέση πάλι με αυτά τα παιδικά εμβόλια. Ο Πίτερ Γκότζε, ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές της επιρροής της φαρμακοβιομηχανίας στην ιατρική και συνιδρυτής του εργαστηρίου Cochrane, ασχολήθηκε με μια αμφιλεγόμενη υπόθεση λογοκρισίας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις στο Substack του. Κάνει λόγο για σοβαρή συντακτική παράβαση και παράνομη αφαίρεση μιας μελέτης που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους και η οποία παρουσιάζει θανάτους βρεφών μετά από εμβολιασμούς. Το 2021 λοιπόν, ο ανεξάρτητος ερευνητής Νάιλ Μίλερ δημοσίευσε την εργασία με τίτλο «Εμβόλια και ευνίδιος θάνατος βρεφών». Είχε σαν βάση την ανάλυση της βάσης δεδομένων από το VAERS, το Σύστημα Καταγραφής Παρενεργειών των Διαφόρων Σκευασμάτων, μελετημένα από το 1990 έως το 2019. Και έκανε ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας στο περιοδικό Elsevier Toxicology Reports. Ο Μίλερ λοιπόν ανέλησε τη βάση δεδομένων των ΗΠΑ, το VAERS, σχετικά με τους αναφερόμενους θανάτους βρεφών. Έκανε λοιπόν μία στατιστικά εξαιρετικά σημαντική παρατήρηση. Από τους 2.605 αναφερόμενους θανάτους βρεφών μεταξύ του 1990 και 2019, το 58% συνέβη εντός των πρώτων τριών ημερών και το 78% εντός των πρώτων 7 ημερών μετά από εμβολιασμό, παιδικό εμβολιασμό. Τόνισε βέβαια ρητά ο ίδιος ότι η ανάλυση του δεν αποδεικνύει αιτιότητα, αλλά η χρονική ομαδοποίηση υποδηλώνει έντονα μία αιτιώδη σχέση και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Αναφέρθηκε επίσης σε συνεπή δεδομένα από το CDC, διάμεσος χρόνος από τον εμβολιασμό έως το θάνατο, που ήταν 2 μέρες, και σε εμπιστευτικές αναφορές από κατασκευαστές εμβολίων, οι οποίες περιέγραφαν επίσης μια ισχυρή συστάδα πρόωνων θανάτων.
0: Η μελέτη δημοσιεύτηκε δε ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία αξιολόγηση από ομοτήμους, εννοείται, και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο εδώ και χρόνια. Τι κάνανε όμως? Αφαιρέσανε το έργο από το Ελσεβιέ. Το Δεκέμβριο του 25, ο εκδότης του περιοδικού Lawrence Lass επικοινώνησε με τον Μίλλερ. Δήλωσε ότι υπήρχαν ανησυχίες για πολλαπλά κόμματα. Στην πραγματικότητα οι αντιρρήσεις προέρχονταν από ένα και μόνο άτομο, την ακτιβίστρια μία Μαγδαλέν Rose Wind Mosley, και από το ex account που είχε, το λογαριασμό της στο Twitter, πρώην Twitter, που είχε επικρίνει έντονα τη μελέτη στο Pub Peer και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαιτώντας την αφαίρεσή της. Το Φεβρουάριο του 26 φέτος, ο Φραντζέσκο Πάπη του Ελσεβιέ αποφάσισε να αφαιρέσει εντελώς την εργασία. Οι λόγοι που επικαλέστηκε περιέλαμβαναν μεθοδολογικά ελαττώματα, ερευνητικά σφάλματα, εσφαλμένη ερμηνεία δεδομένων, μεροληπτική επιλογή και ανάλυση, καθώς και τον κίνδυνο τα αποτελέσματα να προκαλέσουν βλάβη στην κλινική πράξη. Δήλωσε ότι υπήρξαν ανησυχίες από τους αναγνώστες. Και καλά. Παρ' όλα αυτά, δεν ελήφθησαν επιστολές προς τον εκδότη, ούτε δημοσιεύθηκε επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης στο PubMed. Η εργασία παραμένει προσβάσιμη σε ορισμένα αρχεία, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο Μίλλερ υπέβαλε ένσταση, επικαλούμενος τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Διοντολογίας Δημοσιεύσεων. Υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν αποδεδειγμένα σφάλματα ή παραβιάσεις της επιστημονικής ακαιρεότητας, αλλά απλώς διαφορές απόψεων σχετικά με την ερμηνεία των δεδομένων. Ακούστε όμως τι συμβαίνει. Η στατιστική ομαδοποίηση των θανάτων τις πρώτες μέρες μετά τον εμβολιασμό δεν έχει διαψευστεί. Αντιστοιχεί ακόμη και σε δεδομένα από το CDC και τους ίδιους τους κατασκευαστές. Φυσικά η υπόθεση Μίλλερ αυτή δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Έχουν καταγραφεί εδώ και χρόνια περιστατικά και μελέτες που επισημαίνουν τους πιθανούς κινδύνους των εμβολίων και ή δέχονται απλά πιέσεις ή τελικώς αποσύρουν τα δημοσιεύματα, ενώ ταυτόχρονα οι μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν με το δικό τους τρόπο, που για μένα είναι λανθασμένο τις περισσότερες φορές, την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αυτών των σκευασμάτων, εννοείται ότι δημοσιεύονται, εννοείται ότι ποτέ δεν πέφτουν, παρόλο που έχουν χιλιάδες σφάλματα. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτή ακόμη μία αφαίρεση αυτής της μελέτης είναι ακόμη ένα παράδειγμα του πώς ο επιστημονικός διάλογος σχετικά με τους κινδύνους των εμβολίων περιορίζεται συστηματικά. Αντί για ανοιχτή συζήτηση και περαιτέρω έρευνα, χρησιμοποιείται αφαίρεση δημοσιευμάτων και δυσφήμιση. Γιατί την περίοδο του κορονοϊού έτσι δεν έγινε? Πότε καλέσανε εμένα ή άλλους γιατρούς που μιλούσαμε για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των mRNA εμβολίων να αντιπαρατεθούμε με τους συστημικούς που κάθε τρεις και λίγο τους πετάγανε για να παραμυθιάζουν τον κόσμο σύμφωνα με για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα? Ποτέ. Τι βρήκανε? Να μου ρίξουν το κανάλι, να με κυνηγήσουν στα social, να λογοδοτήσω στο τμήμα. Αυτά είχαμε. Δεν είχαμε επιχειρήματα. Τίποτα. Δεν είχαμε διάλογο, δεν είχαμε διαφορετικές απόψεις. Μία άποψη δεν ακουγότανε. Αυτή περί ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Εδώ ο ίδιος ο Κουρεμπιές βγήκε και μας είπε ότι ήταν πολύ ασφαλή και πολύ αποτελεσματικά. Εντελώς ασφαλή και χωρίς καθόλου παρενέργειες. Γιατί έτσι του έλεγαν οι Αμερικάνοι φίλοι του. Που αυτή τη στιγμή λογοδοτούν στα δικαστήρια βέβαια. Περιμένουμε και το Σωτηράκι εδώ, αλλά θα δούμε πότε. Θα δούμε. Στο μέλλον. Τώρα, μιας και δεν έχω χρόνο να σας αναπτύξω ακόμη ένα θεματάκι, θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή όμως, μη μου αγχώνεστε. Τα έχω σημειώσει όλα, έχω κάνει το πλάνο μου και για αύριο και για μεθαύριο, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, για όλη την εβδομάδα, Έχω φτιάξει ένα πλάνο έτσι το Σαββατοκύριακο και δεν θέλω να αφήσω απολύτως τίποτα απ' έξω. Σας θέλω πλήρους ενημερωμένους, όπως το κάνω πολλά χρόνια τώρα. Με ό,τι εγώ θεωρώ ότι σας απασχολεί και σας προβληματίζει από όσα συμβαίνουν γύρω μας. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6, δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας. Real estate, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση. Το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμα και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, τονίζει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσχροκέρδειας, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αφήνοντας εχμές για τη χώρα μας. Ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, έχουμε βούληση να συμπεριληφθούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, τονίζει χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τις οικογένειες εκείνες που έχουν παιδιά που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα στην Ηλία. Στο σημείο εξακολουθούν ωστόσο να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Βρία του Δήμου Κατερίνης. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε ξερά χόρτα κοντά σε εμπορικό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για την επιχείρηση κατάσβευσης. Έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια την Κυριακή. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα του Κατάρ. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση με το Ιράν. Δραματική είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 1.500. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ στη Βενεζουέλα, με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγισών περιοχών μετά τους πρόσφατους σεισμούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές καταρρακτώδεις βροχές, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, τις βραδινές ώρες βορειοδυτική 4-5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Με έδωσες κατευθείαν, ναι. Συγγνώμη. Καλησπέρα, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Πρώτα απ' όλα... Α, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αλέξανδρο. Πρώτον να πω, ευχαριστώ τον φίλο τον Αντώνη από τον Άγιο Δομήνικο. Δεν χρειαζόταν να βάλει τη λέξη ακουρατής, αλλά τον ευχαριστώ από καρδιάς για τα πουράκια που μου έστειλε, δωράκι από... Ωραία. Πρινσίπες κορώνα. Φιλαράκο μου, θα τα καπνίσω ένα-ένα, δεν καπνίσω πουρά, αλλά θα τα καπνίσω έτσι προς τιμή σου και με τη σκέψη σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δώρο για ενήλικους καπνιστές. Λοιπόν, κατά δεύτερον, ξέρουμε, είπα αυτές τις μέρες να μην ξαναβάζω εκεί τον κύριο Βενιζέλο. Γνωρίζουμε ότι είναι το σύνταγμα αυτό, τώρα είναι ένα άλλο σύνταγμα το οποίο έχει αναιρέσει την έννοια της κρατικής κυριαρχίας. Για τις φίλες και τις φίλους που το ακούγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το γνωρίζουμε. Πού και πού θα το βάζω έτσι για να θυμόμαστε ότι δεν ζούμε σε καμιά δημοκρατία, για να μην ξεχνιόμαστε. Είδα και για τον κύριο Δένδια, το είπα να το βγάλουμε γι' αυτό, που θέλει να μας φέρει πίσω σε νεκρούς στα φέρετρα με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φιλέλληνο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Και βεβαίως δεν ασχολιάζω και ότι ζήτησε, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, από τον κύριο Ερντογάν να μην ψηφιστεί τώρα ο νόμος, να ψηφιστεί μετά τις εκλογές. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Υποθέτω και επιμένω το τέλος της μεταπολίτευσης εντός εισαγωγικών θα είναι η ολοκλήρωση του έγκλημα του Αιγαίου. Έτσι τα λέγεται. Έγκλημα στο Αιγαίο. Τώρα, αν θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση για να το νομιμοποιήσει μπροστά σε ένα αδιέξοδο η επόμενη που θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί οι κυβερνήσεις συνεργασίας, ένα από τα καλά που έχουν, είναι ότι μπορούν να νομιμοποιήσουν, ακόμα και στο ελάχιστο χρόνο της ύπαρξής τους, μια συνθήκη ήττας. Και μετά, άντε να βρεις ποιος έφτυγε, το ένα, όχι, δεν έφτυγε, εγώ έφτυγε ο άλλος, ξέρετε τώρα. Εξάλλου, έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου σταθερή εκεί, μόνιμη υφυπουργό εξωτερικών, για να είναι σίγουροι όλοι ότι τέλος πάντων πάει καμιά στραβή και ξεσηκωθεί αυτός ο λαός. Σήμερα έχουμε 2-3 θεματάκια, έτσι, τώρα έβαλε τίτλο, έτσι, είσαστε έτοιμοι για τη λαγότρυπα. Λοιπόν, αφορά τη γενεολογία μιας και μόνης ιδέας, έτσι. Είναι από την προηγούμενη εβδομάδα να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο. Η κυβέρνηση των ικανών, πέρα από τη δημιουργία και πέρα από την αγορά. Όλα τα στοιχεία λοιπόν θα πούμε δημοσιευμένα, τεκμηριωμένα και όπου υπάρχει κάποιος τεχνικός όρος τον εξηγούμε κιόλας. Τώρα, θα μου πεις περί τίνος πρόκειται. Θα πούμε ότι πρόκειται για τον παππού του Elon Musk. Θα ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν, τον Joshua Haldeman. Ο Joshua Haldeman, παιδιά, από τη μεριά της μητέρας του. Ναι, αν παρατηρήσετε και δείτε λιγάκι και εξετάσετε τη μητέρα του Έλλον, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση κυρίας. Λοιπόν, είναι λοιπόν από η μητέρα, ο παππούς από τη μεριά της μητρός του, έτσι. Ο πατέρας της, ο Μέι Μάσκ, δεν ήταν μια περιθωριακή φιγούρα. Ήταν κορυφαίος στέλεχος της τεχνοκρατίας, προσέξτε, στον Καναδά, περίπου εκεί 1936-1941, ενός κινήματος λοιπόν που πίστευε ότι η διακυβέρνηση πρέπει να αφαιρεθεί από τους πολιτικούς και να δοθεί σε μηχανικούς και επιστήμονες. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον Σεν Σιμών, τι πίστευε ότι, πώς ξεκινάει στην πραγματικότητα αυτή μέσα από τη σύγκρουση θρησκείας και επιστήμης αστών και που χρησιμοποιούν την επιστήμη για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους απέναντι στην Εκκλησία.
η οποία εκκλησία βεβαίως απομακρυσμένη από αυτό που θα λέγαμε ιερότητα και τα λοιπά, εκοσμικευμένη, νομιμοποιούσε την ελαίο Θεού Βασιλεία. Λοιπόν, αυτή η ιστορία λοιπόν έχει βάθος, είπαμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του βάθους την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, και αυτό οριζόταν ως technate, σε μια ενιαία υπηρετική επικράτεια όπου θα ήταν η ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιρλανδία μαζί. Χωρίς χρήμα, χωρίς αγορά, τα πάντα θα τα διαχειριζόντουσαν οι ειδικοί με βάση ένα λογιστικό ενέργειας, το Energy Certificate, που θυμίζει πάρα πολύ, σχεδόν επακριβώς, αυτό που λένε τώρα τα Carbon Credits, δηλαδή τα credit, ότι όλα τα πράγματα τα οποία θα έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος να μέχρι ενός ορίου θα μετριέται σε άνθρακα. Δηλαδή, περίπου σήμερα ξοδεύουμε 12 εκατομμύρια ο καθένας μας carbon credits, πρέπει να φτάσουμε στο 1,5 εκατομμύριο. Αν καθίσει κάποιος το δει αυτό, στην πραγματικότητα ούτε να αναπνέουμε θα πρέπει. Αυτή λοιπόν η ιδέα είναι πάρα πολύ παλιά. Συμπτωματικά τώρα θα πεις, ρε φίλε, να πώς έφτασε ξαφνικά και η δημοκρατία, ας πούμε, των πολιτών μετασχηματίστηκε σε μια καρτελοποίηση των κομμάτων, δηλαδή σε ανθρώπους που δεν έχουν εκλεγεί, όπως είναι ο κύριος Γιαπετρίτη, για παράδειγμα, και πάρα πολλοί από τους υπουργούς. Αυτό ξεκινάει από την περίοδο του Σιμίτη περίπου. Και αυτοί είναι που αποφασίζουν, διότι είναι επιστήμονες, έχουν τελειώσει το Harvard κτλ. Και ως ειδικοί, είδαμε πως τα έχουν κάνει οι ειδικοί, σαν τα μούτρα τους, αλλά τα σαν τα μούτρα τους όσο φορά εμάς. Κατά τα άλλα, υπηρετούν ακριβώς αυτό το εξαιρετικό θαυμάσιο σύστημα που λέγεται παγκοσμιοποίηση και μεταπαγκοσμιοποίηση. Λοιπόν, το 1940 λοιπόν, το Καναδάς απαγόρευσε την οργάνωση αυτή ως απειλή εθνικής ασφάλειας. Ο Χάλμεν συνελήφθη, καταδικάστηκε για υπονόμευση της πολεμικής προσπάθειας. Αργότερα ηγήθηκε και άλλων κομμάτων με την κοινωνική πίστοση και το 1950 μετακόμισε με την οικογένειά του στη Νότια Αφρική. Εκεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτό της PayPal Mafia είναι γεννημένη στη Νότια Αφρική, ανάμεσα αυτούς και όλο Μάσκ. Λοιπόν, σε ένα καθεστώς δηλαδή Apartheid που μόλις είχε εγκαθιδρυθεί. Έγραψε βιβλίο φυσικά υπέρ του Apartheid και μια πραγματεία η Διεθνής Συνωμοσία στην Υγεία, όπου θεωρούσε ότι όλα αυτά είναι εργαλείο μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Προσέξτε, είναι ο ίδιος ο παππούς λοιπόν πίστευε στην καμπάλα, δηλαδή πίστευε ότι πρέπει, υπάρχει μια γενική σύναξη τραπεζιτών μέσα στα πανεπιστήμια, εντάξει, και που διοικούν τον κόσμο. Λοιπόν, ένα βασικό στοιχείο που χαρακτήριζε αυτή την ομάδα ήταν η αυτοαπανθρωποποίηση. Θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Και είναι αντριχιαστικό. Στο κίνημα λοιπόν της τεχνοκρατίας τα μέλη φορούσαν πανομοιότυπες γκρίστολες και αντί για όνομα είχαν έναν αριθμό. Ο παππούς λοιπόν του Μάσκ ήταν ο αριθμός 1450-1. Άνθρωποι δηλαδή οικειοθελώς διέγραψαν τα ονόματά τους και έγιναν συριακοί αριθμοί μιας μηχανής, γιατί ο αριθμός ήταν πιο ορθολογικός από το πρόσωπο και το όνομα που είχε πάρει. Και βεβαίως όλο αυτό θυμίζει τα SS και τα SA. Στην πρώτη δηλαδή η διατύπωση ήταν πολύ καθαρή, δεν υπάρχει λάθος. Δεν είναι δύο αντίθετες κινήσεις, η αυτοαπανθρωποποίηση και η απανθρωποποίηση κάποιου άλλου. Είναι μια κίνηση σε δύο χρόνους. Η κοινή στολή κάνει ταυτόχρονα τρία πράγματα. Πρώτον, σβήνει το άτομο. Χάνεις το πρόσωπο και το όνομα. Γίνεσαι εναλλάξιμη ή ανταλλάξιμη μονάδα. Δεύτερον, σε ανεβάζει. Η στολή είναι μόνο για λίγους, για τους εκλεκτούς. Άρα το σβήσιμο του εαυτού σου δεν το βιώνεις σαν ταπείνωση, αλλά ως μοίηση και ως ανωτερότητα. Και τρίτον, αυτός ο συνδυασμός
διαλύει και την έννοια της ατομικής ευθύνης. Δεν το πράττω εγώ, το πράττει το τάγμα μέσα από μένα. Δηλαδή, αυτό το κίνημα της τεχνοκρατίας μοιάζει πάρα πολύ με τη διάρθρωση των SS και των SA. Γι' αυτό τα SS, για να εξοντώσουν τον άλλον, δηλαδή να τον θεωρήσουν τη χαμηλότερη φυλή, δηλαδή ότι δεν, μια αντίληψη που έχει ας πούμε το Ισραήλ για τους Παλαιστινίους, πρώτον λοιπόν έπρεπε να απανθρωποποιήσουν τον εαυτό τους. Η μαύρη στολή ήταν το όργανο. Ο Χίμλερ έντυσε τα SS ως μαύρο τάγμα. Μια φυλετική ελίτ με μύηση, με ρούνους, η αρχαία γερμανική γραφή, με νεκροκεφαλή. Η στολή έλεγε, εμείς οι λίγοι φοράμε, εσείς οι πολλοί δεν την αξίζετε. Έτσι η στολή γίνεται το σύνορο του ποιος μετράει. Όποιος μπορεί να φορέσει είναι ένας άνθρωπος ανώτερος. Όποιος δεν μπορεί είναι εξορισμού μιας κατώτερης κατηγορίας άνθρωπος. Η ίδια λοιπόν εκλεκτικότητα παράγει τον υπάνθρωπο στην απέναντι της πλευρά. Η αυτοαπανθρωποποίηση δεν είναι, είναι το αντίθετο της εξόντωσης. Είναι ο κινητήρας της. Είναι το banality του κακού που έγραψε η Χάρεντ Άννα. Το κακό γίνεται γραφειοκρατικό, ασυλλόγιστο, ακριβώς όταν ο άνθρωπος έχει παραδώσει τον εαυτό του που θα μπορούσε να κρίνει και να έχει τύψεις, κρίση συνείδησης κτλ. Άρα, όπως στην εποχή μας επιδιώκεται η απανθρωποποίηση του ανθρώπου πριν περάσει στο μετανθρωπισμό, λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για την εποχή εκείνη. Όπως βλέπετε, τεράστια κομμάτια της επιστήμης, όπως έχουν επιχειρηματολογήσει και αποδείξει αυτή την εκπομπή, λειτουργούν έξω από τις κοινωνικές ευαισθησίες, ευθύνες, νόρμες. Ο άνθρωπος του εργαστηρίου, ο επιστήμονας, δεν σκέφτεται πώς λειτουργεί η κοινωνία. Το σκεφτεί ίσως να πάει στο σπίτι του μόνο για την οικογένειά του. Όσον αφορά για όλους τους υπόλοιπους, αναφορά την ιατρική, τη φαρμακολογία, τη χημεία κτλ., είναι πεδία πειράματος. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι που πίσω από αυτό που θα λέγαμε ουδέτερη επιστήμη έρχεται σαν μανδύας δικαιολογίας να εγκαθιδρυθεί. Και έχουμε δει δεκάδες περιπτώσεις επιστημόνων που παρήγαγαν επιστήμες και εφαρμογές όπως αυτές τώρα που ζούμε στην εποχή μας, οι οποίες δεν ενδιαφέρονται ούτε για την ανθρωπιά, ούτε για το κύρος, ούτε για την ύπαρξη. Ενδιαφέρονται μέσα από, θα λέγαμε, ένα λογιστικό σχέδιο ενός ισολογισμού α, β, γ, δ. Η συνέχεια λοιπόν στο σήμερα. Το 10.450-1 είναι ο πρόγονος του δικού μας user ID. Προσέξτε κάτι, ο προσωπικός αριθμός. Η γκρή στολή της οθόνης μας ισοπεδώνει. Ο διανθρωπιστής που θέλει να ανεβάσει τη συνείδησή του, ο δισεκατομμυρίουχος που λέει ότι είμαι στην πραγματικότητα αυτός που ενεργοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη, κάνουν το ίδιο. Σβήνουν τον εαυτό τους σε λειτουργία του αναπόφευκτου μέλλοντος. There is no alternative, μια φράση που είπε πρώτη φορά η Θάτσερ, αλλά που συνεχώς στις μέρες μας έρχεται και επαναλαμβάνεται. Σου λένε δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Σου λέει θα πρέπει να μείνεις στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχεις το ευρώ, θα πρέπει να έχεις το ένα, θα πρέπει να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να βγάλεις ψηφιακή ταυτότητα, θα πρέπει να φτιάξεις προφίλ για να μπορείς να συνοήσεις με το ψηφιακό κράτος όπου έχει απαγάγει το πραγματικό και το έχει ανάγκη στους servers. Σου λέει there is no alternative. Δεν υπάρχει διέξοδος. Αυτοί όμως το βιώνουμε με την έννοια της ανωτερότητας. Η ελίτ σήμερα παγκόσμια θεωρεί ότι είναι ο προμαχώνας, είναι το μέλλον, είναι το αναπόφευκτο μέλλον. Το βιώνουν βέβαια σαν ανωτερότητα. Λοιπόν, είναι αυτοί οι λίγοι που το βλέπουν, Elon Musk, Zuckerberg, Bezos, Gates, και το λένε κιόλας. Δεν είναι κάτι που το αποκρύβουν. Λένε ότι εμείς είμαστε το μέλλον. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι η διαμόρφωση του μέλλοντος. Και βεβαίως βλέπαμε στις προηγούμενες εβδομάδες, μέσα από την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα από την εταιρεία, τη μυστική εταιρεία αυτή που ήρθε στην επιφάνεια, το Dialogue, λοιπόν,
πώς εδώ και 20 χρόνια, πατώντας πάνω σε δηλαδή ας πούμε στο ARPANET που ήταν ο στρατιωτικός μηχανισμός για αυτό που έγινε κατόπιν ίντερνετ, πώς η Google κρατούσε και ανέπτυσε όλα αυτά τα χρόνια τη δυνατότητα της διαχείρισης δισεκατομμυρίων.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, άμα προσέξει κανένα διαφημίσει, εγώ ποτέ δεν θα έχω διαφημίσει. Το είναι σίγουρο, θα πεθάνω στην ταινία. Γιατί όλα αυτά που λέμε έρχονται, ας πούμε, πραγματικά και περνάνε μέσα, παρατηρώ και ακούω, και ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς εδώ του σταθμού, αλλά δεν μπορώ να μην σκεφτώ, ας πούμε, τι λέει απεριόριστο, απεριόριστο. Δηλαδή, το να μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκ της φύσεως πεπερασμένο, έτσι, αρχή, μέση, τέλος, αυτά είναι γέννηση, ενηλικίωση, ξέρω εγώ, βίος και θάνατος. Λοιπόν, να μιλάς λοιπόν για τη λέξη, να μπαίνει η λέξη απεριόριστο, όταν, ας το πούμε, ο μισθός σου δεν σου φτάνει, όλα είναι τόσο ασφυκτικά και περιορισμένα, και να σου λέει απεριόριστο, παραπεριόριστο, αγόρι μου, απεριόριστο, είναι σχεδόν σαδιστικό. Το άλλο, το power, βάζω και ένα μωράκι να το λέει, ας πούμε, έτσι μόνιμο τέτοιο. Βλέπεις πώς λειτουργεί η διαφήμιση. Θα μου πεις, ο σταθμός έχει ανάγκη από έσοδα. Αλλιώς όλη στην παινία θα πρέπει να μας βάζετε εσείς ένα δολαριάκι κάθε φορά. Αν και το πιστεύω αυτό, να πω την αλήθεια, ότι αν πραγματικά οι άνθρωποι θα θέλανε να είχαν ένα εκ των πραγμάτων αντικειμενική ενημέρωση,

θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι και θα έπρεπε να βρισκόταν ένας τρόπος να χρηματοδοτούνταν οι εκπομπές στους σταθμούς και να απαγορεύεται και η διαφήμιση και όλα τα υπόλοιπα. Ή να επιτρέπεται, αλλά να μην σε πονέσει άμα σου πει κάτι, έκανες κριτική στη διαφήμιση. Α, ναι, άντε γεια. Και βεβαίως την άλλη με τα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, που το πρώτο όνομα που ακούμε είναι του Μπίζιου. Ποιος είναι ο Μπίζιος? Είναι ο μπάς της Μπίζιου. Ποια είναι η Μπίζιου? Είναι αυτή που πλήρωσε 200.000 στους Ρωμά για να βγει στις εκλογές. Τώρα, ανθρώπους, πατέρα και κόρη, πιστεύω θα έπρεπε αυτοδίκαια με το που έχει συμβεί αυτό να τους έχουν αφαιρέσει τα πολιτικά τους δικαιώματα, όπως και από τη Μισελ την Ασημακοπούλου, όπως και τον άλλον από το ΣΥΡΙΖΑ που πάλι πιάστηκε με ψηφοδέλτια για τους Ρωμά, ποιες εκλογές ήταν. Όλη η αφαίρεση, ισόβια 20 χρόνια, ξέρω εγώ, των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Αλλά τέτοια τώρα, αυτά εδώ θα ακούγονται και θα πούμε είσαι φασίστας κιόλας, και που δεν είμαι και καθόλου φασίστας. Αγαπώ τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα λιγάκι αυτά τα οποία λέγαμε. Οπότε, όλη αυτή η αντίληψη της τεχνοκρατίας που ήρθε και οικοδομήθηκε και ζει όλα αυτά τα χρόνια και έφτασε σήμερα πλέον στην δικαίωσή της, έτσι. Λοιπόν, δεν φοράνε, ας πούμε, μαύρη στολή σήμερα, φοράνε χούντις. Υπάρχει το IQ score. Είδαμε ότι το IQ score είναι μια βαθμονόμηση για τους ανθρώπους, όχι στην πραγματικότητα αν είναι έξυπνοι ή όχι, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο ευωγονικής που φτιάχτηκε στο Stanford την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, και το σύνολο είναι το ίδιο. Όποιος δεν το πιάνει, όποιος δεν είναι optimized, ο απλός εργαζόμενος δηλαδή προς την αυτοματοποίηση, ο σημερινός άνθρωπος που θα θυσιάζεται για το μακρύ αυριανό μέλλον, λοιπόν, είναι NPC, είναι κατώτερη κατηγορία, υλικό. Δεν τον αδικούν, απλώς δεν μετράει εξ αρχής. Ρε παιδί μου, δεν κάνεις. Το DNA σου είναι τζούφιο, δεν μπορείς να αναπαραχθείς. Αυτό δεν είναι πλάκα τώρα. Προχθές που είχα φιλοξενήσει τον Κωνσταντίνο, τον κύριο Κωνσταντίνο τον Φαρσαλινό, έλεγα ότι βρήκαν, ας πούμε, δεν έχω να ανιχνεύσει το DNA, παιδιά, να ξέρετε, μόνο ένα 2% αν δεν κάνω λάθος είναι ανιχνευμένο. Ότι υπάρχει κληρονομικότητα σε γνωστικές ικανότητες. Δηλαδή, πριν το παιδί πάει σχολείο, θα του κάνει ένα DNA test και θα πει: εσύ θα γίνεις π.χ. υδραυλικός. Εσύ θα γίνεις, δεν ξέρω εγώ, σκουπιδιάρης. Εσύ θα γίνεις. Ετοιμάζεται αυτό όλο. Και θα ήθελα πάρα πολύ όλα αυτά που λέω να είναι μεταξύ πλάκας και να γελάμε και να διασκεδάζουμε, ας πούμε, με επιστημονικές φαντασίες και φαντασιώσεις. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τη σύνδεση μεταξύ της τεχνοκρατίας, αυτό που δημιούργησε ο παππούς από την πλευρά της μητέρας του, ο παππούς Μάσκ, λοιπόν, με τον τεχνοφεοδαλισμό στην οποία ζούμε σήμερα. Η τεχνοκρατία ήταν η ιδεολογία, το όνειρο, να αφαιρεθεί η οικονομική και πολιτική ζωή από τους πολλούς και να την αναλάβει μια τεχνική ελίτ, πέρα και έξω από την κοινωνία. Και αυτό ήδη, όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνει. Και βέβαια το πιο φοβερό είναι ότι το έχουμε ήδη αποδεχθεί. Στην αρχή μας φαινόταν τι λέει τώρα, είναι το παράθυρο του Όβερτον. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος γιατί του φαίνεται παντελώς παράλογο. Και σιγά σιγά έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο, έχει το τρίτο, έχει το τέταρτο, περνάνε και οι γενιές. Και σου λέει, ναι, είναι λογικό είναι. Γιατί όχι, γιατί να μην ζω με μια γκουβερνάντα, να με φροντίζει, να με ταΐζει, να είμαι εγώ στο καροτσάκι του μωρού. Καλύτερο. Βέβαια, τώρα θα σε φροντίζει, θα σε ταΐζει, τι θα σου δίνει. Λοιπόν, η διατροφή σου ποια θα είναι. Το είδαμε. Χημική βιομηχανία. Λοιπόν, ο τεχνοφεοδαλισμός, λοιπόν, είναι η πραγμάτωση της μορφής αυτού του ονείρου. Όχι τίποτα καλοκάγαθο, έτσι, αλλά ως ιδιωτική φεοδαρχία. Το επιχείρημα, λοιπόν, είναι ότι ο καπιταλισμός μεταλλάχθηκε και στη θέση του κέρδους από την αγορά, είπαμε στηρίζεται στο κέρδος κτλ. Μπήκε η πρόσοδος, το ενίκιο. Ρεντιέρδες τους έλεγε ο Παπανδρέου ο Ανδρέας.
από την κατοχή δηλαδή της υποδομής, όπως τη φεουδαρχία. Και οι νέοι άρχοντες φεουδάρχες είναι αυτοί που κατέχουν τα ψηφιακά φέουδα. Amazon είναι αυτό, Meta, δηλαδή Facebook, Google, Apple, X, το Twitter, και εισπράττουν ένα ενίκιο του σύννεφου που λες για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Πλήρωσε 5 ευρώ στο Facebook, αν δεν θες να πληρώνεις. Έτσι κι αλλιώς σου παίρνω εγώ τα δεδομένα, τα πουλάω σε εταιρείες, σε έχουν αναλυμένο, ξέρουν τι διαφήμιση θα σου βρούνε, σε ακούν κιόλας από το κινητό, επικοινωνούν όλα αυτά μεταξύ. Μιλούσες εσύ, ας πούμε, για τσάντα, παπούτσια, δεν ξέρω για τι πράγμα μιλούσες, ξαφνικά αρχίζουν να εμφανίζονται τσάντες, παπούτσια, ρούχα, εξοχικά. Να είναι, δηλαδή, η συζήτηση που έκανες εκτός Facebook, που σε καμία περίπτωση με τον φίλο σου, με τον άντρα σου, εμφανίζεται να πούμε στο Facebook. Τυχαίο, όχι. Λοιπόν, οι έμποροι λοιπόν έγιναν υποτελείς, βασάλοι, που πληρώνουν για να πουλήσουν. Βλέπουν πώς λειτουργεί δηλαδή το Amazon. Το Amazon δεν έχει δικό του εκτυπωτικό, όχι. Ο έμπορος που θέλει να πουλήσει κάτι στο Amazon διαθέτει το εμπόρευμά του. Το Amazon κάνει, παίρνει ένα ενίκιο από τον έμπορο. Λοιπόν, και εμείς είμαστε οι, θα το λέγαμε, οι δούλοι, οι σκλάβοι του σύννεφου, οι ψηφιακοί δουλοπάρικοι, που δουλεύουν τζάμπα παράγοντας δεδομένα που αυξάνουν το κεφάλαιο του άρχοντα χωρίς μισθό. Λοιπόν, μια τάξη δηλαδή που επιλέγει την καταπίεση, κρατημένη σε μια ομοιρία, γιατί αν φύγεις χάνεις επαφές σου, τις φωτογραφίες σου, τη ζωή σου. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο εξαρτημένοι είμαστε για το, που δεν έχει πολλά χρόνια που ξεκίνησε η ιστορία με το Facebook, το 2008 είναι. Σήμερα αν σταματήσει να λειτουργεί το Facebook, είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσουν να πηδάνε από τα μπαλκόνια οι άνθρωποι. Πού είναι οι φίλοι τους? Πού είναι η πραγματική τους ζωή? Λοιπόν, και πώς κουμπώνουν αυτά τα δύο τέλεια? Το Technate, δηλαδή χωρίς αγορά, γίνεται η πλατφόρμα που αντικαθιστά την αγορά. Εννοούμε την αρχαία ελληνική αγορά με αυτή την έννοια, όχι απλώς εκεί που πάνε και ψωνίσουμε. Λοιπόν, το ενέργεια, το certificate της ενέργειας, το ψηφιακό πιστοποιητικό δηλαδή, το ενεργειακό πιστοποιητικό, γίνεται cloud rent, δηλαδή είναι η ενοικίαση από τις υπηρεσίες. Ας πούμε, οι γραφίστες κάποτε αγοράζανε το Adobe Photoshop ολοκληρωμένο, ολόκληρο, μπορούσαν να το δουλέψουν κτλ. Δεν χρειάζονταν να αγοράζουν κάθε τρεις και λιγάκι, κάθε μήνα να πληρώνουν στην Adobe ενίκιο για να μπορούν να χρησιμοποιούν το Adobe Photoshop. Σήμερα όλα λοιπόν, δεν υπάρχει software το οποίο να το πάρεις και να το εγκαθαστήσεις και να πεις τελείωσε. Όχι. Τα software λοιπόν που είναι τα εργαλεία τόσων πραγμάτων, λογιστικά software, βάλτε ό,τι θέλετε, μηχανολογικά software, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, είναι όπως και το κινητό. Το κινητό, δεν πήρες, αγόρασες ένα κινητό, πλήρωσες μια φορά, μα το πληρώνεις κάθε μήνα. Τελείωσες. Ενοικίαση είναι αυτό. Είναι στη λογική του δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Ο ειδικός λοιπόν που θα διαχειρίζει τα πάντα γίνεται ο αλγόριθμος που διαχειρίζεται τους δουλοπάρικους, όπως είναι την περίπτωση της Palantir. Οι μηχανές λοιπόν σύστασης, το σκορ του οδηγού στην Uber, ναι, το προφίλ του χρήστη που δεν βλέπει ποτέ το φάκελό του, και το 10.450 που γίνεται, δηλαδή ο αριθμός τώρα που είχε ο παππούς Musk, που σήμερα γίνεται user ID, το ID του χρήστη, το ID όταν μπαίνει στο Gov, ας πούμε, ή αυτό που θα μετασχηματιστεί στην ψηφιακή σου ταυτότητα, στην οποία δεν έχεις πρόσβαση ανάμεσα στα υπόλοιπα για να βλέπεις τι περιλαμβάνει αυτό το πράγμα. Όχι. Το τι είναι αποθηκευμένο στην ψηφιακή σου ταυτότητα δεν έχει δικαίωμα ο κάτοχός της να το δει. Καλό, πολύ καλό. Με τους όρους εκπομπής που κάνουμε, ο τεχνοφεουδαρισμός είναι η καθαρότερη μορφή του ανήκει σε κάποιον. Είναι ο δουλοπάρικος που ανήκει στην άρχα της πλατφόρμας, το συνανήκει με κανέναν. Ανήκει σε κάποιον. Δεν υπάρχει το συνανήκει. Δηλαδή αυτό που ορίζει την πόλη παλιά. Τους πολίτες παλιά. Τους συγκάτοικους, τους γείτονες κτλ. Τώρα,
Εδώ λείπει ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στην παλιά τεχνοκρατία και τη σημερινή, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης. Η κυβερνητική. Η κυβερνητική, cybernetics, δεν σημαίνει κυβέρνηση με τη στενή έννοια. Έρχεται από τον κυβερνήτη μεν, αυτόν που κρατά το πιδάλιο και δηλώνει τη μελέτη της επικοινωνίας, του ελέγχου και της ανάδρασης, της ανταλλαγής σε μηχανές, ζώα και κοινωνίας. Αυτά είναι τα cybernetics που κάποτε αποτελούσαν κιόλας μια επιστήμη που έγινε στο εξωτερικό κάποιος για να τη σπουδάσει. Αυτό το feedback είναι ο βρόχος όπου ένα σύστημα μετρά το αποτέλεσμα μιας πράξης. Το ξαναταΐζει στον εαυτό του ως πληροφορία και διορθώνει την επόμενη πράξη. Με απλά λόγια, βλέπω, μετρώ, διορθώνω, ξαναδρώ. Σε αυτοπαντοποιημένους τρόπους τώρα. Πάει και είναι εποχή που ήσαν στο εργοστάσιο, σου λέγε θα το κάνεις έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα αυτά είναι όλα αυτοματοποιημένα για τον καθένα μας. Το ίδιο το περιβάλλον του υπολογιστή σου επιβάλλει. Μπαγκάζει εσύ στο λάπτοπ σου ή στον υπολογιστή σου ό,τι θέλεις. Πληκτρολόγιο είναι συγκεκριμένο. Γράφει αριστερά, δεξιά, έχει 20 ίντσες οθόνη και το πρόγραμμα μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Μόνο αυτά. Τέλος. Έτσι. Ο Νόμπερτ Βίνερ, ο πατέρας της κυβερνητικής, αυτού πρέπει του Cybernetics, δεν ήταν ένας ανόητος ημνητής των μηχανών. Στο βιβλίο του The Human Use of Human Beings, δηλαδή η ανθρώπινη χρήση των ανθρώπινων υποκειμένων, η ανθρώπινη χρήση δηλαδή των ανθρώπινων όντων, προειδοποίησε ότι οι μηχανές μπορούν να γίνουν εργαλεία απανθρωποποίησης, όπου οι άνθρωποι παρετούνται από την κρίση τους και τις αφήνουν να ορίζουν το πρόβλημα αντί απλώς να βοηθούν στη λύση. Και το μεγάλο πρόβλημα στην εποχή μας είναι ότι περιοριζόμενοι μες στο ζήτημα της ευελιξίας του πώς να χρησιμοποιήσεις κάτι, γιατί είναι αυτό περιοριζόμενο, λες ότι αυτό έχω σαν λύση. Δεν παρεμβαίνει το νιονιό, ας πούμε, για το πώς θα το λύσει. Ούτε τεχνική ακόμη και η τεχνική των υπολογιστικών συστημάτων είναι περιορισμένη μέσα στο πλαίσιο που λειτουργεί ένα σύστημα. Η ελευθερία, δηλαδή, λέμε ελευθερία, η ελευθερία κινείται εντός των ορίων που ορίζουν οι παράμετροι που σου έχουν επιβάλει. Δεν υπάρχει ελευθερία, τίποτα άλλο πέρα από εκεί. Όσο είσαι μέσα στο πλαίσιο του ελέγχου, είσαι ελεγχόμενος, αυτή είναι η ελευθερία σου. Αυτό θα ονομάσεις ελευθερία και αυτό ονομάζουμε. Λοιπόν, και όταν το είπε αυτό ο Βίνερ, δηλαδή ότι οι άνθρωποι τελικά θα απευθύνονται στις μηχανές για να τους προσφέρουν τη λύση και όχι για να βοηθούν τη λύση, αυτή είναι η κρίσιμη διαφορά. Η μηχανή πως από εργαλείο του ανθρώπου ή ο άνθρωπος ως λειτουργία της μηχανής. Και από τη στιγμή που όλα μετρώνται με το αποτέλεσμα, δηλαδή ρε παιδί μου, ξόδεψες 10 ευρώ για το σπίτι σου, ενέργεια για να παράγεις τι. Δεν μπορείς, αυτό που παρήγαγες δεν σε φτάνει για τα 10 ευρώ. Τα πεινάσεις. Άρα σου λέει ότι ό,τι χρησιμοποιείς είναι ορισμένο, περιορισμένο, με συγκεκριμένη τιμή και δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς αλόγιστα. Δηλαδή ρε παιδί, μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που κρυώνει και έχει ανάγκη να είναι συνέχεια το σπίτι του ζεστό. Δεν μπορείς να το κάνεις, φίλε. Τέλος. Άμα, πήγα ψόφα. Εμάς μας ενδιαφέρει το έργο, το αποτέλεσμα, το όφελος, το κόστος, το ρίσκο. Τέλος, όλη η ανθρώπινη ζωή έχει περάσει σε αυτές τις 4 παραμέτρους. Σε όλα. Παράδειγμα, ο νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση που καταργεί τις δεύτερες εκλογές. Σου λέει, είναι ακριβή η δημοκρατία, παιδιά. Δεν πάτε που δεν πάτε να ψηφίσετε. Ας σας ακυρώσουμε. Υπενθύμηση. Θα το δείτε σύντομα και σε, όπως έλεγε, σύντομα στους κινηματογράφους στη γειτονιά σας. Και υπάρχει ένα ιστορικό πείραμα που δείχνει ότι η τεχνολογία δεν οδηγεί αναγκαστικά στον τεχνοφεουδαλισμό, θα έλεγε. Ερώτηση. Ναι. Στο project Cyberstein της χιλής του Αλιέντε. Όποιος δει, έχω ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, είναι 4 ώρες. Έχω συγκλονιστεί για το πώς σκεφτόντουσαν οι εργάτες, εργαζόμενοι την εποχή εκείνη.
Είναι απίστευτο το μέγεθος της ευθείας τους, γιατί πρέπει να λύσουν προβλήματα στην οικονομία τους, γιατί τους είχαν κόψει πρόσβαση, π.χ. τα εργοστάσια που είχε κρατικοποιήσει, εθνικοποιήσει ο Ολιέντε. Χρησιμοποιούσαν τεχνολογία αμερικάνικη. Το είπαν οι Αμερικανοί, δεν πες ότι είναι τα ανταλλακτικά. Τα ανταλλακτικά όμως είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει μια βιομηχανική μονάδα. Και εδώ φαίνεται και ο ρόλος της Ρωσίας, η οποία δεν πρόσφερε το παραμικρό ανταλλακτικό ενώ μπορούσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος ήταν ήδη διοριζόμενος και όλα τα υπόλοιπα περί σύγκρουσης, καπιταλισμού και κομμουνισμού ήταν μόνο για να αλέθουν τις ανθρώπινες ζωές μέσα σε ένα τέλειο το παιχνίδι το οποίο ήταν ήδη στημένο. Okay. Λοιπόν, ο Βρετανός θεωρητικός της κυβερνητικής, λοιπόν, Stafford Beer, προσπάθησε να φτιάξει ένα σύστημα πραγματικού χρόνου για τη διαχείριση των εθνικοποιημένων βιομηχανιών. Εργοστάσια συνδεδεμένα με τέλεξ, δείκτες παραγωγής, κέντρο επιχειρήσεων και προσημείωσης. Και προσομοίωσης. Όμως ο δηλωμένος στόχος του δεν ήταν να αντικατασταθούν οι εργάτες από έναν κεντρικό αλγόριθμο, ήταν να αυξηθεί η αυτορύθμιση και η συμμετοχή μέσα στις μονάδες παραγωγής. Δηλαδή υπάρχει και άλλη μορφή cybernetics. Όχι ο αλγόριθμος άρχοντας, αλλά το εργαλείο που κάνει την κοινότητα πιο ικανή στο να βλέπει τον εαυτό της και να μπορεί να λειτουργεί και να λύνει τα προβλήματά της. Η εμπειρία καταστροφική θα μου πέτω στο τέλος, γιατί τον δολοφόνησε, μάλλον αυτοκτόνησε μέσα από το πραξικόπημα. Αυτός ο ήρωας άνθρωπος που θα έπρεπε ο καθένας πολιτικός και πολίτης να μελετάει για τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων και πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουσίδη, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω μαζί μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας. Real estate, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμα και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσκροκέρδειας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας εχμές για τη χώρα μας. Ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, έχουμε βούληση να συμπεριληφθούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, τόνισε. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τις οικογένειες εκείνες που έχουν παιδιά που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλία. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Βρία του Δήμου Κατερίνης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από πρόθεση σε περιοχές της Ετωλοακαρνανίας και της Ροδόπης προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε 43 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα του Κατάρ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του Προέδρου των ΗΠΑ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση με το Ιράν. Δραματική είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 1.500 σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ στη Βενεζουέλα με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγισσών περιοχών μετά από τους πρόσφατους σεισμούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρεκτόδεις βροχές και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και τις βραδινές ώρες βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Λοιπόν, όσο ο Γιώργος φτιάχνει τη φρουτοσαλάδα του και θα πεινάμε εγώ και εσύ, Αλεξανδράκο. Αλλά μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι. Πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλείς το μαύρο πρόβλημα με τον Αλεξάνδρο Τσίγκο. Και όλα αυτά που συζητάμε είναι η λαγότρυπα και έρχονται κι άλλα. Είπαμε λοιπόν ότι στην περίοδο του σοσιαλιστικού πειράματος στη Χιλή, κακώς το λένε σοσιαλιστικό πείραμα, ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν κοινωνικό πείραμα των ανθρώπων που ήθελαν να αποκτήσουν την αυτονομία τους σε μια χώρα εξαρτημένη σαν την Ελλάδα. Και φυσικά αυτό που λένε τώρα χιουμοριστικά σε διάφορα βιντεάκια, αυτό δεν θα πάει καλά, εννοείται ότι δεν πήγε. Άρα όμως έχουμε ένα συμπέρασμα, ότι δεν είναι τεχνολογία εναντίον του ανθρώπου. Η γραμμή είναι ποιος κλείνει τον βρόχο του feedback. Αν τον κλείνει ο πολίτης, ο εργαζόμενος, η κοινότητα, η τεχνολογία μπορεί να γίνει όργανο της αυτοδιακυβέρνησής του. Να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο από αυτό που είναι σήμερα. Αν τον κλείνει η πλατφόρμα διαχειριστής της, ο ιδιοκτήτης του συνέφου κτλ., η υπηρεσία ασφάλειας ή ο αλγόριθμος που κανείς δεν ελέγχει, τότε η κυβερνητική, το cybernetics που λέγαμε, γίνεται η μηχανή της βοσκής. Αυτό ακριβώς είναι και η αλγοριθμική τεχνοκρατία. Όχι απλώς οι δικοί που κυβερνούν, αλλά συστήματα ανάδρασης που εκπαιδεύουν τους ανθρώπους και αυτορυθμίζονται υπέρ ενός άρχοντα και ενός συστήματος εξουσίας. Τώρα, το 2023 η Τίμιτ Γκέμπρου, η ηθικολόγος όσον αφορά της τεχνητής νοημοσύνης που την απέλησε η Google, και ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ο Εμίλ Τορέ, χαρτογράψαν μια δέσμη ιδεολογιών της περιώνυμης Silicon Valley. Δηλαδή, τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι η φιλοσοφία τους. Με το ακρόνυμο TESCRAL. Πίσω από κάθε γράμμα κρύβεται μια ολόκληρη ιδεολογία. TAF. Ο διανθρωπισμός, transhumanism, δηλαδή η πεποίθηση ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει με την τεχνολογία τα όρια του σώματος, του νου και της ζωής. Λοιπόν, να παρατείνει τη ζωή, να ενισχύσει την νοημοσύνη, υποτίθεται, να συγχωνευτεί με τη μηχανή, ώσπου να γίνει ένας μετάνθρωπος, δηλαδή στην ουσία πάλι να είναι άνθρωπος. Τον όρο φυσικά τον έχει πλάσει ο Τζούλιαν Χάξλι, που ήταν και πρόεδρος της Βρετανικής Εταιρείας Ευγονικής και όρος περιέργως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γίνεται και πρόεδρος της UNESCO. Ο αδελφός του Χάξλι έχει γράψει τον θαυμαστό Νέο Κόσμο και είναι και οι δυο απόγονοι του Γκάλτον. Ο Γκάλτον ήταν το σκυλί του Δαρβίνου, Darwin's Dog. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα μετασχηματίζει τον δαρβινισμό σε κοινωνική ευγονική. Γιατί ο δαρβινισμός μιλάει για την ιστορία των ειδών. Αναιρώντας βεβαίως την θρησκευτική προσέγγιση περί Αδάμ, περί Εύας κτλ. Η δεύτερη λέξη είναι εξτροπιανισμός. Εξτροπιανισμ. Είπαμε ποια είναι τα αρχικά της TESCRAL. Είναι η πρώιμη αισιόδοξη εδοχή, δεκαετία 80-90, εξτροπία, το αντίθετο της εντροπίας, πίστη σε μια αέναη αύξηση της νοημοσύνης, της τάξης και της ζωής, σε μια διαρκή αυτοβελτίωση, και περιλαμβάνει αυτό, παράδειγμα, την κρυογονική, την κατάψυξη των σωμάτων χωρίς όρια. Δηλαδή, η κρυογονική είναι η κατάψυξη των σωμάτων, ώστε αυτός ο οποίος έχει μια μορφή καρκίνου που δεν είναι γνωστή και που η θεραπεία της δεν έχει ακόμα κατακτηθεί, το βάζουν σε μείον 271 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τον παγώνουν δηλαδή, και όταν είναι θα τον αποψύξουν. Το δεύτερο είναι το singularitynismos, δηλαδή η μοναδικότητα. Singularism. Είναι η πίστη στη μοναδικότητα. Τη στιγμή όπου η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τον άνθρωπο και πυροδοτεί μια εκρηκτική, ανεξέλεγκτη έκρηξη νοημοσύνης που αλλάζει τα πάντα. Κύρικα σε αυτές βεβαίως είναι ο Ray Kurzweil, που έχει γράψει κιόλας τον στόχο, και πρώην της Google είναι αυτός,
όπου αυτή είναι η πορεία μας. Η ομογενοποίηση, άσχετα από χρώμα, από φυλή, από χώρα, από παράδοση, από το που βρίσκεσαι τα λοιπά, όλοι είμαστε συνδεμένοι με τα καλώδια, με τον υπερυπολογιστή αυτό και όλοι και λειτουργούμε μέσω αυτής της διαδικασίας. Είμαστε λοιπόν νεκρές φύσεις όσον αφορά την πραγματικότητα. Και το άλλο είναι το κοσμισμός, δηλαδή κοσμητικισμός θα το λέγαμε, είναι κόσμισμος. Παράδειγμα, τι είναι, ότι ο προορισμός μας είναι να εξαπλωθούμε στο σύμπαν, να απικήσουμε το διάστημα, να μετατρέψουμε την ύλη του κόσμου σε υπόστροφμα για ψηφιακή μετανθρώπινη ζωή και νοημοσύνη. Είναι ο ρασιοναλισμός, δηλαδή όχι ο φιλοσοφικός, η συγκεκριμένη διαδικτυακή κοινότητα γύρω από το φόρουμ του Less Wrong του Ελιέζερ Γουεντικόφσκι, που λατρεύει τη βελτιστοποίηση της σκέψης, τις πιθανότητες κατά τον Μπέιζ και πάνω απ' όλα το φόβο του υπαρξιακού κινδύνου από την τεχνητή νοημοσύνη. Το effective altruism, δηλαδή ένας αποτελεσματικός αλτρουισμός, όπου είναι το κίνημα του μέγιστου καλού με μετρήσεις και απόδοση ανά δολάριο. Ξεκίνησα από τη φτώχεια και την υγεία, αλλά εχμαλωτίστηκε όλο και περισσότερο στο φόβο της τεχνητής νοημοσύνης. Από χρηματοδότες ήταν όπως ήταν ο Σαμ Μπάνκμαν-Φρίντ, ο οποίος βρέθηκε στις φυλακές για εξαπάτηση των πελατών του. Και η μακροχρονισμός, το long termism, δηλαδή η άποψη ότι η ύψιστη ηθική προτεραιότητα είναι το μακρινό μέλλον. Εδώ έχουμε επανάληψη π.χ. του κομμουνισμού. Θα θυσιαστείς για να φτάσουμε στην αταξική κοινωνία. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό είναι μια αντιγραφή του επέκεινα κατά τον χριστιανισμό. Δηλαδή αυτή είναι η ζωή, δεν μετράει στην άλλη ζωή. Λοιπόν, δισεκατομμύρια χρόνια, τρισεκατομμύρια πιθανώς ψηφιακών μελλοντικών ανθρώπων δικαιολογεί την αδιαφορία για το σημερινό πόνο χάρη των υποθετικών μελλοντικών αξιών. Ο Μάσκ το χαρακτήρισε αυτό ότι είναι πολύ κοντινό του τέρι. Δηλαδή, αυτό το κίνημα κατά της ανάπτυξης που λέει ότι ξοδεύουμε τον πλούτο του πλανήτη για να ικανοποιηθούμε και ότι με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε την κλιματική αλλαγή, την καταστροφή των πρώτων υλών που σε μια ατελείωτη ικανοποίηση που είναι ένα ψευδές στοιχείο αυτό. Μην ξεχνάμε τα χρόνια της αυθονίας, ο καταναλωτισμός έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει εκ των πραγμάτων. Δεν έχεις χρήματα για να είσαι υπερκαταναλωτικός. Ούτε καν καταναλωτικός. Το κοινό νήμα λοιπόν όλο αυτό και το συμπέρασμα της Κέρμπου και του Τόρες είναι πρόκειται για την αιώνια επιστροφή της ευγονικής. Ιδεολογίες που ξεπηδούν από την ευγονική του 20ου αιώνα ορίζουν την νοημοσύνη εργαλειακά, ποιος αξίζει και ποιος όχι. Εσύ μπορείς να ταξιδέψεις όσες φορές θέλεις στη Ρώμη ή δεν ξέρω πού θες να πας. Εσύ όχι. Θα πας στην άκρη. Παζείς, θα πεθάνεις, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και έχουν προβλέψιμα αυταρχικές συνέπειες. Που σημαίνει ότι οι ειδικοί που κυβερνούν με την τεχνοκρατία, στο οι ανώτεροι που αναπαράγονται, οι ευγονικοί, δηλαδή μόνο συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που καλύπτουν κάποιες DNA, τεστ, αξίες, δεν ξέρω τι είναι αυτό που. Όπως το κάνει ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ έλεγε ότι εμείς θα. Ο ναζισμός έλεγε ότι εμείς είμαστε ανώτεροι φίλοι, θα αναπαραγόμαστε μεταξύ μας. Το Liebesdaum που πήγανε και οι Άρη Γερμανοί και κάνανε έρωτα με τις Γερμανίδες, τις Άριες και γεννιόντουσαν παιδιά, όχι, εκτός οικογένειας. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι η φυσιοκρατία που είδαμε στις θεματολογίες με την επιλογή εμβρίων, να διαλέγεις βάσει γενετικού ελέγχου ποιο έμβριο θα γεννηθεί και ποιο όχι. Και πώς θα γίνεται η γονιδιακή τροποποίηση. Σας πληροφορώ ότι ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν γονιδιακά. Αυτό δεν είναι τώρα πλάκα. Υπάρχουν γονιδιακά τροποποιημένα έμβρια τα οποία μεγαλώνουν στην Κίνα. Μπορείτε να βρείτε την ειδησιογραφία σε αυτό. Μέσα σε τεχνητές μήτρες. Η ίδια λογική λοιπόν διαχείριση του ανθρώπου ως υλικού επιστημονικού. Απλώς κατέβηκε από το κράτος
στη μήτρα της γυναίκας. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα ένα φίλτρο που πρέπει εδώ να μπει. Η αξιοκρατία. Σήμερα ακούγεται αθώο. Σχεδόν μια λέξη γεμάτο ηθική. Όμως ο όρος μεριτόκραση επινοήθηκε από τον Βρετανό, δηλαδή η αξιοκρατία. Μεγάλη παγίδα σαν λέξεις. Μην ξεχνάτε πόσες γενιές εδώ στην Ελλάδα παλεύουν για αξιοκρατία. Λοιπόν, από τον Βρετανό κοινωνιολόγο του Μάικλ Γιάνγκ το 1958, ως σάτυρα και προειδοποίηση. Όχι ως ιδανικό. Στο βιβλίο του λοιπόν «Η άνοδος της αξιοκρατίας», η κοινωνία οργανώνεται γύρω από έναν τύπο. Αξία, IQ, προσπάθεια. Το αποτέλεσμα δεν είναι δικαιοσύνη, αλλά είναι μια νέα κάστα, γιατί οι επιτυχημένοι πιστεύουν ότι άξιζαν απόλυτα την εξουσία τους και οι αποτυχημένοι αξίζουν απόλυτα την ταπείνωσή τους. Ωραίος ο κόσμος που έχουμε ήδη φτιάξει και ο κόσμος που περπατάμε. Και φυσικά όλο αυτό κουμπώνει τέλεια με το test real που το εξηγήσαμε τι σημαίνει το κάθε, το TAF, το E, το S, το C, το R, το E, A, L και L. Η νέα ευωγονική δεν χρειάζεται να μιλήσει ούτε για φιλή, ούτε για αίμα, ούτε για στήρωση. Μπορεί να μιλήσει για ταλέντο, μπορεί να μιλήσει για νοημοσύνη, για ιδρυτές, για μηχανικούς, για ανθρώπους υψηλής ικανότητας να συγκροτούν πρακτορία. Μιλάμε για ιδρυτές, για χρηματοδότες κτλ. Η παλιά φράση ήταν ότι οι ανώτεροι να αναπαράγονται. Η νέα φράση είναι οι ικανοί να κυβερνούν, να χρηματοδοτούν, να επιβιώνουν, να ενισχύονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ευωγονική, χωρίς υποχρεωτικότητα, με τη λευκή, ας το πούμε, μπλούζα ενός γιατρού, αλλά με σκορ, πανεπιστήμιο, με venture capital και με αλγόριθμο πρόσληψης. Καταπληκτικό. Σας αρέσει? Ήδη εφαρμόζεται. Και εδώ χρειάζεται πειθαρχία. Δεν είναι κάθε αξιολόγηση ευωγονική. Μια κοινωνία χρειάζεται ικανότητες, εκπαίδευση, τεχνική γνώση. Η παγίδα αρχίζει όταν η ικανότητα πάβει να είναι συγκεκριμένη δεξιότητα και γίνεται οντολογική αξία. Δεν λες ξέρει καλά μαθηματικά, λες είναι ανώτερος τύπου ανθρώπου. Σκεφτείτε πόσο έχει δουλευτεί αυτό για να το δεχόμαστε ανώτερος τύπου ανθρώπου. Τότε αξιοκρατία γίνεται το κοσμικό όνομα της ευωγονικής. Δεν ρωτάει ποιος μπορεί να υπηρετήσει το κοινό, αλλά ποιος αξίζει να στέκεται πάνω από το κοινό. Από τους λαούς, από τους ανθρώπους, από την κοινωνία ή από το κοινό των ανθρώπων. Θεμελιωμένο και τα δύο λοιπόν. Πού πάνω. Το upper height. Λοιπόν, σας εξηγώ. Όλοι γνωρίζουμε τη λέξη upper height. Διαχωρισμός. Και στην Αφρική νομίζουμε ότι είναι για την Νότια Αφρική, που είναι το κατεξοχήν, η χώρα του κατεξοχήν apartheid, το επόμενο είναι τώρα το Ισραήλ, αν τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα δείτε γιατί. Γιατί στην Αφρική είχε τελειώσει η διαστρωμάτιση των ανθρώπων βάσει των τάξεων. Η ευωγονική και ο μετανθρωπισμός έχουν απορροφήσει όλο αυτό το πείραμα που γινόταν για 50 χρόνια στη Νότια Αφρική και το έχουν μετασχηματίσει σε ιδεολογία και εφηρμοσμένη πολιτική. Προσέξτε κάτι. Θα το λέγαμε η νοτιοαφρικανική συστάδα. Είναι 4 τεκμηριωμένοι. Και από τον Chris McGrail της Guardian, ο Μάσκ λοιπόν, ο Ρούλφ Μπότα, που είναι ο εγγονός του Μπότα, που ήταν και πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής, και ο Ντέιβιτ Σάκς, μοιράζονται από αυτή την κοινή καταγωγή από την Νότια Αφρική. Και ο Τιέλ, ο ιδρυτής της Dialog, έχει περάσει πολλά χρόνια στη Νότια Αφρική. Ο Μάσκ λοιπόν μεγάλωσε στο apartheid ως τα 18 του. Ο Τιέλ, αν και γεννημένος στη Γερμανία, μεγάλωσε σε πόλη της Νότιας Αφρικής όπου ο Χίτλερ ακόμα λατρευόταν ανοιχτά. Και μια βιογραφία του 2021 αναφέρει ότι ως φοιτητής στο Στάνφορντ, είδα το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, πως έρχεται και ξαναέρχεται, υπερασπιζόταν το apartheid ως οικονομικά υγιές. Προσέξτε κάτι, αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή την εταιρεία που ονομάζεται Παλαντήρ και που αυτή τη στιγμή μας ελέγχει.
Λοιπόν, ο Σάξ γεννήθηκε στο Cape Town και ο Ρούντολφ Μπότα, που είναι ο γονός του Πιτ Μπότα, που ήταν ο τελευταίος υπουργός εξωτερικών του καθεστώτος του Upper Hyde και πρωθυπουργός κάποια στιγμή, κουμπώνει με την ρίζα. Δηλαδή, ο παππούς ο Χάλντερμαν του Μάσκ που μετανάστευσε στη Νότια Αφρική το 1950, ένα καθεστώς που, όπως λέει και ο Μακ Γκρέαλ, θύμιζε τους ναζιστικούς νόμους της Νιρεμβέργης, στερούσε τους μαύρους από το δικαίωμα στην εργασία, την κίνηση και τους περιόριζε σε ορισμένες περιοχές. Όμως το Upper Hyde ήταν μια τεχνολογία διαστρωμάτωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Upper Hyde δεν ήταν μια χοντρή καταπίεση από ένα γραφειοκρατικό επιστημονικό σύστημα ταξινόμησης. Ο νόμος καταχώρησης του πληθυσμού το 1950 κατέτασε τον καθένα κατά χρώμα και καταγωγή. Και ήταν λοιπόν τέσσερις κατηγορίες. Και ήταν τέσσερις κατηγορίες και στην ηγεσία και στη διοίκηση. Ο λευκός, ο έγχρωμος μυγάς, μάλλον ο Ινδός, ο έγχρωμος μυγάς και ο μαύρος. Οι μυγάδες ήταν το ενδιάμεσο ρυθμιστικό σώμα. Πώς? Όπως για μας λέμε τώρα ότι η μεσαία τάξη αποτελεί το αμορτισέρ ενός άδικου συστήματος και απορροφά τους κραδασμούς, ήτανε μάλλον, γιατί τώρα δεν καταλύεται η ύπαρξη μεσαίας τάξης, μια ψευδέση για τον καθένα μας έχει μείνει ότι είμαστε στη μεσαία τάξη. Λοιπόν, απορροφή τους κραδασμούς αδικές ή κρατά τους πτωχότερους, το πτωχότερο κομμάτι εκεί, με την ελπίδα ότι θα ανέβει, ότι θα σπουδάσει, μπορεί να αλλάξει η κοινωνική καταγωγή, αλλά να ξέρετε ότι όταν ανεβαίνει κάποιος, κατεβαίνει κάποιος άλλος, έτσι. Λοιπόν, έκανε αυτό το πράγμα. Κρατούσε την κοινωνία όπως η μεσαία τάξη ήταν το κομπρισέρ, σε μια διαβαθισμένη κάστα χρώματος, που αναγκάζει τα στρώματα να αστυνομεύουν το ένα το άλλο, δηλαδή οι λευκοί αστυνόμευαν τους Ινδούς, οι Ινδοί αστυνόμευαν τους Μυγάδες, οι Μυγάδες αστυνόμευαν τους Μαύρους, που ο Μυγάς είναι δημιούργημα λευκού και μαύρης ή μαύρου και λευκής. Οπότε ήταν μια τέτοια συνθήκη και η σύνδεση με το σήμερα είναι ευθεία. Ο τεχνοφεουδαλισμός διαλύει τη μεσαία τάξη και τη βάζει ξανά σε διαβαθμισμένες κάστες, όχι πια χρώματος, αλλά μέσω του σκορ, του κοινωνικού σκορ, του πιστωτικού κοινωνικού συστήματος, με το IQ, με όλα αυτά εδώ. Το credit score δηλαδή, το ασφαλιστικό ρίσκο. Θυμηθούμε το παράδειγμα του Λανιέρ, μια εξαιρετική ομιλία που θα πρέπει κάποια στιγμή, άμα το επιτρέπει μέσα στην εκπομπή, να μεταφέρω τουλάχιστον ορισμένα πράγματα. Η προγνωστική αστυνόμευση. Με τι είναι τώρα όλοι αυτοί εδώ οι κυβερνώντες φορτώνουν τα εμείς στην εφορία και όχι μόνο και στις ασφαλιστικές εταιρείες, με την ασφαλιστική πρόγνωση και αστυνόμευση. Το ίδιο διαφαθισμένο λοιπόν σύστημα ελέγχου, με την κατηγορία να την ορίζει ο αλγόριθμος αντί για το δέρμα που έχεις. Τώρα που παλέγαμε η Εσκιμό από το 1941, γιατί έχουν γίνει και αλλού αυτά τα πειράματα, μέχρι το 1978 η κυβέρνηση του Καναδά έδωσε προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας σε όλους τους Ινουίτ της Αρκτικής, δηλαδή τους αυτόχθονες σταγηνείς. Κάθε Ινουίτ έπαιρνε ένα μικρό δερμάτινο δίσκο με έναν αριθμό και κανένας άλλος Καναδός δεν χρειαζόταν αριθμό για να έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Βλέπετε δηλαδή, αυτά τα κοινωνικά πειράματα που σήμερα έρχονται ως εφαρμοσμένη πολιτική έχουν προηγηθεί. Τα παιδιά καλούνταν να φωνάξουν τον αριθμό δίσκους τους στο σχολείο αντί να λένε το όνομά τους. Καναδάς, μεγάλη δημοκρατία, ε. Π.χ. έλεγε ε8-25-71. Στην παράδοση του Ινουίτ το όνομα είναι η ψυχή και η ψυχή είναι το όνομα. Αν κακομεταχειριστείς δηλαδή το όνομα κάποιου, βλάπτεις και το αθάνατο της ψυχής του. Και θα πρέπει να πω ότι η ονοματοδοσία είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με τον άνθρωπο και την ψυχή του. Λένε, το πραγματικό όνομα του Αριστοτέλη δεν ήταν Αριστοτέλης. Έτσι ονομάστηκε γιατί έτσι μνημονεύτηκε από τους υπόλοιπους. Γιατί ο πρώτος που μιλάει για το Αριστοτέλος, δεν εννοώντας πως θα γίνεις ο Άριστος στον Αρίστο. Όχι. Εννοούσε ότι κάθε άνθρωπος μέσα στο διάστημα της ζωής του μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο, στο ζενίθ των πραγμάτων.
Αυτό είναι το άριστο τέλος. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που πιστεύουμε σήμερα για το τέλος και η τελείωση. Καμία σχέση. Σου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ένα σκουλίκι, μια νύμφη, πρώτα είναι σκουλίκι, μετά γίνεται, μετά χρυσαλίδα, τον νύμφη, χρυσαλίδα, σου έλεγε αυτό είναι. Γίνεται μια τεράστια πανέμορφη πεταλούδα και τότε αυτή είναι η Άριστο. Όλοι λοιπόν, όλα και όλοι, έχουμε αυτή την ικανότητα. Στο σημείο που μπορούμε να φτάσουμε σαν εξελισσόμενα άνθρωποι, σαν εξελισσόμενοι άνθρωποι, διανοητικά, πνευματικά κτλ. Λοιπόν, οπότε, το 10.450, Παύλα 1, που λεγόταν ο παππούς του Μάσκ, ήταν η ιδιοτροπία μιας λατρείας. Ήταν η κρατική τεχνολογία δοκιμασμένη πάνω σε έναν ολόκληρο ευάλωτο λαό. Η αναγωγή του ανθρώπου σε αριθμό, η διαγραφή δηλαδή της ψυχής του ονόματος, μην ξεχνάτε ότι μάλιστα οι Ινδιάνοι σκεφτόντουσαν, τους βγάζει μια φωτογραφία, ότι τους έκλεβε την ψυχή. Έτσι, καλά, θα μου πείτε αυτό. Αλλά πού να ξέρω εγώ. Μπορεί όντως να συμβαίνει. Τόσες φωτογραφίες που έχουμε βγει, έχουμε χάσει και την ψυχή μας στην εποχή μας. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που κοιτάμε στην εποχή μας, τι είναι. Είναι να αυτολατρευόμαστε. Ο αυτοθαυμασμός. Έχουμε χάσει την πραγματικότητα, την ικανότητα, την ευαισθησία, την ψυχούλα μας. Και φαίνεται αυτό και στις ανθρώπινες μας σχέσεις. Λοιπόν, οπότε στην πραγματικότητα τι είναι αυτό λοιπόν. Η αναγωγή του ανθρώπου σε αριθμό είναι η διαγραφή ολόκληρου της ψυχής που καθορίζει και δίνει το όνομα στον άνθρωπο. Ένας ανατριχιαστικός συγχρονισμός, θα λέγαμε, είναι ότι αυτά γινόταν στον Καναδικό Βορρά το 1941, την ίδια ακριβώς εποχή που ο Χόλτερμαν, δηλαδή ο παππούς του Μάσκ, έκανε την τεχνοκρατία στο Σάσκατον. Σάσκατον είναι μια πόλη του Καναδά. Ο αριθμός αντί ονόματος ήταν στον αέρα του Καναδά και η εθελοντική εκδοχή της λατρείας και στην επιβεβλημένη εκδοχή του κράτους. Το ναζιστικό και σοβιετικό μοντέλο είναι πρωτότυποι. Το ναζιστικό κράτος χρησιμοποίησε τις διάτριπτες καρτέλες, δηλαδή την τεχνολογία της IBM, για την απογραφή και την ταξινόμηση των Εβραίων. Ο Έντον Πλακ το τεκμηρίωσε ως το κυριότερο πρόγονο αλγόριθμο της ταξινόμησης πληθυσμού. Το σοβιετικό εσωτερικό διαβατήριο, η ταξινόμηση, το ανθρώπινο υλικό του Μπουχάριν. Είχαμε πει ότι ο Μπουχάριν είπε ότι ο άνθρωπος είναι σαν το λουκάνικο. Απ' έξω είναι ένα δέρμα και μέσα είναι ό,τι θα το γεμίσεις. Από αυτά που θα του πει το κόμμα, από αυτά που θα τα ακούσει, από αυτήν την ιστορία, από τη διαμόρφωση, από, είναι ότι τον φτιάξεις δηλαδή ο άνθρωπος. Γι' αυτό πάντα κοιτάνε κάθε εξέλιξη εντός εισαγωγικών, ξεκινάει από το πώς μαθαίνεις, εκπαιδεύεις τα παιδιά. Από εκεί ξεκινάει. Από το πώς μαθαίνεις, πώς εκπαιδεύεις και πώς διαμορφώνεις το ψυχισμό που θα καθίσει πάνω στο χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Όλα λοιπόν είναι πειράματα στο ίδιο πράγμα. Πώς να ταξινομείς, πώς να διαβαθμίζεις και πώς να ελέγχεις τις μεγάλες μάζες κατά κατηγορία. Και εδώ έρχεται βέβαια και τον έχουμε πει πόσες φορές, τον Έντουαρντ, τον Μπερνέι, με το βιβλίο «Την Προπαγάνδα», είναι καταπληκτικό, όποιος το θέλει να το δώσω, PDF, λοιπόν, όπου σου λέει ότι η δημοκρατία χρειάζεται influencers. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία έτσι το όπως νομίζετε. Θα πρέπει οι μάζες να υποτάσσονται, αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία. Okay. Συμφωνώ. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που έχουμε. Η πειθαρχία λοιπόν, να ξεχωρίσουμε δύο εκδοχές. Οι Νοτιοαφρικανοί ιδρυτές πήραν συνειδητά τις μεθόδους του Apartheid, των Ναζί, των Ινουίτ. Αυτοί οι ιδρυτές της PayPal Mafia, δηλαδή του PayPal, της εφαρμογής PayPal. Αυτό είναι. Οι άνθρωποι δηλαδή, που δημιουργήσαν το PayPal, και από εκεί ξεκίνησε το Facebook, από εκεί ξεκίνησε η Palantir, από εκεί ξεκίνησαν το LinkedIn, από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτά εδώ, η Google. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Από τους ανθρώπους που ιδρύσαν την PayPal, γι' αυτό λέγονται και PayPal Mafia. Λοιπόν, πήραν λοιπόν αυτή την ιστορική εμπειρία του Apartheid, της ναζιστικής αντίληψης, των όσων έγιναν στους Ινουίτ και τις κωδικοποίησαν στους αλγορίθμους τους. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι εργασία πάνω σε αυτό δεν έχει γίνει. Να πω την αλήθεια,
Δεν υπάρχει, έψαξα να βρω. Τώρα,

Αυτό είναι το σχέδιο. Εσωτερικευμένα έχει αυτή τη φυσικότητα. Ο κόσμος σε κάστες. Μία φράση. Η αλγοριθμική λοιπόν τεχνοφεουδαρχία είναι ο κληρονόμος μιας μακράς σειράς τεχνολογιών ταξινόμησης και ελέγχου των πληθυσμών. Το apartheid, οι αριθμοί δίσκοι των Ινουίτ, οι διάδιδες καρτέλες των Ναζί, τώρα όλα αυτά είναι αυτοματοποιημένα. Η συνέχεια είναι η λογική και κατανοούμε ότι αν υπήρξε κάποια συνωμοσία, είναι μπροστά μάτια μας. Από τον αριθμό δίσκο των apartheid θα περάσουμε στο social sorting. Όταν πάνε να βγάλεις λοιπόν, από εμπειρία λοιπόν μέσα στο business, όταν πας και κάνεις μια αίτηση παλιά, έτσι, καλά και τώρα ισχύει, στην τράπεζα για να βγάλεις μια κάρτα, ας πούμε στη δεκαετία του 2000 που άρχισαν οι κάρτες να υπάρχουν πέρα από την Visa, πέρα από την, πώς λέγονταν, όταν άρχισε λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα η Visa και η Mastercard, όλοι έτρεχαν να κάνουν αιτήσεις για να πάρουν μια Visa ή μια Mastercard. Γινόταν ένα sorting, δηλαδή έμπαινε μια αξιολόγηση, ποιο είναι τα εισόδηματά σου, από το ένα, από το άλλο κτλ. Και παρήγαγε αυτό το γινόταν sorting. Αυτοί μπορούν να πάρουν, αυτοί δεν μπορούν να πάρουν. Λοιπόν, υπάρχει το κοινωνικό sorting, δηλαδή η κοινωνική ταξινόμηση. Μέσω των δεδομένων. Δεν χρειάζεται πια να σταματήσει ένας υπάλληλος να σε βάλει σε ένα φιλετικό κουτάκι. Το σύστημα σε φτιάχνει ως δεύτερο εαυτό, ο ψηφιακός σου αυτός, από τα δεδομένα σου, τις συναλλαγές σου, τις τοποθεσίες που πήγες, τους φίλους που έχεις, τι likes και πού τα κάνεις, το ιστορικό της υγείας σου, την ασφάλιση, την ταχύτητα πληροφόρησης, την πιστοτική σου συμπεριφορά. Μετά αυτός, ο δεύτερος εαυτός, ο ψηφιακός, αποφασίζει για τον πρώτο. Θα πάρει δάνειο, ασφάλιστρα, δουλειά, αστυνομικός έλεγχος, επιδότηση, ορατότητα. Και η Virginia Eubanks το ονόμασε αυτοματοποίηση της ανισότητας. Δηλαδή τα υψηλής τεχνολογίας εργαλεία που ταξινομούν, αστυνομεύουν και τιμωρούν κυρίως τους φτωχούς. Στην ProPublica, με μια έρευνα που έγινε για το Compass, ένα ιδιωτικό εργαλείο πρόβλεψης κινδύνου, υποτροπής στο ποινικό σύστημα, άνοιξε τη μεγάλη συζήτηση για το πώς ένας αδιαφανής αλγόριθμος μπορεί να επηρεάζει την ποινική μεταχείριση των ανθρώπων. Ακόμα και εκεί όπου η στατιστική διαφωνεί με το ακριβές μέτρο της μεροληψίας, το πολιτικό πρόβλημα μένει. Ο άνθρωπος βαθμολογείται από έναν μηχανισμό που δεν μπορεί να τον ανακρίνει. Δηλαδή ο άνθρωπος να ανακρίνει τον μηχανισμό. Και η Σουζάνα Σούμποφ το έθεσε από την οικονομική πλευρά. Καπιταλισμός της επιτήρησης. Εξαιρετικό βιβλίο. Το προτείνω. Η ανθρώπινη εμπειρία λοιπόν συλλέγεται ως προτήλιο. Μετατρέπεται σε προβλέψεις συμπεριφοράς και πωλείται σε αγορές που θέλουν να ξέρουν. Σε εταιρείες που θέλουν να ξέρουν δηλαδή. Και τελικά διαμορφώνουν το τι θα κάνεις. Εδώ λοιπόν το ανθρώπινο υλικό που έλεγε ο Μπουχάριν, το λουκάνικο και γέμισε το με ό,τι θέλεις μέσα, γίνεται συμπεριφερειακό πλεόνασμα. Ό,τι περισσεύει από τη ζωή σου, ό,τι δεν ήξερες, κάνω την παράγεις, γίνεται ιδιοκτησία κάποιου άλλου. Και θέλω να σας θυμίσω το εξής, ότι όταν κάνεις ένα προφίλ π.χ. στο Facebook, δεν είσαι εκεί ολόκληρος, οι ικανότητες σου, τα ταλέντα σου, πώς μιλάς, αν είσαι ευγενής, τι χρώμα έχει η φωνή σου, αν είσαι περιποιητικός με τους φίλους σου, όλα αυτά τα κομμάτια, αν παίζεις μουσική, τι είδους μουσική ακούς, το σύνολο των πραγμάτων που σε καθορίζουν σαν άνθρωπο δεν υπάρχει. Υπάρχει τρακ αυτό. Μόνο τα κομμάτια που σε περιλαμβάνουν ως προφίλ Facebook. Τσίγκος Αλέξανδρος. Αυτό δεν έχει περισσότερο. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το πρακτικό πρόσωπο της αλγοριθμικής ευωγονικής. Δεν σκοτώνει απαραίτητα, δεν στηρώνει απαραίτητα. Σε ταξινομεί όμως συνεχώς. Σε βάζει σε πιθανότητες. Σε κάνει ασφαλιστικό ρίσκο, πιστοτικό ρίσκο, πολιτικό ρίσκο, εργασιακό ρίσκο, ιατρικό κόστος, καταναλωτικό κόστος, καταναλωτικός στόχος. Και επειδή το κάνει σε πραγματικό χρόνο, ο άνθρωπος αρχίζει να προσαρμόζει τον εαυτό του ανάλογα με τα σκορ που ανταποδίδει η συμπεριφορά του μέσα όλο αυτό το αλγοριθμικό πλαίσιο των κοινωνικών πλατφορμών ή γενικά του gov.gr και βάλω τι θέλεις. Δεν τον φυλακίζεις, άρα τον άνθρωπο. Τον εκπαιδεύεις να

Περπατάει μόνος του μέσα στα όρια του αλγόριθμου. Υπάρχει και η άλλη αντίληψη, η άλλη όψη θα λέγαμε της ίδιας αναγωγής, και έρχεται από απρόσμενο τρόπο. Τη μελέτη των ζώων σε μάζες. Οι πιγκουίνοι, μελετώντας σημαντικά μια τεράστιο project που ήταν πει Clinton, θυμάμαι, αλλά ως σωματίδια, δηλαδή σε μελέτες απικιακών βασιλικών πιγκουίνων, οι ερευνητές βρήκανε αναλογίες ανάμεσα στην συλλογική συμπεριφορά της απικίας και σε ένα φυσικό σύστημα θερμικά κινούμενων σωματιδίων. Η δύναμη του μαζέματος προσφέρεται με όρους κινητής ακινητοποίησης, σε αναλογία με άψυχα συστήματα εκτός ισορροπίας. Δηλαδή παίρνουν ζωντανά πλάσματα και τα μοντελοποιούν σε μόρια αερίου. Και η γέφυρα με την ανθρώπινη κοινωνία είναι το ζούμε βεβαίως. Η ίδια μαθηματική μορφή εφαρμόζεται και στα σμήνη των πουλιών, στα κοπάδια των ψαρών, των ψαριών, στα ανθρώπινα πλήθη. Η συλλογική κίνηση προκύπτει αυτοοργανωμένα από τοπικές αλληλεπιδράσεις, χωρίς κεντρικά σχέδια ηγέτης. Θυμηθείτε το tracking που εφάρμοζε η Google την περίοδο, καλά τώρα το εφαρμόζει, το ανέπτυξε στα εργαλεία, αλλά θυμηθείτε το tracking που εφαρμόζει η Google την περίοδο του κοροναϊού και σκεφτείτε πώς το έχουμε αποδεχτεί, διότι έτσι ενημερωνόμαστε ότι ο δρόμος από τα Μουδανιά προς τη Θεσσαλονίκη πίζει από κίνηση και βλέπουμε το κόκκινο. Σου λέει, δες τι χρήσιμο που είναι. Δεν πάει το μυαλό σου καθόλου σε όλα τα υπόλοιπα που κάνει ακριβώς αυτό το tracking. Ο στόχος δηλώνεται ομάς στη βιβλιογραφία. Να εξηγηθεί συμπεριφορά χωρίς το εκ των προτέρων νοητικές δομές. Να καθοριστούν οι θεωρίες από τους χόμουνους κούλι, τα εσωτερικά αντίγραφα. Με απλά λόγια. Μοντελοποίησε τον άνθρωπο σαν σωματίδιο, χωρίς εσωτερικότητα, χωρίς ψυχή και χωρίς όνομα. Είναι η επιστημονική τυποποίηση ακριβώς του ανθρώπινου υλικού του Μπουχάριν ή της τεχνοκρατίας του παππού του Μάσκ, 1450-1. Ο άνθρωπος ως μόριο σε μια εξίσωση. Και σκεφτείτε ότι όταν παρακολουθούν τα αυτοκίνητά μας, στο αν έχουν δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν λέει είναι στο αυτοκίνητο ο Τσίγκος ή ο Γιαννόγλου ή δεν ξέρω εκεί κτλ. Δεν βλέπουν αυτό. Σε βλέπουν σαν σωματίδιο. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιστήμης λοιπόν είναι μια αθώα βασική έρευνα, στατιστική, φυσική, βιολογία της συμπεριφοράς και ένα πρόγραμμα, και όχι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Η αμυντική εκδοχή και έτσι παρουσιάζεται. Κάτι πάρα πολύ αθώο. Τα μοντέλα γίνονται λοιπόν μετά τα εργαλεία με τα οποία κατευθύνεται το ανθρώπινο κοπάδι. Η δυναμική της γνώσης και ο έλεγχος του πληθυσμού, ο αλγόριθμος της δέσμευσης και η μελέτη της μάζας γεννά την τέχνη του ποιμένα. Και ποιμένα σήμερα για μας είναι, για παράδειγμα, ο Google. Είναι το Twitter. Είναι το Facebook. Είτε λαλούν τα πρόβατα, είτε είναι μαύρα, είτε είναι άσπρα, ο ποιμένας των ανθρώπων σήμερα είναι αυτή. Υπάρχει το σκοτεινό Universe 25 του John Calhoun, που είναι δεκαετία 60-70. Έβαλε ποντίκια σε μια ουτοπία με άφθονο φαΐ, αλλά σε υπερσυνοστισμό. Και η κοινωνία τους κατέρευσε. Ήρθε η βία, η απόσυρση, οι ωραίοι, the beautiful ones, που έπαψαν να κοινωνικοποιούνται και μόνο καλοποιούνταν. Το διάβασαν ως παραβολή για την ανθρώπινη αστική πυκνότητα και την κοινωνική διάλυση. Το νήμα του κατακαιρματισμού μας βρίσκεται εκεί. Γιατί τι τονίζει αυτό το σύστημα, ρε φίλε? Πώς θα φανώ κατά την κούρα μέσα στο μυαλό μας, ωραίος ή ωραία? Εξού και τα φίλτρα όλα αυτά που γεμίζουν φωτογραφίες που βγάζουμε ο καθένας για τον εαυτό του. Λοιπόν, με τη διαφορά που κρατάμε πάντα, ο άνθρωπος δεν είναι ποντίκαι. Η εξούση πάντα δεν είναι μοίρα. Ένα μοντέλο ο οποίος αρνείται να γίνει σωματίδιο το ακυρώνει. Και βεβαίως η δημόσια εξουσία που ιδιωτικοποιεί τον μηχανισμό της. Υπάρχει αυτός ο τελευταίος κρίκος, πώς η ιδέα γίνεται υποδομή. Η απάντηση είναι από το διπλής χρήσης σύμπλεγμα, dual use, δηλαδή τεχνολογία που πουλιέται ταυτόχρονα ως εμπορικό προϊόν και ως εργαλείο του κράτους,
του στρατού, της υπηρεσίας πληροφοριών. Η αγορά λοιπόν, το κράτος εδώ δεν είναι αντίπαλη, η αγορά εννοώ εταιρείας. Λοιπόν, το κράτος χρηματοδοτεί, πιστοποιεί και αγοράζει, η εταιρεία αναπτύσσει, κλιμακώνει και ιδιωτικοποιεί και μετά το κράτος ξαναγοράζει το εργαλείο που το ίδιο του βοήθησε. Η InQtel, δηλαδή το επενδυτικό σκέλος που δημιουργήθηκε από τη CIA για να φέρει τεχνολογίες στη Silicon Valley στην κοινότητα των πληροφοριών, είναι καθαρή μορφή αυτής της γέφυρας. Δεν είναι μυστήριο με την παλιά έννοια, είναι θεσμός. Η δημόσια εξουσία μπαίνει σε αυτά τα venture capitals, δηλαδή στον κόσμο της χρηματοδότησης των νεοθειών εταιριών, για να προσανατολίσει τις τεχνολογίες προς τα πού θα πάνε και για να είναι μαζικές. Δηλαδή, δεν ασχολείται κανένας με την καλή ποιότητα της ζωής, θα ασχοληθεί με το πώς θα μπορέσει να φτιάξει ένα ψάρι που να έχει 7 λωρίδες. Γιατί αυτό χρειάζεται η μυστική υπηρεσία. Η Palantir λοιπόν είναι το εμβληματικό παράδειγμα αυτής της ζώνης. Ιδιωτική εταιρεία δεδομένων που γεννήθηκε μέσα από το οικοσύστημα της εθνικής ασφάλειας και μετά απλώθηκε σε αστυνομία, στρατό, υγεία, μετανάστευτη διοίκηση, όχι μόνο στις ΗΠΑ, παντού σε όλο τον κόσμο. Άρα ο τεχνοφεοδαλισμός δεν είναι απλώς εταιρείες που έγιναν πολύ δυνατές. Είναι κάτι ακριβέστερο. Είναι ο δημόσιος μηχανισμός που εχωρεί κομμάτια της κυριαρχίας του, δες εδώ στην Ελλάδα, σε ιδιωτικές πλατφόρμες, ιδιωτικοποίηση του κράτους δηλαδή, και μετά εξαρτάται από αυτές για να δει, να ταξινομήσει και να δράσει. Το κράτος λοιπόν κρατά τη βία και την νομιμότητα, η εταιρεία κρατά δεδομένα, το λογισμικό, τη διαπαφή και το ρυθμό. Αυτό είναι το νέο φέουδο. Ούτε η γη, ούτε, αλλά είναι αλλαγή αντίληψης. Όποιος κατέχει την πλατφόρμα, κατέχει τον τρόπο τον οποίο το κράτος βλέπει όλο τον κόσμο, έχοντας πάνω του την εταιρεία. Τώρα, αν τα βάλουμε όλα αυτά σε μία γραμμή, θα δούμε ότι δεν είναι ξεχωριστά. Είναι ένα κομμάτι ενός ολόκληρου δέντρου. Ο σπόρος ήταν η τεχνοκρατική ιδέα ότι η πολιτική και η οικονομική ζωή πρέπει να αφαιρεθούν από τους λαούς, τους ανίκανους, τους μη ορθολογικούς και να δοθούν στους ικανούς ή στη μηχανή τους. Και αυτό το σπόρο, έτσι βγαίνουν από αυτή τη φύτεψη που έχει γίνει όλα αυτά τα κλαδιά αυτού του φακέλου που έχουμε κάνει. Η περιφρόνηση δηλαδή της δημοκρατίας, όπου θα έχουμε ένα CEO μονάρχη, ήδη έχουμε ένα τέτοιο που λέγεται Trump, CEO, κυβερνά την Αμερική ως CEO, λοιπόν, που περιγράφει ο Γιάρβιν, είναι ο τεχνοκράτης με την κορώνα του βασιλιά. Προσέξτε κάτι, στην Αμερική δεν είναι τυχαίο ότι κάνανε οι δημοκρατικοί. Δεν αφορά τους δημοκρατικούς, αλλά τώρα βάζουμε πώς χρησιμοποιούν για τους λαούς, Δεν θέλουμε βασιλιά, ήταν το κύριο σύνθημα. Γιατί ο Τραμπ συμπεριφέρεται ως μονάρχης. Έτσι. Λοιπόν, ο τεχνοφεοδαλισμός, λοιπόν, ο τεχνοκράτης ως άρχοντας που εισπράττει πρόσοδο. Η ευογονική αναπαραγωγή. Ο τεχνοκράτης που σχεδιάζει όλο το ανθρώπινο γένος. Η AGI ως σωτηρία. Ο τεχνοκράτης που φτιάχνει τον Θεό μηχανή. Και η αποκαλυπτική γλώσσα του TL, του Peter Thiel. Ο τεχνοκράτης ως κατέχον, που μας σώζει από τα τέρατα που ίδιος κατασκευάζει. Γιατί το μόνιμο μοτίβο που μπαίνει από αυτούς όλους τους ανθρώπους είναι τι θέλετε. Πυρηνικό πόλεμο, Αρμαγέδον ή εμάς να σας κυριβενλούμε, να σας κυριαρχούμε και να έχετε μία ήρεμη, υποταγμένη ζωή στην οποία μόνο οι άξιοι θα μπορούν να αναπαράγονται. Μην ξεχνάτε ότι στα carbon credits εκεί έχει βγει, αυτό επίσης μπορεί να το διασταυρώσετε, στους Times, στους Guardian, υπάρχουν δηλαδή, έχουν γραφτεί άπειρα. Ένα παιδί για να γεννηθεί θέλει 52 εκατομμύρια carbon credits. Δηλαδή, για να γεννήσεις ένα παιδί, θα πρέπει να έχεις την ικανότητα να αγοράσεις το δικαίωμα της γέννησης του παιδιού με 52 εκατομμύρια carbon credits. Γιατί θα μολύνει τον πλανήτη με την έλευσή του. Καλό. Κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με όλο αυτό το είναι πραγματικά τραντάζει το όλο σου εγκέφαλος, αλλά αυτοί είναι υπαρκτοί άνθρωποι. Τι να σας κάνω. Εμείς τους αφήσαμε να είναι εκεί. Εννοείται. Λοιπόν, και τελευταία επικράτεια, η μεγάλη αρπαγή του να ανοίξει κάποιον σε μια ηλικία σχεδόν 100 ετών.
όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. 100 χρόνια. Και αυτό είναι το δίδαγμα της ΣΥΡΙΖΑΣ. Ό,τι μας παρουσιάζουν ως μέλλον, της λαγότρυπας, λαμπερό, αναπόφευκτο, καινούριο, είναι απλώς ένα παλιό όνειρο μιας εξουσίας, ντυμένο με τα ωραία χρώματα μιας νέας τεχνολογίας. Η τεχνοκρατία, δηλαδή, του παππού με την κρίση στολή και αριθμό, επιστρέφει με τα χούτι και το user ID. Και το αντίθετο παραμένει το ίδιο. Όσο παλιό και αν είναι αυτό, το όνομα αντί του αριθμού, το πρόσωπο αντί της μονάδας, το συνανίκην αντί του να ανήκουμε σε κάποιον. Και μέσα από τη βιομηχανία, την ίδια τη μηχανία, ο Jason Lanier, ο πρωτοπόρος της εικονικής πραγματικότητας, ένας στέλεχος που πούλησε στην Google την πρώτη εταιρεία μηχανικής όρασης, αυτοαποκαλούμενος και ως πιστή αντιπολίτευση, μας δίνει ταυτόχρονα τη διάγνωση και το αντίθετο και το αντίδοτο. Στην κεντρική του ομιλία που έχει κάνει το 2017 στο Ινστιτούτο Willy Brandt στη Γερμανία, λέει: ο κύκλος της ενσυναίσθησης, ο κύκλος γύρω σου, ό,τι είναι μέσα αξίζει την ενσυναίσθησή σου και είναι ωφελούμενος αυτό που κάνεις. Ό,τι είναι έξω, όχι. Με άλλα λόγια, το σύγχρονο όνομα του συνόρου που ιχνηλατήσαμε είναι, η στολή δηλαδή, είναι το ποιος μετράει. Η κίνηση καταγγέλει ακριβώς αυτό, τη δική μας. Για να βάλουν τη μηχανή μέσα στον κύκλο, αυτό ακριβώς σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να πετάξουν τον άνθρωπο έξω. Για να βάλουμε μέσα τους υπολογιστές, λέει, στην πραγματικότητα πετάμε έξω τους ανθρώπους. Και αφού μετά τη μοναδικότητα, το singularity, αυτή που θα είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με τα ποινία εκεί και με τους υπολογιστές, αυτοί δεν θα είναι πια ωφελούμενοι. Είναι η χάραξη συνόρου με την κρίση στολή, τη μαύρη, και τώρα με τη μηχανή μέσα, τον άνθρωπο απ' έξω. Ο Lanier ονομάζει από μέσα ό,τι τεκμηριώνουμε. Η θεολογία της τεχνητής νοημοσύνης, χτίζουμε μηχανές που μας ξεπεράσουν, η μοναδικότητα είναι το αποκαλυπτικό γεγονός, η μεγάλη αποκάλυψη κατά τον χριστιανισμό αυτού, η μοναδικότητα, το singularity είναι για αυτούς. Οι πιστοί ανεβάζουν τον εγκέφαλό τους και κερδίζουν αθανασία. Οι άπιστοι καταδικάζονται στην αχρησία και στο θάνατο. Και έτσι λέει, το χρυσό μας χάρι, η ματαιοδοξία των ανθρώπων που πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν θεοί ή Θεός στη θέση του Θεού. Δεύτερον, ότι η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει κλοπή. Κάθε τεχνητή νοημοσύνη είναι ανασκευασμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένα και δημιουργήματα. Για να τη δείξει ζωντανή, πρέπει να κρύψει από τους ανθρώπους πίσω από την κουρτίνα και να τους πεις ότι είναι παροχημένη, ενώ τους κλέβεις. Ο τεχνοφεοδαλισμός είναι υπομένος από μέσα, είναι ο δουλοπάρικος, ο κρυμμένος. Όλοι ξεχνάμε ότι ό,τι έχει τροφοδοτηθεί η τεχνητή νοημοσύνη είναι όλα τα βιβλία, όλα τα δισεκατομμύρια, σκεφτείτε τώρα, τι έχει γραφτεί, όπου είναι περασμένα ως δεδομένα μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή είναι μια τεράστια κλοπή της ιστορίας της ανθρωπότητας, για την οποία πληρώνει κανένας. Λοιπόν, η καταστροφή που μετράει πιο πολύ, γιατί απαντά στο ερώτημα της κρεατομηχανής, την οποία ζούμε. Turing test. Όταν μια μηχανή φαίνεται να περνά για άνθρωπος, είναι πιθανότερο ότι οι άνθρωποι χάζεψαν παρά ότι η μηχανή έγινε έξυπνη. Ψεύτικοι άνθρωποι, τα bots, φτιάχνουν ψεύτικη κοινωνική αντίληψη και που κυκλοφορούν και τα χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά εδώ, για να πολλαπλασιάζουν το μήνυμα και να νομίζουν ότι το είπε και αυτό, το βλέπω συνέχεια γραμμένο και από διαφορετικούς ανθρώπους, που είναι bots δηλαδή. Λοιπόν, και εμείς αυτό χαζεύουμε για να φανεί έξυπνη μηχανή που μας χειραγωγεί. Άρα ο κίνδυνος δεν είναι μια υπέρνοημοσύνη, είναι ο αυτοαποβλακωμένος άνθρωπος. Και πίσω από κάθε έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη που αποβλακώνει, υπάρχει πάντα ένας κουκλοπαίκτης με ατζέντα, χρήμα και εξουσία, και πίσω από αυτή την κουρτίνα είναι ο ωφελούμενος. Ο βαθύτερος λόγος, λέει, να βλέπουμε τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο και όχι ως Θεό, είναι πνευματικός. Το δέος να είσαι ζωντανός και να αντιλαμβάνεσαι το ιερό της κάθε συνηθισμένης στιγμής, ο μυστηριώδης πλούτος που έχει μέσα του ο άνθρωπος. Αυτά είναι τα εργαλεία που για τον Lanier μπορούν να διασώσουν τον άνθρωπο έστω και την ίστατη στιγμή. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας. Να ξέρετε ότι αύριο θα σας αναφέρω τα δύο μεγάλα πειράματα που αφορά εμάς τους ανθρώπους και το που έχουν γίνει στη Γάζα. Και θα ολοκληρώσω με το ενομιλία που έδωσε ο Ντούροφ στην 1η Ιουνίου για την κατάσταση και τη συνθήκη της επιτήρησης πραγματικά. Και όχι επειδή λέμε να μας παρακολουθούν, αλλά με στοιχεία. Ο Ντούροφ είναι ο ιδρυτής του Telegram. Οπότε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, σαν προέκταση τέλος πάντων αυτών των εκπομπών, για να μάθουμε και να κατανοήσουμε ότι οι δικές μας κυβερνήσεις, η δικιά μας η τωρινή κυβέρνηση και η δική μας η τωρινή αντιπολίτευση συμμετέχουν σε ένα δράμα το οποίο δεν αφορά τους Παλαιστινίους. Αφορά μας τους ίδιους ως χώρο εφαρμογής των όσων συμπερασμάτων, εργαλείων, δεδομένων, εξελίξεων και μοντελοποιήσεων έγιναν στη Γάζα. Από μένα λοιπόν, σας ευχαριστώ όλες και όλους. Ευχαριστώ και τον Αντώνη για τα πουράκια από τον Άγιο Δομήνικο. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο, τον Άτλαντα των ήχων. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 8 η ώρα το βράδυ. Από μένα λοιπόν, μισό λεπτό. Ακολουθούν η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σόιλε Μέζογλου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Παίζει εξαιρετική μουσική. Λοιπόν, εξαιρετική μουσική ο Γιώργος, με εξαιρετικές επισκέψεις σε διάφορες εποχές ή διάφορα μουσικά είδη. Έτσι λοιπόν, από μένα καληνύχτα και καλή τύχη, γιατί χρειαζόμαστε.

0: That one feels good, huh?
1: Η ώρα είναι 10.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
1: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
12: Focus 103,6.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κανονικά με τέτοιο άσμα, Στέφανε, πρέπει να χαμηλώσουμε και εμείς τα φώτα, έτσι όπως κάνει και ο Τσίγκος, έτσι, για να δημιουργήσει μια αλφα ατμόσφαιρα. Άστε εδώ, καλά είναι. Ανοιχτά τα φώτα, δυνατά, να βλέπουμε κιόλας, είμαστε... Είναι απαραίτητο για μας αυτή την, τέλος πάντων, ώρα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στη μουσική μας περιπλάνηση. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Δευτέρα σήμερα και έχουμε μπαλάντες, όπως κάθε Δευτέρα. Τα φώτα στο στούντιο δεν χαμηλώνουν. Σταματούν κατά κάποιο τρόπο οι δείκτες του ρολογιού. Και το ραδιόφωνο γίνεται η δική μας γέφυρα με τον χρόνο. Σήμερα σας έχω Cutting Crew, Scorpions, Robert Plant, Pretenders, Metallica. Δεν θα τα πω και όλα. Όχι, θα αφήσω και κάτι για έκπληξη. Ξεκινήσαμε με αυτή την υπέροχη, καταπληκτική σύνθεση Santana, το Europa, ή αλλιώς το κλάμα της γης, το χαμόγελο του ουρανού. Earth's Cry, Heaven's Smile. Και αυτή η κιθάρα, όταν αρχίζει και ακούγεται, νομίζεις ότι σου μιλάει. Εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60, πρωτοπόροι του ψυχεδελικού ήχου, και κατάφεραν να βάλουν το Latin Rock στα μεγάλα σαλόνια της μουσικής. Μείνετε εδώ μαζί, Στέφανος Εμμανουήλης στον ήχο, Γιώργος Σοϊλεμαζογλου στην παρέα σας, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα για κάθε τραγούδι, για κάθε συγκρότημα, για κάθε ερμηνευτή, για κάθε ερμηνεύτρια να πούμε στην σημερινή εκπομπή. Σε ό,τι αφορά τον Κάρλος Σαντάνα, η πορεία του δεν ήταν πάντοτε έτσι γραμμική. Το 73 είχε κάποιες επιρροές από έναν γκουρού, άλλαξε κατευθύνσεις. Έκανε όμως μεγάλες επιτυχίες και το μεγάλο comeback ήρθε για αυτόν το 76. Αμέσως μετά έχουμε Snow White, Bird of Paradise, και ο Snow White, ο κατακόσμων Terence Charles White, είναι ένας από τους πιο αθόρυβους αλλά άμεσα αναγνωρίσιμους Βρετανούς κιθαρίστες.

Snowy White, η αγάπη του για τη μουσική ξεκίνησε στα 11 του χρόνια όταν μαγεύτηκε από θρύλους των urban blues, αστικά blues δηλαδή, όπως ο BB King, ο Otis Rush, ο Buddy Guy, και κάποια στιγμή μετακόμισε στο Λονδίνο. Άρχισε να γίνεται περιζήτητος, αυτά όλα στις αρχές δεκαετίας του 70. Έγινε μόνιμος συνεργάτης των Pink Floyd στις ιστορικές περιοδίες του άλμπουμ Animals και The Wall, ενώ αργότερα αποτέλεσε βασικό στέλεχος της μπάντας του Roger Waters. Μάλιστα το 90 χάρισε ένα ξέχαστο σόλο στο Comfortably Numb, άνετα μουδιασμένος, έτσι μεταφράζεται, παίζοντας πάνω σε έναν τοίχο ύψους 24 μέτρων στο Βερολίνο. Εκτός από τους Floyd υπήρξε επίσημο μέλος των Thin Lizzy από το 1980 έως το 82 και ηχογράφησε μαζί τους άλμπουμ όπως το Chinatown, το The Renegade, ενώ συνεργάστηκε στενά με τον Phil Lynott. Αφήνουμε τον Snowy και πάμε στους Supertramp, The Logical Song. Λοιπόν, οι Supertramp ακολούθησαν μια εντελώς αναπάντηχη διαδρομή προς την επιτυχία στη δεκαετία του 70. Κατάφεραν να παντρέψουν την πολυπλοκότητα του progressive rock με τις κολλητικές μελωδίες της βρετανικής pop, γεμίζοντας στάδια σε μια εποχή όπου ο ήχος τους θεωρούνταν εκτός μόδας. Τώρα η μπάντα δημιουργήθηκε το 69 από τον πιανίστα και τραγουδιστή Rick Davies, ο οποίος βρήκε έναν Ολλανδό εκατομμυριούχο χρηματοδότη, τον Stanley August Mizangaes, για να στηρίξει το όραμά του. Μετά από μια αγγελία στο περιοδικό Melody Maker, στην παρέα προσθέθηκε και ο σπουδαίος Robert Hodgson. Το αρχικό όνομα του γκρουπ ήταν Daddy, μπαμπάς δηλαδή, αλλά για να αποφύγουν τις συγκρίσεις με άλλες μπάντες το άλλαξαν σε Supertramp, εμπνευσμένοι από ένα βιβλίο του ουαλού συγγραφέα William Henry Davies. Πάμε να ακούσουμε από την αρχή Supertramp και το The Logical Song.

Η εκτόξευση για το συγκρότημα ήρθε το 1979 με το άλμπουμ Breakfast in America, πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, με τραγούδια όπως το Goodbye Strangers, το Take the Long Way Home, το The Logical Song που ακούσαμε και το οποίο το έγραψε ο Roger Hodgson αντλώντας έμπνευση από τα δικά του βιώματα στα αυστηρά βρετανικά οικοτροφία. Το συγκρότημα που θα ακούσουμε ξεκίνησε στη δεκαετία του 60. Συγκεκριμένα γεννήθηκε το 65 στην παραλία Venice Beach του Los Angeles. Εκεί συναντήθηκαν τυχαία δύο φοιτητές κινηματογράφου του UCLA και ήταν ο πιανίστας ο Μαντζάρεκ, ο χαρισματικός ποιητής Μόρισον και ο ντράμερ Densmore και τον κιθαρίστα Krieger. Δημιούργησαν έναν ήχο γεμάτο μυστικισμό χάρη στα υπνοτικά πλήκτρα του Μαντζάρεκ και την εμβληματική θεατρική ερμηνεία του Μόρισον. Και για εσάς που έχετε ακούσει άπειρες φορές το συγκρότημα που λέγεται The Doors, να πούμε ότι πώς πήραν το όνομα τους. Το όνομα τους το εμπνεύστηκαν από ένα βιβλίο το οποίο είχε τον τίτλο The Doors of Perception, οι πύλες της αντίληψης.

παρά το μελαγχολικό και σκοτεινό του υπόβαθρο, στο τραγούδι «Οι άνθρωποι είναι παράξενοι», το τραγούδι κρύβει μια πολύ όμορφη δημιουργική αλήθεια. Αποδεικνύει τη δύναμη της φιλίας και της φύσης. Αναζητώντας λοιπόν την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, βρήκα ότι ο Κρίγκερ είχε διηγηθεί κάποια στιγμή ότι είδε τον Μόρισον ράκο. Δεν τον άφησε μόνο του, αλλά τον πήρε μαζί του για να δουν το ηλιοβασίλεμα από την κορυφή ενός φαραγγιού. Μόλις ο Μόρισον είδε τη θέα και ένιωσε την ηρεμία της φύσης, τα μαύρα σύννεφα σε εισαγωγικά έφυγαν από το μυαλό του και μέσα σε λίγα λεπτά έγραψε αυτό το αριστούργημα. Cutting crew, I just died in your arms. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος με Scorpions, Bonfire, Pretenders, Robert Plant και πολλούς ακόμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ναι, έχουμε

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Και το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με Scorpions, με πάνω από

150 χρόνια πορείας και περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις. Και βέβαια αποτελούν το πιο επιτυχημένο γερμανικό μουσικό προϊόν, αποδεικνύοντας ότι εκτός από αυτοκίνητα, οι Γερμανοί μπορούν να εξάγουν και rock and roll ενέργεια. Το θρυλικό αυτό κομμάτι, Holiday, κυκλοφόρησε το 1979. Στο άλμπουμ υπήρχε Love Drive, Ορμή της Αγάπης, να το πούμε έτσι. Ένα άλμπουμ σταθμό που ουσιαστικά τους άνοιξε τις πόρτες για τη μεγάλη αγορά της Αμερικής. Γραμμένο από το αχώριστο δίδυμο Ρούντολφ Σένκερ στη μουσική και τον Κλάους Μάινε στους στίχους. Οι Scorpions, πέρα από τις αμέτρητες χρυσές και πλατινένιες διακρίσεις, έμειναν στην ιστορία για το αστήρευτο πάθος τους για περιοδίες. Το 1988 ήταν η πρώτη δυτική rock μπάντα που έδωσε 5 συνεχόμενες sold out συναυλίες στο τότε σοβιετικό Λένιγκραντ, ενώ με τις πρώιμες εμφανίσεις τους στην Κίνα και την Νότιο Ανατολική Ασία, ουσιαστικά άνοιξαν το δρόμο για δεκάδες άλλα δυτικά συγκροτήματα. Κομμάτια τους έχουν διασκευαστεί από μπάντες μεγαθύρια όπως οι Smashing Pumpkins, η Green Day, η System of Down και πολλούς άλλους. Πάμε να ακούσουμε Bonfire. Θα τα πούμε σε λίγο. Είναι φοβερή εισαγωγή και θα ήθελα να την ακούσουμε.

Η Bonfire είναι πραγματική βετεράνη του γερμανικού μελωδικού hard rock. Και αυτή λοιπόν Γερμανοί, με έναν γεμάτο ήχο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στους Scorpions και τους White Snake, κατάφεραν να χτίσουν ένα φανατικό παγκόσμιο κοινό. Η ιστορία τους ξεκίνησε στην πόλη Ingolstadt της Γερμανίας υπό το όνομα Cacumen, με μοναδικό σταθερό μέλος στο πέρασμα των χρόνων τον ιδρυτή και κιθαρίστα Hans Ziller. Το 86 άλλαξαν το όνομά τους σε Bonfire και έκαναν αμέσως θόρυβο με το άλμπουμ τους Don't Touch That Light. Μην αγγίζεις εκείνο το φως. Ενώ το Fireworks του 87 έμεινε για 30 εβδομάδες στην Γερμανία, στα γερμανικά charts, και θεωρείται πλέον κλασικό στο είδος του. Pretenders are stained by you. Οι Pretenders είναι μια μπάντα που κατάφερε να παντρέψει ιδανικά μια τρυφερή rock and roll καρδιά με μια άγρια punk, θα μπορούσαμε να πούμε, συμπεριφορά. Στο τιμόνι του group βρίσκεται από την πρώτη μέρα η ασυμβίβαστη Chrissy Hyde, μία από τις πιο επιδραστικές γυναικείες φιγούρες στην ιστορία της rock. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1978 στο Λονδίνο, κάνοντας ντεμπούτο με μία διασκευή στο κομμάτι των Kings, και η απόλυτη εκτόξευση ήρθε το 80 με το μελωδικό pop single Brass in Pocket, Λεφτά στην Τσέπη. Αν και τα πρώτα τους κομμάτια όπως το Precious, πολύτιμος δηλαδή, και το Tattooed Love Boys, Αγόρια του Έρωτα, με τατού, είχαν ένα πολύ εχμηρό επιθετικό ήχο. Παρά τις μεγάλες τραγωδίες που πέρασε η μπάντα, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του αυθεντικού κιθαρίστα James Hanneman Scott το 82, η τραγουδίστρια κράτησε το σχήμα ζωντανό. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 και 90 ισορροπούσαν ανάμεσα σε δυναμικά rock κομμάτια όπως το Night in My Veins, Η νύχτα στις φλέβες μου, και σε συγκλονιστικές ευαίσθητες μπελάντες όπως ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το 2000 Miles. Και φυσικά το εμβληματικό I'll Stand By You του 1994 που ακούμε.

Το τραγούδι αυτό, το Stand By You, το Θα Είμαι Δίπλα Σου, είναι ένας από τους πιο δυνατούς ύμνους συμπαράστασης και αγάπης που γράφτηκαν ποτέ. Το ευχάριστο και όμορφο με αυτό το κομμάτι είναι ότι παρόλο που η Chrissy Hynde είχε αρχικά κάποιες αμφιβολίες επειδή το θεωρούσε υπερβολικά pop για το άγριο προφίλ της μπάντας, τελικά πίστηκε να το κυκλοφορήσει και ευτυχώς που το έκανε. Το τραγούδι αγαπήθηκε τόσο πολύ που έγινε το απόλυτο τραγούδι για τη φιλία και την αλληλεγγύη στον κόσμο, ενώ χρησιμοποιήθηκε αμέτρητες φορές σε φιλανθρωπικές καμπάνιες. Και μας θυμίζει με τον πιο γλυκό τρόπο ότι όσο δύσκολα κι αν γίνουν τα πράγματα, η υπόσχεση ενός ανθρώπου ότι θα είναι εκεί είναι ό,τι πιο ισχυρό υπάρχει, το μεγαλύτερο καταφύγιο. Ο επόμενος δεν είναι από τους καλλιτέχνες που επαναπαύονται στις δάφνες τους. Έχει κερδίσει αμέτρητα βραβεία Grammy, μία θέση στο Rock and Roll Hall of Fame ως η μυθική φωνή των Led Zeppelin, αλλά και την πρωτιά ως ο κορυφαίος rock τραγουδιστής όλων των εποχών σε μια ψηφοφορία που έγινε από το περιοδικό Rolling Stone. Διατηρεί πάντα την ψυχή ενός περιπλανόμενου τραβαδούρου. Οι μουσικές του επιρροές απλώνονται σαν καρφίτσες στο χάρτη, από την Αγγλία στο Μαρόκο, στην Ουαλία, όπου θέλετε. Robert Plant, Big Lock.

Λίγα λεπτά πριν από τις 11, λίγα λεπτά πριν από το τέλος της μουσικής εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις, κλείνουμε με Bad Company και το ομώνυμο τραγούδι. Γι' αυτό θα πούμε λίγα πράγματα. Σε μια άλλη εκπομπή έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Θα πούμε πώς πήραν τον τίτλο του συγκροτήματος και του ομώνυμου τραγουδιού. Λοιπόν, ο Paul Rodgers εμπνεύστηκε το όνομα της μπάντας και του τραγουδιού βλέποντας ένα διαφημιστικό φυλάδιο για μια παλιά ταινία western του 72, και του άρεσε τόσο πολύ η ιδέα των παρανόμων και της κακής παρέας που αποφάσισε να χτίσει όλο το κόνσεπτ της μπάντας γύρω από αυτό. Φυσικά, παρά το όνομά τους, αποδείχθηκαν η καλύτερη δυνατή μουσική συντροφιά για τα ραδιόφωνα ολόκληρου του πλανήτη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Στέφανος Μανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελεμαζόπουλος στο μικρόφωνο. Το ραντεβού μας και πάλι για αύριο, λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο μοναδικός Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν».

0: κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπή σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να μας τα λες πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει καλύτερη.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρίβα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε άλλο κομμάτι εκεί της Ιφιλίου, έτσι στο νότιο. Τι να πω, δεν ξέρω να πούμε. Χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή και σήμερα, έτσι, Πέτρου Παύλου. Αποκατάθεση λοιπόν καρδιάς. Εύχομαι τα καλύτερα στους εορτάζοντες. Και πάνω απ' όλα φυσικά και πολλά χρόνια να ζήσουν, έτσι, όλοι. Πέτρος, Παύλος, Πετρούλα, Παυλίνα και ούτω καθεξής. Έχεις κανέναν εσύ, Στέφανε? Δεν έχεις κανέναν? Τίποτα? Πάψε ρε κανέναν. Εγώ έχω 3,5 σελίδες. 40 λεπτά τηλέφωνα έπαιρνα. Να τους πω, τι να κάνουμε να πούμε. Λοιπόν, ξεκίνησε και το Γερμανία-Παραγουάη. Παραλίγο. Ένα λεπτό αγώνας, παραλίγο θα είχαμε και, και ένα γκολάκι, έτσι θα είχαμε γούστα. Το προηγούμενο το παιχνίδι λίγο πολύ πιστεύω το είδατε, να πούμε έτσι. Ανατροπή έγινε εκεί πέρα, είπα και εγώ τώρα, αν μείνουν οι Βραζιλιάνοι απ' έξω. Πρέπει να παίχτηκε πολύ πράγμα εκεί στο στοίχημα στην ανατροπή, στο 0-1 ημίχρονο, εκεί βουρ στο μπατσά όλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6. Να πούμε και τα προκαταρκτικά, έτσι, 69-07-483-484 όσον αφορά η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, η οποία γίνεται με τον αριθμό αυτών που είναι του Viper, έτσι, μέσω του Viper λοιπόν. Μπροστά οι Γερμανοί, για να δούμε τίποτες. Ωραία πράγματα, καλό παιχνίδι φαίνεται. Να έχει ξεκινήσει, να δούμε γρήγορα στην κόντρα η άλλη Παραγουάη. Εν τω μεταξύ παραλίγο θα είχαμε το 0-1 στην προηγούμενη φάση που σας είπα. Φάουλ, δώσε φάουλ. Τον τραβάει πιο νωρίς ο Παραγουανός. Τον τραβάει από το χέρι του Γερμανό. Και μετά, τώρα τι δίνει εκεί πέρα, πέφτει κάτω, δίνει ανάποδο, για να το δω. Θα γινόταν το 0-1 προηγουμένως στην φάση με τον Αλόνσο εκεί πέρα, αλλά δεν την έπιασε καλά. Μετά από κόρνερ ήταν η φάση. Την έπιασε λίγο άδεια, δηλαδή άμα την έπιανε γεμάτα ή αν είχε πιάσει καλά ρε παιδί μου έτσι στο γύρισμα. Τραυματίστηκε και ο Παραγουανός, ποιος είναι αυτός, ο Γκουστάβο Γκόμες, μάλιστα. Τι έγινε, σήκωσε αλλαγή των άλλων αμέσως από την αρχή ρε φίλε. Για να δούμε πού τον βρήκε. Α, εδώ δείχνει τη φάση. Πω, την έπιασε άδεια ρε φίλε. Την έπιασε άδεια ο Αλόνσο έτσι στο γυριστό εκεί, ο Νόιερ. Έκανε και κάτι ιστορίες να πούμε, αλλά εντάξει, την έπιασε άδεια γι' αυτό. Και αυτό στον μπάγκο, ρε φίλε, σαν τον Αβραμόπουλο μοιάζει ο προπονητής του. Δεν σου σε βάνει σαν τον Αβραμόπουλο, Στην αρχή μόλις τον είδα, λέω Αβραμόπουλος είναι, τι είναι. Αυτό τι έγινε, τον τσουβαλιάσανε, τον πήραν μέσα, τι έγινε. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορεί να συνεχίσει από ό,τι φαίνεται, τον βγάζουν έξω για να δούμε τι θα γίνει. Θα τον βάλουν εκεί λίγο από αυτό το σπρέι να πούμε. Θα ξαναμπεί μέσα. Ο Γκόμες είναι αυτός, Λοιπόν, ωραία εβδομάδα ξεκινάει από ό,τι φαίνεται. Η μεγάλη Παοκάρα έφυγε. Ζανελ Μπόμελ, έτσι νομίζω λέγεται το κέντρο, το περσίνο έτσι. Εκεί που ήταν και πέρσι, πήγε και φέτος. Αναχώρησε το πρωί, το απόγευμα έκανε και την προπόνηση. Μια χαρά, χαλαρά. 15 μέρες ήταν εκεί πέρα. Τώρα ο Θεός και η ψυχή του. Παίκτες είναι, το ρόστερ είναι αδύνατο, λίγοι είναι πάνω, αρκετοί είναι τραυματίες, αρκετοί φύγανε. Περιμένουμε αυτή τη εβδομάδα τώρα, δηλαδή αυτές τις μέρες που πρέπει να ενισχυθεί όπως και δίποτε η ομάδα, έτσι. Τουλάχιστον 3-4.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν ένα διαλυματάκι, ένα δίλεπτο. Επιστρέφουμε, θα πούμε μερικά πραγματάκια. Έχει έτσι κάποια νέα η κατάσταση. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Arriba, muchachos!

0: μπάτερ και με κουμπάκια. New Age, jazz, rock, sex, trash, rock and roll, με τζατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Πήγαμε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης εκεί, Γερμανία-Παραγουάη 0-0 όσον αφορά το σκορ, δεν υπάρχει σκορ δηλαδή. Εντάξει, σφιχτά το πάνε, προσέχουν και τις άμυνες βλέπω. Και φυσικά όποια ομάδα που καταφέρει και βάλει το γκολ, και τους Γερμανούς δεν τους βλέπω πολύ έτσι, με καλή, πολύ καλή ποιότητα να πούμε έτσι. Θα δούμε βέβαια, οι Γερμανοί είναι Γερμανοί, τι να κάνουμε. Είπαμε, ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Πρώτη μέρα σήμερα, 15 νομίζω μέρες θα είναι εκεί πάνω περίπου, 14-15 μέρες. Επιστροφή μετά στην βάση. 23 του μηνός είναι το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League. Δηλαδή έχουμε 24 μέρες έχει παιχνίδι. Άρα 15 μέρες θα είναι πάνω και οι άλλες 8 μέρες εδώ, για να ετοιμάσει καλύτερα την ομάδα ο νέος προπονητής ο Λύση. Θα το δούμε και αυτόν έτσι. Καινούργιοι και οι συνεργάτες, τρεις συνεργάτες εκεί έχει δίπλα του. Μπροστά η Γερμανία τώρα, τίποτα, απομακρύνουν οι Παραγουαϊνοί. Διαβάζω κάπου προηγουμένως ότι οι μισοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναδείχθηκαν μέσα από τα πρωταθλήματα τη K19, K17 και λοιπά, να πούμε τα πρωταθλήματα υποδομής που λέγονται, που αγωνίστηκαν στην Super League την χρονιά που μας πέρασε, το 25-26 δηλαδή, οι μισοί περίπου, το 43,6% προέρχονται από τις τρεις μεγάλες ομάδες έτσι, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο ποσοστό προέρχονται από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, μέσα και Ιωνικό, Λαμία, Γερακλή και λοιπά, να πούμε έτσι, Βέρεια, Πλατανιά, Πανιόνιους, Εργοτέλης και λοιπά. Δηλαδή, αναλυτικά να το πω, ωραία ακούγεται αυτό, δείχνει και την σημασία σε όσων γίνονται κάτω στα τμήματα υποδομής της κάθε ομάδας, έτσι, την εξέλιξή τους αν θέλετε και λοιπά. Πρώτη ομάδα φυσικά είναι ο ΠΑΟΚ με 26 ποδοσφαιριστές, παρακαλώ, 26 ποδοσφαιριστές. Δεύτερος έρχεται ο Παναθηναϊκός, έδωσε 24 ποδοσφαιριστές, όχι έδωσε, παίζουν 24 ποδοσφαιριστές, παίξανε στην περίοδο που μας πέρασε το 25-26. Τρίτος ο Ολυμπιακός με 21 ποδοσφαιριστές, ο Αστέρας Άκτορ, το Κολοκοτρονίτσι που λέω εγώ, με 12 στην τέταρτη θέση, με 10 είναι ο Πανετολικός, με 9 είναι ο Άρης και ο Ατρόμητος με 9, με 7 είναι η ΑΕΚ και ο Όφη, με 6 είναι ο Λεβαδιακός και η Ξάνθη, με 3 είναι 4 ομάδες, Εργοτέλης, Πανιόνιος, Πας Γιάννενα, Πλατανιάς, με 2 είναι η Βέρεια και ο Πανσεραϊκός, και ένα παίκτη μόνο έχουν βγάλει η ΑΕΛ, η Κηφισιά, ο Ηρακλής, ο Ιωνικός και η Λαμία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, να πούμε έτσι. Άρα τα τμήματα υποδομής των τριών ομάδων είναι τα κορυφαία που υπάρχουν, και φυσικά το πιο, αν κρίνουμε με αυτό το δεδομένο, το κορυφαίο είναι του ΠΑΟΚ. Είπαμε για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον γνωστό αριθμό του Viber 69 07 483 484. Τα πρώτα έρθαν τα μηνύματα. Καλησπέρα, Ιουδάνη Μπαλίκαρη. Όταν μιλάει ο Τζόρτα στην εκπομπή των Πρωταθλητών. Καλησπέρα σε καπετάνιου Γολύπτε σα και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσθένη ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, απελευθέρωση στο Σερών 29 Ιουνίου 1913. Ναι, είναι γιορτή. Και χρόνια πολλά στου εορτάζοντε, λέει. Γεια σου, ρε φιλαράκι Δημοσθένη, επίση. Ότι έχει εκεί πέρα να του χαίρεσαι κι εσύ. Στην περιοχή του Ευόσμου δεν ακούγεται καθόλου, λέει ο σταθμός. Γιατί? Από τη συχνότητα δεν ακούγεται, γιατί? Καλησπέρα από το Ασπρόναβο Λιμπαρό. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Champions League δήλωσε για έδρα τη γενέτειρα του Τσιωβάνι, λέει. Αναμένω τον κύριο Κωνσταντινίδη, λέει, και Τσιωβάνι να παρακολουθήσουν τον αγώνα μαζί, ώστε να μεταφέρουν το φύλαθρο πνεύμα στο ραδιόφωνο. Χαιρετισμούς στον Κίτσο από την Πετριά, στους αγαπημένους Γιώργο Τασούλα και στον Ευθύμη τον Παπαλιγούρα από Πυραγή. Παπαλιγούρα, τι με θύμισε, φίλε. Να δώσω χαιρετίσματα τον Πέτρο, τον Παπαλιγούρα. Είχα στη Σκέδρα έναν φίλο μικρή όταν ήμασταν, το λέγανε Παπαλιγούρα, Πέτρο. Παπαλιγούρα δεν ήταν, το επίθετο ήταν του παρατσούκλι του, γιατί είχε μεγάλα αυτιά, πολύ μεγάλα αυτιά. Και τον έλεγα, το βγάλαμε Παπαλιγούρα. Ο Πέτρος ο Παπαλιγούρας, έτσι λέγαμε.

Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν. Αλέξα, πώς είναι, σου εύχομαι, λέει, καλή εβδομάδα. Να πάνε όλα καλά και μόνο τα καλύτερα, λέει. Μπες το άρμα σου, λέει, στο τάγκς και ξεκίνα την επέλασή σου, λέει. Μην αφήσεις τίποτα όρθιο. Βάλ τους όλους στη σειρά, λέει, και πάτησε τους όπως μόνο ξέρει το λιοντάρι της Βλωτούς. Καλή δύναμη, λιοντάρι της Βλωτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα, πήρατε χαμπάρι τι έγινε προχθές, έτσι. Πήρατε χαμπάρι, να πούμε, έγινε ένας χαμός, ένα μακελιό εκεί πέρα. Έγινε χαμός, τους όρμηξα. Τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε να πενευόμαστε τώρα, αλλά γυρίσανε κάποια στιγμή τα μυαλά μας ανάποδα, να πούμε, με αυτά που ακούγαμε, και έτσι τα είπαμε με τοπικά. Επέλαση για τους Γερμανούς, πάνε, κόβεται όμως. Μάλιστα. Άκου τι είπε, λέει, ο φίλος Παπαλιγούρας. Πού το θυμήθηκες, πού το θυμήθηκα τον Παπαλιγούρα, ε. Παπαλιγούρας, ρε φίλε, ήταν με τα μεγάλα αυτιά, δεν θυμάσαι. Ήταν ένας, όχι για τον γιο τον Παπαλιγούρα, για τον μπαμπά. Τον Παναγί, όχι Παναγί, πώς το λέγανε, Παναγί, ναι, Παναγί ο Παπαλιγούρας. Είχε κάτι αυτιά, ρε παιδιά, μια πιθαμή ήταν. Και είχα αυτόν τον Πέτρο που σας λέω, να πούμε, εκεί πέρα πιτσιρίκια που ήμασταν, και τον έμοιαζε και στη μάπα, έτσι, στενό μακρύ μάπα είχε. Αυτοί όλοι ήταν ενοδημοκράτες, νομίζω, δεξί ήτανε. Κατεβήκανε στην πολιτική και ο γιος σου κιόλας κατέβηκε, Αθήνα ήταν στην καταγωγή. Μωρά ήμασταν εμείς, το θυμάμαι.

Μπροστά οι Γερμανοί πάλι, για να δούμε. Πολύ προσεκτικά κοιτάνε πώς θα μπουν στην περιοχή, δεν μπορούν όμως. Έχουν κλείσει τους χώρους καλά οι παίκτες της Παραγουάης. Κλέψανε τώρα την μπάλα. Με τη μία παίζουνε, μπράβο. Πλάγιο για τη Γερμανία.

Την αγάπη μου λοιπόν στην Αυστραλία, στη μακρινή. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελτ. Ζήτω Τζόρνταν ο φίλος μου. Ζήτω Γιάννης, ζήτω Ευεργέτης ο Ιβάν Σαβίδης. Πάρκαρα λέει ο Μαδάρα. Όχι, Παοκάρα ο Μαδάρα. Βέβαια αυτός γράφει Πάρκαρα. Δεν πειράζει, το καταλάβαμε εμείς βέβαια. Ζήτω η Παοκάρα μας. Στηρίζουμε λέει τον νέο προπονητή και να προσέχεις λέει. Τι λέμε στο ραδιόφωνο για τον Πάοκ. Να ακούτε λέει τον Τζόρνταν. Ωραίος. Ζήτω Μπίλεφελτ λέω κι εγώ. Καστοριανός είναι ο Μπίλεφελτ. Γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου εκεί στην Ελβετία. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης λοιπόν από την Ελβετία.

Ιορδάνη, καλησπέρα. Τελικά λέει πόσους πιτσιρικάδες πήρε ο προπονητής και ποιους, μήπως γνωρίζει, Βασίλης Λουδίνο. Πιτσιρικάδες, Λοιπόν, έχουμε πολλά κενά στο ρόστερ. Η ομάδα είναι πολύ λιπέστατη, να πούμε. Και δεν είναι ότι δεν πήρε πολύ κόσμο, είναι ότι και κάποια παιδιά έχουν προβλήματα τραυματισμών, έτσι. Ο Δεσπότοφ ακόμα δεν είναι εντάξει. Ο Πιτσιρίκος αυτός που είτε γύρισε από δανεισμό, ο Σορετήρε, και αυτός έχει κάποιο πρόβλημα, να πούμε, τραυματισμού. Είναι κάποια παιδιά, αύριο θα φανεί καλύτερα, γιατί σήμερα τους έκοψε, δεν κάναν προπόνηση. Αύριο θα τους δει, για λόγους καλύτερα, λόγους ασφαλείας, να πούμε. Αύριο θα έχουμε εικόνα καλύτερη, αύριο.

Εν τω μεταξύ ο Λύση, ο προπονητής, έχει τρεις βοηθούς, έτσι. Είναι ο, πώς λέγεται, ο Μωυσής Γουάρδο Πέρες, ο Μασίμο Καργαρίνο και ο Τσαπακίδης ο Πέτρος. Χρόνια πολλά και στον Τσαπακίδη τον Πέτρο που γιορτάζει σήμερα. Νομίζω ένας από αυτούς παλιά πέρασε και από τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος.

Καλησπέρα, Γίγαντα Ιορδάνη, από Εύος μου. Μια χαρά ακούγεται, λέει, το ραδιόφωνο. Καλή εκπομπή, φίλε μου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή ακρόαση, παιδιά. Άρα είμαστε κανονικά στον αέρα, έτσι ακουγόμαστε κανονικά. Εννοώ από K20 και K19, αν πήρε παίκτες. Θα έχω αύριο εικόνα καλύτερη. Εν τω μεταξύ, η μεταγραφή, ο Ισπανός σήμερα έφυγε, τώρα το βράδυ πρέπει να ήταν πάνω κιόλας. Έτσι, υπέγραψε, έκανε 2 χρόνια, μια χαρά. Τώρα έφυγε πάνω. 2-1 νομίζω είναι. Αυτή ήταν και η πρώτη μεταγραφή. Είναι πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός. 316 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, αν διάβασα καλά. Έπαιξε, να πούμε, με την Real Sociedad. Είναι Βάσκος, μόνο εκεί έχει παίξει και αρχηγός ομάδος, έτσι. Καλησπέρα, Τζόρα, καλή συνέχεια, λέει, στην εκπομπή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Μιχάλης, γεια σου, Μιχάλη. Εννοείται, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Μεγάλη γιορτή, Πέτρου και Παύλου. Εδώ είναι η Κυβέρια. Γεια σου, Αντώνη. Και το φιλαράκι μου, όπως πάντα, ασπρόμαυρη ριζούμπολη, Κώστας Στασούλας, φιλαράκι μου καλό, ιεραπόστολος του ΠΑΟΚ, έχει οργώσει όλη την Ελλάδα, έχει κάνει άνω κάτω όλο τον Τουνιά και κάνει το μεγάλο αγώνα για την καψούρα του, την πιο μεγάλη. Ιορδάνη, καλησπέρα από αυλή του Ζήκου. Αμά, νικήσε ρε μπαγάσα. Να δώσεις την αγάπη μου στο Ζήκο και σε όλα τα παιδιά εκεί. Η αυλή του Ζήκου, μια μαγαζάρα, παιδιά, εκεί στο Γαλάτσι. Πα, πα, πα, πα, πα. Είναι παναθηναϊκά τα παιδιά, αλλά δεν πειράζει. Είναι πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά. Και φυσικά το μαγαζί μαγαζάρα, μιλάμε για γεύσεις τώρα, όχι πλάκα. Εκεί το μετρό έγινε, τι έγινε ρε Τασούλα, τελείωσε η ιστορία εκεί. Εκεί στα 50 μέτρα παρακάτω γινόταν ο σταθμός του μετρό εκεί πέρα, στα 100 μέτρα. Καλησπέρα λοιπόν από την αυλή του Ζήκου στο Γαλάτσι. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον ιδιοκτήτη, λέει, και από την παρέα μου τους δύο δραμινούς παοξίδες από Παρανέστη Δράμας. Α, thank you.

Άγιο για τη Γερμανία, τίποτα δεν μπορούν να τα παλικάρια. Πώς λέει ο Ευάγγελος, κουρασμένα είναι τα παλικάρια. Τους έχουν κλείσει καλά οι Παραγουανοί και δεν ξέρουν πώς αλλάξουν την μπάλα οι Γερμανοί. Ψάχνουν κάποιον χώρο να πούμε να μπουν, δεν μπορούν, γυρίζουν πίσω την μπάλα, ξανά πίσω, πρεσάρουν οι Παραγουανοί, ξανά πίσω.

Τζόρνταν, Σάββατο πρωί-πρωί ήμουν, λέει, στο χωριό. Πέρασα, λέει, γύρω στις 12 μπροστά από το σπίτι του γνωστού, λέει, Λάιτσμαν. Το κλιματιστικό ήταν, λέει, στο φουλ, μάλλον κοιμόταν, λέει. Τι να κάνει, που ψήνει η κατάσταση όλη, να πούμε, έξω ρε παιδιά, μα βγάλετε δυο αυγά, πώς το λένε, ομά, θα ψηθούνε, να πούμε. Μιλάμε για πολύ ζέστη. Από αριστερά οι Γερμανοί, λάθος στην μπάλα, ξανά λάθος, πολλά λάθη. Ρε παιδιά, πρέσικ από τους Παραγουανούς, πολύ πρέσικ. Και σκληρά παίζουνε και πρέσικ, σηκώ πάνω του, λέει. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο από Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τα σούλα, εγώ τον πήρα τηλέφωνο τον Πέτρο και τον είπα στο Λαγκαδά. Δεν πίστευε ότι τον πήρα τηλέφωνο. Γιατί δεν πιστεύεις λόγω. Τον Πέτρο, ωραίος ο Πέτρος. Σ' ακούει Κώστα. Την αγάπη μου στο Ζήκο, τι λέει.

Ωραία πράγματα εκεί, η ταβέρνα του Ζήκου, όντως πολύ ωραία πράγματα. Κοιτάς τα κάρβουνα, σούβλες, ιστορίες, ό,τι γουστάρετε. $300, 0-0, πλάγιο για την Παραγουάη.

Πολύ σκληρό παίξιμο, παιδιά. Πολύ σκληρό. Και το περίεργο είναι που τα αφήνουν και οι διαιτές. Μιλάμε για κλωτσίδι τώρα, ε. Χωρίς φάουλ, χωρίς τίποτα.

Είπαμε από νωρίς Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1 με ανατροπή. 0-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό. Και στις 4 έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο. Πολύ pressing κάνουνε, πολύ pressing. Έχει την μπάλα που μιλάμε για μαρκαρίσματα, για σκληρό παιχνίδι. Μιλάμε για τα πόδια στη φωτιά κλπ. Ξανά οι Γερμανοί στην επίθεση. Από πίσω πιέζουν οι παίκτες της Παραγουάης. Όπως ο Γερμανός πέφτει κάτω, παίκτης της Παραγουάης μες στην περιοχή. Δίνει φάουλ, όντως, επιθετικό φάουλ δίνει. Ζητά και κάρτα ο αρχηγός της Παραγουάης είναι. Τους πρόκειται ο Γερμανός, αλήθεια είναι. Όταν βλέπει ο ποδοσφαιριστής ότι ο διαιτητής ανέχεται το σκληρό παιχνίδι, βαράει ακόμα πιο δυνατά μετά. Και βαράνε και οι δύο, δεν βαράνε μόνο οι Γερμανοί και οι Παραγουανοί. 32ο λεπτό, 0-0.

Αύριο έχουμε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, 8 ώρα το βράδυ. Ωραίο παιχνίδι. Και την Τετάρτη έχουμε Γαλλία-Σουηδία. Είναι στις 12 το βράδυ. 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ. 7 η ώρα το απόγευμα Αγγλία-Κόγκο. Οι Άγγλοι παίζουν με τους Κογκολέζους, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Και στις 11 το βράδυ παίζει Βέλγιο-Σενεγάλη.

Την Πέμπτη έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα και στις 10 το βράδυ έχουμε Ισπανία Αυστρία. Άσοι και οι δύο είναι. Την άλλη μέρα την Παρασκευή έχουμε Πορτογαλία-Κροατία στις 2 το πρωί το ξημέρωμα, Ελβετία-Αλγερία στις 6 το πρωί, ώρα Ελλάδος πάντα λέω, και στις 9 το βράδυ Αυστραλία-Αίγυπτος. Μάλιστα.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου έχουμε 1 το βράδυ Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και 4.30 το ξημέρωμα έχει Κολομβία Γκάνα. Βέβαια πάμε ένα διάλειμμα Focus FM 103 και 6. Είπαμε για τα μηνύματά σας στον γνωστό αριθμό του Viber 69 07 483 484 και για τον αέρα 2310 500 676 και 500 677 οι γραμμές. Επιστρέφουμε σε λίγο με κόσμο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Κόρνερ για την Παραγουάη, 42ο λεπτό, για να δούμε. Άμα παρά λίγο δοκάρι βρήκε, δεν ξέρω, για να δω. Πολύ μεγάλη στιγμή. Από δεξιά ξανά Παραγουάη, πολύ επιθετική, μπράβο της. Μπαίνει η περιοχή. Γκολ 0-1. 0-1 η Παραγουάη. Σίξιλι η Γερμανία. Από πίσω βγαίνει ο 19, ο Ενσίκο, πώς το λένε. Πω ρε φίλε. 0-1. Φαινόταν αυτό. Φαινόταν αυτό. 0-1. Μπράβο στην Παραγουάη. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Focus FM 103 και 6, 23, 10, 506, 76 και 506, 77. Για να δω ποιος έβαλε τον γκολ. Αν τον είδα καλά. Γκολάρα ρε παιδιά. Από πίσω ήρθε με το κεφάλι. Ξανά, για να το δούμε. Σπάει την μπάλα ωραία, μπαίνει περιοχή, ασίστ με το κεφάλι, από το ύψος του πέναλτι, παιδιά, κεφαλιά, και ούτε να την πει ο Νόιερ, τον έπιασε στον ύπνο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιορδάνη.
0: Καλώς σωνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ζήτω μεγάλος Τζόρνταν, ζήτω κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Μπαμπίκος.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης, ζήτω όλοι οι ακροατές. Ζήτω ο Πάκο, εννοείται, έτσι, πρέπει να τον βάλω πρώτο.
0: Να, μπράβο, τώρα το πεις καλά.
1: Ε?
0: Τώρα το πεις καλά, πρώτο τον βάλεις.
1: Έτσι, δεν πειράζει, και τελευταίο που το πάει είναι και ο καλύτερος.
0: Και θα βάλεις και τον Κώστα από τον Μπίλεβελ, ζήτω ο Κώστας από τον Μπίλεβελ, βέβαια.
1: Ζήτω και ο Μπίλεβελ, ο Κώστας.
0: Την ατάκα αυτός μας την έβαλε.
1: Ε?
0: Ασίστ την ατάκα αυτός την έκανε.
1: Έτσι. Λοιπόν, ματσάρα πρέπει να είναι αυτό που βλέπεις, έτσι, σε έχω από το ακουστικό, από το ακουστίτσα,
0: ναι.
1: Η Παραγουάη βάλει το πρώτο
0: γκολ. Ο Ενσίσο, ωραία, πολύ γρήγορος παίκτης, μπράβο του.
1: Ναι, η Παραγουάη είναι καλή ομάδα.
0: Εμένα μου αρέσει το παιχνίδι αυτό, πολύ, δηλαδή και σκληρό παιχνίδι, ο διαιτής δεν αφήνει εύκολα, δεν δίνει εύκολα φάουλ, δεν σταματάει το ρυθμό, είναι μια χαρά.
1: Αυτό πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είναι ο αγώνας.
0: Δηλαδή για να πάρει κάρτα κάποιος εδώ πρέπει να δω αίμα από ό,τι κατάλαβα εγώ, αλλιώς δεν δίνει τίποτα αυτός.
1: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, να αφιερώσω τραγούδι, πρόσεξε.
0: Τα περισσότερα.
1: Το ιδιότητο παραπονιάρι.
0: Ναι.
1: Το αφιερώνω όποιο θέλεις εσύ, όποιο θέλει εκείνος.
0: Ναι.
1: Αφιερώνω εννοείται στους υπόλοιπους ακροατές, τον Καλόγερο.
0: Κόσμο Καλόγερος.
1: Τον κόσμο καλόγερο, ναι. Κόσμο καλόγερο, συγγνώμη.
0: Άλλο καλόγερος, άλλο κόσμο καλόγερος.
1: Ωραία. Ευχαριστώ για την διόρθωση. Νομίζω μου είχε αφιερώσει ένα τραγούδι ο κόσμο καλόγερος, παλιά.
0: Ναι.
1: Παλιά.
0: Μπορεί.
1: Πριν μέρες.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτά να μην κρατάω τη γραμμή, γιατί θα παραπονιέται το γιο της. Γιατί καταλαβαίνω την είναι στην επόμενη γραμμή.
0: Λες.
1: Έγινε. Καλή εβδομάδα.
0: Για χαρά, για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε. Είδες, έκανε λάθος ο Δημοσθένης.
2: Εδώ να πω καλημέρα εδώ την παρέα του Focus.
0: Καλή
2: εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
2: Αυτό το Δημοσθένη θέλω να του κάνω μια ερώτηση όταν ξαναβγεί.
0: Ναι, τι να πει.
2: Να πει πέντε παίκτες από το ΠΑΟΚ, αν ξέρει. Το παίζει ΠΑΟΚ.
0: Ενώ εσύ ξέρεις 8 παίκτες από την ΑΕΚ.
2: Δεν δουλεύεις εσύ τον Αζό.
0: Εδώ. Τι κολλάρα έβαλε. Το είδες στο παιχνίδι, το βλέπεις στο παιχνίδι, δεν πα.
2: Το βλέπω, δεν χρειάζεται να σε ακούω να κάνεις τα μετάδοση.
0: Πολύ ωραίο γκολ, ρε φίλε. Ενσίσω. Πώς λένε, γκολ. Έχεις ακούσει ισπανικό αυτό να πούμε.
2: Όχι, είχα ακούσει και τον γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ και με ποιο ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Α, με την Φενέρμπαχτσε.
2: Ναι, εκείνο, μου άρεσε πολύ.
0: Με τον Άραβα, εκείνο, ναι.
2: Πότε παίξετε αυτό το παιχνίδι.
0: Ο Άραβα με το Φενέρμπαχτσε.
2: Ναι, πόσα χρόνια και αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό ήταν. Το 2011 νομίζω ή 12.
2: 11.
0: Ή 10. 2010.
2: 10.
0: Ναι.
2: Και έχει 16 χρόνια και με αυτό ασχολείσαι ακόμα εσύ.
0: Μα αυτό είναι ιστορικό ρε φίλε.
2: Γιατί είναι ιστορικό.
0: Το 1821 έγινε η επανάσταση και εμείς ασχολιόμαστε ακόμα. Για. Τέτοιο πράγμα είναι και αυτό. Πάω ξούμε στην πόλη να σε δούμε, λέγαμε.
2: Όπα λίγο.
0: Ρε εσύ, πάω ξούμε, το σύνδημα ήταν πάω ξούμε στην πόλη να σε δούμε. Χρόνια ολόκληρα.
2: Όπα λίγο τώρα, μισό λεπτό έζω. Μίλησε για το 1821.
0: Ναι.
2: Εσύ θυμάσαι το 1821.
0: Όχι, είναι ιστορικό γεγονός όμως.
2: Πώς είναι στους Ιταλιανούς, άμα θυμούνται το πρωτάθλημα.
0: Δεν το θυμούνται.
2: Δεν κατάλαβες τι λέω.
0: Αυτοί δεν θυμούνται τίποτα.
2: Δεν θα πατήσεις εδώ ή όχι.
0: Κάτσε, λέει. Τόσο παλιό είναι το πρωτάθλημα που πήραν οι Αριανοί.
2: Όχι, έχω ακούσει σε έναν ακροατή που λες, θυμάσαι το πρωτάθλημα που πήρες Αριανέ.
0: Ποιο πρωτάθλημα, ούτε ο μπαμπάς σου το θυμάται, όχι αυτός.
2: Εσύ το 1821 το θυμάσαι.
0: Άκου λίγο. Έλα. Φενέρμπαξε, bye bye. Μίλα τώρα.
2: Λοιπόν, ας αρχίσω έτσι.
0: Αυτό το μάτς, Γιάννη, για να το κλείσουμε, ήταν πολύ ιστορικό. Δεκαετίες φωνάζαμε στην Τούμπα, πάω ζούμε στην πόλη να σε δούμε. Και ήρθε η εποχή που κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ με τη Φενέρμπαχτσε και παίζει και προκρίνεται ο ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα.
0: Μέσα στην πόλη. Πρόσεξε τώρα.
2: Ναι.
0: 19 Αυγούστου στην Τούμπα, 26 Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη. 1926. Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
2: Α, 19 και 26, 1926.
0: Α, μπράβο.
2: Πώς θα ταιριάζει έτσι εδώ.
0: Μα αυτές ήταν οι ημερομηνίες.
2: Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει παίξει στην Τουρκία, οι άλλες ομάδες δεν έχουν παίξει.
0: 19 και 24 παίξατε εσείς ποτέ?
2: Ράς το 19 και 24.
0: Ρωτάω ρε φίλε, παίξατε.
2: Άλλο σε ρωτάω.
0: Εγώ αυτό που σε ρωτάω, παίξατε.
2: Όχι, άλλο σε ρωτάω.
0: Άρα λοιπόν εμείς μόνο εμείς.
2: Άλλο σε ρωτάω εγώ.
0: Άντε άλλο.
2: Μες στην πόλη δεν κέρδισε καμιά ελληνική ομάδα εκτός από εσάς.
0: Εγώ δεν είπα αυτό, δεν ρώτησα αυτό.
2: Τι, εγώ αυτό σε ρωτάω.
0: Λέω ΠΑΟΚ, ζούμε στην πόλη να σε δούμε, 19 και 26. 1926.
2: Μάλιστα.
0: Βέβαια. Αυτά δεν έγινουν ποτέ. Μόνο ο ΠΑΟΚ τα κάνει αυτά.
2: Μόνο ο ΠΑΟΚ τα κάνει αυτά.
0: Βέβαια.
2: Κάθε 20 χρόνια.
0: Μόνο ο ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο.
2: Είναι κάθε 20 χρόνια να κάνει αυτά.
0: 19 και 24, άμα παίξετε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, έλα να με πεις.
2: Εγώ λέω άλλο.
0: Άλλο θα πεις, γιατί αυτό δεν μπορεί να το πεις.
2: Μέσα στην πόλη. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Συνέχα.
2: Η ΑΕΚ συνεχίζει την κούπα να την γυρνάει από εδώ και από εκεί.
0: Ακόμα τέτοιο κάνετε, γύρες εσείς.
2: Τι κάνω.
0: Ακόμα γύρες κάνετε.
2: Θα κινήσει αεξίδες.
0: Κατάλαβα.
2: Θα πάρεις πλάκας.
0: Τι πλάκα να πάω, κατάλαβα.
2: Λοιπόν.
0: Και εσείς δεν πιστεύετε ότι πήρατε πρωτάθλημα, κατάλαβα.
2: Έτσι λες εσύ. Μάλλον το έχασε ο ΠΑΟΚ, το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ρε εσύ, η Καστοριά που πήρε ένα Κύπρο στην ιστορία της, στα χωριά δεν γυρνάει για τον Κύπρο ποτέ ρε. Τέτοια ιστορία αυτό δεν έκανε.
2: Εσύ δεν έχεις γυρίσει πρωτάθλημα σε σκίδα και από εδώ και από εκεί.
0: Καλά, εγώ το γύρισα να πούμε γιατί ήταν η καψούρα του
2: νόμου. Γιατί το γύρισα, άλλο θα σε ρωτάω. Γιατί το πήρε στη σκίδα και από εδώ και από εκεί.
0: Στη σκίδα το πήγα γιατί έχουμε σύνδεσμο και Παύλου Γκαρσία, ρε φίλε.
2: Και εμείς παντού συνδέσμους έχουμε.
0: Πού έχετε παντού, ρε φίλε.
2: Άσε μας εδώ τα παραμύθια σου τώρα. Μιλάς για την άκρη τώρα εσύ. Λοιπόν, πάμε λίγο.
0: Πάμε.
2: Κάπως κάτι είπε στο πρόλογο σου.
0: Ναι.
2: Οι τρεις μεγάλες ομάδες έχουν παιδιά, πώς το είπε αυτό, δεν το άκουσα καλά.
0: Δεν το κατάλαβες καλά. Τα άκουσες, αλλά.
2: Ναι, μάλλον δεν το κατάλαβες. Για ξανά πες το λίγο.
0: Δεν το κατάλαβες. Γι' αυτό λέω πρέπει να το λέω 2-3 φορές να τα καταλαβαίνεις.
2: Ναι. Για ξανά πες το λίγο.
0: Οι τρεις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος.
2: Όπα λίγο.
0: Όπα.
2: Εσύ λέγεις η μεγάλη ομάδα της Ελλάδος.
0: Δεν είμαι μεγάλη. Ποιος είναι η μεγάλη ομάδα.
2: Γιατί είσαι μεγάλη με τρία παραδείγματα που έχεις.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε, ρε Γιάννη.
2: Μισό λεπτό. Σε έχω ακούσει στην εκπομπή. Εντάξει. Να λες, πρώτα παίζει ρόλο ο κόσμος και μετά τα πρωταθλήματα. Το είπες ή δεν το είπες.
0: Κοίταξε, μια μεγάλη ομάδα λέγεται μεγάλη, είναι πακέτο αυτό. Πακέτο.
2: Πρώτα πώς πάει, για πες.
0: Πακέτο, όλα μαζί είναι.
2: Μαύρο πακέτο, πες μου, συνέχισε.
0: Είναι ο λαός, οι τίτλοι,
2: οπα,
0: το background, όλα πέρα. Δεν έχει, είναι όλα μαζί, ένα πακέτο είναι αυτά.
2: Τώρα θα ακούεις, έτοιμος είμαι. Για πες.
0: Σου είπα ρε φίλε, μια μεγάλη ομάδα λέγεται μεγάλη γιατί έχει ένα πακέτο από πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει πολύ κόσμο. Δεύτερον έχει τίτλους, έχει ιστορία, έχει ευρωπαϊκή.
2: Μισό λεπτό, κάνουμε διάλογο.
0: Ναι.
2: Εσύ τι τίτλους έχεις.
0: Εγώ έχω τίτλους. Έχω τέσσερα πρωταθλήματα και ένα που με κλέψαν πέντε. Έχω,
2: πέντε, ναι.
0: Έχω 8 κύπελα και άλλα πόσα με φάγανε και αυτά.
2: Ναι. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πόσα έχει.
0: Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε.
2: Κάτσε, γιατί παραμυθιάζει τον κόσμο εδώ, γι' αυτό.
0: Γιατί παραμυθιάζω, ρε.
2: Παραμυθιάζει τον κόσμο, δεν έχει πρωταθλήματα.
0: Μπαίνει στο ίντερνετ ο κόσμος και βλέπει τι γίνεται. Τι το εγώ, τον παραμυθιάζω. Μπαίνει στο ίντερνετ και βλέπει, ρε. Να τον παραμυθιάσω τι, γιατί να τον παραμυθιάσω.
2: Μα τον παραμυθιάζει, α πούμε, για ποιο λόγο τον παραμυθιάζει.
0: Για πες, για πες.
2: Ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα. Πόσα έχει ο Άρης?
0: Η ΕΠΟ λέει 3.
2: Γιατί δεν είναι μεγάλη ομάδα εσύ? Και δεν στο πάω μεγάλη ομάδα.
0: Θα σε πω. Γιατί, γιατί πρώτα απ' όλα έχει 3 πρωταθλήματα, αλλά από εκεί και μετά τι άλλο έχει?
2: Δεν με νοιάζει τι άλλο έχει, ρε.
0: Έχει,
2: τι
0: το, άλλο που έχει. Έχει τον κόσμο που έχει ο ΠΑΟΚ.
2: Για μένα.
0: Έχει τον κόσμο που έχει ο ΠΑΟΚ.
2: Άκουσε με, για μένα.
0: Περίμενε, απάντησε μου λίγο. Γιατί δεν το λες, λέει μεγάλη ομάδα. Έχει τον κόσμο που έχει ο ΠΑΟΚ.
2: Όχι.
0: Έχει τις διακρίσεις που έχει ο ΠΑΟΚ.
2: Όχι, άλλο.
0: Έχει την ευρωπαϊκή ιστορία που έχει ο ΠΑΟΚ. Απάντα λίγο.
2: Όχι.
0: Τότε πώς θα είναι μεγάλη ομάδα?
2: Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Για μένα αρχίζει πρώτα πόσα πρωταθλήματα έχει κάθε ομάδα.
0: Όχι, φιλαράκι.
2: Έτσι λες εσύ.
0: Δεν πάει έτσι.
2: Έτσι πάει.
0: Ρε Γιάννη.
2: Έτσι πάει.
0: Άμα δεις στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες κλπ, υπάρχουν ομάδες που πήραν 7 και 10 τίτλους και έχουν χαθεί από την ευθύνα. Είναι μεγάλες ομάδες πλέον.
2: Δηλαδή από τον κόσμο είναι μεγάλη ομάδα.
0: Φυσικά
2: ομάδα.
0: Από τον κόσμο είναι μεγάλη ομάδα. Τι, δεν είναι από τον κόσμο.
2: Τα τρόπια δεν παίζουν ρόλο.
0: Παίζουν και αυτά το ρόλο τους, φυσικά.
2: Τι τρόπια να έχεις εσύ, πρέπει να πλάκαμε κάτι. Τι πρωταθλήματα έχεις, πρέπει.
0: Εγώ έχω, έχω 4 και μπορεί να με κλέψαν και κάνα δεκαριά στην ιστορία μου όλη. Άμα με κλέψανε, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι μεγάλη ομάδα επειδή με κλέψατε πρωταθλήματα.
2: Και θες να λέγεις εσύ Big Four. Πράγμα με κάνεις τώρα.
0: Big Four εσύ θέλει να λέγες. Εγώ είμαι στους Big Four.
2: Δεν είσαι Big Four.
0: Εγώ είμαι, εσύ δεν ξέρω άμα είσαι.
2: Παραμύδες στον κόσμο ακόμα συνέχεια.
0: Έπεσες γάμα εθνική εσύ, φίλε. Μεγαλύτερη ρετσινιά δεν υπάρχει.
2: Έπεσα γάμα εθνική και ανέβηκα και είμαστε ίσα-ίσα στα πρωταθλήματα.
0: Έπεσες γάμα εθνική.
2: Ναι.
0: Είναι ρετσινιά αυτό, είναι μεγάλη ρετσινιά.
2: Έπεσα γάμα εθνική.
0: Ναι, είναι ρετσινιά.
2: Σε ρωτάω. Έπεσα γάμα εθνική.
0: Άκου λίγο, μην το προσπερνάς αυτό, είναι ρετσινιά μεγάλη.
2: Εντάξει, έπεσα γάμα εθνική.
0: Άμπραβο.
2: Ανέβηκα, πόσα πρωταθλήματα έχει η ΑΕΚ?
0: Ανέβηκες, ρε.
2: Πόσα πρωταθλήματα έχει η ΑΕΚ?
0: 2 έχεις και ένα το κλεμμένο 3.
2: Εσύ πόσα έχεις?
0: Εγώ έχω 3, με πήρε το κλεμμένο 2.
2: Α, το κλεμμένο.
0: Ανάποδα έπρεπε να είναι, 3-2.
2: Άρα. Τώρα που ανέβηκα, πάλι μαζί είμαστε, Μπλετσεμπέρι.
0: Πώς είμαστε μαζί, ρε.
2: Πώς είμαστε μαζί. Παραμυθιάζει τον κόσμο εδώ.
0: Πώς είμαστε μαζί, ρε. Γιατί να είμαστε
2: 14
0: μαζί.
2: 14 παραδείγματα έχει, δεν έχει 3.
0: Τι έχεις 14.
2: Βέβαια.
0: Εκείνη είναι άλλη εκεί παλιά.
2: Ναι, καλά, έτσι
0: είναι. Εκείνη έχει 300 εκατομμύρια χρέη. Άστα αυτά, αλλού πουλά τα αυτά, όχι σε μένα. Άλλο αφημία έχεις τώρα.
2: Όπως λέει ο Χατζινάκος, ζήτησε μια γυναίκα.
0: Άλλο αφημία έχεις τώρα, άστα αυτά σε μένα. Όχι σε μένα αυτά. Εκείνη η ΑΕΚ που θέλεις να βάλεις τα πρωταθλήματα της εκείνα εκεί πέρα έχει 300 τόσα εκατομμύρια χρέη, φίλε.
2: Πώς έχει?
0: 300 και εκατομμύρια χρέη, ευρώ.
2: Τι ρόλο παίζουν τα χρέη τώρα με τη μεγάλη ομάδα, ρε.
0: Σοβαρά μιλάς. Έλεγε ο άλλος ο Νικολάηδης, δεν πληρώνω ΦΠΑ και έπαιρνε τον Τζιοβάνι. Τι λες τώρα, ρε, τι είναι αυτά που λέτε, ρε.
2: Δεν πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Δεν πληρώνω ΦΠΑ, έλεγε. Υπάρχουν δηλώσεις.
2: Δεν μου λες.
0: Άκουσε, σε λέω, δεν πληρώνω ΦΠΑ, έλεγε. Και έπαιρνε τον Τζιοβάνι.
2: Επειδή δεν μπορεί να απαντήσει, με πα τα χρέη.
0: Ρε φίλε, πήρατε τον Τζιοβάνι.
2: Εγώ πήραμε, έπαιξε τον Τζιοβάνι.
0: Ναι, πήρατε κύπελο με τον Τζιοβάνι.
2: Δεν θυμάμαι, πήραμε.
0: Δεν πήρατε.
2: Πήραμε και τι θα πει.
0: Πώς τι θέλω να πω, ρε φίλε. Δεν πληρώνατε ΦΠΑ, πήρατε τον Τζιοβάνι και πήρατε τίτλους. Δεν κατάλαβα εγώ τώρα.
2: Λοιπόν.
0: Α, λοιπόν.
2: Θα με ακούσει τον Ανδρά.
0: Σε ακούω.
2: Είσαι η τέταρτη ομάδα της Ελλάδας.
0: Καλά, εντάξει, τραγούδασαι.
2: Πες ό,τι θέλεις εσύ.
0: Καλά, τραγούδα.
2: Λοιπόν. Και είπες για το ΠΑΟΚ ότι...
0: Οι ομάδες οι μεγάλες στην Ελλάδα είναι 3. Οι Big 3. Αυτές που δεν πέσανε ποτέ κατηγορία.
2: Ναι, έτσι λέει.
0: Έτσι λέει ένα αγγλικό περιοδικό.
2: Πούντο, στείλτο, 100 φορές.
0: Θα σου στείλω, μη στεναχωριέσαι.
2: Ποιο αγγλικό περιοδικό, ρε.
0: Θα σου στείλω εγώ, μη στεναχωριέσαι.
2: Εσύ διάβασε αγγλικό περιοδικό.
0: Θα σου στείλω, ναι.
2: Μήπως είναι από τον Κονγκό και νομίζεις είναι από την Αγγλία.
0: Θα σου στείλω, μη στεναχωριέσαι.
2: Για να το στείλεις, ρε. Λοιπόν, είπες ότι... Για ξαναπες αυτό που είπες, βγάζει παιδάκια Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: τα παιδιά που παίξανε, λέω, στη Super League του 25-26 από τις ακαδημίες, ναι. Από, ναι. Από τα τμήματα υποδομής δηλαδή,
2: ναι.
0: Το 47% των παιδιών τα έχουν οι τρεις μεγάλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός.
2: Ποια παιδιά παίξαν στον ΠΑΟΚ?
0: Τώρα δεν ξέρω, είναι πολλά. 27 παιδιά παίξαν.
2: Τι δεν ξέρεις, δεν
0: ξέρεις. 27 παιδιά παίξαν, ρε φίλε, δεν είναι ένα-δύο. 27 παιδιά παίξαν.
2: 27 παιδιά παίξαν στον ΠΑΟΚ.
0: Άιντε, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, ρε φίλε.
2: Μισό λεπτό, ρε
0: Τζοτζόνι. Στη Super League λέμε, ρε. Στη Super League λέμε, ρε.
2: Με άλλες ομάδες.
0: Ναι, στη Super League, ρε. Τι με άλλες ομάδες, στη Super League.
2: Ναι, με το ΠΑΟΚ παίξαν, είναι άλλες ομάδες.
0: Γιάννη, ελληνικά τα λέω, στη Super League.
2: Τι σημαίνει Super League, να καταλάβω.
0: Δεν ξέρω εγώ, ο κόσμος κατάλαβε ή ακόμα δεν κατάλαβε.
2: Άρα παίξαν με άλλες ομάδες, όχι με το ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε φίλε, από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ βγήκαν 27 παιδιά, παίξαν στη Super League, σε λέω.
2: Γιατί δεν παίζουν στο ΠΑΟΚ?
0: Καλά, πώς παίξει, 200 παίξει, Άγιο ΠΑΟΚ.
2: Αφού είναι
0: παίκτες, έχει τα καλύτερα
2: ταλέντα, γιατί δεν παίζουν στο ΠΑΟΚ?
0: Ρε, έχει και ο ΠΑΟΚ ταλέντα, μη στεναχωριέσαι.
2: Ρε, άλλο σε ρωτάω, θα πατήσει.
0: Ρε, δεν που χωράνε 27 παιδιά στον ΠΑΟΚ, θα παίξουν, ρε.
2: Άλλο σε ρωτάω, Τζόρτα.
0: Άντε, άλλο με ρωτάει πάλι. Deep για deep. Υπάρχουν κάποια παιδιά, για παράδειγμα, δύο παιδιά πήρε Λεβαδιακό. Αυτά είναι του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν να παίξουν όλα στον ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα.
0: Μετά ήταν ο Παναθηναϊκός, 24 νομίζω. Μετά ήταν ο Ολυμπιακός, 21.
2: Ναι. Συνεχίζω λίγο.
0: Ναι, συνέχα.
2: Για μένα, εδώ θα μιλήσω λίγο για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Για μένα η Ιαπωνία τζάμπα αποκλείστηκε.
0: Πάει αυτή τώρα.
2: Δεν μου λέει τώρα.
0: Να είμαστε γεροί, αν τη θυμόμαστε. Πάμε παρακάτω.
2: Εδώ σας θέλω μια ερώτηση να την κάνω.
0: Ναι.
2: Είχε άστρο η Βραζιλία τώρα που έβαλε τον κόλ?
0: Πώς δεν είχε.
2: Ναι. Σε ρωτάω, είχε άστρο, ναι ή όχι?
0: Και η τύχη με τους δυνατούς είναι, ρε Γιάννη.
2: Α, και για την ΑΕΚ έτσι πάει.
0: Τι έτσι πάει?
2: Με την ΑΕΚ έλεγε άστρο είχε.
0: Ποιος?
2: Τώρα το με τη Βραζιλία, η τύχη με τους δυνατούς πάει.
0: Τι να κάνουμε.
2: Πόσο την φτεκάσεις είσαι, Ζόρζα?
0: Και η τύχη με, τώρα συγκρίνεις
2: την ΑΕΚ. Πόσο την φτεκάσεις είσαι ακόμα, αγόρι.
0: Συγκρίνεις την ΑΕΚ με τη Βραζιλία τώρα?
2: Πρόσεχε. Όχι, άλλο συγκρίνω.
0: Ξέρω εγώ.
2: Άλλο συγκρίνω εγώ, ότι έλεγες ότι είχε άστρο η ΑΕΚ, το 94 έβαλε γκολ, ενώ η Βραζιλία στην καθηγήση έβαλε γκολ. Η τύχη με τους δυνατούς είναι. Πόσο πείτε κάτι σε ρετόρτα.
0: Εντάξει, εσείς πήρατε 10 παιχνίδια στο Ινταφεύγα τώρα, άσο τώρα.
2: Αν επεσταλούν αυτά ρετόρτα,
0: όχι σε μένα να μου. Μια χαρά τα λέω. Μη συγκρίνεσαι με τη Βραζιλία, θα πέσει κεραυνός.
2: Εγώ σου είπα συγκρίνουμε με τη Βραζιλία.
0: Α, μπράβο.
2: Συγκρίνω τον κόλ που έβαλε η Βραζιλία με τον κόλ που έβαλε η ΑΕΚ.
0: Εντάξει.
2: Έλεγες άστρο έχει ΑΕΚ, ενώ η Βραζιλία τον έβαλε δυνατή.
0: Η Βραζιλία θέλει, δεν θέλει, είναι δυνατή.
2: Εδώ θα πατήσεις εμένα τώρα.
0: Θέλει, είναι διαχρονικά δυνατή.
2: Αν είσαι πατερνός θα πατήσεις.
0: Σου είπα, ρε, για τη Βραζιλία δεν γίνεται κουβέντα.
2: Δεν συγκρίνω τη Βραζιλία με την ΑΕΚ.
0: Άλλο τι να
2: μην. Συγκρίνω τον κόλ που έβαλε η Βραζιλία τώρα με την ΑΕΚ που έβαλε τον Παναθηναϊκό.
0: Θα τύχει κιόλας, θα τύχουν κι αυτά, ρε.
2: Θα πατήσεις, ναι ή όχι?
0: Απάντησα, δεν το καταλαβαίνεις.
2: Η ΑΕΚ έχει άστο και η Βραζιλία είναι δυνατή.
0: Τώρα
2: και δεν έχει ΑΕΚ, είναι δυνατή. Και λες ότι είναι άστρο.
0: Τι δυνατή, βρε, κλαίγατε στο Βόλο, βρε. Κλαίγατε για τη διαιτησία στο Βόλο, βρε. Τι δυνατή να είστε, βρε.
2: Στο Βόλο κλαίγαμε.
0: Στο Βόλο κλαίγατε για τη διαιτησία, σας έφτιαξε ο Τσιμεντερίδης, να πούμε. Εν τω μεταξύ, τις αποφάσεις πήρε το ΒΑΡ, να πούμε, σας πήραζε ο Τσιμεντερίδης τώρα. Τι θα σας πω, βρε. Άσχετη είστε από μπάλα, χαμπάρ δεν έχετε.
2: Μισό λεπτό λίγο. Όταν πήρε απόφαση το ΒΑΡ, τη λεωφόρο μέσω, γιατί έκλαιγε τώρα?
0: Γιατί η φάση είναι μπροστά στο διαιτητή, ο διαιτητής θα πει... Κάτσε ρε να μιλήσω, βρε. Ο διαιτητής θα αφήνει πλεονέκτημα.
2: Να μιλήσεις αλλά να απαντάς ωραία.
0: Όχι, δεν θα απαντάω.
2: Είναι απόφαση το ΒΑΡ, ναι ή όχι?
0: Καταλαβαίνεις, ελληνικά στο λέω, ρε. Ο διαιτητής είναι μπροστά, αφήνει τη φάση πλεονέκτημα. Και μόνος του αυτοακυρώνεται μετά, πάει στο ΒΑΡ μόνος του.
2: Ωραία. Ποιο το φώναξε τον Ολυμπιακό?
0: Ρε, κατάλαβε. Μπορούσε να πει στο ΒΑΡ, όχι, είναι μια χαρά. Αφού μόνος του το άφησε πλεονέκτημα προηγουμένως.
2: Ρε, Τζόρταν, πώς θα λες όλα τα
0: ελληνικά, Τζόρταν? Δεν πα, δε φάση κανονικά για να τη δει, να την καταλάβει.
2: 100 φορές την είδα, Τζόρταν.
0: Και δεν το κατάλαβες 100 φορές. Αμάρε, για.
2: Καταρχήν υπάρχει, μισό λεπτό να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Υπάρχει πλεονέκτημα στο ποδόσφαιρο, ναι ή όχι?
0: Το έχει ο επιθετικός.
2: Ρωτάω άλλο. Αν υπάρχει πλεονέκτημα στο ποδόσφαιρο.
0: Το έχει επιθετικός. Το έχει επιθετικός και το άφησε εκεί πέρα αυτό το πλεονέκτημα.
2: Πλεονέκτημα λέγει τα τώρα.
0: Το άφησε. Μπροστά του είναι του διαιτητή. Τέλος πάντων, Γιάννη, εγώ στα είπα παρασκηνιακά, δεν μπορώ να τα καταλάβει. Τι θα σε κάνω. Μετά δεν φταίω άλογο.
2: Εμένα δεν θα μιλάνε την Παλαιστινιακή.
0: Κομμάτι το κάνει ο Βαλέρη στο Βαρτά, έχω πει 100 φορές. Ο Βαλέρη ήταν στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός.
2: Ακούγησε και ακούγομαι και δεν
0: καλά, αυτό είναι σίγουρο.
2: Μήπως γνωρίζεις ποιος είναι ο Τσάιλάιντερ?
0: Όχι.
2: Δεν ξέρεις τον παίκτη Τσάιλάιντερ?
0: Όχι, τι είναι αυτός?
2: Είσαι καλά, ρε.
0: Καλά είμαι, γιατί?
2: Δεν γνωρίζεις τον παίκτη Τσάιλάιντερ?
0: Τι είναι αυτός, ρε, όχι.
2: Να τον το πει σωστά.
0: Ε?
2: Δεν θυμάσαι που έπρεπε στην ΑΕΚ?
0: Όχι.
2: Δεν ξέρεις, ε? Όχι. Δεν θυμάσαι.
0: Ε, πού να θυμάμαι, ρε.
2: Υπήρχε ένας παίκτης που λεγόταν στα κάπου Τσάιλάιντερ. Πεκτούρα μεγάλη.
0: Πότε ήταν, έπεσε
2: να στην ΑΕΚ? Να σε μάθω και λίγο από μπάλα.
0: Έπεσε στην ΑΕΚ.
2: Μόνο για παλατσινακά είσαι καλό.
0: Έπεσε στην ΑΕΚ, αυτό έπαιξε.
2: Οι ακροατές ακούνε και ακούγει και σένα.
0: Ναι, ρε φιλαράκι, έπαιξε στην ΑΕΚ.
2: Έπαιξε, ναι.
0: Πότε, ποια χρονιά?
2: Για να σε ρωτήσω και να σε ρωτάω εγώ, κάτι ξέρω.
0: Πες μου να μάθω κι εγώ, δεν ξέρω.
2: Ζάκη.
0: Ποια χρονιά?
2: Λοιπόν.
0: Ποια χρονιά, δεν ξέρει. Ποια χρονιά?
2: Ποια χρονιά δεν ξέρω, ρε. Πλάκα μη κάνει τώρα.
0: Ποια χρονιά? Ποια χρονιά?
2: Δεν σε λέω, ρε.
0: Δεν ξέρει.
2: Αλλά απλώς υπάρχει παίκτη Τσάιλάιντερ, Δεξαράκ, Βέμπλη, Σινάκ.
0: Και ποια χρονιά, δεν ξέρει.
2: Όχι, συμβουλή μου.
0: Δεν ξέρει.
2: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρει.
2: Να είμαι στο ακουστήρι.
0: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
2: Εσύ το ξέρεις.
0: Μα εγώ δεν ξέρω τι έπαιξε ποτέ κανένα.
2: Εσύ δεν ξέρεις το όνομα Τσάιλάιντερ, κατά.
0: Μα δεν ξέρω άμα έπαιξε τέτοιο παίκτη, αν υπάρχει τέτοιο παίκτη.
2: Δεν ξέρεις αν υπάρχει τέτοιο παίκτη.
0: Όχι.
2: Όχι, εδώ υπάρχει.
0: Ωραία, πότε έπαιξε?
2: Το Θόδη, το θυμάσαι?
0: Τον?
2: Θόδη.
0: Ο Θόδης, ναι.
2: Το θυμάσαι το Θόδη?
0: Ε, ναι. Μια
2: φτηνοδουλειά. Αυτό δεν το θυμάσαι.
0: Μια φτηνοδουλειά ήταν. Ναι. Η ΑΕΚ δεν είχε, ρε. Μεγάλους παίκτες θυμάμαι στην ΑΕΚ εγώ. Πολύ μεγάλους.
2: Ποιος, για πες μου μερικούς.
0: Για πες μου μια δεκαετία να σε πω τώρα. Τι να σε πω τώρα.
2: Δεκαετία 80.
0: Α, πολλού.
2: Για πες μου.
0: Από την αρχή του 80.
2: 83 εκεί, από εκεί.
0: Ο Αρδίζογλου είχε σταματήσει τότε. Μανολάς, Στέλιος Μανολάς, Αρδίζογλου, Μαύρος, μπροστά τα παιδιά αυτά. Πίσω στην άμυνα, ο Κοπιτσής αυτή ήταν μετά, δεν ήταν τότε. Πολλούς παίκτες. Ο Παπαϊωάννου.
2: Πολλούς για ονόματα δεν είναι.
0: Παπαϊωάννου.
2: Παπαϊωάννου.
0: Ναι, φυσικά. Παπαϊωάννου, δεκαετία του 80, έπαιζε.
2: Δεν ξέρω, σε ένα που τα ξέρεις όλα.
0: Δεκαετία του 80 ήταν ο Παπαϊωάννου.
2: Πού να ξέρω εγώ, εσύ δεν ξέρεις.
0: Ναι, εσύ δεν ξέρεις.
2: Όχι.
0: Πώς δεν ξέρεις, ξέρεις.
2: Λοιπόν, να είμαι στα ακουστήρια του Τζόρμαν, η καλημέρα μου σε όλους εδώ.
0: Έγινε, τα λέμε για χαρά. Πάμε διαλυματάκι, Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Χαϊλάντερ, φίλε μου Γιάννη, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πήρα ένα φιλαράκι μου AXE να πούμε τηλέφωνο, του λέω ρε, εσύ πήγα εγώ, όχι ρε, τι Χαϊλάντερ, δεν υπάρχει τίποτα. Όσον αφορά τώρα τη δεκαετία του 80, είπαμε έτσι. Ο Ραβούσης, ο Πέτρος, εκεί από τα καλύβια από τη Σκίδρα που ήταν. Ο Γιωργαμλής, ο Λίσανδρος. Ποιοι άλλοι παίζαν να πούμε. Εκείνος ο Μελαγρινός, ο Παπαϊωάννου Ροδίτης, ο Στεριούδας και ο Οικονομόπουλος, οι τερματάδες ΑΕΚ, ο Οικονομόπουλος, Γιάννη, το θυμάσαι, που φάγατε τα 6, αν θυμάσαι, στο Κύπελλο, στην Τούμπα μέσα, ο Οικονομόπουλος ήταν. Και πολλοί άλλοι, τώρα να θυμηθώ κιόλας. Ο Καραβίτης, Πέτρος Καραβίτης, είχαμε βγάλει και σύνθημα στην Τούμπα για τον Καραβίτη τότε, βέβαια. Λοιπόν, πάμε κόσμο. Έλα, φίλε.
1: Τσόρταν, καλημέρα.
0: 0-1 παραμένει. Γεια σου Γιώτη. Καλημέρα.
1: Οι γραμμές έξαψαν. Πήραν φωτιά τα σύρματα, ναι. Τσόρταν.
0: Τώρα θα πω το Στέφανο να τα βουτήξει λίγο στο νερό.
1: Ακούς.
0: Ναι.
1: Τον παίχτη, αυτός ο φίλος μου Γιάννης,
0: ναι,
1: πρέπει να μάθει πώς το λέγανε. Ναι. Το λέγανε Τσανλάιτερ.
0: Τσανλάιτερ,
1: Ανατολική Γερμανία. Τσόρταν. Όχι όπως τον είπε αυτός.
0: Λάθος τον είπε και δεν ήξερα και τι είναι, ποιος είναι.
1: Σαν Λάιτερ. Σαν Λάιτερ. Ξαφνό Μαλί και Ανατολική Γερμανία ήταν, έπαιζε στην ΑΕ. Το Χόδης ήταν Τσίπουρο. Έντε Αλφα. Ήταν από την Καρδίτσα και ο Χόδης.
0: Ο Χόδης.
1: Ναι. Και το Φουερίνο τον ήξερε που λέγαν Λάκι καλέ Λάκι, το είδε στο Μπαλάκι. Που βάλαμε 4 γκολ την ΑΕ μέσα στην Τούμπα. Και τα δυο κόλτα βάλε ο Κουρίνος, το ένα με πέναλτι και το άλλο με φάουλ.
0: Ο Θόδης ήταν χαβ, δεν ήταν, ή κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν από την Καρδίτσα, ήταν καλός, αλλά έπινε ένα κουβά τσίπουρο. Mm.
0: Έχουνε καλά τσίπουρα στην Καρδίτσα γι' αυτό.
1: Α, μπράβο. Αλλά τον άλλο τον παίχτη,
0: ναι,
1: να μάθει να τον προφέρει σωστά ο φίλος μου ο Γιάννης.
0: Ναι, ναι.
1: Τσαν Λάιτερ.
0: Ναι, ναι.

0: Όχι όπως τον είπε αυτός.
1: Δεν μου λες γιατί. Ο Ραβούσης τότε δεν έπαιζε, κάνω λάθος. Ο Πέτρος.
0: Ο Ραβούσης ήταν από τα καλύβια. Ήταν, πήγε στον Αετό και ήταν κάτι μέσα καλύτερη. Τελικά πήραν τον Ραβούση. Αλλά ο Ραβούση ήταν καλό.
1: Και το άλλο το παιδί. Και το άλλο, το άλλο παιδί.
0: Ο άλλος ήταν φιλαράκι μου, ήταν ο Γιώργος ο Χατζιανίδης.
1: Χατζιανίδης, ναι.
0: Και το κάνανε νούμερα, δεν το πολύ βάζανε.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε να το κάνει και ο Αρδίζογλου μια μαγιά, ο Γιώργος ήταν Καρατσέρης.
1: Αυτός από την Πετριάδη ήτανε.
0: Ορίστε.
1: Από την Πετριάδη ήταν ο Χατζιανίδης.
0: Ο Γιώργος ο Χατζιανίδης ήταν από την Πετριά.
1: Ναι.
0: Και πριν πάει στην ΑΕΚ ήταν πάω στο Χόγαλο.
1: Παοξής.
0: Φιλαράκι μου, άσχετα από αυτό.
1: Ναι.
0: Στην ΑΕΚ δεν τον πήγαιναν και μετά το στείλανε στα Γιάννενα, το στείλανε στον Νόβι.
1: Συγχωρέθηκε αυτός, ε.
0: Συγχωρέθηκε ο καημένος. Έχει μερικά, ναι, έχει περίμενε.
1: 5-6 χρόνια.
0: 51, όχι. 13 χρόνια έχει, τέτοια ήμασταν πολύ φιλαράκι.
1: Τεράστιο τόσο, ε.
0: Ναι, 13 χρόνια. Είχε μια κακιά ρώσια, να μην τα λέω από το...
1: Ξέρω, το θυμάμαι, το είχα μάθει.
0: Από το ραδιόφωνο.
1: Το είχα μάθει, το θυμάμαι μόνο, εντάξει.
0: Ναι. Και χαιρετίσματα και το φίλο μου το Δημοσθένη. Ναι. Μπράβο το Δημοσθένη.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, ναι. Και που είμαστε φιλαράκια, δεν θα με αφήσει να μιλήσω μισή ώρα, Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: 25 λεπτά περίμενα στην αναμονή.
1: Καλά.
0: Σε τέσσερα... Πρέπει να μπει κόφτης. Αν ήμουν εγώ στο στούντιο.
1: Σε 4 λεπτά θα σε κόψω. Άντε,
0: λέγε. Χρόνο για να προλάβω να μιλήσουν και άλλοι.
1: Έγινε. Σε 4 λεπτά σε κόβω, λέγε.
0: Θα με κόψεις. Μίλησα 20 λεπτά.
1: Μας βάζεις χέρι να βάλω κόφτη, αλλά δεν θέλεις να σε κόψω. Για
0: μπράβο. Είναι. Λοιπόν, θα βάλεις το τραγούδι «Μια γυναίκα έφυγε», εννοείται του Στέλιου Καζαντζίδη, εννοείται και το φίλο μου το Δημοσθένη.
1: Μάλιστα. «Μια γυναίκα έφυγε».
0: Λοιπόν, άκου για ποιους θα αφιερώνεις και θα σας ακούσω από το ραδιόφωνο.
1: Okay.
0: Το φίλο μου το Κρέμτικ.
1: Ναι.
0: Το μπάκι το σκληροπυρηνικό παοξί από την Πετριά.
1: Παρεμπιπτόντως να πω, ο Κρμέτσικο, ναι. Ο original, ο Γνήσιος, έκανε δήλωση σήμερα ότι σταματάει το ποδόσφαιρο.
0: Ποιος?
1: Ο Κρμέτσικο, ο κανονικός αυτό που είχαμε στον ΠΑΟ.
0: Α, ναι. Ο φίλος μου αυτός που σε λέω έχει φαλακρύσει ο Χρήστος,
1: ναι.
0: Αλλά τον έμοιαζε το Κρέμτσικ καταπληκτικά. Εγώ τον έβγαλα Κρέμτσικ.
1: Ναι.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Το φίλο μου τον Πάκη, τον Γιάννη από τα Λευκάδια που μιλάει περισσότερο από μισή ώρα.
1: Για την ΑΕΚ που μιλάει αλλά δεν ξέρει, δεν, ε.
0: Ναι, που τον λένε σαν Λάιτερ και δεν ξέρει να τον πει.
1: Ναι.
0: Τον Τζόταν το μεγάλο, τον Πουλωτίστα το μεγάλο.
1: Ευχαριστώ.
0: Τον Παλωτάι, το ρέφερι.
1: Ναι.
0: Και για τον Χρήστο τον Βολίδα που μας ακούει στο Αστρόμαυρο Αρσένη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κλείνω.
1: Κλείσε.
0: Και βάλε κόφτη στους επόμενους.
1: Okay.
0: Καληνύχτα, Τζόρνταν, καληνύχτα.
1: Για χαρά. Ένα τραγούδι για τη γιορτή του φίλου μου, λέει Πέτρου. Το δείχτη με τον Τάκη Μπίνι, λέει. Τασούλας από την αυλή του Ζήκου ή του ΠΑΟΚ καλύτερα. Ό,τι γουστάρει το φιλαράκι μας. Του Τάκη Μπίνι, λέει. Μάλιστα. Καλησπέρα μέγιστε Τζόρνταν, λέει. Τα κουκιά Μαρινάκης 7 με πάω κλαίει ΑΕΚ Παναθηναϊκό πάλι 7, λέει. Εάν η ΕΠΟ Λευκό, τι χαμπάρια, λέει Μάσορα. Όπερ έδειξε την αγάπη μου, λέει, σε σένα και μια αγκαλιά, λέει, για τον κολοσσό του Γιάννη. Άκης από Αθήνα. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Από την ΕΠΟ εξαρτάται. Θα δούμε τι γίνεται, να πούμε εκεί πέρα. Κυβερνητική κατάσταση μπαίνει εκεί πέρα, να δούμε τι θα γίνει. Δάχτυλος.

Εν τω μεταξύ να δώσω και μια αίτηση τους φίλους μου τους Αριανούς. Η Γαλλίδα διεθνής διαιτητής Στέφανη Φραπάρ εντάχθηκε στην Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA. Θα το μεταφέρω στο φίλο μου τον Μπουγάτσα αυτό. Την έχει ιδιαίτερη αδυναμία αυτή. 42 χρόνια λοιπόν η Γαλλίδα αυτή. Μιλάμε για, πώς το λένε, για παράσημο κανονικό, έτσι. Η Επιτροπή Διαιτησίας λοιπόν, στην οποία προεδρεύει ο Ρωσέτη, 5 μέλη, βάζει και την Φραπάρ, η οποία διαδέχεται την Τσέχα Ναγκμάρ Ντάμπγκοβα. Πήρε παράσημο το κορίτσι, τι να κάνουμε, μπήκε μέσα κι αυτή. Επίσης να πούμε ότι η κυρία Φραπάρ διαιτήτευσε το UEFA Super Cup το 19, στο UEFA Champions League το Δεκέμβριο του 20, αλλά και στην τελική φάση του Μουντιάλ 22, στα τέλη του 22 στο Κατάρ. Για να θυμίσω κιόλας, για όσους την ξεχάσανε, άσε οι Αριανοί, δεν πρόκειται να την ξεχάσουν ποτέ, ήταν στο Παναθηναϊκό Άρης 1-0.

Αύριο έχουμε τις εκλογές Super League, έτσι. Βαγγέλης Μαρινάκης εκεί ξανά πάει για τρίτη θητεία, τέταρτη, ποια είναι αυτή να πούμε. Μάλλον πρέπει να είναι τέταρτη θητεία που πάει. Αντίπαλος του θα είναι ο Αλαφούζολ, όπως το λέει ο Αναστάης. Ο Μπέος σίγουρα θα αποσυρθεί αφού κατεβαίνει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης δεν θα κατέβαινε αν δεν κατέβαινε ο Αλαφούζολ. Αφού κατεβαίνει ο Αλαφούζος, τον τραβάει τώρα τον Μπέο στην άκρη, κολλητή είναι αυτή να πούμε, και ακατεύει ο Μαρινάκης για να κερδίσει τον Αλαφούζο. Τώρα εδώ γίνεται και μια μάχη να πούμε Ολυμπιακού Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Εντάξει, οι Γερμανοί σοφάρισαν. 1-1 έχουμε. Ένα-ένα πριν κάνα λεπτό, 1,5 το έβαλα η Γερμανία. Δεν μπόρεσε να διώξει ο... Τυπάει κόντρα. Κόντρα. Πολύ κλειστή άμυνα. Τελικά 1-1. Με κεφαλιά του... Ποιος είναι αυτός? Ο Χάβερτς. Μάλιστα. Πρέπει να έχουμε και εδώ καμιά ανατροπή, όπως είχαμε πιο νωρίς. Εντάξει, λίγο πιο νωρίς χάνει μια ευκαιρία η Παραγουάη, του κάνει 2-0. Τι είναι το ποδόσφαιρο, ρε φίλε? Αγινόταν 0-2 και έγινε 1-1. Ιορδάνη, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση. Μόνο πάω κουφλαράκι. Δημήτρης Πιερία. Γεια σου, Δημήτρη. Έπεσες γάμα εθνική και χρέωσες τον ελληνικό λαό με κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια. Ντροπή και θράσος, λέει, που μιλάτε. Ναι, αλλά αυτοί δεν ξεχρέωσαν. Η ΑΕΚ χρωστάει. Γι' αυτό διεκδικούν οι άλλοι, να πούμε, οι πρώην ποδοσφαιριστές της, οι οποίοι έχουν λαμβάνει από την ιστορία αυτήν, έτσι. Από την ΑΕΚ, από τον Όφη, από αυτές τις ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν με χρέη. Σου λέει, ρε φίλε, εδώ αλλάξατε αφημί και δεν πληρωθήκαμε εμείς. Τουλάχιστον να σας πάρουν τους τίτλους. Δηλαδή, τι ωραία τα λένε. Υποβιβάστηκαν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, όχι να ξεχρεώσουν, γιατί δεν ξεχρεώνεται με τον υποβιβασμό. Απλώς για να αλλάξετε αφημί, για να μπορέσετε να επανέλθετε με άλλο αφημί, να ιδρύσετε άλλη εταιρεία με άλλο αφημί. Γι' αυτό γράψατε ΑΕΚ 2014. Για να μπορέσετε να λειτουργήσετε. Γιατί εκείνο το αφημί είναι υπερχρεωμένο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Γιάννη.

Μήπως ρε Τζόρνταν λέει εννοεί τον Χάιλαντερ, λέει τον αθάνατο. Καλό. Δεν τον ήξερε, κάποιος το σφύριξε να πούμε και δεν το ήξερε καλά. Μόλις το λέω που έπεσε, από που είναι, τίποτα, τι κλείνω λέει. Η Ορδάνη λέει κάτι βρήκα λέει στο διαδίκτυο. Πήρε λέει Κοσίδη, Ντούγκα, Σαρή, Μπανταούλα, Κοτά, Μπέρδο, Μπάλτε. Πήρε κάποια παιδιά, δεν μπορώ να θυμηθώ πια τώρα. Γι' αυτό είπα αύριο θα τα πούμε καλύτερα. Μπανταούλα πήρε, Κοτά πήρε, Μπέρδο πήρε, τώρα τα άλλα δεν θυμάμαι. Είχε Τσανλάιντερ λέει και Βάκνερ. Το Βάκνερ το θυμάμαι. Μουσούρης, Ραβούσης, Ιτζόγλου και τον Ιτζόγλου το θυμάμαι. Ο Τάσος Ιτζόγλου είχε και έναν Τάσο, έναν Τόσκα. Αυτή είναι πιο παλιοί. Αυτή ήταν μωρά ήμασταν εμείς. Ρε παιδιά, δεν θυμάμαι ποιο πέρασαν 40 χρόνια τώρα και 45. Μπορεί και παραπάνω, τι 40 και 50 χρόνια. Έλα φίλος. Έπεσε ο φίλος. Άλλο από μια άλλη ομάδα. Μια τέτοια ομάδα δεν έχει τίποτα λέει με την παλιά ομάδα. Βαγγέλης Ελβετία. Ναι, όταν αλλάζεις αφημίρε φίλε. Δηλαδή θέλεις εσύ να έχεις την ίδια ιστορία, την ίδια ομάδα, τους ίδιους τίτλους, αλλά άλλο αφημί. Να μην έχεις χρέη, να μην είναι. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε.

Έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει: Τούρκος σεισμολόγος λέει, καταγγέλει ότι ο μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα ήταν γενοκτονία, λέει, με χάρπ. Και ότι οι 55.000 δεν είναι αγνοούμενοι, λέει, αλλά είναι νεκροί. Τι λέει, ρε φίλε. Όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες αγνοούμενοι, τι λέτε εσείς, να είναι όλοι αγνοούμενοι? Κάποια στιγμή, άμα περνάνε οι μέρες, η συντριπτική πλειοψηφία γίνονται δυστυχώς νεκροί.

Έστω φίλο λέει, η μημάδια είναι χειρότερη από την αμαθία. Λέει, άκουσα, με είπαν, είδα, λέει και λοιπά, με είπε ένας μάγος. Ωραία πράγματα. 62ο λεπτό, 1-1, συνεχίζεται ο αγώνας. Στο ίδιο τέμπο πιέζουν οι Γερμανοί. Ιορδάνη, χαιρετώ, είναι αγναμάζεις, λέει, μην επιμένεις. Ναι. Ναι, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Τζόρταν, για τις ευχές, λέει. Επίσης, ευχαριστώ τον Γιάννη, λέει, τον Αεξή και τον Παπίκο, λέει, που επικοινώνησαν και με ευχήθηκαν, λέει. Εσύ είσαι η αιτία, λέει, που μέσω της καταπληκτικής εκπομπής σου επικοινωνούμε, λέει, με εξαιρετικούς ανθρώπους, λέει. Σε ευχαριστώ. Παυλάρας. Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, φιλαράκι μου. 40 χρόνια γνωριμίας τώρα. Μπορεί και σχεδόν, δεν ξέρω αν και παραπάνω. Επίδεση Παραγουάη. Τίποτες. Έλα. Ελεύθερο. Τίποτες. Ποιος βγαίνει τώρα για να δω ποιος μπαίνει, αλλαγή κάνουν οι Γερμανοί. Βγαίνει ο, ποιος είναι αυτός. Εξικοστό τρίτο λεπτό, 64 αυτή τη στιγμή.

0: Γερμανή κατοχή τώρα, για να δούμε καινούργια, οργανώνουν καινούργια επίθεση. Προσπαθούν αλλά και παιχνιδιού, για να δούμε. Δεν θα σπάσουν εύκολα την άμυνα της Παραγουάης. Κίτρινη κάρτα στον σε ένα παίκτη της Παραγουάης για το σκληρό παιχνίδι. Του χτυπάει από πίσω κιόλας. Άντρες Κούμπας, αυτός είναι με την κάρτα που παίρνει. Και φάουλ για τη Γερμανία. Έλα φίλος. Παρακαλώ.
1: Έλα, γεια σου Τζορντάν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι έγινε, πώς πάνε.
0: Τι να γίνει, εδώ βλέπουμε το παιχνίδι, να πούμε.
1: Σε έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είπες πιο μπροστά, ναι, ή και την προηγούμενη φορά, δηλαδή Παρασκευή, πότε ήσουν. Τι έγινε με το λιμάνι του Βόλου.
0: Α, δικαιώθηκε ο Σαββίδης, ναι, ξέχασα να το πω, είδες. Όσον αφορά
1: κόντρας,
0: το... Ναι.
1: Κόντρα σε θεούς και δαίμονες.
0: Ναι, δικαιώθηκε ο Σαββίδης, ναι.
1: Κατάλαβες, φίλε μου. 5 χρόνια του κάναν δικαστήριο. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος. 5 χρόνια. Τα κέρδισε όλα τα δικαστήρια. Και στο τέλος τι κάνει, βάζει την δεύτερη ομάδα. Δεύτερη ομάδα λέω, άκου να δεις. Τη δεύτερη εταιρεία η οποία βγήκε.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε καταθέσει τα μισά από όσα είχε καταθέσει ο Σαββίδης. Δηλαδή ο Σαββίδης προσφέρει διπλάσια.
0: 51 εκατομμύρια προσφέρει ο Σαββίδης.
1: Αυτή είχαν καταθέσει κάπου 20 τόσα, ο Σαββίδης 60 τόσα, 70 πόσα...
0: 51.
1: Ναι, πάντως διπλάσια.
0: Ναι.
1: Και αυτός, και μόνο γι' αυτό, δεν είχαν κανένα δικαίωμα οι άλλοι να κάνουν ένσταση.
0: Μα εμένα και πρόσεξε... αυτό με έκανε εντύπωση. Και λέω, πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε, τα διπλάσια λεφτά έβαλε.
1: Κι όμως ακύρωσε ο Μητσοτάκης στο διαγωνισμό για αυτόν τον λόγο. Επειδή οι άλλοι, όχι για αυτόν τον λόγο, επειδή οι άλλοι έκαναν ένσταση. Στημένη δουλειά ήταν.
0: Ναι.
1: Το Συμβούλιο όμως τώρα της Επικρατείας πιστεύω, επειδή γίνονται πολλά με ΟΠΕΚΕΠ και ιστορίες και είναι και η Ευρώπη η οποία παρακολουθεί εδώ για το τι συμβαίνει με τα κρατικά χρήματα, με τα, ξέρεις, το που διατίθεται.
0: Ναι, ναι, που μοιράζονται.
1: Γενικά η κρατική περιουσία και όλα αυτά, κάπου κοιτάνε και αυτοί, ξέρεις, εκεί πέρα αν είναι σωστά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, ξέρεις, με τα μνημόνια, με όλα αυτά, αφού πουλάνε λοιπόν τα λιμάνια και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αν δίνονται και αυτά σε ημέτερους και βλέπεις τι γίνεται. Τους πήρε τα σόβρακα ο Σαββίδης, τουλάχιστον δεν ξέρω γιατί με αυτούς πολλά μπορεί να γίνουν. Εντάξει, ό,τι γουστάρουν κάνουν, την δικαιοσύνη την κουμαντάρουν αυτοί όπως θέλουν.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά όταν εδώ έκανε διπλάσια προσφορά, δεν γίνεται.
1: Αυτό τέλει, ναι, και όμως είδες τι κάνανε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Και μου έρχονται εμένα διάφοροι από άλλες ομάδες οι οποίοι βγαίνουν τώρα εδώ και μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο σωμάτιο γιατί είναι κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Όποιος έρχεται στον ΠΑΟΚ και πάει να κάνει κάτι σωστό, τον κυνηγάνε όλοι. Και ο Σαββίδης είναι ο μοναδικός σωστός. Εγώ πραγματικά δεν έχω δει κανένα. Ήταν ένα παιδί, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, νορμάλ. Να παίρνει ένα σωματείο μεγάλο και να λέει ναι, ρε φίλε, βάζω. Βλέπω τον Γιανακόπουλο, εντάξει. Στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπω, εντάξει, δηλαδή δεν πάει να πάρει, δεν ξέρω, κρατικές κάτι δουλειές και τέτοια και ιστορίες. Ίσα ίσα που ο Σαββίδης ρίχνει χρήματα έτσι ώστε να προχωρήσουν όλες, ακόμα και οι προβληματικές εταιρείες, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και οι προβληματικές. Ρίχνει χρήματα εκεί και τις φτιάχνει, τις ισιάζει και φέρνει και κόσμο να δουλεύει μέσα. Κανένας άλλος δεν το κάνει αυτό και γι' αυτό τον κυνηγάνε, όπως και ο ΠΑΟΚ από τότε που ιδρύθηκε συνεχώς τον κυνηγάνε. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε ποτέ τίποτα και εναντίον κανενός. Και αυτό που γίνεται τώρα με το λιμάνι πιστεύω να βάλουμε πολύ μυαλό.
0: Άκου τώρα, το βρήκα. Ακούς?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάνε λίγο εσύ για να το διαβάσω τώρα, το βρήκα.
1: Βεβαίως.
0: Να τα ακούσει και ο κόσμος. Λιμάνι Βόλου. Βατερλό για υπερταμείο και κυβέρνηση, η απόφαση του ΣΤΕ. Ο ΟΛΘ είχε προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο για να ακυρώσει την ευδιδιαστική ματέωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του λιμανιού στο Βόλο. Δίνει ήττα λοιπόν, συνιστά για το υπερταμείο και την κυβέρνηση η απόφαση του ΣΤΕΠ που δικαίωσε τον οργανισμό λιμένος Θεσσαλονίκη, τον ΟΛ δηλαδή, συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη στην υπόθεση της αγοράς του λιμανιού του Βόλου. Ο ΟΛΘ είχε προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο για να ακυρώσει την ευθυδιαστική ματέωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του πλειοψηφιδικού μεριδίου συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του λιμανιού στο Βόλο. Η υπόθεση είχε μεγάλο βάθος και αμέτρητους βυζαντινισμούς στους οποίους το υπερταμείο είχε πρωτεύοντα ρόλο. Η αρχή έγινε όταν ο ΟΛΘ είχε πλειοδοτήσει το Σεπτέμβριο του 2023 στο διαγωνισμό για την πώληση του λιμένα Βόλου, καταθέτοντας προσφορά 51 εκατομμύρια ευρώ. Τότε το υπερταμείο θριαμβολογούσε, θεωρώντας ότι η αγορά δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στις διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ, έτσι λεγόταν τότε το σημερινό υπερταμείο, το οποίο ετοιμάζεται να μετανομωστεί με το νομαστεί εκ νέου, λέει, το οποίο λειτουργεί με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και πρόσθεται τα συνήθη γλυκανάλατα για την ανάπτυξη της περιοχής. Ο Σταμπουλίδης, όμως, η εταιρεία Goldair, που ήρθε δεύτερη στο διαγωνισμό με προσφορά περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ, προσέφηκε στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, ΕΑΔΙΣΗ, και στη συνέχεια, λέει, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και οι δύο αρχές απέρριψαν την προσφυγή, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Πληροφορίες ήθελαν την Goldair να φτάνει μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, καθώς υποστήριζε ότι υπήρχε πρόβλημα, διότι στο Συμβούλιο του ΟΛΘ συμμετείχε μέλος του υπερταμείου, ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Ο κύριος Σταμπουλίδης αντικαταστάθηκε αργότερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ, αλλά πήρε προαγωγή στο υπερταμείο, όντως σήμερα εκτελεστικό μέλος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. Ωστόσο, το Φεβρουάριο του 2025, το υπερταμείο, παρά τις αρχικές θριαμβολογίες, αποφάσισε να μαντιώσει ολόκληρο το διαγωνισμό για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επικαλούμενο τις καταστροφές στο λιμάνι από την κακοκαιρία Ντάνιελ και την ανάγκη να γίνει νέος σχεδιασμός για το λιμάνι. Ο ΟΛΘ διαμαρτυρήθηκε εντόνως και ζήτησε να μάθει τους λόγους της ακύρωσης. Απάντηση δεν πήρε και τότε προσέφηκε στο ΣΤΕ, το οποίο πριν από λίγες μέρες επικύρωσε την προηγούμενη απόφασή του. Αλλά δεν επικύρωσε και την πώλησή του λιμένος Βόλου στον ΟΛΘ. Παραμένει ερώτημα αν η πλευρά Σαββίδη έχει σήμερα ενδιαφέρον για το λιμάνι του Βόλου και τι θα κάνει σε περίπτωση που τυχόν προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνισμός. Τα 51 εκατομμύρια που έδινε είναι απλησίαστη οροφή, όριο που τρομάζει κάθε ενδιαφερόμενο. Σύμφωνα με επιπλέον πληροφορίες, ο ΟΛΘ σκέφτεται να ζητήσει γερή αποζημίωση για τις τριετείς περιπέτειες των εταιριών του. Αποζημίωση την οποία φυσικά θα κερδίσει, διότι είναι γνωστή άλλωστε η κυβερνητική απλοχεριά σε θέματα αποζημίωσεων. Ερωτήματα και για το Κάζο, λέει. Πολλοί αναρωτιούνται δικαίως ποιος είναι ο ρόλος της κυβέρνησης τόσο στο Κάζο το σχεδιασμό, όσο και στο κατά την επόμενη μέρα. Στο σημείο αυτό, τα στόματα είναι κλειστά, οπότε θα πρέπει, λέει, να αρκεστούμε στα δεδομένα. Πρώτον, στη δεδομένη και χωρίς γυρισμό απόφαση του υπερταμείου για ακύρωση του διαγωνισμού. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί, λέει, που υποστηρίζουν ότι τα νέα είναι καλά, διότι το λιμάνι, λέει, δεν ιδιωτικοποιείται. Και δεύτερον, το γεγονός, λέει, ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει επισκέψεις υψηλόβαθμων υπουργών και του Πρωθυπουργού ακόμα στο λιμάνι. 24 έκτου Κωστής Χατζηδάκης, 12 έκτου Στέφανος Γκίκας, 24 τρίτου Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποια κατάσταση επικρατεί στο λιμάνι του Βόλου? Στο τέλος του περασμένου μήνα, λέει, το Σωματείο Εργαζομένων, με δυσέλιδο υπόμνημα προς αρμόδια Υπουργεία, το υπερταμείο και τους βουλευτές, διεκτραγωγεί την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το λιμάνι. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν επιμόνως ανήσυχοι για την παλαιότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού, για τα κρυπηδώματα χωρίς συντήρηση, για την υποστελέχωση και για την ανυπαρξία πρόνοιας, ενώ τρία χρόνια από τη Θεομηνία Ντάνιελ, σημαντικό τμήμα του λιμανιού παραμένει, λέει, μπαζωμένο, όπως λένε. Τα ταμιακά διαθέσιμα του Οργανισμού Λιμένος Βόλου υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια, ποσό που επαρκεί για την υλοποίηση των επενδύσεων που επήγουν. Προμήθεια γερανών, αποκατάσταση κρυπηδωμάτων κλπ. Αλλά και για προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Αυτά. Το καταλάβατε?
1: Προς γνώση και συμμόρφωση.
0: Τώρα βέβαια ο διαγωνισμός δεν ξέρει, λέει, άμα ενδιαφέρει το Σαββίδης να το ξαναπάρει. Κατάλαβες, έδωσε 51 εκατομμύρια.
1: Φυσικά, κοίταξε, Τζορντάν. Ο Σαββίδης το έχει κερδίσει το λιμάνι, τελείωσε. Το θέμα είναι τώρα ο Σαββίδης να τους πάρει και τα σόβρακα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δεν ξέρω αν το κάπου εκεί πέρα μέσα είπε ότι η κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει σε θέματα αποζημιώσεων. Τα δίνει, γιατί δεν είναι δικά της, δεν παίρνει τη τσέπη τους. Το από εμάς βγαίνουν, από τον Κοσμάκη βγαίνουν. Κατάλαβες.
0: Το διάβασα, το άκουσες.
1: Ναι. Οπότε ο Σαββίδης πρέπει να τους πάρει τα σόβρακα. Και ενώ είναι εδώ και τόσες μέρες, το περάσανε, το κάνανε μούχτι. Εκτός από μία φορά στις ειδήσεις του. Πουθενά αλλού, μιλάμε για ένα, αυτό το οποίο έχει συμβεί τώρα, είναι μεγάλο σαματάς είναι. Για την κυβέρνηση ειδικά είναι πατατράκ. Και τι είπε, ότι πηγαίνουν λέει κυβερνητικά στελέχη εκεί για να πούνε λέει ότι να λέει να μην γίνει ιδιωτικό, θέλουν, δεν θέλουν θα γίνει, γιατί οι ίδιοι το έκανε για να τα δώσουν στους συμμετέρους. Για να τα πάρουν οι δικοί τους, αυτοί ξέρεις, είναι σε στήλο ΠΚΠ κτλ. Κτλ. Ναι. Μπήκε όμως στη μέση ο Σαββίδης για να κάνει κάτι υγιές, εντάξει, για να πάρει το κράτος χρήματα για να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και δεν το θέλουν αυτό. Δεν το θέλουν. Ο Σαββίδης όμως πιστεύω ότι θα το συνεχίσει κανονικά. Το ότι το πήρε το λιμάνι, το πήρε γιατί σου λέω δικαστικά πέντε χρόνια τον κυνηγούσανε να του το πάρουνε αφού δεν μπορούσαν οικονομικά, το πηγαίναν δικαστικά. Δεν μπορέσανε γιατί κέρδισε όλα τα δικαστήρια και μετά αυτοί απλώς το ακυρώσαν. Έτσι κουστάραν και το ακυρώσαν. Καταλαβαίνεις τώρα τι πόλεμος γίνεται.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο άλλος, ποιος ήταν ο Γιάννης προηγουμένως. Και λέει η ΑΕΚ πόσα πρωταθλήματα έχουμε και πόσα πρωταθλήματα έχουμε και τέτοια. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβες εμείς με τι πολεμάμε.
0: Έτσι είναι.
1: Να μας πούνε βέβαια αυτοί, δεν ξέρω, η ΑΕΚ δεν ξέρω, 14 τώρα πώς λέγεται εκεί πέρα. Να μας πούνε ας πούμε το τι κάνανε τις εμπειρίες τους από τα πρωταθλήματα που έχουν και στην Γάμα Εθνική, στη Β' Εθνική και υπόψη ότι τότε δεν ξέραν αν θα ανέβουνε όταν ήταν τότε στη Γάμα Εθνική, στη Β' δεν ξέραν και κάνανε 50 ομίλους εκεί πέρα για να είναι λίγα ξέρεις τα πώς τα λένε
0: τα σωματεία ναι.
1: Και ανεβαίναν κατευθείαν. Δεν υπήρχε εξαίρεση να κάνω αγάζ, ξέρεις ο Βοράς με τον Νότο, ξέρω εγώ και τέτοια, γιατί σου λέει δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και σπάσανε την Γάμα Εθνική σε ομίλους. 8 ομίλους κάνανε, 10 κάπως έτσι. Αφού το κάθε χωριό εδώ επάνω είχε μπει στη Γάμα Εθνική.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Επειδή ήθελε η ΑΕΚ να κάνει τους ομίλους. Μήπως και ανέβουνε.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανεβήκανε. Είχανε καλές εμπειρίες από. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι στο Big 3, είναι στο Big 3 και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνει εκεί πέρα στο Big 3, δηλαδή να μιλάνε για τις τρεις ομάδες και όχι για τις τέσσερις. Για μένα δεν υπάρχουν τέσσερις ομάδες, έτσι όπως θέλουν να το λένε αυτοί. Εκτός αν θέλουν να λένε ότι θα υπάρχει αυτό το οποίο γίνεται να είναι από πίσω όλοι, ξέρεις, να έχουν, πώς θα λένε αυτά, παρασκήνια και τέτοια. Στα παρασκήνια ναι, μπορεί να είναι εκεί πέρα και στο Big 4, υπάρχει και Big 5 εκεί, στα παρασκήνια, καλά να είσαι. Και Big 6 μπορεί να βγει και ό,τι θέλεις. Τι άλλο θέλω να πω, να ξέρουν τα παιδιά ότι οι φίλαθλοι μας, ότι πώς θα λένε, το τουρνουά αυτό το οποίο θα γίνει με τα κορίτσια του ποδοσφαίρου για το Champions League θα γίνει στην Βέρεια, θα γίνει έτσι ένα τουρνουά μέσα από το οποίο θα προχωρήσει κάποια ομάδα, κάποιες ομάδες θα προχωρήσουν μετά να πάνε στους ομίλους.
0: Μάλιστα.
1: 22 του μηνός είναι η ημιτελική, 25 είναι η τελική, εντάξει, ο τελικός, συγγνώμη. Και καλό θα είναι να πάνε από τώρα να αρχίσουν να ξέρουν ο κόσμος για να πάει εκεί πέρα να βοηθήσει τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Είναι καλό αυτό να το ξέρουμε. Λοιπόν, η Γερμανία τι κάνει, Τζόρνταν?
0: 1-1 είναι τώρα φάουλ πάλι από η Παραγουάη. Πολύ σκληρό παιχνίδι, ρε φίλε. 1-1 είναι.
1: Η Γερμανία έχει κάνει, βλέπω, ανανέωση. Έχει βάλει πολλούς από διάφορες ομάδες μέσα στην. Και πολλούς στην ουσία ξένους είναι.
0: Ξένοι, πολύ μαύροι δεν είναι από μέσα.
1: Ναι, και αυτοί δεν έχουν το ταπεραμέντο, ρε φίλε, που είχε ο Γερμανός παλιά.
0: Ναι, δεν τη βλέπω με πολύ ποιότητα η Γερμανία.
1: Ναι. Εντάξει, προσπαθούν να εφαρμόσουν το παιχνίδι που παίζει η Γερμανία, αυτό το σοβαρό, το πιεστικό, το σκληρό παιχνίδι, σκληρό, όχι ξύλο και τέτοια, το δυναμικό παιχνίδι.
0: Τώρα κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή.
1: Ε?
0: Τώρα κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή η Γερμανία.
1: Μόλις θα δεις ότι θα κάνει ακριβώς την ίδια κίνηση.
0: Ναι.
1: Θα μπουν τρεις στη σειρά έστω ας είναι ανάμεσά τους, δεν τους ενδιαφέρει. Ας μπουν και τρεις αντίπαλοι στη σειρά και σου λέει ένας από τους τρεις, αν πάρει την ώρα που κάνει ας πούμε τη σέντρα, αν πάρει την κεφαλιά, να το βάλει μέσα.
0: Για να δούμε. Τώρα είναι στο 80.
1: Πρόσεξε να δεις ότι δεν κάνουν τις σέντρες τις αγγλικές.
0: Μπα, είναι σκληρή η Παραγουάη, από πίσω είναι...
1: Δεν... Ναι, αυτοί έχουν και κορμιά καλά.
0: Μπήκαμε στο 80 τώρα, 10 λεπτά ακόμη συν καθυστερείς.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, Τζόλαν.
0: Έγινε, τα λέμε, καλό ξημέρωμα.
1: Την καληνύχτα μου.
0: Για χαρά.
1: Εντάξει. Φυσικά...
0: Έλα.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Για χαρά. Το τελευταίο δεν το ακούσαμε, αλλά δεν πειράζει. Πάμε διάλειμμα Focus FM 103 και 6, γραμμές ανοιχτές, ένα δεκάλεπτο έμεινε και στο παιχνίδι, διαλειμματάκι να γυρίσουμε να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι αυτό.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6, 86ο λεπτό, 1-1 το παιχνίδι, corner για τους Γερμανούς. Διώχνουν οι Παραγουάοι, τι δίνει.

0: Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Απάντηση στον Άκη λίγο.
0: Τι απάντηση?
1: Λοιπόν, πρώτο για σένα να πω κάτι.
0: Για μένα, ναι.
1: Εξέφυγε, δεν ξέρω μας ξέφυγε.
0: Ποιο?
1: Κάποιος λέει τους φίλιξε για αυτό το πήγε του Τσαϊλάιβια.
0: Έτσι, κάνα μήνυμα πήρες που δεν τον ήξερες.
1: Εσένα ξέρεις πόσοι σφυρίζουν τότε.
0: Πώς, με σφυρίζουνε.
1: Ναι.
0: Πόσοι?
1: Πόσοι?
0: Είναι δυνατόν εσύ να μην ξέρεις ότι δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης που έπαιξε στην ΑΕΚ?
1: Δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης που έπαιξε στην ΑΕΚ?
0: Όχι. Λάθος όνομα είπες.
1: Μπορεί να μπερδεύτηκα, Γιώργης, τι είπε.
0: Επέμενες όμως και δεν ήξερες και από πού είναι.
1: Μα δεν είσαι εκεί, αν έπαιξε στην ΑΕΚ αυτός.
0: Μα δεν υπάρχει τέτοιο όνομα, τι να παίξει αυτός. Άλλο
1: τι
0: όνομα.
1: Τι είπε ο Γιώργης?
0: Καμία σχέση με αυτό που είπες εσύ.
1: Τι είπα εγώ, ξέρεις? Είπα Χάιλάντερ εγώ.
0: Ναι.
1: Είπα εγώ, έβαλα το χείλο μπροστά εγώ.
0: Ναι.
1: Ακούς καλά?
0: Βέβαια. Να γυρίσω πίσω την κασέτα.
1: Τι γίνεται?
0: Θα γίνεις ρόμπα.
1: Γίνεται.
0: Ρόμπα θα γίνεις.
1: Εγώ θα γίνω ρόμπα.
0: Κανένας με πήραν τόσα άτομα τηλέφωνο, δεν υπάρχει τέτοιο όνομα.
1: Εγώ είπα Τσαϊλάντερ.
0: Τσαϊλάντερ. Τσαϊλάντερ.
1: Καμπά δεν έχεις από μπάλα, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Τι γελάς?
0: Ναι.
1: Άκου για τον Άκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Άκη, άκου τι θα σε πω. Με τρία προβαθήματα. Δεν λέγεσαι Big Four, Big Three, πώς θα λες αυτά.
0: Τέσσερα έχουμε, δεν έχουμε τρία.
1: Βάλε και το κλεμμένο σε μέσα.
0: Όχι, με το κλεμμένο πέντε είναι.
1: Απάντηση τώρα.
0: Πέντε είναι με Άκη. Το κλεμμένο, από εσάς.
1: Καλά. Πού είναι το τρόπο σε λόγω στην ΑΕΚ? Πώς γίνεται να είναι στην ΑΕΚ?
0: Αφού το κλέψατε.
1: Τώρα θα απαντήσω και για τον κύριο Σαββίδη.
0: Όταν ο κλέφτης παίρνει τα κλοπημαία από αλλού και τα πάει στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εδώ είπε το εξής ο Άκης.
0: Ναι.
1: Για το λιμάνι του Βόλου.
0: Ναι. Για πες, ξέρεις και από εδώ.
1: Όλα τα δικαστήρια λέει τα κέρδισε. Mm. Ενώ για το κλεμμένο το δικαστήριο πώς δεν το κέρδισε, τώρα δεν απορώ. Είχαμε δώσει μια απάντηση.
0: Το κλεμμένο το δικαστήριο.
1: Είπε ο Άκης.
0: Το ΣΤΕ, εδώ πήγε στο ΣΤΕ ο Πάου.
1: Ο Άκης είπε μισό λεπτό.
0: Ξέρω τι είπε. Μην επαναλάβω. Ξέρω τι είπε, δεν είμαι χαζός.
1: Θα το ξαναπώ. Είπε ο Άκης. Όλα τα δικαστήρια τα κέρδισε για το λιμάνι του Βόλου και ρωτάω εγώ για το κλεμμένο Άκη, γιατί δεν το κέρδισε.
0: Εσύ στο Συμβούλιο της Επικρατείας πήγαινε στο Λεωφόρο.
1: Μετά δικάφιξη.
0: Ποια δικά μου βρες, στο Συμβούλιο της Επικρατείας πήγαινε στο λιμάνι του Βόλου την υπόθεση.
1: Γιατί δεν πήγε στο Συμβούλιο που
0: καθίεσαι? Ωραίο σε ρε μαγάσα, σε παραδέχομαι.
1: Απορώ, πώς θα κέρδισε αυτά τα δικαστήρια και το κλεμμένο το κέρδισε? Απορία το έχω αυτό, μια
0: Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα στη ζωή? Ότι οι κλέπτες έχουν αποθρασινθεί. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι.
1: Δεύτερη ερώτηση του Νάκη. Έπεσε λέει η ΑΕΚ. Έπεσε με κάτι χωριά.
0: Ναι.
1: Εγώ συμφωνώ. Εντάξει. Ναι. Άκη, ανέβηκε η ΑΕΚ. Και φέτος πήρε πρωτάθλημα και θα παίξει Champions League. Ούτε στον ύπνο σου θα δεις Champions League, Σιγάκη. Ούτε στον ύπνο σου.
0: Ναι, αλλά...
1: Καμπάρι δεν έχεις από μπάλα.
0: Ναι, αλλά Άκη, Γιάννη...
1: Δεν μιλάω με σένα. Είσαι δικηγόρος ο Άκη.
0: Όχι. Κάτσε, απαντάω ρε. Για τον ΠΑΟΚ μιλάς.
1: Απαντάς για ποιον?
0: Για τον ΠΑΟΚ απαντάω εγώ τώρα. Δεν μιλάς για τον
1: ΠΑΟΚ. Ούτε στον ύπνο σου θα δεις Champions League.
0: Και εσύ δεν θα δεις στον ύπνο σου τον ΠΑΟΚ πότε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στο ξύπνιο σου. Στον ύπνο σου τον βλέπεις.
1: Άλλο σε ρωτάω, εγώ άλλα πατάκια.
0: Θα τον δεις γάμα εθνική, την ΑΕΚ την είδαμε.
1: Είδες καμιά φορά Champions League στην...
0: Ρε γάμα εθνική τον ΠΑΟΚ, δεν θα τον δούμε ποτέ, αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν, εντάξει. Για τον Άκη. Ανέβηκε Άκη, μέτρησε με τα χωριά, όπως λες. Ανέβηκε, πήρε πρωταθλήματα, κύπελα. Το κύπελο με 10 παίκτες στο Βόλο που σας έκανε χωνή 2 ημίχρονα. Αυτά να τα λες Άκη. Δεν θα ξεφύγεις.
0: Περίμενε, τον έχω στη γραμμή. Έλα εκεί.
2: Για πες μου κάτι, είχες κάνει μια ερώτηση Γιάννη, γεια σου καταρχάς. Είχες κάνει μια ερώτηση, κάτι για δικαστήρια. Για πες το αυτό πέρα για να μαθαίνεις.
0: Ναι, δεν ξέρει, από δικαστήρια δεν ξέρει.
1: Άκουσέ με καλά.
2: Όχι. Είπε... Να μας πει ακριβώς. Τι έγινε, κάνε μου την ερώτηση σε παρακαλώ.
1: Είπες για το λιμάνο του Βόλου.
2: Ναι, ωραία, λέγε.
1: Όλα τα δικαστήρια τα κέρδισε ο Σαββίδης.
0: Πήγε σωστά το λέω εγώ, ναι.
2: Ναι. Περίμενε, Τζόρνταν, περίμενε. Ναι, πες το.
1: Στο κλεμμένο, γιατί δεν το κέρδισε το τα δικαστήρια, ναι.
2: Γιατί στο κλεμμένο δεν μπορούσε να πάει σε πολιτικά δικαστήρια. Αν πήγαινε, υπήρχε μέχρι και πούντο. Το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Να πήγαινε στο
2: κάστρο. Εσείς εκεί κάτω τα έχετε δεμένα. Όλα τα είχατε δεμένα εκεί.
1: Έλα, Άκη,
2: μέχρι που αλλάξατε, περίμενε. Να σου πω γιατί δεν κερδίζαμε.
0: Πέντε λεπτά καθυστερείς, είμαστε στο πρώτο τώρα. Ένα-ένα.
2: Ναι. Λοιπόν, μέχρι και άτομα τα οποία ήταν εδώ, στα δικαστήρια κάτω, τους αλλάζανε για να βάλουν τους δικούς τους. Κατάλαβες γιατί χάνομαι κάτω
0: corner,
2: τους, corner, τα δικαστήρια εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Τα κατάλαβες.
1: Απαντάω τώρα εγώ, Άκη, άκουσε με.
2: Ναι, λέγε.
1: Εμείς πέσαμε με τα χωριά.
0: Να στα θυμίσω λίγο, Γιάννη.
2: Τα χωριά. Εμείς πήγαμε στο ΚΑΣ και κερδίσαμε υποθέσεις.
0: Γιάννη, να στα θυμίσω. Κάτσε λίγο, Άκη.
1: Άλλο θα πω, ρε, μισό λεπτό.
0: Περίμενε λίγο. Τώρα θα μίλησε, μισό λεπτό. Να στα θυμίσω λίγο.
1: Τι να μην θυμίσεις.
0: Τα χωριά.
1: Για πέστα, δεν το
0: δω. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, Άκη. Τρίγλια Ραφίνας.
1: Λαθαρίες και πληθυσμό, πόσο έχει πληθυσμό στο τρίγλιο.
0: Αστέρας Βάρης, Μανδραϊκός. Μανδραϊκός είναι καλό χωριό.
1: Ναι, Μανδραϊκός, ναι.
0: Ναι, Μάνδρα Αττικής, Μαγούλα και τέτοια. Τα πέρναγα από εκεί εγώ πολύ. Και
1: ξέχασα τα Ζωνιανά.
0: Ναι. Όχι, Ζωνιανά θα τα πω. Κάτσε να πιάσουμε Αθήνα λίγο.
1: Αθήνα, ναι.
0: Και η Φυσιά ήταν τότε Γάμα Εθνική. Άντε μπαγάσα.
1: Ηλυσιακό. Ήταν Γάμα Εθνική.
0: Τότε ήταν Γάμα Εθνική, ναι.
1: Ήταν μεγάλη ομάδα και η Φυσιά. Βέβαια,
0: και το Εγάλο. Ναι. Θύελα Ραφίνας, Περαμαϊκός, Ηλυσιακός, Περιστέρη, Παναξιακός, Ηρόδοτος, Πάο Κρουσόνα, Ερμίζο Νιανών και Άγιος Νικόλαος. Μια χαρά.
1: Ωραία.
2: Και μια ερώτηση γι' αυτό.
1: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
2: Κάτσε, απάντησα εγώ σε μία, να απάντησες και εσύ τώρα σε μία. Ναι.
1: Μισό λεπτό, ακόμα δεν σε ρώτησα, Ράκη.
2: Σου είπα για τα δικαστήρια, σου είπα, σε απάντησα.
0: Κόρνελ για Παραγουάη.
1: Εγώ μιλάω με τον Άκη, αυτός κόρνελ για την Παραγουάη.
0: Μα είναι στο τρίτο λεπτό του καθυστερήσεων, είναι σημαντικό το η εξέλιξη.
1: Μπελά που βρήκα.
0: Ναι. Για πες.
2: Έχει γούστο να γίνει αυτό, ρε φίλε, στο τελευταίο λεπτό.
0: Λες, λες να το πάρει η Παραγουάη.
2: Έχει μια στράβη.
1: Ερώτηση
2: για τα δικαστήρια. Πήρες την απάντηση ή θες κι άλλα?
1: Όχι, δεν πήρα απάντηση για τα δικαστήρια.
0: Δεν μπορούσε να πάει πολιτικά, ρε Γιάννη.
2: Σου είπα ότι στα πολιτικά δικαστήρια εκεί
1: ρωτάω,
2: που έπρεπε να πάει ο Σαββίδης
1: τα κέρδισε όλα.
2: Δεν με αφήνα.
1: Δεν απαντάτε.
0: Το ΚΑΣ αργεί, ρε Γιάννη. Ξέρεις πόσο κάνει το ΚΑΣ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει, έπρεπε η βαθμολογία να...
2: Περίμενε. Θα σου πω και για το ΚΑΣ, έτσι.
1: Για
2: εδώ, ρε φίλε, είχαμε δικαστήριο εδώ, πριν πας στο ΚΑΣ, πριν να πας εδώ. Και πριν τελειώσουν τα δικαστήρια, εσάς σας κάνανε πρωταθλητές. Το διανοείσε με τι να πω, με τι σύστημα έχουμε εδώ πέρα μπλέξει.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσε να πας στο ΚΑΣ.
2: Δηλαδή, γιορτάσατε πρωτάθλημα πριν τελειώσουν τα δικαστήρια. Τι
0: ήταν δεύτερη. Όχι, ήταν δεύτερη. Γιορτάσαν πρωτάθλημα δεύτερη όταν ήταν.
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά το είδαμε.
2: Πρώτη φορά είδα δεύτερος να γιορτάσουν πρωτάθλημα.
0: Ναι. Να κάνει φιέστα πρωταθλητή. Ο δεύτερος.
1: Πάμε σε παρακαλώ σε άλλη ερώτηση.
2: Περίμενε. Τώρα εγώ θα σε ρωτήσω. Το πρωτάθλημα εκείνο της Τρίτης Εθνικής, το πηγαίνατε, ξέρεις, στα χωριά εδώ πέρα που σπάτε τώρα, το πηγαίνατε έτσι να το γιορτάσετε?
1: Που να το πάμε στα χωριά.
2: Ναι.
1: Τι πρωτάθλημα,
2: δεν πήρατε.
1: Έτσι,
0: ναι, Γάμα Εθνική σου λέει, ρε φίλε, δεν πήρατε πρωτάθλημα.
2: Πήρατε ή δεν πήρατε, ρε φίλε?
0: Πήρανε.
1: Δεν θα θυμάμαι αν πήγαμε εγώ εκεί, σοβαρά.
0: Πήρατε.
2: Α, δεν στη Β' Εθνική.
1: Ούτε.
0: Πήρατε.
2: Α, δεν θυμάσαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν πήρατε πρωτάθλημα.
2: Αυτοί είστε οι αξίδες. Αυτοί είστε.
1: Ερώτηση, Άκη, ερώτηση.
2: Αυτοί είστε.
0: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Το λίγο. Έβαλε λοιπόν.
0: Τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων είναι. Πάμε για παρά. Άμα δεν πει τώρα.
1: Είπε κάτι χωριά. Μάνδρες, Αττικές, πέρα. Είπε εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Βγήκαμε κατηγορία.
2: Μπράβο σας. Δεν λέω όχι, ρε φίλε. Μπράβο.
1: Άλλο θα σε πω. Άλλο θα σε πω.
2: Πρωτάθλημα είναι. Και εκείνο πρωτάθλημα είναι. Στα τσαμούρια. Καλό είναι.
1: Δεν με αφήνει να μιλήσω. Βγήκε η ΑΕΚ. Πήρε κύπελα με 10 παίκτες. Το θυμάσαι το Βόλο αυτό?
2: Πώς δεν τα θυμάμαι. Και άμα θες να το συζητήσουμε, ένα-ένα τα παιχνίδια να τα συζητήσουμε.
1: Απάντηση για τον Βόλο, τι έχεις να πεις?
2: Πήρατε κύπελο, εγώ δεν κάθομαι να κλαίγουμε. Πήρατε...
1: Με πόσους παίκτες έπεισε η ΑΕΚ?
2: Με 10 παίκτες.
1: Και δεν τρέπεσαι που το λες?
0: Γιατί να τρέπεσαι, εδώ δεν τρέπεσαι εσύ που πες.
2: Δεν μιλάω σε εσένα. Πάρε το παιχνίδι όπως ήταν και πες μου. Από τότε που εσείς... Περίμενε, ρε. Από τότε που εσείς μείνατε με 10.
0: Έληξε. Πάμε για παράδειγμα.
2: Πόσα φάουλ πήρατε γύρω-γύρω την περιοχή μας? Πόσα φάουλ? Και με αυτά τα φάουλ βάλατε γκολ ή δεν βάλατε?
1: Όταν μιλάω με τον Άκη Τζόρνταν,
0: ναι,
1: την έχει πάει στη διατησία. Απάντηση
2: πού
1: δηλαδή.
2: Να πω, ρε φίλε, με εσάς πού αλλού να πάω, για πες μου, πού αλλού να πάω. Έχετε γίνει χειρότερη για τον Ολυμπιακό, χειρότερη.
1: Ανέβηκε κατηγορία ΑΕΚ, πήρε κύπελλα πρωταθλήματα και τώρα θα παίξει και τσάμπιονς.
2: Τσαμούρια, τσαμούρια, πες και τα τσαμούρια τα κύπελλα τα πήγατε, τα γυρίσατε.
1: Και τώρα λέω θα παίξει τσάμπιονς.
2: Αν είσαστε κανονικά, αν είσαστε δηλαδή αυτό που λέμε βαρβάτη ρε φίλε, ναι, αυτοί είμαστε να λέτε, να το έχετε και καμάρι που πήγατε και στη Γάμα και στη Β' Εθνική, να γυρνούσατε και τα πρωταθλήματα, έτσι θα τα γυρνούσατε στην Ελλάδα. Όταν πάτε εκεί πέρα αυτά τα πρωταθλήματα που λέτε τώρα που πήρατε, πηγαίνετε και εκεί πέρα το Γάμα Εθνικής, γιατί εγώ δεν το πάτε.
0: Σταμάτα λιγουάκι να τον ακούσουμε.
1: Ξέρω, βγήκαμε, πήραν πρωταθλήματα εκεί πέρα και παίζουμε Champions League που εσύ τσόνιρος δεν το έχεις δει.
2: Και τι έκανες Champions League, πήρες τίποτα, πήρες Champions League, τι έκανες κάτι.
0: Έξι ήτες είχε.
1: Έπαιξε ο Μίλους καθόλου, απάντησέ μου. Ο Μίλους έπαιξε από
0: εκεί. Ρε Γιάννη, περίμενε λίγο, έξι ήτες είχες εκεί πέρα, ρε, θυμάσαι.
1: Έξι σοπαλίες.
0: Όχι, τελευταία φορά έξι ήτες είχες.
1: Και έξι σοπαλίες, το θυμάσαι.
0: Άντε πάλι.
1: Τι άντε πάλι, ρε.
0: Πότε ρε είχες έξι σοπαλίες.
1: Αλλά δεν είχα έξι σοπαλίες στο Champions League.
0: Πότε.
1: Είσαι καλά, ρε.
0: Πότε.
1: Άκη, σε ρωτάω.
0: Πότε.
2: Προκριθήκατε με έξι σοπαλίες. Προκριθήκανε με έξι σοπαλίες.
0: Εκείνη ήταν άλλη άκρη, Γιάννη. Εδώ καλά, τώρα για αυτήν μιλάμε.
1: Άκη, σε ρωτάω.
2: Ρε, προκριθήκατε.
1: Και απάντησε Παντελονάτα. Πότε θα παίξεις Champions League.
2: Ναι.
1: Πότε.
2: Ρε φίλε, έβγαινε Champions League γιατί με πατούσε εμένα, δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό σου προσπαθώ να σου εξηγήσω, αλλά δεν ξέρω. Εσάς το τέτοιο σας, εδώ μέσα, ξέρεις αυτό εδώ πέρα που έχεις το τηλέφωνο μέσα εκεί πέρα, δεν ξέρω, κάτι παθαίνει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό πέρα δεν το καταλαβαίνω. Αφού μας είπατε μια δουλειά στην πίεση.
1: Μετά θέλεις να λέγεις εσύ μεγάλη ομάδα. Τρίτη ήσασταν. Θέλεις να λέγεις μεγάλη ομάδα που δεν παίγεις Champions League, δεν έχεις παίξει. Πας καλά, ρε. Είστε καλά.
2: Έχω παίξει, Champions League έχω παίξει.
1: Σε ομίλους έχεις παίξει.
2: Ακούστηκε και... Α, θέλεις σε ομίλους.
1: Σε ομίλους, ναι.
2: Ωραία. Εσύ πήγες σε ομίλους. Τι κατάφερες.
1: Και θέλεις να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, ρε.
2: Ρε, τι έκανες σε ομίλους. Τι έκανες σε ομίλους.
1: Κάτι τι έκανες. Εσύ τι έκανες.
0: Τι άσε, ρε Γιάννη, τι έκανες. Ρόμπα έγινες. Έξι ήτες είχες.
2: Ξεφτύλιζες στην Ελλάδα.
1: Θα απαντήσεις και έχεις παίξει σε ομίλους.
2: Ξεφτύλιζες στην Ελλάδα. Εγώ δεν σου πω τι έκανα. Περίμενε.
1: Θέλεις να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, ρε.
2: Περίμενε. Περίμενε. Τζόρνταν, τότε με την Πενφύκα που έγινε. Μισό λεπτό ρε εσύ, κάτσε, περίμενε. Θα το συζητήσουμε τώρα.
1: Έμπτη ομάδα στην Ελλάδα είστε, βρε. Έμπτη ομάδα στην Ελλάδα είστε, ρε.
0: Έκτη, Γιάννη, έκτη.
2: Θα πω για πλάκα εσένα. Εσένα θα πω για πλάκα.
1: Εσύ μέχρι για πλάκα.
2: Έχετε βάλει όλους σας τους μηχανισμούς μέσα στα ίντερνετ, μέσα στα Facebook, στα πάντα, τους έχετε βάλει για να κάνουν την προπαγάνδα σας μόνο εναντίον του ΠΑΟΚ. Είστε τόσο... Πόσο έχετε πέσει τόσο πολύ ρε φίλε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Τόσο πολύ.
1: Εσύ δεν έχεις πέσει τόσο πολύ. Ούτε
2: τον Ολυμπιακό ούτε καν. Ή έχει μεγαλώσει πολύ ο ΠΑΟΚ και το κοιτάτε πολύ ψηλά.
1: Α, πού μεγάλο το ΠΑΟΚ, Ράκη, για πες μου. Α, πού μεγάλο το ΠΑΟΚ, Ράκη.
2: Εσύ παίζε εκεί ότι πήγες στο Champions League. Χρόνια ολόκληρα.
1: Για πες μου, Ράκη, για πες μου, Ράκη. Τι έκανες και μεγάλος, για πες μου. Τι έκανες και μεγάλος απότομα. Για πες μου λίγο.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια αντίπαλος του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ είναι ρε Γιάννη. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλάξουμε την ιστορία αυτή να.
2: Μισό λεπτό, Τζόρνταν. Δεν μου λες, έσμασε ένα πρωτάθλημα που πήραμε και χρησιμοποιήσαμε διαιτησίες, ξέρω εγώ, χρησιμοποιήσαμε το σύστημα, κάτι, κάτι. Πες μου ένα πρωτάθλημα.
1: Εσύ πες μου ένα πρωτάθλημα που πήρε και χρησιμοποιήσε διαιτησία.
2: 10 θα σου πω. 10.
1: Για πες με ένα. Ένα πες.
2: 10 θα σου πω. Το...
1: Ένα πες
2: και το περσινό.
0: Ακόμα και αυτό που πήρατε τώρα είχατε σφυρίγματα.
2: Που μετρούσατε τα τέτοια ρε και πέρα. Με τον Παναθηναϊκό που έγινε φάση.
1: Να μάθετε,
0: με το COVID,
1: να,
0: εκείνο,
1: μάθετε να είστε μάγκες και να πείτε συγχαρητήρια στην ΑΕΦΡΕ.
0: Εκεί που μετράγανε τα δοκάρια. Ρε.
2: Όταν πάτε εκεί πέρα το κύπελο, όταν το πάτε εκεί πέρα και το δείτε στον κόσμο, αντί για κορδέλες μήπως έχετε με ζούρες επάνω.
1: Ξέρεις πόσα εξάκια κινήθηκαν τώρα από το κύπελο.
2: Ναι, εγώ αράφτες βλέπω να βγαίνουν γιατί παίρνουν με ζούρες. Εκεί πέρα που τους πάτε κάτι με ζούρες επάνω, παίρνουν και αρχίζουν και ράβουν.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε η παράταση. Η παράταση ξεκίνησε.
2: Τι πράγμα.
1: Λοιπόν, Άκη,
0: έλα, φτάνει,
1: για να λέγεις σε μεγάλη ομάδα,
2: πρέπει να χρησιμοποιείς παρασκήνια. Για να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, κατάλαβες.
1: Άλλα λέω εγώ, άλλα λέει αυτός.
2: Αυτό σου λέω κι εγώ τώρα. Το παραμύθι σας εκεί που ξέρεις. Και είναι ντροπή σου καταρχάς, που κάθεσαι και λες όλα αυτά που λες. Είναι ντροπή σου, εσένα ειδικά, είναι ντροπή σου.
1: Γιατί
2: ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει, ξέρεις πολύ καλά ότι εδώ πέρα πάνω μας πατάνε, χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν, όλες τις παραμύθια, οτιδήποτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
1: Ένα, με τα παραμύθια, κοίτα, στα φορεμάνε, στα φορεμάνε και τα φορεμάνε.
0: Και πάλι, εδώ γιατί... όλος ο οργανισμός ΑΕΚ βγήκε και με ανακοινώσεις έλεγε μας πολεμάνε, ρε. Ξέχασες. Ο οργανισμός ΑΕΚ. Ο εφαγωνίζεσαι αυτά, δεν έλεγε. Μας αδικούνε, μας κάνουνε, κλαίγατε σαν τις χείρες εκεί στο Βόλο, κλαίγατε
2: και
0: παντού.
2: Χρησιμοποιούν, Τζόλα, χρησιμοποιούν τα ίδια συστήματα κάτω που χρησιμοποιούν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για όλα αυτά που ρημάζουν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, κατάλαβες, όλες τις κυβερνήσεις και τα
0: φτάνει,
2: πάντα
0: κλείστε, άντε,
2: που έχουν διαλύσει την Ελλάδα.
1: Την τελευταία ερώτηση στον Άγγι.
2: Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αρέχει παίχτες. Στην εθνική ομάδα αυτή δεν τους βάζουν μέσα και το βλέπεις τι γίνεται. Βλέπεις ας πούμε τι έγινε και με τον Κωνσταντέλια και με όλα αυτά. Άλλη ντροπή τους αυτή. Άλλη ντροπή τους αυτή.
1: Χίλια χρόνια να μην πάνε.
2: Βάζουνε τον άλλον τον τέτοιο, όπως το λένε, τον κάθε προπονητή. Αυτοί τον βάζουνε. Οι δικοί σου τον βάζουνε κάτω, Γιάννη. Οι δικοί σου κάτω
1: τον βάζουνε. Βάζουν.
2: Ναι, ποιος για να έχουν μέσα τους μάνταλους και όλους αυτούς. Να μην έχουν δηλαδή τα παιχτάκια τα σωστά, να μην τα έχουν.
1: Ρε συνέπω ποιος είναι ρε και
0: κάτι. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ρε Γιάννη. Ποιος είναι συνέπω ρε. Προπονητής ποιος είναι, δεν ξέρεις.
2: Και εσύ μίλα μου Γιάννη, Γιάννη και εσύ μίλα μου ότι είσαι στο Champions League. Μπράβο ρε, μπράβο ρε.
1: Το προπονητή ποιος το διάλεγε ρε τότε.
2: Μπράβο ρε.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ποιος πρόεδρος.
0: Τι ΣΕΠΟ.
1: Ποιος είναι πρόεδρος συνέπω.
0: Ναι, αλλά τι να ξέρει ο άμα τώρα. Άμα βγήκε ο άλλος κομπλεξικός τώρα, τι να κάνουμε τώρα ρε.
2: Ο πρόεδρος, εμείς βάλαμε πρόεδρο.
0: Εσύ δεν μας έλεγες. Προχθές δεν μας έλεγες ότι πρέπει να παίζει ο Κωνσταντέλιας από την αρχή. Αυτά δεν μας έλεγες.
1: Εγώ σε ρωτώ, Κωνσταντέλιας, πεθαράκι.
0: Άλλο τώρα τι λες, ποιος τον βάζει και ποιος τον κάνει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Και δεν τρέπεσαι δηλαδή. Βάλαμε εμείς δικό μας πρόεδρο. Εσείς κάνετε κουμάντο το ποιος θα παίξει μέσα στην εθνική και σε όλα αυτά. Συνεχίζετε να κάνετε εσείς το κουμάντο γιατί έτσι φαίνεται. Συνεχίζετε και δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά.
0: Δεν γνωρίζει γι' αυτό.
2: Εσείς τι κάνατε, ο Πασκελές.
0: Δεν γνωρίζει γι' αυτό, ρε.
2: Ναι, αυτοί όμως, εγώ σε ρωτάω ναι. Αυτοί, αν είχαν αυτή την ΕΠΟ, αν την είχαν αυτή την ΕΠΟ, όπως την είχαν παλιά ο Μελισσανίδης και όλοι οι άλλοι, εντάξει, υπήρχε περίπτωση
1: καλημέρα,
2: να γίνει κάτι έστω...
1: Καλημέρα
0: Γιάννη, κλείσε, γεια.
2: Καλημέρα, εντάξει. Εγώ βγήκα απλώς επειδή είπε αυτός ότι ήθελα να μου μιλήσει, γι' αυτό βγήκα,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Καλά έκανες, έγινε, τα λέμε, γεια χαρά.
2: Έγινε, Τζορδάν, τα λέμε.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο παιχνίδι, 94 λεπτό, 94, 1-1. Έχει πολύ, βλέπω τώρα. Εδώ μιλάμε για παράτα τώρα, έτσι. Ποιος θα περάσει. Ζορίζονται οι Γερμανοί.

τη φάση των, των ομίλων, από τη φάση των ομίλων δηλαδή, βλέπω σε νοκάου του παιχνίδι ζορίζεται η Γερμανία. Το ίδιο είχε πάθει και το 14 όταν πήρε το Μουντιάλ στη Βραζιλία. Με το ζόρι είχε λύγει σε την Αλγερία με 2-1 τότε.

Όπου με το ζόρι διώνει όπως εκεί η Παραγουάη. 96 λεπτό, 6 λεπτά από την παράταση, το πρώτο ημίχρονο. Προλαβαίνει κεφαλιά,

Καλημέρα, η Τζόγλου λέει, ήταν δύο αδέρφια, λέει ο Μπάπης, έπαιξε στον Πανιόνιο και ΑΕΚ, λέει. Ο Θανάης έπαιξε Πανιόνιο και Εθνικό Πυρός, μάλιστα, η Τζόγλου. Μωρά ήμασταν, το θυμάμαι. Ο γνωστός ρεφερή Τζόρνταν λέει, η Θεάδη λέει, σουκού προβληματισμένος η στάση του ΚΤΕ, λέει, του χωριού του, λέει, περιμένοντας το λεωφορείο να πάει, λέει, Σαλονίκη.

7 tane kereci tane yanadı mı? Πεσμένος είναι ο παίκτης της Παραγουάης κάτω. Ας αφήσει την μπάλα ο Γιάννης, λέει ο Μυρωδιάς, λέει. Ας ετοιμάσει, λέει, την βαλίτσα να πάμε, λέει, με το Βόλβο, λέει, διακοπές. Λάκης Μπράλος. Ο Λάκης εμφανίστηκε.

91 λεπτό αλλαγή για την Παραγουάη. Για να δούμε τι γίνεται. Κρίσιμα λεπτά. Κόρνερ τώρα για τη Γερμανία.

Για να δούμε το corner εκτέλεση. Απομακρύνουν τις Παραγουάης. Μπάλα για τους Γερμανούς πάλι έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να τριπλάρει ο Παριστερά. Δίνει την μπάλα. Πιέζουν οι Γερμανοί. Σουτ στην περιοχή. Άου την μπάλα. Μέχρι και μαύρους είδαμε Γερμανούς, παιδιά. Εκατοστό λεπτό.

Ξανά μπροστά οι Γερμανοί στον χώρο του κέντρου. Τώρα για να δούμε, κατεβαίνουν. Από αριστερά τώρα η μπάλα. Συναρπαστικό παιχνίδι. Στην άμυνα τα παιδιά της Παραγουάης. Άου την μπάλα. Δούκας, καλημέρα φίλε μου Τζόρνταν, λέει σε σένα, στον Οικολύπτη και σε όλο το ακροατήριο σου με υγεία. Θα ήθελα ένα τραγούδι με τίτλο, λέει, «Πάρτε κύριε Ελαχία» με το Ζαγοραίο. Αφιερωμένο σε όλους. Καλή ακρόαση.

Είμαστε στο 101. Για να δούμε. Η αγωνία στο κατακόρυφο τώρα, ε. Ο Τσανλάιτερ έκανε και προπονητής, λέει, στην Καρδίτσα πριν λίγα χρόνια, λέει, και είχαμε μιλήσει, Τζόρταν, και έφυγε, λέει, από τη ζωή πριν λίγα χρόνια. Α, γεια σου, Τζόρτζ. Τσανλάιτερ.

0: Warner η Γερμανία.
1: Πάρτε κύριε Λαχία.
0: Κόβαλε. Κόβαλε ο μαύρος αυτός το 4. Με κεφαλιά από πίσω. Τους βρήκε μπόσκους να πούμε εκεί πέρα. 2-1.
1: Κι αν δε σπίτι πριν κρυώσεις στη βροχή.
0: Στο 102 παιδιά το βάλε.
1: Άραγε πια.
0: Ανατροπή και σε αυτόν τον αγώνα, ε. Πω από.
1: Να πληρώνει ο μικρός.
0: Αλλά εδώ δεν μετράει ανατροπή. Τώρα έχουμε παράτα.

0: μου φωνάζει μια γυναίκα. Το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική
1: 104
0: σου...
1: παιδιά, για να δούμε. Μπήκαν όλοι μέσα τώρα. Πω πω πω πω. Ματσάρα, ε. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, η Παραγουάη αμυνόταν συνέχεια. Έφτασε το πλήρωμα εκεί πέρα κάποια στιγμή, πέρασε η μπάλα. Πήγε στο βάρ για να δει για φάουλ. Κάτσε να δω. Πάει να δει την, να ελέγξει τη φάση να πούμε για φάουλ. Ο βάρ του καλεί. Για να δούμε τώρα. Στην αρχή της φάσης, σαν να δείχνει ο Γερμανός, κάνει φάουλ του τερματάτη της Παραγουάης. Πήγε στο βάρ, το είδε, μάλλον θα τα κυρώσει, για να δω. Κίτρινη κάρτα, φάουλ.

στα του ακυρώσει για επιθετικό φάουλ, να ξέρετε. Τα ακύρωσε. Ακυρώνεται τον κολ 1-1. Δεν σας είπα. Το δείχνει από πίσω και βγάζει και κίτρινη κάρτα τον ποιος ήταν αυτός. Δηλαδή μαξί ήταν κολάρα, παιδιά, έρχεται από πίσω με δυνατή καρφωτή κεφαλιά. Άμα δεν υπήρχε το ΒΑΡ τώρα θα μέτραγε τον κολ. Είδατε πως είναι. Κάρτα και ο coach. Όλη κάρτα. Ένας παίκτης ο Γερμανός, ποιος είναι αυτός, ο Άντων, κάνει φάουλ τον τερματοφύλακα της Παραγουάης, τον Χιλ. Μάλιστα.

Για να δούμε. Κόρνερ για την Παραγουάη. Εκτελείται. Αμάν παρά λίγο θα γράψει. Α, ο Σάιτ το βγάλε. Μάλιστα. Ήταν ο Σάιτ. Εντάξει. Όχι, ήταν, πρέπει να πέρασε να βγει μπάλα έξω. Τέσσερα λεπτά δίνει έξτρα χρόνο στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης.

Όταν πατάει το πόδι εδώ ρε φίλε, παίζει τηλεοδιετής. Ωπω. Πήρε τη λήξη τώρα του πρώτου μέρους της παράτασης, του πρώτου ημιχρόνου. Άλλα 15 λεπτά τους χωρίζουν από την πρόκληση, να πούμε, έτσι, σε αυτό το παιχνίδι του νοκάουτ.

Περιμένω να ξεκινήσω το δεύτερο μέρος. Ωραία παιχνίδια. Πολύ ποιότητα δεν είχε βέβαια, αλλά είχε πολύ δύναμη, πολλά τρεξίματα. Εντάξει, είχε και κάποια ποιότητα. Άμυνα, η Παραγουάη, πολύ άμυνα.

Όπου να είναι, ξεκινάει το δεύτερο μέρος της παράτασης. 120 λεπτά παιχνίδι, ρε παιδιά, καταλαβαίνετε. Και παιχνίδι με τρεξίματα και με σκληράδα μεγάλη.

Για να δούμε. Πάω για την Παραγουάη. Έξω από την περιοχή καμιά 7-8 μέτρα από την δεξιά πλευρά που κατεβαίνει. Απέναντι χωρίς ψυχή. Κόρνερ τώρα από την δεξιά πλευρά.

Παραλίγο. Πιέζει Παραγουάη. Πάμε. Το 108 είμαστε τώρα, για να δούμε. Όλοι όρθιοι είναι από τους πάγκους.

μπροστά πάλι η Παραγουάη, για να δούμε από αριστερά. Πολύ σκληρό παιχνίδι, παιδιά. Πολύ σκληρό παιχνίδι. Το χώρο του κέντρου γυρνάνε πίσω τερματοφύλακα. Τέταρτο λεπτό από το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, της δεύτερης, του δεύτερου ημιχρόνου. 100, τώρα κλείνει το τέταρτο λεπτό, έτσι, το 109 δηλαδή. Πίσω ο Γερμανός, πίσω η μπάλα. Έρχεται κόβει ο άλλος, μάλιστα. Έχουν δώσει την ψυχή τους τα παιδιά, κόρνερ για τη Γερμανία.

Ωραίο μάτσι είναι, ρε παιδιά. Κανονικά θα έπρεπε να καθίσουμε λίγο να το δούμε, αλλά θέλει πολύ ακόμα. Θέλει άλλα 10 λεπτά να πούμε. Δεν είναι. Κόρνερ από την άλλη πλευρά τώρα πάλι για τους Γερμανούς. Πιέζουν οι Γερμανοί, για να δούμε τώρα. Εκτελείται το κόρνερ. Δεν μπορεί να πιάσει καλή κεφαλιά. Διώχνουν οι Παραγουανοί. Φεύγουν στην κόντρα. Από αριστερά φεύγουν στην κόντρα. Μιλάμε για βολίδα τώρα, έτσι. Από αριστερά τώρα κι αυτοί. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα. Έχουν γυρίσει όμως όλοι οι Γερμανοί πίσω τώρα.

Φάουλ έξω από την περιοχή για τους Γερμανούς τώρα. Για να δούμε. Προσπαθούν, εκτελείται το φάουλ. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Παραγουάης. Εξήμιση λεπτά ακόμη για να δούμε. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Μετά θα γίνει πενάλτα, μάλιξη έτσι.

Από αριστερά τώρα η Γερμανία πάλι. Είναι, αμήνεται πολύ καλά η Παραγουάη. Πρεσάρουν κιόλας, έτσι. Με φάλο πάνω να τον κόψει, τον πήρε την μπάλα βέβαια. Πω, τάκλι που τον κάνει. Κάρτα. Κάρτα για τον, ποιος είναι από τους παίκτες της Γερμανίας.

Που πήγε του κούψη την μπάλα και την κάρτα τρώει μόνο. Εδώ ρε φίλε, για να πάρεις κόκκινη πρέπει να σε κόψει όλο το πόδι. Άμα δει αίμα δεν δίνει η κόκκινη. Ο Μουστάλα, πώς το λέγεται, το Τζαμάλ.

Και την κάρτα δίνει και σε ποιον άλλο, στο μπάγκο της Γερμανίας. Ωραία, ωραία πράγματα και στην εξέδρα ωραία πράγματα.

117 λεπτά παιχνιδιού. Τα συμπληρώνουμε μόλις τώρα. Άλλα τρία. Πάλι φάουλ από πίσω. Ποιος είναι αυτός? Ένας Παραγουανός, κάνει το Γερμανό. Ματίας Καλά, ο Καλάρτζα. Καλάρσα, Καλάρσα. Για να το πάμε να το τελειώσουμε, άντε 2,5 λεπτά ακόμη μείναν.

έχει βγει η μπάλα, πλάγιο για τη Γερμανία. Προσπαθούν οι Γερμανοί. Θέλει πολύ προσοχή τώρα για την Παραγουάη. Ξέρουν ότι οι Γερμανοί μέχρι να σφυρίξει τη λήξη τρέχουνε. Δεύτερο ημίχρονο παράταση λοιπόν. Είμαστε στο 119. Κόρνερ για τους Γερμανούς. Όπο κεφαλιά και μπλοκάριο τερματοφύλακας της Παραγουάης. Σε ετοιμότητα ήταν, βέβαια πάνω του πάει μπάλα, αλλά ψύχρεμα μπλοκάρει. Πού να σηκωθεί τώρα αυτός. Σηκώνεται και δίνει γρήγορα γρήγορα την μπάλα μπροστά, αλλά πάει στην κόντρα, μήπως ευθυδιάσει να πούμε. 1,5 λεπτό παιχνιδιού ακόμη. Η μπάλα στην Παραγουάη από αριστερά. Λέτε να έχουμε καμιά έκπληξη.

Μπροστά οι Γερμανοί τώρα, αλλά κόβεται η μπάλα. Φεύγει τώρα από δεξιά παίχτης Παραγουάης. Ξανακόβουν οι Γερμανοί. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Πιθανόν είναι και η τελευταία ευκαιρία για τη Γερμανία αυτή. Κατοχή μπάλα τώρα από δεξιά. Όπο φάουλ. Παίρνει, κερδίζει φάουλ η Γερμανία έξω από την περιοχή τώρα. Πάει τον κόβει ο άλλος, διαμαρτύρεται κιόλας. Θα πάρει και την κάρτα μάλλον, ναι, για να δούμε. Ανόητο φάουλ ήταν αυτό, κακός. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκαν τα 120 λεπτά.

Εκτελείται το φάουλ από τους Γερμανούς, για να δούμε. Άω την μπάλα. 2 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις, για να δούμε τι γίνεται τώρα.

Ολοκληρώθηκε το πρώτο λεπτό, είμαστε στο δεύτερο τώρα. Τρώνε το χρόνο οι Παραγουαιανοί. Θα πάει στα πενάλτ που λέμε.

Δεν νομίζω τώρα κάτι άλλο. Έτσι έχει μια επίθεση η Παραγουάη να κάνει. Συμπληρώθηκαν και τα δύο λεπτά του καθυστερήσεων. Θα σφίξουν που να είναι και θα πάει στα πέναλτι η ιστορία, μου φαίνεται. Σφυρίζει λοιπόν τη λήξη. Πάμε στα πέναλτι. Άλλο ένα ημίχρονο να είχαμε στην παράταση. Μπορεί δεν έμπαινε πάντως. Τώρα θα δούμε εδώ ποιος έχει τον καλύτερο τερματοφύλακα, αν θέλετε, ή αν θέλετε ποιος έχει τους καλύτερους εκτελεστές. Μπράβο στην Παραγουάη πάντως. Την κοίταξε στα μάτια τη Γερμανία.

έδωσαν όρκο οι Παραγουανοί στο κέντρο του, του αγώνα και του γηπέδου. Πω, πω. Αγκαλιασμένοι όλοι για να, για να περάσουν στην επόμενη φάση.

Πάντως είναι ωραίο το γήπεδο για Μασαχουσέτη στην Αμερική. 68.000 οπαδοί μέσα. Νόιερ για τους Γερμανούς στην εστία και ο Χιλ για την Παραγουάη.

Και οι νικητές αυτών μάλλον θα παίξει, από ό,τι βλέπω τη διασταυρώση εδώ, με έναν από τα ζευγάρια Καναδάς, κάτσε να δω, Ολλανδία Μαρόκο. Και Νότιο Αφρική Καναδάς. Από τους νικητές αυτούς δηλαδή θα παίξει με αυτό που είπαμε, έτσι, το νικητή των ζευγαριών Γαλλία Σουηδία και Γερμανία Παραγουάη το σημερινό. Λοιπόν, για να δούμε, ξεκινάει η διαδικασία. Πρώτος για τη Γερμανία εκτελεί ο, ποιος είναι αυτός, ο Χάβερτς. Ο Χάβερτς για τη Γερμανία λοιπόν. Και το αποκρούει ο παραγουνιανός, ο τερματοφύλακας, ο Χιλ.

Τώρα βαράει η Παραγουάη πέναλτι. Ο Χιλ, ο Νόιερ κάτω από τα δοκάρια. Ποιος βαράει τώρα για να δω.

γκολ 0-1 λοιπόν. Ποιος είναι? Ο Μαουρίτσιο. Ενώ έπεσε στη γωνία ο Νόιερ αριστερά, αλλά ήταν τόσο καλό το πέναλτι σε εκτέλεση. Μηδέν ένα λοιπόν για την Παραγουάη.

1-1 τον κάνει ο Γερμανός. Ανάποδα έπεσε ο Χιλ. Ο Κίμιχ ήταν αυτός που χτύπησε το πέναλτι.

Λέτε να δούμε την Γερμανία απ' έξω σήμερα. Ένα-δύο για την Παραγουάη. Ποιος είναι αυτός? Ανάποδα έπεσε ο Νόιερ.

Τρίτο το πέναλτι για τους Γερμανούς τώρα. Το γκολ ο Γκόμες ήταν για την Παραγουάη. Παραλίγο το είχε αποκρούσει ο Χιλ, έπεσε σωστά στη γωνία. Δεν την έφτασε όμως η μπάλα. Παραλίγο λίγο ήθελε. 2-2 ισοφαρίζουν οι Γερμανοί με ένα πέναλτι παραπάνω όμως. Ο Μουσιάλα, παρακαλώ. Τώρα

Παίρνει θέση ο Νόιερ στα δοκάρια. Πολύ ωραίο πέναλτι, χαλαρά, τον ξεγέλασε να πούμε τον Νόιερ, 2-3.

Σειρά οι Γερμανοί τώρα, ποιος είναι αυτός για να δούμε. 3-2 η Παραγουάη στα πέναλτι. Τα πέκρουσε και τ' άλλο. Τελειώσαν οι Γερμανοί, να ξέρετε. Σουτάρει ο τέτοιος και τα αποκρούει η Παραγουάη. Δεύτερο χαμένο πέναλτι για τους Γερμανούς. Με το 1,5 πόδι τώρα είναι, έχουν πάρει την πρόκληση άλλοι. Μπράβο στο Χιλ. Στη σωστή γωνία και με εκτείναξη.

σειρά της Παραγουάης τώρα για το τέταρτο πέναλτι. Το στυλάω του. Τι έκανε ρε. Το still out. Γκότζα μάνε θεία μπροστά του, αυτός πήγε το still out. Ο Σαναμπρία, πώς λέγεται αυτός. Σαναμπρία.

σειρά η Γερμανία. Ζωντανή μένει, για να δούμε λίγο. Το ψωνίσει ο Χίλ τώρα. Το βάζουν οι Γερμανοί, μένει ζωντανή. Λοιπόν, τώρα είναι 3-3. Μάλιστα. Ισοφαρίζει 3-3 με ένα πέναλτι παραπάνω όμως, και περιμένουν τώρα τι θα γίνει σε αυτό το πέναλτι.

0: Για να δούμε. Τα αποκρούει ο Νόιερ. Είναι δυνατόν να χάσουν την πρόκριση αυτή, ρε. Με δύο πέναλτι μπροστά. Ισοφαρίσανε. Απίστευτο. Θα είναι πολύ κρίμα εάν χάσουν την πρόκριση τώρα της Παραγουάης, διότι ενώ ήταν μπροστά και με δύο πέναλτι παρακαλώ, πάει χάνουν τα δύο τελευταία. Απίστευτη εξέλιξη, παιδιά. Άουτο Γερμανός. Πω, πω, πω, πω. Ο Τάι, πώς λέγεται αυτός. Την έστειλε στα πουλιά πάνω την μπαλά. Ενώ έπεσε αριστερά ο Χιλ, ο Τά αυτός τη στέλνει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. 11ο πέναλτι ήταν αυτό. Πάμε για το 12ο. Πεναλτάρα και περνάει η Παραγουάη στην επόμενη φάση για Χαραντάν, πως έλεγε ο Άραβας. Deutsch, bye bye. Μουσλίμοβιτς. Πως το λέγε. Φενέρμπαχτσε, bye bye. Η Παραγουάη λοιπόν αποκλεί την Γερμανία. Πάντως οι Γερμανοί είχαν την υπεροχή να τα λέμε αυτά. Αλλά όσο και να βαράγανε, όσο και να παίζανε, κι άλλα 90 λεπτά να παίζανε κανονική διάρκεια, δεν νομίζω να μπορούσαν να βάλουν γκολ. Μπράβο στην Παραγουάη. Ωραίο το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά. Τέλος. Τελευταίο πέναλτι, ο Κανάλε το βάλε για την Παραγουάη. Και 4 η ώρα να θυμίσω Ολλανδία-Μαρόκο. Τώρα σε μια μισή ώρα λοιπόν, Ολλανδία-Μαρόκο. Εμείς να καληνυχτήσουμε, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο και αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11 εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθε μου Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.